0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο, ενώ στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε εχθές σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, και προκειμένου να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών, ενώ και περίπου τα 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση χτες βράδυ στην περιοχή Πρώτης Σερών. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείος Σερών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο, στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικαστέντες οδηγούνται σε σοφρονιστικά καταστήματα για την έκθεση των ποινών τους. Οι 23 κατηγορούμενοι, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, κρίθηκαν ένοχοι για απόδραση ή απόπειρα απόδραση, στάση κρατουμένων και διακεκριμένες φθορές. Στη σύλληψη 42χρονης υπηκόου Τουρκίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας. Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τρίτο συμβόλαιο με τους πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από τη Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θέλω πολύ Πασόκ σήμερα στην εκπομπή. Θέλω να τη βάψεις πράσινη, μπορείς?
1: Λογικό είναι, Αντώνη, γιατί Πασόκ υπάρχει παντού.
0: Ναι.
1: Εκτός από την κάλπη, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Ας βγάλουμε εμείς τον πράσινο ήλιο.
1: Είναι ένα ζήτημα ότι δεν υπάρχει στην κάλπη. Αλλά όπου και να κοιτάξεις, σε όλο το πολιτικό φάσμα, Πασόκ θα βρεις.
0: Και...
1: δεν το λέω, συζητάμε για την κοινωνία.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Όλοι οι Πασόκ ψηφίζουν, αλλά δεν ψηφίζουν στο τέλος. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ψηφίζουν κάποιον από το Πασόκ που έχει πάει κάπου αλλού.
0: Και νομίζουν ότι ψηφίζουν Πασόκ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δείτε το ψηφοδέλτιο, δεν είναι το όνομα.
1: Αν δεν έχει τον ήλιο πάνω, προσέχτε.
0: Και έχουμε το Ηράκλειο, έτσι.
1: 3 Σεπτεμβρίου.
0: 3 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει, πάει σε γνώριμα εδάφιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βέβαια, έμαθα ότι τους έχει ετοιμάσει ένα τραπέζι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μήνυμα. Απ' τη μία θα μπορούσε να είναι μήνυμα για το τι συμβαίνει μες στο Πασόκ. Απ' την άλλη, μπορεί να είναι εκδίκηση για όσους δεν πολύ συμπαθεί. Γιατί έχει ετοιμάσει τραπέζι στις 2 Σεπτεμβρίου στο χωριό Ψυχρό. Όπως είναι το κλίμα στο Πασόκ. Υπότο.
0: Έχει ξαναπάει εκεί, ναι.
1: Υπότο μηδέν. Μου περιγράφουν ότι για να πας εκεί, αν δεν έχεις συνηθίσει το δρόμο, σου βγαίνει λίγο η ψυχή, γιατί είναι μέσα στροφές.
0: Είναι μέσα, όπως σαν την ελληνική ταινία που λέει: ο δρόμος παραπάνω χαλάει.
1: Μία ώρα από το Ηράκλειο, οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στην ταβέρνα Χάλκοβρο, από ό,τι μου την έχουν πει, μου λένε ότι έχει πολύ ωραία κρέατα για όσους.
0: Αλίμονο.
1: Χάλαβρο είναι η ταβέρνα. Έχει πολύ ωραία κρέατα και έχει σπεσιαλιτέ με φασολάκια.
0: Εντάξει, το εμπιστεύομαι. Για στην Κρήτη ωραία θα είναι.
1: Είναι και η εποχή τους τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα τους μαζέψει η κοινοβουλευτική ομάδα και πολιτικό γραφείο, πολιτική γραμματεία, για να κάνουν bonding, Αντώνη, για να δεθούν, για να έρθουν πιο κοντά.
0: Και εκείνη λέει το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας.
1: Έτσι λένε αυτοί που είναι από εκεί, από το Ψυχρό. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι από τα Ανόγια που λένε ότι σε αυτούς είναι το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας και υπάρχει η κόντρα μεταξύ των δύο χωριών.
0: Να προσέχουν τους κεραυνούς. Δεν αρχίζει και βρέχει.
1: Και έρχονται πολλοί.
0: Έρχονται πολλοί. Θέλω να σου πω επίσης το πολύ ενδιαφέρον και το διάβασα, αλλά το ρώτησα και δεν διαψεύδεται, ότι μπορεί να δούμε στα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε μερικούς μήνες, το Μάιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης και καταλαβαίνεις ότι... δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι αυτό.
1: Σωστά. Έχω μια απορία όμως. Αν κατέβει ο γιος στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Στην Αχαϊά.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι θα είναι.
1: Άρα θα είναι και πατέρας και γιος, δεν θα χτυπήσει λίγο άσχημα.
0: Εντάξει. Όχι.
1: Όχι, λες.
0: Όχι.
1: Ίσως ενισχυθεί με δύο Παπανδρέου το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα και Γιώργος και Ανδρέας. Από τη δεκαετία του 60 έχει να συμβεί αυτό.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό σου είπα. Να σου πω, έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Έχει ξανασυμβεί. Πατέρας και κόρη, πατέρας και γιος.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ενδιαφέρον. Πιο πασοκική καλημέρα στους ακροατές μας, δεν μπορούσαμε να έχουμε πει.
0: Νομίζω ότι κάποιοι χειροκροτούν αυτή τη στιγμή. Αυτοί που δεν ψηφίζουν Πασόκ. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Γιάννης Καντέλης,
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, να δούμε, να σχολιάσουμε και με τα μηνύματά σας να δούμε μπροστά μας όλη την επικαιρότητα. Και αν πιστεύετε πως κάποιος πρέπει να μπει μαζί μας στον Εξώστη, περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την απόψή σου ή στο 210-48-0-0-170-174.
1: Εκεί απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Είναι πλούσια πολύ ατζέντα, Γιάννη. Να δούμε λίγο τα θέματα, γιατί καταρχάς στο ελληνοτουρκικό υπάρχει αυτό το δημοσίευμα σήμερα της Καθημερινής από πηγές της Άγκυρας, του Μανώλη Κωστίδη, που η τουρκική πλευρά επαναφέρει ουσιαστικά τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχει την έγκριση της Άγκυρας. Κατ' επέκταση, δηλαδή, προωθεί την ιδέα της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο.
1: Το ελληνοτουρκικό θα είναι στην ατζέντα της επικαιρότητας για πολύ καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή.
0: Το βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Δεν ξαφνιάστηκε κανένας από αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχε δώσει σημάδια από τις αρχές του καλοκαιριού η Τουρκία και οι δικοί μας εδώ προετοιμάζονταν και μελετούν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν από την Άγκυρα. Δεν είναι Και υπάρχει και ανοιχτή γραμμή και με όλους τους συμμάχους. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Είναι δεδομένο όμως ότι το γεγονός πως το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα πήγε λίγο πίσω και δεν ξέρουμε ακόμα και με σιγουριά τι περιέχει μέσα. Mm-hmm. Τότε δημοσιογραφικές πληροφορίες υπήρχαν και πολλούς δεν ήταν τυχαίο. Ίσως να υπήρξαν κάποιες πιέσεις προς την Τουρκία. Με να δούμε αν αυτό όμως θα συνεχιστεί, αν η Τουρκία θα εφηφερεί πιο έντονα αυτές τις διεκδικήσεις της, αν θα δούμε στο πεδίο κινήσεις, και από αυτό θα εξαρτηθούν πολλά, αλλά όσο απειλεί η Τουρκία, η Ελλάδα παίρνει φρεγάτες.
0: Κάθε τέτοια εποχή έχουμε και συζητάμε για το ελληνοτουρκικό, πλησιάζει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θυμάσαι πέρυσι τι είχε γίνει, που αναβλήθηκε τελευταία στιγμή το ραντεβού και λέγαμε τι έγινε. Βεβαίως είχε αναβληθεί και των Ιταλών και υπήρξε μετά η δικαιολογία. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο.
1: Δεν θα αναβληθεί φέτος.
0: Γιατί δεν θα γίνει.
1: Γιατί δεν θα προγραμματιστεί. Οπότε δεν φοβόμαστε την αναβολή.
0: Μήπως ξέρεις αυτά στα όρθια τη τελευταία στιγμή.
1: Προς το παρόν η εικόνα είναι όμως ότι δεν προγραμματίζεται κάποια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και αυτό είναι σημάδι για το πού πάνε οι σχέσεις των δύο χωρών. Το ότι δεν γίνεται καν προσπάθεια να προγραμματιστεί. Εμείς παίρνουμε φρεγάτες, σου είπα.
0: Παίρνουμε φρεγάτες, για πες.
1: Δύο φρεγάτες από την Ιταλία, της Μπεργαμίνη, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Σεπτέμβριο, 8 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται στη Ρώμη η απόκτησή τους.
0: Και έχουμε και μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σήμερα για την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στην τάξη χειρίας. Είναι κάτι σημαντικό. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα της περικοπής που υπέστησαν.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι από όσα θα έχουν λαμβάνει συνολικά συνταξιούχοι σε αυτή τη ΔΕΘ. Γιατί είπαμε, οι σίγουροι που πάνε μέχρι την κάλπη την Κυριακή των εκλογών είναι συνταξιούχοι.
0: Είναι συνταξιούχοι.
1: Και ένα κοινό στο οποίο είναι ψηλά και θέλει να πάει ακόμη ψηλότερα η Νέα Δημοκρατία είναι οι συνταξιούχοι.
0: Και οι συνταξιούχοι που παίρνουν 1.000 ευρώ δεν είναι πλούσιοι συνταξιούχοι, έτσι. Μην κοιτάμε μόνο τους χαμηλόμισθους.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, θα συμπεριλαμβάνει και αυτούς αυτή τη φορά.
1: Σίγουρα και παραπάνω.

0: Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα η ατζέντα, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για Θεσσαλονίκη. Αύριο να μένει και ο Πρωθυπουργός. Πάμε εξώστη, Γιάννη.
1: Πάμε εξώστη, όπου έχουμε πολλά μαζέψει σήμερα, πολλούς πρωταγωνιστές. Και μετά από αρκετό καιρό επανεμφανίστηκε Θανάσης Αυγερινός.
0: Τέλος πάντων, κόμμα Καριστιανού, αγαπημένο θέμα της εκπομπής.
1: Δεν το συζητάμε. Κάντε το εικόνα. Άγιο Όρος, ναι. Εκεί γίνεται η συνέντευξη.
0: Είναι το τοπίο, ναι, είναι το.
1: Είναι το τοπίο με θέα τη θάλασσα πίσω από το Άγιο Όρος. Θανάσης Αυγερινός στη μία καρέκλα, Φιδίας στην άλλη.
0: Ευρωβουλευτής
1: Κύπρου, YouTuber, που κατάφερε μέσα από το YouTube να εκλεγεί ευρωβουλευτής στην Κύπρο, για να πάει εκεί να μιλήσει υπέρ της Ρωσίας, να κάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους του ψευδοκράτους και να προσπαθεί να καταλάβει και τη δική τους πλευρά. Έτσι έλεγε, ξεσηκώνοντας τη Έλα στην Κύπρο. Πρόσφατα εμφανίστηκε με κάτι σορτσάκια στην εκδήλωση μνήμης.
0: Viral. Αυτό ήθελε.
1: Ναι, ναι. Για το Σολωμό Σολωμού.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Θανάση Αυγερινό. Ναι.
2: Επιλογή μου να μην κάνω κλασικές τηλεοπτικές δηλώσεις, όπως δυστυχώς έχουν κάνει πολλοί το τελευταίο διάστημα. Οι δύο Μαρίες δηλαδή, η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος της, που είναι κάτι σαν... άλλοι τη λένε συναρχηγό, άλλοι τη λένε υπαρχηγό. Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι φανερό ότι, όπως είπε και η Μαρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες.
1: Και εμείς δεν θέλαμε να είμαστε στρατιώτες και φύγαμε.
0: Άρα λοιπόν το κόμμα έχει πολλούς λιποτάκτες. Πρέπει να πάνε όλοι στρατοδικείο.
1: Δηλαδή, και θα δικάσει η Γρατσία. Λόγω νομικών σπουδών.
0: Καλά, είναι όλα αριθμισμένα, κατάλαβες. Και θα ανέβει τελικά η Καριστιανού Θεσσαλονίκη 10 και 11 του μηνός. Ρίσκο, γιατί θα τις έχουν κλέψει το πρόγραμμα. Το λέω, το αφήνω.
1: Μα υπάρχει κάποιος άλλος μετά από αυτήν?
0: Ναι, υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
1: Θα την κλέψει ο Ανδρουλάκης. Μόνο μια λύση υπάρχει.
3: Εγώ νομίζω ότι αφού ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πάει νωρίτερα,
0: ναι,
3: από τον
0: κύριο
3: Μητσοτάκη, μήπως τώρα πάει η κυρία Καριστιανού νωρίτερα πριν από τον κύριο Τσίπρα, έτσι ώστε να τα πει και να μην χρειαστεί να τα κλέψει.
0: Αλεξάνδρας Δούκου.
1: Έδωσε λύση.
0: Αλεξάνδρας Δούκου στο Open. Ο κλέψας του κλέψαντες, Γιάννη. Δεν το έχω ξαναδεί και αυτό. Και με το χρονοδιάγραμμα και μετά. Ποιος θα κλέψει το πρόγραμμά μου.
1: Καταρχάς, δεν είναι περίεργο ούτε κακό απαραίτητα να συμπίπτουν κάποιες προτάσεις. Θυμάμαι με Καραμαλή Παπανδρέου, Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, έχουν ανέβει, έχουν σφαχτεί στις ομιλίες. Ένα Σαββατοκύριακο, ένα κλασικά πράγματα, κανονική πολιτική ζωή τότε. Έχουν σφαχτεί στις ομιλίες τους στα δύο Σαββατοκύριακα. Παίρνω τις ομιλίες και κάνουμε τότε ένα ηχητικό στο Sky, όπου είχαν παρουσιάσει 12 ίδια μέτρα.
0: Ολόγια. Δηλαδή, ποιος ανακάλυψε την Αμερική? Ποιος θα βρει το ρηξικέλεθο μέτρο που δεν υπάρχει πουθενά, που θα πάνε να τον ψηφίσουν όλοι? Παραλλαγές κάνουν όλοι.
1: Και πέραν αυτού, αφού συμφωνούν σε πέντε, γιατί δεν λένε τα πέντε θα γίνουν όποιος και να είναι, ό,τι και να έχει θα τα ψηφίσουν
0: όχι,
1: όλοι.
0: Όχι, Γιάννη μου, το δικό μου είναι καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Θα το εφαρμόσω καλύτερα γιατί ξέρω.
0: Καλά, πάντα απ' όλα.
4: Είμαστε χαμηλά γιατί προερχόμαστε από μια κρίση.
5: Μάλιστα.
4: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς, κύριε Κούντρα, είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
5: Υπήρξε
4: και σημαντική πρόοδος. Μάλιστα.
5: Μάλιστα. Αλλά και... δεν βγαίνει ο μήνας.
0: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
4: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική οικονομία.
1: Άρα υπομονή.
0: Άρα υπομονή, άρα βρε πολιτικοί, αγαπητοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, κάντε κάτι να βγαίνει ο μήνας. Μην το παραδέχεστε έτσι, τόσο κοινικά.
1: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χθες ο ατέριας. Αλλά είναι μια ειλικρινής τοποθέτηση. Σε αυτούς που λένε δεν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει ο μήνας. Πριν δύο χρόνια έβγαινε, πριν τρία. Το θέμα πρέπει να κοιτάς αν βγαίνει λίγο καλύτερα ή τουλάχιστον δεν χάνεις.
0: Υπήρξε μελέτη μεγάλης εταιρείας που έλεγε ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα από το 15 ζούσαμε καλύτερα από τώρα.
1: Δηλαδή το
0: προτάσει η Ελλάδα συνέχεια.
1: Το 15, όπως μας λένε από το Τσίπρα, έβγαινε ο μήνας άνετα, περπατώντας έβγαινε. Με 20 ευρώ
0: με μνημόνια.
1: Με 20 ευρώ ανάληψη από τα ATM. Α, με ένα εξαρτησάρι έβγαινε
0: μόνο 60 με τα capital control, ναι. Σου λέει θα το βγάλεις το μήνα.
1: Θα το βγάλεις. Με αυτά σου φτάνουν. Το έχουμε καθορίσει εμείς. Εντάξει, κοροϊδευόμαστε όταν λέμε έβγαινε ο μήνας πριν και δεν βγαίνει τώρα. Προφανώς, και είναι χειρότερο για αυτούς που πραγματικά ζορίζονται να φτάσουν στις 15 του μήνα. Να το γενικεύουμε τόσο πολύ.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι πηγαίνεις σούπερ μάρκετ και παίρνεις 6 πράγματα και πληρώνεις 35 ευρώ.
1: Αλήθειες είναι όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Αυτό δεν ίσχυε το 15, βεβαίως θα μου πεις ήταν ανάλογη και η μισθή. Εντάξει.
1: Εκεί είναι το θέμα. Δύσκολα. Και το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να πάμε λίγο παρακάτω και πάντα να μην χάσεις.
0: Γιάννη, ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και οι υποψήφοι πολιτευτές και οι νέοι πολιτευτές βγάζουν πολύ ωραία βιντεάκια.
1: Έχουμε άλλο ένα χρυσοχοίδι.
0: Α, ναι.
1: Αυτοδυναμία, Αντώνη.
0: Μια κούλπα.
6: Οπότε θα βγάλετε αυτοδυναμία.
7: Δεν άκουσα.
6: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
7: Με όλα
6: αυτοδυναμία.
7: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αυτά. Μάλιστα. Για σκεφτείτε ότι έχουμε ακόμα 9 μήνες για τις εκλογές.
6: 9
7: μήνες, ναι.
6: 9 μήνες για τις εκλογές.
7: Ναι.
6: Δεν βγαίνουμε.
7: Το Μάιο,
6: εκλογές, κύριε Υπουργέ.
7: Το Μάιο,
6: το Μάιο θα 5
7: μήνες και 4 μήνες του 26 είναι 9 μήνες.
1: Σου λέω θα γίνουν εκλογές το Μάιο, δεν με πιστεύεις.
0: Καταλαβαίνεις καταρχάς ότι η λέξη αυτοδυναμία ζορίζει και τους ίδιους. Αυτοδυναμία.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν άκουσα. Ξαναπες το. Δεν μπορεί να ρώτησε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε το 3 μπροστά.
1: Είναι και νωρίς ακόμα. Και ο Χρυσοχοίδης λέει Μάιο.
0: Μάιο εκλογές. Είναι νωρίς, ναι, είναι αλήθεια.
1: Ο Χρυσοχοίδης λέει Μάιο εκλογές.
0: Μπορεί να πέσει κι άλλο η Νέα Δημοκρατία. Έχει περιθώρια.
1: Πάντα υπάρχουν περιθώρια είτε για πάνω είτε για κάτω. Αξαρτάται από σένα, Αντώνη, από τις δυνάμεις σου. Ο Χρυσοχοίδης ήταν και από αυτούς που έλεγαν: Παιδιά, μην περιμένετε εκλογές το Σεπτέμβριο. Όταν ναι, όλοι ναι, περιμέναμε ναι, εκλογές το
0: ναι,
1: Σεπτέμβριο.
0: Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Άρα, όταν σου λέω Μάιο, κράτα τον τώρα.
0: Ναι, και εσύ κράτα, θα χάσει το άλλο καλοκαίρι. Ελπίζω να κάνεις διακοπές φέτος.
1: Όχι.
0: Δεν έκανες. Ναι. Νέος πατέρας.
1: Τώρα είναι η ώρα, πες το.
0: Μάριος Θεμιστοκλέους.
8: Αν δεν είσαι γιατρός, τι επάγγελμα θα θέλετε να κάνεις?
9: Ηλεκτρολόγος.
8: Πιάνω τα χέρια σας.
9: Κεφάλι ανοίγουμε.
8: Διαβάζετε τα σχόλια στα social.
9: Και τα θετικά και τα αρνητικά.
8: Ποιο ήταν το τελευταίο που διαβάστηκε και σου έκανε εντύπωση?
9: Εντύπωση πάντα, η μαμά μου γράφει από κάτω. Τι καλός που είμαι, πόσο καλά τα έχω κάνει, πόσο υπέροχοι είμαστε.
8: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
9: Παστίτσιο.
8: Τη γυναίκα σας?
9: Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
1: Ανατολική Αττική, πρώτη φορά υποψήφιος. Εντάξει, κάνεις και μια προσπάθεια γνωριμίας μέσω των social και λες και κάτι αστείο.
0: Χαιρετωμένο,
1: αλλά χαιρετωμένο είναι.
0: Εγώ πέθανα με το ηλεκτρολόγο, γιατί φαντάζομαι επειδή είναι νευροχειρουργός, ξέρεις. Νευροχειρουργός, παύλο ηλεκτρολόγος.
1: Γι' αυτό για πολλούς που μπορεί να απορρίσουν, γιατί είπε κεφάλια ανοίγουμε, είναι νευροχειρουργός και παιδονευροχειρουργός.
0: Δηλαδή χτυπάει το τηλέφωνο ως 3 ώρα τα ξημερώματα και λες τώρα τι θέλουν, να κάνω καμιά εγχείρηση ή να περάσω κανένα πίνακα, καμιά γύρωση. Εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός. Όπως εξαιρετικός πάντα, Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί μας δίνει πάρα πολύ υλικό και τροφή.
0: Και η ειδικότητά του Τσίπρας και Πασόκ.
1: Ανδρουλάκης αγαπημένος.
10: Αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, όχι ο Ανδρουλάκης.
11: Ποιος?
10: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης?
11: Ποιος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει?
10: Δεν ξέρω, λέω.
11: Ξέρω αν υπάρχει.
10: Όχι.
11: Έλα, μα.
10: Γιατί το λέτε έτσι απαξιότητα?
11: Μα δεν τραβάει ποτέ, δεν τραβούσε. Λέει, συγγνώμη, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά, γιατί θα τραβήξει τώρα?
10: Άρα, ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει.
1: Γι' αυτό τους πάει στο ψυχρό ο Ανδρουλάκης, γιατί πάνε και στο Πασόκ πολλοί που το πιστεύουν αυτό.
0: Έλα μου ωραία τώρα.
1: Απλώς ο Άδωνης βγαίνει και τα λέει σε άλλο κόμμα. Υπάρχουν άλλοι μες στο Πασόκ που δεν μπορούν να βγουν να τα πούνε.
0: Εντάξει, βεβαίως βγαίνει ο Κώστας Τσουκαλάς και το απαντάει, έτσι. Και καλά κάνει.
1: Και εμπνευσμένα.
0: Βέβαια.
12: Αν μιλάγαμε για τραγούδια, αν ένα ταιριάζει και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα, είναι το υποκρίνεσαι. Το 42.

0: αποκρίνονται, γιατί όλοι μέσα τους Πασόκ είναι, Αντώνη.
1: Ναι,
0: παρότι την πέφτουν στο Πασόκ όλοι.
1: Εγώ πρέπει να σου πω, ανοίγω λίστα με λαϊκά τραγούδια. Παλιόπεδο, υποκρίνεσαι. 2 σε 3 μέρες εκπομπών. Κάτσε να δεις πόσο θα μακρύνει αυτή η λίστα.
0: Καλά, τέλος του μήνα βγάζουμε δίσκο. Περιπέτωση με τα best of.
1: Μην παίξουμε και το τελευταίο βράδυ μου μόνο.
0: Αυτό το Μάιο. Δεν ξέρω για πόσους και για ποιους.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επειδή έλεγες για την έρευνα που δείχνει ότι το 15-19 περνούσαμε καλύτερα, ναι, που τα ακούνε στην Αμαλία, εκεί στην Ελλάδα και χαίρονται. Όπως λέει ο Θάνος εδώ πολύ σωστά, υπήρχαν έρευνες που έδειχναν ότι το τσιγάρο κάνει καλό κάποτε.
4: Τσιγάρο χωρίς την νικοτίνη εννοεί ο Θάνος.
3: Τώρα σαν να μου λες, το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το Τζίπρα. Άρα ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είδαμε τι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το Τζίπρα.
3: Ναι. Άρα νομίζω ότι ο Θάνος έχει δίκιο, να προσέχουμε γενικώς.
4: Ο Πέτρος μας λέει για τις συντάξεις ότι υπάρχουν όσοι παίρνουν αναπηρική σύνταξη των 380 ευρώ χωρίς να παίρνουν κάτι άλλο. Σαφώς δεν το συζητάμε, Πέτρο, ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι οι συγκεκριμένες κατηγορίες. Και ο συνταξιούχος γιατρός, ο Γιάννης από την Πάτρα, 30 χρόνια υπηρεσίας, με τόση κρατήσει σύνταξη 1.300 ευρώ. Ναι, δεν γίνεται ένας γιατρός να παίρνει σύνταξη.
3: Και επειδή αναρωτιέται, δεν είναι πλούσιος.
4: Ναι, είναι το μόνο σίγουρο.
3: Και γι' αυτό έχουν και τελειώνει και η ιστορία της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Πλέον από το 2027.
4: Λοιπόν, θα μείνουμε σε περιβάλλον Πασόκ. Είπαμε, θα συζητήσουμε πολύ για το Πασόκ σήμερα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ. Κύριε Μάντζο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αντολέτο, καλημέρα κύριε Καντέλη, καλημέρα σε όλες και όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή αρχή με υγεία και δύναμη σε εσάς και στους συντελεστές της εκπομπής.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα που συζητείτε πολύ τις τελευταίες ημέρες και είναι η ΔΕΘ, αλλά κυρίως η παράμετρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε 2 Σεπτεμβρίου να ανέβει στην Θεσσαλονίκη και να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Πρώτος από τον Πρωθυπουργό, πρώτος από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας έχει ενοχλήσει τόσο πολύ αυτό?
5: Νομίζω, κοιτάξτε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη δεν είναι ένα οποιοδήποτε πολιτικό ραντεβού. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία στο πολιτικό ημερολόγιο της χώρας μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Και έχει μια συγκεκριμένη σκηνοθεσία και ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη σειρά πρωτοκόλλου, θα έλεγε κανείς, η οποία είναι ουσιώδης. Το να έρχεσαι να την αλλάζεις μονομερώς και κατά το δικό σου δοκούν και συμφέρον, εντάξει, νομίζω ότι είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας. Γιατί υποδηλώνεται και η πραγματική στόχευση του κ. Τσίπρα και του κόμματός του. Δεν είναι τόσο ο Πρωθυπουργός.

0: οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Διότι είναι μεν η επιλογή του να μιλήσει την παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη, μια νομίζω πολύ δηλωτική κίνηση, και επίσης η επιλογή να κάνει συνέντευξη τύπου πολλές ημέρες μετά, πάλι παραμονές της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Άρα είναι διπλή η στόχευση του κυρίου Τσίπρα να πλήξει επικοινωνιακά το ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό του. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει αυτό που λέμε εδώ και πολλές ημέρες και εβδομάδες, ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι επιδίδεται, μάλλον πιο σωστά, σε έναν μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει τόσο στόχευση στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, όσο στο ΠΑΣΟΚ και την αξιωματική αντιπολίτευση. Όσο δε αφορά στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω επιβεβαιώνεται για πολλωστή φορά ότι ο κύριος Τσίπρας της κάνει το χατήρι να ανασκευάσει παλαιούς εχθρούς και παλαιά φόβητρα, να δημιουργήσει ένα ψεύτικο διπολισμό που μας θυμίζει άλλες εποχές προδεκαετίας και υπερδεκαετούς περιόδου.
1: Πάντως, κύριε Μάντζο, φαίνεται ο κύριος Τσίπρας στον στόχο του όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ να τον πετυχαίνει. Ήδη εδώ και πολλούς μήνες είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με μια διαφορά που δεν είναι και μικρή.
0: Φυσικά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και στη δυναμική των πραγμάτων. Είχα πει και έχουμε πει όλοι μας εδώ και πολλές εβδομάδες ότι το να δημιουργείται ένα κόμμα από έναν πρώην πρωθυπουργό με μια δεδομένη αναγνωρισιμότητα και δημοφιλία, προφανές είναι ότι δημιουργεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό μιλάμε για μετά το Μάιο πια. Το αν αυτές οι αναταράξεις θα μετουσιωθούν και σε αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, μένει να αποδειχθεί και στις επόμενες μετρήσεις κοινής γνώμης. Θα έχουμε, νομίζω, πολύ ωφέλιμο χρόνο το επόμενο διάστημα να τα αναλύσουμε αυτά. Ο δικός μας ο στόχος υπερβαίνει τις πρόσκαιρες δημοσκοπικές αποτυπώσεις. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, τις οποίες συζητούμε και τις οποίες σωστά αναλύουμε, ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, πλέον το 70% πια, ζητούν την πολιτική αλλαγή. Άρα ένα κόμμα της αντιπολίτευσης προγραμματικό, όπως το ΠΑΣΟΚ, το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι προγραμματικό, έχει ένα και μόνο σκοπό: να μετουσιώσει αυτό το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής σε εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εμείς έχουμε ένα αντίπαλο.
0: Τις εθνικές εκλογές, προφανώς. Υπάρχουν μπροστά μας οι εθνικές εκλογές, όποτε και αν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το αποφασίσουν να καταφύγουν σε αυτές. Πάντως, έως το γνωρίζοντα τη συνταγματική θητεία της κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2027. Για μας, ως τότε, υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να εκπέμψουμε ακριβώς την πίστη μας στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, την ενότητά μας.
2: Καλά, θα πρέπει όμως και μέσα στο φθινόπωρο, κύριε Μάντζο, να υπάρξουν κάποια σημάδια ανάκαμψης, έτσι. Δηλαδή, θα ξαναρχίσει πάλι κουβέντα για την κολλημένη βελόνα, αλλιώς.
0: Σαφώς, κύριε Τζολέτα, εμείς δουλεύουμε πολύ για αυτό ακριβώς. Δουλεύουμε όχι μόνο για τη δημοσκοπική μας ανάταξη, αλλά για την εκλογική μας επιτυχία. Ο στόχος του κινήματος είναι σαφής εδώ και πολλούς μήνες, ήδη από το συνέδριό μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτόν. Ο προσανατολισμός μας είναι προς τα εμπρός. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Δεν ήταν όμως και ποτέ εύκολο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Έχω ήδη αρκετά χρόνια σε θέση ευθύνης για το κίνημα και σε θέση εκπροσώπησης του κινήματος και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στο κοινοβούλιο. Και πρέπει να σας πιστοποιήσω κάτι που και προσωπικά νιώθω, ότι ποτέ δεν ήταν εύκολη όλη αυτή η δουλειά. Γιατί πολλές φορές αισθάνεσαι μοναχικός, μόνος, όταν αισθάνεσαι ότι γύρω σου πολλοί σε αμφισβητούν και σε πλήττουν, διότι δεν παίζεις το δικό τους παιχνίδι. Όμως, όταν λες αυτά τα οποία έχει ανάγκη να ακούει η κοινωνία, προτάσεις, προγραμματικές θέσεις. Για παράδειγμα, όταν εδώ και ένα και πλέον χρόνο εσύ λες για την ανάγκη να θεραπευτούν οι αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, και έρχεται μόλις σήμερα ο Πρωθυπουργός να το ανακοινώσει, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό μας μιλούσε για λεφτόρεντα, η λέξη δικαίωση είναι λίγη και είναι και περιττή. Το ζήτημα εδώ είναι να γινόμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι στους συμπολίτες μας και όχι απλώς να δικαιώνονται τα πολιτικά, κόμματα. Άρα εγώ θεωρώ, για να το κλείσω αυτό, όσο περισσότερο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, η πολιτική, οι λύσεις και οι προτάσεις, σαν και αυτές που προείπα, το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τα ζήτημα της φορολογίας, της ακρίβειας, του κόστου ζωής, όλα αυτά θα προτάσσονται από τους συμπολίτες μας, η πολιτική θα προτάσσεται και η παραπολιτική θα πηγαίνει περίπατο. Και τότε θα είναι η ώρα που θα ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ πολύ σημαντικά και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στον ορίζοντα των εκλογών.
2: Κύριε Μάντζο, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά, γιατί υπάρχει σήμερα και το δημοσίευμα της Καθημερινής. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η ένταση, ότι η τουρκική πλευρά επαναφέρει τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς την έγκρισή της. Αναφερόμενοι στο καλώδιο βεβαίως.
0: Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης και δυστυχώς διαρκώς κλιμακούμενης προκλητικότητας. Φαίνεται, κυρία Αντζολέτο, για πολλωστή φορά ότι την πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς δεν την πίστεψε ποτέ η τουρκική δημοκρατία, η τουρκική κυβέρνηση. Πάντοτε τη χρησιμοποιούσε ως ένα προκάλημα, ένα πρόσχημα της δικής της αναθεωρητικής ατζέντας, την οποία δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό διαρκώς εμπλουτίζει και με νέες διεκδικήσεις και απαράνομες και ανιστόρητες αιτιάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης φαίνεται ότι τη διακήρυξη των Αθηνών η τουρκική κυβέρνηση την είχε μεταφράσει κατά το δικό της συμφέρον σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η Ελλάδα πρέπει να ζητά άδεια για οτιδήποτε κάνει από τη γειτονική χώρα την Τουρκία. Αυτό προφανώς και δεν ισχύει. Το μόνο πλαίσιο καλής γειτονίας είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Καλά θα κάνει λοιπόν η χώρα μας πρώτον να συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα ανεμπόδιστη και στο θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού αλλά και του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό GSI, το οποίο αναστάλλει εδώ και δύο χρόνια μετά τις τουρκικές αντιδράσεις, τις παράνομες ανοιχτά της Κάσου αφενός, και αφετέρου κάτι το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα, να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στις πραγματικές του διαστάσεις, να ζητήσει τόσο από τη διεθνή κοινότητα, να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε εμείς μόνο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εδώ και δύο χρόνια, όσο όμως και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την λήψη μέτρων και την επιβολή και κυρώσεων ακόμη στην Τουρκία έναντι της προκλητικότητάς της. Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου, υπέρ ενός ευρωτουρκικού πλαισίου συναντήληψης, αλλά αυτό πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό τις προϋποθέσεις των αυστηρών κυρώσεων και συνεπειών εις βάρος της Τουρκίας όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως δυστυχώς αυτές τις τελευταίες ημέρες υπάρχει εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
2: Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και πάλι.

0: ακούσαμε και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky την ανάλυση και το ρεπορτάζ του Σταύρου Θεοδωράκη για το κόμμα Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, Γιάννη, και εκεί θα έχουμε...
1: Υπάρχει έντονη κινητικότητα.
0: Ναι. Και εκεί να δούμε τι θα γίνει και με τον Άριο Πάγο άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη θα έχουμε τη χαρά εδώ στον Εξώστη να φιλοξενούμε το Σταύρο Θεοδωράκη, που από φέτος εντάσσεται στο δυναμικό του Sky, με τους πρωταγωνιστές βεβαίως, αλλά και με το σχόλιο του το βράδυ στις ειδήσεις, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Σταύρος Θεοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχει ανοίξει, καταρχάς, να ξεκινήσουμε με αυτό, όλη αυτή η συζήτηση.
2: Ωραία, ξέρω σας ακούω γενικά, έτσι.
1: Ναι, αυτός είναι ο στόχος.
0: Είναι και τα ηχητικά που παίζουμε, μας βοηθούν πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση...
2: Το πολιτικό σύστημα σου μπορεί βοηθάει.
0: Ω, καλά, δεν το συζητάω. Πού να ανοίξει και η Βουλή.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια συζήτηση λοιπόν για τη ΔΕΘ. Την αφορμή έδωσε ο Αλέξη Τσίπρας. Θα μιλήσει πρώτος, λένε, είναι απρέπεια. Πρώτος μιλάει ο Πρωθυπουργός. Έχει κάποια ουσία αυτή η συζήτηση? Ναι, είναι όντως απρέπεια, δηλαδή?
2: Παρακολουθούμε κάθε χρονιά το ίδιο τελετουργικό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα είναι ένα πολύ κουρασμένο τελετουργικό, χωρίς μεγάλη σημασία για τους πολίτες, αν εξαιρέσει κάποιος τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, έχουμε 100 χρόνια, έτσι, είναι 100 χρόνια από την έκθεση. Κάποιοι επιμένουν να τη λένε διεθνή. Νομίζω ότι ο τίτλος είναι μια νεοελληνική υπερβολή. Είχε γίνει το 26 τότε, γιατί έπρεπε να δώσουμε ένα παρόν στη Βόρεια Ελλάδα, να δώσουμε ένα παρόν στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει πια. Θα θυμάστε ίσως ότι τότε στο ποτάμι ως αρχηγός είχα τολμήσει και είχα πει ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αλλάξουμε αυτό το θεσμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε μια διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης μόνο και μόνο για να έχουμε περίπτερα δημοσίων οργανισμών, περιφερειών και 5 πολιτικές εξαγγελίες. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δεν χρειάζεται η Θεσσαλονίκη τη ΔΕΘ για να είναι σημαντική πλέον. Ίσως πριν από 50-60 χρόνια αν τη χρειαζόταν. Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα των Βαλκανίων και θα έπρεπε, για να τη τιμήσουμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Να κάνουμε μια καινούρια έκθεση, πιθανόν μόνο για τεχνολογία, πιθανόν μόνο για τη βιομηχανία, αλλά να το επικεντρώσουμε, γιατί όλα αυτά το λίγο απ' όλα πλέον το βρίσκει κάποιος και στο διαδίκτυο και στο ίντερνετ. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια έκθεση. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Και η μεταφορά, Σταύρο, και η μεταφορά τώρα της έκθεσης με το καινούριο master plan ίσως είναι και μια ευκαιρία να γίνει σαν σοβαρά αυτή η συζήτηση.
2: Ήταν
1: το πολιτικό σύστημα.
2: Δεν μπορώ να διακρίνω.
1: Ο Γιάννης.
2: Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Αντώνη. Ξανά. Αλλά πρόσεξε. Εγώ τότε το είχα πει στη Βουλή. Προφανώς δεν δόθηκε συνέχεια. Αλλά ερχόντουσαν τότε οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέγανε, μάλλον έχεις δίκιο. Το ίδιο έχει συμβεί και τώρα με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εάν κάποια στιγμή, ξέρεις, συμπέσω κάπου σε κάποιο τραπέζι και τους το λέω, μου λένε, ναι ρε παιδί μου, έχει κουραστεί ο κόσμος από την έκθεση, έχουμε κουραστεί και εμείς, κάτι πρέπει να γίνουμε. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις, κανείς δεν τολμάει, αντιμετωπίζουμε μερικά πράγματα σαν το ΤΕΜ. Δηλαδή, αν πει σήμερα η κυβέρνηση να αλλάξουμε το θεσμό, θα πει η αντιπολίτευση ότι το λες επειδή δεν έχεις τίποτα να πει στους Έλληνες. Εάν το πει αντιπολίτευση, θα πει γιατί θέλετε να καταργήσουμε.
0: Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
2: Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι σε αυτή τη χώρα, ακόμα και για τα πράγματα που νιώθουμε ότι είναι φθαρμένα, κουρασμένα και πρέπει να τα αλλάξουμε, κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πει μια σωστή λέξη. Φοβούμενος το πώς θα το ερμηνεύσει και πώς θα το πολεμήσει ο αντίπαλος. Σε αυτό το φαύλο κύκλο ζούμε. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι και να πούν κάποιοι ότι ωραία, διαφέρουμε σε όλα. Ναι ρε παιδιά, διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης μόνο με κρατικά περίπτερα ουσιαστικά και με περιφέρειες που μοιράζουν τοπικά προϊόντα και ένα ποτό και 5 χειραψίες, δεν είναι διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Και έχει αποδειχθεί επίσης, Σταύρο, νομίζω, ότι δεν έχει αλλάξει και ποτέ τα πολιτικά δεδομένα. Δηλαδή, δεν περιμένει κανείς από 15 Σεπτεμβρίου και μετά ο Τσίπρας να έρθει πρώτος επειδή ήταν καλύτερος στη ΔΕΘ και ο Μητσοτάκης δεύτερος.
2: Ναι, κοίτα, εδώ είναι οι υπερβολές των συναδέλφων μας. Όλοι λένε ότι μετά τη ΔΕΘ θα επαναπροσδιοριστεί ο πολιτικός χάρτης. Η ΔΕΘ πάντα δίνει 2 πόντους στην κυβέρνηση, πάντα. Έτσι, αν κοιτάξει στατιστικές τα τελευταία 10 χρόνια, δίνει για κάποιο διάστημα κάποιους πόντους στην κυβέρνηση, λόγω των εξαγγελιών, έτσι. Δηλαδή και οι εξαγγελίες να γινόντουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ή να γινόταν κάπου αλλού, στα Τρίκαλα, πάλι θα είχαμε μια εποχιακή άνοδος της κυβερνητικής παράταξης. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει κάποιος ότι με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη, γιατί το διάβασα γι' αυτό, με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη θα ξαναείναι δεύτερο κόμμα, με την εμφάνιση του Τσίπρα θα ανέβει σε ποσοστά που έχει κολλήσει. Πού γίνονται αυτά? Δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι βαυκαλιζόμαστε και δίνουμε μια οντότητα μεγαλύτερη στη διεθνή έκθεση από αυτή που πραγματικά έχει. Και μη σου πω, και θα πρέπει να το πούμε, την απίστευτη ταλαιπωρία των Θεσσαλονικαίων το πολιτικό τρίμερο που είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, έτσι. Που κλείνουν όλα, ανεβαίνουν οι διαδηλωτές, ανεβαίνουν τα τρακτέρα, ανεβαίνουν κάθε φορά. Κάτι θα βρεθεί για να είναι.
0: Οι έμπειροι Θεσσαλονικοί πηγαίνουν Χαλκιδική. Οι έμπειροι Θεσσαλονικοί πάνε Χαλκιδική εκείνη στα εκείνο το τρίμερο.
1: Ή εκτός νομού.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι λίγο πειραχτήρη ίσως, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, τώρα που είναι 100 χρόνια, να την τιμήσουμε και να πούμε ότι ένας θεσμός δεν πρέπει να μαραίνεται. Είναι καλύτερο να τελειώνεις ένα θεσμό και να δημιουργήσεις ένα καινούριο παρά να ζεις τη φθορά του. Και νομίζω ότι όλοι ζούμε τη φθορά της Διεθνής Εμπορικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και για να κλείσουμε, Σταύρο, θα ήθελα και ένα σχόλιο σου για όσα είπες και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΗ γύρω από τα κυοφορούμενο κόμμα από τον Ηλία Κασιδιάρη. Η αποφυλάκησή του είναι μέσα στον Σεπτέμβρη και ήδη αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτό το φάσμα της άκρας δεξίας, το οποίο το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν.
2: Η δική μου πρόβλεψη, και είναι ξεκάθαρη, είναι ότι ο Κασιδιάρης θα βρει τρόπο να είναι στις κάλπες. Γιατί προφανώς έχει και αυτός νομικούς, έχει ανθρώπους που έχουν μελετήσει τις προηγούμενες απαγορεύσεις, άρα έχει φτιάξει όλο το σύστημα πίσω από την κουίντα, δεν το βλέπουμε, ώστε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, χωρίς αυτόν, με κάποιους ακυρανθρώπους, με κάποιους που θα δεχτούν να παίξουν ένα ρόλο κομπάρσου, να είναι στην εκλογική κάλπη του καλοκαιριού της Άνοιξης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πώς θα αντιδράσει η πολιτεία είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη όμως το σημαντικό ζήτημα είναι γιατί μετά από τα όσα έχουμε ζήσει από την Χρυσή Αυγή και αυτές τις συμπληρωματικές ακραίες δυνάμεις υπάρχει ένα τμήμα του ελληνικού λαού που προσβλέπει σε αυτούς. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι οι πολιτικοί. Πέρα δηλαδή, γιατί ακούω διάφορους που λένε να απαγορευτεί. Δεν υπάρχει νόμος απαγόρευσης κομμάτων στην Ελλάδα, έτσι.
1: Σωστά.
2: Ας προσδιοθούμε στην πραγματικότητα. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να απαγορευτεί. Μπορεί να απαγορευτεί η κάθοδος, επειδή δεν τηρούν τους νόμους, η κάθοδος εκλογές. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά πέρα από το να ζητάμε μόνο αστυνομική και δικαστική δράση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να σκεφτούμε γιατί αυτή η δεξαμενή της οργής αυξάνεται. Και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα της κυβέρνησης, είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας.
0: Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα λέμε κάθε Τετάρτη, εδώ στον Εξώστη, στο Sky 100,3.

0: Πάντως στη Θεσσαλονίκη θα πάμε, Αντώνη.
1: Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε και από την ερχόμενη Παρασκευή. Θα κάνουμε την εκπομπή μας και θα ανέβουμε πάνω για να βγούμε και στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Να παρακολουθήσεις και εσύ τις εργασίες, τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού.
0: Πιστεύουμε και ελπίζουμε να έχουμε όλο και κάτι περισσότερο από τα μέτρα πλησιάζοντας εκείνο το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ θα έχει σίγουρα.
0: Δεν το συζητάω.
1: Και χθες το βράδυ σε έβλεπα στο δελτίο που τα κατηγοριοποίησες και νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η επιλογή της κυβέρνησης να διαχύσει παντού τα μέτρα, γιατί δεν μπορεί να βγει κάποιος αδικημένος. Είπαμε, ακόμα και το 50 είναι σημαντικό.
0: Απλώς είναι επικίνδυνο πολιτικά μερικές φορές και υπάρχει και αυτή η άποψη και είχε διατυπωθεί, ασχέτως αν δεν επικράτησε, ότι αν δώσεις από λίγα σε όλους, σε ένα μήνα το έχουν ξεχάσει και είναι σαν να μην το έδωσες. Ενώ αν έκανες 2-3 εμβληματικές κινήσεις, πήγαν τα χρήματα σε πολύ μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παράδειγμα, τότε θα ήταν λίγο πιο εμβληματικά, θα συγκέντρωνες και περισσότερη επικοινωνιακή προσοχή, που και αυτά τα μετράνε, κακά τα ψέματα, αλλά θα έφυγες ένα πιο ισχυρό αποτύπωμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
1: Και κάποιους πιο δυσαρεστημένους όμως.
0: Ναι, πάντα θα υπάρχουν, ακόμη και τώρα πιστεύω θα υπάρξουν. Καταλαβαίνω ότι κάτι θα αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά όταν θα τους λες 13ο μισθό δεν έχει, η δυσαρέσκεια θα μείνει. Δεν θα αλλάξει αυτό.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι από εβδομάδα νομίζω θα αρχίζουμε να ζητάμε και το μέτρο έκπληξη, που κάθε χρόνο έχει ένα ενδιαφέρον και είναι ιδιαίτερο.
0: Πάντως η επιλογή που έχει γίνει, Αντώνη, έχει πολύ και χαρακτηριστικά εκλογικά. Γιατί είναι συνταξιούχοι. Ξεκινήσαμε ήδη από σήμερα τη κυβερνητική, ξεκίνησαν την καμπάνια για τη συντάξη κυρίας. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκεί όπου είχε διαραγεί λίγο η σχέση. Είναι επιχειρήσεις και είναι και αγρότες. Άρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει και μέτωπα με εκλογικά κοινά και να, ή κάποια άλλα να τα προσεγγίσει ακόμη περισσότερο όπως συνταξιούχοι. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές για την μείωση του φόρου, έστω και για μισή μονάδα όπως συζητείτε, των ασφαλιστικών εισφορών, η ενίσχυση του επιδόματος που παίρνουν οι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο, η μείωση της φοράς αλληλεγγύης, η μείωση της προκαταβολής φόρου. Είναι αρκετά στοχευμένα τα μέτρα πέραν τις όποιες εκπλήξεις που ίσως ετοιμάζονται στην κυβέρνηση και έχουν να κάνουν και με την ενέργεια.
1: Και νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν και οι μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ο οποίος αναφέρθηκε χθες, και θα θυαθώ προσθετικά σε ό,τι αυξήσεις δουν στους μισθούς τους και από την σφορά παραλλαγές οι πολίτες, αλλά και οι παρεμβάσεις στα καύσιμα που είναι απαραίτητες. Δηλαδή πλέον βάζω φυσικό αέριο στο αυτοκίνητο 1,6. Και όταν πήρα το αυτοκίνητο.
0: Καλά, είσαι, όταν μας βάζουμε βενζίνη.
1: Εντάξει, βάζω και βενζίνη, αλλά όταν είχα πάρει το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο, το έβαζα 0,8, πριν από 10 χρόνια βέβαια. Αλλά και πρόσφατα, πέρυσι το Σεπτέμβριο, είχε 1,1 το φυσικό αέριο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Το δίζελ και αυτές οι τιμές είναι και με την επιδότηση που δίνεται.
1: Ναι, ναι, αυτό και με την επιδότηση. Φαντάσου που θα είχε πάει.
0: Και γι' αυτό είναι δεδομένο ότι η επιδότηση για το Σεπτέμβριο θα ανανεωθεί για τη λίγη 31 Αυγούστου και νομίζω ότι θα μας ακολουθήσει όλο το χειμώνα.
1: Ωραία. Δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι στη ΔΕΘ. Θα είπε και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Νομίζω ότι αυτό που είπε ήταν.
0: Σιγά των κομμάτων σίγουρα.
1: Όχι. Γιατί είπε η εκάστοτε κυβέρνηση θα θέλει να κάνει τις παροχές, να κάνει ένα σοου. Η αντιπολίτευση, αν τυχόν πάει και κάνει κάποια αλλαγή, θα λέει δεν ξέρεις και δεν έχεις τι να δώσεις. Τα έχεις κάνει χάλια. Οπότε αυτό το debate δεν θα σταματήσει ποτέ. Και θα ανεβαίνεις πάνω στη ΔΕΘ έτσι κανονικά κάθε χρόνο.
0: Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έχασε χθες μετά από 2,5 χρόνια σκληρής μάχης, μετά το έμφραγμα που είχε υποστεί τη μάχη με τη ζωή, ένας από τους τραγουδιστές που όσους ήμασταν έφηβοι τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 είχαμε μεγαλώσει με πολλές από τις επιτυχίες που έκανε τότε. Ήταν στα κορυφαία ονόματα και στα hits που έβγαιναν εκείνη την περίοδο με πολύ, πολύ ωραία τραγούδια.
1: Σε ηλικία μόλις 57 ετών, συλληπιτήρια στους οικείους του. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Αντωνή Κουίν στο Φαλιράκι σφραγίστηκε επιχειρήση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχειρήση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε εχθές σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει το διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές Πολιτείες, ωστόσο ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία, όπως είπε, συνεχίζει να έχει δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου και ενεργοποιείται στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την... και ενεργοποιείται, με συγχωρείτε, το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής και για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείος Ερών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φιλοσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικαστέντες οδηγούνται σε σοφρονιστικά καταστήματα για την έκτηση των ποινών τους. Κάθαρη παροδία χαρακτήρισε το σχέδιο των ΗΠΑ να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Εσμαήλ Μπακάη, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον δεν είχε νόημα, καθώς ανακοίνωνε κυρώσεις που ήδη υπήρχαν. Νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεν, δήλωσε ότι μίλησε με τον Υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν σχετικά με τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και θεωρηφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Ο πρίγκιπας Χάρη και η οικογένειά του επέστρεψαν χθες βράδυ στη Βρετανία, 6 χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια. Η οικογένεια του πρίγκιπα Χάρη έφτασε αργά χθες βράδυ στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ με ιδιωτική πτήση από την Καλιφόρνια. Από το παλάτι πάντως υπάρχει απόλυτη ψυχραιμία και απόλυτη σιωπή, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση προς το παρόν για την επιστροφή. Την πρόκριση στην League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα. Ο διεθνής μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλι Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από τη Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φεύγει ο Νότης αύριο, καλό μεσημέρι να πούμε. Για και σας, πάει Θεσσαλονίκη να ελέγξει, λέει, το σταθμό Βενιζέλου.
1: Όχι,
0: που δεν τον έχει δει.
1: Έχει
0: δει.
1: Νέα σύνδεση με Καλαμαριά.
2: Και ευκαιρία είναι να πάω και στην, και στην Καλαμαριά. Εδώ και...
0: Αλλά έτσι καλύτερα στον Γιάννη, να κάνει ένα τουρ στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Θα πάω ίσω κάποια άλλη στιγμή.
1: Γιατί αύριο να πα, γιατί τα γενέθλια θα γίνουν εκεί.
2: Πού θα γίνουν?
1: Στη Μίκρα, λέει.
0: Α, ναι, γιατί.
1: Στον Χριστό.
0: Ναι, ναι, ναι, προσέξτε λίγο. Αύριο εκεί έχει λαϊκή.
2: Λαϊκή.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Κάτι μπορούσε η λαϊκή να γίνει μεθαύριο.
1: Τι λες, ρε.
0: Λαϊκή είναι
2: να
0: γίνει
2: τώρα.
1: Λαϊκή είναι θεσμός. Η λαϊκή γίνεται εκεί 500 χρόνια. Αλλάξουμε τη λαϊκή τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι για να μην διαταράξουν, λέει, εκεί την κατάσταση.
1: Ισορροπία.
0: Ναι, πάνε στην Μίκρα.
1: Στην Μίκρα,
0: ναι.
2: Στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, εγώ λέω ότι για να μην ακούσουν τα διάφορα από τον κόσμο, γι' αυτό πάνε στο αεροδρόμιο.
1: Έτσι θα έλεγε δηλαδή. Το αντίθετο.
2: Συγχωρείς τώρα, γιατί να ακούσουν τον κόσμο. Αυτό είναι...
0: Γιατί πάνε πρίμα
2: είναι...
0: όλα.
2: Όχι, αυτό όμως είναι ένας εξχρονισμός σοβαρός.
0: Ναι.
2: Πέντε σταθμοί, ναι. Ξέρω εγώ τι να πει.
0: Σωστό, αλλά σκέψου να πάει για τον εξχρονισμό του σταθμού και να ακούει. Η
2: ακούσει...
0: ντομάτα έχει 30%
2: θα
0: παραπάνω.
2: Όλα μαζί, τα κουράκια είναι αυτό. Καμία θα
0: τι θα ακούσει,
2: όλα αυτά.
0: Ποιος θα τα ακούσει, Μητσοτάκης? Από ποιον θα τα ακούσει?
1: Από τον κόσμο. Άρα να το θέσουμε έτσι το θέμα.
2: Πώς θα τον κόσμο.
0: Πού θα τον δει ο κόσμος ο Μητσοτάκης?
2: Θα πάει, δεν θα γίνουν διαδηλώσεις εκεί, δεν φωνάζουν για την ντομάτα.
0: Και εκεί θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης.
2: Ποιος συναντάει δηλαδή τον κόσμο? Κανένας. Είναι δυνατόν?
1: Περίμενε, να το θέσουμε διαφορετικά. Ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει σε λαϊκή?
2: Όχι. Γιατί μπορεί να πάει κανένας άλλος?
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό
2: ο Κουτσούμπας μπορεί να πάει σε λαϊκή.
1: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει.
2: Όταν είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση, κάποιος ζητάει κάτι. Και πολλοί κόσμος είναι και δυσαρεστημένος. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Τα νούμερα είναι αμήλικτα. 65% του κόσμου παίρνει μέχρι 1200 καθαρά.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Όταν λοιπόν παίρνεις 1200, έως λέω,
0: έως.
1: Ναι.
2: Όταν παίρνεις 1200 καθαρά, δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος, ό,τι και να γίνει. Πώς θα ζήσεις με 1200 καθαρά?
1: Ναι.
2: Απλά είναι λοιπόν.
1: Θα του πει όμως, παιδί μου, ότι να, αυξήσαμε τον κατώτο μισθό, να τα επιδόματα, να το ένα, να το άλλο.
2: Δίκιο έχει ο Μητσοτάκης από την μεριά, δίκιο έχει και ο κόσμος.
1: Καλά, προφανώς.
2: Άρα... Και εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα, άσχετο είναι αυτό, και ναι. Είναι ας πούμε και λίγο λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά σήμερα ακούω και άλλες δύο φρεγάτες.
1: Τις Μπεργκαμίνη, τις Ιταλικές. Γιατί εξοπλίζεται η χώρα,
2: ενώ. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά.
1: Εξοπλίζεται.
2: Δώσαμε 3 δις, θα δώσουμε για 3, πώς λέγονται αυτές.
0: Μπελάρα.
2: Θα πάρουμε, 4, θα πάρουμε Ραφάλ, θα πάρουμε F-35, θα φτιάξουμε το θόλο, το σιδερένιο, από το, θα πάρουμε ντρο. Τι έγινε, λέτε, και άλλες φρεγάτες.
1: Ναι, άμα ήταν στο σχεδιασμό, γιατί να μην τις πάρει.
0: Είσαι στη, στη γραμμή Μπαλάφα.
2: Ποιος είναι ο Μπαλάφας?
0: Του ΣΥΡΙΖΑ. Να δοκιμάσουμε με τους Τούρκους που είχε πει τότε.
2: Όχι, δοκιμάσουμε τίποτα. Θέλω να πω όμως ότι η χώρα είναι ισχυρή. Πολύ ισχυρή αμυντικά τώρα.
0: Ναι.
2: Κάντε και ένα βήμα πίσω. Βοηθήστε λίγο κόσμο, ο οποίος περνάει δύσκολα. Βρέστε, κάντε μια επένδυση κάπου στη χώρα να βρούμε να πάνε 1000 εργαζόμενοι να δουλέψουν.
0: Συνέχισε, εμένα μου αρέσει να το ακούω αυτά.
1: Δεν έχουν γίνει επενδύσεις.
0: Αυτό είναι αντιπαράθεση με τον Τζούνο, αν θες να κάνεις.
1: Δεν έχουν γίνει επενδύσεις. Έχουν γίνει επενδύσεις.
2: Αστεία πράγματα, δυστυχώς.
1: Καλά,
2: στο real estate έχουν γίνει επενδύσεις και στον τουρισμό. Είδες κανένα εργοστάσιο να έχει εδώ στην Ελλάδα?
1: Κάτσε να ξέρει, θα φύγει το εργοστάσιο με βαριές βιομηχανίες να έρθουν εδώ. Που δεν είχαμε ποτέ. Τι θες να φύγει, δηλαδή, τι είπα, φύγει η Google, έρθει εδώ.
2: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εμείς έχουμε από τα πιο.
1: Γι' αυτό στηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφού δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες. Σου λέει να στηρίξει τις μικρομεσαίες.
2: Ποιες μικρομεσαίες? Όλο το Ταμείο
1: Ανάκαμψης
2: πήγε σε 10 ανθρώπους. Και λογικό είναι, γιατί αυτές είναι οι μεγάλες μας επιχειρήσεις στη χώρα. Δυστυχώς εκεί έχουμε μείνει πίσω. Τι να κάνουμε?
1: Από την κυβέρνηση διατείνονται το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, μεν. Αλλά μοιράστε.
2: Αλλά δεν μπορούν να πάνε στη λαϊκή, όπως είπαμε. Δεν μπορούν. Πάμε παρακάτω.
0: Τίποτα, μ' αρέσει εμένα. Μ' αρέσει ο διαλόγο. Μπορείτε να παρακολουθώ με μεγάλο
1: ενδιαφέρον. Δεν είναι ο λόγο. Εγώ διαφωνώ με Κούντρα. Δεν είναι ο λόγο αυτό πάντω για τη λαϊκή. Είναι για να μην διαταραχθεί η ισορροπία των ανθρώπων κτλ. Γι' αυτό θα πάνε τα εγγένεια λίγο πιο κάτω.
0: Μα έτσι όπω το λε εσύ, θα ήταν τιμή των ανθρώπων να εμφανιστεί η ελληνική κυβέρνηση στη λαϊκή.
1: Εγώ το λέω. Το μέτρησαν διαφορετικά. Μπορεί να το μέτρησαν με το δικό σου μυαλό. Μπορεί.
0: Δεν θα ακούσει για κάτι άμα πάει.
2: Θα ακούσει, ρε παιδιά. Ποια κυβέρνηση θα είναι στη χώρα 2 τετραετίες και δεν θα έχει να ακούσει κάτι?
1: Ναι, αλλά θα έχει κόσμο η λαϊκή.
2: Έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά θα έχει
1: κόσμο η λαϊκή. Έτσι και μάθανε ότι πήγαινε ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν δεν πας στη λαϊκή, δεν βγαίνει να ψωνίσεις.
1: Σωστό. Σωστό. Αλλά αφού θα ήταν και ο Μητσοτάκης.
2: Και δεν, η κυβέρνηση δεν είχε καταλάβει μέχρι πρότινος πόσο σημαντικό θέμα είναι η ακρίβεια. Μιλάω με κάποιον εκεί από το Μαξίμου, μίλαγα.
0: Δεν το είχαν καταλάβει πραγματικά.
2: Μα γιατί είναι αυτά που λες, μωρέ. Προχωράμε, κάνουμε, δείχνουμε. Πριν από 5 χρόνια δεν είχαν καταλάβει τίποτα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το καταλάβανε, αφού ήταν ευρωπαϊκό όλο αυτό.
0: Είναι στη γυάλα τους. Είναι στη γυάλα τους.
2: Θυμίζω ότι ο Biden τα πήγαινε πολύ καλά. Δεν τα πήγε καλά στην οικονομία, στην ακρίβεια. Και βγήκε, βγάλαμε τον άλλον.
1: Τον Τραμπ.
2: Έτσι, ο οποίος κάνει όλα αυτά που κάνει. Στην Αμερική τώρα, έτσι.
0: Ναι,
2: που είναι σε άλλο οικονομικό επίπεδο από μας.
0: Συνήθως οι κυβερνώντες είναι σε διάφορες γυάλες. Ναι. Που και, με τον κόσμο που συναναστρέφονται, ο κόσμος που συναναστρέφεις έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλειές, πουλάνε ακίνητα, κάνουν ιστορίες.
1: Βγάζουν λεφτά δηλαδή.
0: Βγάζουν λεφτά, κινούνται στην παραγωγική οικονομία. Λες ότι παιδιά, πρίμα.
1: Πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Να, δεν τους βλέπετε αυτούς. Αυτός έκανε τζίρο, ξέρω και εγώ, 100.000 και τώρα ξαφνικά κάνει 300.000.
1: Απ' την άλλη.
0: Και βγάζει λεφτά.
1: Βγάζει.
0: Ο άλλος που εξαρτόταν από το μισθό του, εξαρτάται το ίδιο από το μισθό του. Φτάνει το ίδιο.
1: Όχι, δεν φτάνει το ίδιο.
0: Δεν φτάνει. Εκεί πατάει ο Τσίπρας. Λοιπόν.
1: Εκεί όμως έχεις δύο.
0: Εκεί πατάει και το Πασόκ.
1: Ή θα έπρεπε. Εκεί όμως έχεις δύο πράγματα να το δεις.
0: Πράγματα.
1: Το ένα είναι 200 βουλευτές που έχεις στην περιφέρεια που μπορούν να του πούν, λέμε, αν είναι ηγεσία στο
0: Ρωσικό. Στην περιφέρεια. Μπράβο. Το 50% της χώρας είναι εδώ, στην Αττική.
1: Μα, το υπόλοιπο 50 λοιπόν. Ναι. Να του πούν ότι πρόεδρε, ξέρω εγώ, και πρωθυπουργέ, εδώ συμβαίνουν αυτά.
0: Θα λένε, δεν μπορεί.
1: Το δεύτερο είναι να κατέβεις κι εσύ. Πας κι εσύ.
0: Ναι. Το βασικό είναι να μας πούν τώρα, επειδή ανεβαίνουν στη ΔΕΘ όλοι,
1: ναι,
0: πώς θα λυθεί αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Πώς θα φτάνουν τα λεφτά.
2: Δεν είναι εύκολο βέβαια θέμα.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Πρώτος καλείται να το πει ο Τσίπρας.
0: Όχι, πρώτος καλείται να το πει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, λέω χρονικά.
0: Άστα χρονικά τώρα, δεν υπάρχει χρονικά. Ο Τσίπρας θα πει, θα μοιράσω, θα πάρω από τους αυτούς, θα δώσω.
2: Θα χτυπήσω τους πλούσιους.
0: Ο Ανδρουλάκης θα πει το ίδιο. Το θέμα είναι. Πώς η κυβέρνηση όντως έχει μειώσει μισθούς, έχει μειώσει φόρους, έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό, τον έχει αυξήσει. Έχει αυξηθεί
2: δεν
0: ο μέσος.
2: Έχει μειώσει τους φόρους, έχει μειώσει συντελεστές, αλλά σπράττει πιο πολλούς φόρους.
0: Ναι,
1: αλλά με μειωμένους συντελεστές εσύ, νότι κάτσε.
2: Ναι, αλλά...
0: Με μειωμένους συντελεστές, αλλά με αυξημένη την ακρίβεια που σημαίνει ότι, όπως έχει καθημερινή τον πίνακα και μας έλεγε ο Φιλιππίδης χθες, από τα 2 δις παραπάνω που έχουν εισπράξει σε σχέση με πέρσι το 7μηνο, το 1 δις είναι ΦΠΑ.
1: Είναι ΦΠΑ.
2: Που είναι ο πιο άδικος χώρος. Έτσι, ο ΦΠΑ τον πληρώνει ένας που είναι σαν και εμάς που έχει μερικά λεφτά, τον ίδιο ΦΠΑ μαζί με τον φτωχό, ο οποίος δεν έχει να ζήσει.
1: Από το 1 δις λοιπόν το ΦΠΑ, όπως λέει ο Χριστός, είναι τα 963 εκατομμύρια είναι λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Εμείς δηλαδή είμαστε.
0: Προφανώς.
2: Λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα.
0: Ναι. Άκουσα όμως τον Γεωργιάδη τη Δευτέρα στον Οικονόμου και τον Πιταρά που έλεγε. Ότι τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες. Θέλετε να μειώσουμε το ΦΠΑ και να παίρνουμε λιγότερο ΦΠΑ από τους τουρίστες?
2: Είναι μια επιχείρημα.
1: Τι απαντάς εδώ όμως, σωστό.
2: Είναι επιχείρημα.
0: Τι απαντάς?
1: Ναι, σωστό επιχείρημα, δεν είναι.
0: Ναι, για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.
2: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος και να μειώσεις το ΦΠΑ. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πρώτοι.
1: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος.
2: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος.
0: Βεβαίως.
2: Στους ελεύθερους επαγγελματίες που τώρα πάει να το κόψει πάλι.
0: Μόνο σε αυτούς όμως.
1: Εσύ θα κάνεις 2-3 ταχύτητες, θα κάνεις ενώτη.
0: Να αυξήσεις τους μισθωτούς.
2: Στους μισθωτούς οι οποίοι παίρνουν πολλά χρήματα, βεβαίως, να αυξήσεις.
0: Πόσο, 45%?
2: Το θέμα είναι ότι
0: ο
2: ΦΠΑ, όλες οι χώρες έχουν γύρω 45% ΦΠΑ, 55% φόρους. Εμείς έχουμε 60% ΦΠΑ, 40% αμέσως.
0: Γιατί είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εισπράξεις.
2: Και είναι και ο πιο άδικος. Γιατί εγώ που βγάζω 100.000 το χρόνο, πληρώνω για ένα μπουκάλι νερό 10 λεπτά ΦΠΑ και αυτός που βγάζει 1.000 ευρώ το 20.000 το χρόνο πληρώνει πάλι 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Για το να μπουκάλι νερό. Άρα αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει.
0: Να αλλάξει με ποιο τρόπο, να αυξήσει τους φόρους πάλι.
2: Σε κάποιους πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, δεν υπάρχει θέμα. Βρες τους. Δεν μπορεί να βγαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να βγάζουν πιο πολλά λεφτά ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας από τους μισθωτούς. Είναι δυνατόν?
1: Ναι, αλλά με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό? Με ποιο τρόπο θα
2: να κυνηγήσεις να βγάλεις λεφτά από τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι να τους χαϊδεύεις. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σοβαροί, κάνουν τη δουλειά τους και πληρώνουν την εφορία τους. Η μεγάλη πλειονότητα όμως πληρώνει ελάχιστα. Δεν μπορεί να πληρώνει λιγότερο από τους μισθωτούς.
0: Η Μάνια λέει: καλημέρα σας, καλώς επιστρέψατε. Άλλα έλεγε μέχρι το Μάιο ο κύριος Χιώτης, λέει, για την ακρίβεια. Ο Χιώτης τι έλεγε?
1: Να μειωθούν οι φόροι.
2: Εντάξει, και ο Χιώτης τα ίδια λέγεται. Μπορεί να κρυφτεί ο Χιώτης ότι η ακρίβεια πονάει τον κόσμο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Για την ακρίβεια λέμε, αλλά το θέμα είναι για τους, για τους φόρους. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα να πούμε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 57 ετών.
2: Ένας γλυκός και πολύ ευγενικός άνθρωπος.
1: Και με πολλά τραγούδια που μας συνόδευσαν. Πάρα πολλά τραγούδια.
2: Τα τραγούδια είναι της δικιάς γενιάς. Εμείς ακούγαμε τον πατέρα του, έτσι, ο οποίος επίσης ήταν τραγουδιστής φοβερός. Ήταν άδικο όμως έτσι που σε έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας. Ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια της ζωής του είναι.
1: Ήταν 800 μέρες, 2,5 χρόνια περίπου στην εντατική. Έδωσε μια πολύ γενναία μάχη.
2: Φοβερό. Λοιπόν. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια οικογένεια. Έχω στενό μου φίλο, ο οποίος έμεινε, πέρασε τέτοια πράγματα και έμεινε πάνω από ένα χρόνο σε τέτοια κατάσταση και έφυγε. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον.
1: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, στην αρχισυνταξία βέβαια αυτής της εκπομπής, στη διεύθυνση, σε όλα. 210-4800-170 έως 174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, πώς την παλεύετε εκεί έξω με την ζέστη. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε και να τα σχολιάσουμε εδώ η Τριάδα, Κούτρας, Παπαδόπουλος και Τζούνος.

0: Λοιπόν, συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, να τα πούμε μετά. Αν έχετε ερωτήματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για τη χρονιά στα δημόσια πανεπιστήμια που ξεκινά, θα έχουμε τον υφυπουργό σε λίγο, τον κύριο Παπαϊάν. Οπότε στείλτε μας και ερωτήματα. Μπορεί να είναι χρήσιμα.
1: Έχουμε 11, νομίζω, 11 ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουμε φέτος.
2: Ναι. Τέσσερα θα δούμε που θα καταλήξουν.
1: Αλλά δούμε που θα καταλήξει με αυτό που γίνει προηγούμενο.
0: Το Χάρβαρντ ήρθε.
1: Όχι. Το Χάρβαρντ.
0: Η Σορβόνη.
2: Ούτε η Σορβόνη.
0: Το Γέιλ.
1: Μα δεν θέλουμε ποτέ να έρθει αυτά.
0: Γιατί δεν θέλουμε.
1: Γιατί ποιο θα πληρώσει τα λεφτά που, ζητάει το Χάρβαρντ και φορολογεί.
0: Έχει δει πώ θα ζητάνε και αυτά εδώ. Τώρα. Καμία δηλαδή σχέση, είναι φθηνά.
1: Σε διαβεβαιώ, καμία σχέση με το Χάρβαρντ.
0: Ναι, δεν έχουν σχέση με το Χάρβαρντ. Δεν το συζητάμε.
1: Αντί να πάει να σπουδάσει όμω στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Έτσι και σε κάτι τριτοκλασάτα πανεπιστήμια τη Ιταλία. Κάτσε να μάθει τα ίδια πράγματα εδώ. Και να μην ξοδεύει η οικογένειά σου τα τριπλάσια και τα τριπλάσια.
0: Ανάλογος, γιατί κάποια δίδακτρα που βλέπω εγώ είναι φθηνότερο το να πας εκεί.
1: Όχι, λένε δεν υπάρχει πράγμα.
0: Πώς δεν υπάρχει. Πας στην Ιταλία, δεν έχει δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Έχει 800 ευρώ.
1: Δημόσια ιδιωτικό, ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα πας στην Ιταλία. Πώς, γιατί.
0: Δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μπουν.
0: Όχι, μπορείς να δίνεις κάποιες εξετάσεις και μπαίνεις και στην Ιταλία.
1: Άμα μπορείς να μπεις.
0: Στην Ολλανδία έχει 2.000 ευρώ το δίδακτρα.
2: Ναι. Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Είναι ακριβότερη ζωή.
1: Αλλά ζεις εκεί. Ναι. Από τις πιο ακριβότερες χώρες. Λοιπόν, θέλω
0: βλέπεις
1: να πω...
0: και κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Ναι. Πρέπει να αντέξεις τα λεφτά.
0: Προφανώς, ρε Συνότη, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν...
1: Τα πράγματα γίνανε γρήγορα και θα έπρεπε να. Το λέγαμε και τότε. Ότι βιαστήκατε να τα βγάλετε τα πανεπιστήμια και θα έχετε προβλήματα. Να τα. Τα πανεπιστήμια φάνηκαν.
2: Ναι, από την άλλη, το έλεγε σχεδόν από την αρχή της δεύτερης τετραετίας και κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο εγώ το έχω βάλει πολύ μέσα στη ζωή μου, δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε βάλει εσείς.
1: Τι είναι αυτό?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη. Παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις όσες μπορώ, γιατί δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω κιόλας και δεν τις καταλαβαίνω κιόλας, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αλλά παρακολουθώ και τις αγωνιώδεις δημόσιες παρεμβάσεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, προφανώς. Παραδείγματος χάρη ο Bill Gates. Μπείτε στο sky.gr, κάντε αυτό τον κόπο να διαβάσετε. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις του Bill Gates, ο οποίος προειδοποιεί σημειώνοντας ότι οι εταιρείες προχωρούν με ηλικιώδη ταχύτητα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, χωρίς να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για τις τεράστιες ανατροπές που αυτή θα προκαλέσει. Εδώ κάνω μία παρένθεση, θέλοντας να πω ότι ο Gates ήταν ο πρώτος που είχε προτείνει στα κράτη να φορολογήσουν τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ρομπότ ξεχωριστά, ούτως ώστε να γυρίζει με κάποιο επίδομα
1: στους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους.
0: Το μέρισμα πίσω. Ακόμη λέει και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, η μετάβαση στη νέα εποχή της AI θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία. Έγραψε σε ένα 12-σέλιδο κείμενο που δημοσιεύθηκε σήμερα στην σελίδα του, του Bill Gates. Αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις. Το κείμενο αυτό είναι σαφώς πιο συγκρατημένο σε σύγκριση με εκείνο που είχε δημοσιεύσει το 23 για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρότι στο κείμενο της Τετάρτης αναδεικνύεται η τεράστια δυνατότητα της AI να λειτουργήσει προς όφελος της ανθρωπότητας, με αναφορές στις εξελίξεις στην ενέργεια, την ιατρική περίθαλψη και τη γεωργία, ο Gates υπογραμμίζει πόσο άσχημο θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα εάν η μετάβαση δεν γίνει σωστά. Η AI, λέει ο Gates, θα επηρεάσει τόσο γρήγορα τις θέσεις γραφείου όσο και τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Ενώ μέχρι τώρα εμείς
2: χειρονακτικά λέγαμε ότι είναι εκτός από αυτά.
1: Θα δούμε. Εντάξει, ναι. Μην βιαζόμαστε. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, ο Gates θα λέει, εγώ δεν βιάζομαι. Ναι. Όταν έκλεισαν εργοστάσια γράφη, σε πολλές τοπικές κοινωνίες αυξήθηκαν οι θάνατοι που συνδέονταν με τα οπιοειδή. Φανταστείτε παρόμοιες πιέσεις τόσο στους εργαζόμενους γραφείου, όσο και στους χειρονάκτες σε ολόκληρη τη χώρα. Αν σκεφτούμε ότι σχεδόν όλοι οι αποθηκάροι στις μεγάλες εταιρείες έχουν αντικατασταθεί, αυτές είναι θέσεις εργασίας που χάνονται.
1: Ναι, όλα τα call centers, όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται
2: με αυτό.
1: Έτσι, αυτά θα αντικατασταθούν.
2: Ναι,
1: όλοι οι φορτηγατζίδες στην Αμερική στα επόμενα 5 χρόνια δεν θα υπάρχουν, γιατί κινούνται μόνο τους στα φορτηγά. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε αν θα γίνουν όλα αυτά. Έτσι, αν θα γίνουν με τέτοια ραγδαία εξέλιξη.
2: Ναι. Άλλες χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή υδραυλική, ξυλουργή, μαραγκή, όλα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένα ρομπότ.
1: Δύσκολο.
2: Είναι εκεί θέλει ανθρώπινη
1: υπόθεση. Έχω μια φίλη η οποία δουλεύει στη Γαλλία σε ένα μεγάλο γραφείο δικηγορικό και μου λέει ότι ήδη οι κατώτεροι υπάλληλοι του γραφείου που κάνανε διάφορα.
0: Παραλίγκαλ.
1: Διάφορα. Πέραν μια δικογραφία και βγάλαν μια περίληψη και λέγανε ότι πρέπει εδώ πέρα και εκείνο κτλ.
0: Αντικαταστάθηκαν.
1: Ήδη αντικαταστάθηκαν ή αν δεν έχουν αντικατασταθεί, πολύ σύντομα θα έχουν αντικατασταθεί όλοι. Και αν δεν υπάρχουν αυτοί, πώς θα προχωρήσω στον επόμενο βαθμό. Αυτό είναι το πιο παράξενο. Διότι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα και κάνουν τη λάτζα τα πρώτα 2-3 χρόνια, μετά μαθαίνουν τη δουλειά και πάνε στο επόμενο.
0: Πάνε στο επόμενο στάδιο.
1: Τώρα λοιπόν δεν θα έχουν τέτοιους ανθρώπους, γιατί αυτό θα το κάνουν το κάνει.
2: Άρα θα πρέπει ο άνθρωπος να πάει στο επόμενο στάδιο κατευθείαν.
0: Θα είναι αυτές οι αγγελίες που λένε: ζητείτε, ξέρω κι εγώ, νεαρός κτλ. Με εμπειρία 5 ετών και αυτή. Λες και πού να τη βρω την εμπειρία, ρε παιδιά.
1: Δεν έχουμε δουλειά.
2: Δεν είχαμε δουλειά.
0: Το κλασικό. Ο Gates τάχθηκε υπέρ της επιβολής φόρων στα AI tokens και στα bots. Σύμφωνα με την άποψή του, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιβραδύνει την προσπάθεια των εταιριών να αντικαταστήσουν γρήγορα την ανθρώπινη εργασία με AI. Τα φορολογικά έσοδα θα μπορούσαν επίσης να χρηματοδοτήσουν ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και προγράμματα επανεκπαίδευσης για ανθρώπους, των οποίων οι θέσεις εργασίας θα πάψουν να υπάρχουν. Εντάξει, η χρηματοδότηση αυτή θα μπορούσε να αντισταθμίσει τη μείωση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος, τα οποία θα περιοριστούν εάν εργάζονται λιγότεροι άνθρωποι.
1: Εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα στα σχέδια, υποτίθεται, κυρίως των Αμερικανών, οι οποίοι θα πάνε προς τα εκεί. Το θέμα είναι ότι αν το AI δεν προχωρήσει τόσο γρήγορα, και αυτοί έχουν δώσει 3 εκατομμύρια.
2: Μπορεί να μην προχωρήσει όμως τόσο γρήγορα το AI. Εδώ εξελίσσεται μόνο.
0: Τον Economist θα δώσει μια συνέντευξη τις προάλλες ο Elon Musk, την οποία παρακολούθησα. Ο Elon Musk υπογραμμίζει ότι σε κάποια χρόνια δεν χρειαζόμαστε χρήματα.
1: Εντάξει. Ο Elon Musk λέει αυτά τα πράγματα. Ότι έχουμε 5 δισεκατομμύρια ρομπότ τα οποία θα κάνουν δουλειά μας και εμείς θα κάνουμε μόνο διακοπές. Και θα μας πληρώνει το κράτος
0: από
1: τα βασικό εισόδημα.
0: Γενικά λένε πολύ. Αυτός της Nvidia, ο Κορεάτης νομίζω είναι, αυτός της Nvidia που κάνει τα τσιπάκια, βγήκε και είπε ότι η πρώτη δουλειά, λέει, που θα χαθεί από το AI είναι οι ακτινολόγοι.
2: Γιατί?
0: Διότι θα βάζεις τις εξετάσεις στο.
2: Σε ένα ρομπότ.
0: Μηχάνημα, και θα κάνει αυτό.
1: Τι βασικές εξετάσεις. Τώρα, άμα έχεις πάνω το χέρι σου, θα το βλέπει το γραφείο. Αν όμως είναι κάτι πιο πολύπλοκο, θα φωνάζουν τον γιατρό και του λένε.
2: Α, προφανώς το
1: μηχάνημα λέει αυτό.
0: Κάνανε ένα πείραμα τώρα και βάλανε μαστογραφίες σε ένα σύστημα, τέλος πάντων.

0: εικόνα.
1: Σωστό. Θα το πούμε αμέσως μετά, αφού κάνουμε τις διαφημίσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στον Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχετε στείλει ένα σκασμό μηνύματα.
1: Και ωραία, ωραία.
2: Που βρίζουν εμένα, ελπίζω.
0: Ναι.
2: Εσύ γιατί το ελπίζεις?
0: Κοίταξε, είσαι 90-10.
1: Ελπίζω γιατί λέω αυτά που τους πονάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι από αυτούς είναι...

0: Νοδού ολόκληρη. Λες ότι παίρνει 1200 κόσμο και λέει 1200 παίρνει ο κόσμο, παίρνει 4000 λέει ένας.
1: Όχι, δεν λέει αυτό. Σου λέει πόσο θες να πάει. Εγώ λέω 4000, μήπως θες 7.
0: Όχι, αλλά ο κόσμος όμως ζει με αυτό. Ανοίξτε την Εργάνη. Μπείτε στο ίντερνετ, στο Υπουργείο Εργασίας και ανοίξτε την Εργάνη. Εκεί λοιπόν έχουν καταγραφεί όλα τα χρήματα τα οποία παίρνει ο κόσμος στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Οι εργαζόμενοι.
1: Άσπρα.
0: Δέστε λοιπόν πόσα λεφτά παίρνει ο κόσμος. Μην ακούτε εμένα. Δέστε αυτά που γράφουμε.
2: Μα ο μέσος όρος εκεί είναι που λες. Εκεί είναι που λες ο μέσος όρος. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα, θα υπερθεματίζουμε.
1: Δεν θα παλαβώσουμε ότι δεν βγαίνει για πολύ κόσμο.
2: Όχι βέβαια. Ποιος μπορεί να το παρουσιάσει αυτό. Ποιος μπορεί να παρουσιάσει κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, ο Τάσος λέει: κύριε Κούτρα, φωνάξτε κανέναν ειδικό όπως ο κύριος Μαστρογεωργίου για την AI και αφήστε τους δίθεν γκουρού. Ρε Τάσο μου, θα τον φωνάξουμε τον Μαστρογεωργίου, ο οποίος όντως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά τώρα ο Bill Gates, ας πούμε, δεν θα πούμε τι λέει ο Bill Gates για την AI.
2: Ή ο Μάσκ,
1: ποιον θα πούμε. Δηλαδή ο Μαστρογεωργίου ποιον ακούει. Είναι βυθισμένος μέσα στην AI και... Ρε παιδιά,
0: και ο Χαράρη λέει αυτά τα πράγματα, ότι πρέπει να βάλουμε φρένο στο AI.
1: Ήταν πολύ ωραίος. Ωραία, πολύ ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγιάννου είναι μαζί μας, είναι υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα. Γεια σας, κύριε.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα,
3: καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, Ολλανδία, σχεδόν δωρεάν η φοιτηση σε φοβερό δημόσιο πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν. 1300 το μήνα, 25 τετραγωνικά γκαρσονιέρα επιπλωμένη, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μέσα, εκτός δημοτικά τέλη, σούπερ μάρκετ και γενικότερη διαβίωση, φθηνότερη από την Ελλάδα. Αυτό είναι μια συζήτηση που κάναμε πριν για το πόσα πανεπιστήμια και ποια πανεπιστήμια θα έρθουν εδώ. Και το βασικό ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει μετά την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαμε την προσφυγή, αν οι φοιτητές που έχουν τελειώσει ήδη το πρώτο έτος,
0: 600 περίπου,
1: ναι, της φοιτησής τους, θα αναγνωριστεί αυτό το έτος ή χάσανε χρονιά.
3: Θα φτάσω στο δεύτερο, να ξεκινήσω με την πρώτη παρατήρηση. Όντως στην Ολλανδία υπάρχει μια έκρηξη εισόδου φοιτητών, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία λένε ότι γενικά στην Ολλανδία, επειδή έχω περάσει και εγώ μεγάλο διάστημα της εξειδίκευσής μου εκεί, είναι ένας φοιτητή, μάλλον 14 σπίτια ανά έναν φοιτητή διαθεσιμότητα. Και γι' αυτό πηγαίνουν στις εστίες, ιδιωτικές εστίες, οι οποίες ξεκινούν ανάλογα με το τι παρέχουν, από τα 600-700 ευρώ ένα απλό δωμάτιο μέχρι την τιμή που είπατε.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν υπάρχει εκεί ένα σοβαρό ζήτημα στεγαστικό όσον αφορά...
1: Ειδικά το μετά το Brexit.
3: Πάρα πολύ σωστά. Ειδικά μετά το Brexit. Και τώρα, αφού ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση, υπάρχει και μια αλλαγή ακόμα και των ενωτάτων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων της Γαλλίας, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα, που παλιότερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Γαλλία πρόσφερε μόνο στη γαλλική. Στη
1: Γαλλικά,
3: τώρα προσφέρουν και στην αγγλική. Επομένως, είναι ένα ζήτημα ευρύτερο για τις μεταπτυχιακές σπουδές ανά την Ευρώπη. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και εκείνο που προφανώς απασχολεί περίπου τους 600-650 φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν πληρώσει, η απάντηση είναι σαφής. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Είτε το προηγούμενο, είτε το επόμενο.
2: Και τι θα γίνει δηλαδή?
0: Γιατί κόπηκαν αυτοί και τώρα τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα? Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε.
3: Πάμε τώρα. Το γιατί υπήρχε μία από το Συμβούλιο Επικρατείας, την οποία σπέβδω να πω απόφαση τη σεβόμαστε απολύτως, μία ακύρωση της, προφανώς πρώτα της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και στη συνέχεια των προγραμμάτων σπουδών. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, πολύ περιληπτικά, και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε πει ότι ήταν κάποιες πλημέλειες της διαδικασίας, είναι όσον αφορά το ένα πανεπιστήμιο από τα τρία, υπήρχε μια επιτροπή αδειοδότησης, στην οποία επιτροπή υπήρχε ένα άτομο μέλος, το οποίο είχε υπογράψει δήλωση ότι δεν υπάρχει conflict συμφερόντων, δηλαδή σχέση συμφερόντων, το οποίο όμως αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την προσφυγή που έγινε ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει. Επομένως η ΕΘΑΕ, γιατί ήταν θέμα της ΕΘΑΕ, θα δημιουργήσει νέα επιτροπή, η οποία θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες. Όσον αφορά τα άλλα δύο πανεπιστήμια, είχαν σύμφωνα με τον νόμο όταν καταθέτει ένα νουπουμπουέ για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες, ο ΕΟΠΕΠ κοιτάει άμεσα πρώτα τον διοικητικό φάκελο, το αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, και μετά εντός τριών μηνών, σε όποια πλημέλεια δημιουργηθεί, δίνει την σύμφωνη γνώμη, την διαπιστωτική πράξη, συγγνώμη. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν, η διαπιστωτική πράξη έγινε από τον ΕΟΠΕΠ μετά από τους 3 μήνες, γιατί πιθανόν και τα ιδρύματα καθυστέρησαν, άρα θεώρησε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν τηρήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Τους πήρε την άδεια, δεν είναι, τους έχει πάρει την άδεια τώρα.
3: Αυτό ήρθε η άδεια. Και τι κάνει λοιπόν η πολιτεία, γι' αυτόν τον λόγο βγήκαμε και είπαμε, και νομίζω ότι με αυτά που σας είπα θα συμφωνήσουμε, ότι πρόκειται περί πλημελιών διαδικασίας παρά για την ουσία. Διότι η ουσία του νόμου παραμένει, το τρίτο τμήμα επουδενή δεν μπήκε στην συνταγματικότητα του νόμου. Ο νόμος είναι ισχυρός, είναι σαφής, άρα λοιπόν ήταν κάτι από τις, κατά τη γνώμη μου, μία από τις πλέον ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις στα θέματα της ανωτάτης παιδείας αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού.
1: Δηλαδή έχει πέσει για τυπικούς λόγους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άδεια,
3: δεν θα το πάρει, δεν δίνει το Συμβούλιο Επικρατείας άδειες.
1: Ναι.
3: Το Συμβούλιο Επικρατείας προτείνει, γίνεται η θεραπεία από τους φορείς, ΕΟΠΕΠ και ΕΘΑΕ, και όταν αυτή η θεραπεία ολοκληρωθεί και είναι θετική, θα πάρουν την άδεια πίσω.
1: Ναι. Άρα, συγγνώμη, θα πρέπει να αποφασίσει πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας, σωστά?
3: Όχι.
1: Ποιος
3: το Συμβούλιο, θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με τον νόμο της ΕΘΑΕ και θετική γνώμη του ΕΟΠΕΠ. Εισηγείται προς το Υπουργείο και σύμφωνα με τον νόμο η γνώμη η θετική που πρέπει να έχει κανένας από την ΕΘΑΕ, το Υπουργείο δεν εμπλέκεται πουθενά. Δηλαδή, είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική. Μέσα από την
1: άλλο λέω εγώ. Εγώ έχει υπάρχει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα.
3: Μπράβο.
1: Σωστά.
3: Η οποία εν τέλει.
0: Έχει βγάλει κόκκινη κάρτα τώρα το Υποσυμβούλιο.
3: Δεν είναι κόκκινη.
0: Πώς, αφού έχει πάρει τις άδειες των τριών.
3: Λοιπόν, ωραία.
0: Αυτή
3: λοιπόν. Πώς λοιπόν. Γιατί η απόφαση ήταν αμελητή να γίνει η διαδικασία. Δεν είπε δείτε το σε 2 μήνες, σε 5 μήνες. Αμελητή. Αμελητή λοιπόν χάθηκε η άδεια. Άρα λοιπόν. Τα πανεπιστήμια αυτά, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ στην επαναδήλωσή τους ξανακρίνουν τα σημεία εκείνα που αναφέρονται και από την αρχή προφανώς και αναφέρονται και στις πλημέλειες που διαπίστωσε το Συμβούλιο, και με τη διαδικασία που ακολουθούν, στο χρόνο που χρειάζονται, θα εκδώσουν τις νέες αποφάσεις.
2: Κύριε Παπαϊωάννου, εγώ που πήγα το Μάιο, που ολοκλήρωσα το Μάιο την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο του Κούτρα, του οποίου το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια. Πού θα πάω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
3: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε έρθει η άδεια, ολοκληρώσατε τον Ιούνιο, Ιούλιο, γιατί άρχισαν αργότερα, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και περιμένετε τώρα τον Οκτώβριο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να ξεκινήσετε το δεύτερο έτος.
2: Ναι.
3: Και πολύ ωραία. Τι ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς, ότι δεν θα χαθεί και το προηγούμενο αλλά και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Με ποιον τρόπο δεν θα χαθεί, είναι κάτι καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τώρα θα είναι 1, 2, 3, 5 κινήσεις. Είναι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν.
0: Ελπίζετε να μην χαθεί λοιπόν, αυτό λέτε.
3: Άρτια νομικές, γιατί πρέπει να υπάρχει και η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος, έτσι δεν είναι? Άρα δεν μπορώ εγώ να έχω περάσει ένα χρόνο και αυτός ο χρόνος να χαθεί ως διαμαγεία.
1: Τα πανεπιστήμια κάνουν εγγραφές τώρα.
3: Τα πανεπιστήμια.
1: Εγώ αν πάω να γραφτώ, ας πούμε, στη νομική του ΚΙΛ, το ΚΙΛ δεν είναι νομική. Εγγράφομαι.
3: Πολύ σωστή. Τυπικά δεν εγγράφεστε. Γιατί? Όχι, ακόμα και να επανεκδοθεί η άδεια. Ο νόμος τι ορίζει? Εγώ. Ο Κούτρας που είπατε προηγουμένως, ο Κούτρας έχει νουπουπουέ. Ναι. Ωραία. Πήρε την άδεια εγκατάστασης. Άδεια εγκατάστασης ως νουπουπουέ. Ως πανεπιστήμιο του τάδε.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ πού να πάω να γραφώ? Εσείς όταν πάτε στο ΕΚΠΑ ή στο Αριστοτέλειο ή σε όποιο πανεπιστήμιο, δεν εγγράφεστε σε μια σχολή. Άρα σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
1: Μάλιστα.
3: Επομένως λοιπόν θα πρέπει το δεύτερο κομμάτι της αδείας, μάλλον των προγραμμάτων σπουδών που το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι χρειάζεται κάποια εξειδίκευση στα ποσοτικά, να ξανακριθούν τα προγράμματα και να πάτε να εγγραφείτε σε όποιο πρόγραμμα σπουδών παίρνει ξανά την πιστοποίηση.
0: Εν πάση περιπτώσει, να γίνει αυτό γρήγορα γιατί τα παιδιά αυτά είναι στον αέρα.
2: Όχι,
3: δεν είναι τα παιδιά που φοιτήσαν δεν είναι στον αέρα. Τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν απλώς.
0: Μα, και τα παιδιά που φοίτησαν, κύριε Υπουργέ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, το σχολείο δεν έχει άδεια. Τώρα πρέπει να πάρει την άδεια του πίσω.
3: Είπαμε, αυτό θα γίνει. Είπαμε για τις πλημέλες. Εκτιμώ μάλλον, θέλω να είμαι.
0: Εκτιμάται, αυτό λέτε, ελπίζετε.
1: Θα γίνει. Ναι, αλλά αν γίνει μια προσφυγή από έναν άνθρωπο εναντίον του φοιτητή, ο οποίος έχει φοιτήσει σε ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει άδεια, πάλι δεν ξέρουμε τι θα βγάλει το δικαστήριο.
3: Σας είπα λοιπόν ότι δεν μπορώ να
1: συζητήσω
3: τώρα τους τρόπους, όμως σας είπα ξεκάθαρα.
1: Να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό.
3: Ότι ως Υπουργείο
1: αυτή τη στιγμή
3: δεν θα υπάρχει
1: σε
3: πρόβλημα.
1: Ποιο πανεπιστήμιο μπορεί ιδιωτικό να γραφτεί ένα παιδί? Ποιο πανεπιστήμιο λειτουργεί
3: αυτή τη στιγμή?
1: Ναι.
3: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας έχει από τα περσινά με το πρόγραμμα πιστοποιημένο ένα, και από τα καινούρια τα 7 έχουν και τα 7 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, χωρίς όμως να έχουν πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών.
0: Άρα και τα 7 αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα.
3: Όχι, τα 7 θα πιστοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών με το νέο πρότυπο, με βάση την
0: απόφαση του ΣΤΕ.
3: Ακριβώς.
1: Άρα όμως μιλάμε τώρα για του χρόνου μιλάμε.
3: Όχι, για άμεσα μιλάμε.
1: Για άμεσα.
0: Το οποίο θα ανοίξει το Νοέμβριο.
1: Άρα το μοναδικό που έχει αυτή τη στιγμή άδεια είναι το Κυπριακό, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
1: Σωστά.
3: Να θυμίσω το εξής. Και είστε έγκριτοι και το γνωρίζετε. Θυμάστε ότι και πέρυσι τα προγράμματα σπουδών των τεσσάρων πότε πήραν άδεια, μάλλον πιστοποίηση? Τα μαθήματα είχαν αρχίσει από μέσα Οκτωβρίου και κάποια είχαν αρχίσει και μέσα Νοεμβρίου.
1: Ναι.
3: Δεν μου λέει κανένας ότι εγώ αν πάρω την πιστοποίηση, γιατί για μας η ουσία είναι το όποιο πρόγραμμα, διότι και πέρυσι η πιστοποίηση έγινε με σκληρούς όρους, απλώς και ήταν οι όροι που γίνονται και στα δημόσια πανεπιστήμια και είναι οι όροι που ανήκουν στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι τα πρότυπα του ευρωπαϊκού χώρου. Ζήτησε λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας, σεβαστή η άποψη, η πρόταση, αυτό που μας ζητάει, να ποσοτικοποιήσεις κάποια από τα πρότυπα αυτά σε επίπεδο αριθμών. Και άρα λοιπόν θεωρώ ότι στα πλαίσια της σωστής διαδικασίας, η οποία ακολουθείται και θα ακολουθηθεί, χωρίς να παρεμβαίνουμε ως πολιτική ηγεσία στις διαδικασίες των δύο φορέων, όταν ολοκληρωθεί και είναι όλα ok, διότι δεν μπορεί τη μια χρονιά να είναι και την άλλη να μην είναι, αυτή είναι μια δικιά μου ακαδημαϊκή προσέγγιση, έτσι δεν είναι? 35 χρόνια πριν τα νησίμουνα, βλέπω πως είναι τα προγράμματα σπουδών.
0: Με τις κενές θέσεις στα σχολεία, γιατί να περάσουμε και σε κάποιο άλλο θέμα που αφορά πολύ τον κόσμο, τι θα γίνει? Πού βρισκόμαστε?
3: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Στα σχολεία.
3: Καθηγητών και δασκάλων.
0: Ναι, ναι.
3: Μισό λεπτάκι. Φέτος είχαμε 5.487 διορισμούς. Σύνολο από τον 19 και μετά 55.000-53.000-54.000 νέους διορισμούς.
1: Mm-hmm.
3: Και με βάση τα κενά τα οποία έχουν δώσει τα σχολεία και οι κατατόπους διευθύνσεις, ολοκληρώθηκε χτες η διαδικασία προχτές της κατάθεσης αιτήσεων για την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτών.
1: Μάλιστα.
3: Επίσης διαπιστώνουμε, και νομίζω το καταλαβαίνετε, ότι η παρουσία ενός καθηγητή σε κάποιο σχολείο δεν είναι μόνο στατικό, είναι και δυναμικό. Υποτεθείστε λοιπόν ότι η κυρία Τάδε, καθόλα σωστή και άξια με τα μόρια της, διορίζεται στο σχολείο X.
1: Ναι.
3: Αν λοιπόν η Τάδε κυρία αποκτήσει ένα πρόβλημα υγείας, είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και εκείνη τη στιγμή πάρει μια επαπειλούμενη, αυτομάτως δημιουργείται κενό. Ναι. Το οποίο πρέπει να έρθει η πολιτεία, και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται και η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη φάση.
1: Το πρόβλημα είναι στο τέλος θα έχουμε καθηγητές και δεν θα έχουμε παιδιά.
3: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και πολύ σωστά το θέτετε.
2: Μια άλλη συζήτηση, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να
2: είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είναι θέμα πάντως αυτό και για γονείς και για φοιτητές και για παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Άρα ουσιαστικά σε ένα μόνο πανεπιστήμιο μπορείς να γραφτείς. Τα υπόλοιπα περιμένουμε την πιστοποίηση των προγραμμάτων από το Συμβούλιο της Επικοινωνίας και αυτό ουσιαστικά. Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, πώς θα είναι τα θέματα εδώ που πολλές φορές κάνουμε λίγο αρπακόλα. Το λέγαμε πέρσι ότι βιαζόμαστε.
2: Ναι.
0: Μπας περιπτώσει. Τα 600 παιδιά πάντως έχουν αρχίσει.
2: Αλλά μπράβο τώρα. Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει μια
0: επίπεδο στα παιδιά
2: να, γίνουν, τα οποία
0: με κάθε τρόπο να καλυφθούν.
2: Δεν είναι διαφορετική ταχύτητα από τα υπόλοιπα παιδιά αυτά. Έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα.
1: Ο Τζόρνταν λέει: κύριε Κούτρα, μου κάνει εντύπωση πως με τόση ευκολία αναφέρεται κάποια πράγματα, όπως ότι με αφορμή το ζήτημα που ανέκυψε με την αδειοδότηση των εδώ παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, είναι πιο φθηνά, άρα συμφέρει να σπουδάζει κανείς τις ίδιες τις χώρες αυτών των πανεπιστημίων, αναφέροντας μόνο το κόστος των διδάκτρων. Εγώ δεν είπα να σπουδάσει κάποιος στις ίδιες χώρες των πανεπιστημίων ποτέ.
0: Όχι, εννοεί, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια, λέει, μήπως έχετε κάποια ιδέα σχετικά με το ύψος των ενοικίων εκεί, παραδείγματος χάρη στην Ιταλία που αναφέρατε. Ψάχτε το λίγο, θα σας πέσει το σαγόνι. Τζόρνταν, άστο, να μην στο πω τώρα δηλαδή.
2: Αλλά έχεις.
1: Έχω μια ιδέα.
2: Τελεία.
1: Και για την ακρίβεια έχω πολύ καλή ιδέα.
2: Ναι.
1: Όσο. Τόσο στενή που δεν πάει άλλο. Που δεν μπορώ να
2: δεν, είναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα δίδακτρα είναι άλλο πράγμα. Το κόστος ζωής είναι άλλο πράγμα σε μια χώρα.
0: Εντάξει. Είναι δεν το κόστος ζωής σε περισσότερα όμως πανεπιστήμια. Στις χώρες της Ευρώπης είναι ακριβότερο από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή λογικό είναι.
2: Ναι, εντός. Αλλά.
1: Αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ένα παιδί το οποίο πάει να σπουδάσει, ας πούμε, στον Γκρόνιγκεν. Στον Γκρόνιγκεν, ναι. Δεν μας είπε. Ο άνθρωπος, αυτό η κουβέντα έγινε με αφορμή ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς.
2: Για την Ολλανδία.
1: Για την Ολλανδία σπουδάζει εκεί ο ίδιος ή σπουδάζει το
0: πανεπιστήμιο. Είναι καλά πανεπιστήμια της Ολλανδίας, τα περισσότερα.
1: Είναι έτσι. Καλά πανεπιστήμια, είναι πολύ καλά, είναι ψηλά στα ranking τα περισσότερα.
0: Και είναι σοβαρή χώρα.
1: Σοβαρή χώρα, έχει πρωτοποριακά προγράμματα. Ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών της Ολλανδίας είναι αυτό που έλεγε η Μαρία Ευθυμίου, την οποία παίξαμε στην τηλεόραση χθες. Ότι στο πρώτο έτος περίπου το 40% των φοιτητών κόβεται.
0: Okay.
1: Διότι αν δεν περνάς τα μαθήματα, εκεί δεν έχει ατέρμονες εξεταστικές περιόδους.
2: Έχει κόψιμο. Γεια σας.
1: Γεια σας, σου λέει.
2: Έχει γεια σας. Και
0: σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι. Στην Αγγλία.
2: Στα περισσότερα, μάλλον.
0: Μπορεί να κάνεις και στα 3 χρόνια και να σε διώξουν και να πάρεις ένα χαρτί ότι δεν πήρες τίποτα.
2: Ναι, ότι φοιτησες 3 χρόνια μόνο. Εντάξει, αλλά προφανώς κάποιος θα όντας την τριετία.
1: Έχει κρυσάρα. Αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ας πούμε, κάποιος θέλει να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων.
2: Ναι.
1: Είναι 7-8 χιλιάδες, 10, δεν ξέρω πόσο είναι τα δίδακτρα εδώ.
0: Τόσο πολλά είναι. Τόσο πολλά είναι.
1: Πόσο θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω τόσο πρέπει να είναι τα δίδακτρα.
2: Ωραία. Ας πούμε ότι είναι από 7 έως 10. Για να έχουμε
1: στην ιατρική δηλαδή. Που ξέρω είναι 20.
2: Ναι. 20. Α, στην ιατρική.
0: Και θα έχει και εργαστήρια.
1: Προφανώς. Είναι άλλη πίστη.
2: Αν υποθέσουμε ότι είναι κατά μέσο όρο στα 10.
1: Στα 10.
0: Το αν θέμα είναι, πρέπει να κάνεις τη σύγκριση όμως. Το παιδί αυτό, το οποίο δεν μπήκε στην Ελλάδα, πρέπει να πάει κάπου στο εξωτερικό να σπουδάσει. Έτσι. Και τα βάζεις κάτω και λες, τι δίνει η Ελλάδα αυτό, τα δίδακτρα. Θα είναι κοντά στο σπίτι του, ίσως, το νίκη θα είναι εκεί. Είναι πιο φτηνό να μείνεις λοιπόν εδώ, εφόσον δίνουν το ίδιο επίπεδο σπουδών, έτσι. Σε σχέση με το πανεπιστήμιο.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Στην Ιταλία ή στην Ολλανδία ή δεν ξέρω.
1: Να συγκρίνουμε την Πολώνια που έχει ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο από τα παλαιότερα της Ιταλίας, αλλά. Πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή σύγκριση, διότι αν συγκρίνουμε τα ιδιωτικά του εξωτερικού με τα ιδιωτικά της Ελλάδας,
2: ναι.
1: Τα ιδιωτικά του εξωτερικού είναι ακριβότερα από της Ελλάδας.
0: Ναι.
2: Στα διδακτρά.
1: Στα διδακτρά.
2: Μάλιστα.
1: Όμως σου δίνει τη δυνατότητα ως Έλληνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πας να εγγραφείς στο δημόσιο της Ιταλίας.
2: Όπου εκεί τα διδακτρά είναι πολύ φθηνά.
1: Μηδέν.
2: Μα, ναι, μηδέν.
0: Με κάποιο τρόπο πρέπει να μπεις εκεί.
1: Πρέπει να μπεις, προφανώς.
2: Με εξετάσεις θα μπεις. Με εξετάσεις θα μπεις.
1: Ναι.
0: Ενώ εδώ δεν έχεις καμία εξέταση, δείχνεις το χαρτί σου.
2: Και πας και γράφεις.
1: Όχι, λέω, εγώ είμαι τη άποψη, εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μην γίνει καμία.
2: Δεν εξήγησε.
1: Και είναι έγκλημα στη χώρα μας που δεν έχουμε το καλύτερο πανεπιστήμιο ναυτιλιακών στον πλανήτη.
2: Mm-hmm.
1: Το καλύτερο θα έπρεπε να είχαμε.
2: Τουριστικών επαγγελμάτων.
1: Τουριστικών, φιλοσοφίας.
2: Βεβαίως, ιστορίας.
1: Ιστορίας.
0: Αρχαιολογίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έπρεπε αυτά να ήμασταν top.
0: Είναι τα δημόσια πανεπιστήμια.
2: Σε κάποια από αυτά.
0: Σε κάποια από αυτά είναι πολύ καλά τα δημόσια.
1: Δεν θα έπρεπε το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδος όπως το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Λέω εγώ. Αριστερή είναι και στην Ιταλία. Mm-hmm. Πολλά χρόνια έτσι. Να πούν. Έλα εδώ, κύριε Παπαδόπουλε. Θες να γίνεις αρχαιολόγος. Στη Ρώμη, στο Πανεπιστήμιο, στο Σαπιέντζα της Ρώμης. Μάλιστα. Μπορείς να κάνεις και στα Ιταλικά. Μπορείς να κάνεις και στα Αγγλικά. Πλήρωσε 8 κατοστάρικα και γίνε φοιτητής.
0: Ναι. Okay.
2: Θα μπορούσε αυτό.
1: Αυτή την αρτηριοσκλήρωση που έχουμε εδώ, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να δουλέψουν και να αφήσουν να μπει κόσμος μέσα. Καινούριος.
0: Εντάξει, πάντως πάμε. Είναι ένα
1: βήμα μπροστά.
0: Ένα βήμα μπροστά. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι δεν είναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Γεια σας. Ναι, έχει Champions League το βράδυ, παίζει ΑΕΚ.
1: Τι έχει?
2: Champions League, παίζει ΑΕΚ.
1: Θα πάει γήπεδο νότι.
2: Με τη Λεύσκη.
1: Τι έχει εδώ.
2: 0-0 δεν είχε.
1: Θα πάει γήπεδο.
0: Εραστέχνης.
1: Α, εραστέχνης.
2: Εραστέχνης, μάλιστα. Λοιπόν, αύριο.
1: Ποιον παίζει?
2: Με τη Λεύσκη Σόφιας. Το 0-0. Ο επαναληπτικός το 0-0 είναι. Στο Champions League. Λοιπόν, σήμερα είναι η ΑΕΚ. Αύριο είναι η υπόλοιπη ομάδα. Παναθηναϊκός κυρίως αύριο. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
1: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από ευθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνι Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, προκειμένου να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία, όπως είπε, συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση χθες βράδυ στην περιοχή Πρώτης Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στεναντουρμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και μέχρι τη στιγμή δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Οι συνδίκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, με

0: Αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι σύμφωνα με τις τοπικές Ουκρανικές αρχές. Το Κρυβί Ριχ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντνίπροπετρόφσκ και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Ουκρανικής βιομηχανίας χάλιβα και εξόρυξης. Είναι επίσης γνωστή η πόλη ως γενέτειρα του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκη Σόφιας. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμιρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από την Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγο θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5η 27 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα, 5 με 6, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να συντονίσουμε και τα ρολόγια μας. Είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 50 δεύτερα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Με όλη την ειδησιογραφία, όλη την επικαιρότητα, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά έχουμε σε εξέλιξη στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στην διάρκεια βέβαια της νύχτας και φυσικά ό,τι μας περιμένει το νέο πρωινό. Το νέο πρωινό το οποίο μας βρίσκει, όπως ξέρετε, καθημερινά εδώ κοντά σας και εσείς κοντά μας, με το ραδιόφωνο σας, με την συσκευή που ακούτε, είτε από το κινητό, είτε από το ραδιόφωνο στο σπίτι, είτε από το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, είτε από το διαδίκτυο, με όποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή έχετε, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την χώρα. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί και γεροί και υγιείς. Κάθε καλό του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Ελπίζω να κάνετε φανερόπιτες για να τις μοιράζετε, διότι η φανερόπιτα είναι για να μοιραστεί. Οπότε λοιπόν και ο καθένας του φανερωθεί ό,τι αυτός επιθυμεί. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό σήμερα λοιπόν στον Sky 100,3 με όλο αυτό το οποίο έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Όλοι εδώ οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, τηλεόραση και του διαδικτύου. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά με όλα αυτά για τα οποία έχουμε και τις σχετικές συνεντεύξεις και τα σχετικά ηχητικά, δηλαδή τι άλλο, ή δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έχουμε από εχθές και θα συνεχιστεί μέχρι και αύριο η καταβολή των συντάξεων, οπότε λοιπόν βλέπετε και εσείς τις συντάξεις χειρίας να επανέρχονται στα κανονικά προ της περικοπής όπου υπήρχε και ίσχυε με νόμο Κατρούγκαλου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται σε αυτό το οποίο η κυβέρνηση θα πάει μέχρι και τη Διεθνή Θεσσαλονίκη και εκεί είναι αυτό το οποίο και θα κορυφώσει με όλα τα υπουργεία να απαντούν στο ερώτημα «Το είπαμε, το κάναμε». Έτσι λοιπόν θα πάμε προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, έτσι θα απαντήσουν τα υπουργεία και έτσι θα απαντάνε από εδώ και στα υπουργεία τι είπανε και τι κάνανε όλα αυτά τα χρόνια και ιδίως αυτή τη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι, είπαμε, το καταβολή των συντάξεων και η επιστροφή των συντάξεων χειρίας στα προ Κατρούγκαλου νόμου περικοπών τους. Οπότε λοιπόν αυτό θεωρητικά το έχετε δει στις συντάξεις που έχουν καταβληθεί ή θα το δείτε στις συντάξεις όπου θα καταβληθούν σήμερα το απόγευμα στα αυτόματα μηχανήματα ανάληψη μετρητών ή από αύριο στα εγγύσια των τραπεζών. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τα θέματα της, του Νεπάλ, αυτές οι φωνικές πλημμύρες που σάρωζαν χθες το Νεπάλ, όπου διασώστες παντού βουτυγμένοι στις λάσπες προσπαθούν να απομακρύνουν επιζώντες, επιστρατεύοντας όποιο μέσο και αν μπορούν, όποιο μέσο και αν έχουν στη διάθεσή τους, ακόμη και εξκαφείς που λειτουργούν ως φορεία. Οι πλημμύρες δυστυχώς και οι κατολιστήσεις που έπληξαν τον Νεπάλ άφησαν πίσω τους ένα σκηνικό μιας απόλυτης καταστροφής, αλλά και φόβους ότι οι νεκροί πρόκειται να ανέρθουν σε εκατοντάδες. Οπότε λοιπόν είναι αυτό το πολύ πολύ σημαντικό το οποίο έχουμε βεβαιώσει όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι έρχονται από έναν σεισμό. Συμβιβασμός με πρόστιμο 17 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΜΕΤΑ, και αυτό πολύ μεγάλη είδηση αναφορικά με όλα όσα συμφωνήθησαν εχθές. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων λοιπόν δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram η ΜΕΤΑ, η οποία κατέληξε εχθές έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία είχε οδηγηθεί με την κατηγορία πάντα του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ενεργοποίηση τώρα σε κεντρικό ρόλο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian, όπου απέκτησε πρόσφατα το πλειοψηφικό πακέτο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, περιλαμβάνει φόρμουλα για την υπέρβαση αυτού του αδιεξόδου που υπάρχει, που έχει προκύψει εξαιτίας των ενστάσεων και των αξιώσεων που έχουμε από πλευράς Τουρκίας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία θα αναλάβει να ενημερώσει με επιστολή όλες τις χώρες της περιοχής, ανάμεσα σε αυτές βεβαίως και η Ελλάδα και η Τουρκία, για τις εργασίες όπου θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό. Έχουμε επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική κατάσταση, με όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε από το πακέτο της ΔΕΘ με την αντιπολίτευση, την αξιωματική και την Ελλάσσονα να δίνει τη δική της κριτική και να ασκεί τη δική της κριτική, και βέβαια με τις συνεντεύξεις εδώ που υπάρχουν και στον Sky. Έχουμε από την άλλη όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας με ακόμη μία περίπτωση γυναικοκτονίας χθες στην Ροδόπη, εκεί όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμο μαχαίρι την 44χρονη σύζυγό του. Βεβαίως σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει μετρό, αλλά και βεβαίως όλα αυτά τα έργα τα οποία έρχονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης για να ανακουφίσουν βεβαίως και πάνω απ' όλα την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και των επισκεπτών της πόλης, αλλά και φυσικά και το κυκλοφοριακό και όλα αυτά τα οποία έρχονται σιγά σιγά με αυτά τα έργα. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι και τις 6 με την πλήρη παράθεση όλων των ρεπορτάζ, έχοντας απέναντί μου εδώ στο κεντρικό ρυθμό του Sky τον Γιώργο Βραχνό, που φροντίζει και επιμέλεται την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένουμε τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στα οποία θα απαντήσει αν καλέσει το 210-48-00-170-4 ο Πέτρος Μωραΐτης. Και εγώ θα διαβάσω τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου όταν τα στείλετε μέσα από την οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως τις επιμελήθηκε η Αθήνα Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Το κυβερνητικό επιτελείο εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι υπολογισμοί εν ώψη ΔΕΘ, με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών, αλλά και το πολιτικό στίγμα όπου θα εκπέμψει με ορίζοντα τις επόμενες τετραετίες ως το 2030. Μέχρι την Παρασκευή, λοιπόν, αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίες σε περίπου 8.500 δικαιούχους. Να θυμίσουμε ότι με χθεσινό το ανάρτηση ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι το είπαμε, το κάνουμε. Επίσης, στην ανάρτηση του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ήδη από σήμερα, με την καταβολή των κύριων συντάξεων στα πρώην ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, αλλά και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα, μέρος των δικαιούχων βλέπει σημαντικά αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς. Την Παρασκευή τώρα θα ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, αλλά και των υπόλοιπων ταμείων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων του δημοσίου. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία, έχουν σχολίασει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας. Πρόστιμα των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Ρόδο, για παράδειγμα, σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία τώρα Anthony Queen, στο φαριράκι της Ρόδου, σφραγίστηκε επιχείρηση και της επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε σε αυτήν πρόστιμο 28.000 ευρώ. Πρόστιμα τώρα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν και σε 4 επιχειρήσεις στην Ζάκυνθο. Στην Κέρκυρα τώρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Εδώ έρχεται και η είδηση που διαβάζουμε στην εφημερίδα η Καθημερινή, διότι φαίνεται πως οι πολίτες είμαστε σύμμαχοι με την ΑΔΕ στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Από την αρχή λοιπόν του έτους έως και τις 26 Αυγούστου έχουν υποβληθεί περισσότερες από 25.000 καταγγελίες, ενώ το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.455 αποδείξεις, στέλνοντας έτσι τη φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Η ΑΔΕ αναγνωρίζει τη συμβολή των πολιτών ως σημαντική στην ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών, την ώρα που τα φορολογικά έσοδα από το 2026 εκτιμάται πως θα ενισχυθούν κατά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Πώ Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram Meta, η οποία κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην θήκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρένιε, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Meta, η οποία συνεχίζει να έχει δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανηλικό. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία νεοριοθετούνται οι περιοχές που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του τρέχοντος έτους και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την δωρεάν κρατική αερογή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ για την επιδότηση της προσωρινής στέγασης. Εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτη Σερών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Στις 3.038 ανήλθαν οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, εκ των οποίων οι 830 μέσα στον Αύγουστο, τόνισε με χθεσινή του συνέντευξη και παρουσία εδώ στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, προβαίνοντας σε απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου στις ακραίες συνθήκες επί της οποίας κλήθηκε να επιχειρήσει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, ο Υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Κατά 9 μήνες μειώθηκε μέσα σε μόλις 2 χρόνια η αναμονή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για μια δικαστική απόφαση, ύστερα από τις παρεμβάσεις ολομελίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο μέσος χρόνος λοιπόν περαίωσης μιας υπόθεσης από τις 1232,45 ημέρες του 2023 υποχώρησε 971,86 ημέρες του 2025. Την ίδια περίοδο, ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων μειώθηκε κατά 12%, καθώς περιορίστηκαν από τις 11.504 στις 10.126. 6 στους 10 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στη ρύθμιση για κούρεμα και μετατροπή σε ευρώ. Η προθεσμία, να θυμίσουμε, υποβολής αίτησης εκπνέει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13 με 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως αναμένεται να φέρει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τόνισε στο πλαίσιο της χθεσινής ξενάγησης στους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα όλων των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς, υπογράμμισε ο Υπουργός. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREM στην Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Ιταλού ομολόγου του και των αρχηγών του ναυτικού των δύο χωρών. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε ταυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Σερών στους 23 κατηγορουμένους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούν τον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα 5η το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες σε εργαζομένους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Από σήμερα 5η ως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των προδετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Την ίδια ώρα έχουμε και ένα νέο κανονισμό στο Πανεπιστήμιο Ιωνίνων για τις φοιτητικές εστίες. Το ένα λοιπόν μετά το άλλο τα ελληνικά πανεπιστήμια οργανώνουν τις φοιτητικές τους εστίες, με το Πανεπιστήμιο Ιωνίνων να ορίζει σαφείς όρους λειτουργίας των εστιών με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας ακόμη και συμβολικό ενίκιο από 20 στους 60 ευρώ ανάλογα με την κατοικία και τον τύπο του δωματίου. Παράλληλα, ζητάει από όσους κατέχουν δωμάτιο χωρίς να το δικαιούνται να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν το ενίκιο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική αυτή πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Καθαρή παροδία χαρακτήρισε το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον δεν έχει νόημα, καθώς ανακοίνωσε κυρώσεις που ήδη υπήρχαν. Νωρίτερα, πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Μπέσεν, δήλωσε ότι μίλησε με τον Υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν, Σεϊχ Σαλμάν μπιν Χαλιφά Αλ Χάλιφ, σχετικά με τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν. Στην Τεχεράνη θα ταξιδέψει σήμερα 5η ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ και την ανάγκη επιστροφής του status quo πριν την 28η Φεβρουαρίου. Ο πρίγκιπας Χάρι τώρα και η οικογένειά του επέστρεψαν εχθές στην Βρετανία 6 χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη Βρετανική βασιλική οικογένεια και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια. Η οικογένεια του πρίγκιπα Χάρι έφτασε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Μπέρνιγχαμ με ιδιωτική πτήση από την Καλιφόρνια. Από το παλάτι πάντως υπάρχει απόλυτη ψυχραιμία και απόλυτη σιωπή, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση προς το παρόν για την επιστροφή. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων εχθές κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στη Βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε χθες μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο λόγος για ένα νέο φάρμακο, το οποίο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή 2 χαπιών ημερησίως και παρατείνει τη ζωή των ασθενών πολύ περισσότερο από τις χημειοθεραπείες. Το εν λόγω φάρμακο είναι το πρώτο του είδους του, δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά είναι το πρώτο που παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, εξηγούν οι New York Times. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκρισή στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Η Ένωση στη Ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφια επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0. 2 γκολ για τον Βάγκρα, 1 για τον Γιώβιτς και 1 για τον Μάριν. Την νίκη του που θα δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Τσεχία στην Τσεχία, την Χάρατζ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραντ. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει σε 9 στην Βουλγαρία την ΣΕΣΑΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται και ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Πρασίνους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 29 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Και τέλος, για τη φάση των ομέλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 από τη Σερβία. Και πάμε στις φωνικές πρεμιέρες που σάρωσαν τον Νεπάλ με τις εξελίξεις όλες που μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο η Χρύσα Τσίχλη.
1: Επισήμως οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ έχουν φτάσει στους 98. Ώρα με την ώρα όμως αυτός ο αριθμός αυξάνεται, καθώς είναι τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ, αυτή τη στιγμή μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται φτάνουν τους 570, οι 466 από αυτούς είναι ξένοι υπήκοοι. Ήδη το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στην περιοχή αγνοούνται και 90 Ιταλοί πολίτες. 250 είναι οι αγνοούμενοι στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις κινέζικες αρχές.
2: Ένα φαινόμενο με μία ορμή, το βλέπουμε και στις εικόνες μας, που παρασένει τα πάντα και αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα οπτικά ντοκουμέντα και μάλλον, ξαναλέω με πάσα επιφύλαξη, πυροδοτήθηκε από ένα σεισμό που προηγήθηκε, Χρύσα.
1: Μόλις μέσα σε ένα λεπτό, ο χήμαρος λάσπης κατάπιε το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ. Είναι ίσως η πιο συγκλονιστική από τις εικόνες που αντικρίσαμε. Εξαφάνισε τις υποδομές και έκανε αδύνατη την πιθανότητα διαφυγής για τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ και πιθανόν να μιλάμε και για ανθρωπιστική κρίση. Στην πλευρά του Θιβέτ, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping έδωσε προσωπικά εντολή να κινητοποιηθούν άμεσα όλες οι δυνάμεις που απαιτούνται για τη διάσωση των και για τη μεταφορά βοήθειας, γεγονός που δείχνει, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Με τη βοήθεια ελικοπτέρων εκαινώνονται χωριά, καθώς είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση των πληγέντων με άλλο τρόπο. Ήδη η Ινδία, που επίσης μετρά πολλούς αγνοούμενους, ανακοίνωσε την αποστολή αεροσκάφου στο Νεπάλ με 10 τόνους βοήθειας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπήρχε σεισμός που προκάλεσε μεγάλη καταλύστηση, η οποία έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόσι. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ. Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα, η οποία δημιούργησε ένα φυσικό φράγμα. Όταν αυτό υποχώρησε, τεράστιες ποσότητες νερού απελευθερώθηκαν απότομα και κατέβηκαν με ορμή προς τις χαμηλότερες περιοχές.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν.

σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Το Αγίου Φανουρίου σήμερα, επίσης γιορτάζει και το, ο Αρκάδιος. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ανατολή του Λίου 6 και 50 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 2 λεπτά μετά τις 8 ώρα το απόγευμα και το 479 π.Χ. έχουμε την μάχη των Πλατεών. Το 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000. άτομα. Ο Αλέξανδρος Ψηλάντης που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων τραυματίστηκε και χάνει το δεξί του χέρι. Το 1829 έχουμε τους πρώτους Έλληνες που πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Καλημέρα στην Αυστραλία λοιπόν. Καλό πρωινό στο Δημήτρη από την Μελβούρνη και σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. 1922 έχουμε τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν την Σμύρνη. 11 η ώρα το πρωί εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ στις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι σαν σήμερα περιπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγεστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί στις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπίων. 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. 1942, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει την πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαφθμόνος με τη 19χρονη τότε Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλα στο κεντρικό ρόλο, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. 1909, σαν σήμερα γίνεται ο Νίκος Τσιφόρος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες δημοσιογράφους, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 γεννιέται ο Λέστερ Γιάνγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας, με πολύ μεγάλη προσωπικότητα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο της jazz. Το 1941, σήμερα γίνεται η Ζάρια Εβόρα, η τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, η ξυπόλυτη πριγκίπισσα. Σαν σήμερα το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Stevie Ray Vaughan, ο καλύτερος κιθαρίστας λέει εδώ ο ηχολήπτης μας, Αμερικανός κιθαρίστας της των blues. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο MIT της Μασαχουσέτης. Και το 2000 και σαν σήμερα, το 1977 παρακαλώ πάρα πολύ, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

Για τη ζωή σου, Τρία Μπέλου, 1977. Σε όλους εσάς τους επαγγελματίες οδηγούς, εκεί που είναι το σπίτι σας πολλές φορές και μένετε σε αυτά, εσείς οι ιδίες των διεθνών μεταφορών, να έχετε ένα καλό πρωινό, καλές διαδρομές.

Καλημέρα επίσης στον οδηγό Courier τον Ανδρέα. Καλό πρωινό. Και μας λέει ότι από Πέτρου Ράλι άνοδο προς Νίκαια, στρίβοντας αριστερά στο φανάρι για να βγεις και φυσό κάτω από τη γέφυρα στην άκρη του διαζώματος. Το καπάκι έχει φύγει από το φρεάτιο, δεν είδα καλά και είναι επικίνδυνο παίρνοντας στροφή κάποιος να πέσει μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Επαναλαμβάνουμε, από Πέτρου Ράλι άνοδο προς Νίκαια, στρίβοντας αριστερά στο φανάρι για να βγεις και φυσό κάτω από τη γέφυρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλό πρωινό. Και επίσης θα δώσει πάνω και πάλι. Καλημέρα, θα τραγουδήσεις τώρα, είμαι σίγουρος θα σας αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και σένα.

σήμερα φεύγει από την ζωή το 2005 ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τρομπετίστας και συνθέτης της ελαφριάς μουσικής, έτσι όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι ειδικοί της μουσικής. Φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης και ακούμε.

0: λοιπόν είμαστε και πάμε στην θεματολογία μας και πάμε στα ρεπορτάζ, διότι προσιλωμένο στο σχέδιο πόντισης του καλωδίου παραμένει η Αθήνα παρά τις κορώνες της Άγκυρας, που ζητά να έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν και απαιτεί να δώσει εκείνη την όποια άδεια. Το θέμα της ρητορικής όξυνσης και των όποιων προεκτάσεων φέρνει η χώρα μας ενώπιον του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα βεβαίως που ο Ερντογάν εκτοξεύει νέες απειλές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε και την ενεργοποίηση σε κεντρικό ρόλο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian, που απέκτησε πρόσφατα το πλειοψηφικό πακέτο για το έργο αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Περιλαμβάνει φόρμουλα για την υπέρβαση του αδιεξόδου που έχει προκύψει, επαναλαμβάνουμε όπως πάντα και όπως ξέρετε, εξαιτίας αυτών των διαφωνιών αλλά και των αξιώσεων της Άγκυρας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία θα αναλάβει να ενημερώσει με επιστολή όλες τις χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους Ελλάδα και Τουρκία, για τις εργασίες όπου θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Και όλα αυτά βεβαίως θα έρθουν και με την παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών την Τρίτη και Τετάρτη στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, μια που την Προεδρία αναλαμβάνει η Ιρλανδία από 1η του μηνός. Οπότε λοιπόν και έχουν το πρώτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Μαρία Τσιλινίκο.
1: Σε νέες τριαμβευτικές αναφορές στον τουρκικό αιώνα προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της μάχης του Μαζικέρ, στέλνοντας μήνυμα πως η Άγκυρα είναι εκείνη που διαμορφώνει τις εξελίξεις.
0: Όταν ξεκινάμε μια αποστολή, όταν ξεκινάμε ένα μονοπάτι, όταν αναλαμβάνουμε μια εργασία, δένουμε την ουρά του αλόγου μας. Το κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι ό,τι και να γίνει, δεν θα γυρίσουμε πίσω, ότι θα πάμε μέχρι το τέλος. Έτσι, δέσαμε και την ουρά του αλόγου μας για να χτίσουμε τον αιώνα της Τουρκίας. Ας γνωρίζουν λοιπόν και ας καταλάβουν όλοι, φίλοι και εχθροί, ότι στην περιοχή μας η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Στο μικροσκόπιο της Τουρκίας, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam.
2: Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφείς και σε ό,τι αφορά την έρευνα και πόντους του καλωδίου και συνολικά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί λοιπόν από τους κανόνες αυτούς. Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση, την επαναλαμβάνω και σήμερα από αυτό το βήμα, να προχωρήσει το έργο και από μέρους μας θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται και αναλογεί για την πρόοδο του.
1: Τουρκικές πηγές τονίζουν στο Sky πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, αλλά ζητά προκαταβολικά ενημέρωση για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
3: Η θέση της είναι ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές, επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού, με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων.
4: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές.
1: Για το Πασόκ, η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση.
5: Χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
1: Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η Ελλάδα το θέμα των τουρκικών προκλήσεων.
0: Περισσότερα για τη θέση της Τουρκίας αλλά και βεβαίως τις αξιώσεις της Τουρκίας μετέδωσε χθες το βράδυ ο Μανώλης Κωστίδης στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη.
6: Όταν ο Τούρκος πρόεδρος λέει ότι στην περιοχή ξαναγράφεται η ιστορία από την Τουρκία, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο ίδιος, και αυτός είναι και ο σκοπός του και ο στόχος του, καταλαβαίνουμε το τι σχεδιάζει η Τουρκία. Από εκεί πέρα, ναι, η υπόθεση του καλωδίου είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο η Τουρκία επιμένει πως χρειάζεται τουλάχιστον μια επικοινωνία μαζί της, μια ενημέρωση. Από την άλλη όμως είναι και τα θαλάσσια πάρκα που κήρυξε η Τουρκία και σύμφωνα πάντα με το Πρακτορείο Ανατολή, με σημερινό δημοσίευμα, δεν είναι δική μας ερμηνεία, ερμηνεία του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων, που λέει ότι τα θαλάσσια πάρκα που ουσιαστικά περικλούν το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο, ναι μεν προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά από την άλλη λέει προστατεύουν και τα δικαιώματα της Τουρκίας στις θάλασσες. Άρα ο σκοπός δεν είναι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα πάντα με την ερμηνεία του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων. Και μιλάω για ερμηνεία διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι και η σημερινή συγκέντρωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Μαζικέρ. το 1071, σήμερα μεγάλη γιορτή για τους Τούρκους, τουλάχιστον αυτό λέγανε σήμερα έτσι κτλ. Ότι νικήσανε το Βυζάντιο και φτάσανε μέχρι το Αιγαίο. Όμως, όταν ο Ερντογάν κάλεσε στη σκηνή, στο βήμα, τον Ντεβλέτ Μπαχτσερί, τον κυβερνητικό εταιρό, ο εκφωνητής άρχισε να λέει συνθήματα ότι το 1071 κατακτήσαμε την Ανατολία με όραμα το 2071 να κατακτήσουμε τον κόσμο. Μιλάμε για την Ανατολική Τουρκία που με την παρουσία του Ερντογάν λέει η Τουρκία ότι το 2071 έχει σκοπό να κατακτήσει τον κόσμο όπως το 1071. Αυτό ονειρεύονται οι Τούρκοι.
0: Τώρα μια ακόμη συμφωνία έρχεται και η χώρα μας έτσι αναβαθμίζεται και θωρακίζει το πολεμικό της ναυτικό. Πλέον λοιπόν στο στόλο θα προσθεθούν δύο σύγχρονες φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία και πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με βαρύ οπλισμό. Η Μαρία Τσιλίνκου στο ρεπορτάζ.
1: Νέα σελίδα για το πολεμικό ναυτικό, καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, δύο πλοία πολλαπλών αποστολών με σημαντικές δυνατότητες.
7: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι το πολεμικό ναυτικό έχει πιστοποιήσει την εξαιρετική κατάσταση από ό,τι διαβάζω αυτών των δύο, γιατί έγινε αυτοψία, έτσι.
8: Ναι.
7: Είναι έγκυο ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει.
1: Την πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, με βαρύ οπλισμό, εκτόπισμα 6.500 τόνων, μήκος 144 μέτρων, πλάτος 19,7 μέτρων και μέγιστης ταχύτητας που υπερβαίνει τους 27 κόμβους. Η Κάρλο Μπεργαμίνη είναι φρεγάτα γενικής χρήσης. Διαθέτει μεταξύ άλλων ένα ναυτικό πυροβόλο 3 ιντσών και ένα 5 ιντσών, ένα σύστημα εκτόξευσης τορπιλών, δύο κάθετους εκτοξευθές με συνολικά 16 κελιά για πυράβλους. Η Virginio Fasan έχει σχεδιαστεί με κύριο σκοπό την ανθυποβρυχιακή μάχη, διατηρώντας παράλληλα ικανότητες για αποστολές επιφανείας και αντιρρεπορικής άμυνας. Βασική διαφορά είναι το σειρώμενο σόναρ, το οποίο προσφέρει βασική ανίχνευση υποβρυχίων σε αποστάσεις έως 150 χιλιόμετρων, ενώ διαθέτει δύο ναυτικά πυροβόλα 3 ιντσών. Με την εφαρμοστική ρύθμιση που θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Ιταλού ομολόγου του, καθορίζεται επίσης η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Οι δύο φρεγάτες τύπου Φρέμ με δυνατότητα πρόκτησης σε πλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις 4 Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών Μέκο, δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
0: Τώρα πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από τα ζητήματα με τις συντάξεις. Διότι με ανάρτηση του χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίες που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας. Για μισή παροχή μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συνεχίζουν το σφυροκόπημα για την ακρίβεια. Συνέχεια στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε και χθες ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Άντζη Κούκη το ρεπορτάζ.
9: Στην οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια κοινωνική αδικία που αποκαταστάθηκε.
10: Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.
9: Στον Πρωθυπουργό απάντησε η αντιπολίτευση.
11: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου.
9: Έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας.
12: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι.
13: Οι χιλιάδες συνταξιούχοι που δήθεν θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από το 35% στο 70% τελικά δεν είναι παρά μόνο 8.552.
9: Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
14: Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και σπάει αυτή τη σειρά. Λέμε να δεν με νοιάζουν οι κανόνες. Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει, ναι, είναι παλιόπαιδο.
5: Είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας του. Δεν είναι τόσο ο Πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
8: Να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, εντάξει.
15: Στην κριτική του Νίκου Παπά για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
16: Ο κύριος Μητσοτάκης με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους έχει μια στρατηγική συνέχιση της καριέρας του σε διεθνές επίπεδο.
2: Η Ελλάδα έμαθε να ζει, οι κυβερνήσεις όχι οι πολίτες, δανειζόμενοι από τα παιδιά τα οποία γεννιούνται ή δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αποφάσισε η κυβέρνηση αυτή να αλλάξει λογική και να μην παραδίδει, να μην παραδώσει όταν έρθει εκείνη η ώρα μια ακόμα πιο χρεωμένη χώρα.
15: Και οι δημοσκοπήσεις ρίχνουν νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
17: Θυμάστε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης κόμμα που κυβερνά την Ελλάδα 8 χρόνια να είναι αυτό που προηγείται και μάλιστα με πολλές μονάδες έναντι του δεύτερου?
18: Θα δούμε που θα καταλήξουν και μετά στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν και πια όλα τα κόμματα εν ώψη και αυτής της προεκλογικής δεν θα έχουν παρουσιάσει ενδελεχώς και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τα προγράμματά τους.
19: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Mm-hmm. Τρέμουν.
15: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη.
0: Περισσότερο για το τι ακριβώς περιμένουμε και τι ακριβώς αναμένουμε όλοι οι πολίτες να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, αλλά και πώς προετοιμάζεται για τη Διεθνή και τη Θεσσαλονίκη, από τον πολιτικό μας συντάκτη, ένα από τα μέλη του Εξώστη, εδώ στον Sky, 10 με 10 με τον Αντώνιο Τζουλέτο, Γιάννης Καντέλης.
10: Ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς αλλά και τα εγγένεια στο μετρό στην Καλαμαριά. Με την άφηξή του όμως στην πόλη, ξεκινά στην ουσία μια εκστρατεία κυβερνητικών στελεχών για τις επόμενες 10 ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Οι υπουργοί έχουν πάρει εντολή να ανέβουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα, σε διαφορετικούς νομούς ο καθένας, με εξαίρεση τον κύριο Πυριακάκη που μένει στην Αθήνα για ευνόητους λόγους, και σε κάθε επίσκεψή τους να αναφέρονται σε ένα θετικό κυβερνητικό έργο από το Υπουργείο τους που αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, η Νέα Δημοκρατία δέχεται πίεση εκ δεξιών και θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση και προφανώς να συσπυρώσει και τους ψηφοφόρους της.
20: Και το γιατί δέχεται αυτή την πίεση αποτυπώνεται στους αριθμούς. Νομίζω καλύτερα να δούμε τις κάρτες για να καταλάβουμε κιόλας ποιο είναι το πρόβλημα εκεί πέρα.
10: Ένα πρόβλημα που φαίνεται να παραμένει, πρέπει να σου πω. Εδώ έχουμε συγκρίνει τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 και το τι έλαβε ένα χρόνο αργότερα η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές του 2024. Πρώτη, Α Θεσσαλονίκης, 35,28. Τα κόμματα στα δεξιά της, Ελληνική Λύση, Νίκης, Σπαρτιάτες και Φωνή Λογικής, 18,99%. Ένα χρόνο αργότερα, 24,33% η Νέα Δημοκρατία.
20: Περισσότερες... Μάχη στήθος με στήθος, αν μπορούμε να πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς εδώ.
10: Σωστά. Και τόσοι περισσότερες από 10 μονάδες για το κυβερνών κόμμα, τα κόμματα στα δεξιά της 23,58%. Στην συνέχεια έχουμε την Β Θεσσαλονίκης, είναι 4 ενδεικτικοί νομοί τους οποίους έχουμε επιλέξει. Εδώ η Νέα Δημοκρατία κοντά στο πανελλαδικό ποσοστό, 40,11% στις εθνικές εκλογές του 2023, ψηλά και τα κόμματα στα δεξιά της, 20,37%. Ένα χρόνο όμως αργότερα υποχωρεί σχεδόν 13 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, στο 27,15%. Τα κόμματα στα δεξιά της και εδώ αυξάνουν τα ποσοστά τους, 27,59%, χαρακτηριστικό δεύτερο κόμμα σε Β Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Λύση. Η επόμενη περιφέρεια που έχουμε επιλέξει από τη Βόρεια Ελλάδα είναι η Πιερία. Στις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία 38,80%, 22,23% τα κόμματα στα δεξιά της.
20: Στις ευρωεκλογές... Αυτή είναι μια δύσκολη εικόνα.
10: Πολύ δύσκολη εικόνα, γιατί όπως βλέπουμε στις ευρωεκλογές, τα κόμματα στα δεξιά της έχουν περάσει μπροστά. Σχεδόν 4 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι ότι κατέβαιναν οι Πατριώτες αντί των Σπαρτιατών, αλλά μικρή διαφορά έπαιξε στο να κερδίσουν την Νέα Δημοκρατία τα κόμματα στα δεξιά της.
0: Τώρα, η προεκλογική καμπάνια του Κασιδιάρη και οι πληροφορίες του Sky ότι έχει ήδη δύο κόμματα, ένα βιτρίνα το κόμμα Έλληνες που τρέχει και ένα δεύτερο το οποίο είναι στα Σπάργανα και οργανώνεται στις Σκίες. Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για το χειρισμό της υπόθεσης στο παρελθόν αλλά και στο επόμενο διάστημα. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ.
21: Τις επόμενες κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη βολιδοσκοπεί το πολιτικό σύστημα εν ώψη της αποφυλάκησης του. Η επανεμφάνιση του καταδικασμένου ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής προκαλεί αντιπαραθέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ως προς το χειρισμό του θέματος στο παρελθόν αλλά και το επόμενο διάστημα.
22: Τέτοιοι τύποι σαν τον Κασιδιάρη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, το θυμό του κόσμου, τα προβλήματα του κόσμου, ενισχύονται πάρα πολλές φορές από λαϊκίστικες φωνές, κομμάτων της αντιπολιτεύσεως δίνουν την ευκαιρία σε τέτοιους τύπους να εμφανίζονται. Είναι μία τακτική την οποία ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ 1. Βλέπω ότι ακολουθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ 2.
19: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Εργαλειοποιούν οτιδήποτε κινείται στην κατεύθυνση του να διατηρήθουν στις καρέκλες τους. Οι Βερσαλίες πέσανε λόγω της πείνας. Ο Χίτλερ ανέβηκε λόγω της φτώχειας. Άρα λοιπόν.
3: Γιατί όλα... τώρα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
19: Έχουμε και φτώχεια και πείνα.
21: Την ανάγκη ενιαίου μετόπου κατά της ακροδεξιάς που ανθεί διεθνώς, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.
18: Καμία αντιπολίτευση η οποία κάνει κριτική, η οποία κάνει προτάσεις, δεν έχει ευθύνη για τέτοια φαινόμενα. Τα αιτία αυτής της δυστυχώς παρουσίας του κυρίου Κασιδιάρη και διάφορων άλλων είναι πολύ βαθύτερα. Προφανώς η ανέχεια, προφανώς οι δυσκολίες, προφανώς δυστυχώς τα λάθη του, ναι, του κεντρικού συστήματος αποτελούν μια αφορμή για πολλούς ανθρώπους να βρίσκουν. Απάγιον.
21: Μέχρι στιγμής νομικό εμπόδιο στα όποια σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη αποτελεί ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να εισέλθει ως αρχηγός υποψήφιου πολιτικού σχεδιασμού ή να υποκρύπτεται πίσω από έναν σχηματισμό.

0: Εδώ είμαστε και μένοντας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να καλημερίσω καταρχάς εσάς μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και τον Πέτρο Μωραήτη, στην κυρία Αφροδίτη μας από τα Βερλίσια, καλημέρα κυρία Αφροδίτη, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στον Παύλο από την Καλαμάτα, στην Ελένη από την Καβάλα. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στη Σωτήρια τα Μελίσια, να σε καλά Σωτήρη μου. Και μετά την αποχώρηση της κυρίας Ολόγης Γεροβασίλη, που κατήχε τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα προτείνει την Έλληνα Ακρίτα, αρκεί να βγαίνουν τα μαθηματικά της ψηφοφορίας. Η Άτζη κούκησε περισσότερες πληροφορίες, διότι φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Δεν φαίνεται να είναι ανέφελη η συγκεκριμένη διαδικασία εκλογής της αντιπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό γιατί μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Έλενα Ακρίτα ομόφωνα. Ωστόσο, αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο, και μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπο το οποίο δεν αξιολογούν θετικά. Τώρα, στο διαδικαστικό σκέλος, τι ισχύει να δούμε? Για να γίνει η εκλογή θα πρέπει η κυρία Ακρίτα να συγκεντρώσει 75 ναι. Ωστόσο, αν τα παρόν ξεπερνούν σε αριθμό τα ναι, τότε δεν μπορεί να γίνει η εκλογή της. Σε ανακοίνωση προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για μια καθεστωτική λογική και ομολογία απέχθειας της Νέας Δημοκρατίας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και η κυρία Ακρίτα, η οποία δήλωσε πως αυτό αποτελεί για εκείνη παράσημο και πως νιώθει δικαιωμένη.
0: Τώρα και να κλείσουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που θέτησε ύψιστο συναγερμό τις υγειονομικές αρχές και ανησυχεί τους πολίτες που σπέβδουν να προμηθευτούν αντικουνουπικά και ό,τι άλλο μέσο τους θωρακίσει. Στους Δήμους τώρα της Αττικής, 31 στον αριθμό που είναι στο κόκκινο, οι ψεκασμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ενώ ο χάρτης των κρουσμάτων διευρύνεται. Ματίνα Πολυχρόνου στο ρεπορτάζ.
2: Διευρύνεται ο χάρτης των περιοχών με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε 63 Δήμους της χώρας έχουν καταγραφεί περιστατικά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών να εντείνονται. Η κάμερα του Sky ακολουθεί εξειδικευμένο συνεργείο που πραγματοποιεί ψεκασμούς επίγειους και από αέρος στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε αγροτικές εκτάσεις.
3: Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα στα χωριά τα οποία έχουν κρούσματα και τα παιδιά, τα συνεργεία, κάνουν εφαρμογές στους βόθρους ή σε ό,τι άλλο μικροαιστεία βρούνε μέσα στο σπίτι, στην αυλή. Μια δεύτερη δράση είναι στα φρεάτια, ακριβώς έξω από τα σπίτια.
4: Όπως μπορείτε να δείτε, τα εξειδικευμένα συνεργεία έχουν επιστρατεύσει ακόμη και ντρόουν για να πραγματοποιήσουν τις εφαρμογές σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση.
3: Σε όλη την περιφέρεια έχουμε ένα δίκτυο με 60 σταθερές θέσεις, στις οποίες βάζουμε παγίδες διοξιδίου του άνθρακα. Συλλέγουμε κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια τα στέλνουμε στο εργαστήριο, στο Απιθύτα, για να ανοιχνεύσει αν τυχόν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου.
5: Δεν μπορούμε να βγούμε έξω και μέσα με ταμπλέτες υγρά είμαστε όλο.
6: Τα γνωστά αντικουνουπικά, τα οποία είναι σε μορφή σπρέι, σε γαλάκτωμα, σε ρολόν. Προστατεύουν λόγω της και της έντονης μυρωδιάς που εκπέμπουν.
2: Στα φαρμακεία η ζήτηση για έντομο αποθητικά είναι αυξημένη. Οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους για να προστατευθούν από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.
7: Έχουμε υποχρεωτικά σίτες σε όλα τα παράθυρα και στην πόρτα. Και από εκεί και πέρα αντικουνουπικά.
8: Δεν μιλάμε για επιδημία, γιατί ο ιός δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο.
9: Έχουμε δεκαπλάσια ως εκατονταπλάσια άτομα που το έχουν ήδη περάσει και δεν το έχουν καταλάβει. Για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο πρέπει να έχει βαριά συμπτώματα.
2: Πρωταθλήτρια στα κρούσματα είναι η Αττική, με 39 δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο.
0: Αυτά από εμάς. Έθινα Μαράκη έτοιμη για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψαλτής ήδη έτοιμος να αναπόρχεται για το 2 ώρο του. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο Δελτίο Ειδήσεων και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παρασύρει τα εγγένεια της γραμμής επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα έχει επίσης διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της 5ης θα μεταβεί στη Φλόρινα. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Ενώ στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Σερών. Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, προκειμένου να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές Πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία, όπως είπε, συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα απάγνωστο βλήμα στα στενατουρμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Ο αυτοκινητιστής τράπηκε σε φυγή και τέθηκε υποκράτηση απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από τον τόπο του δυστυχήματος. Ο ύποπτος, γεννημένος στη Ρωσία, δεν είναι γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ διενεργείται ερεύνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, που επικράτησε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ήμιρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Για τη βάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από την Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει επιλογικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: καρδιά.
1: Άντε, κοιτάξτε, καλή καρδιά που λέει και το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, για καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν γεμίζει το τραπέζι, γιατί ωραίο το λέει το άσμα. Η συγχωρεμένη, αλλά μεταξύ μας, αν δεν έχεις και το χρήμα να κάνεις δουλίτσα, διότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ότι εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και να ανακοινωθούν μέχρι την άλλη Δευτέρα οι τιμές. Θα μου πεις, ψάλτη το μυαλό σου στις τιμές. Ναι, στις τιμές, τι να πού να είναι. Απ' την άλλη μεριά, διεθνώς λέει οι τιμές των προϊόντων, λόγω λέει των συνθήκων που επικρατούν, των περιβαλλοντικών συνθήκων, δεν είναι και οι καλύτερες. Αυξάνονται τα μεν, αυξάνονται τα δε, αυξάνεται το στάρι, αυξάνεται το καλαμπόκι, αυξάνεται το, ξέρω, το κρέας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε για να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Είναι Πέμπτη. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και τον κύριο Ρίζο στην παρέα μας για να ξεκινήσει ορθά η σεζόν με τον ορθό τρόπο. Άρα, 2-10-48-00. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτή τη βδομάδα το τηλέφωνο, καταπληκτικό. Μην γελάς Γιωργάκη, 2-10 λοιπόν 48-00-170 έως 174 για τις καλημέρες, τα σχόλια, τα σχολιανά, τις παρατηρήσεις αλλά και τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο που θα τον βρούμε στις 8 παρατέταρτο. Σας υποδέχεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σήμερα, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, για να κάνουμε παρέα στο Sky, εδώ στο Sky. Απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο οποίος περιμένει, να ξέρετε, ανήκει στην κατηγορία ο οποίος αύριο ξεκινάει διακοπές. Τώρα το πώς άντεξε είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τώρα λέω πώς άντεξε. Να ξέρετε, λέει, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πλέον αυτών των ανθρώπων που κάνουν διακοπές και στην Ευρώπη, οι οποίοι το κύριο κομμάτι τους των διακοπών το Σεπτέμβρη. Δηλαδή παίρνουν λίγο, ξέρω εγώ, έτσι για να σπάσουν τη μονοτονία του καλοκαιριού, αλλά τώρα, λέει, ξεκινάνε τις διακοπές τους. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Τώρα, να πω και κάτι άλλο. Τι θα γίνει με αυτή τη ζέστη, αδέρφια? Εντάξει, είπαμε να κάνει ζέστη. Εντάξει. Είναι μικρότερη ημέρα, εντάξει, το καταλαβαίνω γι' αυτό. Εντάξει, κόψτε τώρα, γύρισε, βάλτε τον ανεμιστήρα ανάποδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα ανοίγουμε μισή ώρα το σπίτι και μετά το κλειδώνουμε και κυκλοφορούμε σαν τους τυφλοπόντικες για να μην μπει μέσα η ζέστη. Δηλαδή η ζέστη μπαίνει από παντού, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Λοιπόν, εχθές εντωμεταξύ, ψέματα. Ναι, εχθές το πρωί λέγαμε ότι 40 και κάτι για την προχθεσινή ημέρα. Χθες βλέπω χτυπάει 41 βαρβάτα στην καρδίτσα. Καρδίτσα, που λέγε και ο συγχωρεμένος ο Μιλτιάδης. 41 και 3 στην πόλη της Καρδίτσας, 41 και 3 στο Γήθιο, 41 και 2 κροκιές Λακωνίας. Έχω ένα τώρα Λακωνίας, είναι ένας εκεί στη Λαϊκή, ο οποίος λέει Λακωνία και το λέει με ένα ύφος Λακωνία, έλα Λακωνία. Στη Σπάρτη 41 και 1 και στα Τρίκαλα 41 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. 41, φτάνει, εντάξει, είπαμε. Δεν ξέρω, το κάνει επειδή λείπει η Σούζη νομίζω. Τώρα από Δευτέρα που θα γυρίσει η Σούζη τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Διότι λέει το Σάββατο, μίλαγα με τον κύριο Γιαννόπουλο, θα έχουμε λέει maximum 34 βαθμούς Κελσίου. Το λέω και δεν το πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Πώς το βλέπετε εσείς τώρα που έχετε γυρίσει? Γιατί κάποιοι δεν έχουν γυρίσει ακόμα, κάνουν διακοπές. Χθες προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους καλεσμένους για κάποια θέματα για τις επόμενες μέρες και ήταν προκλητικοί κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε. Μου λέγανε, εγώ με διακοπές τώρα. Λέει, άσε με, λέει, από Δευτέρα. Τι από Δευτέρα, του λέω. Από Δευτέρα δεν έχει. Από Δευτέρα, ναι, από Δευτέρα. Κάτι, ο κύριος Γιαννίρης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα εδώ πέρα και μου κάνει διάφορα σήματα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος είναι στην παρέα μας. Α, είναι Έλληνας στο Νεπάλ με αφορμή αυτές τις τραγικές εικόνες που έχουμε στη χώρα. Τα έχετε δει, νομίζω, τουλάχιστον 100 νεκροί και τα δούμε ακόμα, έχουμε και πάρα πολλούς αγνοούμενους. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα, καλησπέρα σε εσάς.
2: Καλημέρα, καλημέρα και εδώ, 9 ώρα το πρωί είναι.
1: Α, εντάξει, άρα είμαστε 3 ώρες διαφορά. Για πέστε μου τώρα, καταρχήν είσαστε κοντά στην περιοχή που έγινε αυτά που έγινε ή τα βλέπετε κι εσείς εκ του μακρόθεν?
2: Όχι, δεν είμαστε κοντά, δεν μπορούμε να τα δούμε τα μάτια μας, θα βλέπετε και μακρόθετα.
1: Μάλιστα. Ναι, να σας πω, έχετε καταλάβει ο σεισμός ο οποίος προκάλεσε αυτό που προκάλεσε, ήταν βροχές σε άλλες περιοχές και μετέφερε όγκο χωμάτων?
2: Όχι, δεν πρόκειται Δεν ήταν βροχή, δεν έβρεχε. Τις τελευταίες δύο μέρες στην περιοχή δεν έβρεχε. Αυτό που συνέβη τα τελευταία νέα εδώ, λένε ότι ακόμα και ο σεισμός προκλήθηκε από την κατολίσθηση του Παγετώνα. Έφυγε Παγετώνα, τεράστιο κομμάτι. Έπεσε γύρω στα 2000 πόδια, δηλαδή γύρω στα 800 μέτρα ύψος.
1: Ναι.
2: Και αυτό η πτώση του Παγετώνα προκάλεσε το σεισμό, δηλαδή καταγράφηκε ο σεισμός.
1: Μάλιστα.
2: Έφυγε ολόκληρος ο Παγετώνας, ένα μεγάλο μέρος, έφραξε και λίγο ποτάμι από ό,τι κατάλαβα και μετά φύγαν όλα μαζί κάτω στην Καράδρα και πήγαν.
1: Κατέρευσε και ουσιαστικά κατέστρεψε ό,τι βρήκε μπροστά του και πόλεις και γέφυρες και σπίτια και από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλάμε για τουλάχιστον 150 νεκρούς σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα. Και ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων είναι και ξένοι υπήκοοι. Άρα σημαίνει ότι η περιοχή που επλήγει ήταν τουριστική περιοχή.
2: Η περιοχή ήταν στον δρόμο, πήγαιναν για το όρος Καϊλάς, το γνωστό Άγιο Όρος, πώς να το πω.
1: Σαν το Άγιο Όρος της Ελλάδας, κατάλαβα τι λέτε, ναι.
2: Ναι, είναι ιερό μέρος των βουδιστών, των κομμουνιστών, τέλος πάντων πάνε εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Είναι περιοχή, ήταν τα σύνορα του Θιβέτ με το Νεπάλ, ένα από τα μεγάλα σύνορα που έχουμε με την Κίνα.
1: Ναι.
2: Και ένα κτίριο που φαίνεται που το σκεπάζει ολόκληρο.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.
1: Μάλιστα. Έχετε εικόνα, σας έχουν τα τοπικά μέσα για νεκρούς, για αγνοούμενους, για καταστροφές. Τι εικόνα σας δίνουν εκεί?
2: Κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται σε αυτό. Τώρα το πρωί, ο Φτύση, άλλη κυβέρνηση, βγάλει 162 τώρα.
1: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
2: Αλλά, ναι, τουλάχιστον, εκατοντάδες αγνοούμενους, αλλά εδώ είναι η κυκλοφορία ότι θα περάσουμε, θα φτάσουμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί Δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάστιο, έχουν φύγει άνθρωποι. Έχει περάσει ολόκληρα σπίτια. Έχει καθαρίσει ηλικιωμένου, μικρά παιδιά.
1: Ναι.
2: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννόπουλο, ότι επειδή υπάρχουν τώρα τα κινητά τηλέφωνα και αρκετό κόσμο έχει ανεβάσει αυτό το υλικό στα κοινωνικά δίκτυα, έβλεπα τώρα το πρωί τα ξημερώματα έναν ο οποίο τραβούσε και ανέβαινε το βουνό, δηλαδή βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό τον όγκο να χύνεται μέσα σε αυτή τη ροή του ποταμού, την κήτη του ποταμού που ήταν ξερός ουσιαστικά, ανεβαίνανε κατά δεκάδες ψηλά για να αποφύγουν την πιθανότητα να τους παρασύρει. Και δεν μιλάμε βέβαια για τα δεκάδες τουριστικά λεωφορεία τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κάποια σημεία και τα παρέσυρε όλα μαζί, δεν άφησε τίποτα.
2: Ναι, είναι φοβερό, δηλαδή να βλέπεις τέτοιες εικόνες είναι ασύλληπτο, είναι σαν AI νομίζω.
1: Ακριβώς, είναι όπως ακριβώς το λέτε. Να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή τους αγνοούμενους, οι οποίοι είναι και τουρίστες, αν υπάρχουν και Ευρωπαίοι τουρίστες, δεν μιλάω για Έλληνες, αλλά γενικά αν υπάρχουν και Ευρωπαίοι, Αμερικανοί είναι σίγουρα πάντως από ό,τι διάβασα.
2: Ναι, εγώ έχω πάρει μία λίστα με τους αγνοούμενους, μου στείλανε,
1: επειδή
2: ζήτησα και από το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι, Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa.
1: Μάλιστα,
2: πολλοί που δεν έχουν, δηλαδή γύρω στα 150 άτομα δεν έχουν ακόμα βρει τι εθνικότητες είναι.
1: Μάλιστα.
2: Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας. Έχω μιλήσει με την πρεσβεία, με πήραν τηλέφωνο, γνωρίζει γιατί έχω επαφή με την πρεσβεία στο Νεοδελχή, ως μόνιμος και μόνος Έλληνας στο Νεπάλ τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν έχουμε δει ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας στην περιοχή. Έχω και το nepal.gr. όπου έχω αναστήσει και μπάνερ. Αν κάποιος έχει συγκινήσει στο Νεπάλ, να σε επικοινωνήσει μαζί μας για να ενημερώσουμε και την πρεσβεία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει ακόμα εμφανιστεί κάτι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
2: Μάθε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος, συμπατριώτης, όπως ακούσατε, χρόνια στο Νεπάλ. Συγκλονιστικές εικόνες, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το οποίο είδαμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, ούτε AI που είπε ο κ. Γιαννόπουλος, δηλαδή ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί, ξέρω εγώ, σκηνοθέτης. Ειδικά αυτά τα βλέπω τώρα, αυτά τα πλάνα στο Guardian, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το περίφημο κτίριο που είναι τα σύνορα, που φαίνεται ότι είναι ένα σοβιετικού τύπου κτίριο εκεί, όπου εξαφανίστηκε εν ρηπή οφθαλμού, δεν μπορούσες να συνειδητοποιήσεις, και εκεί είναι που είναι παρκαρισμένα και τα τουριστικά λεωφορεία, και τα οποία και αυτά τα παρέσυρε ο όγκος των χωμάτων, της πέτρας, του νερού κλπ. Που είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Μεταξύ, λέμε αυτά που λέμε, με ενημερώνουν συνάδελφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ ότι έχουμε και μια πυρκαγιά, λέει, στην Τεχνόπολη, στην Πειραιώς, εκεί που είναι ο 984. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εντάξει, ο 984 είχε και ένα πρόβλημα, νομίζω. Σταμάτησε να εκπέμπει. Πάλι είχε κάποια φωτιά. Τι γίνεται εκεί, αλήθεια? Λίγο περίεργο το γεγονός. Βραχυκύκλωμα, κύριε Διευθυντά. Έτσι είπε η υπηρεσία. Μάλιστα. Okay. Με το δεξί ξεκινήσαμε. Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά τέλος πάντων. Με αφορμή τώρα και την επικοινωνία που κάναμε με τον Νεπάλ. Χθες είχαμε ένα τροχαίο που έγινε με έναν μοτοσυκλετιστή εκεί στην κάθοδο στις Τρεις Γέφυρες, ψηλά. Δηλαδή το περιστατικό αυτό έγινε στη Μεταμόρφωση, κάπου εκεί, κοντά στην Ελπένεο, στη Βιανέξη, σε εγκαταστάσεις Βιανέξη Τατοίου. Ένας μοτοσυκλετιστής, μας έλεγε ένας φίλος ακροατής, ο οποίος κατέβαινε το δρόμο και είχε μπλοκάρει κίνηση, στο οδόστρωμα, 58χρονος μάθαμε αργότερα, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του, παιδιά. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, αν κατάλαβα καλά σε αυτά τα οποία ρώτησα χθες, ο μοτοσυκλετιστής έπεσε πάνω σε μια πινακίδα, λέει. Τώρα τον κλείσανε, έφυγε μόνος του. Είναι ένα θέμα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν κάμερες οι οποίες μπορούν να βρουν τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε το δυστύχημα αυτό. Ο άνθρωπος κατέληξε. Και σκεφτόμουν χθες που γύριζα στο σπίτι, θα μου πεις πρωί-πρωί τα καλύτερα μας δεσψάλτη. Τι να κάνω, παιδιά, με συγχωρείτε. Έφυγε ο άνθρωπος αυτός και προφανώς πήγαινε στη δουλειά του. Πού να πάει εκείνη την ώρα? Λέω εγώ τις κανονικές συνθήκες. Δεν πήγε ποτέ στη δουλειά του. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ, τι φεγγάρι ήταν αυτό το βράδυ. Και αύριο έχει Πανσέλινο, να ξέρετε. Είναι του οξύριγχου, λέει το Πανσέλινο. Ή Πανσέλινο, συγγνώμη, ο Πανσέλινο. Άρες μάρες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα το πρωί, να το πω και αυτό, δεν μπορώ να μην το πω. Με πιάνει το φανάρι. Αυτό είναι στον Ευαγγελισμό. Δεν έχει μετά την Αμερικανική Πρεσβεία. Έχει δεξιά, έχει ένα φανάρι εκεί στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, σταματάω. Μάλλον πηγαίνω προς το φανάρι, το βλέπω κόκκινο, σταματάω και βλέπω μπροστά μου, παιδιά, και βγαίνει από το διάζωμα ένας αρουραίος. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, 3-800 σίγουρα. Ο οποίος καμαρωτός, σταματάει, με κοιτάει, το κοιτάω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και συνεχίζει. Φτάνει στη μέση της διαδρομής σου, βλέπει και άλλα φώτα να πάνε κατά πάνω του, ξαναγυρίζει πίσω στο διάζωμα. Αλλά 3-800 καλοθρεμένος. Τώρα που λέω καλοθρεμένος, να το πω και αυτό, για να πούμε και τίποτα άλλο, γιατί όλα τα ίδια λέμε. Λοιπόν, κάπου πήρε το μάτι μου μία ανακοίνωση που έβγαλε ο ΆΚΑ, εκεί η διοίκηση του ΆΚΑ, που ούτε λίγο ούτε πολύ. Λέει, παιδιά, το νου σας όσο κυκλοφορείτε εκεί στο ΆΚΑ, το οποίο το έχουν λίγο ανακατασκευάσει. Έκανα μια βόλτα μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, εκεί στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, που παίζουν και τρέχουν και αθλητές και κόσμος και ποδήλατα κλπ. Ότι υπάρχουν και κάτι αλεπούδες. Μην τις πειράτε, λέει, τις αλεπούδες. Βγήκε μια ανακοίνωση που λέει, με αφορμή την παρουσία, λέει, αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες που να υπάρξει μια αρμονική λύση στην ύπαρξη ανθρώπου και άγρια ζωή. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτή η συνύπαρξη έχει ενδιαφέρον. Μην είναι άγριο γούρουνο και θα έχουμε κανένα θέμα, αλλά μπράβο. Δεν πλησιάζουμε, λέει, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις. Το κοιτά, σε κοιτάει και φεύγει. Είναι ο αρουραίος που σας είπα εδώ νωρίτερα. Τι πράγμα ήταν αυτός? Ο οποίος, σας λέω, δεν κατάλαβε τίποτα, ούτε ζωρίστηκε ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν έτρεξε φοβισμένος, ρε παιδί μου. Πήγε, χαμπάρει ο Τρίφωνας. Περνάει το δρόμο, σου λέει, εντάξει, ώρα μας είναι να περάσουμε. Μπίζει, μπίζει. Κατάλαβε, φίλε ακρότη. Για την ΑΕΚΑΡΑ δεν είπα τίποτα ακόμα. Κανονικά με την ΑΕΚΑΡΑ πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. 4 γκολάκια η ΑΕΚΑΡΑ. Κουνάμε. Πώς το λένε. Σεντόνι, κύριε Γιώργο μας, ωραία. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τους αντιπάλους να μην τους. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό να δούμε και καμιά μεγάλη. Όχι, για μας το λέω, για να μην παρεξηγηθούν τίποτε άλλοι τώρα εδώ πέρα πρωινή, φίλοι της παρέας. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια είχα η ΑΕΚ να πάει στους ομίλους του Champions League και έβλεπα σήμερα τους, όχι το σήμερα, το πρωί που ξύπνησα. Λοιπόν, από τις, εμείς είμαστε στην καλά τέταρτη. Μετά από εμάς το χάος δεν υπάρχει. Πάνω από εμάς είναι, δηλαδή στην κατηγορία, οι καλύτερες ομάδες είναι, διαβάζω, Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Real, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Αθλέτικο. Μία από αυτές θα έρθει και στο Αγία Σοφιά, έτσι. Μετά άλλη μία θα έρθει Borussia Dortmund, εκεί που πήγαν οι δικοί μας οι Έλληνες, ε. Καλά δεν λέω, από τον ΠΑΟΚ που πήγε όλος στην Borussia, δεν πήγε. Ο Κωνσταντέλιας, πόσο αυτός είναι πιτσιρικάς, πόσο είναι 22-23. Έχει, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βγάλει μπουστάκι. Ε, είναι μικρός ακόμα, οκ. Okay. Η Ρώμα, η Sporting, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Breeze, τι λες ρε παιδί μου, η Breeze είναι τόσο μαδάρα. Η Real Betis και η Paris, όχι η PSV, από την Ολλανδία. Eindhoven, ναι. Και μετά στο τρίτο όμιλο είναι η Feyenoord, η Lille, μια νορβηγική, δεν την ξέρει η μαμά της, Klimt, δεν ξέρω, την ξέρει κανείς αυτή, δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός. Η Νάπολη, η Λιψία, η Villarreal, η Fenerbahce, η Σαχτάρ Ντόνετς, πώς πέσουν οι Ουκρανοί τον πόλεμο αυτή, είναι εντυπωσιακό. Και η Γαλατασεράι. Αυτές είναι οι ομάδες που σας είπα. Μία από κάθε όμιλο θα προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚΑΡΑΣ, μάλιστα. Σήμερα παίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Παναθηναϊκός, 8 η ώρα το βράδυ ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Πόσο έχει, 2-2 στον πρώτο αγώνα, ε. Ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα και αυτός 1-1 στον πρώτο αγώνα. Και ο Όφη που κέρδισε 3-0 και πάει στη Βουλγαρία. Εντάξει, νομίζω ότι ο Όφη θα περάσει. Άμα τα καταφέρουν και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν θα είναι κακό να σας πω την αλήθεια. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα θα μπει πρωί-πρωί αυτό σε μάρα να ψάλτει. Εντάξει. Τι να σας πω τώρα, να σας πω για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ που έβλεπα, παιδιά, χθες το απόγευμα. 75 νέα κρούσματα, αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα εντωμεταξύ. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που τους συμπάνε, ενδεχομένως κουνούπια τα οποία μεταφέρουν τον ιό, χωρίς να αυτός που δέχεται το τσίμπημα να εκδηλώσει την ασθένεια. Και δεν υπάρχει και φάρμακο, ε. Τώρα που λέω φάρμακο, μεγάλη είδηση, πραγματικά μεγάλη είδηση, θα έλεγα υπό διαφορετικές συνθήκες είναι η είδηση της ημέρας, είναι η ανακοίνωση που εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο περίφημος FDA, έδωσε το πράσινο φως και κυκλοφορεί επίσημα φάρμακο για την αντιμετώπιση, λέει, του καρκίνου του παγκρέατος. Ο πιο δύσκολος καρκίνος, να ξέρετε. Χορηγείται το φάρμακο αυτό από το στόμα, είναι χάπι δηλαδή, δύο φορές ημιρεσίως, και παρατείνεται η ζωή των ασθενών οι οποίοι έχουν κάνει, λέει, μετάσταση στο πάγκρεας. Έχει δηλαδή συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση τους. Προορίζεται, λέει, για άτομα με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που έχουν ήδη υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Προσέξτε, αυτό, λέει, το φάρμακο, από αυτά που διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθυστερεί την εξέλιξη της ασθένειας. Θα μου πεις, αυτό είναι σημαντικό? Ναι, είναι σημαντικό, πρώτον διότι, λέει, έχουν λιγότερα ζητήματα στην εξέλιξη όσον αφορά τον οργανισμό τους, και όλοι έχουν την ελπίδα ότι μπορεί να έρθει και εκείνη η ώρα που θα αντιμετωπιστεί ο καρκίνος. Μακάρι. Χθες λέγαμε για τα εμβόλια, mRNA εμβόλια για καρκίνους. Μακάρι, με όλη τη σημασία της λέξης, να ξέρετε ότι διάβαζα ότι αυτή η ιστορία της προσπάθειας να βρεθεί φάρμακο για το πάγκρεας είναι πάνω από 15 χρόνια, λέει, που παιδεύονται. Αυτή η εταιρεία η οποία πήρε τελικά χθες το πράσινο φως από τον FDA. Μακάρι, το εύχομαι ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, και θα γυρίσουμε με τα αρούρια να μιλήσουμε εδώ πέρα και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.
0: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Στον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών στην Οδό Πειραιός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26

0: πειράζει που γέννησε μαράζει η άδεια μου αγκάλια.
1: Μ' αρέσει που μερικοί μου κάνετε πλάκα, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Παιδιά, οι δρόμοι δεν έχουν καθόλου κίνηση, μην με ρωτάτε. Είναι ένα ερώτημα να σας πω την αλήθεια. Θέλετε να συνεχιστεί, δηλαδή, αν μπορούσατε, ρε παιδί μου, να το μονιμοποιήσουμε το ζήτημα αυτό, θα θέλατε να είναι έτσι οι δρόμοι, ή θα θέλατε, ρε παιδί μου, και την κίνηση και να ανεβαίνουν τα γράδα πρωί-πρωί και να αρχίζεις κάτσε ρε στην άκρη, άναψε φλάς κλπ. Τι λέτε, πώς το βλέπετε το πράγμα? Βλέπω, ας πούμε, στο Χαϊδάρι πρωί-πρωί που υποκανονικές συνθήκες τέτοια ώρα εκεί στην Αθηνών γίνεται της κολάσεως. Σήμερα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κουνιέται κουνούπι. Λίγο κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα μια εξήγηση. Κάποιοι φεύγουν και ίσως και κάποιοι φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα. Μπράβο σας. Κατά τα άλλα, τίποτα παιδιά, η ώρα είναι 7 παρα 25. Γύρω-γύρω βλέπω το λεκανοπέδιο για να δω τι γίνεται και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Μπάσκετ, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, τώρα που λέω και για τη Ραφίνα, για να δω τι γίνεται με τις θερμοκρασίες. Γιατί τα πάμε νωρίτερα και για τις ζέστες κλπ. Η Αλεξανδρούπολη 23 και η Θεσσαλονίκη, αλλά 13 η Φλόρινα. Νομίζω ότι η Φλόρινα είναι μια καλή περίπτωση να πάμε. Είναι κακή ιστορία. Κάποιος μου στείλε χθες που ένα. Αχ, πώς λέγεται αυτή η πόλη εκεί πέρα. Χωριό απέναντι από το. Όχι στη Φλόρινα, ούτε στην Κοζάνη. Κάπου εκεί είναι. Στα Γιάννενα, όχι. Κάπου αλλού είναι, τέλος πάντων. Που δεν τη βλέπει και πολύ ο ήλιος και έχει λέει δροσιά. Λέει έχει 10, 11, 12 βαθμούς Κελσίου τώρα το καλοκαίρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 22 βλέπω στα Σέρας, 23 στη Σκύρο, 26 όμως η Πρέβεζα, να τα πρωί-πρωί, 23 στην Πάτρα, 21 στην Καλαμάτα, καλημέρα στο ΣΟ, 27 στη Σαντορίνη, σταθερά αέρα στην Κάρπαθο, είναι ο γιος μου εκεί, παιδιά μου λέει κάθε μέρα ψάχνουμε να βρούμε το μέρος που να μην φυσάει. Αλλά πλάκα-πλάκα καλύτερα να φυσάει, βέβαια να μην πέρα καμιά φωτιά γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα, και να φυσάει παρά να μην έχουμε τίποτα. Λοιπόν, 23 επίσης βλέπω και στην Παλαιόχωρα. Εδώ στο λεκανοπέδιο, για να δούμε λίγο τα πράγματα. Α, ήρθαν και οι φανουρόπιτες. Χρόνια πολλά στον Άγιο Φανούριο που γιορτάζει σήμερα και στο Φανούρι που γιορτάζει. Έχουμε μια συνάδελφο, δεν θα πω ονόματα, η οποία μοιράζει φανουρόπιτα. Δεν λέω ονόματα, με βλέπεις. Είμαι διακριτικός. Έτσι. Να σου πω την αλήθεια, Δέσποινα, έλεγα χθες ότι επειδή είμαι παπαδοπέδι, όταν ρε παιδί μου ο παπάς διαβάζει τις φανουρόπιτες, αφήνουν ένα κομμάτι στον παπά, κατάλαβες τώρα.
2: Και λοιπόν, παλιά το κάνανε αυτό.
1: Ναι ρε παιδί μου, και πάντα το κάνουν αυτό. Αφήνουν τη φανουρόπιτα και μοιράζουν, ξέρω εγώ, εκεί πέρα κλπ. Έχω φάει φανουρόπιτες, αλλά είναι μερικές που δεν ήταν, μερικές ήταν πάρα πολύ βαριές. Επειδή μου είχαν πολύ λάδι και λοιπά και ήταν μπαμπάτσικες βαριές. Αλλά ήταν και κάποιες που ήταν, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Το κέικ είναι λίγο σε γεύση. Αλλά να ξέρεις ότι η φανουρόπιτα είναι μεγάλη ιστορία, δεν είναι απλή. Δηλαδή κάνει κάποιος, πώς το λένε, την πίτα και την πάει να τη διαβάσει ο παπάς τη μέρα του Αγίου Φανουρίου. Και δεν είναι μόνο αυτό που λένε ότι ψάχνουν να βρουν ένα πρόσωπο κλπ. Ψάχνουν διάφορα πράγματα. Η θρησκεία μας δηλαδή έχει βάλει διάφορα πράγματα.

0: γύρω από αυτή την ιστορία. Τώρα εσύ και τι έκανες,
1: Φαρούλα? Σε πάντως αντικείμενα να σου πω που δεν είχαν κάνει η μαμά μου κάποιο, λέει θα κάνω πίτα στην Αγιοφανούρη.
0: Να τη βρω, την είχε βρει, ναι. Να σου πω.
1: Μετά.
0: Εσύ και τι κάνεις, Φανουρόπιτα, έχεις κάποιο λόγο? Πω,
1: όχι, άκουγα χθες που το λέγανε και
0: ας κάνω μια Φανουρόπιτα. Να κάτσουμε να φάμε κάτι.
1: Και πρέπει να σου πω ότι είναι και διαβασμένη. Δεν την πήγα εγώ, την πήγα.
0: Δεν έχει σημασία. Μέσω τρίτου διαβασμένη είναι.
1: Μέσω τρίτου.
0: Ωραία, ωραία. Και σήμερα να ξέρει, διαβάζουν πίτες. Γενικότερα το λέω αυτό. Επίσης κομική σημασία, το έλεγα πάλι χθες, ότι είναι. Η αίσθηση που είχα εγώ πιτσιρικάς είναι ότι τελειώνει το καλοκαίρι του Αγίου Φανούριου. Δηλαδή κλείνει ένα κύκλο. Αλλά τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει ή δεν ισχύει. Τουλάχιστον στη Ραφίνα την πατρίδα μου, επειδή φεύγανε οι παραθεριστές, γιατί αρχίζαν τα σχολεία μετά, ήταν οριακό το Αγίου Φανουρίου.
1: Μικροί πηγαίναμε στα σπάτα σε έναν Αγίου Φανουρίου. Και με τους γονείς μου, ήταν ένα μικρό παιδάκι και γινόταν χαμός. Θυμάμαι τις πίτες απλωμένες, σαν το πρόβλημα της εκκλησίας.
0: Ένας συνάδελφος χθες, αθλητικός παρακαλώ πάρα πολύ, κάπου εκεί στην Ανατολική Αττική, ανέβασε μια φωτογραφία που είχε τις φανουρόπιτες μέσα σε μια εκκλησία. Ήταν γεμάτο το πάτωμα από χθες. Κάπου εκεί στο μάτι.
1: Εμείς πηγαίναμε στα σπάτα σε μια εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πια.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Φαντάζομαι θα ήταν Αγίος Φανούριος.
0: Δεν έχει σημασία. Α, εντάξει, μπορεί να είναι και ο Χριστός στα σπάτα.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν είναι Χριστός.
1: Κάποια άλλη εκκλησία. Α, και γινόταν όλο το πράβλο της εκκλησίας.
0: Γεμάτο πίτες.
1: Ναι.
0: Σου λέω, έχω φάει και έχω φάει.
1: Να, στην Αθηνά αρέσει.
0: Αθηνά, φάει και τίποτα ρε βουλάκι μου εσύ. Έχει παχύνει εδώ στο λοβό των αυτιών, έτσι.
1: Εσύ όμως δεν τρως τίποτα. Φέρνουμε και ρινάμε τίποτα.
0: Δε. Είμαι μικρό, δεν με αφήνει η μαμά μου εμένα, να ξέρεις.
1: Λοιπόν. Ζάχαρο,
0: Μπράβο ρε εσύ, δες μετά, κρατάς λεπτομέρειες. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε λοιπόν. Χρόνια πολλά στο Φανούρι που γιορτάζει σήμερα. 7 παρά 9 θα ανατείλει ο ήλιος, πρώτα ο Θεός, και θα δύσει 8 και 3. Να ξέρετε ότι θα σπάσουμε το 8 την Κυριακή. Δηλαδή θα δύσει ο ήλιος πριν τις 8 το βράδυ. Σχεδόν πάμε να χάσουμε μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν για τον Άγιο Φανούριο τα εξής, ακούστε. Είναι γνωστός, λέει, ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Φανούριος, νεοφανής και θαυματουργός, ύστερα λέει από ανέβρεση της εικόνας του στη Ρόδο το 1500, όταν λέει η Αγαρινή, σκάβοντας λέει παλαιά οικοδομήματα στο νότιο μέρος του παλαιού τείχου της πόλης, βρέθηκε λέει η εικόνα, και εκεί βρέθηκε και αρχαίος χριστιανικός ναός με κατεστραμμένες εικόνες, μεταξύ των οποίων καλά διατηρημένη ήταν η εικόνα αυτού του νεαρού στρατιωτικού, ο οποίος κρατούσε λέει στο δεξί του χέρι σταυρό, στο πάνω μέρος το οποίο εικονιζόταν λέει λαμπάδα αναμένη, και γύρω από τη μορφή του Αγίου ήταν ζωγραφισμένα τα 12 μαρτύρια του. Ο τότε λέει Μητροπολίτης Ροδού Νίλος ο Δεύτερος ανέγνωσε την επιγραφή της εικόνας. Ο Άγιος Φανούριος ανοικοδόμησε λέει τον ναό του Αγίου με άδεια που έλαβε λέει από την Κωνσταντινούπολη, καθιέρωσε λέει την εορτή και συνέταξε και την ακολουθία. Μεταξύ λέει των πολλών θαυμάτων του Αγίου αναφέρεται η απελευθέρωση τριών κριτών ιερέων από την εχμαλωσία Αγαρινών, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά από το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αύριο πάμε Πανσέλινος, έτσι. Πανσέλινος, πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω αυτό με βάση τις ειδήσεις που ακούσατε, ότι είχαμε πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα που έρχονται από τα στενά του Ορμούς, ένα άγνωστο βλήμα, ένα βλήμα από άγνωστο μέρος, να χτυπάει λέει δεξαμενόπλιο και προκάλεσε πυρκαγιά που όμως σβήστηκε γρήγορα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Το περιστατικό συνέβη λέει κοντά στην παράκτια πόλη του Ομάν Χασάμπ. Να σας πω, τα ξημερώματα έβλεπα ότι και άλλο πλοίο λέει που προσπαθούσε να περάσει κοντά από την πλευρά του Ομάν δέχθηκε λέει προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν, με αποτέλεσμα να γυρίσει πίσω το πλοίο το συγκεκριμένο. Να ξέρετε ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι υπάρχει μια συμφωνία, λέει, ότι βρίσκονται κοντά στη συμφωνία το Ομάν με το Ιράν να μην περνούν λέει από την πλευρά του Ομάν τα πλοία, αλλά να περνούν από την ρότα που έχει οριοθετήσει η πλευρά της Τεχεράνης. Το Ιράν, διαβάζω σε κάποιες πληροφορίες που στέλνει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχει λέει ουσιαστικά αποκλείσει το στενό του Ορμούς από τότε λέει που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία στα τέλη Φεβρουαρίου, το λέει παρακαλώ πάρα πολύ το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, παρά το γεγονός ότι χθες νωρίτερα οι αμερικανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι Αμερικανοί καθάρισαν, λέει, τα στενά του Ορμούς από νάρκες και ότι υπάρχει, λέει, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνουν οι Αμερικανοί, ενδεχομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή και τα χτυπήματα τα οποία καταγράφονται, ε. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Για να δούμε και τα μηνύματα τα δικά σας. Α, πριν από λίγο έγινε γνωστό, καλά εντάξει. Σε ηλικία 97 ετών έφυγε, λέει, η Ιαπωνίδα καλλιτέχνης Γιογιόι Κουσάμα, το έργο της οποίας, λέει, προκάλεσε αίσθηση στη δεκαετία του 60, η οποία ήταν έτσι λίγο ιδιόρυθμη όσον αφορά καλλιτέχνης. Ήταν και ρούχα έφτιαχνε, λέει, κλπ. Αλλά θεωρείται στην, και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ιαπωνία, ένα από τα πρόσωπα τα οποία είχαν πολύ ενδιαφέρον στο κομμάτι και, και στα ρούχα που σχεδίαζε αλλά και στην συμπεριφορά της. Τώρα στέλνω την καλημέρα μου πρωί πρωί για μισό λεπτό, που είναι τα μηνύματά μας τα οποία ξεκινήσανε νωρίς νωρίς σήμερα, ωραία. Στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο, καλημέρα Δημήτρη μου, χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Καλημέρα γειτόνισσα, σήμερα λέει γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος. Είναι, λέει, προστάτης της πόλης της Ρόδου, σας είπα για την ιστορία. Στην παλιά πόλη είναι, λέει, το εκκλησάκι του. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Βοήθειά μας ο Άγιος Φανούριος, ας φέρει, λέει, στον καθένα ό,τι έχει ανάγκη. Να είστε καλά αγαπητοί μου φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα. Ωραίο Παναγιώτης. Για την ΑΕΚΑΡΑ. Ο παππούς το Δωρίζα θα κοιμήθηκε το βράδυ. Ε? Παναγιώτη, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Μέρη. Και εσύ, ΑΕΚΑΡΑ, Μέρη, μπα, τι λες. Μαζευτήκαμε εδώ οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, Αντώνη, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σωτήρη, γιορτάζει Ρόδος. Ναι, οκ, okay, είναι προστάτης ο Άγιος Φανούριος. Τώρα που λέμε για. Βλέπω και ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Κώστας σχετικά με την ιστορία και του Αγίου Φανουρίου αλλά και την ακρίβεια. Αλλά πριν σας πω για την ακρίβεια. Μεγάλο θέμα είναι η ιστορία του μετρό. Μπορεί να κάνουμε πλάκα εμείς για το μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή η Θεσσαλονίκη άργησε, χθες συνομίλησα με κάνα δύο ανθρώπους πάνω από την πόλη. Καταρχήν μιλάμε, λέει, για βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά το κέντρο αλλά και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ίσως επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς. Γιατί θα μου πεις, διότι πρώτον, πραγματικά δίνει ανάσα το μετρό. Η σταθμή ολοκένουργη, όπως καταλαβαίνετε, και εξαιρετική όσον αφορά την ποιότητά τους και ελπίζω να μην βγάλουν προβλήματα και τα σχετικά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι προετοιμάζονται, λέει, και νέα έργα με το δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι είχε πει παλαιότερα ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος, παρά το γεγονός ότι εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν θα πάει, λέει, δεν υπάρχει προοπτική προς το παρόν να φύγει το έργο και να φτάσει στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κακός κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν έχει σημασία. Αλλά θα πάει, λέει, στα δυτικά προάστια της Θεσσαλονίκης και εκεί θα δώσει πολύ μεγαλύτερη ανάσα. Και αυτό έχει τη σημασία του, να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται η Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι έχει μπει σε έναν καλό δρόμο η Θεσσαλονίκη γύρω από το ζήτημα αυτό πλέον. Και νομίζω ότι έχει δώσει ανάσα και στο κέντρο της πόλης η ύπαρξη της ζωής του μετρό. Δεν έχω μπει, να σας πω την αλήθεια, ακόμα έχω καιρό να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα το κάνω, θέλω να το κάνω. Θεωρείται, λέει, ότι είναι από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και όπως και αν λειτουργεί, και δεν το λέω με πολιτική χρειά αυτό, το λέω με πραγματική χρειά. Από την άλλη μεριά, η είδηση που προέκυψε χθες, που ήταν γνωστή βεβαίως, είναι ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Άμυνας μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες θα βρεθεί στη Ρώμη και εκεί θα υπογράψουμε, λέει, για την αγορά αντί, λέει, 460 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά δεν είναι και πολλά αν σκεφτεί κανείς το κόστος των Μπελαρά, που είναι βέβαια άλλα πλοία, καινούργια πλοία σε σχέση με τα Ιταλικά. Παίρνουμε, λοιπόν, δύο ακόμα πλοία και αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσουμε άλλα δύο από τους Ιταλούς. Είναι φρεγάτες τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη. Λοιπόν, η μία από τις δύο που θα παραλάβουμε, λέει, μία θα την παραλάβουμε, λέει, το 28 με άλλη κυβέρνηση προφανώς, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, και η επόμενη το 29. Πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια σε κάποια πράγματα. Η μία από τις δύο έχει, λέει, και ανθυποβρυχιακά όπλα. Δουλεύει, λέει, ανθυποβρυχιακά. Έμαθα όμως μία λεπτομέρεια που θέλω να πω. ότι τα πλοία αυτά τα οποία παραλαμβάνουμε, καταρχήν από τους Ιταλούς, οι οποίοι Ιταλοί, να σημειώσω, ότι έχουν και ιδιαίτερη σχέση με τους Τούρκους. Δεν ξέρω αυτό αν σας λέει κάτι, αλλά θα μου πεις και τι έγινε που έχουν σχέση με τους Τούρκους. Εντάξει, λέω ρε παιδί μου, έτσι, γιατί είμαστε και Ευρωπαίοι, είμαστε φίλοι, καταλάβατε γι' αυτό το λέω. Ότι τα πλοία αυτά έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους. Δεν είναι δηλαδή καινούργια πλοία. Θα μου πεις και τι έγινε. Εντάξει, απλώς μαθαίνω ότι θα θέλουν δουλίτσα κάποια πραγματάκια τα συγκεκριμένα πλοία. Ευχαριστώ, Πέτρο. Θυμίζω ότι η δεύτερη μπελαρά θα μας παραδοθεί 30 Οκτωβρίου από τους Γάλλους και θα έρθει στη χώρα μας Νοέμβριο. Άρα θα έχουμε και δεύτερη μπελαρά, η οποία η πρώτη, επίσης έμαθα χθες, έχει μπει για τα καλά και έχει κουμπώσει με τις υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις και με τα αεροσκάφη κλπ. Κλπ. Έτσι για να στέλνουμε και εμείς κάποια μηνύματα στην άλλη πλευρά, η οποία, να μην το ξεχάσω, ο αρμόδιος υπουργός άμυνας, ο Τούρκος, είπε διάφορα πάλι χθες και άφησε να νοηθεί ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, τι λες ρε παιδί μου, και άφησε τέλος πάντων ότι υπάρχουν σενάρια και σκέψεις και αυτό και εκείνο, και για σενάρια πολέμου λέει, στα οποία μπορεί και να περιλαμβάνεται η Ελλάδα. Η ανησυχία, λέει, και ο εκνευρισμός αποτυπώνονται σε επίσημη απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που εστάλει, λέει, σε ερώτηση βουλευτή του τουρκικού κοινοβουλίου. Ένα έγγραφο με ημερομηνία 10 Αυγούστου, το οποίο αποκάλυψε ιστοσελίδα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι υπάρχει, λέει, επεξεργασία σεναρίων εμπλοκής με τη χαρακτηριστική φράση «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο». Η επιστολή φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού άμυνας, του κυρίου Γκιουλέρ, και η σαφής αναφορά, ασυνήθιστα σαφής αναφορά για το ενδεχόμενο πολέμου, περιλαμβάνει, λέει, και εστιάζει σε στρατιωτική διάταξη της Ελλάδας, λέει, στο Αιγαίο. Γιατί έχουν μια ανησυχία οι Τούρκοι, αφενός με αφορμή και την Ισραηλινή, πώς λέγεται αυτό, τον θόλο που θέλουμε να στήσουμε, αεράμινα, και την μόνιμη εποδό τους, ότι κοίταξε να δεις, κάποια από τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, που εμείς λέμε, ναι μεν αποστρατιωτικοποιημένα, αλλά όταν απειλούνται, τι αποστρατιωτικοποιημένα. Πάμε σαν τα, πώς το λένε, σε σφαγή, σαν αρνιά σε σφαγή. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρχει μια ασφάλεια για τα νησιά αυτά. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτά τα δεδομένα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, έχω εδώ διάφορα τα οποία έχω σημειώσει που θέλω να σας πω. Για τους συνταξιούχους, επειδή με ρωτάτε στα μηνύματά σας, θα τα πούμε με τον κύριο Ρίζο, που επαναλαμβάνω θα είναι στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο. Άρα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον Διονύση τον Ρίζο, στη διάθεσή σας θα τα πούμε αναλυτικά. Είχαμε τη 10η γυναικοκτονία στην Ροδόπη. Μια πραγματικά και εκεί περίεργη ιστορία. Θα μου πεις, ξαναλέω, το τι υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι. Μόνο το σπίτι το ξέρει, όταν κλείνει μια πόρτα, εκεί οριοθετούνται τα πράγματα. Σε ένα ζευγάρι που δεν ήταν και καλύτερη από ό,τι καταλαβαίνω, με προβλήματα. Μάλιστα, το θύμα την προηγούμενη μέρα, λέει, της δολοφονίας, είχε μιλήσει, λέει, με τη δικηγόρο της και της είχε ζητήσει να υποβληθεί αίτημα, λέει, διαζυγίου. Ο σύζυγος και δράστης δούλευε, λέει, μακριά από τη Ροδόπη, από το χωριό στο οποίο, από τον Ίασμο νομίζω, που έμεινε η γυναίκα με τα παιδιά. Γύρισε όμως πίσω, λέει, και νομίζω και τα γενέθλια ενός από των τριών παιδιών, τα παιδιά μεγάλα. Τρία παιδιά είχε το ζευγάρι. Εντάξει, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η αίσθηση ότι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς να το πω πολλές φορές. Δεν χάνω και εγώ τα λόγια μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Το γεγονός ότι κάποιος πιστεύει, ειδικά άντρας, ότι η γυναίκα του ή η σχέση του και λοιπά του ανήκει και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και ότι ζητάει να διακόψει τη σχέση που έχουν μεταξύ τους και λοιπά, και αυτό τον οδηγεί να πάρει ένα μαχαίρι, να πάρει ένα όπλο και να πάει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, κατά την άποψή του, προφανώς δεν έχει λογική, με ξεπερνάει. Αλλά βέβαια όλα αυτά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στη ζωή, δυστυχώς. 10η γυναικοκτονία, ξαναλέω. Τώρα, από την άλλη μεριά, εντάξει, σε πολιτικό επίπεδο, 3-4 πράγματα που θέλω να σας πω εν συντομία, για να μην σας ζαλίζω. Πρώτον, ότι έρχονται δημοσκοπήσεις, μαθαίνω. Θα μου πεις ψάλτη ψάρωση με τις δημοσκοπήσεις. Όχι, βέβαια. Ξαναλέω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων έχουν ένα ενδιαφέρον. Αλλά θα έρθουν και πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ. Από ό,τι καταλαβαίνω, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ξεκινάνε οι περιοδίες υπουργικών κλιμακίων και του Πρωθυπουργού, αλλά αντίστοιχες περιοδίες και εκδηλώσεις πραγματοποιούν σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της πολιτικής σκηνής. Άρα κρατήστε το και αυτό. Πάμε για να ζεστάνει λίγο το κλίμα, να δούμε τώρα πώς θα ζεσταθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την κυρία Έλενα Ακρίτα, την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πέμπτη αντιπρόεδρο στο κοινοβούλιο στην θέση της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία παραιτήθηκε. Η κυβερνητική πλευρά, η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι δεν θα την ψηφίσει με αφορμή τη συμπεριφορά της κλπ. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ακρίτα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, θα έλεγα εγώ, αλλά αυτό είναι αλλού Παπαευαγγείλου, δεν είναι δικό μου θέμα. Συνήθως στην περίπτωση των προσώπων τα οποία πάνε στο Προεδρείο υπάρχει γενικότερα μια αποδοχή. Όπως επίσης μου λέγανε από τη Νέα Δημοκρατία ότι, ας πούμε, αν υπήρχε το πρόσωπο του κ. Ξανθόπουλου, δεν θα υπήρξε καμία αντίδραση, γιατί ο κ. Ξανθόπουλος και αποδεκτός είναι και πολιτικά ευπρεπής είναι κλπ. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε γύρω από το ζήτημα αυτό. Α, στο Πασόκ, να μην το ξεχάσω αυτό, 3 του Σεπτέμβρη να περνά και τσιγκούδια του κλπ. Έχουμε εκδήλωση, λέει, η οποία θα πραγματοποιηθεί. Θα λείπει ο Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω θα είναι κάπου στη Μέση Ανατολή, γιατί έχει κι άλλες. Ο Γιώργος είναι ο πρωθυπουργός, θέλω να πω. Είναι πολίτης του κόσμου, άρα δεν θα παίζει ρόλο η απουσία του. Νομίζω ότι η εκδήλωση θα γίνει κάπου στην Κρήτη. Και μαθαίνω, λέει, από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι για πρώτη φορά, περίεργο είναι αυτό, η αλήθεια είναι, θα υπάρξει, λέει, και εκδήλωση. Γιατί, μην με κοιτάς Δημητράκη έτσι, για τη 18η του Οκτώβρη. Γιατί τότε ήταν, λέει, το 81, οι παλιές ιστορίες. Τότε ήταν η πρώτη φορά αριστερά, λέει, και όχι επί Τσίπρα, λέει το Πασόκ. Οκ. Okay. Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το βλέπει το ζήτημα αυτό. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, μεγάλο ζήτημα, ο συμβιβασμός της εταιρείας Meta, που έχει Instagram και Facebook. Ένα συμβιβασμός ύψους περίπου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα αποδέχεται η Meta τα ζητήματα που έβαζαν γονείς, γιατί σας θυμίζω ότι οι 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που πήγαν την εταιρεία στα δικαστήρια πιέστηκαν από γονείς που τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους από τους περίφημους αλγόριθμους που με κάποιον τρόπο πίεζαν τα παιδιά να παραμένουν στο χώρο για διάφορους λόγους κλπ. Κλπ. Διαφήμιση, λεφτά, έσοδα και τα σχετικά. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, λέει, και άλλες δίκες οι οποίες θα γίνουν εναντίον της εταιρείας της συγκεκριμένης. Δεν είναι η μοναδική εταιρεία που φαίνεται να λειτουργεί με τον τρόπο αυτών, των αλγορίθμων δηλαδή, που πιέζουν ιδιαίτερα τις νέες γενιές να παραμένουν κολλημένες στο διαδίκτυο. Και κάπου την περασμένη εβδομάδα που θεωρητικά ήμουν σε άδεια, διάβαζα μια ανάλυση που έλεγε ότι αν υποτίθεται ότι θα καταδικαζόταν από τη συγκεκριμένη δίκη που τελικά η Meta συμβιβάστηκε, το κόστος θα ήταν, λέει, 3 εκατομμύρια που θα πλήρωνε. Άρα, σου λέει, δώσουμε 17 δις για να κλείσει η ιστορία αυτή. Εν τω μεταξύ, να σας πω την αλήθεια, περιμένω και την εφαρμογή της απαγόρευσης στα 15χρονα, καλά δεν θυμάμαι, και από τη χώρα μας, να μην μπορούν να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Για να δούμε και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το ξεκίνησαν το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για την αρχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε και λίγο πολυλογάδες, όχι πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννέρης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για το αναλυτικό μαγκαζίνο όλη αυτή την εβδομάδα, 7 με 7 και 4. Όταν θα γυρίσουμε, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και με καλεσμένους και με τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα σας.
2: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
13: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 27 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, Θανάση Καραγιάννης και Τζέσσα Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Φωτιά ξέσπασε στα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο Τεχνόπολη Αθηνών στον Γκάζι στην οδό Πειραιός. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 9 πυροσβέστες και σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού στον μετασχηματιστή του κτηρίου, ο οποίος φαίνεται να εξεράγει λόγω βλάβης. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 6 το πρωί. Άγρια δολοφονία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη. Ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του. Στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε σύμφωνα με τις αρχές σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό σύμφωνα με πηγή του γαλλικού πρακτορείου στην αστυνομία. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα σε στενό του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανέκρινε χθες μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο λόγος για ένα νέο φάρμακο, το οποίο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή 2 χαπιών ημερησίως και παρατείνει τη ζωή των ασθενών πολύ περισσότερο από τις χημειοθεραπείες. Το εν λόγω φάρμακο είναι το πρώτο του είδους του, δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά είναι ένα πρώτο που παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, εξηγούν οι New York Times. Και ο καιρός, γενικά έθριζε σήμερα στην Αττική μέχρι 38 βαθμούς στην Αθήνα, η θερμοκρασία έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Στο κυβερνητικό λοιπόν επιτελείο εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι υπολογισμοί εν όψει και της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών, αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετίας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε περίπου 8.500 δικαιούχους. Με χθεσινή ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι το είπαμε, το κάναμε. Επίσης, την ανάρτησή ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνεται ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ήδη από σήμερα, με την καταβολή των κύριων συντάξεων στα πρώην ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα, μέρος των δικαιούχων βλέπει σημαντικά αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς. Την Παρασκευή αύριο ακολουθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών και των υπολείπων ταμείων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων του δημοσίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στις ταξιχειρίες αλλά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, επισημένοντας τις μειώσεις φόρων που έγιναν υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών. Δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι δογματικός και στα εγγένεια της έκθεσης θα ανακοινωθούν νέα μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των οικογενειών και της μεσαίας τάξης. Το κόστος των μέτρων θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ίσως κάτι παραπάνω.
1: Το κόστος των μέτρων έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε με βάση και τις οροφές δαπανών. Έχει ήδη πει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο και ίσως και λίγο παραπάνω. Βέβαια, στην ομιλία του το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός έχει ως στόχο να περιγράψει όχι μόνο την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά και των επόμενων ετών. Το ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι ψίχουλα αποδεικνύει ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Πέρσι ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος για το σύνολο των μισθωτών στον δημόσιο ιδιωτικό τομέα, των συνταξιούχων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αναφέρομαι σε ατομικές επιχειρήσεις. Φέτος θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις, με έμφαση, το ξαναλέω, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων και βέβαια τη στήριξη των οικογενειών.
0: Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολεία ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην άρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας.
2: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μετά από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύτηκε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την δωρεά κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε 3.083 ανήλθαν οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, εκ των οποίων 830 μέσα στον Αύγουστο, τόνισε χθες με συνέντευξή του εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προβαίνοντας σε απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου.
3: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής, οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13.000 έως 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως αναμένεται να φέρει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τόνισε στο πλαίσιο της χθεσινής ξενάγησης στους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREM από την Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, καθώς και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Ψυχραιμία συνέστησε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την ραγδαία αύξηση της διάδοσης της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Αττικής. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου και ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι είμαστε ψηλά, αλλά όχι τόσο ψηλά όσο είχαμε φτάσει το 18, όταν είχαμε καταγράψει περίπου 50 θανάτους από επιπλοκές της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
4: Καταρχάς δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018 και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους τους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλη στα νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι, μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8, άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 18 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
0: Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείος Ερών στους 23 κατηγορουμένους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετών τον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα Πέμπτη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζομένους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Από σήμερα Πέμπτη ως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή στην περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική αυτή πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μέσα από το σεισμό, μετά από σεισμό. Χύμαροι λάσπη σάωρασαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Στο Sky μίλησε πριν από λίγο το Γιώργο Ψάλτη, ο μοναδικός Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος.
5: Τώρα το πρωί, αυτή η άλλη κυβέρνηση βγάλει 162 τώρα πριν.
6: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
5: Αλλά τουλάχιστον εδώ είναι η κυκλοφορία ότι θα περάσουμε. Θα φτάσουμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάσπη, έχουν φύγει άνθρωποι, έχουν περάσει ολόκληρα σπίτια. Έχει καθαρίσει ηλικιωμένους, μικρά παιδιά.
6: Ναι.
5: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά. Εγώ έχω πάρει μία λίστα με τους αγνοούμενους. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι.
6: Ναι, ναι.
5: Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa. Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Η ένωση στη Ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας επικράτησε με τον εντυπωσιακό 4-0. Δύο γκολ για τον Βάργα, ένα για τον Γιώβιτς και ένα για τον Μάρι. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χάρετζ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει 8 ώρα το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει 9 η ώρα στην Βουλγαρία τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μια εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πρασίνους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. Και τέλος, για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 από τη Σερβία.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία ως δρόμος του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χρυστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
10: Καλημέρα Δημήτρη. Σε γενικές γραμμές καλή είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική. Υπάρχουν ορισμένες μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών λίγο μετά το Δαφνί, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά ως λίμνη Κουμουνδούρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί. Δεν είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα, απλά είναι λίγο πιο αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μικρές καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αττικής οδού προς Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως από την Ιετιώνια Ακτή προς την Ακτή Κονδύλη.
0: Ευχαριστούμε τη Δέσποινα και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Και περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
12: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 27η μέρα του Αυγούστου. Πάει, το φάγαμε και τον Αύγουστο, και μας έφαγε και τους, δεν έχει σημασία. 31 Αυγούστου είναι τη Δευτέρα και την 3η Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Να θυμίσω ότι από σήμερα έως και τις 4 Σεπτεμβρίου οι πρωτοετής φοιτητές μπορούν να γραφτούν ηλεκτρονικά, έτσι, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Να μπουν σιγά σιγά σε μια αρχή και τα παιδιά αυτά όσον αφορά την έναρξη μιας νέας σελίδας για την ζωή τους. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και τη σημερινή μέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Στέφανο στο Γέρακα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Μαρία στο Χαλάνδρη και τον Μαστροντίνο τον φίλο μας. Είναι μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και επίσης ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο που θα είναι στην παρέα μας 8 παρατέταρτο. Θυμίζω ότι υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα κουβεντιάσουμε. Στα 87 είναι το Brent, αν καίγεστε δηλαδή, αγοράσουμε κανένα βαρέλι πετρέλαιο, 87 και 3. Ενώ το φυσικό αέριο που είναι, για να δω, 66 και 15. Συνεχίζει να είναι ψηλά, πολύ ψηλά θα έλεγα. Δεν έχω δει και τις τιμές στον ηλεκτρισμό, στα πώς πάνε τα πράγματα στην χονδρική. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Προς το παρόν, να πω καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Στράτο Παλαδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Τον κάλεσα διότι εκτός από τη ΔΕΘ, με την οποία κουβεντιάσουμε να μας πει 2-3 πράγματα τα οποία ζητάει η υπομοιδά εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε λίγο. Έχει βγάλει μία, τέλος πάντων, κάποιες συμβουλές προς τους γονείς που ψάχνετε να βρείτε σπίτι για το παιδί σας, φοιτητικό σπίτι. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Οι συμβουλές αυτές είναι πάγιες και γνωστές, δεν είναι κάτι το καινούριο. Δηλαδή, οι βασικές συμβουλές είναι ότι στο τέλος όλοι θα βρουν σπίτι, δεν θα μείνει κανείς χωρίς σπίτι. Ότι θέλει η ψυχραιμία το ψάξιμο, ότι θέλει το σπίτι να το βλέπεις με το φως της ημέρας και όχι να πας άρον-άρον μέσα σε μια νύχτα να πας να πεις κάτι το οποίο να νομίζεις ότι σου κάνει να δώσεις προκαταβολές και δεστά και τα λοιπά και το νήμα το πρωί να το δεις και να πεις πώς εγώ κάνω το λάθος να το δικιάσω αυτό το πράγμα. Η συγκατοίκηση είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει λύση στο οικονομικό το κομμάτι γενικότερα.
0: Είναι εύκολη η συγκατοίκηση, Πρόεδρε. Αλήθεια, μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν ξέρω τα νέα παιδιά, τόσο είναι γνωστά.
1: Η συγκατοίκηση σε όλη την Ευρώπη, στο φοιτητάριο, είναι ο κανόνας.
0: Καλά, ας περάσει η πρώτη χρονιά. Ξαναλέω, η πρώτη χρονιά είναι λίγο ιδιόρυθμη γι' αυτό για τα παιδιά.
1: Η πρώτη χρονιά είναι δύσκολη. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και το μεγάλο λάθος που γίνεται στη χώρα μας είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτή η υποδομή που να οικιάται κάθε πνευματικό ίδρυμα, κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα, την στέγαση την πρώτη χρονιά στις φοιτητικές εστίες. Ναι. Αυτό το ζητούμενο.
0: Ναι, βέβαια δεν υπάρχουν και τόσες φοιτητικές εστίες. Σήμερα διάβασα στην Καθημερινή πρωί-πρωί ότι υπάρχει ένας νέος κανονισμός, λέει, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που αποφάσισε τέλος πάντων να είναι συμβολικό το ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, μάλλον να υπάρχει ένα φοιτητικό ενίκιο και μάλιστα και όρους με υποχρεώσεις για τους φοιτητές. Αν υπάρχουν ζημιές όταν αφήνουν το διαμέρισμα, όταν το παραλαμβάνουν και θα υπάρχει ένα χαρτί ότι όλα είναι εντάξει, κάποιος θα πληρώνει από την οικογένεια τις ζημιές.
1: Μα αυτά είναι αυτονόητα πράγματα παντού.
0: Τα αυτονόητα ψάχνουμε να βρούμε και εμείς τώρα.
1: Δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί σε πολλές από τις φοιτητικές εστίες, ότι κάποια στιγμή κάποιος μπήκε μέσα και παρότι μπορεί να πήρε πτυχίο μετά από 5, 10, 15 χρόνια, δεν το παρέδωσε ποτέ. Δηλαδή από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει μια ατέλειωτη ιστορία υπομισθώσεων από άτομα, άσχετα παραβατικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή απίστευτες ιστορίες, οι οποίες είναι ανήκουστες για οποιοδήποτε σοβαρή χώρα. Το ευτύχημα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει αρχίσει να κινητοποιείται και περιμένουμε να φτιαχτεί σε διάφορες πόλεις, να φτιαχτούν κάποια αποκτήρια τα οποία θα φτιαχτούν ειδικά για να στεγάσουν φοιτητές κοντά στα
0: φοιτητικά. Σε φοιτητικές εστίες ιδιωτικές, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί ως τώρα το πρόβλημα των φοιτητών το έλεγε ο ιδιωτικός τομέας όπως μπορούσε ο καθένας. Ναι. Έτσι, εμείς από χρόνια έχουμε ζητήσει από χρόνια, το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τους υπουργούς, χωρίς να έχουμε δει καμία ως τώρα κατανοήσει τα μία αυτή έτσι, ανταπόκριση, ότι θα έπρεπε κάθε πανεπιστήμιο να έχει ένα, αυτό που λέμε γραφείο στέγασης. Δηλαδή τι, να διαθέσει έναν υπάλληλο και έναν υπολογιστή και να καλεί κάθε χρόνο γύρω στο τέλος της φοιτητικής σεζόν τους ιδιοκτήτες κάθε περιοχής να δηλώσουν τα σπίτια που θα έχουν διαθέσιμο με την 1η Σεπτεμβρίου, να τα δηλώσουν, να υπάρχουν σε ένα αρχείο μέσα, ούτως ώστε όταν βγουν τα αποτελέσματα, οι γονείς των διαφορετικών παιδιών για να νοικιάσουν, να ξέρουν πού θα πάνε να βρουν.
0: Πάντως είπατε και κάτι ακόμα, εγώ να το κρατήσω αυτό, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πολύ κοντά στα πανεπιστήμια και να ψάχνουν οι γονείς σπίτι.
1: Ασφαλώς.
0: Γιατί... δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι στην περιοχή του Ζωγράφου και να πέσουν όλοι υπέριξη στην Κεσαριανή κλπ. Ας πάνε και λίγο πιο μακριά που μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ασφαλώς, γιατί στο τέλος οι φοιτητές θέλουν να είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, αλλά πιο πολύ ίσως θέλουν να είναι πιο κοντά στη ζωή της πόλης.
0: Ναι, και αυτό σωστό είναι. Τώρα, να σας πω, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, δύο κουβέντες. Τι περιμένετε ή τι θέλετε εσείς από την ΔΕΘ να ακούσετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Θέλουμε στο θέμα το στεγαστικό να δούμε το εξής. Η πραγματικότητα να μπουν σπίτια στην αγορά από τα υπάρχοντα, γιατί το να χτίσουμε καινούργια δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε γρήγορο, ούτε φτηνό, είναι να επεκταθεί και χρονικά αλλά και ποιοτικά το μέτρο που είχαμε προτείνει και έχει ισχύσει ήδη και δύο χρόνια, τις τριετούς φορολογικές απαλλαγές για κάθε σπίτι που θα μπαίνει στη μακροχρόνια μίσθωση. Εμείς αυτό ζητάμε όχι μόνο να επεκταθεί για ένα χρόνο, αλλά να μονιμοποιηθεί, αλλά ταυτόχρονα να ισχύσει όχι μόνο για ένα σπίτι που είναι τρία χρόνια κλειστό, αλλά και σπίτια που είναι για λιγότερα χρόνια κλειστά και σπίτια που ήδη χρησιμοποιούνται και κάθε είδους σπιτιού το οποίο δεν είναι μέσα στην μακροχρόνια μίσθωση. Για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, γιατί ιδιοκατοικείται, γιατί είναι νεόδμητο, μόλις τώρα φτιάχτηκε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μόλις ανακαινίστηκε, μόλις κληρονομήθηκε, μόλις αγοράστηκε, οτιδήποτε, κάθε σπίτι που δεν είναι στην μακροχρόνια, σαν κίνητρο για να μπει στην μακροχρόνια, τρία χρόνια φορολογική απαλλαγή.
0: Τρία χρόνια αυτό, λοιπόν, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Όπως δηλαδή αυτό ήδη έχει αρχίσει σιγά-σιγά και λειτουργεί για τα σπίτια των τριών ετών, αυτά όμως είναι λίγα. Αν αυτό το σπίτι επεκταθεί και στα σπίτια τα μάχημα, δηλαδή το έχω πει πολλές φορές. Κάποιο μένει στα Πατήσια και αγόρασε το σπίτι στην Κλειστάδα. Και δεν μάζεται να μετακομίσει με την οικογένειά του. Το σπίτι αυτό στο οποίο έμενε, το μάχημο σπίτι, γιατί το κράτος δεν του δώσει το κίνητρο αντί να το πουλήσει ή να το κλείσει, να το κλειδώσει, να το βγάλει να το νοικιάσει σε μια οικογένεια.
0: Αλλά σου δώσει κίνητρα με λίγα λόγια. Ωραία, κατανοητό. Κατανοητό, κατανοητό. Έχουμε κάτι άλλο που περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Επίσης, κοιτάξτε, είναι μια σειρά από αιτήματα τα οποία έχουμε χρειαστεί.
0: Ας πούμε τα κυριότερα.
1: Νομίζω ένα που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι το εξής. Από 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει να ισχύει το νέο κληρονομικό δίκαιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τεράστια τομή. Και λοιπόν, ένα από τα πιο σοβαρά θέματα τα οποία έχει λύσει είναι ότι επιτέλους θα επιτρέπονται οι κληρονομικές συμβάσεις. Δηλαδή, ζωή των γονιών ή έστω και μετά θάνατον να μπορούν οι κληρονόμοι μεταξύ τους να διανύμουν την κληρονομία περιουσία χωρίς να πάνε στα δικαστήρια, χωρίς να τσακώνται. Αυτό το κλασικό που το βλέπουμε.
0: Ναι, στις ελληνικές ταινίες, κατά κύριο λόγο. Ναι.
1: Εμείς το βλέπουμε στη δικηγορία.
0: Ναι, καταλάβαμε. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Ζητάμε το εξής: για να πετύχει αυτός ο καινούργιος θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, που είναι πάρα πολύ σοβαρός και ισχύει παντού και μόνο σε εμάς δεν ίσχυε, υπάρχει ένας μόνο τρόπος, ο οποίος πρέπει να νομοθετηθεί και πρέπει να τον ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μας. Δηλαδή, η φορολόγηση αυτών των πληρονομικών συμβάσεων πρέπει να γίνει με βάση τον κανόνα της φορολόγησης της τριγωνικής παροχής, με το αφορολόγητο.
0: Α, 800.000 αφορολόγητο,
1: Και όχι της κληρονομικής διαδοχής. Διότι αν δεν αλλάξει αυτό, τότε ο θεσμός αυτός ο καινούριος θα περάσει εντελώς από απάτως για την κοινωνία. Πολύ σοβαρό κοινωνικό μέτρο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε για μας να γίνει νόμος του κράτους, να συμπληρωθεί δηλαδή αυτή η πολιτική. Γιατί και η κληρονομική σύμβαση στην ουσία αγωνική παροχή είναι και αυτή.
0: Okay, κύριε Πρόεδρε, ας μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και θα ξαναμιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Κύριο Στράτος Παραδιάς, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ακινήτων, και για τις συμβουλές εκείνες της οικογένειας που ακόμα ψάχνουν να βρουν σπίτι και το παιδί, αλλά και τα ζητήματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις. και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στο καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
15: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
14: Γιάννης Τζούνος.
16: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
17: Και τελείωσε η υπόθεση.
14: Νότης Παπαδόπουλος.
18: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
14: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
19: Πώς εδώ ήτανε.
20: Γεια σας.
21: Καταπληκτικό.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδό Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μικράς. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις καταλήψεις.

Ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεξαμενό όπλο χτύπηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς που προκάλεσε πυρκαγιά σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέγαμε νωρίτερα για την ΑΕΚΑΡΑ και τα τέσσερα γκολάκια που έριξε χθες και πέρασε στην επόμενη φάση. Στο σεντόνι δηλαδή του Champions League. Έχω έναν φίλο λοιπόν, καλό συνάδελφο, ο οποίος μου στείλε τον Μπουγιουρντί, τα λεφτά. Ακούστε τώρα γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήδη έχει βάλει στο ταμείο της από το γεγονός ότι πέρασε 23,3 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, μιλάμε για χρήματα που είναι ανεξάρτητα των αποτελεσμάτων, της τελικής θέσης, την κατάταξη των προκρίσεων και λοιπά. Έχει πάρει λοιπόν ήδη για τη συμμετοχή 18.600 και θα πάρει ακόμα άλλα 4.600 για διάφορα σήμερα παρτούντα. Πάρε λάχης, κατάλαβες φίλα Κροατή. Εν τω μεταξύ λέει η ΑΕΚ, μου λέει ο άνθρωπος, με ευνοήθηκε λέει από την πρόκριση δύο ομάδων και θα μπορούσε να πάρει περισσότερα χρήματα αν είχε προκριθεί λέει και η Τσέντια. Άκου να δεις καραμπόλης καραμπόλας. Και άλλη μια κουβέντα θέλω να σας πω πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Χθες παρακολούθησα μια συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Υγείας αναφορικά με την περιουσία λέει, που έχει στην κατοχή του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δεν την ξέρει 100%. Και τώρα έγινε ένας διαγωνισμός και ανατέθηκε σε μια εταιρεία να καταγράψει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα το σύνολο των ακινήτων που κάποιοι δορίζουν στο ΕΣΥ, γιατί ξέρω εγώ τους έκανε καλά, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα βοηθήσουν την επόμενη μέρα κλπ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων παντού. Και μάλιστα, αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό, αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση όπου ο ασθενής λέει άφησε στη διαθήκη του στο Υπουργείο Υγείας μια προβλήτα σε ένα λιμάνι των ΗΠΑ. Καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που σας λέω, άκουσα και διάβασα τέλος πάντων, είναι ότι αφενός δεν ξέρουν την περιουσία 100%, άρα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η περιουσία αυτή. Να ενοικιαστεί, να δοθεί ενδεχομένως σε κάποιους υπαλλήλους του δημοσίου, σε κάποια νησιά αν υπάρχουν και λοιπά που υπάρχουν και εκεί. Αλλά γενικότερα να έχει έσοδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και σας θυμίζω ότι περάσαμε την κρίση, όπου ψάχναμε να βρούμε πώς θα έχει έσοδα το δημόσιο. Θα περάσαμε θεωρητικά από την κρίση, φτάσαμε στο 2026 και αυτό θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί και ένα χρονικό διάστημα, δύο χρόνια, ίσως και παραπάνω, για να γίνει καταγραφή, για να εκτός από την καταγραφή να ξεκαθαρίσουν τα ακίνητα αυτά, τα οποία κάποια ενδεχομένως μπορεί να ρημάζουν, κάποια μπορεί να τα έχουν πάρει κάποιοι και να τα αξιοποιούν κλπ. Καταλάβατε τώρα. Είναι αυτό που λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών, ο κύριος Κρήτων Πιπέρας, ο οποίος είναι και φίλος μου μετά από τόσα χρόνια που συνομιλούμε ανατακτά και άτακτα χρονικά διαστήματα. Τον κάλεσα σήμερα να κάνουμε κουβέντα για δύο θέματα. Το ένα, για ένα ζήτημα που έχει προκύψει για τον ανελκυστήρα της Ακρόπολης, με αφορμή μια ανάρτηση που έκανε ένας ξεναγός για μια ταλαιπωρία που είχε ένας καλεσμένος μας, ένας τουρίστας που ήταν ανέβη, είχε πάρει εισιτήριο σε συγκεκριμένο ωράριο που έπρεπε να επισκεφθεί την Ακρόπολη. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ο ανελκυστήρας είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να τον εξυπηρετήσει, το μεταφέρανε με τα χέρια κλπ. Τον πήγανε μέχρι ένα σημείο, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να ανέβεις πάνω στην Ακρόπολη, είναι ζόρι μεγάλο. Και από την άλλη μεριά, επειδή ο κύριος Πιπέρας μου το είχε πει, όταν επισκέπτονται, είναι από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια. Από τις πρώτες κουβέντες

0: που ρωτάνε οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας και τους πηγαίνουν σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους για να επισκεφθούν, γιατί έχει τόσα πολλά σκουπίδια στους αρχαιολογικούς χώρους. Κύριε Πιπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ξέρω ότι έχετε αφιπηρετήσει, δηλαδή έχετε μπει στη διαδικασία της συνταξιοδότησης, αλλά ναι. εγώ να ξέρετε, εσάς ξέρω από τους ξεναγούς. Να είμαστε ξεκάθαροι. Επειδή τα λέμε ανατακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα. Και επειδή τα είχατε πει, γι' αυτό θέλω να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Καταρχήν, να μιλήσουμε λίγο και το θέμα του ανελκυστήρα της Ακρόπολης. Μάλιστα, μου είπατε, εγώ δεν το ήξερα, ότι υπήρχε Ελληνίδα η οποία ήταν η πρόεδρος του Παγκόσμιου Συλλόγου Ξεναγών και είχε κάνει μια αναφορά.
1: Πανευρωπαϊκής, ναι.
0: Πανευρωπαϊκής, ωραία. Και είχε κάνει μια αναφορά για έναν ανελκυστήρα που υπάρχει σε έναν αρχαιολογικό χώρο κάπου στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί δεν υπάρχει, δεν έχει καταγραφεί ποτέ πρόβλημα στη χρήση του συγκεκριμένου ανελκυστήρα.
1: Και όχι μόνο στην Κίνα, σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν ανελκυστήρες.
0: Ναι.
1: Της Ακρόπολης είναι 50 μέτρα,
0: ναι.
1: Της Κίνας είναι πάνω από 100. 120 ή κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, το θέμα της συχνότητας της χρήσης έχει να κάνει επίσης, έχει ενδιαφέρον ως παράμετρο, κύριε Πιπέρα. Δηλαδή, θέλω να πω, στην Ακρόπολη, ας πούμε, πόσο τακτικά χρησιμοποιείται ο ανελκυστήρας αυτός?
1: Δεν χρησιμοποιείται τακτικά, γιατί χαλάει συνέχεια.
0: Α.
1: Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι τους μήνες αιχμής έχουμε μία επισκεψιμότητα της τάξης των 10-20.000 ατόμων τη μέρα, θα έλεγα ότι υπό κανονικές συνθήκες το αναβατόριο αυτό θα το χρησιμοποιούσαν γύρω στις 5-10 φορές τη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πολλά θέματα με τη λειτουργία του, είτε γιατί είχε βοριά και επειδή είναι στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης δεν το λειτουργούσαν, είτε γιατί μετά τις 2 έφευγε ο συντηρητής, οπότε σταματούσαν να το χρησιμοποιούν, είτε γιατί χάλαγε.
0: Συγγνώμη, όταν, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η συμφωνία, μάλλον την κατασκευή του συγκεκριμένου ανελκυστήρα, ναι. Δεν πρέπει τις ώρες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου πάντοτε να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί? Μήπως θα πρέπει να παρέμβει είτε για να φτιάξει είτε για να οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τη μεταφορά κάποιων ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, επειδή είναι σε αμαξίδιο οτιδήποτε άλλο, να ανέβουν στον αρχαιολογικό χώρο?
1: Σε μια άλλη χώρα ίσως. Εδώ δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί όπως γνωρίζετε έχει γίνει και μία αύξηση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε ότι η Ακρόπολη αυτή τη στιγμή το εισιτήριό της είναι 30 ευρώ. Mm-hmm. Και δεν έχει αυτά που θα έπρεπε να υπάρχουν σαν εξυπηρέτηση του πελάτη, από τουαλέτες μέχρι το αναβατόριο. Όταν έχουμε την Ακρόπολη να διαφημίζεται σαν χώρος με προσβασιμότητα, και υπάρχουν προβλήματα, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το αμαία δεν σημαίνει ένας άνθρωπος σε αναπηρικό καροτσάκι. Μπορεί να μην βλέπει καλά, μπορεί να μην μπορεί να περπατήσει, μπορεί να είναι με μπαστούνι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται το αναβατόριο για να ανέβουν πάνω. Ο καλός συνάδελφος είχε μια πραγματικά τραυματική εμπειρία, γιατί έπρεπε να σηκώσει ο ίδιος το καροτσάκι, να το σπρώξει πάνω στην ανηφόρα.
0: Ναι, ανέβηκε με ένα σημείο, ναι, δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Ναι.
1: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν, ας πούμε, του φεύγε του συναδέλφου το καροτσάκι, θα βρισκόταν και υπόλογος γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε και στο άλλο κομμάτι που θέλω να κουβεντιάσουμε. Γιατί πράγματι, όταν σας λέω, διάβασα για. Μάλιστα, ήταν με αφορμή μια ιδιωτική πρωτοβουλία που καθάρισε κάποιους χώρους και αρχαιολογικούς και εκεί στην Αργολίδα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο πράγμα θυμάμαι που κουβεντιάσαμε και μάλιστα σας ρώτησα, σας έλεγα, κύριε Πιπέρα, όταν έρχονται τέλος πάντων οι τουρίστες και τα πρώτα πράγματα που ρωτάνε τον ξεναγό, ποια πράγματα είναι. Και μου κάνει εντύπωση και το έχω στο μυαλό μου αποτυπωμένο. Το πρώτο πράγμα, λέει, που μας ρωτάνε είναι, λέει, γιατί υπάρχουν τόσο πολλά σκουπίδια στους αρχαιολογικούς χώρους. Είμαστε και εμείς οι Έλληνες, το έχουμε. Το έχουν και οι ξένοι. Δηλαδή και οι ξένοι πετάνε, οι τουρίστες μας, παιδί μου, απορρίμματα στους δρόμους, ή έχουν άλλοι, ή βλέπουν και το κάνουν και αυτοί?
1: Θα έλεγα ότι βλέπουν και το κάνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν πας σε μια ευρωπαϊκή χώρα και πετάξει, ας πούμε, ένα σκουπίδι στο πεζοδρόμιο, θα σου έρθει το πρόστιμο κατευθείαν και δεν θα το ξαναεπιχειρήσει. Εδώ, όταν ο άλλος περνάει και βλέπει μια στίβα από σκουπίδια και δεν υπάρχουν και κάδοι σκουπιδιών, τι θα κάνει, θα το πετάξει στη στίβα. Δεν θα ψάξει ούτε θα το κρατήσει μέχρι να βρει ένα κάδο απορριμμάτων. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι μια πραγματικά μεγάλη πληγή της χώρας. Όχι μόνο του τουρισμού.
0: Προφανώς.
1: Γιατί είδαμε τι έγινε και στη Σαλαμίνα. Με τα απίστευτα σκουπίδια παντού, τα οποία προκαλούν και πυρκαγιές.
0: Σωστό, σωστό.
1: Διότι όταν έχεις, ας πούμε, σπασμένο μπουκάλι, με τον ήλιο λειτουργεί σαν
0: μεγεθυντικό φακός. Ακριβώς. Βέβαια, πρέπει να σας πω τώρα, μου δίνετε την ευκαιρία. Όσοι πάνε στην Ιαπωνία, μου το λέγανε και εμένα τέλος πάντων, με το που πάνε, φτάνουν το πόδι τους στην Ιαπωνία, το πρώτο πράγμα που τους λέει ο ξεναγός εκεί είναι: παιδιά, κρατάτε τα σκουπίδια στην τσέπη σας, που λέω λόγω, σε μια σακούλα και τα αφήνετε σε συγκεκριμένους χώρους. Μην πετάξετε πουθενά τίποτα. Πρώτον, πέφτουν πρόστιμα. Και δεύτερον, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις στην Ιαπωνία. Ναι, ακριβώς. Προφυλάκης. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως δεν στέλνουμε. Να θα πει τώρα, άμα βλέπουν οι άλλοι σκουπίδια στον δρόμο παντού, τι να κάνουν.
1: Έχετε περάσει από το σχιστό πηγαίνοντας, ας πούμε, για ασπρόπυγο?
0: Καλά, δεν είναι μόνο εκεί. Είναι εντυπωσιακά τα πράγματα εκεί.
1: Δεν υπάρχει πιο βρώμικο μέρος.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο, γιατί εκεί γίνεται και η λαϊκή αγορά. Και κανένας μετά, είτε δήμος είτε οτιδήποτε άλλο, δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Είναι σκουπίδια δεκαετιών, τα οποία σαπίζουν στον ήλιο και περνάμε με τα πούλμαν όταν φεύγουμε, ας πούμε, από Πειραιά για να πάμε π.χ. Αρχαία Κόρινθο.
0: Mm-hmm.
1: Και κρυβόμαστε, ντρέπομαι για αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο αυτό.
1: Η στροφή εκεί για να βγούμε δηλαδή προς το Σκαραμαγκά είναι δίπλα στο δρόμο τα σκουπίδια ετών. Δεν είναι σημερινά, δεν είναι χτεσινά. Και εμείς προσπαθούμε τώρα να μιλήσουμε για τη μαγεία της Ελευσίνας και των Ελευσίνιων μυστηρίων.
0: Και τον αρχαίο πολιτισμό.
1: Πηγαίνουμε προς την Ολυμπία και υπάρχουν τα μπάζα στη διαδρομή όλοι.
0: Σε καλό
1: θα μιλήσουμε μετά για το Ολυμπιακό Ιδεώδες.
0: Και
1: ποιο Ολυμπιακό Ιδεώδες? Είμαστε χιλιάδες χρόνια μετά από όσα δημιουργήσαν οι αρχαίοι Έλληνες και κερδίζουμε από όλο αυτό και δεν έχουμε την τσίπα να τα σεβαστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιπέρα, για όλα. Να είστε καλά. Στείλατε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κρήτων Πιπέρας, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών. Γιατί εντάξει, καλά είναι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, είναι σχεδόν 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, με αφορμή και αυτά που κουβεντιάσαμε τώρα και με τον κύριο Πιπέρα και για το θέμα του ανελκυστήρα εκεί στην Ακρόπολη, αλλά και για το ζήτημα των απορριμμάτων και τη συμπεριφορά και τη δικιά μας και των ξένων και τα ερωτήματα. Και σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα για μια σειρά από θέματα. Θα κουβεντιάσουμε και για τις συντάξεις χειρίας. Ο Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος εργατολόγος. Επιμένω, επειδή δεν έχω πάρα πολλά ερωτήματα δικά σας, έχω βέβαια. Αλλά αν θέλετε κι εσείς κάποιο ερώτημα να βάλετε πάνω στο τραπέζι, παρακαλώ πάρα πολύ, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0170-174, είτε στο skyradio.gr. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Διονύση μου, καταρχήν πριν πούμε τα ερωτήματα, σε παρακαλώ, πάμε άλλη μια φορά να κουβεντιάσουμε λίγο για το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά τις αλλαγές με τις περικοπές ουσιαστικά σε ένα κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, συντάξεις χειρίας, η τροπολογία είχε ψηφιστεί τον Ιούλιο, αφορούσε την επάνωδο συντάξεων που είχαν περικοπεί μετά την τριετία από το 70% στο 35% στο 70% ξανά του ποσού της σύνταξης. Είχαν περικοπεί γύρω στις 8.500 συντάξεις. Το 90% αφορούσε δημόσιο, δηλαδή ήταν η συντάξη που είχε χορηγήσει το δημόσιο ως φορέας. Αφορούσε όσους υπήρχαν θάνατοι μετά τον Μάιο του 2016. Και με βάση αυτό θα επανέλθουν, μάλλον επανήλθαν ήδη τα ποσά, στο 70% της σύνταξης, το οποίο θα είναι και το ποσό που θα χορηγείται φόρους ζωής από εδώ και πέρα. Είναι μεγάλη η αύξηση, δηλαδή ακόμη και στα προμνημονιακά χρόνια η σύνταξη χειρίας δεν ήταν στο 70%. Υπήρχε βέβαια τότε δικαίωμα επιλογής του, εάν θα πάρεις μειωμένη τη δικιά σου σύνταξη ή τη σύνταξη χειρίας, κάτι το οποίο δεν υφίσταται σήμερα. Επίσης, στις περιπτώσεις χορηγείται ορφανική σύνταξη, δηλαδή λαμβάνουν τα τέκνα δύο συντάξεις από τους γονείς τους, και εκεί θα υπάρξει μια παρέμβαση με τη χορήγηση δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν τέτοια ποσά. Πέραν αυτού, καταργήθηκε και η κύκλος Κατρούγκαλου, η κύκλος Τσακλόγλου, η οποία έλεγε ότι χορηγείται μία εθνική σύνταξη περιπτώσεις οι οποίες λαμβάνουν μία σύνταξη χειρίας και μία σύνταξη γύρατος. Δεν ισχύει από εδώ και πέρα αυτό. Χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις κανονικά από μία από έκαστο δικαίωμα. Επομένως, δεν υπάρχει και μείωση σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και επίσης δεν θα δώσουν λεφτά πίσω αυτοί οι οποίοι συνέχισαν και έπαιρναν το 70, δεν τους είχε περικοπεί δηλαδή.
2: Όχι, ναι, εκεί ήταν πολύ μεγάλος αριθμός, ήταν γύρω στις 40.000 περιπτώσεις. Δεν θα επιστρέψουν χρήματα, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης σε φόρους ζωής.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή θέλω να πω τέτοιο ζήτημα για τους συνταξιούχους ΟΓΑ, σωστά επίσης Διονύση?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα, φύγαμε.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, λοιπόν, ξεκινάω με έναν φίλο ακροατή, ο οποίος είναι φαρμακοποιός, γεννημένος, λέει, το 62 τον Ιούνιο, είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι ασφαλισμένος, λέει, στο τσάι από το 86, δεν θέλει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο. Πότε θα μπει στη διαδικασία να διακόψω την εργασία μου και να πάρω πλήρη
2: την εργασία του? Μπορεί να μην τη διακόψει ποτέ, να συνεχίσει κανονικά με την εργασία του. Φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ασφάλισης ή τα έχει ήδη συμπληρώσει, αν η πρώτη εγγραφή του ήταν το 86 πριν το μήνα Αύγουστο του τότε έτους. Επομένως, αν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του, μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί και να συνεχίσει εργαζόμενος, λαμβάνοντας έτσι και τη σύνταξη.
0: Ωραία. Άλλος φίλος ακροατής, ελεύθερος επαγγελματίας, ο Νίκος, λέει το εξής: θέλω να εξαγοράσω 4 πλασματικά έτη για να συμπληρώσω 40. Με ποιον τρόπο μπορώ να εξοφλήσω, και αν τα δώσω όλα εφάπαξ, έχω έκπτωση?
2: Αν τα δώσει εφάπαξ, έχει 2% έκπτωση για κάθε έτος που εξαγοράζει, δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι το, αν αγοράσει 5 χρόνια, μέχρι το 10% για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Και η δυνατότητα αυτή του συμπληρώνει 40 έτη ασφάλισης και μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης άμεσα.
0: Μέχρι 7 χρόνια μπορούν να εξαγοράσουν.
2: Μέχρι 7, ακριβώς.
0: Έτσι, στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο είναι 12.
2: Στο δημόσιο μπορεί να περάσει παραπάνω, λόγω του ότι δεν υπολογίζονται τα παιδιά στο πλαφόν και μπορεί να φτάσει στα 12 έτη.
0: Τι λες, παιδί μου, σε καλό δρόμο είμαστε. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Πληροφορήθηκα, λέει, ότι μπορεί να δικαιούμαι να λάβω ένα επίδομα παραπληγίας λόγω σοβαρότητας πάθησης την οποία έχω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να υπάρχει επίδομα παραπληγίας, και υπό ποιες προϋποθέσεις δίνεται αυτό, Διονύση?
2: Επίδομα παραπληγίας αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν περάσει από ΚΕΠΑ, έχουν χαρακτηριστεί οι περιπτώσεις της πάθησης ως ειδική πάθηση με την ένδειξη παραπληγικός κλπ. Και χορηγείται το ειδικό επίδομα, το παραπληγικό επίδομα, στον συνταξιούχο από τον ΕΦΚΑ. Αν δεν είναι συνταξιούχος, από τον ΟΠΕΚΑ, από σε επίδομα κανονικό.
0: Nice. Φίλοι ακροάτη, λέει το εξής. Έχει 5.900 ημέρες ασφάλεια στο ΙΚΑ από το 92 μέχρι το 23, όταν και απολύθηκε. Το 2020 δεν κατάφερα, λέει, να μαζέψω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Αλλά υπάρχει, λέει, η είδηση, η πληροφορία ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορεί η ίδια να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει τα 62 χρόνια. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε ήδη 26, κάτι που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται τα έτη 25, 24, 23, 22, 21.
0: Ναι.
2: Άρα το 20 δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, και εδώ πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 100 ένσημα.
0: Αν θέλει οπωσδήποτε να έχει την πενταετία.
2: Ναι, φυσικά. Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. Δηλαδή, αν 62 γίνεται σε 2 χρόνια από σήμερα, δηλαδή γίνει το 2028, τα έτη που μας ενδιαφέρουν είναι 27, 26, 25, 24, 23.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλη φίλη ακροάτρια λέει το εξής: είμαι νέα ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ. Ενδιάμεσα είχα ασφαλιστεί στο ΙΚΑ και ασφαλίζομαι έως σήμερα ως αυτοαπασχολούμενη. Δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη τα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης?
2: Ναι, είναι νέα ασφαλισμένη, δικαιούται εφόσον έχει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία.
0: Μάλιστα. Βλέπω επίσης άλλη φίλη ακροάτρια, βλέπω πολλές γυναίκες στην παρέα σήμερα, που λέει ότι είναι 60 ετών, έχει παιδί το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 90% εφόρου ζωής, τα ένσημά της είναι περίπου, λέει, 9.000. Είναι διαζευμένη, την επιμέλεια του παιδιού, λέει, την έχει ο πρώην σύζυγος και πατέρας. Είναι, λέει, και δικαστικός συμπαραστάτης. Μπορεί η ίδια να συνταξιοδοτηθεί με την ευνοϊκή διέταξη μητέρας ανάπηρου παιδιού?
2: Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την ειδική διάταξη μητέρας αναπήρου τέκνου. Δεν ενδιαφέρει αν έχει την συμπαράστατη, την επιμέλεια ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Δεν θα ζητηθούν τέτοιου είδους δικαιολογητικά. Δεν μεταβιβάζεται στον πατέρα το δικαίωμα εφόσον ο πατέρας ασκεί την δικαστική συμπαράσταση. Επομένως μπορεί να προσπαθήσει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
0: Ωραία, πάμε και ακόμα ένα ερώτημα για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Ρωτάνε φίλοι ακροατές, κάνα δυο μαζί, θα το κάνω το ένα το ερώτημα. Υπάρχει ζήτημα αλλαγής της εισφοράς αλληλεγγύης με την αύξηση της συντάξης?
2: Γιατί... Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ούτε φέτος σαν δεδομένο από πλευράς κυβέρνησης. Υπάρχει μια κουβέντα αρκετά μεγάλη σε σχέση με την αλλαγή της αρχιτεκτονικής στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου, δηλαδή να μην παρακρατείται ποσό από το πρώτο ευρώ, αλλά μετά από τα όρια, πάνω από τα 1.400, πάνω από τα 1.700, πάνω από τα 2.000 ευρώ,
0: ναι,
2: και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να μειωθεί το ποσό που παρακρατείται και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει και τεχνητή αύξηση της συντάξης. Είναι μεγάλο το ποσό στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου συνολικά σαν δημοσιονομικό αντίβαρο που πρέπει να βρεθεί. Επομένως, είναι καθαρά πολιτική απόφαση το τι θα γίνει.
0: Λέει μια φίλη ακροάτρια, και οφείλω να το πω, Διονύση, ότι ήσουν από αυτούς που έλεγες ότι για το θέμα των συντάξεων θα υπήρξε αναγκαστικά πολιτική παρέμβαση για να λυθεί. Γιατί σε κοινωνικό επίπεδο ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο
2: είχε. Το είχαμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Αυτό ακριβώς λέει η Αλεξάνδρα, η φίλη μας.
2: Πολιτική απόφαση σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε πολιτική βούληση από πλευράς της κυβέρνησης. Λύθηκε το θέμα αρκετά σοβαρά. Θεωρώ ότι το μόνο πρόβλημα που δημιουργείται εδώ, γιατί είναι πλέον 70% το ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, είναι η αδικία για τους προηγούμενους, δηλαδή για όσους είχαν πάρει συντάξη κυρίας πριν το 2016, οι οποίοι μένουν με λιγότερα χρήματα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι δύο κατηγορίες συνταξιούχων. Σωστή.
2: Ακριβώς.
0: Είναι η παρατήρηση αυτή. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι, την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη πρωί απαντάει στα ερωτήματά σας και ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Ρίζο. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, να μείνετε εδώ. Έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε με το 2 ώρο του. Εμείς πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
9: Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
10: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις υπόλοιπες μέρες μέχρι τις 12.30 τη νύχτα. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Στη συνέχεια θα μιλήσει εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκης και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων αλλά και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Φλόρινα. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ από την αρχή του έτους έως και χθες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις, στέλνοντας στη φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές φορολογικές παραβάσεις. Χθες, πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Χαρακτηριστικά στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβληθήκαν πρόστιμα 174.000 ευρώ. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών μετά τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στο Νεπάλ αγνοούνται 585 άνθρωποι, εκ των οποίων 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, ενώ άλλοι 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των αγνοούμενων στο Νεπάλ, δήλωσε στο Sky ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι και ο μοναδικός Έλληνας κάτοικος στο Νεπάλ. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 9,5 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 250.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ. Προκλήθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πενό της 5ης 27 Αυγούστου. Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή δύναμη, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, υγεία. Και ξεκινώ αμέσως για να μην χάσω χρόνο. Οι προσκυλημένοι μας πολλοί, τα θέματα τα οποία έχω ξεχωρίσει πολλά, άλλα προλαβαίνω, άλλα όχι. Ξεκινώ με τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει σήμερα 27-8. Ο Δημήτρης είναι ένας φίλος ο οποίος χρησιμοποιεί αστική συγκοινωνία. Το τελευταίο του μήνυμα ήταν στις 16 Ιουνίου, όταν μου μιλούσε για την γραμμή 116. Σήμερα όμως 27 Αυγούστου, μου γράφει ότι από τις 5:50, δηλαδή 6:10, έως τις 6:35 δεν πραγματοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα δρομολόγια της λεωφοριακής γραμμής 171 από Βάρκιζα σε Ελληνικό. Η ταλαιπωρία του κόσμου ήταν μεγάλη για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία για να μεταβούν στον τόπο προορισμού τους. Ό,τι είναι αυτός ο τόπος, εν πάση περιπτώσει, είτε δηλαδή η εργασία ή ό,τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, κύριοι του οργανισμού συγκοινωνιών. Δεν ξέρω, ναι, εμείς δεν είμαστε δυστυχώς εκείνη την κατηγορία πολιτών οι οποίοι ζουν σε ένα κράτος και σε μία πόλη στην οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι μπορεί να καθυστερήσει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να, προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη, υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη, ας μην πάω στον πλανήτη, είναι μακριά ο πλανήτης, θέλω να πω υπάρχουν κράτη τα οποία θέλεις πολλές ώρες για να φτάσεις αεροπορικός, αλλά υπάρχουν και κράτη τα οποία είναι, ρε παιδί μου, κάνεις ένα πίδημα, έφτασε, ας πούμε, έτσι, αεροπορικό εννοώ πάντα, μεταφορικά. Λοιπόν, στα οποία ο πολίτης δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα καθυστερήσει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να το διανοηθεί, το οποίο δεν χρειάζεται να έχει, εκτός από την τηλεματική, έχει και εκεί που δεν έχει τηλεματική, έχει έναν πίνακα που σημειώνονται οι ώρες αφήξεως του λεωφορείου. Η ώρα άφηξης του λεωφορείου είναι ακριβώς αυτή η ώρα που γράφει ο πίνακας. Άντε να πάει ένα λεπτό. Μιλάμε για καθυστέρηση του ενός λεπτού. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ είμαι εδώ πάντα να υποστηρίζω την αστική συγκοινωνία, η οποία είναι το άπαν για ένα κράτος. Δεν λέω σοβαρό ή μη, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Χαίρομαι πολύ που η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει άλλους 4-5 σταθμούς, πως έχει, εν πάση περιπτώσει. Μπράβο. Δεν είναι λίγο πράγμα το ότι υπάρχει μετρό κατά μήκος. Μακάρι να γίνει στον άξονα βορρά-νότου, και εννοείται ότι πρέπει να συμπεριλάβει και τη δυτική Θεσσαλονίκη, τις δυτικές συνοικίες. Γι' αυτό είναι εδώ, είμαστε εδώ, το κράτος μας είναι εδώ, μαζεύει φόρους, και αυτοί οι φόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην αρχίσω θεωρίες, γιατί είναι μόνο θεωρίες και δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω. Ο Θανάσης, ο ευγενικός, μου λέει: ο Κουρέτας χρηματοδοτεί καλλιτέχνες όπως τον ανεκδίγητο Πάνο Πλάχο μέσω ΕΣΠΑ, κάνοντας αντιπολίτευση και βρίζοντας όποιον βρει μπροστά του. Τι να σου πω, έχω βαρεθεί, ζητώ συγγνώμη, δεν υποχωρώ έναντι κανενός Κουρέτα, ενώ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αλλά έχω κουραστεί από αυτήν την ιστορία. Ναι, χρησιμοποιούνται χρήματα προκειμένου κάθε ένας να κάνει, επειδή και ο Κουρέτας εκλεγμένος είναι, όπως σε άλλες, δηλαδή όπως οι άλλοι της άλλης πλευράς, ο καθένας κάνει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, οι οποίες τώρα έχουν νόημα, δεν έχουν νόημα, αλλά καταλαβαίνω το να έρχονται και είναι και μια τζάμπα αντιπολίτευση όλοι αυτοί, με καλλιτέχνες τύπου Πάνου Βλάχου, τι να σας πω, τα έχω πει, τα έχω υποστεί, τους βαριέμαι μόνο που τους πιάνω στο στόμα μου. Δηλαδή, σε καταλαβαίνω, αγαπητέ μου Θανάση, αλλά τι να σου πω, υπάρχει ένα κοινό το οποίο ψυχαγωγείται με καλλιτέχνη που έχει το όνομα Πάνος Βλάχος. Τι να κάνω εγώ τώρα, εντάξει. Άλλος ψυχαγωγείται με κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που λες, δεν μπορώ. Είμαι στην Πάρο, γράφει ο Κώστας, για διακοπές και στις ναυαρχίδες του τουρισμού. Με γρατζούνι σε μια αδέσποτη γάτα, κέντρο υγείας Πάρου, παρακμή, αναμονές τεράστιες, υποδομές για γελία, όπως τα διαβάζω, όπως σας τα λέω, όπως τα έχει γράψει. Πραγματικά τι κάνουν εδώ οι άνθρωποι αν αρρωστήσουν? Το νησί γεμάτο τουρίστες και ξένους, έχει εικόνα υπουργός, αν επαρκεί αυτό, με εκτίμηση Κώστας. Ο Κώστας είναι ανώνυμος, είναι ο Κώστας ο Β, όπως λέει το, εντάξει, λοιπόν, ο Κώστας, λοιπόν, τη Δευτέρα θα είναι εδώ ο υπουργός, θα τον ρωτήσουμε για το κέντρο υγείας στην Πάρο, αλλά την ίδια ώρα που γράφει αυτά ο Κώστας, χρειάστηκε το 15 Αύγουστο ο Νικόλαος να μου λέει παρακαλώ να πει στον αέρα τα ακόλουθα. Μάλιστα, στέλνει την καλημέρα του, καλή σεζόν κτλ. Μου λέει χρειάστηκε το 15 Αύγουστο να νοσηλευτώ στο Σωτηρία 7η Κλινική Πνευμονολογίας μετά από 40 χρόνια κάπνισμα, ετών 58, βούλωσαν όλα. Δεν έχω λόγια για τον επαγγελματισμό και την φροντίδα και την αγάπη από τις νοσηλεύθερες έως τους καθηγητές, ιατρούς και ειδικά τους γιατρούς προς ειδίκευση. Πες τον Άδωνη να προσέξει λίγο τις νοσηλεύτριες, νοσηλευτές είναι ήρωες, δεν έχω λόγια για την αγάπη και τον επαγγελματισμό τους. Σε ευχαριστώ απεριόριστα, ακορατή σου. Επειδή έχει ο άνθρωπος παρουσιάζει το πρώτο θέματα υγείας και μας τα λέει με ανοιχτό τρόπο, εγώ κρατώ τη διοντολογία και το ονοματεπώνυμό του είναι για μένα. Το μήνυμα ήρθε στο πρωτοσάλτα.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Και δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και θα πάει σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή της Βορείου Ελλάδος, στην οποία Βόρεια Ελλάδα αναπτύσσεται αυτό το σκέλος της δεξιάς που δεν θέλει το Μητσοτάκη. Είτε γιατί είναι το όνομα Καραμαλής που δεν θα υπάρχει πλέον, είτε γιατί είναι το εκολαπτώμενο κόμμα Σαμαρά που δεν το είδαμε ακόμα, αλλά το δούμε, είναι γιατί επειδή 24 ώρα ο Sky παίζει Κασιδιάρη, τι να σου πω, ότι ο Sky θα παίζε 24 ώρα Κασιδιάρη και θα αναλύαμε τι κάνει ο Κασιδιάρης, παίρνεται ο Κασιδιάρης, ρεύεται ο Κασιδιάρης, τι ώρα ετοιμάζεται το Κασιδιάρης, και αυτό θα το έπαιζε ο Sky. Μπράβο, μπράβο στον Sky και συγχαρητήρια μας δίνω. Εννοείται πρώτος εγώ, διότι εγώ είμαι μια μικρή κολονίτσα εδώ, ας πούμε, σε αυτό το μαγαζί, αλλά μπράβο, μας συγχαίρω πολύ, ειδικά για μένα που έχω μιλήσει για άλλους όταν εξέθερβαν άλλους, αλλά τώρα θα πρέπει να το βουλώσω, διότι βλέπω ότι στον Sky παίζουμε 2 μέρες Κασιδιάρη. Μπράβο, άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια στον Sky και σε μένα εννοείται, γιατί και εγώ Sky είμαι. Λοιπόν, όμως υπάρχει θέμα ουσίας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι γιατί δεν τα καταφέρνει το κυβερνών κόμμα, μάλιστα, διότι δεν τον θεωρούν πολύ δεξιό τον Μητσοτάκη, είναι διότι είναι και τα μοναστήρια, είναι και ότι η χαρά που πας και πίνεις το καφεδάκι σου μαζί με το λουκουμάκι και σου λένε ντυρ ντυρ ντυρ, είναι γιατί βρίσκει έδαφος και η προπαγάνδα της Μόσχας. Η Μόσχα δεν φτιάχνει θέματα, η Μόσχα ψάχνει τρύπες. Όπου υπάρχει τρύπα, τρουπώνει, κατάλαβες, αυτό είναι η δουλειά της Μόσχας. Τι να κάνω τώρα, μετά τις 9 θα σας μιλήσω και για τη δουλειά του τσαβισμού, γιατί είχαμε κάτι Μαδούρο της Μεσογείου και τέτοια. Έτσι είναι εδώ είμαστε, ένας ελεύθερος σταθμός, όπως λέμε για τον Κασιδιάρη θα πούμε και για το Μαδούρο της Μεσογείου σε λίγο, όμως όλα αυτά σε λίγο. Τώρα προς το παρόν είμαι στο βασικό θέμα, είναι πράγματι. Έχει θέμα η Μακεδονία και για μένα κυρίως έχει θέμα η Δυτική Μακεδονία. Εκεί που έγινε, ξέρετε, στη Δυτική Μακεδονία ως πρόσφατα ο Λιγνίτης σκορπούσε καρκίνο. Μάλιστα, τέλειος ο Λιγνίτης. Πού είναι ο Λιγνίτης που μας σκορπούσε καρκίνο, αλλά εμείς θέλουμε το Λιγνίτη. Βέβαια, όταν είχες μία δημόσια ΔΕΗ η οποία προσλάμβανε τον μπαμπά, τη μαμά, τα παιδιά, προσλάμβανε το θείο, προσλάμβανε τη θεία, προσλάμβανε τα παιδιά, τα εγγόνια, τους ανιψιούς, τους κουμπαρέους, τους ανιψιούς του κουμπάρου και γενικώς προσλάμβανε όλη τη Μακεδονία. Το καταλαβαίνω τώρα όταν δεν υπάρχει ΔΕΗ, και δεν ήταν μόνο η ΔΕΗ που προσλάμβανε, ήταν και οι εταιρείες που δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ. Ήταν οι εργολάβοι που ήταν γύρω από τη ΔΕΗ. Είχε το προσωπικό που προσλάμβανε οι εργολάβοι γύρω από τη ΔΕΗ. Ήταν τα ξενοδοχεία που δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ. Γενικώς ήταν μια οικονομία γύρω από τη ΔΕΗ, την κρατική ΔΕΗ. Όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, βγαίνει μουρμούρα. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι θέλει και άλλη προσπάθεια η κυβέρνηση, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να πει ότι δεν ήρθε η καταστροφή και κυρίως να αντιμετωπίζει αυτά που σας διαβάσω τώρα. Μου έγραφε ο Ξενοφών προχθές την Δευτέρα. Τι γίνεται με, με αυτό το θέμα, ξέρετε? Πού να ξέρω, Ξενοφώντα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, μπορεί να μην παίζει στα μεγάλα κανάλια, αλλά σε άλλα τύπου κόντρα είναι συχνά πρώτο θέμα με τίτλους όπως εθνική προδοσία, εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων και άλλα τέτοια. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως η ανατίναξη των εξκαφέων και άλλων παρόμοιων μηχανημάτων έγινε όχι διότι ήταν παροπλισμένα και σε αχρηστία, αλλά γιατί ο Κυριάκος προωθεί συμφέροντα ΑΠΕ και εγώ ξέρω και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Μπορείτε να το δείτε. Ναι, είμαστε σε έναν τόπο στον οποίο η μαλακία, όσο πιο χοντρή, όσο πιο δυνατή, συγγνώμη κυρίες μου, συγγνώμη παιδιά, εμείς τα Λεβεντόπουλα, τα αγόρια, συνηθισμένοι είμαστε με τη λέξη. Εγώ οφείλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τα παιδιά και μετά από τις κυρίες. Αλλά όσο πιο χοντρή και παχιά είναι, τόσο πιο πολύ πέραση έχει. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά προσέξτε, ό,τι πιάνει, πιάνει. Ξενοφώντα μου, δίκιο έχεις. Δεν λέω ότι δεν σε αδικό, έχεις δίκιο. Αυτά, όλο όσο η βλακεία λοιπόν, η ανοησία και το ψέμα, όσο πιο παχιό είναι, τόσο πιο δυνατό είναι και εκεί η κυβέρνηση πρέπει να δουλέψει παραπάνω. Γιατί έχει ένα κομιρφό η κυβέρνηση αυτά τα πράγματα, αλλά τι να της πω, εκείνη ξέρει, εκείνη θα κάνει το μάζεμα την Κυριακή όταν θα γίνουν εκλογές, 8 και 16 πρώτα λεπτά, σαν σήμερα. Μάλλον σήμερα θα βάλουμε τραγούδια που μας επέλεξε η Κωνσταντίνα μου. Αγαπητή μου Κωνσταντίνα Βαρσάμι, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Γιαννίδης που τα ξέρει αυτά, το 1942, στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής, ανεβαίνει η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη, κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα, από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ, το οποίο βρισκόταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Και ποια είναι η φωνή που βγαίνει? Είναι η 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου. Σου λέει κάτι το Μαρία Καλογεροπούλου? Το Μαρία μπορεί, το Καλογεροπούλου λίγο δύσκολο. Είναι που μετέπειτα θα την πούμε Μαρία Κάλλας. Είναι η Μαρία η 19χρονη, η οποία έχει τον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. Έκτοτε ήταν ένα από τα σουξέ της Μαρίας Κάλλας.

0: Είχα τη δυνατότητα φέτος και δόξα τω Θεώ που κατάφερα να δω από κοντά αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται Θόδωρος Κουρετζής. Είχα διαβάσει μέσα το καλοκαίρι ότι το ζεύγος το πρωθυπουργικό, ο κύριος Μητσοτάκης και η σύζυγος του, η κυρία Γκραμπόφσκη, κατάφεραν και παρακολούθησαν στο Σάλτσμπουργκ τον Θόδωρο Κουρετζή που ανέβασε Κάρμεν. Δόξα τω Θεώ, λέω επίσης, ξανά, άλλη μια φορά, μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω μια άλλη παράσταση του τον Θόδωρο Κουρετζή, να διευθύνει σε ένα έργο Μπραμς, στο δεύτερο μέρος, που διήρκησε μια μισή ώρα, την πολυμελή ορχήστρα η οποία δονήτω, δηλαδή πρώτη φορά είδα στη ζωή μου ο άνθρωπος είναι μια περίπτωση που πρέπει να τον δεις αυτοτελώς, δηλαδή πρέπει να τον παρακολουθείς αυτοτελώς πώς διευθύνει. Αλλά σε εκείνο το έργο του Μπραμς επί μια μισή ώρα διεύθυνε μια πολυμελή ορχήστρα η οποία δονήτω. Δονήτω, δηλαδή έπαιζαν οι άνθρωποι τα βιολιά, παίζαν το τσέλο και το σώμα τους ολόκληρο κουνιόταν ολόκληρο, γινόταν ένας πανουρισμός. Έβλεπες ένα, ούτε ροκ συναυλία να ήταν, ο ίδιος ροκ βέβαια, ο ίδιος ροκ, το πώς διευθύνει, πώς κατεβαίνει, ανεβαίνει. Εδώ, λοιπόν, διεύθυνε μια πολυμελή ορχήστρα, διεύθυνε δύο λυρικούς τραγουδιστές, διεύθυνε ταυτοχρόνως μια χοροδία 52 μελών, όπου στο μεταξύ επί μια μισή ώρα τραγουδούσαν αυτοί οι άνθρωποι και κάποια στιγμή γίνεται ένα σούσουρο στο θέατρο. Τι έχει συμβεί? Λιποθυμά το 52ο μέλος μια κυρία, ήταν ανδρών και γυναικών, ήταν μεικτή η χοροδία, λιποθυμά μια κυρία την οποία τρεις άντρες προσπαθούν να τη σηκώσουν, έχει καταρρεύσει η γυναίκα μια μισή ώρα. Αυτός ο καλλιτέχνης ο μεγάλος, ο Θόδωρος Κουρετζής, παιδί μιας δασκάλας και ενός αστυνομικού από το Βύρωνα, ο οποίος διαπρέπει παγκοσμίως και πολλοί λένε ότι αν δεις μια παράσταση Κουρετζή, τα έχεις δει όλα στη ζωή σου, δηλαδή θέλω να πω σε ό,τι αφορά στην διεύθυνση ορχήστρας. Φαινόμενο πραγματικά εντυπωσιακό, δόξα τω Θεώ να σας πω την αλήθεια. 8 και 21 πρώτα λεπτά, αν σας τύχει ποτέ, τον έχουν αγκαζάρει στο Σάλτσμπουργκ, τον έχουν διευθυντή στο φεστιβάλ τους, εκεί τον Θόδωρο Κουρετζή, και μπράβο τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Χειροκροτούσαν 20 λεπτά το κοινό το αυστριακό με ποδοβολητά, βαράγανε τα πόδια τους κάτω 20 λεπτά. Εννοείται ότι ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, μια ιδιοφυής περίπτωση, τώρα πρέπει να είναι, δηλαδή τώρα συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά πρέπει να είναι μια παραβός, δηλαδή πώς θα το πω έτσι, το λέω με την γλυκιά έννοια, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, εννοείται ότι ο ίδιος δίνει το παράγγελμα για το πώς θα έρθει το χειροκρότημα. Τελειώνει, σβήνει το έργο, κλείνει η τελευταία νότα, σκύβει, είναι μια ολόκληρη τελετουργία το πώς θα δώσει το σύνθημα του χειροκροτήματος. 2-3 πήγαν να χειροκροτήσουν, αφελείς. Αυτό δεν τον βλέπαν τον καλλιτέχνη, ότι δίνει εκείνος το παράγγελμα. Σκύβει, έρχεται η σιωπή, φεύγουν όλα από πάνω του, χαλαρώνει, εσύ νιώθεις ότι θα κοιμηθεί πάνω στη σκηνή, χτυπάει το χέρι του στο πόδι και τότε ξεχύεται το θέατρο που τον ξέρει, στο χειροκρότημα χειροκροτούσανε ένα 20 λεπτό. Είχα στο μυαλό μου να φωνάξω «Μεγάλε Θόδωρε, Ελλαδάρα, ολέ», αλλά πού να ακουστώ, φουκαράς, τι είδε. Εκεί το ποδοπολιτό με είχε συνεπάρει, μου ήρθανε δάκρυα. Α, πίθανο πράγμα. Έτσι ένιωσα χθες, χαρά για την αϊκάρα μας. 3 γκολ στο ημίωρο, τι να πω, μπράβο ρε εσύ, μπράβο αϊκάρα. Και τα 4, λοιπόν, της αϊκάρας μας μετά. Μου γράφει ο φίλος μου ο Γιώργος Κατσιγιάννης ότι δεν μπορούσα να το φανταστώ, μου τέριαζε το επώνυμο Κουρετζής, αλλά μου λέει ο Θόδωρος είναι ανιψιός του δικού μας, του Νίκου Κουρετζή. Ο Νίκος Κουρετζής είναι ένας φίλος μας, συνάδελφός μας, επί χρόνια. Είναι η κορυφή, ο Πρίτανης του βουνού, ο Πρίτανης του ημιτού. Όλες οι κεραίες, οι αντένες των σταθμών που εκπέμπουν έχουν την επίβλεψη του Νίκου Κουρετζή. Δεν το ήξερα ότι έχουν και συγγενική σχέση. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά μια φοβερή περίπτωση. Εξαιρετική. Και ο φίλος μου, ο Πάνος Λουκάς, που διευθύνει την γέφυρα Ρίου Αντιρίου, και εκείνος έχει χάρισε στη σύζυγό του και στον εαυτό του μια παράσταση Θόδωρ Κουρετζή. Ναι, δεν το συζητώ. Δηλαδή, αν θες να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και λες τι να κάνω, επίλεξέ το, θα σου το πω έτσι με πολύ αγάπη. Ψάξε να βρεις, να πας σε μια, να παρακολουθείς αυτόν τον Έλληνα που διαπρέπει διεθνώς. Τώρα εμείς εδώ τον ονομάζουμε πουτινόφιλο, ρωσόφιλο κτλ. Ο άνθρωπος σπούδασε στη Ρωσία. Τελεία. Τι να κάνουμε. Όπως ο άλλος σπούδασε στην Αμερική, ο άνθρωπος σπούδασε στη Ρωσία. Οκ, τελειώνει και η ιστορία. Αλλά σε αυτόν τον τόπο, τι να κάτω, πήγε και 24 η ώρα. Φέδων Καραϊωσήφιδης, καλημέρα σας, και δεν έχω πει τίποτα ακόμη. Τρία άρθρα ξεχωρίζω σήμερα από το liberal.gr, θα τα πω αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, καλημέρα σας Φέδωνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Πρώτα να πω ότι απόλαυσα χθες τη συνέντευξη με τον υπουργό του Τουρνά. Θεσμικός παράγοντας, ο οποίος δεν μιλάει με πολιτική γλώσσα και έδωσε απαντήσεις. Εγώ τα ήξερα, ξέρω φυσικά και τον άνθρωπο. Ήξερα τις απαντήσεις.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, γιατί και εγώ πραγματικά η ευαρέσκεια που ένιωσα, η ικανοποίηση που ένιωσα μιλώντας με έναν άνθρωπο ο οποίος τον ρωτούσα, μου απαντούσε, ήξερε τους κανόνες. Δηλαδή ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων που καμαρώνεις να λες να ένας αξιωματικός ο οποίος υπηρέτησε την πολεμική αεροπορία. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Φέδων, αν πέρασα τις εξετάσεις. Πρώτα απ' όλα μου έδωσες μαθήματα να εξεταστώ. Αν πέρασα εγώ τις εξετάσεις και αν πέρασε και ο υπουργός της εξετάσεις που στο διαγώνισμα που μας έβαλες και τους δύο.
1: Εγώ δεν θέλω ποτέ να κάνω τον υποβολέα, αλλά αυτά
0: μην το συζητάς αυτό. Εννοείται ότι έρχονται ερωτήσεις. Προφανώς δεν τα ξέρω όλα. Εννοείται.
1: Αυτά που απάντησε είναι αυτά που έπρεπε να ακουστούν και ακούστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί εδώ και χρόνια και συνεχίζει και θα συνεχίζεται. Αστική μύθη. Τα καναντέρ έτσι, τα καναντέρ αλλιώς, τα ελικόπτερα δεν πετάνε.
0: Τα ρωσικά πες μας, καλέ μου άνθρωπε, τώρα το ρωσικό εδώ που δεν το παίρνουμε γιατί δεν τα έχουμε καλά με τον Πούτιν και δεν τον νοικιάσαμε γιατί δεν θέλουμε Ρωσία. Αυτά πες μας. Τι μας κρύβεις?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει και μια εξέλιξη.
0: Ειρωνεύω με όλους αυτούς οι ηλίθιους οι οποίοι διακινούν όλη αυτή την. Μην πω ξανά τη λέξη. Ναι.
1: Για τα ρωσικά έχω πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Όταν δοκιμάσαμε τον Μπέριεφ, δεν ήμασταν οι μόνοι. Το συγκεκριμένο είχε κάνει πετενατούρ από το ρωσικό εξαγωγικό οργανισμό και είχε παραχωρηθεί για ένα χρονικό διάστημα σε αρκετές μεσογειακές χώρες, αυτές που υποφέρουν κάθε καλοκαίρι, για δοκιμές. Δεν υπήρξε ούτε μία χώρα, ούτε εμείς, ούτε η Ιταλία, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Πορτογάλοι, οι οποίοι το δοκιμάσανε και είπανε μάλιστα, αυτή είναι η λύση. Γιατί? Γιατί όλοι ανακαλύπτουν, άλλοι για το εδαφικό ανάγλυφο, άλλοι για το κύριο πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο μέσο και δεν αναφέρεται για ελεύθερη τεχνική ανάλυση. Όταν γίνεται η πυρόσβεση υπάρχει ένας κύκλος. Αυτό που εξήγησε χθες ο Υπουργός, ότι μπαίνει κάποιος στον κύκλο, αναφέρει στον συντονιστή. Ο συντονιστής δεν κάνει αυτό που το χολιγουδιανό τον καθοδηγεί. Τώρα ρίξε, τώρα στρίψε, τόσο κάνει. Του λέει, εκεί θέλω να ρίξεις και μετά είναι ευθύνη του πιλότου. Αυτός ο κύκλος, όταν λειτουργεί, βάζει στα μέσα ανακατηγορία. Δηλαδή, βαριά εντός εισαγωγικών αεροπλάνα, καναντέρ. Τα ελαφρότερα, αυτά που ονομάζουμε τα τελευταία χρόνια τράκτορες, είναι αυτά που δυστυχώς ο διαγωνισμός, είναι αυτό που είπε χθες ο Υπουργός. Εγώ το ρωτάω για να βγει στην επιφάνεια, διότι βγήκαν και εκεί πέρα διάφοροι αστικοί μύθοι, ακυρώθηκαν για αυτό το λόγο και τα λοιπά, και έτσι εγκληματίες ήταν αυτοί.
0: Σε διακόπτω εδώ, μείνω στους εγκληματίες, μ' αρέσει η λέξη εγκληματίες, και έρχομαι πολύ γρήγορα μετά τις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Η Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Στον εξώστη.
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγκαίνια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται 823 άνθρωποι, εκ των οποίων 579 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 558 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ορισμένες πολιτείες. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλωσορίζω όλες και όλους που εντάσσεστε τώρα στη συντροφιά μας, ενώ σε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα σας. Υγεία θα ευχηθώ πάνω απ' όλα και καλή ημέρα να έχουμε.

λουλούδια που στέλνει πάντα μέσω του φίλου μου, του κοινού μας φίλου Σάβα Παπάζογλου. Καλημερίζω επίσης τον Γιώργο Κουμή, τον γνωρίζω, τον Παναγιώτη Μανδάλη και τον γιο του Σταύρο όμως, που επίσης στέλνουν την καλημέρα τους μέσω του κοινού μας φίλου Σάβα Παπάζογλου. Σάβα μου, εντωμεταξύ αϊκάρα και οι δύο, όπως καταλαβαίνεις, Σάβας Παπάζογλου, είναι συμπαθητής μου από την Κωνσταντινούπολη. Μόλις ακούς το Παπάζογλου, καταλαβαίνεις αμέσως τον τόπο καταγωγής. Σάβα μου, αϊκάρα μας θες έσκησε. Τώρα τον κύριο Μανδάλη και τον γιο Σταύρο, τον Παναγιώτη Μανδάλη και τον γιο Σταύρο, τον γιο του, δεν τους γνωρίζω. Στέλνω όμως την καλημέρα και την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Χρυσέ μου Άρη, είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο και σε απολαμβάνουμε οικογενειακώς, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου φίλε Πέτρο, και ας μην γνωριζόμαστε, σε σένα και στην οικογένειά σου κάθε καλό. Καλημέρα σας αγαπητέ Γεώργιε Σολδάτε, ευχαριστώ, καλώς ήρθατε στην παρέδη, καλώς ήρθατε ενώ για το φθινόπωρο στην παρέα μας, να είστε καλά. Επειδή έκανε ένα σχόλιο περί της ΔΕΗ και της απολιγνητοποίησης στην Δυτική Μακεδονία και το πόσο αντάρα έχει φέρει και διάφορα τέτοια, μου γράφει ο Κώστας ένα εξαιρετικό μήνυμα, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι λίγο μεγαλούτσικο, αλλά αξίζει τον κόπο. Καλημέρα κύριε Άρη, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ. Μου λέει δώστε βάση, δίνω βάση Κώστα μου σε αυτά που μου γράφεις. Το 2008 πήγα στη ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα στα Δίμηνα. Δίμηνο, να δίμηνη σύμβαση εννοεί, φαντάζομαι. Μια λοιπόν, φεύγουμε κανονικά το μεσημέρι από τη δουλειά και μετά από μισή ώρα μας παίρνουν τηλέφωνο να γυρίσουμε πίσω γιατί έπαθε μια βλάβη και γυρίσαμε. Τι θέλω να πω, όλοι μα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργολάβοι έβγαζαν τις βλάβες λίγο πριν σχολάσουν για να δουλεύουν υπερορίες, διότι μία ώρα τότε ένας δημόσιος έπαιρνε από 60 έως 80 ευρώ. Δηλαδή έκλεβαν υπερορίες ενώ μπορούσαν να φτιάξουν τη βλάβη στη βάρδιά τους. Καλημέρα και πάλι. Αγαπητέ μου φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από τους λόγους που μαζεύτηκαν οι αγανακτισμένοι και μούντζωναν αγανακτισμένοι αριστερούλιδες, ακροαριστεροί, αναρχικοί και διάφοροι άλλοι, μαζί με δεξιούλιδες, ακροδεξιούς και τα φασισταριά της, τα εθνικοσοσιαλιστικά φασισταριά και οι ναζί της Χρυσής Αυγής, και όλοι μαζί αντά μας σχημάτισαν τότε το ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή πώς βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3% στο 35%. Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας που ψήφιζαν κάποτε Νέα Δημοκρατία και κάποτε ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί πήγαν και ψήφιζαν τότε Τσίπρα για να τους σώσει και Χρυσή Αυγή για να τους σώσουν κτλ. Ένας από τους λόγους λοιπόν ήταν ότι κόπηκε ο μπεζαχτάς του δημοσίου, γιατί το μνημόνιο έφερε τέρμα σε όλα αυτά που μας θέσει εδώ, τις απατιωνίες. Ναι, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο προσθέτει και άλλα για τον Θόδωρο Κουρετζή, αλλά μου λέει δεν θα συνεχίσω γιατί προφανώς είστε ενθουσιασμένος με το μαέστρο και το σέβομαι. Τώρα, το να χρεώσω στον Θόδωρο Κουρετζή τον πουτινισμό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, το διαχωρίζω. Ο Πούτιν κάνει τη δουλειά του, η Ρωσία είναι αυτή που είναι, ένας άνθρωπος σπούδασε εκεί και αν ακόμη χρηματοδοτείται, και αν ακόμη, δεν το ξέρω, και αν ακόμη. Εγώ δεν θα καθίσω να χρεώσω στον συμπατριώτη μου Θόδωρο Κουρετζή σε αυτήν την ιδιοφυΐα όλο τον πουτινισμό και την μπιπ που δέρνει την Ελλάδα. Εντάξει, να με συγχωρείτε αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, αυτή είναι η ματιά μου. Η Αλεξάνδρα μου λέει, η μητέρα του Κουρετζή καθηγήτρια πιάνου, βλέπαμε τον Θόδωρη στο Οδείο και νομίζαμε ότι ήρθε ο Νικ Κέιβ. Ιδιοφυής από μικρός, μα φαίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση, φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ Αλεξάνδρα μου, να είστε καλά, και επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καριοσηφίδη, αφού πω πολύ γρήγορα, εάν θα έπρεπε να δικαστούν για κάποιο λόγο οι ΜΕΤΑ, αν πρέπει να δικαστούν, που πρέπει, δεν το συζητώ, είναι διότι συμβάλλουν με τα μέσα που δυστυχώς που ανέπτυξαν, τα τεχνολογικά, αλλά και τις εφαρμογές πάνω στην τεχνολογία, ότι αυτές οι εφαρμογές ηλιθιοποιούν την κοινωνία και ότι αυτές οι μάζες ανθρώπων που διαμορφώνονται μέσω της ηλιθιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας, εγώ δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, μην βγει αυτό το συμπέρασμα, είμαι εναντίον των εργαλείων της τεχνολογίας, κάτι Facebook, κάτι Insta, κάτι TikTok, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο ηλίθιο εντελώς, τον βλάκα τον αποτελειώνουν πλήρως και τα λοιπά, είναι διότι θα δώσουν μεθαύριο, και αυτή είναι η αγωνία

0: μία μου να σου πω την αλήθεια, όταν θα φύγουμε κάποια στιγμή και θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα έχουν συγκεντρωθεί μάζες κοινωνίας, θα επιβεβαιωθεί η αριστερά που της αρέσει αυτό το μάζα. Η αριστερά και η κομμουνιστική αριστερά δεν θέλει ποτέ το άτομο να ξεχωρίζει, θέλει τη μάζα, τη λαϊκή μάζα. Το λέω έτσι σκοπίμως, γιατί συχαίνω με την έκφραση. Λοιπόν, διότι θα προσφέρουν αυτά τα εργαλεία στις μάζες, τους ηλίθιους δηλαδή, που θα σχηματιστούν στις κοινωνίες, να είναι το άθυρμα των εφιών, των απατεώνων, οι οποίοι θα είναι οι δικτάτορες της εποχής που έρχεται. Ζητώ συγγνώμη, αλλά η αγωνία μου εμένα είναι αυτή, ότι η Ηφείλειος θα γεμίσει από δικτάτορες οι οποίοι θα χειραγωγούν την ηλίθια κοινωνία, η οποία βαριέται να διαβάσει ένα κείμενο, αλλά σκρολάρει. Σκρόλ, κάνω σκρόλ. Φέδων Καραϊωσιφίδη, καλημέρα σας. Ο Φέδων Καραϊωσιφίδης ανθίσταται, εκδίδει περιοδικό, το ονομάζεται Πτήση και Διάστημα, συνεχίζει μια πολύ μεγάλη παράδοση που θέλει έναν κόπο να το διαβάσεις. Δεν ξέρω, έχετε σκρόλ εσείς, Φέδωνα?
1: Έχουμε και σκρόλ, αλλά έχουμε και τους εραστές του χαρτιού ακόμη.
0: Λοιπόν,
1: μιλούσαμε για τον Μπέριεφ.
0: Ναι.
1: Μεγάλη ιστορία, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο εξαιρετικό κατά τα άλλα μέσο πυρόσβεσης, αλλά κάθε μέσο πυρόσβεσης έχει και τις ιδιαιτερότητές του και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να...
0: Τα απάντησε χθες ο κύριος Υπουργός, γιατί θέλω να πάω παρακάτω.
1: Τα απάντησε.
0: Η συνέντευξή του είναι μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, έχει απομαγνητοφωνηθεί πλήρως. Μπορεί στο skyradio.gr να την ακούσει κάποιος, να την διαβάσει κάποιος. Και πάντως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μιλούσα με έναν τεχνοκράτη υπουργό, επειδή λέγονται διάφορα για τους τεχνοκράτες, ο οποίος ήξερε το θέμα και απαντούσε στα ζητήματα. Σε κάλυψε στο σκέλος της διερεύνησης με τον νέο Δασάμ ή όχι?
1: Ένα λεπτό για να κλείσω το θέμα του Μπέριεφ.
0: Ναι.
1: Το Μπέριεφ έχει το πρόβλημα των επιχειρήσεων σε γραφικό ανάγλυφο. Ξεχνάμε κάτι, λέμε όλα τα καλά, αλλά ξεχνάμε κάτι. 14 Αυγούστου 2021, στη Νότια Τουρκία, ένα Μπέριεφ συνετρίβει σε πυρόσβεση, επειδή ακριβώς έπαθε αυτό που είναι το αχίλιος πτέρνα αυτού του αεροσκάφους. Μπήκε μέσα στο εδαφικό ανάγλυφο, δεν πρόλαβε να κερδίσει ύψος για να είναι αποτελεσματικό, μπήκε μέσα στο εδαφικό ανάγλυφο και συνετρίβει στην πλαγιά του βουνού. Πλήρης διερεύνηση δεν έγινε, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, αλλά 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μια επιχείρηση με ένα αεροπλάνο το οποίο προσπαθούσε να κάνει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή η πυρόσβεση μέσα σε εδαφικό ανάγλυφο. Λοιπόν, διερεύνηση.
0: Ναι.
1: Εξακολουθώ να λέω ότι υπάρχει κενό.
0: Κενό, μάλιστα. Νόμο. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, μεν ναι. Ο υπουργός είπε ότι ο ΕΔΟΑΣΑΜ συμμετέχει, αλλά πώς συμμετέχει? Για να αλλάξει το καταστατικό του ΕΔΟΑΣΑΜ που είναι νόμος, πρέπει να υπάρξει καινούργιος νόμος. Καινούργιος νόμος δεν έχει υπάρξει, από όσο ξέρω. Πώς συμμετέχει? Δυστυχώς συμμετέχει με έναν τρόπο ο οποίος μας εκθέτει, λάθος έκφραση, καταδεικνύει το κενό νόμο. Δηλαδή, καλέσαμε τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται, όπου είναι νιολογημένα, όπως είπε ο υπουργός, τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας που βοηθάει αυτή τη στιγμή με 14 επτάμενα μέσα νοικιασμένα την ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο όπου είναι μισθωμένα, και η Αμερικανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Περιστατικών έχει αναλάβει να το διερευνήσει με συμμετέχουσα τον ελληνικό φορέα, τον ΕΟΔΑΣΑΜ. Αλλά παραμένει το κενό νόμου. Δηλαδή ότι ο ΕΟΔΑΣΑΜ από το καταστατικό του δεν μπορεί να διερευνήσει μη πολιτικά εμπορικά συμβάντα, άρα είναι εκτός της δυνατότητας. Είχε συμβεί και το...
0: Ναι. Ναι. Όχι, ολοκλήρωση την πρότασή σου. Μάλιστα. Ναι.
1: Είχε συμβεί και το 23. Είχε πέσει ένα μολδαβικό το ελικόπτερο στη Σάμο. Έμεινε αδιερεύνητο, διότι ο ΕΟΔΑΣΑΜ δεν μπορούσε να το διερευνήσει. Οι Μολδαβοί δεν υπήρχε περίπτωση να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω όμως ξεπερνά τον υπουργό αυτό το θέμα του
1: μικρού.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα εγώ χθες.
1: Σαφέστατα, δεν είναι δικιά του δουλειά.
0: Στην
1: προηγουμένη περίπτωση πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του πλαισίου.
0: Του πλαισίου, του θεσμικού. Μάλιστα.
1: Αλλά θα μάθουμε τι συμβαίνει Ναι. Βέβαια, εγώ επιμένω στο συγκεκριμένο και πάνω στις διερευνήσεις ότι η διερεύνηση πρώτα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή, διότι οι διερευνήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που γίνονται. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το πρωτόκολλο το αεροπορικό.
0: Πάμε και στο ιδιωτικό, σε παρακαλώ.
1: Γιατί
0: δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι. Πάμε και στο ιδιωτικό που έπεσε στη Σύφνο και σε όλη αυτή τη δράση των ελικοπτέρων που πια βλέπω ότι αυτό που τα επινοικιάζει τα κατεβάζει όπου. Δηλαδή το κατεβάζει το ελικόπτερο, μην παρεξηγηθώ, μην γίνει συνειρμό. Το προσγειώνει εμπασιτό το ελικόπτερο για να κάνει τον πανάκι του. Δεν θα με πείραζε αν υπήρχε ελικοδρόμιο εκεί να προσγειωθεί, να κάνουν τον πανάκι του να φύγουν. Για να μην βγω φοβικός ως προς την χρήση του ελικοπτέρου για τον τουρισμό. Ορίστε.
1: Πρώτα-πρώτα. Για το θέμα του ελικοπτέρου στη Σύφνο, εξακολουθούμε να έχουμε όλα τα σενάρια ανοιχτά. Το κυρίαρχο σενάριο είναι η μηχανική βλάβη, γιατί η καταστροφική αστοχία δεν φαίνεται να υπήρξε από τα στοιχεία που έχουμε. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ένα βίντεο. Τα συντρίμια βέβαια υπάρχουν εκεί. Τα συντρίμια θα πάνε και θα διερευνηθούν από αρμόδιους φορείς που έχουν τη δυνατότητα. Αλλά μην περιμένουμε πόρισμα. Θα βγει ένα ενδιάμεσο πόρισμα περίπου σε δύο εβδομάδες. Αυτό είναι το τυπικό. Αλλά το τελικό πόρισμα μπορεί να πάρει και χρόνο για να εμφανιστεί. Ναι. Άρα εκεί περιμένουμε. Τώρα, περί ελικοπτέρων. Το είπα και προχθές όταν συζητούσαμε στο τέλος της συζήτησης μας ότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη χώρα όπου επιχειρήσεις ελικοπτέρων ταιριάζουν πιο πολύ στο τουριστικό μοντέλο που θέλουμε να προωθήσουμε. Δηλαδή αυτό το island hopping, ότι μπορείς να φύγεις από την Αθήνα, από το Μαρκόπουλο, από τα ελικοδρόμια τα οποία υπάρχουν στην Αττική και μέσα σε 15 λεπτά να βρίσκεσαι σε οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου. Αυτό είναι το ζητούμενο και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πρέπει να βοηθηθούν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την κατάχρηση η οποία γίνεται, διότι υπάρχει πλαίσιο. Πώς επιχειρούν τα ελικόπτερα? Επιχειρούν από θεσμοθετημένο και εξοδοτημένο χώρο, δηλαδή ελικοδρόμιο.
0: Υπάρχει πλαίσιο. Να τηρείται το πλαίσιο λοιπόν. Υπάρχει πλαίσιο.
1: Ναι, το οποίο το έχουμε ξεχειρώσει.
0: Μάλιστα.
1: Το ξεχείρωμα είναι όπως κάθε τι ελληνικό. Υπάρχει ναι. Νόμος, αλλά το ξεχειρώνουμε.
0: Αυτή η περίφημη αρχή πολιτικής αεροπορίας, η περίφημη που ήταν υπηρεσία και τώρα έγινε ΑΠΑ αρχή. Τι διάολο κάνει?
1: Εγώ θα πρότεινα και κυριολεκτικά είναι όπως και με τον κύριο Τουρνά να κληθεί ο διοικητής της, ο κύριο Τσίτουρας, να πάρει θέση επί του ζητήματος.
0: Α, ωραία. Κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ. Σημειώστε, κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ. Τσίτουρας είναι ο επικεφαλής
1: της
0: Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα. Ο κύριος Τσίτουρας. Μάλιστα, πολύ καλά. Να τον ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ελικόπτερα. Μάλιστα. Και περιμένω τις ερωτήσεις. Όταν θα ακούσει έχω Τσίτουρας, υπάρχει και αποδεχθεί να απαντήσει. Εγώ εδώ είμαι. Βεβαίως θα τον καλέσω. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτου πολύ γρήγορα τρέχω για διάλειμμα. Μου γράφει ο Βασίλης UK. Α, να περάσουμε τότε να ετοιμάσουμε τον συνάδελφο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα, Πέτρο Φιλομαθή. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει και τα συγχαρητήριά του στην Αϊκάρα μας, ο Πέτρος. Ο Bill UK μου λέει τα ίδια έκαναν και με τον ΟΣΕ Πελοποννήσου. Αυτά που γινόταν στη ΔΕΗ, δηλαδή, μας έλεγε προηγουμένως ο Κώστας. Πασοκοκομούνια τρώγανε από τεχνίτες υπερορίες και διανυκτερεύσει εκτός έδρας κλπ. Καλά. Όχι πασοκοκομούνια μόνο. Όχι. Νεοδημοκρατόπουλα. Εδώ δεν θα τα χρεώσουμε. Στο Πασόκ μόνο και είναι και οι νεοδημοκράτες ήταν μέσα και ήταν και οι υποκριτές αριστεροί και οι κομμουνιστές που παριστάνουν αργότερα ότι εσείς μας χρεοκοπήσατε, ενώ ήταν πρώτοι στον Πεζακτά, στο χορό και στην αρπαγή, ήταν πρώτοι. Γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία η ρίση του αημνήστου Θεοδόρου Πάγκαλου. Μαζί τα φάγαμε, ο καθένας με το δικό του μερτικό, μίλαμε τα ίδια πράγματα. Γαμπρός στη Χαλκιδική. Άρη, καλημέρα. Γράφει έτσι, τιτλοφορεί τον εαυτό του. Μου γράφει: είμαι Αθηναίος, γαμπρός στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσω Νουδού λόγω της πολιτικής της να τιμά τους αγώνες της αριστεράς, Ρουβίκονες και Σία. Όμως, όντως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν απασχολεί αυτό. Η ψέκα και η πουτινίαση πάνε σύννεφο με κέντρο τον κόσμο πέριξ της Εκκλησίας. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ γαμπρέ. Γαμπρέ στην Χαλκιδική και Τι άλλο έχω, μισό λεπτό και μια καλημέρα. Πολύ γρήγορα, με συγχωρείς Κώστα, έρχομαι. Ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του και το καλή σεζόν από την παρέα από την 112 Πτέρυγα Μάχης Ελευσίνας. Καλημέρα σας σε όλους τους λεβέντες και τις λεβεντοπούλες, τις κυρίες και τους κυρίους της 112 Πτέρυγας Μάχης στην Ελευσίνα. Με τιμάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Χρήστο Δεμίσιευ στο Ξηροπόταμο Δράμας επίσης καλημέρα μου λέει: μα συγγνώμη, άντε εγώ που είμαι δραμηνός, έχω να προσάψω στην κυβέρνηση τον δρόμο Δράμα Αμφίπολη που τον τάζω 25 χρόνια, άσχετα που τον περνούν στα έργα στις περιφέρειες και διαφωνώ κάθετα. Η Θεσσαλονίκη στη ζωή τραβάνε με το Μητσοτάκι, βρε παιδί μου. Έχουν πέσει δις όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω μήπως σε κάποιους να κόψουμε μισθό για να είναι ευχαριστημένοι. Τι να πω. Βλαμμένος ορθολογιστής σαν εσάς με το συμπάθειο, Στέργιος Δεμίσης από Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, Στέργιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δάφνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον πίνακα από τις Βρυξέλλες. Δεν με ξεχνάς ούτε στις διακοπές σου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύη, θα επανέλθω, είναι μεγάλο το μήνυμά σου, το κρατώ για αύριο για να δώσω κι άλλο έτσι τροφή αναφορικώς με αυτές τις αρπαγές που ξέραμε τόσα χρόνια όταν ήταν κρατικοποιημένες οι ΔΕΗ, ΟΣΕ, από εδώ, από εκεί και διάφορα τέτοια. Σήμερα λοιπόν ένα από τα άρθρα που ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι, είναι τρία άρθρα στο Liberal. Είναι του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος γράφει τις εντυπώσεις του από τη συνέντευξη χθες με τον κύριο Τουρνά. Το κρατώ, θα το χρησιμοποιήσω τις επόμενες μέρες. Είναι το άρθρο του Κώστα Στούπα για το τι μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι στην παραγωγικότητα είμαστε πάτος. Θα φιλοξενήσω τον Κώστα Στούπα μια από τις επόμενες μέρες. Και ο Θανάσης Μαυρίδης, ο εκδότης του Liberal. Θα τέριαζε εδώ τώρα έτσι με το θέμα που θα θίξει ο Κώστας Μαρδάς. Λέει, τι ώρα θα βγάλουν ανακοίνωση, Κώστα μου καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Αντώνης και ο Αλέξης να υποστηρίξουν τον Κυριάκο στο θέμα του καλωδίου και της Κάσου. Καλημέρα σας. Τι κάνεις, Κώστα, πώς είσαι?
2: Καλημέρα. Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, ακούμε λοιπόν. Κώστας Μαρδάς είναι ένας συνάδελφος εμπειρότατος, διαβασμένος, ο οποίος κάνει τις εκπομπές του και λέω να ανοίξω και παρτίδες μαζί του, γιατί έχει τηλεοπτική παρουσία αλλά δεν είχε ραδιοφωνική. Και ευχαριστώ. Θα την έχει από εδώ και μετά, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Ορίστε,
2: ευχαριστώ,
0: Κώστα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, ας τις ευχαριστίες, πάμε, προχωρούμε. Ναι.
2: Λοιπόν, παρακολουθώντας τα ελληνοτουρκικά βλέπω ότι υπάρχει πολύ ξυλόλιο στη ρητορική σχετικά με την δίθεν ενδοτικότητα της κυβέρνησης. Εγώ κατάγομαι από ακριτική περιοχή και θέλω να υποστηρίζω κάθε πράξη εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων που κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Είσαι το κούλι δεξιός, είσαι τι είσαι.
2: Είμαι δεξιός της αριστεράς και αριστερός της δεξιάς. Λοιπόν, συγκεκριμένα, όταν η Τουρκία ανακοίνωσε την ναύτεξη, την ναυτική αναγγελία και λέει ότι είναι διαρκείας και από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα θα παίρνετε άδεια από μένα, τι έκανε η κυβέρνηση? Απάντησε επί του πεδίου, δηλαδή έκανε άσκηση έρευνα και διάσωση στην περιοχή μεταξύ Χίου και Σκύρου. Όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας προανήγγειλε τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα, η κυβέρνηση έκανε στα νησιά άσκηση δοκιμής ενόπλων δυνάμεων, έτσι, αντιβαλιστικών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Απάντησε επί του πεδίου δηλαδή. Όταν ο Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι θα δώσω τα F-35 στον Ερντογάν, η πολεμική αεροπορία μια μέρα πριν την επίσκεψη, την παρουσία του Μητσοτάκη στη σύνοδο, έκανε άσκηση ανεφοδιασμού, δηλαδή ελληνικά F-16 ανεφοδιάστηκαν από Ισραηλινά. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή νοτίως της Κρήτης που είναι η Σεβρών. Κατατέθηκε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Μιλάμε για μια περιοχή που καλύπτει 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 4 Ελλάδες. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν όχι 940 νησιά που είπε χθες ένας αναλυτής στρατιωτικός Τούρκος στα κανάλια της Τουρκίας, 22.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες έχουν καταγραφεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και αυτά τα καλύπτει ο χάρτης. Ο χάρτης αυτός είναι πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και κατατέθηκε στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μέσα στα χωρικά ύδατα, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά θα γίνουν εγκαταστάσεις σε 4 νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία. Κατατέθηκε ο χάρτης Αλίας, που σε μερικές περιοχές μπαίνει και μέσα στα διεθνή με βάση την Ευρωπαϊκή Αλλιευτική ΑΟΣ. Κατατέθηκε ο χάρτης τουριστικής ανάπτυξης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε τη Σεβρόν, προσοχή. Μιλάμε όλοι για τα 12 μίλια, έτσι. Κατά την άποψή μου, είναι άκερα τα 12 μίλια. Είναι επικίνδυνη η πολιτική τώρα. Το οικόπεδο της Σεβρόν, ξέρετε πόσα μίλια πάει νότιος της Κρήτης? 120 μίλια. Ο Μητσοτάκης έβαλε βέτο στα δάνεια safe. Μιλάμε για ένα ποσό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ και η αποπληρωμή του θα ήταν σε 40 χρόνια. Υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση αντιπυραυλικών συστημάτων Ισραηλινής τεχνολογίας σε βραχονισίδες και νησιά του Αιγαίου. 315 υπόγεια κτίσματα άμυνας θα γίνουν. Ιδρύθηκε το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αμερική, παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης έθεσε θέμα F-35, όχι βέβαια επισήμως στη Σύνοδο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ Προμηνών ανακοίνωσε το δικαίωμα της Ελλάδας για το πρώτο πλήγμα. Και τέλος, ιδρύεται βάση drones στη Ρόδο. Μιλάμε για 15 πράξεις εθνικής κυριαρχίας.
0: Συνιστούν ενδοτικότητα αυτές. Επειδή ακούω από κάτι δεξιούλιδες, ναι. Ακούω αυτό το ενδοτικός και ενδοτικός και είμαστε υποχωρητικοί και τα λοιπά. Είναι κάτι, δεν μιλάω για την πατριωτική δεξιά. Υπάρχει η πατριωτική δεξιά, είναι μη πει και το προφέρουμε μπι για να του τονίζουμε. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλοι που είναι, που δεν είναι της πατριωτικής δεξιάς και είναι άνθρωποι δεξιοί και λοιπά, οι οποίοι όμως δεν είναι παιδί μου, ναι αλλά, δεν ξέρω, για πες, συνιστούν ενδοτικότητα όλα αυτά, υποχωρητικότητα, ναι, τώρα, τα έχουμε, μας έχει αλώσει ο Ερντογάν, τι γίνεται?
2: Υπάρχουν τώρα οι νεοεθνικόφρονες αριστερά και δεξιά και οι στρατάρχες του Facebook, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι μερικοί πρώην στρατιωτικοί και κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι στρατιωτικοί, αφού υπηρέτησαν τον κατευνασμό, όπως λένε, τώρα έχουν γίνει οι επαναστάτες του Αιγαίου. Μα επαναλαμβάνω, ανέφερα γεγονότα, στοιχεία, πράξεις. Αυτή είναι μια λίστα 15 πράξεων, εθνικών πράξεων, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αλλά τι συμβαίνει? Θα μου επιτρέψει να πω ότι οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ανίκανοι.
0: Ανίκανοι, πλήρως. Έχεις δίκιο, επικροτώ και συνυπογράφω, εννοείται.
2: Γιατί το ζήτημα δεν είναι κομματικό. Όταν αυτά γίνονται από μια κυβέρνηση, δεν γίνονται για τους δεξιούς. Γίνονται για όλους τους Έλληνες. Εμείς στην ακριτική Χίο είμαστε 9 μίλια από τα μικρασιατικά παράλια. Δηλαδή 9 μίλια από τη στρατεία του Αιγαίου. Και πρέπει να στηρίζουμε, όπως είπα, κάθε ενέργεια που προωθεί την εθνική κυριαρχία. Μπορεί κάποια να έγιναν με καθυστέρηση. Ναι. Έτσι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός καθυστέρησε και η Ελλάς υφίστατο ένα οικονομικό κόστος. Αλλά όταν τα μαζέψεις όλα μαζί, βλέπεις ότι κανείς άλλος δεν έχει κάνει αυτές τις ενέργειες. Μετά, λέμε
0: γιατί
2: και
0: την πέφτουν τότε του Μητσοτάκη όλοι μαζί? Ο Κώστας, ο Αντώνης, ο Αλέξης, γιατί την πέφτουν? Έκαναν κάτι άλλο εκείνοι. Ο μόνος σοβαρός πάντως έως τώρα, αυτός που διατηρεί τη σοβαρότητά του, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι. Δηλαδή σε σχέση. Για πες, έχεις διαφωνία,
2: ναι,
0: αυτό?
2: Όχι, εγώ θεωρώ ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι, είχε μια πολιτική.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Όχι, όχι, πρόσεξε. Είναι ο Γιώργος ο οποίος δεν μιλάει ο άνθρωπος.
2: Μα δηλαδή είναι ο πιο σωστός δεξιός από το Πασόκ. Λοιπόν, μιλάμε για τις προηγούμενες λοιπόν πρωθυπουργούς.
0: Ναι. Οι άλλοι έκαναν, πήγαν και σκαμπύλιζαν τον Ερντογάν.
2: Μα επί του αγαπητού μου Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον εκτιμώ, έγιναν πάνω από 3.600 παραβιάσεις. Δεν θυμάμαι να έριξε κάποιο αεροπλάνο. Επί του Κώστα Καραμαλή έγιναν πάνω από 5.000 παραβιάσεις. Και ο Κώστας Καραμαλής, για να προωθήσει τη φιλία, πήγε και έγινε κουμπάρος του Ερντογάν.
0: Στο γάμο της κόρης του.
2: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς, όταν έκανε τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την πρόταση της Τουρκίας για να ράβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Όλα αυτά ήταν στα πλαίσια να αποφύγουμε τον πόλεμο. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, οι Άρη.
0: Ναι, γιατί τότε εγκαλείται ο Μητσοτάκης για κατευνασμό. Από αυτό θέλω να μου πει. Εκτός και αν δεν γουστάρω το Μητσοτάκη, δηλαδή τι προσπαθώ να πω. Είναι πολύ πιο τίμιο ειλικρινές να πεις, παιδί μου, δεν τον γουστάρω, δεν τον θέλω. Μου τη δίνει που τον βλέπω. Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή το καταλαβαίνω με την έννοια ότι είναι ανθρώπινο, το αποδέχομαι. Αλλά αντί να πεις αυτό, να λες παραμύθια στην κοινωνία, δεν είναι μπαγαποντιά.
2: Αυτό αφορά τα προσωπικά τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα ζητήματα εθνικοαμυντικής πολιτικής, τα σύνορά μας, για εσωκομματική προώθηση και για πόντρες όσον αφορά κάποια παράπονα ή κάποιες γκρίνιες ή κάποια χατήρια που ενδεχομένως δεν έγιναν. Διότι εδώ δεν είναι απλώς μια κριτική αυστηρή. Εδώ είναι μια βαριά κατηγορία περί ενδοτισμού.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή είναι, μιλάμε για ποινικό
0: διαβάσιμο. Είπε προδότη τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι άλλο να κάνουμε.
2: Μα για όνομα του, μετά λέμε για τις παραβιάσεις. Μα κάνουμε και εμείς λάθος. Όταν λέμε παραβιάσεις, δίπλα θα λέμε αναχαιτήσεις. Διότι οι Ίκαροι μας σε αστραπιαίο χρόνο βρίσκονται δίπλα στον Τούρκο. Κάνουν αναγνώριση, τον ειδοποιούν, τον αποθούν. Έτσι και γίνεται μια αερομαχία. Μα πρόσφατα έγινε και μια εμπλοκή. Άρα λοιπόν, όταν γίνονται παραβιάσεις, απαντά η Ελλάδα. Και μάλιστα ενοχλείται το ΝΑΤΟ και το μεγάλο αφεντικό της περιοχής που είναι η Αμερική. Μας έχουν πει στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προτείνουν να μην κάνουμε παραβιάσεις. Γιατί τα αεροπλάνα μας πηγαίνουν δίπλα στα τουρκικά και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης.
0: Κώστα, εδώ θα κλείσουμε. Αλλά έχεις πάρει τη θέση σου στους σχολιαστές εκπομπής.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πιο αντιδραστικός και από εδώ και από εκεί.
0: Εννοείται. Όσο πιο σκυρός γίνεται, δεν το συζητώ.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: Κώστα Μαρδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Μου λέει, μιλάτε συνέχεια για το ρωσικό αεροσκάφος, μου λέει ο Μιχάλης, και δεν αναφέρατε το πιο σημαντικό για μένα. Τον τρόπο με τον οποίο ανεφοδιάζεται με νερό, που είναι το σοβαρότερο μειονέκτημά του. Διάλειμμα, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε για τον τσαβισμό και για τον μαδουρισμό στη Μεσόγειο. Γεια σας, σε λίγο.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιβιωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: 5-27 Αυγούστου.
12: Προπόληση more.com.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
20: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
21: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην Ticketmaster.gr. ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα έχει μήκος σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις υπόλοιπες μέρες στις 12.30 τη νύχτα. Στα εγγένεια της γραμμής επέκταση 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μοσχής Θεσσαλονίκης και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν όψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Φλόρινα. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις είχαν υποβληθεί σε αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ από την αρχή του έτους ως και εχθές. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις στέλνοντας στην φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Εχθές, πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χαρακτηριστικά στην Κέρκυρα, σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Νεπάλ αγνοούνται 823 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 600 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 558 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα από δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε εχθές έναν φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτιών που υπογράφουν τη συμφωνία. Η επίσκεψη του επικεφαλής CIA John Ratcliffe στην Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εχθές. Ο Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πυρκαγιά προκλήθηκε σε δεξαμενόπλη που χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενό του Ορμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του προγράμματος είναι ασφαλή. Φωτιά ξέσπασε στα ξημερώματα στον υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών στον Γκάζι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είναι η δεύτερη ώρα για μένα, αλλά πρώτη ώρα για εσάς που σας υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 27 Αυγούστου. Εύχομαι λίγη μικρή ακόμη αντοχή, διότι κούραση ζέστη, είναι γεγονός, δεν μπορεί να αναπνεύσει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ, αυτός είναι ο καιρός, θα περάσει. Λοιπόν, άλλη μια μικρή υπομονή την οποία πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Υγεία να έχουμε, αυτό είναι το, για μένα το μήνυμα και το σύνθημα, και να πορευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εν ειρήνη και χωρίς φασαρίες στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, μου το ζήτησε ένας φίλος, αλλά λυπάμαι τώρα που δυστυχώς δεν κράτησα ποιος είναι αυτός ο φίλος. Είναι από την πολυπληθή παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει: καλά βρε Άρη, δεν έχουμε ακούσει το Αρανκουές Μον Αμούρ από την Αμάλια Ροντρίγκες? Παρακαλώ.

0: μου αρέσει τόσο πολύ το θέμα που μπορώ να παρασυρθώ και να μην γίνει εκπομπή. Αλλά εδώ είμαστε για να δουλέψουμε. Δεν είμαστε για να ακούμε τραγούδια. Άλλο αν χρειάζεται και ο τραγούδι, εννοείται. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μέσα στον Αύγουστο, εκεί που δυστυχώς μάθαμε, αλλά κακώς το λέμε, δεν το είχε πει έτσι, δεν εννοούσε αυτό το πράγμα ο Ουμπέρτο Έκο, αλλά εμείς το παραφράσαμε και προέκυψε ότι τον Αύγουστο, λέει, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Και όμως τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και ένας εκ των φορέων που έδωσε είδηση, δηλαδή εννοώ ένας από τους πρωταγωνιστές που έδωσε είδηση, ήταν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κύριος Τσίπρας παρουσιάστηκε στο InGR και έδωσε μια συνέντευξη εκεί, η οποία τις ημέρες που έπαιξε αποτέλεσε και την αφορμή να γίνουν πολλά σχόλια και τα λοιπά από αυτά που είπε και από τους σχολιογράφους που εργάζονταν εκείνες τις ημέρες. Ήμασταν μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μου έκανε εντύπωση να σας πω την ίδια και είπα, βρε παιδί μου, μια που το θίγει ο ίδιος και έχει και μια αίσθηση έτσι μιας προσπαθεί να κάνει με ένα χιούμορ μέσα από μια κομπορημοσύνη ότι με λένε θα το ακούσετε τι. Λέω, για να μάθω και άλλα πράγματα, δηλαδή να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, το απόσπασμα είναι πάρα πολύ σύντομο, 44 δευτερόλεπτα.
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους χαστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Τα λέει μόνος του, βέβαια, άνθρωπος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ειλικρινής. Κάνει μια στην προσπάθειά του να κτίσει τον καινούριο του εαυτό, παρουσιάζει τον εαυτό του. Είναι και αυτό μια. Ναι. Τώρα. Ο Μαδούρο της Μεσογείου. Α, ο Μαδούρο της Μεσογείου μου ανέβασε πάλι εκείνα έτσι, όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου και τα όσα έχουμε ζήσει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, θυμήθηκα την ύπαρξη του Ιάσονα Πιπίνη. Ο κύριος Πιπίνης είναι δημοσιογράφος, έχει και κυβερνητική ιδιότητα, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει η δουλειά που κάνει για την κυβέρνηση ο κύριος Πιπίνης. Ξέρω και διερεύνησα αν διατηρεί τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. Μου απάντησε ότι τη διατηρεί και αφού διατηρεί την δημοσιογραφική του ιδιότητα, είναι εδώ στο Ρεοδοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Πιπίνη, αγαπητέ Ιάσονα. Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθες.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το τι δουλειά κάνεις για την κυβέρνηση. Κάνεις ό,τι κάνεις, εν πάση περιπτώσει. Είσαι στα
2: της Λατινικής Αμερικής. Κάνω μια προσέγγιση με την περιοχή αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο, αγαπητέ μου Ιάσονα Πιπίνη. Θέλω να μάθω πρώτα απ' όλα τι γίνεται στην Βενεζουέλα, τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Να μάθω για τον τσαβισμό και να μιλήσουμε και για τον μαδουρισμό, εν πάση περιπτώσει, μαδούρο, μαδουρισμό κτλ. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται στη Βενεζουέλα.
2: Στη Βενεζουέλα, η μεταβατική κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες μετά την σύλληψη του Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο, αυτό το οποίο αναμένουμε είναι ουσιαστικά να προκηρύξει καθαρές προεδρικές εκλογές. Υπενθυμίζω ότι τον Ιούλιο του 2024, πριν από περίπου δύο χρόνια, έγιναν εκλογές. Διαπιστώθηκε ότι έγινε εκλογική νοθεία από τον Μαδούρο και έκτοτε η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα φυσικά δεν αναγνώριζε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο. Είναι μια καλή κίνηση αυτή, με ποια έννοια, ότι υπάρχει ένα καθεστώς αυταρχικό 26 χρόνια στη Βενεζουέλα. Εάν δεν υπήρχε η μεταβατική κυβέρνηση και μετά τη σύλληψη του Μαδούρο οδηγείται η χώρα σε εκλογές για να βγει η αντιπολίτευση, που προφανώς είχε κερδίσει σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπολίτευσης, θα υπήρχε ένα χάος. Δηλαδή, αυτό που μάλλον πολύ φοβόντουσαν είναι ότι θα γίνει Ιράκ Λιβύη. Και αυτό ήθελε να αποφευχθεί. Άρα, ορθώς υπάρχει αυτό το μεταβατικό στάδιο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, λες, τον αξιολογεί.
2: Ακολούθησε
0: θετικά
2: άλλη συνταγή.
0: Αυτή η συνταγή είναι καλύτερη, λες, από το να βγάλει ένα πρόσωπο από το ίδιο το καθεστώς να φτιάξει τη μεταβατική
2: εκλογική περίοδο. Ήταν ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο αυτό που ακολουθήθηκε στη Βενεζουέλα. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι, κατά την εκτίμησή μου, το πρώτο εξάμεινο του 27, μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 27, να γίνουν εκλογές, να βγει μια καινούρια κυβέρνηση. Και αυτό το οποίο παρατηρώ και εγώ στη Βενεζουέλα και σύμφωνα και με τις πηγές μου στο Καράκας, είναι ότι ο τσαβισμός δεν έχει πεθάνει. Δεν
0: μπορεί
2: έχει
0: να πεθάνει μετά από 30 χρόνια. Δεν
2: είναι τόσα πολλά χρόνια. Ελέγχουν τα πάντα. Και αυτό θα είναι και, νομίζω, και μια προϋπόθεση για τις εκλογές. Δηλαδή ο τσαβισμός ή ο μαδουρισμός να συμμετάσχει. Δεν θα τεθεί εκτός νόμου αυτό το κίνημα, προφανώς. Και νομίζω ότι θα είναι και καλό για τη χώρα, με την έννοια ότι θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες, να μην υπάρξει εμφύλιο στη χώρα. Τώρα, τι γίνεται? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη Βενεζουέλα, και μου το έλεγε και μια έτσι πολύ αξιόπιστη πηγή από το Καράκας. Θέλουν να αποκαλυφθούν το επόμενο διάστημα πολλά σκάνδαλα, στα οποία, διαφθορά στα οποία εμπλέκεται το καθεστώς Μαδούρο, διότι ο μαδουρισμός, επαναλαμβάνω, θα συμμετάσχει στις εκλογές, αυτό προκύπτει. Άρα θέλουν να προκαλέσουν μια μεγάλη φθορά στον μαδουρισμό, και επίσης να αποκαλυφθούν και τα εγκλήματα που έχει διαπράξει το καθεστώς. Δηλαδή μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έτσι, βασανιστήρια. Σήμερα που μιλάμε, μπήκα στην ιστοσελίδα που είναι ένας ανεξάρτητος φορέας στη Βενεζουέλα, Φόρο Πενάλ Βενεζολάνο, 326 πολιτικοί κρατούμενοι στα μπουντρούμια του Καράκας.
0: Ακόμη?
2: 326, σκεφτείτε, σήμερα που έχουν ήδη αποφυλακιστεί δεκάδες, εκατοντάδες ίσως, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο. Μιλάμε για απάνθρωπα βασανιστήρια, μιλάμε για μεσαιωνικά βασανιστήρια σε ανθρώπους αντιφρονούντες που είναι στις φυλακές. Όλα αυτά θα αρχίζουν να βγαίνουν. Μεταξύ των άλλων, αυτό το οποίο επιδιώκουν, μου έλεγε ήδη αξιόπιστη πηγή από το Καράκας, είναι να βγουν τα σκάνδαλα διαφθοράς. Μία από αυτές τις υποθέσεις είναι που έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων στην Ευρώπη. Πολιτικών προσώπων της αριστεράς στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι η Βενεζουέλα, μία πετρελαιοπαραγωγός χώρα, έτσι, τεράστια ποσά. Αυτό το οποίο μου έλεγαν είναι ότι περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, όχι εκατομμύρια, 500 δισεκατομμύρια από τις πωλήσεις του πετρελαίου έχουν εξαφανιστεί. Πολλά από αυτά τα χρήματα διοχετεύτηκαν σε πρόσωπα.
0: Είναι ακριβώς το αντίθετο της Νορβηγίας. Στην Νορβηγία έχουν φτιάξει ένα ταμείο γενναιών, εκμεταλλευόμενοι τα πετρελαία τους πάνω στη Βόρεια Θάλασσα. Σε αντίθεση πια η Βενεζουέλα, αυτά τα λεφτά τα αρπάξαν, τα κατασπατάλησαν.
2: Αυτό τουλάχιστον καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση. Μέχρι να αποδειχθεί.
0: Πες μου
2: αυτό.
0: Κάτι όμως, μισό λεπτό, Ιάσον, για να καταλάβω λίγο. Τι σημαίνει τσαβισμός και τι ήθελε να κάνει, αν δεχτούμε αυτά που σου λένε, ότι δηλαδή έγινε διασπάθηση της κοινή του περιουσίας, ας πούμε, που προκύπτει από την αξιοποίηση των πετρελαιοπηγών. Τι ήθελε να κάνει ο τσαβισμός χρηματοδοτώντας αριστερά κόμματα στην Ευρώπη? Τι ήθελε να πετύχει?
2: Αυτό είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Δηλαδή, αυτό το οποίο ρωτάς έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τους Βενεζολάνους. Τι ήθελε να κάνει? Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε με την πάροδο των ετών είναι ότι από την εποχή του Ούγο Τσάβες ήθελε να γίνει εξαγωγή του τσαβισμού κυρίως στην Ευρώπη, γιατί εξυπηρετούσε πολιτικά συμφέροντα, να επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα σε χώρες της Ευρώπης. Επιχειρήθηκε σε κάποιες χώρες, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία με τους Ποδέμος, με τον Πάμπλο Ιγκλέσιας, διαπιστώθηκε επίσης ότι εκεί υπήρξε και χρηματοδότηση. Δηλαδή υπάρχουν ντοκουμέντα τα οποία δείχνουν ότι ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, πριν ιδρύσει το κόμμα Ποδέμος, βέβαια, είχε λάβει χρηματοδότηση γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ από το καθεστώς του Τσάβες, και αυτό το οποίο ήθελε να έχει ερίσματα και υποστήριξη. Δηλαδή υποστήριξη όταν έρθουν τα δύσκολα για το καθεστώς Μαδούρο, το οποίο Τσάβες Μαδούρο, έτσι, το οποίο εξελίχθηκε και ένα αυταρχικό καθεστώς, να υπάρχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν μέρη, κατά την άποψή μου, λειτουργήσε αυτό. Δηλαδή είχε κάποιο αποτέλεσμα. Για τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκαν πολλά χρήματα.
0: Δηλαδή, όπως λέμε, πώς αυτά που κάνει ο Πούτιν, ας πούμε, αυτά που κάνει ο Πουτινισμός και η Ρωσία, σε έναν βαθμό.
2: Κατά βάση.
0: Με άλλο μέγεθος, βέβαια. Εννοείται, δεν συγκρίνονται.
2: Και εγώ θα το συνέκρινα και με άλλα αυταρχικά καθεστώτα και δικτατορικά. Υπάρχει μια περίπτωση στη Γαλλία, μην την ξεχνάμε. Έτσι, υπάρχει άνθρωπος που έχει καταδικαστεί. Υπάρχουν δικτάτορες, υπάρχουν αυταρχικοί ηγέτες, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Τώρα τι γίνεται? Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, λένε ότι αυτά τα χρήματα έλειψαν από εμάς, από τους ανθρώπους, τους πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι πείνασαν. Έτσι, εγώ βρέθηκα στη Βενεζουέλα αρκετές φορές. Δεν είχα νερό να αγοράσω. Εμφιαλωμένο νερό δεν είχα. Έψαχνα στη μαύρη αγορά. Δεν είχα νερό, δεν είχα φαγητό, δεν είχα φάρμακα.
0: Εσύ έχεις πηγές και στον τσαβισμό?
2: Ναι, είναι πολύ.
0: Πολύ εντυπωσιακό αυτό.
2: Εντυπωσιακό το γεγονός
0: ότι.
2: Το νέο
0: είναι εντυπωσιακό. Ναι. Φανταζόμουν ότι είσαι, ότι παίρνεις πληροφορίες από την αντιπολίτευση, που είναι και το πιο λογικό.
2: Κατά βάση
0: δηλαδή.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον τζαβισμό και μάλιστα γνωρίζω και ανθρώπους, έτσι πολύ αξιόπιστες πηγές, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί ήταν στο πλευρό του Τσάβες από τη δεκαετία του 90 ακόμη, πριν εκλεγεί πρόεδρος, όταν είχε κάνει και το αποτυχημένο πραξικόπημα το 1992, η πρώην σύντροφή του. Κάποιοι από αυτούς ένιωσαν προδομένοι, δηλαδή αυτό το οποίο μου έλεγαν ένας μάλιστα πρώην υπουργός του, δεξί του χέρι από την δεκαετία του 90, μου έλεγε: εγώ μόλις αντιλήφθηκα τη διαφθορά, τον εγκατέλειψα. Και βέβαια αυτός μετά κυνηγήθηκε και αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα. Και μάλιστα μου έλεγε ένα περιστατικό: ήταν στο αεροδρόμιο και είχε πιάσει τον Τσάβες πριν πεθάνει, και του έλεγε ο Τάδε, ο οποίος εμπλεκόταν σε σκάνδαλα διαφθοράς, εμπλέκεται σε αυτό, έχω μάθει εκείνο, έχω μάθει το άλλο, έχω αυτό. Εντάξει, μην ασχολείσαι, του λέει ο Τσάβες. Και λίγο μετά λέει, τον είδα να ανεβαίνει τις σκάλες στο αεροπλάνο μαζί του. Άρα εκεί ο άνθρωπος αντιλήφθηκε ότι ήταν μάταιο να αγωνίζεται, γιατί είχε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα για αυτά τα ζητήματα διαφθοράς και τελικά διώχθηκε από το ίδιο το καθεστώς. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε. Κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε. Με κάποιους από αυτούς έχω εγώ επικοινωνία, έχω επαφές και ήταν και επαφές χρήσιμες, υπενθυμίζω. Εντάξει, δεν σχετίζεται με αυτό που λέμε τώρα, αλλά ότι στο παρελθόν, με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, είχα αποκαλύψει τις σχέσεις του κυρίου Τσίπρα με το αυταρχικό καθεστώς Μαδούρο. Είχα αποκαλύψει τις μυστικές πτήσεις του κυρίου Παπά με τον Κύπριο δικηγόρο των offshore, τον κύριο Αρτεμίου, στη Βενεζουέλα αλλά και σε νησί της Καραϊβικής.
0: Δεν ήταν εκείνος με μια σακούλα έξω από το Μαξίμου? Αυτός στα χρόνια διακυβερνήσεως
2: είχε
0: Τσίπρα,
2: βρεθεί
0: Καμένου.
2: Το 16 όντως να βγαίνει από το Μαξίμου με μια σακούλα για επενδυτική προσφορά, είχε πει ο ίδιος, είχε υποστηρίξει.
0: Σακούλα σούπερ μάρκετ.
2: Μια σακούλα σούπερ μάρκετ τσαλακωμένη να προσπαθεί να την βάλει στην τσέπη του. Κάτι το οποίο είναι παράδοξο για το είδος της συνάντησης το οποίο επικαλέστηκε τότε ο ίδιος. Και είναι και μια ιστορία αρκετά σκοτεινή, θα έλεγα. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι δεν διέψευσε ποτέ ο κύριος Τσίπρας τα ντοκουμέντα τα οποία είχα αποκαλύψει. Υπενθυμίζω και το σεξουαλικό σκάνδαλο στην πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα, με μια επιστολή του, την οποία είχα αποκαλύψει εγώ.
0: Το έσχος, μισότες. Τώρα αναφέρεσαι σε ένα άλλο έσχος.
2: Το οποίο συγκάλυψε ο κύριος Τσίπρας, έτσι, και προκύπτει και από την επιστολή του.
0: Συγκαλύφθηκε
2: ο πρέσβης της Βενεζουέλας στην Αθήνα.
0: Ο οποίος έκανε κακοποιητής σεξουαλικός
2: σε πάρα πολλές
0: νεαρές γυναίκες που δούλευαν στην πρεσβεία.
2: Ναι.
0: Και μάλιστα λέγεται ότι ήταν και κόρη ενός τελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, εκεί κρυφίως έφυγε ο πρέσβης από την Αθήνα, δεν τον κατήγγειλε γιατί φοβήθηκαν, και εν πάση περιπτώσει τους προτάθηκε και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μου από τον κύριο Τσίπρα να μην μιλήσουν, και στην επιστολή του κύριο Τσίπρα έγραφε στον Μαδούρο ότι ξέρεις να το ουσιαστικά να το καλύψουμε αυτό το πράγμα, γιατί θα πληγεί η αριστερά στην Ελλάδα και εγώ ετοιμάζομαι να κερδίσω τις εκλογές. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι ντροπή.
0: Ως προς την αξιοπρέπεια την ανθρώπινη πρώτα απ' όλα. Ντροπή και έσχος.
2: Δεν μπορεί να συγκαλύπτει για κανένα λόγο, θεωρώ, έτσι, ένα σεξουαλικό σκάνδαλο. Και επαναλαμβάνω ότι για όλα
0: αυτά. Μάλιστα εκπροσωπείς και έναν χώρο που ιδεολογικά είναι υπέρ των γυναικών, της χειραφέτησής τους.
2: Αυτά ξεχάστηκαν όλα εκείνη την περίοδο.
0: Και δεν, από ό,τι θυμάμαι, δεν μίλησε ούτε και το ονομαζόμενο γυναικείο κίνημα, το οποίο έχει, έχει ένα αριστερό εσάνς, ας πούμε, κτλ.
2: Δεν υπήρξαν αντιδράσεις.
0: Μπροστά στον Βενεζουελάνο σύντροφο, πάνω απ' όλα.
2: Αυτό ήταν και ο λόγος. Εκείνη δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ήταν απαράδεκτο.
0: Πριν κάνουμε διάλειμμα με τον Ιγκλέσιας, τι έγινε, για να περάσουμε στο ελληνικά δεδομένα αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο.
2: Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, αυτό το οποίο προκύπτει, που σας έλεγα με την εξαγωγή του τσαβισμού, είναι ότι, και το είχε αποκαλύψει μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, η ABC στην Ισπανία, με ντοκουμέντα τα οποία είχαν την υπογραφή του Ραφαέλ Λισέα, πρώην Υπουργού Οικονομικών του Τσάβες, και του ιδίου του Ούγο Τσάβες. Εκεί προέκυπτε ότι πήρε γύρω στα 7 εκατομμύρια από την Βενεζουέλα πριν δημιουργήσει το κόμμα Podemos. Κάτι το οποίο βέβαια μετά, γιατί πήγαν Ισπανοί δικαστές στη Βενεζουέλα να συλλέξουν πληροφορίες, δεν στάθηκε ικανό για να καταδικαστεί ο Ιγκλέσιας.
0: Η Ισπανία το ψάξε το θέμα.
2: Το έψαξε,
0: δηλαδή.
2: Έστειλε δικαστές, μάλιστα στο Ραφαέλ Λισέα.
0: Είναι ευαίσθητη στη διαφθορά η Ισπανία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτός είναι και ο λόγος, θεωρώ, που και ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, υποδέμος, συνετρίβησαν πολιτικά. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Ισπανοί έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, μεγάλη ευαισθησία και στα θέματα υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή πόσο ο Πάμπλο Ιγκλέσιας Iglesias υποστήριζε ένα αυταρχικό καθεστώς που δολοφονεί διαδηλωτές, βάζει στα μπουντρούμια ανθρώπους, κάνει εγκλήματα πολύ σοβαρά. Και επίσης κατηγορείται, υπήρχε αυτή η κατηγορία, ότι έχει πάρει 7 εκατομμύρια από τον Τσάβες. Το θέμα είναι ότι δεν στάθηκε δικαστικά αυτό, διότι τα χρήματα τα είχε πάρει πριν δημιουργήσει το κόμμα. Βέβαια, υπάρχει ένας αντίλογος που μου έλεγε ο
3: δημοσιογράφος. Αλλά δεν διαψεύστηκε η διαφθορά. Η πράξη.
2: Ο Iglesias με διάφορες δικαιολογίες προσπαθούσε να υποστηρίξει ότι εν πάση περιπτώσει δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο Ραφαέλ Ισαία, και εδώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ο πρώην υπουργός οικονομικών της Βενεζουέλας στην περίοδο του Τσάβες, που ξέρει και ενεπλάκησε αυτού του είδους χρηματοδότηση και ξέρει και για άλλες υποθέσεις, μίλησε σε Ισπανούς δικαστές, δεν διέψευσε την εγκυρότητα αυτού του εγγράφου που είχε βγει. Είναι αυτό εδώ το έγγραφο, το οποίο το έφερα σήμερα μαζί μου, το έγγραφο το οποίο έχει την υπογραφή του Υπουργού και προκύπτουν αυτές οι εκταμιεύσεις χρημάτων. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Υπουργός του Τσαβισμού, του Τσάβες.
2: Υπουργός του Τσάβες, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια έφυγε από τη Βενεζουέλα, διέφυγε στην Ουάσιγκτον, διότι τον κυνήγησαν κι αυτόν. Και αυτόν τον άνθρωπο, εγώ στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής μου έρευνας, τον συνάντησα στην Ουάσιγκτον. Διότι, επαναλαμβάνω, το είπατε κι εσείς, ότι δεν έχω απολέσει τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Με αυτήν είμαι εδώ σήμερα. Δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση κάποιων άλλων. Γράφω βιβλία. Θυμίζω το τελευταίο μου βιβλίο, Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική, εκδόσεις και έδρος. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο για τη Βενεζουέλα και πολλές λεπτομέρειες.
3: Μια κουβέντα ακόμη για να κάνω διάλειμμα.
2: Αυτός εδώ είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Βενεζουέλας, ο Ραφαέλ Ισαία, τον οποίο, ο πρώην την εποχή του Τσάβες, τον οποίο συνάντησα εγώ στην Ουάσιγκτον. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ο οποίος μου είπε ότι υπάρχουν μεταξύ άλλων πρόσωπα εκτός από τους Ποδέμους στην Ευρώπη που χρηματοδοτήθηκαν, και μου ανέφερε ότι υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα που πήραν χρήματα εκείνη την εποχή.
3: Stop.
2: Δεν γνωρίζουμε εδώ. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω ποια πρόσωπα, δεν μου αποκάλυψε ποια πρόσωπα. Μου είπε όμως ότι υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα. Είναι μια σοβαρή πληροφορία, την οποία σας τη λέω πρώτη φορά, και θεωρώ ότι πιθανώς αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί.
3: Μάλιστα. Ωραία. Πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ιάσον Πιπίνης, δημοσιογράφος.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
13: Καταπληκτικό.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελετή των εγγενείων στο σταθμό της Μικράς. Στα εγγένεια θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από λάσπη, νερό και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta

0: κοινό θα εξυπηρετείται από λεωφορεία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ζούμε μεν τη ζέστη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζούμε μεν τη ζέστη εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο, και με συγχωρείτε η υπόλοιπη Ελλάδα που επιμένω στο λεκανοπέδιο, γιατί εδώ τρώμε το ζόρι. Τουλάχιστον έως και σήμερα, δηλαδή έως και χθες μάλλον, η κυκλοφορία στους δρόμους ήταν καλή. Δηλαδή πάρα πολλοί φίλοι, συμπολίτες μας, είναι ακόμη στη φάση διακοπών. Φαντάζομαι ότι από το τελειώνουμε τον Αύγουστο και από Δευτέρα θα αλλάξει το σκηνικό. Όταν θα ανοίξουν τα σχολεία θα έχουμε αποκατασταθεί πλήρως. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η καλύτερη στιγμή του λεκανοπεδίου. Οπότε δεν έχουμε και τα κυκλοφοριακά νέα, κινούμαστε άνετα. Λοιπόν, καλωσορίζω όλες και όλους που εντάσσεστε τώρα στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Προσκεκριμένο σήμερα στο Ρεδοθάλαμο είναι ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης με την δημοσιογραφική του ιδιότητα. Ο κύριος Πιπίνης έχει θέση στην κυβέρνηση, είναι στον τομέα σχέσεων της Ελλάδος με την Λατινική Αμερική, αλλά αυτό αφορά την ιδιότητά του, την κυβερνητική, που δεν με νοιάζει εμένα σε αυτήν την στιγμή. Τον φιλοξενώ, θα καταλάβετε γιατί, διότι σε μια συνέντευξη που έδωσε τώρα μέσα στον Αύγουστο ο κύριος Τσίπρας στο INGR, είπε μια ενδιαφέρουσα τάκα η οποία μου έκανε να γυρίσω λίγο στο παρελθόν. Διότι μπορώ να πω ότι και ο ίδιος, ας πούμε έτσι, αυτοσυστηνόμενος, μου θύμισε κάτι και λέω, πρέπει παιδί μου, κάτσε να το ψάξουμε λιγάκι. Παρακαλώ, ποια είναι αυτή η ατάκα?
2: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους αστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τσίπρας να αυτοσυστηθεί με την άνεση που έχει, δεν το συζητώ, μιλάει για τον εαυτό του, έχει άνεση αντιληπτών και με ένα ύφος έτσι, με ένα ωραίο χαμογελάκι, λίγο ηρωνικό, λίγο χερέκακο, ηρωνικός προς αντιπάλους του, θυμήθηκε ότι τον έλεγαν και Μαδούρο της Μεσογείου. Αυτό το Μαδούρο της Μεσογείου, να σας πω την αλήθεια, μου έτσι ξαναέκανε να θυμηθώ το παρελθόν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από Βενεζουέλα, ονομάζεται Ιάσον Πιπίνης, είναι δημοσιογράφος και βρίσκεται εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα,
1: Πιπίνη, άλλη μια φορά. Τώρα εσύ μου λέει στον ποιητικό, εγώ στο ελληνικό, δεν πάμε καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Να τον προσπαθήσω.
1: Λοιπόν, ωραία.
3: Πάντως, εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου αστείο, συγγνώμη,
1: ναι,
3: να γελάει ο κύριος Τσίπρας αναφερόμενο στο ότι με λένε ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Και θέλω να πω, επειδή είναι μια παλιά ιστορία, όντως, το κομμάτι αυτών των σχέσεων του κυρίου Τσίπρα με το καθεστώς Μαδούρο, ότι είναι μια υπόθεση ανοιχτή. Ενώ ότι ο ίδιος δεν έχει δώσει απαντήσεις σε πολλά ζητήματα.
1: Ο κύριος Τσίπρας πήρε λεφτά από τον Μαδούρο?
3: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδοτήθηκε από τον τσαβισμό, δηλαδή τον μαδουρισμό που είναι η συνέχεια του τσαβισμού. Που είναι παιδί του τσαβισμού.
3: Δεν μπορώ να γνωρίζω.
1: Ναι.
3: Αυτό το οποίο πάντως εμένα με εξοργίζει στη συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Τσίπρα είναι ότι εκπέμπεται και ένα λάθος μήνυμα. Δηλαδή, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός, εγώ παραλείπω το γεγονός ότι αν είναι αριστερά, δεξιά, δεν έχει να κάνει. Ένας Έλληνας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θαυμάζει, υποστηρίζει ένα αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας, του Μαδούρο, που ευθύνεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είναι ένα λάθος μήνυμα διεθνώς. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία. Δεν μπορεί ένας πρώην Έλληνας πρωθυπουργός να εκπέμπει ένα τέτοιο μήνυμα.
1: Την ώρα που καταγγέλει και ο ίδιος και τη διαφθορά. Mm-hmm. Και θέλει να, που καταγγέλει τη διαφθορά σήμερα του Πρωθυπουργού και της κυβερνήσεως. Λοιπόν, αφού λοιπόν έρχεται και θέλει την κάθαρση, την ίδια ώρα, από εκεί νομίζω ορμόμενος από τη φόρα που έχει για να αποκαθάρει την Ελλάδα της βρωμιάς και της δυσοδείας και της διαφθοράς, γι' αυτό λοιπόν παίρνει με ηρωνικό τόνο, χρησιμοποιεί αυτό τον
3: Μαδούρο. Δεν μου

0: αλλά για πάμε λίγο να δούμε λίγο του παρελθόντος. Μείναμε, μας περιέγραφε το σκηνικό με τον κύριο Αρτέμι Αρτεμίου. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Αρτεμίου μαζί με τον κύριο Παπά στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, δηλαδή, έτσι δεν ήταν και ο Παπάς μόνος του. Λοιπόν, κάτι ταξίδια στην ίσο Μαργαρίτα
1: της Καραϊβικής,
0: μάλιστα, για κάτι επενδύσεις, κάτι οπορκυπευτικά.
1: Δεν μάθαμε ποτέ πραγματικά τι συνέβη εκεί. Εννοώ ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Βρήκα ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα.
0: Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε έναν πρώην Υπουργό Οικονομικών του Τσάβες, ο οποίος
1: ο Ραφαέλ Ισαία, το λέγαμε πριν τις
0: μάλιστα, για να γλιτώσει την κεφαλή του το σκάσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πηγή σου.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα πηγή, την οποία εγώ δημοσιογραφικά θέλησα να ερευνήσω και αυτή την πηγή, γιατί έχω ερευνήσει και άλλες πηγές.
0: Δηλαδή ο τσαβισμός, μισό λεπτό, θέλω να το ξανά το γενικό, γιατί τώρα μας ακούν άνθρωποι που δεν να πάρουν μια γεύση από αυτά που είπες προηγουμένως. Γενικώς η Βενεζουέλα θέλει να ψάξει το παρελθόν του τσαβισμού της.
1: Αυτή
0: διότι ο τσαβισμός δεν πέθανε, δεν θα εξαφανιστεί, υπάρχουν άνθρωποι που θα εκφραστούν πολιτικά.
1: Και θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό, έτσι, θα πάρει
0: στις καθαρές εκλογές
1: που μπορεί να γίνουν μέχρι τα μέσα του 27, θεωρώ ότι δεν μπορεί να κερδίσει ο τσαβισμός την εξουσία σε καθαρές εκλογές, έτσι, εν τούτης θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό, είναι ένα ποσοστό, έτσι κυβερνά 26 χρόνια το καθεστώς αυτό, αυταρχικά θα είναι ένα υπολογίσιμο ποσοστό που θα έχει σε εκλογές. Συνεπώς οι αντίπαλοι, έτσι, αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση εδώ και χρόνια ερευνούν και σκάνδαλα διαφθοράς, υποθέσεις χρηματοδότησης που σας είπα, είχε αποκαλυφθεί υπόθεση χρηματοδότησης στον Podemos. Πριν βέβαια ο Ιγκλέσιας κάνει τους Ποδέμος, αναφέρω Ποδέμος επειδή ο Ιγκλέσιας στη συνέχεια έκανε το κόμμα και μπήκε και στην κυβέρνηση.
0: Και μας είπες λοιπόν ότι αυτός
1: ο Ραφαέλ Ισαία, λοιπόν,
0: τον οποίο συνάντησα
1: στην Νέα Υόρκη, μια συζήτηση ήταν, δεν ήταν συνέντευξη, σε μια συζήτηση λοιπόν από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που έκανα μαζί του, μου αποκάλυψε ότι εκτός από τους Ποδέμος, επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του εγγράφου που δείχνει ότι πήρε γύρω στα 7 εκατομμύρια ο Παύλο Ιγκλέσιας, μου λέει ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και η πληροφορία που είχε αυτός είναι ότι υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα και στην Ελλάδα τα οποία πήραν χρήματα από το καθεστώς Μαδούρο Τσάβες. Δεν μου αποκάλυψε, επαναλαμβάνω, ποια πρόσωπα είναι αυτά. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω ή να κάνω εικασίες. Θεωρώ όμως ότι επειδή το λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι άνθρωπος κλειδί στο καθεστώς αυτό, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό, πιθανώς δικαστικό, δεν το ξέρω εγώ.
0: Πάντως η Βενεζουέλα ψάχνει το παρελθόν της.
1: Η Βενεζουέλα ψάχνει το παρελθόν της και όπως λένε πολλοί στη Βενεζουέλα σήμερα, πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους όταν, γιατί διαφαίνεται μια πολιτική αλλαγή πια στη Βενεζουέλα, όταν αυτό το καθεστώς πέσει θα ανοίξουν πολλά στόματα και θα αποκαλυφθούν πολλές ιστορίες.
0: Ναι, σήμερα υπάρχει ακόμη καθεστώς τσαβισμού στη Βενεζουέλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ο Ροντρίγκες είναι ένα σκέλος αυτού. Μπορεί να μην έχει την ένταση του παρελθόντος, αλλά είναι ακόμη τσαβισμός.
1: Η οποία Ροντρίγκες υπενθυμίζει ότι το 2015, δύο μήνες μετά τις εκλογές που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας, ήρθε εδώ στην Ελλάδα για να δει πώς είναι τα πράγματα. Συναντήθηκε με τον τότε Πρωθυπουργό και με άλλους αξιωματούχους. Υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο μάλιστα πολλοί φοβούνται στη Βενεζουέλα ότι μπορεί να περάσει και πολύ καιρός και να παραμείνει αυτό το καθεστώς. Ότι συνελήφθη ο Μαδούρο, ναι μεν, καλός κακός, οδηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα μείνει η ίδια ιστορία.
0: Εγώ όμως βλέπω με θαυμασμό τώρα ότι όχι μόνο, επειδή μας το έλεγες προηγουμένως, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας είχε σχέσεις και ιδεολογικού χαρακτήρα ως κόμμα με τον τσαβισμό, με τη Βενεζουέλα και τον τσαβισμό. Είπες ότι ο τσαβισμός έκανε εξαγωγή, χρηματοδοτούσε για να έχει και να κάνει να παρεμβαίνει πολιτικά σε κράτη και κυρίως.
1: Αυτό μάλιστα μου το έλεγαν, συγγνώμη, πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε εκείνη την ομάδα που δημιουργήθηκε από την εποχή του Ούγο Τσάβες, 2008, 2009, 2010. Μου επιβεβαίωσαν ότι εργάζονταν σε αυτήν την ομάδα στο Καράκας, ανοιχνεύοντας πρόσωπα πολιτικά, νέα πρόσωπα, έτσι, άφθαρτα νέα πρόσωπα, προφανώς της αριστεράς στην Ευρώπη, τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν. Μεταξύ αυτών, όπως μου αποκαλύπτουν
0: αλλά, αν μου
1: οι πηγές μου στη Βενεζουέλα, είναι κάτι το οποίο είναι και προφανές άλλωστε, ήταν και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή εντοπίστηκε από την ομάδα αυτή του Ούγο Τσάβες και υποστηρίχθηκε. Και μάλιστα αυτό δεν είναι, εκτός από προφανές, το έλεγε και ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος, στην επιστολή του που είχα αποκαλύψει εγώ, που είχε δώσει στον Μαδούρο για τη συγκάλυψη του σεξουαλικού σκανδάλου, αναφέρεται στην υποστήριξη, είναι
0: με
1: στα
0: τον πρέσβη της Βενεζουέλας.
1: Με τον πρέσβη της Βενεζουέλας,
0: ο οποίος
1: χύμιξε
0: κακοποιητικά και σεξουαλικά.
1: Μάλιστα, μία πήγε να τη βιάσει, μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Μάλιστα. Στην επιστολή του εκείνη, λοιπόν, που είχα αποκαλύψει εγώ και δεν διαψεύστηκε από τον κύριο Τσίπρα εκείνη την περίοδο, αναφέρει ο κύριος Τσίπρας. Το λέω στα ισπανικά, υπάρχει λόγος για να μπορεί κάποιος να έχει κάποια άλλη άποψη. Esperamos en su apoyo importante de manera significativa para que nuestra preparación de un compromiso de gobierno tenga una probabilidad sustancial de éxito. Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σου de manera significativa, σημαίνει έμπρακτη, σημαίνουσα, έτσι, έμπρακτη υποστήριξη, ας πούμε, έτσι ώστε η προετοιμασία μας για μια κυβέρνηση, την οποία αναφέρει εδώ προηγουμένως ότι προσπαθεί να προκαλέσει προχώρες εκλογές, να έχει επιτυχία. Είναι κάτι το και ο ίδιος το λέει, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας. Υποστηρίχθηκε μεταξύ αυτών των ανθρώπων που είχαν εντοπιστεί από την ομάδα εργασίας του Καράκας, ήταν και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Αλλά βλέπω ότι στη συνέχεια ήταν και η ελληνική ακροδεξιά δια του κυρίου Πάνου Καμένου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο μαδουρισμός δεν αγκαλιάστηκε.
1: Δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να έχουν ανθρώπους στην Ευρώπη που θα βρίσκονται στην εξουσία. Ωραία. Και θα μπορούν να.
0: Κάτι αεροπλάνα που έρχονταν, κάτι βράβδι χρυσού κτλ. Τι ιστορίες είναι αυτές? Είναι μέσα σε αυτήν την διακίνηση χρημάτων?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Σημασία πάντως έχει ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει απαντήσει για αυτή την ιστορία, ας πούμε, που αναφέρατε τώρα με τα αεροπλάνα. Εγώ το 2019 είχα αποκαλύψει με τη δημοσιογραφική μου έρευνα ότι ένα τουλάχιστον αεροσκάφος τότε είχε προσγειωθεί στην Αθήνα μυστικά, δεν είχε ανακοινωθεί τίποτα, ενώ επέβαινε ο υπουργός εξωτερικών, κάποιον είδε, κάποιος είδε, ποιος άλλος επέβαινε, τι άλλο μετέφερε, δεν μάθαμε. Αλλά εκτός από εκείνο το αεροσκάφος, από την έρευνά μου προέκυψε ότι είχαν προσγειωθεί άλλα 12. Από την εποχή το 2015, δηλαδή μέχρι το 19 που ο κύριος Τσίπρας έφυγε. Ποιοι επέβαιναν, που σας λέω ότι δεν είναι περσινά ξινά σταφύλια. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας οφείλει απαντήσεις, όχι σε μένα, οφείλει απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Γιατί είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και το κομμάτι αυτό των σχέσεων του κυρίου Τσίπρα με την Βενεζουέλα, με το αυταρχικό καθεστώς, είχε απασχολήσει μια ιστοσελίδα που λέγεται Armando Info, ερευνητική δημοσιογραφία τη Βενεζουέλα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία εδώ, η οποία έχει. Ουσιαστικά λέει η εφημερίδα αυτή, η δημοσιογράφη στη μακρινή Βενεζουέλα, ότι ο κύριος Τσίπρας εμπνεύστηκε τον τίτλο Ιθάκη για το βιβλίο του από το νησί Μαργαρίτα. Ο τίτλος δηλαδή είναι ένα σκίτσο πολύ ενδιαφέρον που έχουν φτιάξει η εφημερίδα αυτή και λέει «Η Μαργαρίτα είναι η Ιθάκη για τις σχέσεις ανάμεσα στον τσαβισμό και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα». Και αναφέρεται μέσα στο ρεπορτάζ το οποίο είχα αποκαλύψει εγώ τότε για το ταξίδι Παπά Αρτεμίου στη Βενεζουέλα και λέει ότι ήταν ένας φορολογικός παράδεισος και αναρωτιέται η εφημερίδα αυτή, η Βενεζολάνικη, τι δουλειά είχε ένας δικηγόρος έμπειρος των offshore μαζί με έναν ισχυρό άνδρα της κυβέρνησης Τσίπρα στη Βενεζουέλα. Αναρωτιούνται και αυτοί οι άνθρωποι τι δουλειά είχαν εκεί. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό και για τους Βενεζολάνους. Και εδώ
0: αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό μου κάνει
1: ενδιαφέρει,
0: εντύπωση.
1: Ενδιαφέρει ψάχνουν, σχέσεις αυτές.
0: Ότι ψάχνει η Βενεζουέλα το κακό της παρελθόν παρά το γεγονός ότι το καθεστώς πια. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, το καθεστώς είναι στον ξεπεσμό του. Ναι, μεν εξήγησες προηγουμένως, αλλά αν μπορείς να το επαναλάβεις, σε παρακαλώ, αγαπητέ Ιάσονα Πιπίνη, ότι η επιλογή Τραμπ, η διαχείριση του θέματος Βενεζουέλα ήταν μια ευφυή σε σχέση με τα όσα βλέπουμε.
1: Μπορεί καθένας να σχολιάσει ό,τι θέλει για το είδος της επέμβασης, παρότι δεν έγινε για να αλλάξουν τα σύνορα της Βενεζουέλας ή για να κατασταθεί ο στρατός ο Αμερικανικός εκεί. Έγινε για να συλληφθεί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σφετεριστεί την εξουσία. Ο κ. Τσίπρας τον Ιανουάριο τον υπερασπίστηκε τον Μαδούρο. Έλεγε σε δήλωσή του ότι κατήγγειλε την απαγωγή, όπως το είπε, του Μαδούρο από τους Αμερικανούς, ενός, λέει, επικεφαλής κυρίαρχου κράτους. Δικτάτορας ήταν από το 24, δεν ήταν επικεφαλής κυρίαρχου κράτους. Γι' αυτό λέω ότι συνεχίζει να τον υποστηρίζει. Στο κομμάτι αυτό, λοιπόν, των σχέσεων πολιτικών προσώπων της Ευρώπης με το καθεστώς Βενεζουέλας, υπάρχουν βαριές σκιές και για τον κύριο Τσίπρα. Σας είπα, η ερευνητική ιστοσελίδα αυτή ουσιαστικά μάλιστα λέει ότι τον τίτλο Ιθάκη τον δανείστηκε από το νησί Μαργαρίτα. Εκεί υπάρχει μια πολύ σημαντική πληροφορία, την οποία δέχθηκα προσφάτως από αξιόπιστη πηγή που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, που μου λέει ότι στο ταξίδι εκείνο Παπά Αρτεμίου στη Βενεζουέλα συμμετείχε στην προπαρασκευή ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα έγινε μια συνάντηση πριν από το ταξίδι αυτό στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα στην Κυψέλη, στην οποία συνάντηση βρίσκονταν ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου. Αυτό πρώτη φορά το μαθαίνουμε. Είναι μια πληροφορία, έτσι, ένα ερώτημα θέτω εγώ. Ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου, ο Νίκος Παπάς, ο τότε πρέσβης της Βενεζουέλας και άλλα πρόσωπα βρέθηκαν στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα στην Κυψέλη. Αυτή είναι η πληροφορία που σας λέω, είναι αξιόπιστη από το Καράκας.
0: Ο πρέσβης είναι αυτός ο πρεσβευτής όπου.
1: Όχι που κατηγορήθηκε για το σεξουαλικά σκάνδαλα, όχι, ένα άλλο πρόσωπο είναι. Το ερώτημα που θέτω εγώ, δεν το υιοθετώ, αλλά σας λέω ότι είναι αξιόπιστη πηγή. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Πήγε όντως ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα πριν το ταξίδι στη Βενεζουέλα και τι πήγε να κάνει στο σπίτι, δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος? Δεν πήγε προφανώς ούτε να προσκομίσει επενδυτική πρόταση, ούτε για τα ζαρζαβατικά, ούτε τίποτα. Γι' αυτό σας επαναλαμβάνω ότι είναι μια υπόθεση ανοιχτή και ότι για μένα δεν είναι περσινάξινα στα φύλλα. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Υπάρχουν βαριές
0: σκιές. Σερβίρεται σε εμάς σαν περσινάξινα στα φύλλα. Για τους Βενεζουελάνους δεν βλέπω να είναι περσινάξινα στα φύλλα. Ότι ακόμη, αυτό λέγαμε προηγουμένως, ότι ακόμη και αυτό, τώρα το καθεστώς που ακόμη υπάρχει εμπάσχετος μέχρι να γίνουν εκλογές, αλλά και ο τσαβισμός ακόμα, αυτό προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Ψάχνει το παρελθόν του, το βρώμικο, το σκοτεινό, το πώς δηλαδή προσπαθούσε να επηρεάσει, να επηρεάσει κυβερνήσεις, την πολιτική σκηνή σε κράτη με χρηματοδοτήσεις.
1: Και γι' αυτό το λόγο αναζητούν και μου λένε ότι υπάρχουν και κάποια γραπτά ντοκουμέντα. Εγώ θεωρώ ότι καλώς κάνουν οι άνθρωποι αυτοί στη Βενεζουέλα, διότι έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Έτσι έχουν, επαναλαμβάνω, τα χρήματα αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι φύγαν από τη Βενεζουέλα. Τα στερήθηκε ο λαός της Βενεζουέλα. Αυτή θα έπρεπε να μην δουλεύει κανένας, να τρώνε με χρυσά κουτάλια για πολλά χρόνια. Έτσι, τα παιδιά και τα εγγόνια τους με τα δισεκατομμύρια του πετρελαίου. Και από τη Βενεζουέλα μου ήρθε επίσης μια πολύ σημαντική πληροφορία. Επίσης από αξιόπιστη πηγή, που επαναλαμβάνω έχει σημασία που το λέω, γιατί δεν έχω διαψευστεί σε κάτι από το ρεπορτάζ μου, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Υπήρξε μια συνάντηση, την οποία επαναλαμβάνω απασχολεί τους Βενεζολάνους όλη αυτή η ιστορία, μια συνάντηση στην Αθήνα το 2012, Ιούνιος του 2012, παραμονές εκλογών που ερχόταν με φόρα ο κύριος Τσίπρας. Ήρθε λοιπόν ο Τεμίρ Πόρας, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Νικολάς Μαδούρο, της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ήρθε στην Αθήνα, ο οποίος συνάντησε, σύμφωνα με την πηγή μου από το Καράκας, τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία στην Κουμουντούρου, στον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ο κύριος Τεμίρ Πόρας, δεν μάθαμε για ποιο λόγο συνάντησε τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα η πηγή μου μου λέει ότι μπαίνοντας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για να μπει στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, είχε και μια μαύρη βαλίτσα. Υποθέτω ότι θα έχει τα ρούχα του άνθρωπος, τα εσώρουχά του, τα οτιδήποτε, προσωπικά αντικείμενα, έτσι από ταξίδι ήρθε ο άνθρωπος. Ή μπορεί να είχε και. Δεν συνηθίζεται σε μια. Μου κάνει εντύπωση, δεν συνηθίζεται σε μια επίσημη συνάντηση ο αξιωματούχος να κουβαλάει μια μαύρη βαλίτσα με τα ρούχα του, αλλά θα μπορούσε να κουβαλάει και σουβενίρ. Εγώ στη Βενεζουέλα που πήγα αρκετές φορές έχω βρει εξαιρετικά χειροποίητα σουβενίρ. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία φτιάχνουν οι Βενεζολάνοι. Έτσι μου επισημάνθηκε από την πηγή μου και είχε μια συνάντηση για την οποία δεν μάθαμε ποτέ τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν το υιοθετώ σαν πληροφορία. Λέω ότι είναι πολύ σημαντική πληροφορία από αξιόπιστη πηγή, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα εδώ που προκύπτει. Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης του Τεμίρ Πόρας, απεσταλμένου του καθεστώτος της Βενεζουέλας, με τον κύριο Τσίπρα, παραμονές των εκλογών, στα γραφεία του στην Κουμουντούρου, και για ποιο λόγο? Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη Βενεζουέλα δεν ανακοινωνόταν τίποτα. Για ποιο λόγο δεν ανακοινώθηκε? Ότι ήρθε ο σύντροφος, μιλήσαμε για την επανάσταση, για αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μπορεί να σου πούνε τώρα οι άσονα ότι περσινά ξανάστε απελέ, διότι πια τους έχει αφήσει πίσω όλους αυτούς, έχει αφήσει πίσω την ιστορία του ο ίδιος πια. Ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν και τώρα ένας καινούριος κύριος Τσίπρας που έρχεται άφθαρτος, χωρίς, έτσι πώς να το πω, χωρίς καμία εμπλοκή, και λέει ότι είμαι εδώ καθαρός άνθρωπος, ο Τίμιος, ο Ειλικρινής, ο Καθαρός και ήρθα να σας κυβερνήσω. Πάρα, έρχομαι.
1: Θα μπορούσε να είναι έτσι, πραγματικά.
0: Μπροστά στη βρωμιά την, του Μητσοτακική και τη διαφθορά την κυβερνητική.
1: Η ένστασή μου είναι ότι δεν έχει αποκηρύξει αυτές τις απόψεις. Δηλαδή δεν έχει πει ότι, ξέρετε, στη Βενεζουέλα έχουμε ένα αυταρχικό καθεστώς. Ήταν εγώ, ξέρω εγώ, ήμουν πολύ ρομαντικός, είχα αυταπάτες, υποστήριξα τον Μαδούρο. Δεν ήξερα ότι είχε, ξέρω εγώ, νεκρούς διαδηλωτές. Υπήρχαν τότε, έτσι, δεκάδες, εκατοντάδες στα μπουντρούμια, βασανιστήρια. Δεν τα ήξερα εγώ, δεν είχα ενημερωθεί. Θα μπορούσε να το πει, γιατί σας λέω, είναι, εκπέμπεται ένα λάθος μήνυμα. Όπως επίσης και για το ταξίδι που έγινε στη Βενεζουέλα, ότι δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Εδώ υπάρχει και μια φωτογραφία που επίσης δεν την έχουμε ξαναδεί. Αυτός είναι ο Τεμίρ Πόρας, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε μια σύνοδο Μαϊμού που στήθηκε.
0: Αυτός που ήρθε, να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα. Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να δει τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι μου λέει η πηγή μου, στήθηκε μια σύνοδος Μαϊμού για να υπάρχει έτσι ένα κάλυμα ότι ο πραγματικός λόγος όμως ήταν άλλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ προκύπτουν δύο, εγώ σας είπα έτσι κάποια πράγματα τα οποία δεν συνδέονται όλα μεταξύ τους απαραίτητα. Πάντως προκύπτουν δύο ερωτήματα. Εκτός από τις βαριές σκιές που επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν, γιατί ο κύριος Τσίπρας ούτε έχει καταδικάσει το αυταρχικό καθεστώς, ούτε έχει δώσει εξηγήσεις. Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης του Τεμίρ Πόρας, αν έγινε ή αν δεν έγινε, μπορεί να το διαψεύσει ο κύριος Τσίπρας, στην Αθήνα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη την περίοδο μάλιστα, του 12 πρώτων εκλογών, και για ποιο λόγο ο κύριος Αρτεμίου, ο δικηγόρος των offshore, εάν έγινε αυτή όντως η συνάντηση, βρέθηκε στο σπίτι του. Μάλιστα, εκεί η πηγή μου λέει ότι κάθισαν όλοι αυτοί και ο κύριος Τσίπρας τους μαγείρεψε, τους έφτιαξε φαγητό.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ισχύει αυτή η πληροφορία? Δεν
0: απόδοση, φαντάζομαι, και των σουβενίρ που ήρθαν στη Μαύρη Τσάντα μέσα, που λες ότι μπήκε με μια Μαύρη Τσάντα.
1: Ναι, διαφορετικά γεγονότα, έτσι δεν συνδέονται.
0: Ναι. Αλλά μου λένε όμως το εξής, ότι σε αυτή, δεν ξέρω, αυτό το ξέρεις, ότι στην Ίσο Μαργαρίτα εκπαιδεύονταν διάφοροι καλοί άνθρωποι, χαμασέοι και διάφοροι άλλοι κατσαπλιάδες, τρομοκρατία δηλαδή, αυτό εννοώ, καλοί άνθρωποι. Το ξέρεις αυτό, ότι ήταν κέντρο εκπαιδεύσεως τρομοκρατών?
1: Υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ναι. Όχι μόνο στο νησί Μαργαρίτα και σε άλλες περιοχές.
0: Οι Χαμασέοι και αυτοί όλοι, όλοι οι αφρόκρεμα της κοινωνίας, της διεθνούς.
1: Και μάλιστα η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα καταγγέλει τον Μαδούρο, εκτός από τα εγκλήματα τα οποία υποστηρίζει ότι έχει διαπράξει, και για σχέσεις με τη διακίνηση κοκαίνης, ένα κομμάτι το οποίο μάλιστα αυτή ήταν και ο λόγος που επικαλείται τουλάχιστον η Αμερικανική δικαιοσύνη για τη σύλληψή του Μαδούρο στο Καράκας. Τη σχέση με την κοκαίνη, ότι φεύγαν φορτία κόκας από τη Βενεζουέλα, από τα αεροδρόμια, τα κυβερνητικά δηλαδή, από την πίστα που φεύγει το κυβερνητικό αεροσκάφος, και το άλλο κομμάτι είναι η σχέση με την τρομοκρατία. Μάλιστα, πολύ αξιόπιστη πηγή, αφού το με ρωτάτε, με διαβεβαίωσε ότι ο διπλωμάτης, ο οποίος, ένας διπλωμάτης ο οποίος περνούσε και από την Αθήνα, έφερνε, σε ο διπλωματικό σάκο έφερνε όπλα, το είπε ο ίδιος. Όχι για την Ελλάδα, περνούσε από την Ελλάδα, που είχαν προορισμό άλλες χώρες.
0: Και το ελληνικό κράτος δεχόταν τη διέλευση αυτή.
1: Εντάξει, ήταν σε διπλωματικό σάκο, αυτό τουλάχιστον αναφέρεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι καινούριο. Για τους Βενεζολάνους είναι δεδομένο οι σχέσεις του καθεστώτος αυτού. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι εξοργιστικό κάποιος να υποστηρίζει αυτό το καθεστώς. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ιδεολογικό. Α, δεν μ' αρέσει εμένα η Μπολιβαριανή Επανάσταση. Δεν τίθεται αυτό το θέμα. Και το θέμα στη Βενεζουέλα δεν είναι ιδεολογικό. Δεν είναι μια ιδεολογική διαμάχη. Εδώ μιλάμε για θέματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή και η Αμερικανική δικαιοσύνη, μένει να αποδειχθεί βέβαια, έτσι, τον κατηγορεί για την διακίνηση κόκας, και υπάρχουν και οι κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τη σχέση με την τρομοκρατία. Και εντός Βενεζουέλας και εκτός Βενεζουέλας.
0: Πολύ διαφωτιστικός, κύριε Πιπίνη.
1: Πολλά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.
0: Και διαφωτιστικός στις πληροφορίες που μας δώσατε και τα ερωτήματα που διατυπώσατε.
1: Το παρασκήνιο στη Βενεζουέλα εξακολουθεί πάντα να είναι πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον, εγώ θα έλεγα.
0: Ωραία. Ωραία, οπότε έτσι τροφοδοτούμε τη δημόσια συζήτηση και εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μια που είσαι στον ποιητικό και εγώ στον ποιητικό. Κύριε Πιπίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ με την δημοσιογραφική σας ιδιότητα σήμερα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και αύριο μέρα είναι, πρώτο Θεός, θα φέρουμε τα προϊόντα της Παρασκευής. Η συνέχεια σήμερα στις 12 παρατέταρτο με την κυρία Στασοπούλου στην τηλεόραση του Sky. Καλημέρα σας.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ?
2: Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι.
2: Ποιο μάτς.
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα το μεσημέρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η γραμμή θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι. Αυτή την ώρα γίνονται τα εγκαίνια στο σταθμό της Μίκρας παρουσία του Πρωθυπουργού. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού σήμερα το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγιο με 68 επιβάτες από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα εράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ από την αρχή του έτους ως και χθες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις, στέλνοντας στη φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Χθες, πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 Αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτείων που υπογράφουν τη συμφωνία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράντριτς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την Τζέσσεκα Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει σε περιοδικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Αντώνης Αντζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
5: Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει το μετρό, παρουσιάζει ο Ανδρουλάκης την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, πάει στη Γεσεβέ ο Τσίπρας, εσύ μου λες δεν έχουμε πρόορες εκλογές, καλά, εντάξει.
6: Κάτσε φρόνημα, σου είπα Μάγκη, στόπ εγώ, στόπ εχθές ο
5: Χρυσοχοίδης. Αν δεν ακούσω το Μητσοτάκη Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο, εκεί θα είμαστε και οι δύο, να πει πάμε Μάιο, δεν πιστεύω τίποτα.
6: Ο Μητσοτάκης θα πει πάμε εκλογές στο 1927. Ο μήνας που σου λέω είναι ο Μάιος. Και επειδή χθες υπήρχε μια ανησυχία και σε κάποιους πολιτευτές, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέει Μάιο εκλογές, είναι δυνατόν, μου είπανε κάποιοι. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. Δύο εβδομάδες πριν, μια εβδομάδα μετά, ποιος προεκλογικός αγώνας.
5: Ναι,
6: πώς θα πάμε να κάνουμε προεκλογικό αγώνα μέσα στο Πάσχα, δηλαδή δεν βγαίνει. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι βγαίνει. Πώς βγαίνει? Αν γίνουν εκλογές τέλος Μαΐου, μη σου πω και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, Αντώνη.
5: Γιατί αν γίνουν 9 Μαΐου, δεν γίνεται αμέσως μετά το Πάσχα.
6: Αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα. Σου λέει, θα λείπουν όλοι. Πώς θα κάνω εγώ προεκλογικό αγώνα, πού θα βρω τους ψηφοφόρους, θα τρέχω στα χωριά τους.
5: Εγώ πιστεύω, Γιάννη, ο Μητσοτάκης τους έχει κοιμήσει όλους για άλλη μια φορά. Θυμάσαι πριν το καλοκαίρι που ετοιμαζόμασταν, λέμε ερχόμαστε Αύγουστο και τον μπουμπουνάει. Είχε φουντώσει η κουβέντα. Τώρα λένε όλοι εντάξει, δεν θα έχουμε πρόορες εκλογές. Κάτσε.
6: Κοιτάξτε, αν υπήρχαν πρόορες, τουλάχιστον θα έπρεπε να το ξέρουν 5-10 εκεί κοντά, γιατί πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα. Ένας από τους λόγους που επίσης δεν υπάρχει αυτό που λες, είναι ότι θυμάσαι που γραφόταν πολύ και λεγόταν πως θα υπάρχουν ανακοινώσεις ψηφοδελτίων τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου, στη Νέα Δημοκρατία. Πάνε για τέλη Σεπτεμβρίου, πάνε για Οκτώβριο οι ανακοινώσεις.
5: Το Νοέμβριο είναι πρόορες εκλογές, Γιάννη.
6: Μα δεν θα έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Φαγώθηκε η χειμωνιάτικα. Ποιο θα τρέχει,
5: τον Νοέμβριο, σου ρωτάει, είναι πρόορες εκλογές ή εντάξει, είμαστε λίγο πριν, οκ.
6: Πρόορες είναι. Έχεις δει κανένα να κάνει εκλογές Νοέμβριο?
5: Ναι.
6: Ποιον?
5: Τι εννοείς, αν παλιά είχαν γίνει εκλογές τον Νοέμβριο? Νοέμβριο δεν θυμάμαι. Νομίζω έχουν γίνει και τον Νοέμβριο.
6: Μια φορά, αλλά ήταν τότε με τις κυβερνήσεις του 1990, νομίζω κάτι είχε πέσει κοντά, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά δεν κάνει κανένας χειμώνα εκλογές, Αντώνη μου.
5: Ναι.
6: Εκεί με τα κρύα, με τις βροχές που άλλως δεν έχει ψυχολογία, δεν έχει όρεξη. Θα το πεις εσύ, έλα να ψηφίσεις.
5: Ενώ τον Οκτώβριο κάνει όμως.
6: Ναι, αλλά δεν θα γίνουν.
5: Δεν θα γίνουν. Εντάξει λοιπόν. Φάβε, έχει και για άλλο στοίχημα μάλλον.
6: Πάλι θα χάσεις.
5: Κοίταξε, αυτό το φοβάμαι λίγο. Το άλλο δεν το φοβάμαι με το Σαμαρά.
6: Να δω. Θα διαλέξω μαγάζια, θα κάνω λίστα. Θα βάλουμε 5 στοιχήματα. Πα.
5: Θα
6: τα
5: λίστα,
6: μαγαζιά
5: θα
6: φετινά
5: θα
6: γυρίσουμε. Μια χαρά είναι. Και θα πληρώνεις, όχι τίποτα άλλο. Εγώ θα πίνω στην υγεία σου.
5: Αυτό μου φτάνει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας, βρίσκεστε σπίτι, στην δουλειά και ακούτε Sky 100,3 στον Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο
1: και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11, περιμένοντας και τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174, εκεί όπου τα τηλέφωνα απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης και την μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Είχαμε Patriot που πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση που έφυγαν από, κατευθύνθηκαν από κοινού με συνεργαζόμενα συστήματα εράμινας από την Σαουδική Αραβία. Πάλι θα ανοίξει μια κουβέντα για τους Patriot. Έχουμε σήμερα βουλή, κανονικά ξεκινάνε οι εργασίες με ένα εργασιακό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι θα κυριαρχήσει και το θέμα της Έλληνας Ακρίτα. Θα το ανοίξουμε μετά, έτσι.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Γιατί υπάρχουν και εξελίξεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Για τους Patriot που λες, περιμένουμε και μια συνεδρία στο Κησέα. Αν δεν έχει οριστεί ημερομηνία ακόμα, να δούμε και τη Στέλνα, αν εκεί θα υπάρξει με τελική απόφαση για το αν θα παραταθεί η παραμονή τους, αν θα γυρίσουν πίσω. Πάντως είναι σε μια τέτοια διαδικασία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πάντως όσο είναι εκεί, συνδράμουν απόλυτα στην αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε δει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά όλο αυτό το διάστημα.
0: Έχεις ρεπορτάζ για κάποιες αλλαγές στα οργανωτικά της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας τα πεις και αυτά, που και αυτά είναι προεκλογικά καμπανάκια, λέω εγώ τώρα. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση για τη ΜΕΤΑ και το ποσό των κάνω 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δώσει η μητρική εταιρεία Facebook και Instagram, η οποία κατέληξαν σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλουν τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί η κατηγορία ήταν πως γνώριζε τον αλγόριθμο ότι οδηγεί στο εθισμό ανηλίκων, παρόλα αυτά το συνέχισε. Αλλά θα το κάνει εκεί που την μήνυσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα το εξαπλώσει και αλλού, όχι μόνο τις πληρωμής, προφανώς πληρωμή θα λεφτά θα πάρουν αυτοί που προσέφυγαν, αλλά το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι ανέλαβε δέσμευση η ΜΕΤΑ πως θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία διαθέτει στους νέους κάτω των 18 ετών από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεν θα μπορούν να μπαίνουν στις συγκεκριμένες πολιτείες.
0: Και αυτό επειδή δημιουργεί ένα προηγούμενο και πολλοί θα βασιστούν σε αυτό, διευκρινίζεται ότι δεν δημιουργείται σε κανένα διεθνές δικαστήριο κάποιο προηγούμενο, παρόλα αυτά υπάρχει. Και είναι σημαντικό.
1: Και επειδή όλα αυτά μας αφορούν και αφορούν και τη χώρα μας, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε συζητήσεις με τη ΜΕΤΑ, τη μητρική του Facebook και του Instagram, για το πώς θα λειτουργεί και με ποιους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Και στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως, έχει δρομολογηθεί ένα πρώτο πλαίσιο σε λίγους μήνες.
0: Ναι, σε λίγους μήνες.
1: 1η Ιανουαρίου του 2027 αρχίζει να εφαρμόζεται η περιορισμένη πρόσβαση ανηλίκων σε όλα τα social media.
0: Έχουμε πολύ εξώστη σήμερα, Γιάννη, έτσι, δηλώσεις που ακούσαμε χτες, αλλά κομμάτια δηλώσεων που δεν ακούσαμε και παρουσιάζουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και ανοίγουν συζητήσεις και έχουν από τη μία, αν το δεις λίγο πιο χαλαρά έξω από την κομματική αντιπαράθεση, γελάς, αλλά μέσα στην κομματική αντιπαράθεση δημιουργούν και ένα κλίμα αρκετά βαρύ στο πώς μπορεί να μιλήσει νομίλης στο πολιτικό σύστημα. Ναι.
0: Πάμε εξώστη λοιπόν.
2: Είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά. Είναι απολύτως προφανές ότι ξοδεύει πολλά λεφτά. Ζει μια πολυτελή ζωή. Πήγε με τη σύζυγό της Σαρδινία στο ακριβότερο εστιατόριο. Ζει σε μια πολύ ωραία βίλα στο Σούνιο. Αν έχει καταφέρει με το τάξη επιθετίας του η βίλα στο Σούνιο με ιδιωτική παραλία να κάνουν 500 ευρώ, τότε για ποια ακριβά ενίκεια μιλάμε.
1: Όντως 500 ευρώ στο Σούνιο. Βέβαια, ναι, να σου πω κάτι και να μου το έδινε αυτό, δεν θα πήγαινε, Αντώνη. Θα χάλαγα μετά τις βενζίνες για να έρχομαι εδώ.
0: Τελικά είναι πλούσιος ο Τσίπρας που ζει σε βίλα στο Σούνιο ή είναι φτωχός και του κάνα τη χάρη για πληρώνει μόνο 500 ευρώ. Δεν το έχω καταλάβει καλά. Και αυτή η κουβέντα για τη βίλα στο Σούνιο έχει κουράσει λίγο.
1: Λες ο Τσίπρας να έχει μπει σε κανένα από τα προγράμματα αυτά με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Και έτσι να έχει οικονομήσει σπίτι.
0: Να το ψάξουμε λίγο, να τα δούμε.
1: Δηλαδή, εκεί που χτυπάει την κυβέρνηση. Να έχει αξιοποιήσει τα προγράμματά της.
0: Ναι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να τα έχει αξιοποιήσει, ξέρω εγώ. Τελικά Κυψέλη μένει ή Σούνιο. Σούνιο πάει το καλοκαίρι.
1: Φαντάζομαι.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν πηγαίνει Σούνιο.
0: Ναι, πηγαίνει Σούνιο. Πώς δεν πηγαίνει. Λογικά πηγαίνει. Κάνει κανένα μπάνιο.
1: Βέβαια μπορεί να έχει αυξηθεί το ενίκιο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή η τιμή ήταν όταν το είχαμε πρωτομάθει.
0: Μπορεί να έχει πάει 550.
1: Ναι, δεν ξέρω τι προέβλεπε το συμβόλαιο.
0: Να βάλει τον πληθωρισμό.
1: Μπορεί να έχει μπει.
0: Άδωνης Γεωργιάδης ήταν λοιπόν αυτός στο Open και πάμε να ακούσουμε λίγο τι λένε από την πλευρά της Ελλάς, γιατί όταν ο ρεαλισμός δεν συναντά την πολιτική, είπε, εκεί υπάρχει ένα θέμα νομίζω.
3: Μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ότι συγκεκριμένα ο κύριος Άδωνης συνεχίζει να λειτουργεί ή αρχίζει να λειτουργεί, για να είμαι πιο ακριβής, στα όρια ενός φόβου, τρόμου και πανικού, στο γεγονός ότι ο Αλέξο Τσίπρας θα αναγγείλει το οικονομικό μας πρόγραμμα.
4: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Τρέμουν.
0: Τρέμουν. Εντάξει.
1: Ο κύριος Άδωνης πιο πολύ τρέμει, νομίζω.
0: Κάποια δόση υπερβολή σε όλο αυτό, νομίζω. Πρέπει λίγο να
1: ηρεμήσουμε
0: στην αμαλία.
1: Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο Open. Αντώνης Σαουλίδης στο Sky.
0: Ναι.
1: Σου λέει, φοβάται ο Άδωνης, γι' αυτό τα λέει.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει μια πιο ήπια λέξη από το τρέμουν. Και ο φόβος, βέβαια. Άντε, να του πει ανησυχία. Ένας προβληματισμός.
1: Μπορούν να κάνουν μια βόλτα σε όλα τα μοναστήρια της χώρας και τις εκκλησίες όπου έχουν αλλάξει τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από μια λαμπάδα για την εμφάνιση Τσίπρα.
0: Εν τω μεταξύ, περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Περιμένετε να έρθει η ΔΕΘ να γράψει το 2 μπροστά που θέλετε να το γράψει και το έχετε πει και ότι θα είναι ντέρμπι. Να τα λέμε αυτά. Λίγο θέλει μια συστολή. Γιατί και εκεί με την φορολόγηση του πλούτου είχαν βγει και έλεγαν πολλά. Παραμένει στο πρόγραμμα του Τσίπρα, αλλά μαζεύτηκαν αυτά για τα γρήγορα και τα αργά σκάφη.
1: Φαντάζεσαι όμως 2 Σεπτεμβρίου.
0: Τα γρήγορα σκάφη φορολογούνται. Τα αργά δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι τώρα τη βαρκούλα. Κάνει κουπί ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος. Λοιπόν, φαντάζεσαι πώς θα τρέμει ο Άδωνης, ο κύριος Άδωνης, όταν θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι κάπου εκεί κινούνται και στο Πασόκ. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε.
5: Ξέρει πρωθυπουργός, με Πασόκ απέναντι ισχυρό δεν ξαναβγαίνει πρωθυπουργός.
6: Εσείς σκεφτάτε.
5: Όπως και η κυρία Καρισιανού πέφτει, έτσι πέφτει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η μάχη θα είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Κεντροαριστερά, κεντροδεξιά.
1: Όσο Τσουκαλάς, στο εσείς κερδάτε είναι ο Βασίλης Οικονόμου από το πάνελ της ΕΡΤ. Έπρεπε να του πει ο Τσουκαλάς, κερδάμε.
0: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Νίκη με μία ψήφο διαφορά.
1: Το ξεχάσαμε λίγο. Ε.
0: Ναι, εκτός αν το γυρίσουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, νίκη με μία ψήφο διαφορά. Γιατί μιλάμε για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Νίκη με τον Τσίπρα με μία ψήφο διαφορά για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα για το Πασόκ, αλλά πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Αν ναι, δεν υπάρχει αισιοδοξία.
0: Πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Θα ανέβουν και στη Θεσσαλονίκη σήμερα το χρέος, θα πάνε και στην 3η Σεβρίου. Εκεί νομίζω θα γίνει η μεγάλη ένεση τόνωσης ηθικού.
1: Με τη μοτοπορία, με τις σημαίες.
0: Ναι. Θα κατέβουν κάτω πολλά στελέχη. Θα κάνουν περιοδίες και με τον πρόεδρο θα πάνε σε όλη την Κρήτη. 500.000 κόσμος ψηφίζει στην Κρήτη.
1: Είπαμε, πάει στα Παντρογονικά για να πάρει δύναμη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Λέει, ξεκίνησε από την έδρα μου.
0: Στην Κρήτη το 23, μόνο στα Χανιά δεν τα έχει πάει καλά το Πασόκ. Σε όλα τα άλλα, τις τρεις νομίζω και βγει δεύτερος. Στα Χανιά, εκεί με πολλά και είχε βγει ή κρατούσε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή κρατάει, δεν ξέρω. Ή η Ελλάς τώρα. Θα γίνει μάχη μεγάλη στην Κρήτη, έτσι.
1: Θα γίνει μάχη γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα δώσει βάρος. Είχε καταφέρει έτσι να κερδίσει εκλογές 23 την Κρήτη, σου λέει ότι χάσουμε τώρα.
0: Ναι, εντοπιότητα. Καταρχάς, πρώτη φορά έγινε όλη μπλε. Είχε γίνει επικαραμαλή ναι, τρεις νομοί, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, έχουμε εντοπιότητα Μητσοτάκη, εντοπιότητα Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας αισθάνεται ισχυρός εκεί πέρα από το 12-19 που ήταν πρώτος.
1: Εκείνη και ο Κασελάκης από εκεί. Μήπως ενώσει τις δυνάμεις με τον Ανδρουλάκη, όχι.
0: Βάλτον στην.
1: Έχει καεί αυτό, πιστεύεις. Έχει καεί αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι έπαιξε ποτέ. Το ότι θα πάρει του κασελακικούς, πρώην κασελακικούς ο Ανδρουλάκης θα πάρει. Νομίζω θα είναι η μόνη κοινοβουλευτική δύναμη που τελικά θα αυξήσει με κάποιο τρόπο τις δυνάμεις της στη Βουλή. Αλλά να πάρει την
1: πιθανότητα. Για 9 μήνες τώρα. Εγώ.
0: Για 9 μήνες, για 2-3 δεν ξέρω.
1: Για 9 μήνες τι να την κάνει στην κοινοβουλευτική δύναμη, έτσι όπως έχει γίνει η Βουλή. Με τους 50 τόσους ανεξάρτητους.
0: Μου άρεσε και η δήλωση χθες της Αλεξάνδρας Σδούκου. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Τι μπορεί να θέλει μια κυβέρνηση? Να κάνει καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων.
8: Να ξαναβγεί μάλλον.
7: Ναι. Όμως,
8: πάνω απ' όλα.
7: Πώς είπατε?
8: Να ξαναβγεί πάνω απ' όλα.
7: Και αυτό βεβαίως.
1: Και όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά. Θα πω εγώ.
0: Τι νοείς όχι απαραίτητα με την ίδια σειρά?
1: Είτε είσαι κυβέρνηση, είτε είσαι αντιπολίτευση και θες να γίνεις κυβέρνηση, είσαι τρίτος και θες να κερδίσεις με μια ψήφο διαφορά. Να κερδίσεις, αυτό είναι το πρώτο στοίχημα.
0: Ναι, αυτό είναι το. Αλλά άμα κερδίσεις.
1: Και μετά, άμα κερδίσεις, θα κάνεις σίγουρα τη ζωή όλων καλύτερη.
0: Άμα κερδίσεις με 24,8% κερδίζεις. Έχεις χάσει. Και 17 να έχει ο άλλος.
1: 24,9 δεν κερδίζεις.
0: Ναι.
1: 24,99 δεν κερδίζεις.
0: Και 25,8 δεν κερδίζεις. Ας μην βάζουμε τόσο το φράγμα του 25, γιατί θα έρθουν και οι δεύτερες.
1: Ναι, αλλά.
0: Εκεί δεν. Ξεκινάς την αυτοδυναμία, ψάχνεις, βγαίνεις στη Ζητιανιά. Παιδιά, ελάτε λίγο μαζί μου.
1: Μία ψήφο θέλω, μία δηλωμένη ψάχνω.
0: Και νομίζω ότι το κορυφαίο ηχητικό θα το ακούσουμε τώρα από τη Σοφία Βούλτευση στο Open.
6: Έχεις πάει λοιπόν στον πόλη της Δημοκρατίας και είναι ένα δρομάκι να το περάσεις απέναντι να πας να παραλάβεις. Και εσύ δεν κάνεις αυτό, παραπαίνεις τον Πετσίτη αλλά Μπρατσέτα και πας στην Κεσαριανή, λες και είσαι ο γιος του Μπελογιάννη ας πούμε και δεν ξέρω τι, και πρέπει να περιμένει ο απερχόμενος πρωθυπουργός πότε αυτή η άθλια παρέα που πήγε στην Κεσαριανή αντί να περάσει ένα δρόμο απέναντι αποφασίσει να πάει να παραλάβει το μαξί μου. Το παρέλαβε μια χαρά μόνος του και φυσικά δεν θα τον περιμέναμε γιατί ήμουν και εγώ το τότε εκεί.
0: Εσύ τι ακούμε.
1: Άμα έχει πάει και για καφέ, δηλαδή πρέπει να τον περιμένουμε και μετά τον καφέ.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει στέλεχος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να μην παραδέχεται ότι όντως αυτό που έγινε τότε. Γιατί θυμάμαι ότι ο τότε διευθυντής του Σαμαρά, ο Μπούρας δεν ήταν.
1: Ο Μπούρας.
0: Είχε ενημερώσει ότι δεν θα βρίσκεται ο Σαμαράς και εμείς και επίσης ξέραμε απ' έξω ότι δεν θα τον περιμένει ο Σαμαράς. Και νομίζω ότι όλοι είχαν αναγνωρίσει ότι εκείνο ήταν απρέπεια.
1: Ήταν απρέπεια, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ξέρεις, όταν το έχεις κάνει και όταν το έχεις συγκρουστεί, κάπως πρέπει να το υπερασπιστείς. Γιατί ήταν εκεί.
0: Ήταν
1: δεν
0: πολύ...
1: ήταν η κυρία
0: ήταν εκεί, ναι.
1: Δεν ήταν απ' έξω και δεν έβλεπε τη σύγκρουση, την είχε βιώσει. Οπότε δεν μπορεί να το υπερασπιστεί.
0: Κοίταξε, ήταν πολύ πιο άγρη η κυρία από τώρα. Έτσι. Δεν το συζητάω. Μνημόνια, ό,τι είχε γίνει. 12-15, είχαν προηγηθεί οι πλατείες, οι αγανακτισμένοι. Ήταν πολύ άγρη η κυρία. Αλλά εντάξει. Δόθηκε μια εκλογική μάχη.
1: Σκέφτεσαι ότι πολλοί.
0: Και νέοι... με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είχαν προηγηθεί.
1: Σκέφτεσαι ότι μία-δύο εκατοντάδες χιλιάδες νέοι οι οποίοι θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές δεν έχουν ζήσει τίποτα από όλα αυτά παρότι για μας είναι λες 10 χρόνια πίσω.
0: Άλλος λόγος που δεν έχεις λόγο να το επαναλαμβάνεις αυτό και να το υποστηρίζεις. Άστο να περάσει, ειδικά τώρα που είσαι απέναντι και με το Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Αλλά για αυτούς τι κάνεις, κάνεις TikTok, κάνεις Facebook, κάνεις Instagram story. Και έχουν να βγουν.
0: Να το κάνουν αυτό Facebook και TikTok.
1: Έχουν να βγουν τώρα βιντεάκια εν ώψη εκλογών για να προσεγγίσουν τους νέους. Βλέπω και το Πασόκ έχει μπει δυναμικά σε αυτά.
0: Είδες που μιλάει με FaceTime με την Αποστολάκη.
1: Για το ιδιωτικό χρέος.
0: Την παίρνει τηλέφωνο και βλέπονται.
1: Αλλά απέχουν πολύ πίσω πολύ από την καμπάνια που είχε κάνει ο Μητσοτάκης το 23.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Αλλά βλέπω τον Τζίπρα έχει πει πολύ δυναμικά σε αυτό το πεδίο. Δεν έχει καμία σχέση με τους ερασιτεχνισμούς του 23, έτσι. Θυμάσαι.
1: Ριμπράντινγκ, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Rebranding.
0: Από το αεροπλάνο ξεκίνησε, από ψηλά.
1: Ναι. Πώς γίνονται αυτά. Και αυτά δεν γίνονται τώρα. Είχαμε μια ιδέα, την κάνουμε οι δύο μας μεταξύ μας. Θέλει ανθρώπους επαγγελματίες για να τα κάνεις αυτά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, νομίζω ότι στον εξώστη μαζί μας πρέπει να βάλουμε και τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα. Τι λες.
1: Καλοδεχούμενη, γιατί όμως.
0: Γιατί έκανε μια ανάρτηση. Είχε πάει σχεδόν με 30 μέλη της οικογένειάς της στη Μύκονο καλοκαίρι. Έκαναν βόλτες με γιο, του γνώρισαν την ελληνική κουζίνα και γράφει στην ανάρτηση μεταξύ άλλων. Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος ή ακόμα και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα.
1: Εντάξει, ένιωσα αμέσως κοντά στον πολιτισμό που, ναι. που έχουμε σε αυτά.
0: Ναι, και το επικροτώ αυτό που γράφει και είναι και
1: ειλικρινής. Ήταν από τους τυχερούς ναι. βέβαια, γιατί υπάρχουν μερικά μέρη στη χώρα μας, δυστυχώς, που πάνε Ισραηλοί τουρίστες. Τους περιμένουν 50 από κάτω για να τους κυνηγήσουν.
0: Καλά, ναι. Γράφει από κάτω και πόσοι Ισραηλινοί τουρίστες ήρθαν φέτος, που ήταν 20% αυξημένοι, ευτυχώς σε σχέση με άλλες χρονιές. Οπότε νομίζω καλά θα πάει αυτό με τη νέα πρέσβη.
1: Αρκεί να μαζέψουμε λίγο αυτούς τους περίεργους.
0: Θα μαζευτούν. Έχουμε πολλά να πούμε για το δεύτερο μέρος, γιατί θα συζητήσουμε, όπως είπαμε, για την Έλενα Κρήτα. Θα είναι καλεσμένη τηλεφωνικά να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, να συζητήσουμε και για την απρέπεια του Τσίπρα, όπως λένε από τη Νέα Δημοκρατία, να πάει πρώτος στη ΔΕΘ.
1: Θα μας δώσει κανένα μέτρο από αυτό που θα προτείνει ο Τσίπρας, θα μας δώσει κανένα μέτρο.
0: Θα τη ρωτήσουμε. Και να μας πεις λίγο τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, εσύ.
1: Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα που κάνει απόβαση η Νέα Δημοκρατία. Από σήμερα ξεκινάει αυτή η απόβαση. Μπροστάρισε ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν. Απόβαση κανονικά. Δεν υπάρχει υπουργός που να μην πάει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και οι 62, πώς είναι, 58 τους έχω χάσει.
1: Δεν είπα τους υφυπουργούς, είπα υπουργός.
0: Καλά με συγχωρείς.
1: Εντάξει.
0: Καλά με συγχωρείς. Οι αναπληρωτές πάνε.
1: Ο Πιερακάκης θα μείνει εδώ.
0: Ναι,
1: βεβαίως θα πάνε. Ο Πιερακάκης θα μείνει εδώ.
0: Καλά, ο Πιερακάκης δεν κουνιέται τώρα.
8: Δεν βγαίνει από το γραφείο, όχι δεν κουνιέται. Δεν βγαίνει από το γραφείο ο Πιερακάκης.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η τελετή των εγγενείων στο σταθμό της Μίκρας. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου φέτος έχουν δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λίμωξη από τον ιό και έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, ο μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι σε εξέλιξη, βλέπω τώρα, Γιάννη, η παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό έργο, έτσι, να μπορείς να φτάνεις μέχρι την παραλία της Καλαμαριάς. Μιλάει ο κ. Σταχιάος τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ξεκινήσει η συζήτηση για το πότε θα πάει στην δυτική Θεσσαλονίκη το μετρό προς Σύνδεο κτλ. Που θα γίνει και μια κουβέντα στη συνάντηση που έχει ο κ. Μητσοτάκης με τους τοπικούς βουλευτές της Β' Θεσσαλονίκης σήμερα στην πόλη όπου βρίσκεται, γιατί περίμενε πολλά χρόνια Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Για να συμβεί αυτό.
0: Θα αποσυμφορηθεί κιόλας, γιατί και στο κέντρο γίνεται εκεί πέρα.
1: Ήδη έχει βελτιωθεί η κατάσταση και μόλις γίνει και το flyover, θα μιλάμε για άλλο συγκοινωνιακό χάρτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καλά, μια χαρά είμαστε.
2: Χαίρομαι που τα ακούω.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο κατευθείαν με αυτό το οποίο σας κατηγορούν, σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, σας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, ότι ήταν απρέπεια αυτή η επιλογή του Αλέξη

0: πολύ συχνά και ως φαινόμενο αδονισμού, δηλαδή κινείται μεταξύ τοξικότητας και μεταξύ τέλος πάντων κάποιων χειρισμών που συνδέονται περισσότερο με θεατρικά τρίκ απεικόνησης της πραγματικότητας παρά με καθ' αυτή την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση, ακόμα και για κάποιον που είναι εξαιρετικά καλοπροαίρετος, να ανταποκριθεί στη σύγκριση με το 19. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις λένε ότι ζούσαν καλύτερα από την πλευρά της ακρίβειας, ήταν μικρότερη στεγαστική επιβάρυνση, ήταν 40-45% μικρότεροι οι λογαριασμοί και η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. Θυμίζω 18.000 για τους Έλληνες έναντι 40.000 ο μέσος ετήσιος ευρωπαϊκός μισθός. Και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Και ήταν και επώδυνο το ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ πρόσφατα σε ό,τι αφορά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δημιουργείται θόρυβος.
1: Ναι,
0: διότι
1: το Πασόκ το ίδιο κάνουνε δηλαδή.
0: Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας λέω αυτό. Από την άλλη,
2: για πριν, πάτε στο Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία όμως μπορεί να λένε μια κουβέντα παραπάνω, αλλά σας έχουν υποδεχθεί με σχετική χαρά. Βάζω εισαγωγικά τη λέξη στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι και από την κυβέρνηση θέλουν να έχουν απέναντί τους τον κύριο Τσίπρα.
0: Δεν ισχύει αυτό που λέτε καθόλου. Είναι μια παραδοχή η οποία είναι λίγο περίεργη με την έννοια του ότι πράγματι στην αρχή υπήρχε μια τάση να παρουσιάζεται ο κύριος Τσίπρας ως πάρα πολύ λαμπερός από τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τι είπε, ο βρωμερότερος των βρωμερών, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω κάποιο λάθος, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση.
1: Παλιόπεδο.
0: Τη λέω σωστά. Ναι, υπάρχει και το παλιόπεδο, υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία έχουν προσθεθεί στην πορεία, τα οποία καθόλου δεν επιβεβαιώνουν την παραδοχή που κάνετε με την ερώτησή σας. Λέω λοιπόν ότι για τη μεν κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το ΠΑΣΟΚ το οποίο μου το αναφέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία περιέχει κατά τη γνώμη μου το άγχος της επιβίωσης και γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτήν.
1: Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, γιατί εντάξει, ενδεχομένως το γεγονός ότι ανεβαίνει δύο φορές πριν τον κύριο Ανδρουλάκη έχει ενοχλήσει και λένε ότι μάλιστα παρουσιάζει το πρόγραμμά του και πριν την 3η του Σεπτέμβρη που έχει εκδήλωση στο Ηράκλειο.
0: Αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε όλα αυτά. Εμείς ακολουθούμε ένα πρόγραμμα με βάση τα περιθώρια τα οποία ήταν διαθέσιμα και με γνώμονα το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία ανάγκη να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό πριν να παρουσιάσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Ακριβώς επειδή ο σχεδιασμός μας έχει εκπονηθεί στη βάση της σοβαρότητας, της συνέπειας και της συνοχής και της αποτελεσματικότητας. Άρα δεν έχουμε κάποια ανάγκη να ακούσουμε τι θα πει ο άλλος για να παρουσιάσουμε τις δικές μας προτάσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλη η συζήτηση εκκινεί από αυτό, το οποίο είναι και αδιαπραγμάτευτο και δεδομένο. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να απαντά στις πιεστικές ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή στην ανάγκη αντιμετώπιση της ακρίβειας, ναι, και στην ενίσχυση του εισοδήματος, στη στήριξη της εργασίας και των μικροπεσαίων επιχειρήσεων, στην ανάγκη επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους. Είναι μεγάλη προτεραιότητα.
1: Θα είναι κοστολογημένα, αυτά θα υπάρχει.
0: Απολύτως. Με άξονες στην υγεία και την παιδεία και βέβαια και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για εμάς.
2: Η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου φαντάζομαι μέσω της φορολόγησης. Και επειδή ο κ. Τσίπρας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν, όντας πρωθυπουργός, για τον τρόπο που φορολόγησε κυρίως τη μεσαία τάξη, παρατηρώντας τις παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα, δείχνει μια στροφή σε αυτό. Μιλάει και για μείωση φορολογίας. Άρα προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνει αυτή η αναδιανομή.
0: Διότι συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο, στην οποία παρόλα αυτά έγινε καλή δουλειά, δηλαδή κατέστη εφικτή δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας και η έξοδος από τα μνημόνια και αφέθηκε και ένα μαξιλάρι ως παρακαταθήκη. Ένα μαξιλάρι το οποίο κατέστησε εφικτές πολλές από τις πολιτικές οι οποίες αναφέρονται σήμερα. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη αδικία που πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας μισθωτός να φορολογείται με 9% στην πρώτη φορολογική κλίμακα και κάποιος που έχει εισόδημα ενός εκατομμυρίου ευρώ από μερίσματα να φορολογείται με 5%. Δεν μπορεί να φορολογεί το καφές με ΦΠΑ 24% και την ίδια στιγμή να μην πληρώνει κανείς όταν κάνει αγοραπολισίες μετοχών, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που επισημάνατε κι εσείς. Δεν θα επιβαρύνουμε ούτε ένα ευρώ την επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ελαφρύνουμε, να ανακουφίσουμε τη μισθωτή εργασία και συνολικά τη μεσαία τάξη από τη φορολογική επιβάρυνση.

0: Λέω πολύ συχνά ότι αρκετά επομίστηκαν οι μισθωτοί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτής της χώρας και από εκεί και πέρα πρέπει να διορθωθεί η αδικία που σας ανέφερα. Και βέβαια, εκτός από την δικαιότερη φορολογική μεταχείριση με γνώμονα αυτά τα στοιχεία και μιλώντας περισσότερο για αλλαγή φορολογικού μοντέλου και επιβάρυνση των 20 επιχειρήσεων που κατέχουν το 80% της κερδοφορίας και όχι κανενός άλλου είδους επιχειρήσεις, πρέπει να βάλει κανείς τη συζήτηση. Είναι απολύτως δηλαδή επίγον και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, δηλαδή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο real estate και στον τουρισμό. Χρειάζεται πρωτογενή τομέα, χρειάζεται δευτερογενή τομέα, βιομηχανική πολιτική και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
1: Για να κλείσουμε μια
0: τέτοια. Και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιτρέψτε μου να πω μια φράση. Όχι μόνο επειδή είναι διαδοχικά τα σκάνδαλα, όχι μόνο επειδή οι πολίτες είναι σε θέση πλέον να αναγνωρίσουν, ας πούμε, το μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά την εποπτεία, τη διαχείριση και βέβαια και το δόλο σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά επειδή οι εκτιμήσεις που επικαλούνται μελέτες του ΟΣΑ για τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης δείχνουν ότι απώλειες πόρων από τα φαινόμενα διαφθοράς αυτά και αδιαφάνειας μπορούν να φτάσουν το 25-30% της δημόσιας δαπάνησης σε απώλεια.
2: Έρχονται,
0: άρα απεργία αναθέσεις δεν είναι απλώς πρόβλημα θεσμών, είναι οικονομική αιμορραγία για τη χώρα.
2: Και έρχονται από το ΠΑΣΟΚ όμως και τη Νέα Δημοκρατία και λένε πού βρίσκει ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει, τις καμπάνιες.
0: Ναι, το έχουμε απαντήσει, το έχει απαντήσει και ο γραμματέας. Τα έξοδα της Ελλάς είναι.
2: Είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα δώσετε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε σύντομα.
0: Και έχουμε δώσει ήδη και θα δώσουμε και άλλα επιπλέον στοιχεία και ό,τι χρειάζεται είμαστε στη διάθεση του κόσμου να απαντάμε στα ερωτήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τη συζήτηση να ενταχθεί και το κόστος δανεισμού των δύο μεγάλων κομμάτων. Διότι ξέρετε, το προφανές, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ότι τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια καθένα.
1: Για να κλείσουμε.
0: 500 κάτι είναι για το ΠΑΣΟΚ, 600 κάτι έφτασαν για τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει καμία. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Και δεν υπάρχει καμία προοπτική κατάθεση από κανέναν, ιδίως από την κυβερνητική παράταξη την οποία εστιάζουμε, ενός πλάνου αποπληρωμής το οποίο να μας δείχνει ότι υπάρχει έστω και σε βάθος χρόνου τέτοιου είδους πιθανότητα.
2: Πάμε στο θέμα της κυρίας Ακρίτα, μια κουβέντα για να κλείσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για το πώς βλέπετε αυτή την παράθεση που έχει ξεκινήσει, που έχει υπάρξει στη Βουλή για το ότι είναι πολύ τοξική για να την ψηφίσει η κυβερνητική παράταξη.
0: Κοιτάξτε, δεν έχω να σας μεταφέρω κάποια άποψη της συμπαράταξης η οποία βρίσκεται εκτός κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την κυρία Ακρίτα. Οπότε αυτό είναι με disclaimer αυτό που θα σας πω τώρα. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα πεδία. Ως εκ τούτου δεν συμφωνώ καθόλου με αυτού του είδους την κριτική και βλέπω σε αυτή την κριτική και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται και με άλλες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως ας πούμε με την εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην περίπτωση των εξεταστικών, βλέπω μια έκδηλη τάση καθεστωτισμού.
1: Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κουφονικολάκου. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ καλημέρα σας.

0: Πάντως ο Δημήτρης εδώ λέει ότι τα μερίσματα που εισπράττει κάποιος προέρχονται από επενδύσεις που μπορεί και να χαθούν και έγιναν με χρήματα τα οποία είχαν προηγουμένως υποβληθεί στη φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση περί φορολογίας θα ανοίξει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση και μια έντονη αντιπαράθεση μετά την ΔΕΘ.
1: Ο Παναγιώτης λέει: αφού πήγε τόσο καλά ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, γιατί τους παράτησε όλους ο Αλέξης, έκανε rebranding και κατεβαίνει τώρα σαν μετανοημένος και με καινούριο κόμμα. Γιατί Παναγιώτη μου, δεν πήγε καλά το 23.
0: Και δεν πήγε καλά το 23 και τώρα πρέπει να πούν και μια καλή κουβέντα όλοι αυτοί για το 2015-2019. Δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούσαν τότε. Ο Σαλίδης που είναι τώρα, ας πούμε, ήταν στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Αλεχάνδρο διαφωνεί με αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα. Το αναλύει με βάση την ανεργία που υπήρχε και όλα όσα ζούσαμε εκείνη την περίοδο, περίοδος μνημονίου βεβαίως. Και ας αφήσουμε να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα μετά. Πάμε στο θέμα της κυρίας Έλενας Ακρίτα Γιάννη.
0: Αντώνη, δεν θα βγει η αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα?
0: Τελεία.
1: Πρότεινε η κυρία Δούρου για κοινοβουλευτική ομάδα την κυρία Ακρίτα. Αμέσως υπήρχαν αντιδράσεις. Διαρροές, πηγές από τη Νέα Δημοκρατία πως δεν είναι το θέμα το κόμμα και τι προτείνει. Δηλαδή, αν προτείνει τον Ξανθόπουλο, με λίγα λόγια θα τον ψηφίζαμε. Έτσι, γιατί συνήθως οι αντιπρόεδροι παίρνουν 230 ψήφους, 240.
0: Δύο δεν θα βγαίνανε. Η Ακρίτα και ο Πολάκης.
1: Θα σου πω, ξέρω το δεύτερο. Κράτα τον για αγωνία.
0: Okay, όταν την πρότεινα, αν δεν περίμενα αυτή την αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία, αφού έχει φαχτεί με τους μισούς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και
0: σαν το κάνανε επίτηδες.
1: Ναι, γιατί συνεχώς διατηρούνται με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα. Σου λέει, θα προκαλέσουμε τώρα, δεν θα ψηφίσουν τον αντιπρόεδρο. Τι χρειάζεται τώρα? Χρειάζεται 75 θετικές ψήφους μίνιμουμ, το 1 τέταρτο της Βουλής, αλλά αν τα παρών, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους, τότε δεν προκρίνεται η εισήγηση του κόμματος. Και πρόσεξε τι λένε οι κοινοβουλευτικές πηγές, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά να πάει να προτείνει άλλον, δεν υπάρχει μετά πέμπτος αντιπρόεδρος.
0: Θα ζεις χωρίς πέμπτο αντιπρόεδρο Βουλή για 9 μήνες.
1: Εντάξει, αυτό και να σου πω κάτι.
0: Αυτή είναι η αντίδραση που παίρνεις,
1: ναι,
0: από όταν λες στη Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσετε.
1: Γιατί δεν τους νοιάζει και τόσο πολύ, αλλά πρόσεξε, αυτό έχει αντίκτυπο μετά στη διάσκεψη των Προέδρων, όπου δεν θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος ακόμα της μειοψηφίας και έχει σχέση με τα 3/5, με τις ανεξάρτητες διαθέσεις. Δηλαδή υπάρχουν ουρές.
0: Ας το σκέφτονταν καλύτερα πριν προτείνουν την κυρία Ακρίτα.
1: Ενώ σου λέει εκλογές θα έχουμε σε λίγο.
0: Μπορείς να μαντέψεις αν κάποιος θα ψηφιστεί ή όχι. Εσύ. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Mm.
1: Εσύ συμφωνείς με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας?
0: Εγώ δεν είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα να έχω τσακωθεί με την κυρία Ακρίτα.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν σου λένε. Εντάξει, καταλαβαίνω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε δεν θα την ψηφίζουμε. Ας μην υπήρχε η κεντρική γραμμή. Παραπάνω από τους μισούς δεν θα ψήφιζαν έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν θα πήγαινε ή δεν θα ψήφιζαν, είναι διαφορετικό. Αυτό μείνει να διευκρινιστεί.
0: Δεν θα ψήφιζαν.
1: Τώρα.
0: Εμένα μου είπαν χθες κάποιος ότι αν λέμε κάποιος δεν θέλουμε να βγει, είμαστε εκεί για να μην βγει. Δεν πάμε σπίτι μας για να βγει με την αποχή.
1: Διαβάζω τώρα, δεν το έχουμε τσεκάρει μόνοι μας ακόμα, ότι το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας σχέση με την κυρία Ακρίτα. Έχει βγει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από χθες το βράδυ.
0: Το ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με τον εαυτό του συνταγματική αναθεώρηση για να μην συμφωνήσει με κάτι με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συμφωνούσε αυτό?
1: Εντάξει, λέω τώρα πώς θα πάνε οι δυνάμεις στη Βουλή, γιατί ξεκινάει πολύ δυναμικά όπως καταλαβαίνεις. Σήμερα ξεκινάει η Ολομέλεια. Ενδεχομένως υπάρχει και ένα πρώτο μάτς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η λογική καταλαβαίνω του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μέσα στη Βουλή η κυρία Ακρίτα έχει έναν λόγο, ειδικά στα social media που είναι οξύς πολλές φορές, είναι στα δικαστήρια και με κάποια τρόλ του διαδικτύου, αλλά μέσα στη Βουλή δεν είναι από τους ανθρώπους που έχει προκαλέσει. Δηλαδή αυτή είναι η λογική.
0: Εντάξει, η λογική του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι θα κάνουμε ντόρο μεν, δεν θα έχουμε αντιπρόεδρο δε.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα περισσότερα για την κυρία Ακρίτα, εκτός αν επειδή. Πρόσεξε, επίσημα η πρόταση της κυρίας Ακρίτα δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Μήπως αλλάξει την πορεία, δεν ξέρω.
0: Θα είναι σαν να το παραδέχονται όμως. Και δεν νομίζω ότι είναι από αυτούς που τα παραδέχονται.
1: Εντάξει, υπάρχει η ιδεολογία ότι όχι, εμείς θέλουμε να έχουμε αντιπρόεδρο, θα κάνουμε χαρτοχαντήρι στη Νέα Δημοκρατία, θέλουμε συμμετοχή στη διάσκεψη, δεν ξέρω.
0: Εσύ εδώ δεν βρίσκουν ποιος θα μιλήσει στη ΔΕΘ. Θα κάνουν ολόκληρη συζήτηση τώρα για να προτείνουν άλλον.
1: Σταμάτα, έχουν πρωινό καφέ σήμερα, θα τα λύσουν όλα.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Εντάξει, κάποιος πρέπει να μιλήσει. Στην ΔΕΘ, δηλαδή δεν γίνεται.
0: Δώσαμε δύο λύσεις την προηγούμενη φορά.
1: Εσύ έδωσες πάρα πολλές λύσεις.
0: Και το κέρμα και με τα ξυλάκια.
1: Και είπαμε ότι και να γίνει δεν θα το μάθουμε.
0: Εντάξει, αλλά είναι μια λύση.
1: Ναι, είναι μια λύση, γιατί η συλλογική ηγεσία δεν μπορεί να σταθεί στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να απαντάει. Και η πλειοψηφία λένε πρέπει να είναι δούρο εκεί να απαντήσει. Τελείωσε δηλαδή, πώς να το κάνουμε. Γιατί εντωμεταξύ και τις προηγούμενες δύο χρονιές, τη μία είχε πάει ο Φάμελος και την άλλη είχε πάει ο Παπάς. Από τον Τζίπρα και μετά δεν.
0: Δεν πλήττει. Βλέπει κάθε εβδομή χρόνο άλλον.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν πλήττει ποτέ. Ακόμα και τώρα, στο 1,5%.
0: Μέχρι να μείνει εκτός Βουλής.
1: Έτσι.

0: Θέλω να μου μιλήσεις για τη γαλάζια απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Τι τους έχει πιάσει, τι τους έχει βρει?
1: Τους έχει βρει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Η Βόρεια Ελλάδα είναι το 30% του εκλογικού σώματος. Το 30% του εκλογικού σώματος, σε αυτό το 30% είναι η Νέα Δημοκρατία. Από τις εκλογές του 23, στις ευρωεκλογές του 24, έχασε πάνω από 10 μονάδες. Σε κάποιες περιοχές, όπως η Β' Θεσσαλονίκη και η Πιερία, δεύτερο κόμμα ήταν ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Δέχεται πολύ πίεση από τα δεξιά της. Και αυτό που συμβαίνει, γιατί και οι μετρήσεις που γίνονται τώρα δεν είναι αρκετές, δεν τις λες και πολύ καλές, είναι ότι παρά τα έργα που έχουν γίνει εκεί, και κακά τα ψέματα, έχουν γίνει πολλά έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Θεσσαλονίκη. Το μετρό, τα έργα με το flyover, τα καινούργια λεωφορεία, τα χρήματα που έχουν πέσει στην πόλη, δεν συνάδουν με την αποδοχή που έχει η Νέα Δημοκρατία εκεί και το πού βρίσκονται τα κόμματα στα δεξιά της. Στην Α Θεσσαλονίκη, για να καταλάβεις, και πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές 35,2% και σε ευρωεκλογές 24,3%, και τα δεξιά κόμματα από το 18,9% πήγαν στο 24%. Μη σου πω στο Κιλκής, που είναι πιο ψηλά τα δεξιά κόμματα σε ευρωεκλογές από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, με όλη αυτή την πίεση, προφανώς η εντολή που έχει δοθεί σε όλους τους υπουργούς που θα ανέβουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες και τις 17 της Βορειοελλάδος είναι η επίσκεψη να μην είναι βόλτα χαιρετάμε τους τοπικούς παράγοντες και γεια σας. Σε κάθε πόλη που θα πηγαίνουν θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα έργο που έχει γίνει εκεί από την κυβέρνηση και ειδικά από το χαρτοφυλάκιό τους, και το πώς αυτό έχει ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία. Και επίσης θα δούμε να τρέχουν όλο αυτό το διάστημα τους επόμενους μήνες σε όλη τη χώρα και να γίνονται ανάλογες επισκέψεις, γιατί οι εκλογές, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ κρίσιμες από την βάση στην οποία ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός, είναι στο μετρό, για την επέκταση του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Ας πάρουμε μια ιδέα
2: σε πολλούς, σε ποιο σημείο βρίσκεται. Για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για να όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη της. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη.
1: Ακόμα τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, δηλαδή στο πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη με τα μεγάλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια. Στη Νέα Δημοκρατία πάντως ποντάρουν πολύ και στην ανανέωση, Αντώνη.
0: Πριν από αυτό, θέλω να σου πω ότι αυτή η καταγραφή που ανέφερες πριν και την παρουσίαση χθες στο Δελτίο Ειδήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας λέει βέβαια εδώ ο Γιώργος Ελευθερίου ότι μην μπερδεύεστε με τις ευρωεκλογές, είναι πιο χαλαρές και εκφράζονται δεσαρές, και εντάξει, είναι ένα μέτρο σύγκρισης όπως καταλαβαίνεις, και όταν η διαφορά από τη μία εκλογή στην άλλη είναι άνω των 10 μονάδων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνει κάτι. Και υπάρχει και η παράμετρος, και θέλω να μου πεις εσύ Γιάννη, ότι περιμένουμε άλλο ένα κόμμα, το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο αν τσιμπήσει Καραμανλικούς, σίγουρα επιδεινώνει την εικόνα.
1: Επιδεινώνει την εικόνα, και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είναι και ότι οι μετρήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό δεν είναι πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό επιμένουμε σε αυτή την εικόνα που φαίνεται ότι διατηρείται σε μεγάλο βαθμό, και υπολογίζουμε σε αυτό ότι θα μπει ο κύριος Σαμαράς, θα μπουν άλλοι, έχει μπει το κόμμα της κυρίας Καρτιανού, θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ θέλω να εστιάσω στο Φώτης, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, Παναθηναϊκός υπογράφει. Καλημέρα, σας ακούω στο ταξί. Όλοι οι γκαντέμιδες του Sky σήμερα στα υπόγεια μέχρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Καλή δύναμη. Συνυπογράφω.
0: Συνυπογράφω. Σήμερα 8 η ώρα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Θέλει την νίκη.
1: Και το παιχνίδι το δείχνει τηλεόραση του Sky.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα το δελτίο είναι στις 6, έχουμε τρέξιμο μετά.
1: Στις 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Στις 6 ώρα το δελτίο ειδήσεων.
0: Άλλη, θα σχολάσεις πιο νωρίς.
1: Να δούμε. Γιατί τελειώνει στις 7.30. Και αυτό που σου λέγε την ανανέωση στη Νέα Δημοκρατία, έλεγε πρόσφατα ένας υπουργός ότι τρίτη τετραετία που κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία χωρίς ανανέωση δεν γίνεται. Και βλέπω την ανανέωση αυτή να ξεκινά και από το κόμμα, πέρα από την αναζήτηση που γίνεται για τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα για να μπουν νέα πρόσωπα. Μαθαίνω ότι θα οριστούν από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, δύο αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί θα είναι νέα παιδιά. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης ξέρει πολύ καλά τι θα πει ανανέωση. Από ποια άποψη? Όταν ο κύριος Μητσοτάκης τον εμπιστεύτηκε σε αυτή τη θέση ως αναπληρωτή τότε εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν περίπου 30 χρονών, mm-hmm. και λίγο μικρότερος. Σε πολύ νεαρή ηλικία ήταν και η κυρία Ζαχαράκη, η δεύτερη τότε αναπληρώτρια εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει να βγάλει μπροστά φρέσκα πρόσωπα το κυβερνών κόμμα, και αυτό είναι ένα τρόπο που έχει επιλεγεί.

0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Τάκης μας γράφει: το Πασόκ ψηφίζει ακρίτα, επειδή θα τη στηρίξει την ψηφοφορία όπως όλα φαίνεται. Εντάξει, θα έχουμε και σήμερα πολύ επικαιρότητα και με τον Πρωθυπουργό που είναι πάνω. Και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έχουν δραστηριότητα, οπότε έχουμε πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, και ακολουθούν στο Sky ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Στούμπος, 11 με 12. Μείνετε συντονισμένοι, Sky 100,3.
0: Και θυμίζουμε σήμερα το δελτίο ειδήσεων του Sky 6 το απόγευμα. Όλοι συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε το πρωί η τελετή παράδοσης επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τελετή των εγγενείων πραγματοποιείται στο σταθμό Μίκρα. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο όμορφα και σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Η γραμμή θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστησαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου συνολικά έχουν δηλωθεί 232, εκ των οποίων τα 165 εμφάνισαν πιο σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι θάνατοι ήρθαν σε 19, δηλαδή 6 περισσότεροι από την προηγούμενη καταμέτρηση. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της Ανατολικής Αττικής, αλλά περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θανατή φορά παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας και σύμφωνα με την Hellenic Train, λίγο πριν τις 9:15 το πρωί, μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόουν στην Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα με και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρρωσε την περιοχή πιθανότητα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτείων που υπογράφουν τη συμφωνία. Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, στην Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει την Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εχθές. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει και την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χάρτερς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει 8 η ώρα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει 9 στην Βουλγαρία τη ΖΣΚΑ Σόφιας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει σε περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα μαζί και μαζί και χωριά.
0: Σαν σήμερα έφυγε ο σπουδαίος μουσικός Γιώργος Μουζάκης. Δημήτρη, έφυγε από τη ζωή το 2005. Για όσους το όνομα του δεν σας λέει κάτι, ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τη διασκέδαση στη μεταπολεμική Αθήνα, κάνοντας μόδα μια νέα ευχάριστη τάση, την ελαφρά μουσική. Θα τη λέγαμε ίσως pop σήμερα, με έναν άνθρωπο που έγραψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του soundtrack της μεταπολεμικής Ελλάδας. Επίσης, σαν σήμερα, έφυγε και η Σωτηρία Μπέλου, μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια σπουδαία φωνή, ήταν κορυφαία τραγουδίστρια του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού και είχε γεννηθεί στις 22 Αυγούστου του 1921. Ας ακούσουμε κάτι, Δημήτρη, θα έλεγα, από την Μπέλου, μαζί που τραγούδησε με τον Σαββόπουλο που έφυγε.
1: Ναι, με τον Σαββόπουλο έγραψε ιστορία τότε. Ήταν ένα είδος λαϊκού ροκ.
0: Με τα δικά μας.

0: Πάντως, Δημήτρη, είχε ενδιαφέρον καμιά φορά να ξεκινάμε έτσι τη μέρα αναζητώντας προσωπικότητες που χαρακτήρισαν την σύγχρονη Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα. Μια Ελλάδα που άλλαξε πολύ και τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες. Μια Ελλάδα που σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει και πάλι προκλήσεις που την ξεπερνούν. Και θα ήθελα, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από την είδηση που κατά την άποψή μου είναι σημαντική, γιατί ξεκίνησε έτσι η μέρα. Η δική μας Πάτριοτ ήταν αυτοί που κλήθηκαν το πρωί να προστατεύσουν για άλλη μια φορά την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας. Θυμίζω, τις είχε στείλει η Ελλάδα που είχε συμμαχία με στρατιωτική συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της από τις απειλές του Ιράν. Αλλά σήμερα για ποια Σαουδική Αραβία μιλάμε? Αυτή που προσχώρησε στην συμμαχία με το Πακιστάν και κυρίως με την Τουρκία. Την Τουρκία που απειλεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Το βάζω αυτό το παράδειγμα για να βάλουμε στη συζήτησή μας, Δημήτρη, το πόσο πολύπλοκη είναι η εξωτερική πολιτική και πόσο περίπλοκος έχει γίνει και ο κόσμος.
1: Περίπλοκος και με πάρα πολλές μεταβλητές σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση. Και νομίζω ότι πιο σημαδιακή από όλες, εκτός από τη χρήση των Patriot, που νομίζω ότι συζητάει η κυβέρνηση τι θα κάνει τώρα μαζί τους με την πυροβολαρχία αυτή, mm-hmm. παρότι η κίνηση αυτή έγινε τότε στα πλαίσια να συσφίξει κάπως τις επαφές και τους δεσμούς και με τη Σαουδική Αραβία μπροστά στις απειλές.
0: Και έχουμε και συμφέροντα στη Σαουδική Αραβία, γιατί ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν και ουσιαστικά, επιχειρηματικά στην
1: και η απειλή για τα καράβια και από τους Χούθη και από την Τεχεράνη κλπ. Ήταν δεδομένη. Το ζήτημα είναι άλλο. Επειδή ακριβώς όπως είπες είναι πολλές οι μεταβλητές και η πολυπλοκότητα μεγαλώνει, νομίζω το μεγαλύτερο δημόσιο σημάδι μετά την αποκάλυψη ήταν το ταξίδι του επικεφαλής της ΣΥΑ. Επανέρχομαι, το είπαμε και χθες, το σχολιάσαμε. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση από καμία πλευρά. Όλοι προσπαθούν μέσω από αναλυτές και σχολιαστές ή ψηλοδιαρροές να πούνε τη μία ή την άλλη εκδοχή. Μία που κυκλοφορεί σε σοβαρές ιστοσελίδες αμερικανικές και γενικά αγγλοσαξονικές είναι ότι υποτίθεται ότι ήταν ένα μήνυμα του Τραμπ να μην κλιμακώσει ο Πούτιν. Δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Παρότι δίνεται έμφαση σε αυτό.
0: Σου θυμίζω με βάση τις ταινίες και με βάση τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλές δεκαετίες μετά, όταν αποχαρακτηρίζονται έγγραφα είτε του Πενταγώνου είτε ρωσικά έγγραφα. Σου θυμίζω λοιπόν ότι υπήρχαν αντίστοιχες συνομιλίες στο παρελθόν, την περίοδο του ψυχρού πολέμου, όμως ποτέ αυτές δεν γίνονταν δημόσια και ποτέ ο επικεφαλής της CIA δεν πήγαινε στην Μόσχα ή ο επικεφαλής των αντίστοιχων μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας δεν πήγαινε στην Αμερική. Άρα κάτι άλλο.
1: Και καμιά φορά δεν βγάζουν και αποτέλεσμα. Θυμήθηκα τώρα ότι πριν κάνει την εισβολή ο Πούτιν, γιατί νομίζω ότι η νέα φάση σε διεθνές πεδίο τη σημάδεψε πάρα πολύ, αν όχι καθοριστικά πλήρως, το έγραφα και τότε στην Αυγή και το έλεγα και δημοσίως, στις συζητήσεις μας και στις αναλύσεις, ότι αλλάζουμε εποχή, γιατί η αυθαιρεσία με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, σε μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα, ήταν καθοριστική. Και θυμίζω ότι δύο μήνες πριν κάνει την εισβολή, ή δυόμιση, είχε ξαναπάει ο τότε επικεφαλής της ΣΥΑ, μιλάμε επί Biden τώρα, σε μια απόπειρα, λέγανε τότε, να πείσουν τον Πούτιν να ακολουθήσει μια διαπραγματευτική τακτική.
0: Να κατευνάσουν τον
1: Αλλά Πούτιν. Δυόμιση μήνες μετά. Αν θυμάμαι καλά, τέλος Φλεβάρι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, 4,5 χρόνια πριν.
0: Δηλαδή,
1: εσίως.
0: Η είδηση επίσης, κατά την άποψή μου, της ημέρας είναι η δημοσίευση, το δημοσίευμα του ξένου τύπου, αλλά αναπαράγεται και στα ελληνικά μέσα, για το φάρμακο, το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Να πούμε ότι το φάρμακο αυτό εγκρίθηκε από τον FDA για συγκεκριμένους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος. Είναι χάπι και στοχεύει στην βιολογία του όγκου μέσω του RAS λέγεται η διαδικασία αυτή. Η διάμεση επιβίωση σχεδόν διπλασιάστηκε στις κλινικές μελέτες. Δεν παρέχει αυτό το φάρμακο ίαση, αλλά μία από τις σημαντικότερες θεραπευτικές εξελίξεις για την συγκεκριμένη νόσο. Νομίζω ότι το χτυπάει και το αντιμετωπίζει. Είναι πολύ πολύ πολύ σημαντική είδηση. Γιατί πήρε την έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων, που έχει πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
1: Προδιαγραφές, σωστά το λες. Και νομίζω νομίζω ότι η παρακολούθηση του θέματος θα δείξει κατά πόσο είναι και αποτελεσματική η ανάσχεση.
0: Γεννά όμως.
1: Στην ουσία γεννά ελπίδες.
0: Οι μελέτες, οι οποίες ήταν πολύχρονες, διάβαζα το πρωί, δείχνουν ότι διπλασιάζεται, μιλάμε για ασθενείς τελευταίου σταδίου, αλλά διπλασιάζεται ο χρόνος της ζωής τους αυτών που χρησιμοποιούν το φάρμακο, και μιλάμε για κατάσταση η οποία ήδη είναι πολύ προχωρημένη. Είναι η είδηση της ημέρας. Επίσης, η είδηση για μένα της ημέρας είναι τα εγγένεια του σταθμού στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, που βρισκόμασταν πριν από χρόνια και που είμαστε τώρα. Ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο στην χώρα και στη Βόρεια Ελλάδα, το μετρό της Θεσσαλονίκης, και σήμερα εγγενιάζεται ένας σταθμός μετά τον άλλον. Είναι σημαντικό για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έχεις πάει να το δεις. Εγώ πήγα.
1: Εσύ πήγες, το είχαμε σχολιάσει και τότε όταν
0: και
1: γύρισες.
0: Και πήγα επί τούτου, δηλαδή είχα την δουλειά μου, αλλά πήγα να δω το μετρό. Είναι πάρα πολύ όμορφο καταρχάς, είναι πολύ σύγχρονο. Είναι πολύ όμορφο γιατί σε πολλούς σταθμούς αναδεικνύονται τα αρχαία, οι αρχαιότητες, οι βυζαντινές ή οι ρωμαϊκές κατά το πλείστον στους σταθμούς. Είναι και αρχιτεκτονικά όμορφο και άρτιο τεχνολογικά, δηλαδή δεν έχει οδηγούς, είναι πολύ σύγχρονο. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που αυτή η πόλη έχει ένα πολύ.
1: Είναι σημαντική αλλαγή, όχι μόνο το μετρό ότι ξεκίνησε, αλλά και η επέκταση αυτή ανατολικά, γιατί ουσιαστικά η επέκταση αυτή προσθέτει τη δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας Θεσσαλονικής να μετακινηθούν. Οι υπολογισμοί λένε ότι είναι εν δυνάμει πάνω από 50.000 αυτοί που μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο γρήγορα, μέσα σε περίπου 15 λεπτά. Και νομίζω είναι μίζεροι όσοι προσπαθούν, γιατί ακούω κάτι κυρίως ακροδεξιές λογικές, δεν ξέρω το Καναδιάλη, που λένε ότι μα τέλος πάντων εκεί πήγε, δεν έχει πάει ακόμα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εμείς κρατάμε ότι όντως υπάρχει μια σοβαρή αλλαγή για τους Θεσσαλονικείς με τη λειτουργία του μετρό.
0: Μας γράφει ο κύριος Θάνος,
1: βέβαια. Είναι από τα πιο μοντέρνα και την επέκταση.
0: Μας γράφει
1: και να πάει και στη Δυτική Θεσσαλονίκη στο μέλλον. Μέσω πρόθεσμα.
0: Μας γράφει βέβαια ο κύριος Θάνος, ο οποίος μάλλον είναι ΠΑΟΚ, ότι τι να το κάνουμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, να φέρει πίσω τον Κωνσταντέλια τώρα η κυβέρνηση, στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε στην Ντόρτμουντ. Οπότε να το δει και αυτό ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες της. Βέβαια, γυρνάω την συζήτηση στα σοβαρά, λέγοντας ότι.
1: Όχι, και αυτό σοβαρό είναι, γιατί ήταν ένας πολύ καλός παίκτης για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας.
0: Και για την Ελλάδα.
1: Ας έδινε περισσότερα χρήματα, πάρα πολλά περισσότερα, στον κύριο Κωνσταντέλια.
0: Καλά κάνει το παιδί.
1: Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Το παιδί, ανάλογα τι του
0: πάει
1: δίνουν.
0: Στο εξωτερικό. Πάει
1: μου
0: στο
1: θυμίζει
0: εξωτερικό,
1: λίγο την ιστορία. Για να δεις πώς αλλάξαν τα πράγματα.
0: Είναι πιο ανταγωνιστικό, η ομάδα θα παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Να σου θυμίσω κάτι, θα το θυμάσαι αν και είσαι λίγο μικρότερος εσύ ή πολύ μικρότερος. Λέω το εξής. Θυμάμαι την ιστορία με τον Γκούδα, που ήταν να φύγει από τον ΠΑΟΚ να πάει στον Ολυμπιακό και έγινε ο χαμός των Ιουδαίων και τελικά δεν πήγε ποτέ.
0: Άλλο Ολυμπιακός, άλλη ευκαιρία στη ζωή.
1: Σκοτωνόμασταν για το ποιος θα πάει από τη Θεσσαλονίκη στο ΠΟΚ και ούτω καθεξής. Να τα θυμίσω τώρα, το λέω, ήταν εμβληματική η ιστορία του Κούδα, μεγάλος ποδοσφαιριστής. Αλλά και τώρα εμβληματική του Κωνσταντέλια, που δίνει την ευρωπαϊκή διάσταση πλέον και για τους Έλληνες. Γιατί πάρα πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές φεύγουν για άλλες χώρες, για άλλες ομάδες και πάνε καλά. Και πάνε πολύ καλά.
0: Δεν μ' άφησε όμως να πω το κυρίαρχο ανέκδοτο.
1: Σε εμποδίζω γιατί θα το πας κάπου αλλού.
0: Το
1: γι' αυτό.
0: Κυρίαρχο ανέκδοτο κυκλοφορεί σήμερα για το εγγένεια του σταθμού της Καλαμαριάς. Λέγεται ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε αργά το βράδυ με μυστική πτήση να προλάβει να προεγγενιάσει, όπως θα κάνει και με τη ΔΕΘ, θα δώσει τη συνέντευξή του 2-3 μέρες πριν τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, να προεγγενιάσει το σταθμό της Καλαμαριάς, προκειμένου και αυτός να έχει κάποια συμμετοχή. Θυμάσαι τα εγγένεια που είχε κάνει με τη.
1: Ήταν από τις επιτυχίες αυτές με τους μουσαμάδες, όπως έλεγα. Τα είπα και τότε όμως. Αυτή είναι νομίζω μια ποιοτική διαφορά με μερικούς. Λοιπόν.
0: Όχι, αλλά τώρα ο κύριος Τσίπρας δεν προτρέχει να πάει πριν τους αντιπάλους πολιτικούς του Θεσσαλονίκη για να δείξει ότι εκείνου το πρόγραμμα είναι διαφορετικό.
1: Υπάρχει μια λαϊκή παροιμία, πολύ σωστή πολλές φορές, που λέει όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Υπάρχει και αυτή η θεωρία.
0: Έχεις
1: εγώ
0: δίκιο,
1: ξαναλέω ότι επειδή δεν πρόκειται περί θεσμικής, τσιμέντου, θεσμικού τσιμέντου, η ιστορία αυτή πάει μια παράδοση ο κύριος Τσίπρας. Το έκανε και πέρσι, υπενθυμίζω, για πολλωστή φορά. Τότε πέρναγε λίγο πιο μαλακά, γιατί ήταν ένα συνέδριο, υποτίθεται λέω, γιατί είμαι λίγο παλιός και λίγο Ιταλός. Αλλά τέλος πάντων το ξανακάνει φέτος και το θέμα είναι ότι το κάνει σε δύο γύρους. Κάνει μια εισαγωγή και έχει και έναν επίλογο, αν πρόσεξες. Δηλαδή θα πει πρώτα αυτά που θέλει να πει, θα ακούσει τον Πρωθυπουργό και τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη,
0: και θα
1: επανέλθει.
0: Εντάξει, να σου είναι, πω κάτι, είναι, επικοινωνιακά.
1: Είναι διπλό το χτύπημα, σε εισαγωγικά.
0: Επικοινωνιακά, ο κάθε πολιτικός, αρχηγός θα έλεγα, κάνει ό,τι θέλει. Βεβαίως, επειδή αυτή την περίοδο δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος, δεν έχει θεσπισμένη η επίσημη μέρα που δικαιούται να πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε τι
1: έχει
0: κάνει.
1: Έχει μια ευελιξία.
0: Τι κάνει, πάει πριν τα εγγένεια. Πριν τα εγγένεια επίσημα είναι το Σάββατο το απόγευμα με την παραδοσιακή ομιλία του Πρωθυπουργού και εκείνος πάει πριν τα εγγένεια και κατά τη διάρκεια πριν την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Άρα ο κύριος Τσίπρας, τώρα αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε την συμπεριφορά του, η οποία δεν είναι και πρέπουσα, εγώ θα σου θυμίσω το 2015, δεν τα θυμάται ο κόσμος, είχε αντίστοιχη συμπεριφορά η οποία δεν κινείται στα όρια της αστικής πολιτικής ευπρέπειας. Τι είχε κάνει την Παρασκευή πριν τις εκλογές, είχε ζητήσει είχε βάλει την βασική, ενώ δικαιούται τη βασική τηλεοπτική κάλυψη η Νέα Δημοκρατία με ένα τερτύπι που ήταν πρώτο κόμμα τότε και κυβερνούσε, με ένα τερτύπι το 2015, επαναλαμβάνω.
1: Μιλάει το Σεπτέμβριο τώρα,
0: για το Σεπτέμβριο για τις εκλογές, ζήτησε να έχει και εκείνος κεντρική προεκλογική συγκέντρωση, δήλωσε την Αθήνα. Και μάλιστα τότε αυτό δεν έγινε δεκτό, στο λέω γιατί έχω πλήρη γνώση, γιατί το ΚΚΕ το απέρριψε. Όχι τα άλλα κόμματα, το ΚΚΕ. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσίπρας έχει μία πληθωρική, αν θες, οπτική για τα πράγματα που θέλει να τα κάνει με το δικό του τρόπο και να είναι πάντα ο ίδιος ευχαριστημένος, χωρίς να συνεννοείται με τους αντιπάλους ή και τους
1: ανθρώπους. Θα ακούσουμε το περιεχόμενο, εντάξει, πέρα από τα σχετικά επικοινωνιακά αλήθεια που αναφέρεις, και βέβαια του κύριου Τσίπρα, αλλά και του Πρωθυπουργού. Νομίζω το χαρτί το πρώτο το έχει ο Πρωθυπουργός και όπως έλεγα, φυλάει πολλά πράγματα για το τέλος. Και νομίζω ότι και τα σημερινά εγγένεια τώρα, εντάξει, η συγκυρία είναι προφανής. Λογικό είναι και δικαιούται. Δεν
0: προγραμματισμένο όμως ήταν, θέλω να σου πω.
1: Σύμφωνα, μα το λέγαμε και μήνες πριν που είχαμε μιλήσει με τον Υπουργό.
0: Είχαμε βγάλει και μήνες, αλλά νομίζω τον βγήκε και πρόσφατα ο Υπουργός σε εμάς και είπε ότι τέλος Αυγούστου θα γίνουν τα εγγένεια σε κάθε περίπτωση. Και μήνες πριν το έλεγε και τώρα το είπε. Άρα ήταν προγραμματισμένο.
1: Αυτά μένουν, είναι χειροπιαστές αλλαγές στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών και των ταξιδευτών. Άρα τα χαιρετίζουμε, τα κρατάμε και είπαμε κάθε πράγμα που έχει νόημα για τη ζωή μας, από όποιον και αν γίνεται, να το δεχόμαστε και να βλέπουμε τι παραπάνω πρέπει να γίνει στη συνέχεια και πόσο καλύτερα να αξιολογηθεί και να δούμε και το ζήτημα των δημοσίων έργων στην ευρύτητά τους. Άλλωστε νομίζω η βασική συζήτηση στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι απλά τι έγινε με το μετρό, θα είναι η λογική της επόμενης φάσης, όπως λέει και η κυβέρνηση, τι θα κάνει για την επόμενη τετραετία, αν την έχει, και τι θα πει η αντιπολίτευση την συνέχεια της επόμενης τετραετίας, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι σοβαρό. Προς το παρόν δεν ακούω μέχρι τώρα ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, ίσα ίσα βλέπουμε τα επιμέρους. Αλλά και τα επιμέρους έχουν ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε συγκεκριμένα. Το ενεργειακό νομίζω θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εκεί στο γύρο από το ενεργειακό θα δούμε και τη συνέχεια, γιατί βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα.
0: Εγώ να διαβάσω το μήνυμα του κυρίου Γρηγόρη, που έχει την άποψη ότι το μετρό Θεσσαλονίκης πρέπει να έχει προτεραιότητα να επεκταθεί πρώτα προς το αεροδρόμιο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του, γιατί πλέον η Θεσσαλονίκη έχει γίνει τουριστικός κόμβος για πολύ μεγάλο ποσοστό τουριστών, κυρίως από τα Βαλκάνια και τις ανατολικές χώρες. Και δευτερευόντως προς την Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχει το επιχείρημά του ο κύριος Γρηγόρης ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες, αν θέλες, πολιτικές προεκτάσεις και γι' αυτό το λόγο τα κόμματα προβάλλουν αυτή την προτεραιότητα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ως προς την αναπτυξιακή λογική θα συμφωνήσω για την επέκτασή του στο αεροδρόμιο. Επίσης,
1: θέλω να αντιλέξω, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τις δυτικές περιοχές. Αλλά τέλος πάντων,
0: συμφωνούμε, αν υπάρχει
1: ας τα συζητήσουν πρώτα απ' όλα οι τοπικοί αρμόδιοι βουλευτές, δημοτικοί άρχοντες, περιφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι κλπ. Να ακούσουμε τις ιδέες τους και θα είναι από τα προγράμματα που θα αξιολογηθούν.
0: Πάντως νομίζω ότι.
1: Και τα δύο κρίσιμα είναι.
0: Νομίζω όμως ότι έχει δρομολογηθεί προς το αεροδρόμιο ήδη. Στα δυτικά δεν το γνωρίζω ακόμα. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο εγώ να σου πω την αλήθεια. Μέχρι τώρα είχα μια διαφορετική άποψη, αλλά έχει παραγίνει το κακό με τις λεγόμενες γυναικοκτονίες. Είχα μια διαφορετική άποψη ως προς τον όρο, διότι προσπάθησαν με ιδεολογική φόρτιση κάποιοι να επιβάλλουν τον όρο της γυναικοκτονίας. Νομίζω όμως πια η συχνότητα του φαινομένου και η βιαιότητα και η βαρβαρότητα είναι τόσο μεγάλη που πράγματι κάτι πρέπει να γίνει και θα πρέπει να γίνει με εμφατικό τρόπο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Και χθες είχαμε άλλο ένα θύμα, μια γυναίκα στην Ροδόπη. τη σκότωσε ο εντός εισαγωγικών άντρας της.
1: Ναι, ήταν ακόμα. Επρόκειτο να χωρίσουν.
0: Έβαλα και για το άντρας και για το της. Ούτε άντρας ήταν, ούτε της. Εν πάση περιπτώσει, ένας δολοφόνος είναι και είναι εν ζωή και θα πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Η έμφαση στον όρο, πολιτικά και δημοσιογραφικά, δεν είναι κακή, γιατί βοηθάει να ξυπνήσουν μια σειρά ζητήματα και να συζητηθούν. Τώρα το νομικό και το θεσμικό είναι άλλη συζήτηση.
0: Συμφωνούμε.
1: Αλλά σε μερικές χώρες έχει προχωρήσει και αυτό.
0: Εγώ μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια επόμενη φάση. Είχα αντίθετη άποψη, γιατί θεωρούσα ότι είναι υποτιμητικός όρος για την γυναίκα, γιατί αμφισβητεί την ισότητα του γυναικείου φύλου με το ανδρικό φύλο. Θεωρούσα ότι έχει ιδεολογική φόρτιση αριστερής κατεύθυνσης και μάλιστα ο τρόπος που μπήκε στο δημόσιο διάλογο είχε ιδεολογικά ο πρόσημο. Νομίζω πια όμως ότι, εγώ αναθεωρώ την άποψή μου και νομίζω ότι ήρθε η ώρα κάτι να γίνει και κάτι να γίνει ουσιαστικό και η πολιτεία και το νομικό μας σύστημα να μεριμνήσει με τον τρόπο που πρέπει να μεριμνήσει.
1: Πάντως,
0: το κάνει σε ένα βαθμό, αλλά πρέπει να γίνει με πιο εμφανικό
1: τρόπο. Επειδή γίνανε
0: και
1: μικρά βηματάκια με κάποια κέντρα και τα λοιπά στις αστυνομικές υπηρεσίες. Εγώ τα λέω μικρά σε σχέση με την ίδια την πορεία της αποτελεσματικότητας. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να έχεις αποτελέσματα και ούτε να περιμένει κανείς μία πανάκια στα θέματα αυτά, γιατί είπαμε είναι βαθύ το ρήγμα ανάμεσα στα φύλλα πολλές φορές και ιδιαίτερα η ακρότητα της εκδοχής που υλοποιείται στην καθημερινότητα από πολλές πλευρές. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ξαναλέω, γιατί μερικοί νομίζουν ότι έχουμε το προνόμιο, ότι είμαστε οι χειρότεροι. Γιατί ένα άλλο που είναι λίγο εκνευριστικό είναι ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο διάφοροι και συνάδελφοι, νομίζω, μερικές φορές, με κάθε τρόπο να φανούμε ότι είμαστε οι χειρότεροι παντού και σε όλα. Χωρίς να κάνουν τις σωστές συγκρίσεις, εννοώ με τα μεγέθη, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτισμικά και πάει λέγοντας. Γιατί είναι σαν να προσπαθείς να συγκρίνεις, λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, αν πάρεις τη Ζιμπάμπου, ας πούμε, πρώτη λένε πολλές φορές, μπορεί να συγκριθεί με την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Ή μετά μπορεί να συγκριθεί η Ελλάδα παραγωγικά με τις 7 πιο αναπτυγμένες παραγωγικές χώρες. Δηλαδή, να μάθουμε να τα θυμίζουμε αυτά τα δεδομένα και να καταλαβαίνουμε και τις διαφορές. Δεν πάω να το μειώσω, καλά το είπες. Και εσύ λες και με μία γενναιότητα ότι εγώ το βλέπω πιο όρημα τώρα, πιο ρεαλιστικά.
0: Το βλέπω διαφορετικά. Okay. Θα πρέπει και κάθε στιγμή.
1: Να μην φοβόμαστε. Το έχω ξαναπεί. Δεν είναι οι όροι που λύνουν τα ζητήματα τελικά, αλλά μερικές φορές έχει σημασία ο ρόλος τους και η αξιολόγησή τους.
0: Θα έλεγα να πάμε σε ειδήσεις, να συζητήσουμε το μεγάλο θέμα της ημέρας τα ελληνοτουρκικά, τα καλώδια και αυτά μετά με την Ινώα Φεντούλη, την εξαιρετική
1: καθηγήτρια
0: και αναλύτρια κλπ. Και τέο συνάδελφό μας, θα έλεγα.
1: Διαρκή συνάδελφό.
0: Ναι. Δεν σου έβαλα το μείζον πολιτικό θέμα, την κόντρα για την αντιπροεδρία της Βουλής για τον ρόλο της κυρίας Έλενα Σακρίτα. Θα το συζητήσουμε λίγο πριν την Ινώα Φεντούλη, μετά αμέσως τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία! Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
14: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
15: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
11: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήτανε.
14: Γεια σας. Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η νέα γραμμή σε όλο το μήκος της θα παραδοθεί στο κοινό σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι. Με τους 5 νέους σταθμούς θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την 7η έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των κρούσματων στα 232 και των θανάτων στους 19. Τα περισσότερα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Ανατολική Αττική, ωστόσο καταγράφονται σποραδικά κρούσματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πένδυσης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Τουλάχιστον 168 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος σάρωσε κοινότητες και χωριά εχθές. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Οι πιο ωραίες συζητήσεις γίνονται στα διαλύματα τελικά.
1: Μα έχουμε εγκυκλοπαιδικές αναζητήσεις εδώ με τη συνονόματη τη Δήμητρα, να τη δώσω
0: την
1: εγώ.
0: Την κυρία Δήμητρα Σταματίου, η οποία
1: κυρία,
0: βρίσκεται
1: κυρία,
0: απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Γιατί
1: φοράμε έχουμε... άσπρα και οι δύο σήμερα απέναντι σε σένα που είσαι πάντα στα μπλε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, κάνουμε όμως γαλανόλευκα. Παίζουμε δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: και μαζί και χωριά.
0: Εντάξει, το γαλανόλευκο το βλέπουμε εγώ βαθύ μπλε πάντα.
1: Βαθύ μπλε. Εντάξει,
0: βαθύ μπλε. Μ' αρέσει πολύ το μπλε και το γαλάζιο. Της Ελλάδας τα χρώματα, όντως.
1: Εντάξει, εγώ έχω blue jean, μπλε είναι. Εντάξει.
0: Να πούμε λοιπόν
1: για
0: τι έλεγες.
1: Για να μην παραπληροφορούμε τους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι έλεγες στο διάλειμμα. Μας έκανε ανάλυση ο Δημήτρης Τούμπος για τον Άγιο Φανούριο.
1: Μικρή ανάλυση.
0: Μας έκανε ανάλυση για τον Άγιο Φανούριο σήμερα. Πώς, πότε καθιερώθηκε η γιορτή του, από πού προέρχεται. Εντάξει, εγώ δεν σας

0: και όσες γιορτάζουν, και επίσης τα πολλά στοιχεία λείπουν για την περίπτωση του Αγίου Φανουρίου, εκτός από την εικόνα αυτή και 2-3 άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, να, αυτά. Θα επανέλθουμε.
1: Να επικαλεστούμε τον Άγιο Φανούριο και να μας φανερώσει λοιπόν ο Άγιος Φανούριος τι θα γίνει, βεβαίως με την κρίσιμη συμβολή της κυρίας Ινούς Αφεντούλη.
0: Προτιμώ την κυρία Αφεντούλη.
1: Ναι,
0: εγώ. Μπορεί να φανερώσει, έχει πει πολλές φορές σωστά πράγματα. Έτσι. Ο Φανούριος νομίζω είναι πολύ πίσω. Λοιπόν,
1: την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κυρία Αφεντούλη, τι κάνετε?
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλημέρα. Είναι από τα αγαπημένα μου. Διότι μου αρέσει πάρα πολύ η φανουρόπιτα, πρέπει να πω.
1: Δεν σας κρύβω ότι εδώ υπήρξε μια φανουρόπιτα στο στούντιο, η οποία πολύ γρήγορα έφυγε.
0: Πότε γίνανε αυτά εδώ? Μας αφήνεται απ' έξω. Ορίστε κυρία Φεντούλη, ορίστε. Εδώ γίνονται διακρίσεις εντός.
1: Καταρχάς,
2: πάντα αγαπητέ μου, διακρίσεις. Αυτό είναι μέρος της ταξικής κοινωνίας, δεν το ξέρουμε.
0: Έχουμε ένα θέμα λοιπόν.
1: Σας βρίσκουμε στα Χανιά.
2: Πράγματι στα ωραία Χανιά, στην παλιά πόλη.
0: Μα ζηλεύουμε,
1: όπου είχατε μια εξαιρετική συζήτηση εχθές, αν δεν κάνω λάθος, για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
2: Ναι, καλή ήταν, πράγματι. Καλή ήταν, με καλούς συναδέλφους, mm-hmm. τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Βασίλη Νέδο. Mm-hmm. Όλοι είμαστε αγνωστικιστές αυτήν την περίοδο, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί νομίζω κανείς να ισχυριστεί ότι έχει τα κλειδιά των λύσεων, διότι οι λύσεις ούτε διαφαίνονται, ούτε είναι εύκολες.
1: Εμείς ξεκινήσαμε.
0: Ιδιαίτερα αν τα κλειδιά είναι σε κλειδοκράτορες τύπου Τραμπ, Πούτιν, Σι Τζιμπίνγκ, Μουλάδων και πάει λέγοντας.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Εμείς ξεκινήσαμε.
0: Αλλά τέλος πάντων εσείς του ορθολογισμού ήσασταν και παραμένουμε όλοι.
1: Και καλό είναι να έχουμε την βάση της ανάλυσης.
0: Με τις μικρές μας δυνάμεις.
1: Αλλά ξεκινήσαμε, κυρία Αφεντούλη, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπούμε και στη συζήτησή μας. Με το οξύμορο, όπως το χαρακτηρίσαμε. Την στιγμή που η Ελλάδα καταρρύπτει τις απειλές στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, την ίδια στιγμή η Σαουδική Αραβία ανασυνάπτει συμμαχία με την Τουρκία για κοινές προκλήσεις στα κοινά τους, ας πούμε, αμυντικά ή στρατιωτικά συμφέροντα, τα οποία όμως είναι ασύμβατα της Τουρκίας, τουλάχιστον με τα ελληνικά. Αυτά πώς μπορεί να συνυπάρχουν στην εποχή μας, για παράδειγμα, και να συνυπάρχουν και στο μέλλον?
2: Αυτό ήταν και η δική μου πρώτη αντίδραση όταν έγινε γνωστή η σύμπηξη αυτής της συμφωνίας συμμαχίας. Και είπα ακριβώς αυτό, ότι πώς η Ελλάδα που προστατεύει, γιατί τα συστήματα Πάτρια, ότι είναι συστήματα πολύ αποτελεσματικά, δεν τα έχουμε. Ας πούμε μια τόσο πλούσια χώρα όπως η Σαουδική Αραβία δεν τα είχε αυτά τα συστήματα. Εμείς λοιπόν τα προσφέραμε, καλώς κατά τη γνώμη μου, αλλά για να έχουμε μια καλή σχέση συνεργασίας αμυντικής με τη συγκεκριμένη χώρα. Δεν ξέρω εάν είχε ενημερωθεί η ελληνική πλευρά, δεν προκύπτει αυτό για τη συμφωνία. Δεν προκύπτει ότι είχε ενημερωθεί. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε, αυτή η συμμαχία εντός εισαγωγικών θα πρέπει να τη βάλουμε. Είναι μια συμμαχία, εγώ θα τη χαρακτήριζα προληπτικού χαρακτήρα. Δηλαδή αυτή περιλαμβάνει τρεις χώρες με διαφορετικά η διάσταση κάθε μία. Η Τουρκία είναι ισχυρή αμυντικά, το Πακιστάν έχει την πυρηνική δύναμη και η Σαουδική Αραβία τα χρήματα, για να το πούμε έτσι πολύ απλά. Βάζουν λοιπόν τις δυνάμεις τους από κοινού σε περίπτωση που αυτή η περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, θα είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί, ας πούμε, μια απειλή. Από το Ιράν θα το έβλεπα λιγότερο εύκολο. Είναι περισσότερο πιθανό, αν και αυτό δεν είναι πάρα πολύ, δεν νομίζω ότι είναι επίκειται σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία να έχει κάποιο πρόβλημα λόγω Ισραήλ και εκεί να ενεργοποιηθεί αυτή η συμμαχία.
1: Θέλει να σας ρωτήσει ο Δημήτρης κάτι, αλλά ο Δημήτρης Στούμπος, αλλά πριν σας ρωτήσει, εγώ θέλω να κάνω μια follow-up ερώτηση σε αυτό που λέτε, με τον εξής τρόπο. Αν για παράδειγμα η Τουρκία ενεργοποιήσει τον, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που έχει ήδη κάνει, τα θαλάσσια πάρκα τα δικά της, και βγούνε δύο ψαροκάικα ελληνικά στο πεδίο και έρθουν εκεί τα τουρκικά πλοία και εμποδίσουν τους Έλληνες ψαράδες να ψαρέψουν στα πάρκα που οι Τούρκοι θεωρούν ότι είναι δικά τους. Εκεί είναι πιθανό μία, ας πούμε, εμπλοκή, ένα θερμό επεισόδιο που είναι πιθανό να συμβεί, να ενεργοποιήσει αυτού του τύπου τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν? Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου, που μας αφορά άμεσα ή έμεσα.

0: Ναι, το θεωρώ απίθανο έως αδύνατον και δεν θα ήθελα να πραγματοποιήσω, δηλαδή στα σενάρια, στα σενάρια τα οποία υποθέτω και το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν στα σιτάρια τους, μπορεί να αναπτυχθούν όλες οι πιθανότητες. Αλλά εδώ υπάρχει και άλλο ένα παράδοξο, κύριε Μουρούτη, αν με επιτρέπετε, η Τουρκία καλύπτεται από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν καλύπτει βέβαια ούτε την Ελλάδα ούτε και την Τουρκία σε περίπτωση κάποιες εμπλοκής μεταξύ τους. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί η Τουρκία, ενώ έχει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο, έτσι αποτρεπτικό, έπρεπε να συμπήξει συμμαχία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Εγώ νομίζω ότι αυτή η τριμερής βλέπει ανατολικά. Δηλαδή ουσιαστικά λέει stop και στο Ιράν και στο Ισραήλ. Σε περίπτωση που τα πράγματα υπήρχε δηλαδή μια επιδείνωση των σχέσεων είτε με τη μία χώρα είτε με την άλλη, να ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει τρεις ισχυρές χώρες αντί μία. Νομίζω ότι αποτρεπτικός είναι ο χαρακτήρας της παρά επιθετικός.
1: Ταυτόχρονα όμως, κυρία Φεντούλη, απλά ήθελα αυτό να πω πριν. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι σε ένα βαθμό, λέω σε ένα βαθμό, η ηγεσία του κυρίου Τραμπ είναι προφανές ότι το βοήθησε αυτό. Από ό,τι έχω διαβάσει και σε κάποιες αναλύσεις σε αμερικανικές ιστοσελίδες, αλλά πέρα από το ότι γράφουν οι ιστοσελίδες, και η απλή λογική λέει ότι οι πολλαπλές επαφές που είχε αυτό το διάστημα η πλευρά της Αμερικής, να το πω έτσι, θεσμικά ή παραθεσμικά, και με την Άγκυρα και με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν, και όχι μόνο για λόγους Τεχεράνης, πιστεύω ότι αν μη τι άλλο το έδωσε μια θερμοκοιτίδα για την όλη ιστορία. Και έρχεται σε συνάφεια όχι μόνο για το αποτρεπτικό που λέτε για την περιοχή, αλλά με τις πολλαπλές, ας το πούμε, πώς να το πω, τους πολλαπλούς ομόκεντρους κύκλους που προσπαθεί να φτιάξει ο κύριος Τραμπ, νομίζω πατώντας σε πολλά αντίθετα πράγματα.
0: Απολύτως συμφωνώ. Η αμερικανική πλευρά είχε οπωσδήποτε γνώση αυτών των διεργασιών και αυτό εντάσσεται στη διάθεσή της να αποκεντρώσει την ασφάλεια των χωρών με τις οποίες το προηγούμενο διάστημα προσέφερε εκείνη κατά αποκλειστικότητα, να την αποκεντρώσει σε τοπικό επίπεδο. Εγώ έτσι διαβάζω αυτήν την τριμερή. Θα δούμε αν διευρυνθεί. Δεν φαίνεται προς το παρόν κάτι τέτοιο, αλλά οπωσδήποτε η αμερικανική πλευρά είχε γνώση και βέβαια έδωσε νομίζω και τη συγκατάθεσή της. Τώρα για να πάμε στα δικά μας που μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο και άμεσα, εγώ θα έλεγα, όπως φαντάζομαι και εσείς και η πλειοψηφία κατά τη γνώμη μου στην Ελλάδα, θα έλεγα να επιδιώξουμε με δική μας πρωτοβουλία, να μην περιμένουμε δηλαδή να συμβεί αυτό που περιέγραψε ο κύριος Μπούτης νωρίτερα, θα έλεγα να επιδιώξουμε να έχουμε μια συζήτηση ειλικρινή με την άλλη πλευρά. Γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης.
2: Όταν λέτε την άλλη πλευρά εννοείτε την Τουρκία.
0: Την Τουρκία, ναι.
2: Δεν είναι όπως υπάρχει μια πολιτική κριτική σε αυτό, ότι μπορεί κάποιος να συνομιλήσει με κάποιον που χαρακτηρίζεται πολιτικά ως πειρατής.
0: Ακούστε, αυτό είναι
2: ενώ είναι η κριτική που ασκείται από δεξιά στην κυβέρνηση.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ παρακολουθώ τις δηλώσεις. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο όταν είσαι εκτός νυμφώνος να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Όταν είσαι εντός νυμφώνος θα πρέπει να επιδιώκεις τι είναι το καλύτερο για το σύνολο του πληθυσμού σου και για την ασφάλεια της επικράτειάς σου. Κατά τη γνώμη μου, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ο δικός μας ορθώς έγινε, διότι απορρέει και από μια υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία αντέδρασε προβάλλοντας τον δικό της. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης από τη στιγμή που ούτε εμείς ούτε η Τουρκία διεκδικούμε το 100% να το ξαναπούμε αυτό του θαλάσσιου χώρου στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν κάπου υπάρχει μια μέση οδός. Και δεν εννοώ τη μέση γραμμή έτσι για να είμαστε ακριβείς.
2: Αλλά η συζήτηση εννοείται ότι μπορεί να γίνεται χωρίς να υποχωρεί καμία από τις δύο χώρες από τις θέσεις, δηλαδή να υπάρχει μια ηρεμία μεταξύ των δύο χωρών χωρίς η Ελλάδα να εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα, για παράδειγμα.
0: Πιστεύω ότι αυτό
2: για τη λύση οριστική στα ζητήματα της θάλασσας δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: Όχι, αυτό είναι.
2: Ούτε η Ελλάδα είναι διαθετημένη να κάνει αυτές τις υποχωρήσεις που υπονοήσατε ότι μπορεί να υπάρξουν μέσα από μια αμοιβαία έτσι, συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον πολιτικά.
0: Ναι. Mm-hmm. Καταλαβαίνω τι μου λέτε και είναι και δύσκολο να γίνει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Αλλά ούτως ή άλλως τα 50 αυτά χρόνια που συζητούμε με την Τουρκία σε διάφορες φάσεις έχουμε πει ποτέ ότι μας ανήκει το 100% του Αιγαίου. Νομίζω ότι το έχει πει μια κυβέρνηση αυτό. Επομένως, διότι διαφορετικά δεν θα γινόταν διερευνητικές, δεν θα γινόταν διάλογος, δεν θα γινόταν συναντήσεις κορυφές.
2: Και ούτε θα λέγαμε ότι έχουμε ένα ανοιχτό ζήτημα προς επίλυση που είναι η υφαλοκρηπίδα. Αν δεν είχαμε εκκρεμότητες, δεν θα λέγαμε και αυτό ως επίσημη θέση.
0: Ναι. Και οι θαλάσσιες ζώνες. Εγώ θα σας πω κάτι που ίσως ακούγεται παράδοξο, αλλά νομίζω και η τουρκική πλευρά επιθυμεί μια. Δεν γνωρίζω κάτι προς Θεού, έτσι να μην γίνω. Αλλά έχω την εντύπωση και από δηλώσεις τόσο του Φιντάν όσο και του Ερντογάν ότι δεν θα ήταν, αν θέλετε, αρνητική σε ένα διάλογο. Βεβαίως θα έρθουν με τους δικούς τους όρους, αλλά και εμείς θα πάμε με τις δικές μας θέσεις. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο διάλογος δεν γίνεται. Και όσο δεν γίνεται, η κάθε πλευρά, στην περίπτωση η τουρκική πλευρά κυρίως που διεκδικεί, έτσι, γιατί εμείς δεν διεκδικούμε, η τουρκική πλευρά καταθέτει, ας πούμε, τις θέσεις της, οι οποίες είναι μαξιμαλιστικές. Για να υπάρξει μια συμβιβαστική, και το λέω σκοπίμως, γιατί ο συμβιβασμός είναι φορτισμένος αρνητικά στην Ελλάδα. Ακώς, κατά τη γνώμη μου. Εάν υπάρχει μια διαφορά, θα πρέπει να επιληθεί με συμβιβασμό. Εάν δεν υπάρξει ένας δίκαιος, αποδεκτός, αμοιβαίας συμβιβασμός, τότε η λύση θα είναι να συνεχίζεται η ένταση και κάποια στιγμή η ένταση μπορεί να κλιμακωθεί.
1: Ωραία, μια γρήγορη ερώτηση. Απλά τώρα με κεντρήσατε, επειδή μιλήσατε για το συμβιβασμό. Εκκρεμεί η ιστορία της ολοκλήρωσης των ερευνών για το καλώδιο, το περιβόητο καλώδιο. Και εγώ δεν ήμουν ποτέ βιαστικός, αλλά προσέχουμε όπως και προσέχετε κι εσείς με πολύ ποιότητα στην προσπάθεια της ανάλυσης που κάνατε. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να προχωρήσει ή δεν πρέπει?
0: Κατά τη γνώμη μου πρέπει, διότι το καλώδιο, όπως έχει πει και η κυβέρνηση, αλλά όπως είναι και γενικώς αποδεκτό, το καλώδιο είναι σε διεθνή ύδατα. Η πόντισή του, η ανάπτυξή του, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία που το υποστηρίζουν. Επομένως, δεν ξέρω εάν και σε αυτό το θέμα θα έπρεπε να γίνει μια προεργασία προς την τουρκική πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, όχι άδεια όπως ζητάει η τουρκική πλευρά. Κάπου δηλαδή πρέπει και τα δικαιώματά μας να είναι ρητά, έτσι, όταν τα έχουμε.
2: Το κρατάμε αυτό, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και τις επόμενες μέρες για μια ίσως πιο ενδελεχή συζήτηση, ίσως και στο στούντιο για να μας εξηγήσετε και κάποια πράγματα τα οποία εμάς μας φαντάζουν
1: αυτά,
2: αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε
0: στο βάθος. Παχαρώ και εγώ ιδιαίτερα, είστε το αγαπημένο μου βίντεο.
2: Να είστε καλά και εσείς οι αγαπημένοι μας. Ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, ερευνήτρια, καθηγήτρια και εξαιρετική φίλη και συνάδελφος. Και νομίζω ότι αφού είδαμε τα ζητήματα αυτά που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της χώρας, εγώ θα σε πάω και σε μια κουβέντα που για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει ενδιαφέρον και πολύ το προσεχές διάστημα, όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως, η κουβέντα για την επιρροή και την επίδραση των κοινωνικών δικτύων μετά και την απόφαση του Αμερικανικού Δικαστηρίου, μάλλον τον συμβιβασμό του Αμερικανικού Δικαστηρίου με την Meta, με τη μεγάλη εταιρεία που είναι η διαχειρίστρια του Facebook και του Instagram, προκειμένου να αλλάξει τον τρόπο που απευθύνεται στους νεότερους ανθρώπους, να αλλάξει μέρος του αλγορίθμου του αλγορίθμου της μάλλον, και να μην είναι τα κοινωνικά δίκτυα τόσο επιθετικά, επιδραστικά στους νέους ανθρώπους. Δεν ξέρω κατά πόσο η απόφαση αυτή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Θα μας τα εξηγήσει.
1: Ένα συμβιβασμός είναι, όπως έλεγε η κυρία Φεντούλη.
2: Είναι συμβιβασμός.
1: Ουσιαστικά δίπλα και εκτός δικαστηρίου.
2: Είναι συμβιβασμός. Εξυπηρετεί αυτός ο συμβιβασμός στη Meta, παρά το γεγονός ότι θα πληρώσει πολλά χρήματα, αλλά έχει βγάλει πολύ, πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Και μπροστά σε αυτά που τη ζητούσαν οι 29-28 πολιτείες που είχαν.
2: Είναι συμβιβασμός.
1: Κάνει την αγωγή.
2: Όμως, ανοίγει ένα ζήτημα ως προς το ζήτημα του εθισμού. Και θα το συζητήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο, έναν άνθρωπο που ξέρει όσο κανένας άλλος την επιδραστικότητα των κοινωνικών δικτύων, τον κύριο Νίκο Παναγιώτου, καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Απιθύτα, και έχει πολλές άλλες ιδιότητες ο κύριος Παναγιώτου. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου έτσι, να με φιλοξενείτε στην εκπομπή.
2: Η δική μας χαρά. Κύριε Παναγιώτου, πολύ γρήγορα, είναι αυτή η απόφαση εμβληματική ή θα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα? Και άλλη μία δευτερεύουσα ερώτηση ως προς αυτό. Η Ευρώπη έχει με το δικό της νομικό σύστημα τη δυνατότητα και πολιτικό σύστημα τη δυνατότητα να επιβάλλει ακόμα πιο σκληρούς κανόνες στη ΜΕΤΑ ή στην κάθε ΜΕΤΑ?
0: Ναι, είναι πραγματικά μια εμβληματική στιγμή, η οποία είναι και συνέχεια μιας απόφασης αντίστοιχης που είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα με το TikTok και την ByteDance, όπου που επίσης είχε συμβιβαστεί ουσιαστικά με το αμερικανικό δημόσιο και είχε πληρώσει ένα αντίστοιχο πρόστιμο. Αλλά οι δύο υποθέσεις διαφέρουν ως προς το εξής. Το TikTok αναγνωρίζει ότι παραβίασε την ιδιωτικότητα των παιδιών και χρησιμοποιούσε των χρηστών, όχι μόνο των παιδιών, mm-hmm. και αξιοποιούσε τα στοιχεία τους. Αυτό είναι πάντοτε ένα πολύ σημαντικό σημείο για το TikTok, καθώς η Κίνα δεν έχει δεχθεί σε καμιά περίπτωση να δημιουργήσει πολιτικές διαφάνειες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται στην πλατφόρμα αυτή τα δεδομένα των χρηστών. Ενώ στην περίπτωση της ΜΕΤΑ έχουμε ένα άλλο σημείο, το οποίο πολύ σωστά επισημάνατε, το γεγονός της αναγνώρισης του εθισμού που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη μια περίπτωση έχουμε παραβίαση ιδιωτικότητας, στη δεύτερη έχουμε αναγνώριση ουσιαστικά, μια έμεση παραδοχή για την ακρίβεια, του εθισμού που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ, ή θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε ίσως και με την αντίστοιχη στιγμή της καπνοβιομηχανίας, mm-hmm. που μετά από πολλές συζητήσεις είχαν παραδεχθεί τις αρνητικές επιπτώσεις της νικοτίνης. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, πάντοτε νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε αυτά τα ζητήματα ως κομμάτι του εμπορικού πολέμου και των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη για το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Google υπήρξε πολύ έντονη και σφοδρή αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, το οποίο το συνέδεσε με τις ευρύτερες εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμως ότι η απόφαση αυτή έρχεται να υπογραμμίσει και να αναδείξει τη σημασία των πρωτοβουλειών για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο πέρασε και στη χώρα μας ως νομοθέτημα, αλλά και σε άλλες χώρες, έχοντας ξεκινήσει πρώτα από την Αυστραλία. Το είχα επισημάνει και με δημόσια παρέμβασή μου την αναγκαιότητα τέτοιες πρωτοβουλίας. Που έρχεται λοιπόν η εξέλιξη αυτή να αναδείξει τη σημασία του περιορισμού χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Κύριε Παναγιώτου, δεν υπάρχει όμως μια μεγάλη, πώς να το πω, πολιτική και θεσμική αντίφαση να καταλήγουν τα δικαστήρια εν προκειμένου της Αμερικής για να επιλύσουν ένα θέμα που είναι περισσότερο θεσμικής και δημοκρατικής ρύθμισης πριν φτάσουμε στο αμήν, γιατί τώρα στο αμήν έχουμε φτάσει και όχι μόνο με τη Meta ή με την Google κτλ. Γιατί στην πραγματικότητα, αν δεν είχαν προκύψει οι δικαστικές, πώς να το πω, αγωγές των πολιτιών.
0: Των
1: 29 πολιτιών, δεν θα είχε βγει αυτή η απόφαση, έστω και ως συμβιβασμός, ενώ ουσιαστικά εξωδικαστικός είναι. Και είπατε και τις προηγούμενες προσπάθειες. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα πολιτικό τεράστιο θέμα θεσμικό με μεγάλη καθυστέρηση, παρότι η Ευρώπη προσπαθεί να το αντιμετωπίσει και είπατε σωστά τη σφοδρότητα της αντίδρασης εξυπηρέτησης συμφερόντων στην πραγματικότητα του κυρίου Τραμπ. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα διεθνές. Όχι απλά για την Ελλάδα, σωστά το υπενθυμίσατε. Άλλωστε, κομμάτι του συμβιβασμού τι λέει? Ότι θα υπάρχουν περιορισμοί για κάτω από τα 18 έτη, αν κατάλαβα καλά. Αλλά θέλει μελέτη, θα μας τα πείτε και σε επόμενη ευκαιρία. Λέω λοιπόν, αυτή η τεράστια καθυστέρηση για τις προχωρημένες χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει περισσότερες απαιτήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, αναγνωρίζοντας και σεβόμενος το δημοσιογραφικό και ραδιοφωνικό χρόνο, θα απαντήσω πολύ σύντομα και άμεσα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε πραγματικά μια απόφαση η οποία έχει σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες και σχετίζεται με την ευρύτερη συζήτηση που γίνεται. Ποιες είναι οι συνέπειες? Ότι μέσω του διακανονισμού, όχι παραδοχής ενοχής,
1: Σωστά.
3: Αναγνωρίζονται συνέπειες στις λειτουργίες των πλατφορμών, οι οποίες σχεδόν είναι το σημείο διαφοροποίησης. Αναγνωρίζουν ότι δεν αφορά πλέον μια ιδιωτική σχέση ανάμεσα στην εταιρεία και το χρήστη. Αυτό που έλεγε η Μέτα, ότι αυτό είναι κάτι που αφορά εμένα και το χρήστη και δεν αφορά την πολιτεία, το κράτος.
1: Καμία ρύθμιση. Σωστά.
3: Ακριβώς. Έτσι δημιουργούν λοιπόν με την παραδοχή αυτή, πλέον με τον διακανονισμό, αναγνωρίζεται ότι δημιουργούνται ευρύτερες κοινωνικές, ένα ευρύτερο κοινωνικό και δημόσιο κόστος, το οποίο καλούνται να διαχειριστούν οι οικογένειες στα σχολεία. Έτσι λοιπόν. Έχουμε μια υπογράμμιση μιας βασικής αρχής της δημόσιας πολιτικής. Όταν ένα επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργεί κοινωνικό κόστος, έτσι το κόστος αυτό και οι συνέπειες του πρέπει να μεταφέρονται και να αναγνωρίζονται από την ίδια την εταιρεία. Γι' αυτό και η ΜΕΤΑ υποχρεώνεται ουσιαστικά να διαθέσει ένα ποσό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες αυτού του εθισμού. Και εδώ να τονίσω λίγο ότι η ΜΕΤΑ στο διακανονισμό αυτό έβαλε έναν αστερίσκο λέγοντας ότι ήδη απέφθηνε επιστολή προς το YouTube και το TikTok ότι να συστήσουν και αυτοί αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα περιορισμού της πρόσβασης των χρηστών στις πλατφόρμες. Αλλιώς λέει δεν θα το εφαρμόσω μόνη μου. Τις 2 ώρες να φέρουμε.
1: Σωστά, σωστά.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση και πού τελικά θα οδηγήσει, ειδικά και με την υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και από τις πλατφόρμες, προκειμένου.
3: Και ως κομμάτι επίσης του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, συγγνώμη για την παρέμβαση, και στο οποίο εμπλέκεται και όλη η δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί με τα data center. Σαφέστατα και την σφοδρότητα των αντιδράσεων για τη δημιουργία νέων data.
2: Ωραία. Δηλαδή. Όποτε βρεθείτε στην Αθήνα, κύριε καθηγητά, θα σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο να μας τα εξηγήσετε όλα αναλυτικά, να δούμε και για τα γεωστρατηγικά, να δούμε και το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ήδη υιοθετήσει η Ευρώπη για την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά να δούμε και την δημοσιογραφική πλευρά της.
3: Δημοσιογραφική και την κοινωνία αυτό.
2: Ακριβώς. Και τα fake news επίσης, τα οποία εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται. Όποτε με το καλό βρεθείτε στην Αθήνα, το στούντιό μας είναι
3: μεγάλη μου χαρά.
2: Ανοιχτό να συζητήσουμε. Εμείς ευχαριστούμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Πριν σας πω για την BWIN, εγώ θέλω να σας πω ότι εντόπισα στην Καθημερινή μία είδηση ότι η Αθήνα γίνεται το ανερχόμενο αστέρι της καινοτομίας. Βρίσκεται σε πολύ ψηλή θέση πια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Είναι μια θετική είδηση. Νέοι άνθρωποι δημιουργούν και καινοτομούν και η Αθήνα τους δίνει το πλαίσιο και το περιθώριο να το κάνουν. Άρα αυτή η συζήτηση που ήδη κάναμε θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να γίνεται στην Αθήνα, αφού εδώ ζουν και δημιουργούν και λειτουργούν πάρα πολύ νέοι με αυτές τις συνθήκες. Εγώ να σας ενημερώσω για την BWIN ότι παραμένοντας πιστή στην φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού, μικρές και ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Την καλημέρα μας. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε μαζί με τον
1: Νίκο. Αύριο και πάλι.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας πριν από λίγο στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό στη Θεσσαλονίκη με τις δύο πλέον διακλαδώσεις είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο όμορφα και σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Η τελετή των εγγενειών πραγματοποιήθηκε στο σταθμό Μίκρα. Η γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι. Θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την 7η έκθεση επιτηρής του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Τα περισσότερα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Ανατολική Αττική, ωστόσο καταγράφονται σποραδικά κρούσματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στο νησί της Χίου. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με την Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, ο μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχομένες τροποποιήσεις στα δρομόλογα της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 168 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτο όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Hradec Králové. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ιμράν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει σε περιοδικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοτοπέλα μου, ξέρω μαγείς που μας κάνει.
9: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
10: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
9: Όπα!
11: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
12: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
13: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
14: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
15: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
16: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
17: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
18: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
19: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
20: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Πάει και ο Τιμ Κάρι, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που ξεκινώντας θέλει να σας πει, θέλει μάλλον να στηρίξει τους συναδέλφους που επιτέλους χρησιμοποίησαν τη λέξη βιβλική καταστροφή, με την έβαλαν στο κανονικό της πλαίσιο. Ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω που λένε είναι βιβλική καταστροφή και είναι όντως, είναι τέτοια περίπτωση. Πρέπει να είναι χιλιάδες οι νεκροί, αυτά που λέει 90 νεκροί, 150, σίγουρα εκατοντάδες και πιθανότατα χιλιάδες από αυτό το πράγμα το οποίο είναι, που συνέβη στο Νεπάλ και είναι φρικτό να το βλέπει κανείς και ταυτόχρονα τρομερά εντυπωσιακό και θέλεις να το βλέπεις και μετά δεν θέλεις να το βλέπεις και γενικά ας το αφήσουμε αυτό, πάμε σε κάτι ακόμα χειρότερο. Έλενα Κρήτα, την πρώτη, αν στηρίζω εννοείται την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, του τρίτου πρώτου αλλά τρίτου ΣΥΡΙΖΑ, πρώτου σε γέννηση, ημερομηνία γέννησης αλλά τρίτου σε ποσοστά, του τρίτου ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει η Έλενα Κρήτα και η Έλενα Κρήτα μάλλον πρόεδρος της Βουλής. Είναι αυτή η πρόταση.
1: Μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατήχε και θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η προτινόμενη από την Κουμουνδούρου είναι η Έλενα Κρήτα, αρκεί, όπως θα μας πει η Άντζη Κούκη, να βγαίνουν τα μαθηματικά της ψηφοφορίας.
0: Χάρηκα όταν τα άκουσα, παιδιά, πάρα πολύ. Λέω, επιτέλους, μετά τη ζωή Κωνσταντοπούλου, μία πρόεδρος της Βουλής που μπορεί να προσφέρει πραγματικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αν όχι εκείνη, τουλάχιστον ο Πολάκης. Δεν προτείναν τον Πολάκη, οπότε και η Ακρίτα μια χαρά είναι, αλλά δυστυχώς...
2: Μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Έλενα Κρήτα ομόφωνα, ωστόσο αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο. Και μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπο, το οποίο δεν αξιολογούν θετικά.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν έχει γράψει ωραίες σαπουνόπερες η Ακρίτα? Δεν έχει κάνει τη Βέρα στο δεξί? Τέλος πάντων, στεναχωρία με, αλλά δεν θα τα πω εγώ, να τα πει η ίδια η κυρία Ακρίτα.
3: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Αυτή η δυστοπία που δεν επιτρέπει την Έλενα την Ακρίτα, τη δημιουργό της Βέρα στο δεξί, να γίνει πρόεδρος της Βουλής. Το θεωρώ πλήγμα στην εκπομπή, βολή εναντίον της εκπομπής, αυτό το θεωρώ. Και η μόνη περίπτωση να αισθανθώ λίγο καλύτερα είναι να υπάρξει αντιπρόταση με Παύλο Πολάκη.

0: Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Βλέπω τελευταία στα μέσα ενημέρωση, σε άρθρα, σε έτσι, σε αλλιώς, μία προσπάθεια της ενημέρωσης του τόπου, της δημοσιογραφίας, να επαναλάβει το μεγάλο της κατόρθωμα. Το είχε καταφέρει μετά το 2010, το μεγάλο της κατόρθωμα, χάρη στο οποίο η Χρυσή Αυγή μπήκε στην Ελληνική Βουλή. Διότι εάν σε κάποιον χρωστάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την είσοδό της στην Ελληνική Βουλή η Χρυσή Αυγή, είναι στα ρεπορτάζ και τα άρθρα των ανησυχούντων, αυτών που προκειμένου συχνά να αποκτήσουν υπόσταση ή με γνήσια ειλικρίνεια, με ειλικρίνεια μάλλον οι άνθρωποι, με γνήσια ανησυχία έγραφαν για το πόσο επικίνδυνη είναι η Χρυσή Αυγή, κάνοντας όλους τους προβληματικούς συμπολίτες που συχαίνονται τη δημοκρατία, συχαίνονται το δημοκρατικό σύστημα, να πούν «Α, τη φοβούνται, άρα θα την ψηφίσω». Είμαι σχεδόν βέβαιος, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αποδείξω, δεν γίνεται να αποδειχθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι χωρίς αυτή την τάχα αρνητική προβολή η Χρυσή Αυγή δεν θα έβλεπε Βουλή. Λέω τάχα αρνητική γιατί, και μιλώ για τους ειλικρινείς, γιατί υπάρχουν και οι πονηροί που ξέραν τι κάνανε αλλά θέλανε μέσω αυτής της κόντρας να αποκτήσουν υπόσταση. Λέω γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι η Χρυσή Αυγή δεν απευθύνεται σε λογικούς, κανονικούς ανθρώπους, απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά, οι οποίοι ήταν βέβαιο ότι όταν την παρουσιάσεις ως μπαμπούλα, που ήταν, κάνε πολύ κακό πράγμα, αλλά όταν αυτό το τονίζεις και λες πω κινδυνεύουμε, μπουν, αυτήν θα ψηφίσουμε. Τώρα βλέπω να ξαναγίνεται, να ξεκινάει η ίδια ιστορία με τον Κασιδιάρη. Θα δούμε. Η ιστορία πάντως ξεκινάει. Ο Κασιδιάρης που έρχεται θα μας κάνει, θα μας δείξει. Οπότε ποιο είναι το μήνυμα που περνάει στους πιθανούς ψηφοφόρους του Κασιδιάρη? Οπ, τον φοβούνται, να τον εψηφίσουμε. Απ' την άλλη πουλάει, φέρνει νούμερα, κλικ. Οπότε εντάξει, ας εκλεγεί στη Βουλή. Άμα είναι να κάνουν πέντε νούμερα παραπάνω και μερικά κλικ, ας μπει και στη Βουλή ρε παιδάκι. Τι έγινε, να πούμε, σιγά. Μετά οι ίδιοι θα είναι που θα κλαίγονται, θα κλαψουρίζουν. Αχ, πως μπήκε ο Κασιδιάρης στη Βουλή. Με το χεράκι σου που τον έσπρωχνες. Και όλο αυτό έκανε πέντε συγκεντρώσεις και πήγανε 500 βλαμμένοι. Στην επόμενη θα πάνε περισσότεροι, εφόσον έχει προβληθεί έτσι. Πιτσιρικάδες οι περισσότεροι, άλλωστε στους πιτσιρικάδες πάντοτε ο εθνικός σοσιαλισμός στόχευε, η άνοδος των Ναζί στην Γερμανία ήταν εν πωλής έργο των πιτσιρικάδων. Πιτσιρικάδων δεν εννοώ 12 και 13, ενώ των νέων που θεωρούνται πάντοτε, λέει οι νέοι μας τι θέλουν, οι νέοι μας ξέρουν, οι ξεράδια ξέρουν, οι νέοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και ίσως γι' αυτό τα αριστερά κόμματα θέλουν να ψηφίζουν όσο το δυνατόν σε χαμηλότερες ηλικίες. Έχει ενδιαφέρον να δείτε τις μετρήσεις εκείνες των δημοσκοπήσεων ή τις έρευνες γενικά που δείχνουν ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν κόμματα σαν τη Χρυσή Αυγή, ανθρώπους σαν τον Κασιδιάρη, πιτσιρικάδες. Μεγάλοι άνθρωποι, μια εμπειρία την έχουν, λίγο μυαλό το έχουν, τα ψυχολογικά τους τα έχουν κάπως ξεπεράσει οι περισσότεροι ή τέλος πάντων τα διαχειρίζονται με τη βοήθεια γιατρών, οπότε δεν έχει ψήφους σε τέτοιους τύπους. Η νεολαία, για την οποία βέβαια θα βρούμε πάρα πολλές δικαιολογίες που τα παιδιά πιέζονται, η βία αυτό και τα λοιπά, στην πιο μοσχαναθρεμένη γενιά των αιώνων. Άντε να πούμε τη δεύτερη ή τρίτη πιο μοσχαναθρεμένη, γιατί η πρώτη ήταν η γενιά που μεγάλωσε δεκαετία του 90. Το 90 ήταν, δεν είχαν ούτε καν την πυρηνική απειλή. Εμείς το 80 είμαστε μοσχαναθρεμένοι κι εμείς, αλλά υπήρχε πάντοτε η τέτοια, η Ρωσία, τέτοιο πυρηνικός πόλεμος υπήρχε. Βγαίναν ταινίες, θα πεθάνουμε, δεν θα ζήσουμε. Υπήρχε αυτή η αδιόρατη. Δεκαετία του 90 δεν είχαν ούτε αυτό. Ζωάρα μόνο. Αυτές είναι από το 80 και μετά οι πιο μοσχαναθρεμένες γενιές. Πιέζονται. Δεν μπορούν τα πουλάκια μου. Πρίγκιπες, τι να κάνουμε, όταν μεγαλώνεις πρίγκιπες και δεν τους δίνεις μετά και βασίλεια στα οποία θα βασιλέψουν, τότε αισθάνονται άσχημα, λογικό είναι. Εδώ πιέζεται ο Χάρη. Δεν θα πιεστεί ο Γιαννάκης και ο Δημητράκης. Κυρία Έλενα, έτσι δεν είναι?
1: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.

0: Η δυστοπία, παιδιά, είμαστε σαν το προπολεμικό Βερολίνο, το μεσοπολεμικό Βερολίνο, σαν τις Βερσαλίες πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Πες τα, σύντροφε Σαουλίδη.
1: Οι Βερσαλίες πέσανε λόγω της πείνας. Ο Χίτλερ ανέβηκε λόγω της φτώχειας. Άρα λοιπόν.
2: Γιατί όλα τώρα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Έχουμε και φτώχεια και πείνα.
0: Μαζεύουν από τα σκουπίδια οι Έλληνες, όποιος τους βλέπει. Γι' αυτό δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν. Δεν είναι διακοπές. Έχουν πέσει μέσα στους κάδους, καθώς μαζεύανε τα σκουπίδια για να φάνε. Σαουλίδης, που τον μπέρδεψα, είχα μπερδέψει την πορεία του. Τον μπερδεύομαι με αυτούς τους γυρολόγους. Δεν μπορεί. Πασόκος που πήγε τώρα στον νέο ΣΥΡΙΖΑ, στον καινούριο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τέσσερις οι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, παιδιά. Θυμόμαστε. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει το όνομα, στην οποία έχουν μείνει η Δούρου, ο Παπάς και ο Πολάκης. Είναι τα ζήτητα του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που είναι σαν λεπροί, δεν τους θέλει κανένας. Είναι η Νέα Αριστερά, που είναι κάποιοι που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ απλώς για να έχουν δικό τους κόμμα και να παριστάνουν οι άνθρωποι. Είναι η παράδοση της αριστεράς αυτή, που τιμούν την παράδοση, τη θρησκευτική παράδοση της αριστεράς. Είναι η Ελλάς του Αλέξη, είναι τρίτο ΣΥΡΙΖΑ, ο πιο καινούριο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο Αλέξης, είναι το προσωπικό του project. Έχει μαζέψει κάτι παρατρεχάμενους και προσπαθεί να πείσει, να υπνοτήσει το Πανελλήνιο ώστε να ξεχάσει την περίοδο 15-19. Και βέβαια είναι και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ο τέταρτος ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και μαζεύει ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Και τα κάποια μεγαλοστελέχη του θέλουν να ενωθούν και με το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη να κάνουν κάτι μεγαλύτερο. Μακάρι, εννοείται ότι εγώ στηρίζω, έτσι, και το επιζητώ. Ο σύντροφος Σαουλίδης βλέπει πείνα, βλέπει φτώχεια και τη βλέπει από την περίοδο που είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης μας. Του έχει μείνει, φαίνεται, κουσούρι από το ΠΑΣΟΚ και έτσι.
1: Έχει ξεκινήσει μία πορεία εδώ και 10-15 χρόνια, όπου όλο και περισσότερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας φτωχοποιείται.
0: Μην δίνετε σημασία στα ελληνικά του. ΠΑΣΟΚ ήταν ο άνθρωπος, ΣΥΡΙΖΕΟΣ τώρα, Ελλάς του Αλέξης τώρα, οπότε εντάξει. Είμαστε τώρα με τον Αλέξη, δεν μπορούμε να λέμε πριν 10-15 χρόνια, σε παρακαλώ πολύ. Άκου, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η φτωχοποίηση και... Ευτυχισμένοι άνθρωποι με λιμένα τους τα οικονομικά προβλήματα, οι περισσότεροι, όλους πώς τα κατέβαιναν και για βουλευτές και πώς τα ανακατεύονταν με την πολιτική, δεν μπορούν καν να συλλάβουν πώς είναι να μην έχεις δουλειά, να μην έχεις προοπτική να βρεις δουλειά και ξαφνικά να έχεις δουλειά. Αυτό δεν μπορούν να το συλλάβουν στο μυαλό τους. Και γι' αυτό τους αγαπάμε κιόλας. Το κόμμα του Αλέξη, που ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος ευεργέτης της ελληνικής κωμωδίας το χρηματοδοτεί ή ποιοι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας. Δεν είναι μόνο το κόμμα, θυμίζω, είναι και το ίδρυμα. Και το ίδρυμα δεν ξέρουμε από πού βρίσκει τα λεφτά. Από την εντυμότητά τους, παιδιά. Από την εντυμότητά τους. Ερωτήθη, ή μάλλον ετέθη το θέμα στην συντρόφη. Αυτοί τώρα λέγονται σύντροφοι, είναι σύντροφοι αυτοί. Γιατί πάμε να αλλάξουμε λίγο. Δήμητρα, τους λέμε συντρόφους. Τσιπρίτσες. Εγώ θα τους λέω τσιπρίτσους. Τσιπρίτσους. Γιατί δεν είναι. Είναι το προσωπικό project του Τσίπρα και παρατρεχά τα μίνιον του. Ένα μίνιον του Αλέξη είναι και η Κούφο Νικολάκου. Λοιπόν, η Τσιπρίτσα Κούφου Νικολάκου ετέθη το ζήτημα από τον Γιάννη και τον Αντώνη στις 10 ώρα το πρωί. Την είχαν καλεσμένη και της είπανε, ναι, λέτε εσείς, αλλά. Λέτε για τους άλλους, η διαφθορά ή έτσι, αλλά εσείς που τα βρίσκετε τα λεφτά, τι λέτε ότι απάντησε. Έκανε καθρεφτάκι.
3: Και έρχονται από το ΠΑΣΟΚ όμως και τη Νέα Δημοκρατία και λένε πού βρίσκεται ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει. Τις καμπάνιες.
4: Το έχουμε απαντήσει, το έχει απαντήσει και ο γραμματέας. Τα έξοδα της Ελλάς είναι.
3: Είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα δώσετε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε σύντομα.
4: Και έχουμε δώσει ήδη και θα δώσουμε και άλλα επιπλέον στοιχεία και ό,τι χρειάζεται είμαστε στη διάθεση του κόσμου να απαντάμε στα ερωτήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τη συζήτηση να ενταχθεί και το κόστος δανεισμού των δύο μεγάλων κομμάτων.
0: Τι έγινε, παιδιά, είναι που τα βρήκε τα λεφτά, οι άλλοι χρωστάνε πάρα πολλά. Εσείς, μην πείτε τίποτα, πες δεν ακούει η γραμμή, χάλασε η γραμμή και... Με το τηλέφωνο, δεν σας ακούω, χάθηκε. Καλύτερα να κάνεις αυτό, παρά να σε ρωτάνε που βρήκε τα λεφτά και ναι, αλλά οι άλλοι χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Μην πείτε τις Μιχαλούς, παιδιά, έτσι χρωστάω τις Μιχαλούς, σημαίνει με τρελός. I'm στοιχεία βέβαια δεν έχουν δώσει κανένα, μου λέει έχουμε δώσει κάποια στοιχεία, τίποτα, τρίχες κατσαρές. Είναι θέμα λοιπόν πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του Αλέξη και το ίδρυμα του Αλέξη. Και γιατί λέω συνέχεια το ίδρυμα, γιατί θυμίζω ότι η συντρόφισσα Μάρι Ζέτα μας είχε πει ότι δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Οπότε η απορία είναι πώς το διάολο τα βρίσκει τα λεφτά. Ο άνθρωπος είναι ικανός, έτσι. Έχει την εντυμότητά του και έτσι τα βρίσκει τα λεφτά. Πληρώνει με εντυμότητα. Πάει σε χαρτιά και γράφει εντυμότητα 100. Είναι 100 εντυμότητες αυτή. Εντυμότητα 1000. 1000 εντυμότητες. Μπορεί να του κοστίσει κανένα εκατομμύριο εντυμότητες το ίδρυμα και καμιά 200.000 το κόμμα. Δεν ξέρουμε. Αλλά να μας το πούνε, να πούνε. Κόβουμε δικό μας νόμισμα. Στο κάτω-κάτω με το Βαρουφάκι ήταν κόλλητη. Κάτι θα έχει μάθει σε σχέση με το κόψιμο των νομισμάτων. Η Μαριζέτα, η οποία μιλώντας για την σπουδή του Αλέξη να πάει να μιλήσει πρώτος και καλύτερος. Το έχουμε τελειώσει αυτό, έχουν παραδώσει το μάθημα αυτό, έτσι. Κανείς δεν έχει σημασία, μόνο ο πρωθυπουργός έχει σημασία τι λέει στη ΔΕΘ. Όποιος έχει το πορτοφόλι, όποιος έχει το ταμείο, όποιος έχει τα κλειδιά του ταμείου, αυτός έχει σημασία τι λέει στη ΔΕΘ. Οι άλλοι είναι παλιάτσι, υπάρχουν απλώς για να διασκεδάζουμε. Δεν έχει καμία σημασία, ό,τι και να πούνε. Θα πούνε, δεν νοιάζεται κανείς. Η Μαριζέτα λοιπόν, μιλώντας για αυτή τη σπουδή και για την, πώς να το πω, τη τσατήλα, την ανεξήγητη πραγματικά τσατήλα της Νέας Δημοκρατίας, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό και δεν ειρωνεύουμε καθόλου.
5: Να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, εντάξει.
0: Σωστό. Δεν μπορεί να όποιος δεν ενοχλήθηκε από τον Σαμαρά που μην ξέροντας να χάσει ο άνθρωπος και έχοντας το χαρακτήρα που έχει δεν παρέδωσε το Μαξίμου, δεν ήταν εκεί για να υποδεχτεί στο Μαξίμου τον Τσίπρα, δεν μπορεί να μου παριστάνει τώρα το θεσμικό ότι η σειρά και δεν είναι σωστό και δεν γίνονται και τα δύο. Απατεωνία. Έτσι δεν είναι, κυρία Έλενα, πείτε τα, πείτε κυρία Έλενα.
6: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Έτσι, έτσι, αυτό έχει και μορφασμό αυτή. Κάνεις σαν να βγαίνεις από τη Φιλοθέη και να πηγαίνεις σε μια λαϊκή γειτονιά. Έχεις αυτή τη μούρη όταν τη λες τη δυστοπία. Και με αυτή τη δυστοπία πάμε στο διάλειμμα. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
6: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
14: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
16: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
17: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τον εξώστη.
19: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
18: Και σχολιάζεις τους πάντες.
19: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
18: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
19: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
20: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η γραμμή σε όλο το μήκος της θα παραδοθεί στο κοινό σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα φωτιές σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στο νησί της Χίου, αλλά και στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο περιστατικό της θανατηφόρας παράσυρσης ενός άνδρα από αμαξοστοιχεία στη Λάρισα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σήμα.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, με χαρά.
0: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
3: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
4: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
5: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
4: Όπα!
6: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
7: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
8: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
10: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
11: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
12: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
13: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
12: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
14: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια θα πρωτοδιαβάζω, δεν ξέρω. Ο Ναπασαδάκος ο Μερακλής. Στηρίζουμε και αγαπάμε ακρίτα. Μεγάλη απώλεια για τη δημοκρατία μας να μην γίνει πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το λέω και δακρύζω μάνο μου και εγώ Πασαδάκο Μερακλή μου. Όλοι θέλουμε Έλενα ακρίτα πρόεδρο της Βουλής, τουλάχιστον εγώ που κάνω αυτή την εκπομπή και εσείς που την ακούτε.

εξαγγείλει άλλο μετρό, θα στη Λάρισα. Θα εξαγγείλει την επέκταση του Θεσσαλονικιού. Τον πει στην εξήγηλε και ο Μητσοτάκης. Ναι, ο Αλέξης θα την ολοκληρώσει. Γιατί μόνο ο Αλέξης ξέρει να φέρνει τους καλούς τους μουσαμάδες. Ιωάννης Ιωαννίδης, επάγγελμα με πολύ χρήμα για τα παιδιά σου, μανικιούρ, πεντικιούρ. Αλήθεια είναι, αυτό μόνο που συχαίνομαι εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Παιδιά, φρικάρω όταν βλέπουμε γυναίκες. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ επικερδές, αλλά και τα ναρκωτικά είναι επικερδή. Το εμπόριο. Με μακριά νύχια. Αυτά τα μητερά, τα μακριά, είναι σαν το Φρέντι Κρούγκερ. Και αυτό δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Πολλά πράγματα δεν μ' αρέσουν. Ακόμα και στη δικιά μου τη μούρη. Αυτό με ταράζει εσωτερικά. Δεν μπορώ να κοιτάω. Πάω καμιά φορά, είναι πολλές ταμείες που έχουν κάτι τέτοια νύχια και πάω να πληρώσω και κοιτάω αλλού. Είναι σαν να έχω πάθει λύκο και είμαι έτσι, το λαιμός μου δεν μπορεί να κοιτάξει μπροστά εκεί την κυρία αυτή. Είναι τρομακτικό. Άσε που σκέφτομαι, τα καλά στην τουαλέτα τι κάνουνε. Παίρνουνε το χαρτί και είναι αυτό το νύχι. Πώς, θέλω να πω, εκτός αν δεν. Πώς λούζονται, εντάξει, μπορεί να μην λούζονται. Θέλω να πω, είναι φρικαλαίο αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι πιο αποθητικό έχει υπάρξει. Οπότε δεν μπορώ να τα ενθαρρύνω, παρότι αναγνωρίζω την αξία του επαγγέλματος, δεν μπορώ να τα ενθαρρύνω σε αυτή την κατεύθυνση. Θα μου πεις μέχρι τότε μπορεί να έχει αλλάξει η μόδα. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και χειρότερη. Να έχει σε κάθε δάχτυλο να βγαίνουν τρία νύχια. Και να είναι. Υποτίθεται αρέσει στους άντρες, μου λέει η Δήμητρα. Όχι. Όχι, όχι. Στους άντρες δεν αρέσει ότι έχουν οι τσοντούδες σώνει και καλά. Είναι γιατί κάποιες φορές κυκλώνουν και κάποιες με κάτι κοθόρνους, φοράνε στις τσόντες κάτι τέτοια. Όχι, δεν αρέσει σώνει και καλά. Εκτός αν είναι κανείς φανατικό τσοντάκιας, που το μπράτσο του έχει γίνει το καλό, το χέρι έχει γίνει διπλάσιο από το άλλο. Μπορεί, δεν. Ο νέος, μήπως η Έλενα είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Όχι, είναι δυνατόν, είναι τα συμφέροντα και η δεξιά, η κακούργα η δεξιά δεν μας θέλει, είναι κοινωνικές αδικίες, υφιστάμεθα αδικίες. Όλοι στηρίζουμε Έλενα Κρήτα πρόεδρο και πρώτη πρόεδρο της Βουλής. Όχι, τι θα θέλω να τη βάλουν, πέμπτη, έκτη, δωδέκατη, δεν ξέρω τι. Πρώτη πρόεδρο της Βουλής.

Ο Βίρονα, συγγνώμη, μετά το Σκότι έπαιξε γαλλική ερωτική μπαλάντα. Όχι και μπαλάντα, ρε παιδιά. Τζόντα Σεν, τα μάτια της Έμελη δεν ήταν μπαλάντα. Ήταν ανεβαστικό τραγούδι. Μπαλάντα. Επειδή είναι γαλλικά, σώνει και καλά μπαλάντα. Ο Γιάννης, η ζωή δεν είναι ο πέμπτος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπαμε για τους τέσσερις ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουν, είναι ΣΥΡΙΖΑ το original, Νέα Αριστερά, η Ελλάς, του Αλέξιου και του κ. Μιχάλη και το ΠΑΣΟΚ, είναι οι τέσσερις ΣΥΡΙΖΑ, η ζωή όχι. Η ζωή είναι πιο ακροδεξιό, έχουμε ένα τέτοιο, δεν είμαστε πολύ ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμαστε σε ένα ψεκό τέτοιο κοινό. Επίσης ο Κασελάκης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ 5, ο Κασελάκης είναι κεντρός κανονικός.

Πασαδάκος, πάλι μην ξεχνάς Μάνο μου ότι η γενιά η μοσχαναθρεμένη έγινε έτσι από το κόμμα που αγαπήσαμε όλοι μας, το ένδοξο Πασόκ και πάλι σε Ελλάδος, ναι, είδα και το... και του, τα άλλα τα κόμματα πόσο ήτανε. Τέλος πάντων, και κάποιος μου έγραψε τώρα, το έχω χάσει, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα όπως σας είπα και ευχαριστώ, ότι υπάρχει και ο πέμπτος ΣΥΡΙΖΑ που είναι η Καραμαλική στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί ο Καραμαλής ήταν ο πρώτος γαλάζιος ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Οπότε ναι, μπορούμε να θεωρήσουμε τους Καραμαλικούς της Νέας Δημοκρατίας τον πέμπτο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Σπύρος την Κουφονικολάκου την άκουσα live σήμερα στους εξώστες και μέχρι να πει ο Ατζολέτος το όνομά της νόμιζα ότι μιλούσε η Καριστιανού. Έχουν την ίδια εκνευριστική φωνή και πάλι καλημέρα. Ναι, Σπύρο, είναι αλήθεια. Έχουν αυτή την εκφορά του λόγου. Δεν είναι ο ήχος της φωνής. Είναι το που αυτή ότι έχω πάντα δίκιο και πρόσεξε. Είναι το είδος των ανθρώπων που δεν θες να διαφωνήσει για κανένα λόγο. Είναι το είδος του ανθρώπου που θα σε ρωτήσει τι ώρα είναι τώρα, θα πει μία παρά 20. Δεν νομίζω ότι είναι μία παρά 20, θα σου πει. Και θα τη απαντήσει δεν είναι σίγουρα μία παρά 20. Γιατί δεν θέλει, είναι αυτό το είδος που έχει και η Καριστιανού, έτσι μιλάει και η Κοφονικολάκου. Είναι αυτός ο τύπος ανθρώπου.

0: Λοιπόν, ο Απόστολος, εγώ λέω πρόεδρος της Δημοκρατίας, μη σου πω και πλανητάρχης η κυρία Έλενα. Εντάξει, έχουμε τον Τασούλα, δεν είναι και λίγο. Τόσα λεφτά έδωσε στους ανθρώπους του. Της Προεδρίας. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Που έχουμε μείνει, Πασόκ. Πάμε πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να πάμε στον Υφυπουργό της Παιδείας Παπαϊωάννου. Παρεπιπτόντως να πούμε, εντάξει, είναι Οκτώβριος. Δεν βάζουμε μη. Δεν είναι τραγικό, δεν είναι και φοβερό. Αλλά άμα είσαι Υφυπουργός Παιδείας, δεν παιδί μου, λέει, εντάξει, να προσέχω λίγο, λέμε τώρα. Αλλά εντάξει, μου ήρθε τώρα και το είπα, δεν είναι. Ξεχάστε το. Πείτε ότι δεν το είπα. Λοιπόν, μια συμβουλή με την καλή μου την καρδιά στο σύντροφο Τσουκαλά του Πασόκ. Το παρατηρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην αρχή λέω τυχαίο θα ήταν, αλλά πραγματικά, παιδιά, να κάνουμε έναν έρανο αν είναι. Ίσως όλοι μαζί μπορούμε να μιλήσω με τον κύριο Σπάνο. Δεν γίνεται. Να μαζέψουμε λεφτά, να του πάρουμε μια κάμερα και ένα μικρόφωνο. Είναι εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Εντάξει, θα μου πεις το Πασόκ του Νίκου είναι, έχει τα χάλια του. Αλλά δεν πάβει να είναι εκεί. Ένα 10% θα είναι τρίτο, τέταρτο κόμμα. Δεν μπορεί να βγαίνει να κάνει δηλώσεις με αυτόν τον ήχο.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του Πασόκ για κατάργηση των περικοπών.
0: Δεν έχει σημασία τι λέει, έτσι κι αλλιώς δεν ακούγεται καλά. Θέλω να πω και η εικόνα είναι θολή, είναι έτσι. Ο ήχος άλλες φορές είναι ακόμα χειρότερος από αυτό το πράγμα. Ρε πάρτε του ένα μικρόφωνο του φουκαρά. Ο ίδιος είναι τσιγκούνης, δεν παίρνει για τον εαυτό του, δεν τον νοιάζει. Είναι κάπως πάγκος. Ας του πάρει το Πασόκ ένα μικρόφωνο και καμιά καμερούλα. Εκπρόσωπος τύπου είναι. Δεν τον ξεφτιλίζετε έτσι. Εμείς γελάμε, δεν λέω. Αλλά επειδή νομίζω ότι δεν είναι ο στόχος σας να γελάσουμε, μήπως να δώσετε 5 φράγκα παραπάνω, του πάρετε μια κάμερα ή ένα κινητό της τελευταίας δεκαετίας. Που να έχει λίγο καλύτερη εικόνα και λίγο καλύτερο ήχο. Γιατί αλλιώς οδηγούμε αλλού, έτσι δεν είναι, κυρία Έλενα?
2: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Με φέρατε στη Δυτική Αττική. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη, τα μάθατε, τα γνωστά, έτσι. Δεν έχει αλλάξει και δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει τίποτα.
3: Ένα παρελθόν με αλλεπάλληλες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, για εξύβριση, για απειλή, συνεχείς καταγγελίες από την γυναίκα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχαν οδηγήσει τις αγγελικές αρχές να θέσουν υποστενή ψυχιατρική παρακολούθηση τον 53χρονο, ο οποίος μάλιστα λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτόν τον λόγο τα τελευταία 3 χρόνια ήταν σε διάσταση το ζευγάρι.
0: Δεν ήταν και τόσο στενή η ψυχιατρική παρακολούθηση. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, παιδιά, και δεν θα αλλάξει τίποτα όσο ο νομικός μας πολιτισμός δεν νοιάζεται πρώτα και πάνω για τους θύτες, για τα θύματα, για τους παλιανθρώπους. Αυτός τώρα λέει ψυχολογικά. Ας πούμε ότι είχε στα αλήθεια ψυχολογικά προβλήματα. Είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που είναι επικίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα άλλων να αφήνει στη διακριτική του ευχέρεια το αν θα παίρνει τα χάπια του ή όχι? Σε μία λογή λέει, θα έρχεσαι κάθε μέρα εδώ και θα σε βλέπουμε που παίρνεις το χάπι σου. Και αν δεν το θες, θα το βάζουμε στον ποπό. Θέλω να πω, δεν είναι λογικό αυτό. Είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει και τραγουδάει όταν δεν παίρνει τα χάπια του. Ή είναι επικίνδυνος μόνο για τον εαυτό του. Ωραία, τι να κάνουμε. Σκότωσε. Και ήταν βίαιος. Δηλαδή έδειχνε, θα σκοτώσω. Το φάναζε, παιδιά, εγώ θα σκοτώσω. Και ο νομικός μας πολιτισμός και η πολιτεία του είπε, εντάξει, σκότωσε, ρε παιδάκι μου, σκότωσε και τα βρίσκουμε μετά. Τα χάπια σου να παίρνεις. Μην ξεχνάς να παίρνεις τα χάπια σου.

0: Η Τάνια έχει να ακούσει την εκπομπή από το 2018, φαίνεται, γιατί λέει: έχει αλλάξει. Μάνο, προφέρεις και εσύ τη λέξη γυναικοκτονία. Το 2018 δεν δεχόσουν τον όρο. Και εξήγησα ποιο λάθος έκανα. Έκανα το λάθος, το έχω εξηγήσει εδώ και πολλά χρόνια, δεν το εξηγήσει τώρα. Το λάθος έκανα ότι παρασύρθηκα από αυτούς που επέμεναν σε αυτόν τον όρο. Και αντί να κάτσω να σκεφτώ, ρε, μήπως είναι σωστός αυτός ο όρος, έβλεπα τους βλαμμένους που τον υπερασπιζόντουσαν και λέω: α, για να τον υπερασπίζονται αυτοί θα είναι άδικο, θα είναι λάθος. Δεν είναι όμως έτσι, έτσι, και εξήγησε γιατί είναι σωστός ο όρος. Αλλά αυτά, Τάνια μου, τα έχουμε πει εδώ και χρόνια. Και ο Νίκος το μικρόφωνο του το σπάσε ο Τσουκαλάς, διότι το έχει ξεχάσει στην τσέπη του σακακιού του όταν το ποδοπατούσε στη Ζεμπεκιά. Πραγματικά μας έχει χαρίσει ό,τι και να πούμε για τον Τσουκαλά. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχουμε δει να τσακώνεται με το σακάκι του και να το βάζει κάτω και να το πατάει. Έτσι, δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτός τώρα θέλει ψήφο για να φτιάξει χώρα, για να βελτιώσει χώρα. Τύπος που βγάζει το σακάκι και χοροπηδάει από πάνω του. Τέλος πάντων. Χώρα είναι φτιαγμένη, έτσι να πούμε. Δεν χρειάζεται. Κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Όχι. Κάναμε μία μεταρρύθμιση, αλλά την κάναμε στο πόδι. Την κάναμε τσάτρα-πάτρα. Και έτσι, όποιος θέλει να υπερασπιστεί το μονοπόλιο της κρατικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί το μονοπόλιο, παιδιά, είναι φοβερό πράγμα να έχεις το μονοπόλιο. Ξέρετε τι είναι να είσαι οι μόνοι που μπορούν να παρέχουν τριτοβάθμια, να είναι οι καθηγητές των δημοσίων πανεπιστημίων. Τι εξουσία τους δίνει αυτό. Τι εξουσία έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε σου λέει, γιατί να. Μονοπόλιο, πάμε να το χάζουμε. Οπότε προσφυγές στο ΣΤΕ, επειδή είναι στο πόδι όλη η διαδικασία, η μεταρρύθμιση του Κυριάκου του. Και των δύο Κυριάκων, από ότι η μεταρρύθμιση είναι και των δύο των Κυριάκων, και του Πασόκου και του Νεοδημοκράτη. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας τους στέλνουν, τους λένε, παιδιά, τις άδειες αφήστε γιατί τα έχετε κάνει στο πόδι. Ποιες είναι οι αιτίες που ήρθησαν οι άδειες από το Συμβούλιο της Επικρατείας? Θα προσπαθήσει ματέως να μας εξηγήσει ο Υφυπουργός Παιδείας Παπαϊωάννου, αρμόδιος για ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε.
1: Πολύ περιληπτικά, και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε πει ότι ήταν κάποιες πλημέλειες της διαδικασίας. Είναι, όσον αφορά το ένα πανεπιστήμιο από τα τρία, υπήρχε μια επιτροπή αδειοδότησης, στην οποία επιτροπή υπήρχε ένα άτομο μέλος, το οποίο είχε υπογράψει δήλωση ότι δεν υπάρχει conflict συμφερόντων, δηλαδή σχέση συμφερόντων, το οποίο όμως αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την προσφυγή που έγινε ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει. Επομένως η ΕΘΑΕ, γιατί ήταν θέμα της ΕΘΑΕ, θα δημιουργήσει νέα επιτροπή, η οποία θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες.
0: Διάφορα αρχικά πεταμένα έτσι, κανείς δεν ξέρει τι σημαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάχει να σας πω, μια κυρία είπε ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων, εγώ δεν έχω καμία δουλειά με το Πανεπιστήμιο, και το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε ότι είχε κάποια δουλειά με το Πανεπιστήμιο. Η κυρία αυτή θα διωχθεί, ή θα διωχθεί η επιτροπή που την δέχτηκε παρότι είχε κάποια δουλειά? Θα διωχθεί δηλαδή κάποιος για αυτό το «εγώ δεν έχω καμιά δουλειά, αλλά τελικά έχω δουλειά»? Δεν ακούω. Μπορεί να φταίνε τα αυτιά μου που δεν ακούω. Αυτό για το ένα πανεπιστήμιο. Πάμε για τα άλλα δύο που τους πήραν την άδεια.
1: Όσον αφορά τα άλλα δύο πανεπιστήμια, είχαν σύμφωνα με τον νόμο, όταν καταθέτει ένα νουπουμπουέ για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες, ο ΕΟΠΕΠ κοιτάει άμεσα πρώτα τον διοικητικό φάκελο, το αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, και μετά εντός τριών μηνών, σε όποια πλημέλεια δημιουργηθεί, δίνει την σύμφωνη γνώμη, την διαπιστωτική πράξη, συγγνώμη. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν, η διαπιστωτική πράξη έγινε από τον ΕΟΠΕΠ μετά από τους 3 μήνες, γιατί πιθανόν και τα ιδρύματα καθυστέρησαν. Άρα θεώρησε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν τηρήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Άστο να πάει στο διάλογο. Κατάλαβε κανείς τι έγινε? Τι θέλει να κρύψει ο υφυπουργός? Αν κατάλαβα καλά, κάνει το πανεπιστήμιο, να έχω εδώ τα χαρτιά μου, θέλω να πάρω την άδεια. Έχει 3 μήνες ένα συμβούλιο, κάτι αρχικά εκεί, κάποιοι, για να απαντήσουν. Πώς είναι δυνατόν να φταίει το πανεπιστήμιο αν αργεί να απαντήσει να αργούν να απαντήσουν τα αρχικά? Αφού από τη στιγμή που τα καταθέτεις έχει 3 μήνες. Τα αρχικά έχουν 3 μήνες. Και λέει τα αρχικά άργησαν. Μπορεί με ευθύνη, λέει, τον Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρει ο υπουργός με ποιανού ευθύνη άργησαν τα αρχικά. Όχι, δεν ξέρει. Εδώ δεν ξέρει τι θα γίνει με τους φοιτητές. Για πάμε να ακούσουμε, αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι από την εκπομπή των Ατέριαστων με τον Νότι. Έτσι. Είναι λοιπόν ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο Νότης και τον ρωτάνε, ξεκινάει αισιόδοξος ο υφυπουργός Παπαϊωάννου και λέει δεν θα χαθεί καμία χρονιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και εκείνο που προφανώς απασχολεί περίπου τους 600-650 φοιτήτριες και φοιτητές αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν πληρώσει, η απάντηση είναι σαφής. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο.
0: Σίγουρος, δεν θα χαθεί. Πώς δεν θα χαθεί, θα υπάρχει τρόπος. Δεν θα είναι με μαγεία, δεν θα πάει κάποιος να κάνει άμπρα κατάμπρα, μη χάνεσαι ακαδημαϊκό έτος, θα υπάρχει κάποιος τρόπος. Υπάρχει, ναι, αλλά δεν μας τον λέει ο Παπαϊωάννου, γιατί είναι από χωριό και δεν τον ξέρουμε.
2: Εγώ που πήγα το Μάιο, που ολοκλήρωσα το Μάιο την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο του Κούτρα, του οποίου το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια. Mm-hmm. Πού θα πάω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε έρθει η άδεια. Ολοκληρώσατε τον Ιούνιο-Ιούλιο, γιατί άρχισαν αργότερα. Ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και περιμένετε τώρα τον Οκτώβριο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να ξεκινήσετε το δεύτερο έτος.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Τι ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς, ότι δεν θα χαθεί και το προηγούμενο, αλλά και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμεινο. Με ποιον τρόπο δεν θα χαθεί, είναι κάτι καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τώρα θα είναι μία, δύο, τρεις, πέντε κινήσεις.
0: Δεν έχουν ιδέα, παιδιά. Δεν έχουν ιδέα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εντελώς. Και επειδή δεν ξέρουν τι τους γίνεται και επειδή θέλει να γίνει, πώς να το πούμε, να έχει την ουρίτσα, πώς το λένε, τα νότα του καλυμμένα, ο υφυπουργός, όταν θυμάστε, ξεκινήσαμε, δεν θα χαθεί. Μετά αυτό γίνεται, η σιγουριά γίνεται εκτίμηση.
3: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα, γιατί τα παιδιά αυτά είναι στον αέρα.
1: Όχι, δεν είναι τα παιδιά που φοιτήσαν δεν είναι στον αέρα. Τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν, απλώς θέλουν.
3: Και τα παιδιά που φοιτήσαν, κύριε Υπουργέ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Το σχολείο δεν έχει άδεια. Τώρα πρέπει να πάρει την άδεια του πίσω.
1: Είπαμε, αυτό θα γίνει. Είπαμε για τις πλημέλειες. Εκτιμώ, μάλλον θέλω να είναι.
3: Εκτιμάται, αυτό λέτε. Ελπίζετε.
1: Θα γίνει.
0: Εκτιμώ, μην πούμε και μεγάλες κουβέντες, όταν εκτιμώ. Τώρα αν δεν γίνει, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Αρπακολατζίδες, ρε παιδιά, μία μεταρρύθμιση διαφημίζουν κάναμε και την έχουν κάνει στο γόνατο. Και δεν ξέρουν και πώς θα το διορθώσουν του γονάτου που φτιάξανε. Τώρα φαντάζεστε να υπήρχε ένα Πασόκ στοιχειωδό σοβαρό και όχι με αυτούς τους παλιάτσους και να λέει, παιδιά, ιδιωτική εκπαίδευση εμείς, αλλά εμείς θα το κάνουμε σωστά. Δεν θα το κάνουμε σαν αυτούς τους αρπακολατζίδες. Φαντάζεστε να υπήρχε ένα τέτοιο Πασόκ. Αλλά είπαμε, τυχερός ο Κυριάκος, όλοι οι Κυριάκοι τυχεροί είναι. Η μανία, οκ. Okay. Υπερβολική είναι, μωρέ Μάνο. Κάποτε η κυρία αυτή που λέμε ότι είχε συγκρουόμενα συμφέροντα ήταν απόφυτος του Πανεπιστημίου. Αυτή ήταν η σχέση της, ήταν απόφυτος. Κάτσε ρε μανία. Άμα εγώ είμαι απόφυτος ένα Πανεπιστημίου και μου δώσουν ένα χαρτί που λέει δηλώνω υπεύθυνα ότι ουδεμία σχέση έχω με το. Θα πω, κάθε ρε παιδιά, τι ουδεμία σχέση, είμαι απόφυτος και θα το γράψω. Το ότι αν δεν το γράψω, αν έχω αποφοιτήσει από ένα πανεπιστήμιο και αν μου πούνε έχεις καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, εγώ τι σχέση να έχω. Όχι, καμία δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχω. Όχι, καμία. Ενώ είμαι απόφυτος, σημαίνει ή ότι είμαι χαζός, οπότε δεν πρέπει να είμαι σε μια επιτροπή που κρίνει, που αξιολογεί πανεπιστήμιο γιατί είμαι πανχαζός, ή ότι κάτι έχω να κρύψω. Εγώ δεν ξέρω τι από τα δύο, αλλά ξαναλέω, σκεφτείτε. Έχετε αποφοιτήσει από ένα πανεπιστήμιο και σα ρωτάνε, έχει καμία σχέση ιδιωτικό, έχει καμία σχέση με αυτό. Όχι, ρε παιδιά, τι σχέση είναι. Ποιο είπατε. Όχι, καμία σχέση. Περίεργο δεν είναι. Και καλά να σε ρωτήσουν για να πει, καμία σχέση. Μπορεί να μην άκουσε καλά. Να σου έρθει να κάνει, να συμπληρώσει και υπεύθυνη δήλωση και να την υπογράψει ότι δεν έχει σχέση. Εσύ ως απόφυτος, αν είναι αυτό που λες μανία. Δεν είναι λίγο αυτό που μου λες, ότι είναι κάποια απόφυτος κάποιου πανεπιστημίου και μετά υπογράφει χαρτί, δεν έχω καμία απολύτως σχέση. Λοιπόν, διορισμοί. Θυμάστε που ακούσαμε τους διορισμούς που είναι λάστιχο, γιατί τι είναι, στραγάλια είναι οι διορισμοί. Ναι. 5.000 πάνω, 5.000 κάτω, 2.000 πάνω, 2.000 κάτω, δεν έγινε τίποτα, σιγά. Θυμάστε, Ζαχαράκι.
4: Περάσαμε πολύ παραπάνω από το 1:1. Να ξέρετε ότι περίπου έχουν αφυπηρετήσει 36.500 υπολόγιζα και έχουμε φτάσει 50.000 διορισμούς. Το καλοκαίρι θα κάνουμε άλλους 5.500 διορισμούς. Επιπλέον των 50.000, ναι.
0: Δηλαδή είπαμε 55,5, ένα-δύο μήνες μετά η συναγωνίστρια Αλεξοπούλου ανεβάζει τον αριθμό, σου λέει 55,5, δεν ακούγεται ωραία, για να πούμε.
4: Καταρχάς να πούμε ότι οι φετινοί διορισμοί, οι μόνιμοι διορισμοί είναι 5.500 εκπαιδευτικών. Mm. Πάμε τώρα να δούμε, από το 2019 και ενώ πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει τέτοιοι διορισμοί, έχουμε περίπου μαζί με τους φετινούς κοντά στις 60.000 μόνιμους διορισμούς.
0: Από τους 55,5 πήγαμε στους 60 και έρχεται τώρα ο υφυπουργός και λέει...
1: Φέτος είχαμε 5.487 διορισμούς. Σύνολο από τον 19 και μετά 55.000, 53.000, 54.000
0: νέους διορισμούς. Ρε, διορισμοί, είναι στραγάλια. Και λέει βάλε εκεί πέρα πόσα να βάλω, βάλε 5 χούφτες. Και ότι πόσα δάνε, που δεν ξέρω πόσα δάνε, 5 χούφτες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει, δεν έχετε ιδέα πόσους έχετε διορίσει. Και κυμαίνεται από 53 μέχρι 60.000. Πόσο large είστε, ρε παιδάκι μου. Εν τω μεταξύ, ταυτοχρόνως αυξάνονται οι διορισμοί πολύ, γιατί τα ποσά που έδωσε πρέπει να είναι 30% αύξηση των διορισμένων. Άμα έχουν φύγει 35.000 και έχουν μπει 50.000, είναι τεράστια η αύξηση του προσωπικού. Με ταυτόχρονη μείωση των μαθητών, γιατί διότι το οποίο το δημογραφικό και κλείνουν σχολεία και τέτοια. Αλλά δεν ρωτάει κανείς πού είναι αυτοί οι διορισμένοι, χρειάζονται, δεν χρειάζονται, έχουν πάει εκεί που χρειάζονται, έχουν πάει κάπου που δεν χρειάζονται και εκεί που χρειάζονται δεν έχει πάει. Δεν ρωτάει, μας ικανοποιεί και μόνο ότι διορίζονται πολύ. Πολύ, τόσοι δεν είναι. Πάνω από 50.000. Πόσους διορίσατε? Πάνω από 50.000. Παρουσία, μην ξέρουμε πόσους διορίσαμε. Τελειώσαμε, τελειώνω με τον Πούτο. Πιγκουίνος με 4-4-2 απόψε λέει ο Παναθηναϊκός, στηρίζεις? Έχω πάρει, νάτος, Γιάννη. Με 4-4-2 λέει ο Παναθηναϊκός, στηρίζουμε?
5: Ναι, στηρίζουμε, αλλά νομίζω...
0: Έχεις πάρει τα χάπια σου?
5: Αναγκαστικά, αλλά 3-5-2 νομίζω θα είναι το σύστημα.
0: Ρε, για τα συστήματα θα μιλήσουμε τώρα ή αν θα αρρωστήσουμε πάλι? Αν μέσα στις 10 είμαστε, έχουμε χάσει 3 χρόνια από τη ζωή μας.
5: Όχι, νομίζω θα το καθαρίσουμε το ημίχρονο. Στην αίσθησή μου.
0: Εμένα, εγώ αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα περάσουμε στα πέναλτι. Γιατί είμαστε Παναθηναϊκοί, δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα.
5: Όχι, να το κάνουμε και μια φορά.
0: Εύκολα.
5: Θα το κάνουμε και μια φορά εύκολα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εγώ τελείωσα μαζί με τον Γιάννη. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Ο Γιάννης θα συνεχίσει. Δεν τελείωσε
5: εγώ
0: ακόμα.
5: Δεν
0: τελείωσε. Θα τελειώσει καμιά ώρα. Θα πάει πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο όμορφα και πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Η τελετή των εγγενείων πραγματοποιήθηκε στο σταθμό Μίκα. Η γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Η διαδρομή από το σταθμό Μίκρα ως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Εκτιμάται ότι με τη συγκεκριμένη επέκταση θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Σχολιάζοντας το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά είναι από τα μεγαλύτερα αστικά έργα υποδομής στην ολοκλήρωση του οποίου, όπως τονίζει, συνέβαλαν διαφορετικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του ΠΑΣΟΚ. Προσθέτει ότι η έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις, για παράδειγμα για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις. Πυρκαγιές είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στη Χίο και την Εύβοια. Στη Χίο η φωτιά και η δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, ενώ στην Εύβοια εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται οικισμοί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Γρεβενά στην περιοχή Χρώμιο. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Τα περισσότερα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Ανατολική Αττική, ωστόσο καταγραφώνται σποραδικά κρούσματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο περιστατικό της θανατηφόρας παράσυρσης άνδρα από αμαξοστοιχεία στη Λάρισα. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9:15 το πρωί, μηχανοδηγός αμαξοστοιχείας που εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του άνδρα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγωσαν εχθές κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσκού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει ΑΕΚ που επικράτησε χθες 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Hradec Králové. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 βοφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, την ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Σωτηρία Μπέλου ακούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτε άλλο. Σωτηρία Μπέλου, για να μην εξηγιόμαστε. Η οποία πέθανε 27 Αυγούστου του 1997.
2: Είναι καταπληκτικό, γιατί ακούνε Σωτηρία Μπέλου και έχουν βγει από τα ρούχα τους. Κάνουν το σταυρό τους. Γιατί συνήθως, ξέρετε τώρα, θέλουν αυτά που σπάνε πιάτα.
3: Συγγνώμη,
0: θα δω και στα επόμενα.
3: Δηλαδή, 1:10 το μεσημέρι. Εντάξει, έχετε λόγο που το πει. Αλλά ο άλλος, εσύ κάνεις επιλογή να ακούσεις Μπέλου 1:10 το μεσημέρι.
2: Μπέλου, ναι. Μπέλου, ντόρσα, μα θες, αλλά δεν ακούω πώς το λέτε, τι βάζεις.
3: Γι' αυτό έφυγε ο Χιώτης.
2: Λες. Προφανώς.
3: Δεν άντεξε ο άνθρωπος.
0: Μα μου λέει και εμένα, κοίταξε, αν δεις, υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος.
2: Θα φτιάξω τώρα τζίγκλ με που σπάνε πιάτα.
0: Ναι, να το βάζουμε.
2: Και θα το βάζω κάθε φορά που θα λέτε κάτι, θα το βάζω εγώ να παίζω.
3: Να το φτιάξω.
0: Ή σε κάθε τραγούδι που επιλέγουμε.
3: Ναι.
0: Θα τα δεις και τα επόμενα που έχουμε επιλέξει.
3: Εγώ κάτσε. Αυτή την εβδομάδα είναι η τέταρτη εκπομπή που κάνουμε και είμαστε ακόμα μαζί. Είναι ένα τραγούδι έχω επιλέξει.
2: Μάλιστα. Ποιο?
3: Που σχολιάστηκε περισσότερο από όλα.
2: Ένα από εκεί που ήταν ασανσέρ, αυτό που λες. Αυτό το.
3: Αυτό το ασανσέρ το λες εσύ.
2: Ασανσέρ, δεν είχε.
3: Αν το βάλεις στο ασανσέρ, αυτό θα πέσει το ασανσέρ.
2: Δεν είχε λόγια. Δεν είχε λόγια.
3: Όχι, δεν τα πούμε. Το μοναδικό. Δήμητρα, εσύ κρίνεις, παιδί μου.
0: Τον Beach Bar.
3: Μην ακούμε Μπέλου δηλαδή μέσα. Πολύ καταπληκτική η Μπέλου, δεν το συζητάω.
2: Έχω πάθει σοκ με την ιστορία στο Νεπάλ. Την έχετε δει.
3: Το είδαμε, ναι, είναι φοβερό.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια διεύθυνση εκπομπής ο κύριος Δήμητρης Γιαννήρης. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και εμείς βάζουμε το χεράκι μας στη μουσική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-0-170-174. skyradio.gr. Στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
3: Έχετε χαιρετίσματα από τον Γιώργο Αυτιά.
0: Να είναι καλά.
3: Μας ακούει ο Γιώργος.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο. Να σε καλά. Λοιπόν, τι έλεγε τον Νεπάλ, Νότι.
2: Είναι τρομακτική αυτή.
3: Τρομακτικό.
2: Έτσι. Δεν έχω καταλάβει όμως. Έφυγε ένα κομμάτι, λέει, του παγετώνα. Και έχει από...
0: Έσπασε ένα κομμάτι από τον παγετώνα. Υπήρχε άφησε... ένα φράγμα εκεί φυσικό, το οποίο.
2: Κρατούσε το νερό, ας
0: κρατούσε το νερό, έσπασε αυτό. Έγινε μια μικροσυσμική δόνηση και έσπασε αυτό. Αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του παγού και έτσι όλο αυτό ο όγκο νερού. Έφτασε σε κήτες ποταμών, γιατί ήταν κοιλάδα εκεί.
3: Απελευθερώθηκε.
0: Αλλά δεν απελευθερώθηκε με μία ροή.
2: Ναι, ναι, όλο μαζί.
0: Όλο μαζί. Είναι με αποτέλεσμα να δούμε πέντε
2: εικόνα που σκεφτά. Είναι ένα τεράστιο κτίριο.
0: Και είναι από, το συνοριακό φυλάκιο.
2: Από εκεί σαν μυρμήγκια είναι οι άνθρωποι.
3: Μυρμήγκια.
2: Και έρχεται το νερό που είναι πιο διπλάσιο σε ύψος από το κτίριο.
3: Το κτίριο.
2: Αποκλείεται να είναι 150 οι νεκροί.
3: Θα δούμε. Είναι 163 νομίζω οι νεκροί και 1500 περίπου οι αγνοούμενοι.
0: Έχουμε πάνω από 270 νεκροί πια.
3: 270 ανανέωση, βέβαια.
0: Είναι περίπου 1500 πια οι αγνοούμενοι.
2: Πολλοί τουρίστες.
0: Ναι, πολλοί τουρίστες. Είναι από 40 διαφορετικές χώρες και όπως το είπε ο Χρήστος, η όγκη νερού ήταν 20 εκατομμυρίων κυβικών.
2: Θεέ μου.
0: 20 εκατομμύρια κυβικά.
2: Πρέπει να πω ότι έχω πάει στο Νεπάλ. Και...
3: πότε πήγε στο Νεπάλ. Για πες δεν μπλέτσα.
2: Το 1994.
3: Ναι. Τι έκανε, πήγες να βρεις τον εαυτό σου εκεί?
2: Όχι, είχα πάει εκδρομή. Νεπάλ, Θιβέτ, τελπά.
0: Α, και Θιβέτ, μάλιστα.
2: Και πάμε να ψωνίζουμε κάτι, πρέπει να πάμε μια αναρρίχηση. Και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει. Μα, λέω, βρέχει εδώ. Και αρχίζει να βρέχει και μέσα σε ένα τέταρτο το νερό είναι μισό μέτρο. Και ο κόσμος γελάει. Δεν το θεωρεί.
0: Τι είναι γελάει, το θεωρεί φυσιολογικό.
3: Ναι, έτσι έχουν μάθει. Ναι.
2: Έχουν μάθει αυτό το πράγμα.
0: Μετά αυτό που λέμε μουσώνες.
2: Δεν ξέρω τι σόι πράγμα είναι, αλλά βρέχει πολύ, σαν τις τροπικές χώρες. Ανοίγουν οι ουρανοί δηλαδή. Και βρέχει
3: τι έκανε στο Νεπάλ.
2: Βόλτα ρε παιδί, τι να κάνεις στο Νεπάλ.
3: Όχι, ναι, παιδί μου, πήγες και στους Σαμάνους, έκανες και τέτοια.
2: Το Νεπάλ είναι από τις πιο συνταρακτικές εμπειρίες. Γιατί τότε. Εμάς μας ενδιαφέρει το χρώμα του αυτοκινήτου μας και αν έχει χαλάσει το αυτοκίνητο και πώς το αλλάξουμε. Και πας εκεί και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε τρομακτική φτώχεια. Θυμάμαι ένα ναό πάνω σε ένα ποτάμι που λεγόταν ο Ναός των Πυθίκων. Τον έβλεπε στην απέναντι μεριά του ποταμού. Ήταν μόνο καλόγεροι με άσπρα ράσα και στο ναό αυτό καίγανε πτώματα.
0: Καίγανε.
3: Τι λες.
2: Ναι, που πήγαινε στην οικογένεια.
0: Μάζευε τα από ξύλα. Το φροντήριο ήταν. Τύπου.
2: Ήταν ναός, κάνανε και αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και υπήρχαν εκατομμύρια μαϊμούδες, οι οποίες χοροπηδάγανε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το απτρελό σκηνικό, προσγειώνεσαι εσύ που έρχεσαι από εδώ, που είμαστε εμείς.
0: Ναι.
2: Λες, τσιμπιέσαι.
3: Πού είμαι τώρα.
2: Και ναι. Κατεβαίνει το ποτάμι και έχει. Οι άνθρωποι, τα αγόρια και τα κορίτσια πλένονται στο ποτάμι, πλένουν τα δόντια του
3: στο ποτάμι.
2: Κατεβαίνει μια γελάδα η οποία είναι με τεντωμένα πόδια νεκρή καμιά δεκαριά μέρες.
0: Περνάει το ποτάμι.
2: Περνάει μπροστά σου. Δηλαδή, απίθανες εικόνες.
3: Mm. Προσφάτως,
2: 40 χρόνια.
3: Ναι, προσφάτως βρέθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης και πάει στον Νεπάλ. Mm-hmm. Γιατί είχε ανέβει στο Έβερεστο Σταύρος και ναι. Κάνει την αποστολή αυτή.
0: Α, το άλλο κομμάτι βέβαια του βουνού. Πάντως,
3: είναι πραγματικά.
0: Πολλοί επιλέγουν να πάνε τουριστικά στο Νεπάλ και υπάρχει και αυτό το, ξέρεις, το ενεργειακό, αυτό που κάνει πλάκα ο Χρήστος, το βρίσκω τον εαυτό μου, και ότι κάποιοι πολλοί επισκέπτονται τους ναούς να δουν κάτι άλλο διαφορετικό.
2: Και τα βουνά.
0: Δεν ξέρω αν το βίωσε αυτό, δηλαδή αν είδες εσύ ανθρώπους οι οποίοι.
2: Εντάξει.
0: Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες δηλαδή.
3: Τον εαυτό του δεν τον βρήκε ο ίδιος.
2: Όχι. Ναι. Τον έχασα μάλλον.
0: Τον άφησες εκεί.
3: Θα έχει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Για κάποιο λόγο πάνε οι άνθρωποι εκεί.
0: Προφανώς.
2: Όχι, έχει ένα μαγνητισμό το μέρος, μια δύναμη.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εγγένεια. Τα εγγένεια έγιναν στη Θεσσαλονίκη για το μετρό, το υπόλοιπο κομμάτι, η επέκταση του μετρό. Πριν συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Αχλατλή.
2: Σημαντικό, έτσι.
3: Σημαντικό, πολύ σημαντικό.
2: Θέλουμε, γιατί τώρα δεν είχε ποτέ τίποτα η Θεσσαλονίκη. Τώρα παίξε ένα κομμάτι μετρό.
0: Και ξεκινούν και επεκτάσεις.
2: Εξυπηρετεί 100.000 ανθρώπους αυτή η επέκταση κάθε μέρα. Δηλαδή το χρειάζεται η Θεσσαλονίκη.
3: Αλλάζει η ζωή πολλών ανθρώπων.
2: Ναι. Εγώ ήμουν στη Χαλκιδική πριν από 20 μέρες. Πέρασα από το. Πέρασα τον Πέφερ.
3: Γιατί δεν γράφει ταξιδιωτικού οδηγού.
2: Άκου. Είχα πάει τον ίδιο εποχή και πέρσι. Δεν υπήρχε τίποτα στο περιφερειακό. Τώρα φτιάχνεται αυτό που λένε το flyover. Το οποίο είναι τεράστιο έργο και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Θα αλλάξει όλη η περιοχή εκεί.
0: Θα είναι ένας δεύτερος περιφερειακός πάνω από τον ήδη υπάρχον.
3: Για βάλε Δήμητρα τον κύριο Μητσοτάκη να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στα εγγένεια του μετρό.
1: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε.
0: Το είπαμε και το κάναμε.
2: Είχε πλάκα το.
3: Το είχε κάνει και ο Τσίπρας με γουσαμάδες, αλλά εντάξει.
2: Ναι, η χορογραφία είχε πλάκα.
0: Ποια χορογραφία.
3: Θα τα πεις τώρα πριν πάρουμε το ρεπορτάζ. Έχεις να πεις πολλά, όχι μόνο τη χορογραφία. Προετοιμαστείτε για μηνύματα εσείς, αφού πω ότι ο Μίτσος λέει, σαν χθες θυμάμαι τις εκφράσεις του Χιώτη, όταν του έλεγε ο Νότης την ιστορία για τον Νεπάλ, 20 για 20 φορά. Παναγιώτης Αχλατλής παρακολούθησε όλα τα τεκτενόμενα εκεί στο σταθμό του μετρό. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, που σήμερα θα τολμήσω να πω ότι γιορτάζει, γιατί έχουμε την πολυπόθετη παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Με ενθουσιασμό λοιπόν όλοι οι πόλοι και οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την επέκταση προς τα ανατολικά. 3 η ώρα παραδίδεται εμπορικά και επισήμως στο κοινό της Θεσσαλονίκης που θα αγκαλιάσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 9 ο Πρωθυπουργός έφτασε με το μετρό, παρακαλώ, στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, επιβιβάστηκε από τον σταθμό Νομαρχέ και έφτασε λοιπόν, είναι ένας από τους πρώτους επιβάτες των σειρμών, έφτασε λοιπόν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, εκεί πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια, πραγματοποιήθηκε αγιασμός, οι ομιλίες των στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Μιλάμε για ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό, το οποίο βρίσκεται στην ατζέντα του, βρίσκεται από νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Αφού ολοκληρώθηκαν τα εγγένεια στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, έφτασε στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, για να έχει συνεχείς αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι νωρίτερα προσπάθησαν άτομα να προσεγγίσουν το Μέγαρο Μουσικής, συγκεκριμένα σωματεία, εργατικά.
0: Και για να διαμαρτυρηθούν, Παναγιώτη.
4: Για να διαμαρτυρηθούν, πλην όμως έπεσαν πάνω σε φραγμό της ελληνικής αστυνομίας. Πριν από λίγο τα άτομα αποχώρησαν και δεν υπάρχει κάποια άλλη αιστεία, δεν υπάρχει κάποια άλλη διαμαρτυρία σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Αν μου επιτρέπετε, μία από τις προτάσεις του Πρωθυπουργού που θα απομονώσω και νομίζω ότι είναι αυτή που θα κρατήσουμε για να συνεχίσουμε να ελπίζουμε, είναι η εξής. Είπε χαρακτηριστικά ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινά ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της επέκτασης της βορειοδυτικής συνοικίας της Θεσσαλονίκης. Νομίζω είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει αισιοδοξία και θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό, καθώς μιλάμε για ένα τεράστιο έργο το οποίο δίνει πνοή ζωής στη Θεσσαλονίκη και σίγουρα είναι απαραίτητο και προς τα δυτικά, που υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ νεολαία.
2: Τώρα, πόσους σταθμούς έχει το μέτρο, δηλαδή είναι αυτοί οι πέντε
4: επιπλέον,
2: και οι προηγούμενοι πώς είναι, καμιά δεκαπενταριά?
4: Ακριβώς.
2: 20 σταθμοί.
3: Μια χαρά. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Αυτή θα συγκεντρώσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον πέριξ της ευρύτερης περιοχής του λιμανιού. Επενδύσεις γίνονται πολλές στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε και ο Κωστής τα σχετικά στοιχεία. Διότι προφανώς οι υποδομές δεν τις κατασκευάζουμε μόνο για να παρέχουμε καλές υπηρεσίες στους πολίτες της πόλης, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκείνος ο παράγοντας ο οποίος θα προσελκύσει το ιδιωτικό κεφάλαιο να επενδύσει και να πιστέψει στις προοπτικές της πόλης. Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα τα ακούσετε και μετά στα δελτία. Τώρα, τι έλεγες εσύ για τα εγγένεια?
2: Είχε πλάκα που εμφανίστηκαν και όλοι οι υπουργοί. Ο Μητσοτάκης πήγε με άσπρο πουκάμισο και χωρίς γραβάτα και όλοι ακολουθήσανε το ίδιο. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν.
0: Ο κύριος Χρήστος Δήμας,
2: η ίδια ομάδα.
0: Μεταφορών, ναι. Ο κύριος Κότσιρας. Έτσι, μόνο ήταν και ο κύριος Γκουλέκας εκεί.
3: Φόραγε σακάκι.
0: Φορούσε άσπρο πουκάμισο
2: και ο Ταχιάος φορούσε σακάκι.
0: Το Ταχιάος, αλλά δεν είναι υπουργός Ταχιάος.
2: Και βέβαια πάντα αυτό το οποίο εγώ διαμαρτύρομαι, κάνουν εγγένεια του μετρό και έχουν 6 παπάδες. 6
0: παπάδες.
2: Χρειάζεται. Να έχουμε 6 παπάδες.
3: 6 θέλανε.
2: Και να κάνανε κάτι. Ένας μιλάει, οι άλλοι του κρατάνε τα διάφορα χαρτιά. Τρέλα.
3: Γιατί είναι τρέλα?
2: Συγγνώμη, δεν πρέπει να είναι παράγοντες. Εκτός πιο πολλές προσευχές, επειδή το μετρό δεν έχει οδηγό.
0: Κάτσε ρε νότι.
3: Βρήκες να γκρινιάξεις για τους παπάδες τώρα.
2: Πάντα γκρινιάζω για τους παπάδες.
3: Γιατί
2: δεν θέλω να είμαστε Ιράν. Θέλω να μοιάζεται. Έχεις δει πουθενά να είναι σωρία παπάδων σε.
3: Και γιατί πρέπει να αντιγράψεις? Σε αυτό θα τους αντιγράψω.
2: Ο πρόεδρος Αμερικής πηγαίνει στην ορκομασία και υπάρχει ένας άνθρωπος που λέει να πει μια προσευχή. Τελείωσε.
3: Και τι να κάνουμε τώρα? Εμείς είμαστε πιστοί άνθρωποι.
0: Περισσότεροι. Επίσης η ηγεσία της Εκκλησίας αποτελούνταν από 6 εκεί. Πήγαν και οι 6. Κακό ήταν που βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι.
2: Και άσε που μιλάνε και όλοι δε. Κάνει ο παπάς το ευχέλαιο, ό,τι κάνει.
0: Αγιασμό.
2: Ευχέλαιο. Και μιλάνε και μετά. Μιλάει ο Πρωθυπουργός. Άντε το καταλαβαίνω να μιλήσει και ο κατασκευαστής του έργου. Και μιλάνε όλοι οι υπουργοί. Έτσι, και διάφοροι άλλοι τοπικοί παράγοντες.
3: Πώς θα πάρουν? Δεν πρέπει να πάρουν όλοι τα έψιλα με κάποιο τρόπο?
0: Δεν πρέπει να πάρουν ο καθένας το κομμάτι του, πώς έγινε, τι έγινε, πώς φτάσαμε.
2: Εγώ έφτιαξα τις ρόδες και οι ρόδες δεν μπορούσα να τις φίξω.
0: Ναι. Αλλά επειδή είναι μια γιορτή, επειδή είναι εγγένεια. Δεν είναι κακό να παρίστανται όλοι αυτοί. Σαν να σε ενοχλεί το ότι παρίστανται ή ότι μιλάνε κιόλα.
2: Όλα αυτά. Όλα
0: και
2: αυτά,
0: τα δύο μαζί.
2: Ναι, όλα αυτά. Πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Ευρώπη.
0: Δηλαδή κάνουμε. Στην Ευρώπη δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινε ο μηχανικός με τον Πρωθυπουργό.
2: Θα πήγαινε,
0: λέγε,
2: είναι Ιράν.
0: Πρωθυπουργέ,
2: έξι
0: παπάδες.
2: Να φύγουμε. 6 παπάδες.
3: Γιατί να γίνουμε Ευρώπη? Πού? Χριστιανοί Ορθόδοξοι εμείς είμαστε. Οι άλλοι είναι κάτι άλλο.
2: Σου θυμίζω την Νέα Δημοκρατία. Δεν ήθελε να φύγει το Χριστιανοί Ορθόδοξοι από τις ταυτότητες και να που έχουμε την ίδια ταυτότητα την Ευρωπαϊκή. Και ήθελε να κάνει και δημοψήφισμα.
3: Δεν με απασχολούν αυτά, όχι. Ο καθένας είναι ό,τι θέλει, δηλώνει ότι γουστάρει και τα λοιπά.
2: Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις. Γιατί στη Θεσσαλονίκη ο Βελόπουλος είναι πρώτος σε μερικές περιοχές.
0: Ναι, και δεύτερος σε όσους δεν είναι πρώτος. Με δεύτερο κόμμα.
3: Τι λες? Φανουρόπιτα έφτιαξε σήμερα. Αθαγίου Φανουρίου, σήμερα μεγάλη χάρη την οποία.
0: Βοήθεια μα.
2: Ξέρω από αυτά. Τι είναι αυτό? Γιατί γίνεται μεγάλη φασαρία για την
0: Φανουρόπιτα είναι μια πίτα που πα στον Αγίου Φανουρίου. Από χθε πάνε οι γυναίκε και οι άντρε βέβαια, όποιο θέλει. Πα μια Φανουρόπιτα στον Άγιο.
2: Να σου φανερώσει κάτι.
0: Να σου φανερώσει κάτι. Είτε κάτι για κάποιο θέμα υγεία, είτε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, είτε κάποιον που περιμένει, είτε κάποιον που αναστά. Διαβάζεται η Φανουρόπιτα από τον παπά και αμέσω μετά πρέπει να τη μοιράσει.
2: Ωραία. Ωραίο.
0: Για να πιάσει όλο αυτό το τάμα. Ωραίο. Και βέβαια να αναφέρεις τα ονόματα όσων θες υπέρ υγείας πρωτίστως.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Κανα τζόκερ εμφανίζει?
0: Όχι.
2: Τζόκερ.
0: Τι να ζητήσεις από τον Άγιο, τα νούμερα του τζόκερ? Όχι. Δεν τα εμφανίζει αυτά.
2: Όχι.
3: Τι να ζητήσω δηλαδή? Έχω ακούσει τις ιστορίες που λένε ζητάει να εμφανιστεί το χαμένο βραχιόλι για κάτι τέτοια.
0: Και εμφανίστηκε μετά, λένε.
3: Τα έχω ακούσει, τα έχω ζήσει κι εγώ αυτά, ναι.
0: Εντάξει.
3: Αλλά κάτι δηλαδή.
0: Επίσης, ότι αν χρειαστεί να φτιάξεις ποτέ φανερότητα, να ξέρεις ότι τα υλικά πρέπει να είναι μονός αριθμός. Πώς μας το είπε, κύριε, ή 7
2: γιατί?
0: Ή 9.
2: Αλλιώς δεν...
0: Γιατί έτσι λέει ο θρύλος, ο μύθος. Πώς να το πω, έτσι λέει το, έτσι ακολουθεί το ζέμι.
3: Πάντως είναι πολύ ωραία φανερότητα.
0: Δεν είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό.
2: Φέρε, παιδί.
0: Σαμπίτα.
3: Δεν ξέρω να φτιάχνω
0: εσύ. Εσύ. Τι, όχι.
3: Την έχεις
0: η μάνα μου έφτιαξε.
3: Ναι. Ναι.
0: Η μάνα μου έφτιαξε γι' αυτό. Λοιπόν, είναι και αυτό τώρα επειδή λες για τους 6 παπάδες. Είναι μερικά πράγματα στα οποία.
3: Ο Γιώργος είναι... Ελευθερίου λέει: η φανουρόπιτα αποκαλύπτει αποτελέσματα εκλογών.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι. Μήπως πήγε ο Μητσοτάξης χθες και έφυγε καμιά φανουρόπιτα πουθενά.
0: Για να του είπε: άγιε μου, φανέρωσέ μου τη.
3: Η φίλη μας η Σούλα λέει: χαιρόμαστε που έχουμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει επέκταση και στο αεροδρόμιο. Ναι.
0: Ναι,
3: εκεί δεν είναι ο τερματικός, θα νομίζω στο αεροδρόμιο.
0: Και να μην
3: δεν έχει
0: κανένα.
3: Δεν έχει καμία συμφωνία.
2: Αλλά πάντως είναι σημαντικό, ρε παιδιά. Τώρα λέμε, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση όποτε μπορούμε. Έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι το προχωράει.
3: Είναι ένα έργο το οποίο περιμένουν 40 χρόνια.
2: Θυμάμαι την τρύπα του Κούβελα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχατε γεννηθεί.
3: Ναι, ναι, πώς να έχουμε γεννηθεί. Θα ήταν άλλη πόλη.
2: Το 85, νομίζω, ή το 86, δεν θυμάμαι πότε ήταν αυτό που λέω.
3: Ναι. Άλλη πόλη θα ήταν.
0: Αν είχε ήδη μετρό.
3: Ναι.
0: Πάντως και τώρα, από εδώ και πέρα, το μετρό δεν θα έχει τόσο μεγάλα έργα όσο είχε το να γίνει ο κορμός που λέμε. Γιατί τώρα θα αρχίσουν οι επεκτάσεις.
3: Ναι.
0: Η επέκταση είναι 3-5 σταθμοί. 2-4-5.
3: Ο Κωνσταντίνος λέει: συμφωνώ με τους παπάδες να ήταν λίγοι και αφανείς, αλλά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η Νέα Δημοκρατία πιέζεται από δεξιά. Η Αμαλία πέστανε ότι καλημέρα. Ο Δημήτριος μακριά από Παπαδαριό. Ο Παλαιοφιλελεύθερος. Και άμα δεν πάει κάτι καλά στο έργο, ποιος θα φταίει, λέει. Ο κατασκευαστής ή οι παπάδες που έκαναν τον αγιασμό.
0: Σωστό και αυτό σαν ερώτημα.
3: Ο Φάνης από Γλυφάδα αναγιάζει το στόμα σου νότιμο με το Παπαδαριό. Άσου αυτού να λένε τα δικά του. Ο φορό που κάμισε ολομέταξε ήταν 5 παπάδες για κάθε σταθμό και ένας που ήθελε ο Νότης. οι Καλλιόποι ιερείς σας πείραξαν, κύριε Παπαδόπουλε, λέει η Ήμαρντον. Άσχετο, λέει η Μαρία, αφού επειδή λέγατε για το αμοργόραμα, είμαι από την Αμοργό, έχει απαγορευτεί και το καλοκαίρι των 5 χρόνων η ελληνική υπερβολή, λέει. Το καλαμάκι των 5χρονων. Α, το καλαμάκι των 5χρονων. Να ψαρεύουν.
2: Να ψαρεύουν, εντάξει. Πράγματι είναι μια υπερβολή τώρα. Να ψαρεύει το πιτσιρίκι. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγοράς σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής έως 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται με Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε.
13: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου. Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3. Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγενεία της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η γραμμή σε όλο το μήκος της θα παραδοθεί στο κοινό σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με θέμα την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερική και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, Στοιχείο και σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβοίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Χρώμιο Γρεβενών. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για Παρίσι και Λονδίνο. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος σάρωσε κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι. Αρνητικό ρεκόρ θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη κατέγραψε η Γερμανία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, φέτος στη χώρα έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 15.800 άνθρωποι από αιτίες οι οποίες σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Γιάννης ο Μεϊμάρογλου έστειλε μήνυμα και λέει με τον Νότι για τον αγιασμό του μετρό Έλεος. Του έχει βάλει και σακούνε και σου στέλνουν μηνύματα με Μεϊμάρογλου
1: και
0: λοιπά.
1: Μου και λένε να, βρίζουν, να με βρίζετε, λέω, γιατί μόνο τρόπο να μείνω στην εκπομπή.
0: Να σε βρίζουν, ναι. Σε βρίζουμε εμείς, γιατί
1: ας σε βρίζουμε και μόνοι μας. Άλλο βρίζεις εσύ, άλλο σε βρίζουμε.
0: Ναι. Ο Μεϊμάρογλου και μαζί σου για τον αγιασμό. Αυτό πήραξε δηλαδή. Όλα το θέμα είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Έπρεπε να βγάζει μια γκρίνια.
1: Το σημαντικό είναι ότι έγινε το μετρό Θεσσαλονίκη. Έλα, κάνουμε και λίγο την πλάκα μας. Αυτά που βλέπουμε γύρω-γύρω.
2: Ότι αγιάστηκε, δηλαδή δεν είναι κακό.
1: Οι άλλοι κάνανε εκπομπή με τον εξώστη. Που είναι για τον Τζίπρα, που του έβαλε όλου τον εξώστη. Καταλαβαίνει τώρα.
2: Είχαμε μια έμπνευση.
0: Ο Ατζολίνο Βοκατέλη.
3: Γεια σα, Αντώνη.
0: Τι γίνεται, βρεξώστη. Όλα καλά.
2: Πώ είσαι.
1: Ωραία είμαι. Βγάλατε αυτή την τρυφερή ύπαρξη, η οποία όμως από ειδήσεις τίποτα.
2: Εντάξει, τι περίμενα να σου πει και εσύ, τι θα πει ο Τσίπρας.
3: Ποια είναι αυτή η τρυφερή ύπαρξη.
1: Κουφωνικό.
2: Θέλω την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
3: Κυρία Κουφωνικολάκου.
1: Ναι.
2: Τι ήθελε να σου πει, τι θα πει ο Τσίπρας την Τετάρτη.
3: Καλά, θα μπορούσε να δώσει κάτι.
2: Εντάξει, είπε κάποιους άξονες για τη φορολογία. Εντάξει, τα ξέρουμε πάνω κάτω. Δεν νομίζω ότι κρύβει. Τι να κρύψει και αντιπολίτευση άλλωστε. Δεν δίνει αυτή τη παροχή.
3: Δεν έχει κανέναν άσο στο μανίκι.
1: Δεν είσαι

0: Ναι, θα είναι, γίνουν συγκεκριμένα. Αυτά είπε η κυρία Κουφονικολάκου, θα είναι κοστολογημένα.
1: Μια δούμε. Οπότε... Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
2: Okay. Θα φορολογήσει μόνο τους billionaires δηλαδή.
0: Εντάξει, θα τους φορολογήσει και αυτούς τους περισσότερους.
3: Πόσους billionaires έχουμε, ρε παιδιά.
2: Πόσους έχουμε, ρε παιδιά.
0: Και millionaires.
1: Και millionaires.
0: Ναι.
2: Αυτά καταλήγουν συνήθως να τα πληρώνει η μεσαία τάξη.
3: Η μισθωτή να τα πληρώνει.
0: Εντάξει, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Επί Τσίπρα η μεσαία τάξη και η μισθωτή τα πλήρωσαν πάντως. Για να ξέρουμε τώρα τι γινόταν και τι ξέρουμε, το ζήσαμε.
2: Κοίταξε, επί Τσίπρα γενικά επί μνημονίων τα πληρώσανε όλοι.
1: Σωστά.
2: Ειδικά επί Τσίπρα πληρώσανε και οι συνταξιούχοι. Mm-hmm. Και οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
3: Και εντάξει, σου λέει μετά ο Σούτρα, βέβαια, εκείνη την εποχή, ήταν περί εποχή μνημονίων.
2: Το ίδιο λέγανε και άλλοι, δεν ξέβριζε ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αλλά όμως.
2: Μην το ξεχνάμε, και οι άλλοι λέγανε μνημόνιο είναι.
3: Εποχή μνημονίων όμως ήταν όταν και έλεγε ότι θα σας δώσω, θα σας αυξήσω τις συντάξεις, θα σας αυξήσω τους μισθούς, θα καταργήσω τον έμφυα.
1: Ναι, αλλά δεν ήξερε.
3: Και θα σας χαρίσω τα δάνεια.
2: Και σάχθεια.
1: Και δεν ήξερε τότε.
0: Εντάξει, από παλιά έχουν.
2: Αυτά παλιά ρε.
0: Και Ζάπια θα σου θυμίσω και τέτοια.
2: Τι να κάνει να μαλώσει τώρα.
1: Γιατί να κάνει. Υπάρχει καμία σκέψη να αλλάξει αυτό ο σχεδιασμό? Όχι, θα πάει την Τετάρτη. Που, ο, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση, γιατί πάει πρώτο, πριν τον πρωθυπουργό.
0: Όχι,
1: με παλιόπαιδο τον είπε ο Άδωνης, χαλάει τη σειρά.
0: Επειδή τον είπε ο παλιόπαιδο Άδωνης θα το αλλάξει.
1: Όχι, παιδί μου, παραμένω σε αυτή τη σκέψη.
0: Δύο και εννιά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί, ναι. Γιατί θα πάει 2 και 9?
0: Θα πάει δύο φορές, δεν θα πάει.
2: Δεν ξέρω εσύ, δεν είμαι, είμαι ανενημέρωτος.
1: Χρήστο, τη μία είναι για το πρόγραμμα και την άλλη για τη συνέντευξη.
0: Ναι, και για τα περίπτερα. Ναι,
3: θα πάει πρώτα να κάνει το πρόγραμμα και μετά θα κάνει κριτικές στους άλλους αφού τους ακούσει. Καταλαβες.
2: Α, ωραίο, έξυπνο. Πώς κατέληξε σε αυτό το σχεδιασμό?
0: Πάει μια φορά πριν το Μητσοτάκη, δύο φορές πριν τον Ανδρουλάκη.
1: Καλά, δηλαδή άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει το Σεπτέμβριο. Τσίπρας θα πει ανεβοκατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Πώς δεν πάει η Ηράκλειο, Κρήτη.
3: Εγώ περίμενα ως τώρα να έχει βγάλει κάποια πρόσωπα μπροστά. Ότι αυτή, εν πάση περιπτώσει, έχω μια πεντάδα με σημαντικά πρόσωπα. Θα είναι αύριο
0: η υπουργή. Έχει πέντε εκπροσώπους τύπου.
3: Όχι, εννοεί υπουργού, ρε παιδί μου. Βάλε τον.
1: Να πει Ατζολέτο Οικονομικών. Ούτρα Εξωτερικών.
0: Υπάρχουν αυτοί όμω.
3: Πώ το λέει αυτό τη Τράπεζα τη Ελλάδο, ο Κουλιαράκη. Υπουργό Οικονομικών.
0: Ο Άκη δεν βγαίνει. Εντάξει.
3: Ή δεν ξέρω κάποιον.
0: Υπάρχει όμως, υπάρχει ο τομεάρχης, ο Γιώργος ο Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, από την Αχαΐα που είναι για την οικονομία. Υπάρχει...
2: Ο Θοδωράκης και τα δημόσια.
0: Ο Θοδωράκης που βγαίνουν, υπάρχουν οι εκπρόσωποι τύπου, η Παπαδοπούλη, η Κουφονικολάκου, ο Μπαλοξής.
3: Δηλαδή αυτοί θα είναι, ρε παιδί μου, υπουργοί του. Αυτοί που ακούμε που δεν του ξέρει κανένα.
0: Υπάρχουν και κάποια παλιά στελέχη που τα έχουμε ξεχάσει.
3: Ποια είναι αυτά?
0: Χαρίτσης, Αξιόγλου.
3: Ο Χαρίτσης. Η Αξιόγλου, ας πούμε, ήταν υπουργός εργασίας. Τι ήταν, δεν ήταν. Ναι. Γιατί δεν τη βγάζει μπροστά
0: γιατί
3: να δείξει.
0: Θα βγουν όλοι να πούνε, να, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλει.
3: Μα κάτι θέλει να δείξει όμως.
1: Ναι, αλλά πώς θα δείξει τον
3: δεν ξέρουμε τίποτα. Λέει αερολογή.
1: Μα άμα ξαναβγάλει αυτούς που λες, πώς θα δείξει τον νέο? Δεν πρέπει να δείξει τα νέα στελέχη.
3: Φτιάξε ένα μείγμα. Βάλε τρεις καινούριους και βάλε και τρεις παλιούς.
1: Εσύ του τρεις καινούριους θα έμενε, εσύ στους παλιούς όμως.
3: Και οι παλιοί, καλοί είναι.
1: Θα έμενε στους παλιούς. Θα λέγεις αυτό που λέει ο Αντώνης.
3: Είχαν άποψη.
2: Συγγνώμη, τώρα μισό λεπτό, παιδιά. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να βλέπει κανέναν μπροστά από τους παλιούς?
1: Όχι, καμία ανάλυση. Αλλά
3: μπορεί να πάρει 20% μόνο σου.
2: Τι να κάνει.
3: Έχει 20%
2: και με μαζί μπορεί να πάρει 20%.
0: Χωρίς αυτούς έχει φτάσει 16-17%.
2: Άμα τους βάλει αυτούς μπορεί να πέσει.
0: Ναι, υπάρχει αυτός.
3: Άρα θα κυβερνήσει τη χώρα μόνος του.
2: Μα δεν είπε ο ίδιος έχω κάνει λάθη? Στα βιβλία δεν τα έχει πει όλα αυτά? Έκανα λάθη με τους συνεργάτες μου κτλ.
3: Μόνο εγώ τα έκανα σωστά και όλοι, όχι όλοι.
2: Ναι, όλοι οι υπόλοιποι ήταν λαλαλά. Εγώ ήμουν έτοιμος και τώρα είμαι καλύτερα. Δεν έχεις να μας πεις λίγο ρεπορτάζ τι θα πει?
0: Τι θα πει
2: και στις 9 τι θα πάει να κάνει στη Θεσσαλονίκη?
0: Θα πάει να παρουσιάσει το πρόγραμμα το οικονομικό.
2: Και στις 2 τι θα πει?
0: Όχι, στις 9 θα είναι συνέντευξη τύπου.
1: Είναι συνέντευξη τύπου στις 9.
0: Και θα πάει
1: δηλαδή
0: και στα περίπτερα.
1: Το πρόγραμμα θα το πει στις 2 πριν το Μητσοτάκη. Θα πάει ο Μητσοτάκης, θα πάει ο Ανδρουλάκης. Θα πούνε και...
2: Θεσμικά ένας που δεν είναι εκλεγμένος προβλέπεται να γίνεται αυτό?
3: Εντάξει,
0: μα δεν το κάνει με στην
3: είναι φάουλα, αλλά δεν το κάνει με στην
0: η παρουσίαση θα γίνει σε ξενοδοχείο. Συνέντευξη τύπου σε ξενοδοχείο. Απλώς σαν πρώην πρωθυπουργός θα πάει και επίσκεψη στα περίπτερα. Δεν πάει σαν κόμμα.
2: Καλά, ως πρώην πρωθυπουργός εννοείται ότι μπορεί να πάει.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να σου πω κάτι. Θα μπορούσε τη συνέντευξη, την παρουσίαση, να την κάνει στην Αθήνα. Λέω εγώ τώρα.
1: Αντί για Θεσσαλονίκη.
0: Ίσως να μην γκρίνιαζαν τόσο πολύ.
2: Α, μπορεί να θέλει να πάει στο μετρό να την κάνει.
3: Τι εννοείς? Αφού τώρα το μετρό έγινε.
2: Το είχε κάνει ο Τσίπρας το μετρό.
3: Με μουσαμάδες.
2: Έχει ο Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή, έχει καταπληκτικό σκίτσο. Μια γελιογραφία στη σελίδα 2. Είναι ο Μητσοτάκης με τον παπά δίπλα, για να μην έχει αυτό, και διάφορους άλλους της Κουστοδίας. Και λέει: και επιτέλους ήρθε η στιγμή να εγκαινιάσω τον καταπληκτικό νέο σταθμό μετρό της Καλαμαριάς.

0: Και είναι ο φύλακας εδώ που περιμένει. Μα τον εγγενίασε, λέει, το πρωί ο Τσίπρας. Είχε πάει ο Τσίπρας από το πρωί. Ήταν κρυμμένος.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Γιατί όλη η συζήτηση εκεί είναι τώρα. Ότι ο Τσίπρας πάει να πει πράγματα τα οποία όταν θα πει μετά ο Μητσοτάκης το δικό του πρόγραμμα, θα πει ο Τσίπρας, α, να, είδατε. Τα είχα
2: από
1: πει.
2: Μένα το πήρε.
1: Από μένα το πήρε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και η άλλη συζήτηση ότι τι σας νοιάζει που πάει νωρίτερα ο Τσίπρας, αφού εσείς της κυβερνήσεως δηλαδή έχετε πρόγραμμα εντελώς διαφορετικό.
0: Εντάξει, έχει και ένα ρίσκο αυτό. Ότι θα πάρουν από τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα, θα το κάνουν τα λιράκια και θα πούνε δεν βγαίνει.
1: Ναι, προφανώς. Μα αυτό είναι και το αντεπιχείρημα, όσο δεν ήθελα να πάει ο Τσίπρας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Προβληματίζονται καθόλου στην Αμαλία, έτσι δεν το λέμε. Είναι στην Αμαλία, ναι. Δεν είναι τα γραφεία.
3: Έχει και Φιλελλήνων τώρα κάτι γραφεία.
0: Α, έχουμε και άλλα γραφεία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Στην Αμαλία είναι το προσωπικό γραφείο του Τσίπρα. Ναι. Μάλιστα. Δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Προβληματίζονται καθόλου για το γεγονός ότι δεν ανεβαίνουν άλλες δημοσκοπήσεις.
3: Ναι.
1: Πέφτουνε τώρα. Είδα μια δημοσκόπηση, ήταν μείον 2.
2: Τη συντεργείου ήταν ένα.
3: Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να γίνουν μετά από τις 15 Σεπτεμβρίου, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Έχουν μείνει στάσιμοι, έχουν ανέβει λίγο, έχουν φτάσει 16-17% και ευελπιστούν μετά τη ΔΕΘ να πάνε παραπάνω. Ναι, μετά με αρχίζει και κολλάει η βελόνα, εκεί θα αρχίσει ο προβληματισμός.
1: Άμα πάρει λιγότερο από τις ευρωεκλογές, όχι τις ευρωεκλογές, τι έχει πάρει, 17 από τις
3: 17,8.
1: Ναι. Θα είναι αποτυχία ή θα είναι επιτυχία.
0: Θα απαντήσω
3: εγώ. Στο λιγότερο.
0: Όχι, δεν είναι αποτυχία ούτε επιτυχία.
1: Ρωτάω.
0: Γιατί είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Θα σου πει δεν συγκρίνομαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρίνομαι με την Ελλάς. Στις επόμενες εκλογές ως Ελλάς να μου πει αν πήρα λιγότερο.
3: Το 17,5 παλεύεται. Το 13 δεν παλεύεται. Εκεί δεν μπορεί να πει ότι.
1: Πρωί θα έχει και μετά θα.
2: Αν είσαι δεύτερος, με συγχωρείς. Αν είσαι δεύτερος, μια χαρά παλεύεται. Θα πεις, παιδιά, εγώ εμφανίστηκα το Μάιο. Όχι
1: πρώτη φορά.
2: Πρώτη φορά ως
3: Ελλάς. Η διαφορά από τον τρίτο έχει σημασία.
2: Τι διαφορά έχει, αλλά άμα είσαι δεύτερος, με συγχωρείς. Γιατί τι έχει ο Τσίπρας, αυτά που λέει τώρα ο Νότης εδώ. Πρόγραμμα δεν, τώρα θα δούμε. Στελέχη δεν, τώρα θα δούμε. Και είναι δεύτερος. Δηλαδή.
1: Είναι η ιδέα.
2: Ναι, αλλά δεν τον λες και άσχημο να βγει. Ξαφνικά να εμφανιστείς ως πρωθυπουργός
1: από τον κόσμο να ζητήσει από το κόμμα αυτό να πει δύο λέξεις, τι θα κάνει. Και τι λέει
2: ακόμη δε,
1: το κρατάει μυστικό
2: έτσι.
1: Σαν την Καριστιανού είπαμε.
2: Και είναι δεύτερος. Άμα πει και αρέσουν κάποια πράγματα σε αυτά, από αυτά που θα πει.
1: Μην τον φέρουμε στις σκοπές γιατί δεν του μιλάει μετά.
0: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πει πράγματα που δεν θα αρέσουν.
2: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση.
3: Ποια αντιπολίτευση το έχει κάνει αυτό.
0: Ποια δηλαδή.
2: Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση.
3: Δεν θέλω 13ο και 14ο μισθό.
0: Τι να πει, ότι η παιδιά έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, δεν βγαίνει 13ο. Καλά τα λέει.
2: 15ο θα
1: δω. Περιμένουμε από την αντιπολίτευση να μετριάσει.
3: Όχι, μωρέ, ποια αντιπολίτευση έχει μετριάσει και εσύ τώρα.
1: Έχει
3: σιγά.
1: Μετριάσει. Προσπαθούν. Ναι. Λέει 13ο, λέει, όχι 14ο.
3: Ο Μητσοτάκης που είναι κυβέρνηση. Κάτσε να βγει αντιπολίτευση, λέω εγώ τώρα.
0: Δηλαδή, τι περιμένεις να βγει να πει η αντιπολίτευση. Εξήγησε μου, δεν το πιάσω λίγο.
1: Κάτι να πει, ότι κοντά στα πράγματα που γίνονται.
0: Κοντά στα πράγματα λέει. Ναι. Σου λέει, δεν λέει η κυβέρνηση, δεν πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί υπερπλεονάσματα τα δισεκατομμύρια που γίνεται χαμός, που η ελληνική οικονομία πάει πρίμα. Αυτό δεν λέει. Σου λέει πάει πρίμα οικονομία. Μάλιστα. Δώσε λεφτά.
2: Δεν δίνει.
0: Όχι.
2: Θα προσθέσει πακέτο στη
0: Θεσσαλονίκη. Αυτά που δίνει δεν φτάνουν. Να το λύξουμε αυτό, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, προφανώς δεν φτάνουν. Από την άλλη μεριά.
0: Οι εκτιμήσεις ότι το χειμώνα θα είναι πολύ δύσκολο υφίσταται.
2: Ως εκτιμήσεις,
0: ως εκτιμήσεις.
1: Αφού ανεβαίνει το ήδη, βλέπουμε ότι η ενέργεια ανεβαίνει.
0: Υφίσταται και από την ίδια την κυβέρνηση. Το λένε στην κυβέρνηση μέσα.
1: Ναι.
0: Ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα, θα αυξηθούν. Ναι. Θα δυσκολεύσουν τα πράγματα.
1: Η ακρίβεια θα συνεχίσει, πώς θα γίνει αλλιώς.
0: Πώς θα τη βγάλει ο κόσμος, σου λέει αντιπολίτευση. Ναι. Πες ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση, ας πούμε.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά υπάρχει αυτή ότι πρέπει να πληρώσει ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους σου. Θυμάστε ότι λέγαμε ότι ο τρόμος όλων ήταν το 1932.
0: Μα δεν είπα εγώ να μην το πληρώσει, δεν διαφωνώ εγώ.
1: Τώρα το έχουν αυτό μαλακώσει.
0: Το θέμα είναι, ας πούμε, σε τι διαφωνώ με την αντιπολίτευση. Λέει ο Τσίπρας για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει ο Παύλος Γερουλάνος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έργα που γίνανε από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε θέσεις εργασίας στην ανάπτυξη της χώρας στο μέλλον.
1: Κάποια σίγουρα έχουν.
0: Διότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μονίμως στο πουλάμε ακίνητο. Κάποια στιγμή τελειώνει και το πουλάω ακίνητο.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το
2: πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα της χώρας είναι αυτό. Όλοι δεν έχουν. Ανάπτυξη δεν έρχεται από πουθενά αλλού αυτή τη στιγμή. Παρά μόνο από τον τουρισμό και από κανένα οικόπεδο και σπίτι που πουλάμε στις Αυστρίες.
0: Χθες που ανακοινώθηκε η αγορά των δύο φρεγατών των Ιταλικών, των Μπεργκαμίνη, αποκαλύφθηκε ταυτοχρόνως κάτι που ξέραμε, αλλά το ξαναήρθε στην επικαιρότητα, ότι στην Τουρκία κατασκευάζουν φρεγάτες οι Τούρκοι. Ναι. Και εμείς, η ναυτική χώρα του κόσμου, δεν είμαστε χώρα, είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη του πλανήτη. Δεν φτιάχνουμε κάτι παλιά φουσκωτά, φτιάχνουμε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Έχουμε αγοράσει 200 δισεκατομμύρια σε όπλα και δεν φτιάχνουμε ούτε φορτηγό. Έτσι δεν είναι. Δεν φταίει όμως τώρα ούτε ο Μητσοτάκης αυτό, ούτε ο Τσίπρας. Φταίνε όλοι μαζί. Και το Πασόκ φταίει και όλοι μαζί, οι οποίοι δεν βάλανε μπροστά μια έτσι, βιομηχανία όπλων.
0: Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά. Στη βάλουν τώρα.
1: Ναι. Κάτι προσπαθούν να πάρουν. Παίρνουν κάτι αντισταθμιστικά.
2: Λοιπόν,
1: παίρνουν ένα know-how να φτιάχνουν
2: αφού εδώ πέρα. Αφού σας πω ότι το σύνολο υπουργών και υφυπουργών που ήταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι του συνέβη.
2: Φαντάζομαι ότι.
1: Έχασα το κινητό μου.
2: Έχασα το κινητό. Θα σε πάρουμε τη λέω, το βρούμε. Ναι.
0: Αφού... Εκεί που ψάχνει να ματώσει το κινητό. Α, εκεί ήταν.
2: Βρήκα, παιδιά, λοιπόν,
0: φοβερό.
2: Αφού
0: δεν μπορώ να το πω και στον αέρα.
2: Υπουργών και υφυπουργών που βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη στα εγγένεια και θα είναι όλες αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν 50. 50 υπουργοί και υφυπουργοί.
3: Θα ήταν και υφυπουργοί.
2: Ναι.
3: Για να την πω στον Καντέλ, γιατί μου λέει το πρωί δεν θα είναι υφυπουργοί.
1: Ήταν και υφυπουργοί.
2: Ήταν και υφυπουργοί.
3: Εντάξει.
2: Αντώνη, πριν σε καλησπέρισουμε, ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται.
3: ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια υφίσταται και παράγει και ειδήσει.
0: Θα σα γλεντήσω με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πες
0: τα έχω πει.
2: Τώρα
0: όχι, τα έχω πει.
2: Εγώ το ξέρω.
0: Εγώ έχω πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή.
2: Εντάξει.
0: Και θα δημιουργήσει και πρόβλημα
2: και
0: στο Τσίπρα.
2: Και εγώ αντίθετος λέγοντας ότι δεν θα μπει.
3: Λέω και εγώ ότι παράγει συνέχεια ειδήσεις. Συνέχεια ασχολούμαστε με κάποιο τρόπο με το ΣΥΡΙΖΑ. Από το πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου μέχρι την Ακρίτα. Αν πρότειναν οποιοδήποτε άλλο, δεν το συζητούσαμε τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
3: Θα μου πει ότι θα πρότεινε και τον Πολάκη. Και εκεί όχι, θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου.
3: Ποια συνέντευξη τύπου. Κοίταξε,
0: η Δούρα θα μιλήσει.
3: Όλοι λένε ότι πρέπει να μιλήσει η Δούρα. Επειδή υπάρχει συλλογική ηγεσία,
2: ναι.
3: Υπάρχει ο Πολάκης, υπάρχει ο Παπάς.
2: Για να μιλήσουν όλοι.
3: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τις υγιές σελίδες ο ένας.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό. Και τρεις πάνω και να απαντάνε. Ναι. Πέντε ώρες συνέντευξη τύπου έξι.
2: Ναι, έτσι, να απαντήσεις εσύ, όχι απάντησε.
3: Δεν γίνεται αυτό έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή,
2: ένας θα είναι.
3: Εκεί δεν θα επιβεβαιωθεί. Δεν γίνεται.
0: Οπ.
2: Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ να είσαι καλά.
0: Μινάς Τσαμόπουλος, γεια σου ρε Μινά.
1: Γεια σου,
0: ναι,
1: Μινά.
0: Έδωσε πάλι προγνωστικά ο Γιαννάκος και ξέρεις τώρα τι γίνεται, Μινά, όταν δίνει προγνωστικά ο Γιάννης.
2: Πέφτω μέσα.
0: Πότε είναι τελευταία φορά που έχεις πέσει μέσα σε προγνωστικό.
2: Ωχ, ρε Χριστού, είχαμε μαύρα μαλλιά. Έλα.
0: Ναι. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε. Βάλε και ένα τραγουδάκι να σπάσει λίγο.
2: Από αυτά που δεν αρέσουν στον Νότι.

0: πες μου αν με θες.
1: Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος και 12 δεν είναι του. 12 Σεπτεμβρίου δεν είναι.
2: 12 Σεπτεμβρίου είναι.
1: Ναι, για τα 30 χρόνια.
2: 14
1: είναι.
2: Η δικιά μας συναυλία.
1: Όχι, η δικιά μας.
3: Του Ρέμος Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι θα έχει περισσότερο από 200.000 κόσμο.
1: Από 200.000 κόσμο.
2: Πώς θα εκτιμήσει.
1: 14 είναι η δικιά μας Δευτέρα.
3: Δεν ξέρω που θα το βάλει.
2: 200.000 που θα βάλει.
1: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, είναι του Όλοι Μαζί Μπορούμε η συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία για τον Μάνο Λοΐζο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και ευχαριστούμε πολύ. Δύο μέρες νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη ο Ρέμος. Στην Αριστοτέλους νομίζω γίνεται η
3: συναυλία. Ναι, στην Αριστοτέλους. Και φαντάζομαι μετά ότι θα απλωθεί ο κόσμος.
1: Και κάποιες μέρες μετά είναι Βύση, δεν είναι, που έχει γίνει ο κακός χαμός.
3: Και
2: πάλι στη
1: ΟΑΚΑ.
3: Όχι, εδώ είναι στην Αθήνα η Βύση.
1: Πώς όταν ήσουν ένα μικρό παιδί και πήγαινε στον Ταλάρα που γέμιζε τον Ταλάρα στο ΟΑΚΑ.
3: Τώρα
1: το γεμίζουν
3: άλλοι.
2: Ναι,
3: έχουν αλλάξει λίγο τα.
1: Λοιπόν, να πω ότι κίνηση δεν έχει πουθενά, για να μην. Εκτός από την πλατεία Κολονακίου. Πηγαίνουν οι φίλοι. Πάνε οι φίλοι του Νότη τώρα, μαζεύονται τώρα.
3: Αυτή είναι η ώρα σας.
1: Δεν πάει στην πλατεία.
3: Παράγεται πολιτική.
2: Δεν τελειώσαμε πια αυτές
3: τις εποχές. Πού παράγεται πολιτική τώρα?
1: Εκεί πάντα, μωρέ. Ο Νίκος Στεφάνου λέει: μην ξεχνάτε, κύριε, το Πασόκ του 80 και τα συνδικάτα και τη διάλυση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Σωστό είναι αυτό, εννοείται. Ο Κωνσταντίνος του Λονδίνου: ναι, φτιάχνουν φρεγάτες οι Τούρκοι, λέει, όπως το Καν. Σιγά σιγά, μόνο μην γεμίσουν τα λιμάνια τους και δεν χωράνε.
2: Δεν είναι έτσι, Κωνσταντίνε, δυστυχώς. Οι Τούρκοι φτιάχνουν το 80% του ναυτικού τους, είναι δικό τους. Δεν είναι όπως το Καν, προφανώς.
3: Το 80%
2: ναι.
3: Της ναυτικής τους δύναμης. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι είναι άλλα συστήματα αυτά τα οποία φτιάχνουν οι Τούρκοι, άλλα συστήματα αυτά τα οποία αγοράσαμε εμείς.
2: Προφανώς. Εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά.
3: Ναι, και ποιοτικά.
2: Διότι
3: μιλούσαμε και λέγαμε άλλο είναι η ποσότητα και άλλο είναι η ποιότητα. Και αυτό αφορά και στα οπλικά, βέβαια.
1: Μην ξεχνάμε και τα ντρόν που έχουν πρωτοπορήσει οι Τούρκοι σε αυτό το κομμάτι. Πώς τα λένε αυτά?
3: Τα Bayraktar.
1: Bayraktar, μπράβο. Ο Νικόλαος, μιας που μιλάτε για την οικονομία, το μάθατε, λέει, ότι κλείνει ο Λαμπρόπουλος?
3: Όχι, εγώ δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο.
1: Αλλά δεν το ήξερα.
2: Ο Λαμπρόπουλος.
3: Η αλυσίδα. Ο καταστημάτων Λαμπρόπουλο.
1: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά.
3: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
3: Αν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Ο Άρης λέει: αγαπητό τρίο, καλησπέρα. Δεν έχετε αναφέρει το αναμενόμενο να φάει χοντρό κράξιμο προδότης Μακεδονία Τσίπρας. Είπαμε: ξεχνάμε γρήγορα, αλλά όχι τόσο γρήγορα.
3: Να φάει χοντρό κράξιμο.
1: Η Καλλιόπη λέει: φταίει κυρίως το κουκουέ που δεν επέτρεπε για χρόνια να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, αλλά για το κουκουέ Μούγκα. Γιατί Μούγκα, δεν τα πούμε ό,τι θέλετε. Ο Σταύρος λέει: κύριε, το πρόβλημα της χώρας είναι ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης τα πήρανε 10 κολλητοί γαλαζίων. Λέει: δεν πήγε στην ανάπτυξη οικονομίας. Ο Γεώργιος: για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό το ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τον χειρότερο, μάλιστα, πολλαπλασιαστεί. Κανονικά, λέει ο Αλεχάνδρο, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να μην ενδιαφέρονται καν για τον Τσίπρα και τις κινήσεις του. Αξία του δίνουν χωρίς λόγο. Το να επιστρέφει ο Τσίπρας στη δέθνη επιστροφή του δολοφόνου στον τόπο του εγκλήματος. Ο Γεράσμος από τη Μάλτα: ο Ελλάς θα φορολογήσει, λέει, τους μιλιονέρς που τα πήραν από τα λεφτά υπάρχουν. Κατάλαβες, έτσι, ο Γεράσμος από τη Μάλτα, ναι.
3: Ο φίλος μας που έλεγε για τον Λαμπρόπουλο, λέει ο διευθυντής εδώ της εκπομπής, το Νότος, λέει, στην Ομόνια κλείνει 31 του μήνα.
1: Α, μάλιστα.
3: Ναι, αυτό.
1: Α, έχει δίκιο τότε ο άνθρωπος. Ο Λαμπρόπουλος είχε γίνει Νότος.
3: Άρα ο Λαμπρόπουλος είχε γίνει Νότος και κλείνει.
1: Ο Λαμπρόπουλος στην Ομόνια, όπως πήγαινε, ανέβαινε στα δύο δεξιά εκεί. Αυτό δεν ήταν.
3: Αυτό. Ναι.
2: Κρίμα, γιατί ο Λαμπρόπουλος ήταν μέσα στα Άττικα. Έτσι νόμιζα, τέλος πάντων, δεν έχω ιδέα.
1: Έχει γίνει Νότος, ε.
3: Ναι.
1: Έχει γίνει Νότος. Μάλιστα.
3: Ναι, αυτό λέει 31-8.
1: Ναι. Ο Αλέξανδρος λέει: έχουμε λίγο χρόνο ή όχι? Καλησπέρα, Θρή, λέει. Σχετικά με τον Κασιδιάρη, η γνώμη μου είναι ότι άσχετα τι λέει κάποιος και αν μας αρέσει ή όχι, έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές. Το Λονδίνο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε κάπου 30.000 νεκρούς από άμαχο πληθυσμό. Την ίδια ώρα στο Χάιντ Πάρκ, το κέντρο του Λονδίνου, υπήρχαν άτομα με στολή των SS που χαιρετούσαν και έβγαζαν λόγο υπέρ του Χίτλερ. Στις δημοκρατίες δεν αποκλείουμε κάποιους για την ιδεολογία τους, όσο αποκρουστική και αν είναι. Εντάξει, αυτό είναι έτσι, είναι και αλλιώς. Οι δημοκρατίες πρέπει να προφυλάσσονται κιόλας. Ο Dragon λέει: καλησπέρα σας, παιδιά, και καλή αρχή. Επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη καταλήγει στη στάση Μίκρα που δεν είναι ούτε καν, λέει, κοντά στο αεροδρόμιο.
2: Εκφαντάζομαι θα υπάρξει,
1: ναι,
2: κάποιος τρόπος.
1: Επίσης ο Βαγγέλης σε κράζει προσωπικά και έχει και δίκιο,
2: ναι.
1: Για την ΑΕΚΑΡΑ δεν έχεις να πεις τίποτα, λέει.
2: ΑΕΚΑΡΑ 4 γκολάκια, πολύ ωραία.
1: Το διάβασε, το είδες.
2: Πολύ ωραία, είδα και πολύ ωραία γκολ. Και αυτοί οι τύποι, αυτός που ένας Ιουκοσλάβος μαζί με έναν Ούγκρο εκεί, παίζουν πολύ ωραία μπάλα οι δύο τους.
3: Ο Γιώβιτς, λες,
1: ναι. Ο Γιώβιτς και ο Βάργας.
3: Ο Γιώβιτς, ναι, και το Βάργας, λες.
2: Ναι, ναι.
3: Και σήμερα θα δείτε μπάλαρα. Παναθηναϊκός στις 8. Παναθηναϊκός.
2: Ωραία.
1: Όχι, δεν το δούμε το Παναθηναϊκό. Μπαλάρα, είπες.
3: Μπαλάρα, μπαλάρα, θα το ξεπαθάνω.
1: Μακάρι,
2: μακάρι, αυτό θέλω.
3: Η άποψή μου. Την...
1: Και έχει και Μπραν Πάοκ. Μακάρι να κερδίσουν. Και έχει και αυτή, πώς λένε, η...
3: Τσέσεκα Σόφιας με τον Όφι.
1: Ο οποίος έχει κερδίσει 3-0 στο πρώτο. Και αν κερδίσει ο Όφι, πάει στη League Phase του Europa League.
3: Αυτό σημαίνει έσοδα και 8 μάτς σίγουρα. Όπως και η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ πήρε κάποια εκατομμύρια, λέει τώρα με αυτό.
3: Ναι, μίνιμουμ, γιατί έχει.
1: Πόσα?
2: Δεν ξέρω πώς
1: είναι. Α, 20.
3: 20 ΑΕΚ, 10 όφη.
2: 20 εκατομμύρια.
3: Βεβαίως. Και έχει 8 μάτς. Τα 4 θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφη.
1: Λοιπόν, έρχεται Σπύρος Μαλής για το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας, καλό υπόλοιπο
2: ημέρα. Γεια σας.
0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιδιορητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: 5-27 Αυγούστου.
15: Προπόληση more.com.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι 5η 27 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τη νέα γραμμή του μετρό προς Καλαμαριά. Έργο ανάσα για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους αλλά και προθέρμανση εν ώψη διεθνούς έκθεσης.
1: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
0: Το μετρό ωστόσο της Θεσσαλονίκης είναι μια ιστορία με παρελθόν και πολλά βαρύδια και υπενθυμίζονται αυτά τα βαρύδια όταν η αντιπαράθεση φουντώνει.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη από το να προχωρήσουμε σε εγκαίνια στάσεων μετρό, να σχεδιάσουμε για το πώς το μετρό θα πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
3: Εσείς δεν είχατε εγκαινιάσει με κάτι μουσαμάδες, κύριε Νηφούδη, κάποτε.
2: Θα ξαναπώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη λοιπόν που κατοικούν...
3: Εσείς με τους μουσαμάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα εγκαινιάζει το πραγματικό έργο.
0: Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης τώρα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορούν, επεξεργάζονται κάποια σενάρια για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που θέτει η Άγκυρα. Ένα από αυτά τα σενάρια θέλει τον γαλλικό κολοσσό που μπήκε στο εταιρικό σχήμα να ενημερώνει τις χώρες της περιοχής, μεταξύ αυτών και την Τουρκία.
4: Μέχρι πού θα δώσει άδεια, είναι κάποιες λεπτομέρειες που οι Έλληνες και οι Τούρκοι διπλωμάτες γνωρίζουν καλά, αυτές τις λεπτομέρειες που εκεί κρίνονται πολλά πράγματα. Κρίσιμο.
5: Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
6: Εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός.
7: Άρα η Ελλάδα θα βγάλει ναύτεξ εκεί λέτε.
6: Η Ελλάδα θα βγάλει ναύτεξ.
0: Και βγήκαν τα νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξάνονται τα κρούσματα, αυξάνονται δυστυχώς και τα θύματα και οι επιστήμονες προσπαθούν να δουν τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι και πάμε για νέο ρεκόρ.
8: Είχαμε τον δεύτερο πιο θερμό χειμώνα από τα τελευταία 150 χρόνια. Mm-hmm. Άρα ξεκινήσαμε την άνοιξη έχοντας κουνούπια. Στο σπίτι μου που μένω στην Κάτζα το χειμώνα είχα κουνούπια.
0: Είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, φαίνεται ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο για αυτό που βλέπουμε. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πριν περάσουμε στα της Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα θέμα με το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ στα λεωφορεία. Έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα. Νίκο Μαλιαράκη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει πρόβλημα και το αποτέλεσμα είναι στον σχετικό πίνακα στις στάσεις των λεωφορείων να εμφανίζεται μόνο η φράση δοκιμαστική λειτουργία, ενώ στην εφαρμογή κοιτούσα μέχρι και πριν από λίγο δεν μπορεί κάποιος να δει στον χάρτη που βρίσκεται το εκάστοτε λεωφορείο και πότε θα περάσει το εκάστοτε δρομολόγιο. Εμφανίζεται λοιπόν το πρόβλημα και στις έξυπνες στάσεις και στην εφαρμογή, με αποτέλεσμα οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μπορούν να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η αποκατάσταση της βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον ΟΑΣΑ να βρίσκεται σε συνεργασία με την ανάδοχη εταιρεία για τον σκοπό αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ας ελπίσουμε το συντομότερο για να διευκολυνθούν και οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία να γνωρίζουν ακριβώς τα δρομολόγια και τις ώρες που φτάνουν. Τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην επέκταση των διαδρομών του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που αναμένεται οπωσδήποτε να προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Θεσσαλονίκη. Ένα έργο, για να δούμε και την άλλη πλευρά, που παραδίδεται μετά από πολλά χρόνια, πολλές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους κατασκευής του. Ένα έργο ωστόσο που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων πολιτών αλλά και επισκεπτών της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιαστεί αυτή η νέα γραμμή προς την Καλαμαριά. Προανήγγειλε μάλιστα την επέκταση του μετρό και στα δυτικά προάστια της πόλης. Πρώτα ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
0: Και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Παναγιώτης Αχλατλής, που από το πρωί βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες για την... και την έναρξη των δρομολογίων. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, εδώ που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με παραγωγικούς φορείς της πόλης. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον τερματικό σταθμό της Μίκρας για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την αφού χρησιμοποίησε τον σταθμό ονομασίας, έφτασε με τους σειρμούς. Πρόκειται λοιπόν για έναν από τους πρώτους επιβάτες, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Έφτασε λοιπόν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, εκεί παρακολούθησε την τελετή του αγιασμού, όπως και τα εγγένεια, μαζί με όλο το επιτελείο του Υπουργείου Μεταφορών, που συνόδευε τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η ομιλία του, έδωσε έμφαση σε έργα υποδομών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί μετά τις 6 το απόγευμα. Έπειτα ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί για την περιοδία του σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αναφερόταν στην επέκταση, στην έναρξη των νέων διαδρομών προς την Καλαμαριά. Δεν έλειψαν και οι αιχμές.
1: Για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό, έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
0: Τα εγγένεια παροδία πήγαιναν στους μουσαμάδες, τα εγγένεια με τους μουσαμάδες, που αποτέλεσε ένα κύριο αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, αλλά πρώτα στο Γιάννη Καντέλη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα είδαμε την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης Αχλατλής, ότι βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν για την, σε μια εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, νομίζω για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιάννη, να είναι στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας και προαναγγέλλοντας έργα. Μίλησε για το παιδιατρικό, μίλησε για άλλες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μένει μόνο στη νέα γραμμή του μετρό. Είναι σαν να ζεσταίνει τις μηχανές για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
11: Καταρχάς είμαστε ξεκάθαρα στην προεκλογική περίοδο. Άρα αυτή η ΔΕΘ δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες, διότι ήθιστε, Σπύρο, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο κ. Μητσοτάκης μια εβδομάδα νωρίτερα να ανεβαίνει για επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος. Ωστόσο, φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρώτον, είναι τα εγγένεια σήμερα, θα κάνει περιοδία αύριο σε Φλόρινα και σε Κοζάνη. Και αυτά γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει πολύ μεγάλη σημασία αυτή την προεκλογική περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές του 2024 είχε χάσει περισσότερες από 10 μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που βρίσκεται 30% του εκλογικού σώματος. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο στόχος που έχει θέσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης περί αυτοδυναμίας στις εκλογές της Άνοιξης περνάει και από την επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων στις περιοχές αυτές. Και αυτό θα γίνει μέσω των έργων, όπως ο ίδιος λέει σε συνεργάτες του, μέσω της ανάδειξης του κυβερνητικού έργου. Γι' αυτό έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια υπουργών και βουλευτών, τα οποία θα φτάσουν σε κάθε πόλη των 17 εκλογικών περιφερειών της Βορείου Ελλάδος την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν έργα τα οποία έχουν σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, τις τοπικές κοινωνίες, να αναφερθούν στο κυβερνητικό έργο συνολικά. Και αυτό είναι μια αρχή μάλλον της μακράς προεκλογικής περίοδου, όπου είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει στο επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εκεί δέχεται και πολύ μεγάλη πίεση από τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της.
0: Στα δεξιά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ούτως ή άλλως, πολλές ειδήσεις, παρασκήνιο, κυρίως παρασκήνιο. Ακούτε τον Γιάννη Καντέλη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο κάθε πρωί στις 10. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπαμε, και σε άλλα έργα που δρομολογούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Ακούμε.
1: Πράγματι, έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά το καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
0: Τώρα, έντονη είναι η δραστηριότητα και από τους επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει επιλέξει σήμερα να παρουσιάσει τα μέτρα ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Είναι 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα παρουσιάσει σε εκδήλωση το απόγευμα. Ωστόσο, ως προαναγγελτικό, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο που ακούγεται να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Γεια σου, Μιλένα. Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
13: Καλησπέρα, Πρόεδρε. Δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη.
12: Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει. Με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία. Την Πέμπτη στο Σεράφιο παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για το ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό είναι το προαναγγελτικό για την απόψινή εκδήλωση. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, του κ. Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τις ενώσεις των επιχειρηματιών. Η Άντζη Κούκη όμως μας περιμένει. Γεια σου, Άντζη.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των κλάδων της βιοτεχνίας και των επιχειρήσεων σε μια συνάντηση που διήρκησε περισσότερο από μία ώρα. Εκεί άκουσε όλα τα αιτήματα των κλάδων αλλά και τις περιγραφές των αρμοδίων για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, προβλήματα που ουσιαστικά τους απασχολούν, όπως είναι η φορολογία και ο δανεισμός.
0: Το απόγευμα, ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, έχουμε την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί θα παρουσιάσει τις προτάσεις για τα χρέη, για το ιδιωτικό χρέος.
14: Ακριβώς.
0: Τα χρέη προς τις τράπεζες.
14: Μάλιστα. Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα γίνει στο Σεράφιο και εκεί αναμένεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρουσιάσει 11 προτάσεις, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία της πρώτης κατοικίας, τους σέρβισες αλλά και τις οφειλές προς το δημόσιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη. Η Άντζη Κούκη ήταν. Αυτά σε σχέση με τις συναντήσεις και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των αρχηγών των άλλων κομμάτων. Πεδίο αντιπαράθεσης, έντονης αντιπαράθεσης εξακολουθεί να αποτελεί το θέμα των συντάξεων. Ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε μία ανάρτηση όπου έλεγε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήριξε τις περικοπές που είχε φέρει ο νόμος Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, γιατί μην ξεχνάμε πως αποτελεί και μια αιχμή στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Οι εκπρόσωποι, θα ακούσουμε τις εκπροσώπους των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς, της Ελλάς του κύριου Τσίπρα ο κύριος Σαουλίδης.
15: Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα παροχών, χωρίς μέτρο και χωρίς λογαριασμό. Δηλαδή, πρώτα επιδιώκουμε να βρούμε το δημοσιονομικό χώρο και όταν βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο, έρχεται η ώρα να λύσουμε το πρόβλημα. Καλά. Το ζήτημα της αποκατάστασης, που όμως αυτή η κυβέρνηση τελικά το έλυσε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έγινε. Σίγουρα, μακάρι όλα να μπορούσαν να γίνονται από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πάντοτε τεχνικά ζητήματα, πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Βρέθηκαν τα χρήματα και δόθηκε η λύση.
16: Είναι υποκρισία η κυβέρνηση να θέλει να έχει την ιδιοκτησία ενός μέτρου όταν ένα χρόνο πριν, το 25, ο Πρωθυπουργός έστειλε τους δικηγόρους του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου στο ΣΤΕ να υπερασπιστούν τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στους συλλόγους συνταξιούχων κυρίας. Ποια είναι η αλήθεια, για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα η Νέα Δημοκρατία? Γιατί πιέστηκε προεκλογικά και γιατί τι είπε, αφού εμφανίστηκε και ο Τσίπρας, κάτσε να θυμίσουμε λίγο ένα μέτρο που πράγματι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί εκείνη έγνωσε τις συνταξιούχες κυρίας.
17: 8 χρόνια από την έξοδο από τα μνημόνια και τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία έριξε τους φόρους, ενώ Τα έσοδα από την φορολογία εισοδήματος είναι αυξημένα κατά 10,1 δισεκατομμύρια. Η επιδοματική πολιτική η οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια δεν αποτελεί οικονομική πολιτική.
0: Θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά θα περάσουμε στο κομμάτι της οικονομίας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οπωσδήποτε γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο στείνεται ένα πανηγύρι από εξαγγελίες και υποσχέσεις. Και είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
18: Γεια σας, Σπύρο.
0: Είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας να συγκεντρώνονται τα περισσότερα πυρά εκατέρωθεν. Θέλω πρώτα μία ερώτηση. Από όσα έχεις δει και από όσα γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, πού παίζει η κυβέρνηση, πού ποντάρει η αντιπολίτευση?
18: Κοίτα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να έχει ένα μέτρο για κάθε φορολογούμενο σχεδόν, θα έλεγα. Αλλά προφανώς υπάρχουν ομάδες στις οποίες ποντάρει περισσότερο. Δηλαδή τα μέτρα θα έχουν κατά κύριο λόγο ωφελημένους τους συνταξιούχους σε πρώτη φάση, τον οποίο το διαθέσιμο εισόδημα από τις αυξήσεις που παίρνανε σε σχέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό που είχαμε κάθε χρονιά έχει ροκανιστεί. Αυτό στην κυβέρνηση το αναγνωρίζουν. Και κατά δεύτερο λόγο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους κρίνεται. Δεν θα φύγουν τελείως τα τεκμήρια. Όχι. Τα τεκμήρια θα μείνουν. Τα τεκμήρια ενδεχομένως να μην είχαν και τόσο ισχυρό κίνητρο κινητροδότησης, να το πω πολύ απλά, ώστε να ασπρίσει ακόμα μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Δηλαδή, ενώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν άσπρισε όσο θα περίμενε κανείς. Δεν δηλωθήκαν δηλαδή παραπάνω έσοδα, παραπάνω καθαρά κέρδη από τους επιτιδευματίες, ώστε να θεωρηθεί ένα σούπερ πετυχημένο μέτρο. Άρα και θα λέει, το αλλάξουν.
0: Και λέει ο μισθωτός αυτή τη στιγμή, ωραία, θα κερδίσει κάτι ο συνταξιούχος, θα πάρει κάτι ο ελεύθερος επαγγελματίας που μάλιστα δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια και πολύ χαμηλά εισοδήματα, εμένα θα μειώσει και άλλο το φόρο μου.
18: Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, νέες μειώσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δεν αναμένονται. Αναμένονται ενδεχομένως κάποιες ενισχύσεις επιδοματικού χαρακτήρα, στοχευμένες πάνω στις οικογένειες με παιδιά ακριβώς. Τα επιδόματα των παιδιών εκτιμάται ότι θα ανέβουν. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν και μέτρα έκπληξη για τις οικογένειες με παιδιά με στόχο το δημογραφικό. Και μέχρι εκεί. Δεν αναμένεται δηλαδή αυτό που έγινε πέρσι, που ήταν μια ριζική αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή που ευνόησε κυρίως τις οικογένειες με παιδιά και κατά δεύτερο λόγο τους νέους εργαζόμενους.
0: Οι υπόλοιποι πού κινούνται, πού παίζουν, δηλαδή 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, να φορολογήσουμε τον πλούτο?
18: Οι υπόλοιποι έρχονται επί της ουσίας να προτείνουν φάρμακα για τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών από την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό. Θα ακούσουμε αλλεπάλληλα μέτρα άμεσων εξαιρετικά δαπανηρών εισοδηματικών ενισχύσεων απευθείας στην τσέπη των πολιτών, ενδεχομένως στα όρια ή και πάνω από τα όρια αντοχών της οικονομίας.
0: Υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
18: Θα προτείνουν τρόπους οι οποίοι θα έλεγα ότι θα αξιολογηθούν, θα προτείνουν και λύσεις που θα δουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από άλλες ευρωπαϊκές πρακτικές, θα προτείνουν τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, τα έσοδα από εκεί, από τα υπερκέρδη εταιριών οι οποίες θεωρούν ότι κερδίζουν και ωφελούνται υπέρμετρα από τις κρίσεις ενώ οι εργαζόμενοι τους χάνουν. Θα έχουμε γενικώς έτσι μία μάχη που όλα τα κόμματα, είτε είναι αριστερά είτε δεξιά, θα βγουν από τα αριστερά, θα επιχειρήσουν στην κυβέρνηση, επιχειρώντας να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που είναι δημοφιλή, που χαϊδεύουν τα αυτιά. Ακόμα και αν προκαλούν αυξήσεις στα εισοδήματα, που στην ουσία τι κάνουν, αναζωπηρώνουν τον πληθωρισμό και οδηγούν σε φαύλο κύκλο.
0: Είχες ένα εξαιρετικό άρθρο είχες στην Καθημερινή πάνω σε αυτή τη λογική, την εξαιρετικά όμως αντιδημοφιλή λογική.
18: Ναι.
0: Είναι θέμα που ο πολίτης δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική των οικονομολόγων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τώρα λιγάκι να δούμε και θέματα καθημερινότητας και θέματα αγοράς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιούση. Τώρα θα σου βάζω ένα-ένα τα θέματα.
18: Ναι, και τα λέμε.
0: Ο κύριος Κιούσης μίλησε στην ΕΡΤ, είναι των Βεζινοπολών, είναι της Ομοσπονδίας Βεζινοπολών Ελλάδος, ήταν στην ΕΡΤ. Μιλάει για τις τιμές των καυσίμων και μιλάει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα βάλουμε αυτό το οχητικό που αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να μου πεις, τώρα ακόμα καύσωνα να έχουμε, δηλαδή ο Αύγουστος φεύγει με καύσωνα. Αλλά πολλοί αρχίζουν, μπαίνουν τώρα στο Σεπτέμβριο και σου λέει θα πρέπει να γεμίσουμε...
18: Συγγνώμη, πότε φύγαμε για διακοπές, πότε γυρίσαμε και 15 Οκτωβρίου είναι σε 50 ημέρες.
0: Αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
18: Σε 50 ημέρες είναι 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε ήδη.
0: Λοιπόν, και κάθε ένας τώρα σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Υπάρχει βάση σε αυτά που λέει ο κύριος Κιουσής?
19: Πέρσι 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,07, δηλαδή 1000 λίτρα αν παραγγέλνατε θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και φέτος υποθετικά αν ήταν σήμερα 14 Οκτωβρίου και ξεκίναγε αύριο η διάθεση του πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινούσε με 1,83, δηλαδή 1000 λίτρα 1830 ευρώ.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως αντιλαμβάνεσαι.
18: Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες δεν το την παίρνουν επιδότηση όλοι. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να διανοηθούμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν δικαιούνται την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης, να επιβαρυθούν με 1,80 ευρώ το λίτρο για τη θέρμανση της κατοικίας.
0: Πέρυσι λέει 1070, φέτος 1830.
18: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα η κυβέρνηση. Δεν ξέρω πόσο, αν θα συνεχιστεί η διάθεση. Τα άκουγα χτες τον κύριο Τζανιτάκη, τον επικεφαλής της Motorola, το ενός από τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας, να φαίνεται πιο διαλλακτικό στη συνέχιση της θελούσιας επιδότησης και να αντιδρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δική του εταιρεία είναι εξαγωγική εταιρεία, κυρίως εξάγει, στο να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών, όπως κάποιες χώρες έχουν ανακοινήσει σχετικό θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,04 μέση τιμή, στα αστικά κέντρα πλέον και στην Αθήνα βλέπουμε το 2,05-2,10, να μην είναι άγνωστο και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη.
0: Σύμφωνοι,
18: με
0: αλλά...
18: την επιδότηση των 20 σχεδόν λεπτών.
0: Ωραία, σύμφωνοι, αλλά επαναλαμβάνω. Πάμε τώρα, όπως είπες εσύ, περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά αυτό είναι θέμα άλλο. Αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, ας μείνουμε στο οικονομικό. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Πλησιάζουμε τώρα στο να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται πώς θα γεμίσω εγώ τις δεξαμενές.
18: Σωστά.
0: Με αυτές τις τιμές θα πάμε. Είναι αυτό λογικό, είναι αυτό. Δηλαδή, υπάρχει λύση.
18: Λοιπόν, μαθαίνω τώρα ότι επειδή διαψεύδονται έκτακτες ανακοινώσεις, το πιθανότερο είναι να υπάρχουν απλές ανακοινώσεις παράτασης των επιδοτήσεων, μάλλον και από την κυβέρνηση, μάλλον και από τα δηληστήρια. Στη ΔΕΘ όμως ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι θα παρουσιάσει, και αυτό θα είναι από τα μέτρα της τελευταίας στιγμής, κάποιες πολιτικές οι οποίες θα είναι, θα έλεγα, πιο γενναίες. Αλλά προφανώς αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που θα έχουμε στην αγορά της ενέργειας τότε. Υπάρχει μια μικρή ύφεση τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή αυτή την εβδομάδα αναμένουμε μείωση στην τιμή των καυσίμων για όλη την εβδομάδα και για αύριο και για το Σάββατο. Οι παραλαβές θα γίνουν με χαμηλότερη τιμή, αλλά σε πολύ υψηλά επίπεδα ούτως ή άλλως. Αλλά παρακολουθούν εξαιρετικά στενά και την υπόθεση του ρεύματος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι η Δευτέρα είναι μάλλον δύσκολη μέρα για όλους, γιατί περιμένουμε τις ανακοινώσεις των προμηθευτών το βράδυ και την Τρίτη το πιθανότερο είναι να τις μάθουμε για το σύνολο της αγοράς. Η κυβέρνηση θα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι προμηθευτές, το πιθανότερο είναι, και μετά θα παρέμβει σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά δεν τα περιμένουμε πριν τη Δευτέρα, δεν περιμένουμε κάτι
18: όχι,
0: πριν τη
18: Δευτέρα. Τουλάχιστον με την εικόνα που είχα μέχρι αργά χτες το βράδυ που μίλησα τελευταία φορά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σκαριά πλάνο ανακοινώσεων για το επόμενο τετραήμερο.
0: Ωραία. Θα τις τρέξω λιγάκι τις ειδήσεις, γιατί θέλω το σχολείο σου. Μα έχει ο Προκόπης Χατζηνικολάου, τον διάβασα στην Καθημερινή, καταγγελίες βροχή για τις αποδείξεις στην ΑΔΕ.
18: Α, καλά, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Έχει συμβάλει πάρα πολύ ο πολίτης μέσω των εφαρμογών, έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να εντοπίζει ο κύριος Πιτσιλής, να εντοπίζει αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Είναι αυτή η εφαρμογή που βάζεις για να δεις...
18: Ακριβώς. Και το οποίο έχει αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα σημαντικό όφελος. Όποιος το κάνει. Ναι. Άρα εδώ έχουμε και χτίσιμο φορολογικής συνείδησης χωρίς αυτά τα περίφημα κίνητρα. Απλώς το κάνουν γιατί βλέπουν την αδικία. Και το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι, επειδή άρα ασχολούνται με την αδικία οι πολίτες, πώς θα βρει τον τρόπο η κυβέρνηση να αιτιολογήσει τα θέματα της αλλαγής των τεκμηρίων των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατί έξω στην κοινωνία υπάρχει μια ισχυμεγάλη ανάγκη να υπάρχει. Και πρέπει να σου πω ότι όταν βλέπουν ότι τα φορολογικά έσοδα αυξάνουν, αυξάνουν σε ένα μεγάλο μέρος λόγω της αύξησης των τιμών, λόγω πληθωρισμού, δηλαδή τα έσοδα από το ΦΠΑ που ήταν κοντά στο 1 δισεκατομμύριο η αύξηση, αλλά βλέπουν ότι μεγάλο μέρος επίσης, ίσως και ίδιου ποσοστού, 50-50, να προέρχεται από το άσπρισμα της οικονομίας, επειδή πηγαίνουν οι συμπολίτες μας και χρησιμοποιούν την κάρτα τους. Mm-hmm. Εντάξει, και πρέπει να σου πω ότι και ο μύθος τελειώνουν τα λεφτά μετά τις 15 του μηνός, μας αρέσει εδώ και δημοσιογραφικά να τον λέμε, δεν αποδεικνύεται από την κίνηση των καρτών. Οι κινήσεις των καρτών δείχνουν δεύτερη εβδομάδα, τρίτη και τέταρτη, περίπου με την ίδια κατανάλωση. Και οι καταναλωτές είναι αρκετά πιο έξυπνοι και από εμάς τους δημοσιογράφους και από τους λαϊκιστές πολιτικούς. Κάνουν κατανομή των χρημάτων τους. Η ιστορία τελειώνει τα χρήματα από την κίνηση των καρτών, των χρεωστικών, στον οποίο μπαίνουν η μισθοδοσία του συνόλου των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Δεν προκύπτει ότι τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μηνός.
20: Υπάρχουν κινήσεις που συνεχίζονται, λες, που δείχνουν μια δραστηριότητα.
18: Σου λέω ότι παίρνουν πολλά λεφτά που τους αρκούν για να βγάλουν το μήνα. Λέω ότι το κατανέμουν. Κάνουν κατανομή.
20: Νίκο, είναι πολύ σαφές αυτό που λες. Δεν αναφέρεσαι σε κόσμο ο οποίος από την πρώτη μέρη της 31 κάνει τρελά πάρτι. Από την άλλη όμως λες ότι δεν, η εικόνα από την κατανάλωση έτσι όπως καταγράφεται δεν δείχνει ότι κάποιος από τις 10-15 του μηνός μένει ρέστος.
18: Ακριβώς.
20: Δεν είναι αυτή η εικόνα.
18: Ακριβώς. Και είναι πράγματα αυτά τα οποία πλέον με τη χρήση την ηλεκτρονική, των χρεωστικών καρτών μπορείς εύκολα να μπεις και να το δεις.
20: Δεν είναι η παρόλα που θα πω εγώ σε ένα πάνελ απέναντι στην παρόλα που θα πεις εσύ και να δούμε.
18: Έτσι, μπράβο.
20: Όταν υπάρχουν δεδομένα, μιλάμε με δεδομένα και εκεί πρέπει έτσι, ο άλλος να.
18: Γενικά, επειδή δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας, πρέπει να μιλάμε με δεδομένα για να τα λύσουμε.
20: Λοιπόν, τελευταίο θέμα, έχω την άνεση να το κάνω μαζί σου γιατί κινείσαι σε όλα τα πεδία, από τα πιο ψηλά μέχρι τα πανηγύρια. Ο κύριος Κεσίδης είναι ο πρόεδρος των Κροπολών, βγήκε στο Open, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και άκου ένα πρόβλημα που έχει προκύψει.
21: Ενώ μαζευτήκαν ό,τι αρνιά υπήρχαν και κατσίκια για τις γιορτές του 15 Αύγουστου, ήρθανε και από τη Ρουμανία πολλά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει αρνί και κατσίκι καλό και ποιοτικό για να καλύψει όλη τη ζήτηση όλης της αγοράς. Και αυτόματα η τιμή έχει εκτοξευτεί.
20: Τα φάγαμε όλα στα πανηγύρια. Και λέει έχουν αυξηθεί οι τιμές επειδή δεν υπάρχουν αρνιά και κατσίκια στην αγορά.
18: Εντάξει, φαντάζομαι θα αποκατασταθεί αυτό το πράγμα με έναν τρόπο. Εντάξει, κοίτα, μισό λεπτό. Επειδή σκεφτόμαστε πάντα αυτούς που αγοράζουν, αλλά υπάρχουν και αυτοί που πουλάνε. Αν είναι δε οι συμπαθείς κτηνοτρόφοι και αμνοερήφια παράτηση ζωονός και αυτά, δόξα τω Θεώ η Ελλάδα έχει πάρα πολλά. Καλό είναι να πουλούν σε καλές τιμές. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι σε όλα αυτά τα προϊόντα το όφελος καταλήγει στους μεσάζοντες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή σε αυτούς που έχουν αγοράσει εγκαίρως φθηνά από τον κτηνοτρόφο και με ανάλογα με τα πάνω και τα κάτω της αγοράς πουλάνε ακριβά στην κατανάλωση.
20: Θα το δεις διαφορετικά το επόμενο πανηγύρι που θα πας με αυτά που είπε ο κύριος Κεσίδης. Θα αρχίσεις και εσύ να το σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά.
18: Και πήγα σε μπόλι καφέτα, σε αλήθεια είναι. Γενικώς.
20: Άρα έχεις βάλει και εσύ το λιθαράκι σου.
18: Με ένα σουβλάκι στο χέρι μου να συνέχεια, έλατε.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου.
20: Είστε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέψουμε με Μανώλη Κωστίδη.
22: Τι παίζεις εκεί?
23: Δωροστροφό της Novibet.
22: Δωροτροχό?
23: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
22: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
24: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
26: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
25: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
27: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
28: Μητέα.
29: Το κλίμα
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
20: Και επιστρέφουμε όπως συνήθως κάνουμε, γύρω στις 2.30, λίγο μετά τις 2.30, πάντοτε με τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
28: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πει ότι μάλλον θα τα λέμε συχνά.
20: Ναι, αυτό καταλαβαίνω από τις ειδήσεις που βεβαίως εσύ μας τροφοδοτείς, ότι υπάρχουν πολλά θέματα, πάρα πολλά.
28: Πάρα πολλά, γιατί... Να ξεκινήσουμε με, ναι. με τα τελευταία νέα.
20: Με τα τελευταία.
28: Πολλά είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας όσον αφορά δύο πληροφορίες. Mm-hmm. Η μία είναι για τους Patriots που φύγαν από την Κάρπαθο και πήγαν στην Κρήτη, στη Σουσούδα, αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι η πληροφορία που αφορά για τη βάση μη επανδρομένων αεροσκαφών που... σχεδιάζεται, τουλάχιστον έτσι είχε γράψει με πρωτοσέλιδο δημοσίευματος στα νέα, όπου εκεί αντιδρά πολύ έντονα η Τουρκία και λέει αυτό θα βλάψει την ειρήνη στο Αιγαίο.
20: Ναι.
28: Σύμφωνα με πληροφορίες, με δηλώσεις του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίαση αυτού καθεστώτος είναι ασυμβίβαση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα, λέει η Άγκυρα, προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος αποστρατικοποίησης της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω εδώ το μήνυμα είναι σαφές. Mm-hmm. Το να βλάψει την ειρήνη και τη σταθερότητα...
20: Ναι, βέβαια. Και το δεύτερο μήνυμα είναι κάτι το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί η Τουρκία.
28: Σωστό.
20: Παρότι είναι μια κίνηση καθαρά ακολουθεί μια στρατηγική η Ελλάδα, διαμορφώνει την άμυνά της με βάση το πως το χάρτη των απειλών. Υπήρχαν απειλές από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος και θεώρησε πως πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της στην Κρήτη και μετακινεί τους Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αυτό φαίνεται το παίρνει η Τουρκία και λέει εμέσως ότι...
28: Ναι, το έκανε για μένα.
20: Το έκανε για μένα.
28: Είναι ξεκάθαρο και χρονικά άμα το δούμε. Η Ελλάδα είσαι τους Patriot, νομίζω αν θυμάμαι καλά, Μάιο. Εκείνο το μηνά και παρά τις αντιδράσεις της Άγκυρας δεν μετακινήθηκαν οι Patriot.
20: Ναι. Απλά τώρα το πουλάει ότι εγώ, ναι. με τις πιέσεις μου η Ελλάδα υποχώρησε. Καλά. Αυτό θέλει να πουλήσει η Τουρκία τώρα. Ναι. Πάντως η βάση με τα ντρόν, με τα UAV στη Ρόδο, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είναι γραμμένη και σε ύφος και σε τόνο που δείχνει τις προθέσεις.
28: Και ο λόγος είναι, να σας πω, ναι. από τους λόγους που λέει η Τουρκία, είναι υποψιάζονται ότι εκεί μπορεί να εμφανιστούν και Ισραηλινά ντρόν.
20: Και Ισραηλινά.
28: Έτσι, δηλαδή και Ισραηλινά ραντάρ, δηλαδή η βάση πάντα έχει και ραντάρ και αντιαεροπορική άμυνα και άλλα πολλά, τα οποία επειδή η Ελλάδα συνδυάζει και την σπίδα του Αχιλλέα, αυτός είναι και ο λόγος της έντονης αντίδρασης.
20: Οπωσδήποτε. Τώρα, στο άλλο πεδίο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπάρχει μια πληροφορία, την οποία τη γράφει σήμερα η Καθημερινή, ότι αναζητείται μια φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανυπόστατες, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι αιτιάσεις της Άγκυρας και τα εμπόδια που φέρνει. Να ζητήσει ο γαλλικός κολοσσός Ιμπεριντιάμ, που μπήκε τώρα στο σχήμα, το εταιρικό σχήμα, η εταιρεία να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής και έτσι να υπάρχει μια αποδοχή από την Τουρκία ότι εντάξει, αφού μας ενημέρωσαν, μπορούμε να προχωρήσουμε στο έργο.
28: Νομίζω αυτός ήταν και ο λόγος που τονίζαμε χθες ότι είναι η γαλλική εταιρεία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτή είναι η μοναδική φόρμουλα που μπορεί να λειτουργήσει. Μοναδική. Μην παρεξηγηθώ. Βάσει των δεδομένων.
20: Ωστόσο, Μανώλη, το ρεπορτάζ της Καθημερινής που το υπογράφει η Δώρα Αντωνίου επικαλείται εσένα και τις πληροφορίες σου, γιατί οι πληροφορίες που είχες εσύ από την Άγκυρα έλεγαν ότι η Τουρκία δεν θέλει την εταιρεία, δεν θέλει ενημέρωση από την εταιρεία, θέλει ενημέρωση από τη σημαία που θα έχει πάνω το πλοίο το οποίο ακριβώς θα βγει στη Μεσόγειο.
28: Το οποίο τώρα, ας πούμε, μπορεί η γαλλική εταιρεία να μισθώσει ιταλικό πλοίο. Παράδειγμα σας λέω.
20: Οπότε θέλει να μιλήσει

0: εμείς, αλλά εννοώ το ρεπορτάζ λέει οι Τούρκοι πατάνε πάνω στο σχέδιο το καλώδιο Blue Raman που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα με τέτοια φόρμουλα. Έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο κατά την άποψη των Τούρκων. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, μάλιστα ήταν το πρωί μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και σχολίαζαν αυτό το θέμα. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό.
2: Το θέμα είναι τι θα ακολουθήσει της ενημέρωσης. Υπάρχει ένα κομιουνικέ λοιπόν το οποίο θα τεθεί υπόψη των κρατών της περιοχής, αλλά τι θα ακολουθήσει αυτού. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα υπλώσει ναύτεξ. Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
1: Άκουσαμε τον κύριο Φίλη και ο κύριος Σπανός τώρα, υποναύαρχος εν αποστρατεία, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
3: Το καλώδιο όντως είναι στρατηγική σημασία για τη χώρα μας, πρέπει να προχωρήσει, δεν πρέπει να σταματήσει. Ο κάτοχος του έργου είναι ο ΑΔΜΙΕΝ. Άρα εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, θα έλεγα το εξής, θα πρέπει να δούμε το χρόνο, ώστε να βγάλουμε την ναύτεξ, μην μας προλάβουν αυτοί με όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει με τα προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να είμαστε μπροστά στα γεγονότα.
1: Την ίδια στιγμή σε ένα άλλο πεδίο, αυτό της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία για να αποκτήσει F-35 και με τις αποφάσεις που είδαμε πρόσφατα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, φαίνεται ότι επιστρατεύει άγκυρα κάθε μέσο προκειμένου να πετύχει το σκοπό αυτό, ακόμη και τη συνεργασία της, επιπληρωμή εννοείται, εταιριών που κάνουν lobbying, που μεσολαβούν μεταξύ, θα μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Τουρκία και σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ρεπορτάζ το έχει ο Μιχάλης Ιγνατίου για την απόκρισή του.
4: Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στη συνέχεια μετρία σε αυτή την υπόσχεση για το θέμα των F-35. Ο Ερντογάν όμως δεν ησυχάζει όπως καταλαβαίνετε και αγόρασε τις υπηρεσίες μιας εταιρείας, ο ιδρυτής της οποίας είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά κολλητός του πρόεδρου. Η εταιρεία αυτή του Μπαλάρτ είναι η ίδια εταιρεία που βοήθησε τον Ερντογάν στο θέμα της τράπεζας της Halk Bank. Τώρα προσπαθεί με το καινούριο συμβόλαιο, με την ίδια εταιρεία, να αλλάξει αυτό το καθεστώς, αν θέλετε σε εισαγωγικά η λέξη, του αντιτουρκισμού που επικρατεί στο Κογκρέσο. Το γεγονός όμως ότι η Τουρκία αποφάσισε να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά και όχι μόνο αυτό, πληροφορηθήκαμε ότι οι τουρκικές οργανώσεις, είναι 7 οργανώσεις, ισχυρές ανάμεσα στην τουρκική κοινότητα, ξεκίνησαν μια δική τους εκστρατεία ως υποτίθεται Τούρκο-Αμερικανοί για να επηρεάσουν και αυτή το Κογκρέσο. Και όπως καταλαβαίνετε, όλος ο στόχος είναι, αν γίνει ψηφοφορία για τον νόμο αυτό, για την τροπολογία αυτή, να μπορούν να έχουν την πλειοψηφία. Εγώ σας λέω από τώρα ότι δεν θα την έχουν την πλειοψηφία.
1: Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με την πυροβολαρχία των Patriot αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό και τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται πάντοτε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αποκρούοντας τις επιθέσεις που γίνονται κατά της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους, δρόν. Είχαμε ακόμα μία περίπτωση αντιμετώπισης τέτοιου κινδύνου. Η Μαρία Τσελινίκου στο στούντιο, η διπλωματική μας συντάκτρια, αλλά τώρα προκειμένου θα περάσουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Οι ελληνικοί Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία βοήθησαν στην κατάρριψη εχθρικών drones. Συγκεκριμένα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συμμετείχε κατά τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στην αντιμετώπιση εχθρικών μη επενδρομένων αεροχημάτων στο πλαίσιο και της αποστολής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε κατά την εμπλοκή ελληνική, η πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως μας ενημέρωσαν. Η ελληνική συμμετοχή τονίζεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής και της συνεργασίας των ελληνικών και των συστημάτων της Σαουδικής Αραβίας αεράμυνας για την προστασία του αεροχώρου του Βασιλείου. Η ελληνική Patriot, να θυμίσουμε ότι έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το Σεπτέμβριο του 2021.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν.

0: νέα επιτυχημένη ενέργεια των Patriot που χειρίζονται οι Έλληνες αξιωματικοί στις επιδέσεις αυτές που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να το δούμε και υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων που φέρουν τη Σαουδική Αραβία σε ένα τρίγωνο με Πακιστάν και Τουρκία, σε αυτή τη συμφωνία, τη συμμαχία της Μέκας. Αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μια άλλη υπόθεση, γιατί είναι ο Νίκος Λούρδας στο στούντιο μαζί μας από το Διεθνές Ρεπορτάζ, για να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν αφορά νομίζω μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά κάθε γονιό που άκουσε ότι η επιχείρηση Meta, η επιχείρηση τέλος πάντων, η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της το Instagram και το Facebook, θα δώσει πάρα πολλά, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια, προκειμένου να συμβιβαστεί, να πετύχει ένα συμβιβασμό σε μια δίκη που, έφερε, που την έφερε στο Σκαμνί για εθισμό ανηλίκων.
1: Ακριβώς, Σπύρο. Καλησπέρα. Και μέχρι 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα καταβάλει ουσιαστικά η εταιρεία σε συνολικά 48 πολιτείες της Αμερικής. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί καταρχάς τα χρήματα αυτά θα δοθούν για την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων σε όλες αυτές τις πολιτείες και σε προγράμματα ψυχικής υγείας, αλλά εκτός από τα χρήματα, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και εδώ είναι που μπορεί να έρθουν και στα μέρη μας αυτά τα μέτρα.
0: Σωστά, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
1: Είναι οι νέοι κανονισμοί που αλλάζουν σημαντικά ουσιαστικά τη λειτουργία της πλατφόρμας.
0: Δηλαδή, σε αυτή τη δίκη που ήταν κατηγορούμενη αυτή η εταιρεία, η Meta του Zuckerberg, λέει: πληρώστε αυτά τα λεφτά, τα 18 δις, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θα αλλάξετε και τους κανόνες σε Facebook και όλα αυτά.
1: Και όχι μόνο αυτές τις εταιρείες, και το TikTok και το YouTube, γιατί σε αυτές τις εταιρείες τις δύο λένε ουσιαστικά ότι αν δεν συμμορφωθείτε και εσείς με παρόμοιους κανόνες, θα πληρώσετε το 30% από το σύνολο των 18 δισεκατομμυρίων που θα έδινε η Meta. Και η Meta θα δώσει το 70% αν δεν συμμορφωθείτε. Mm-hmm. Αν συμμορφωθείτε, θα το δώσει όλο η Meta. Αλλά να πούμε τα μέτρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Σωστά.
1: Η νυχτερινή λειτουργία που υπάρχει ήδη θα μπλοκάρει τις ειδοποιήσεις από τα μεσάνυχτα από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί και θα είναι πλέον προεπιλογή, προεπιλεγμένη η συγκεκριμένη ρύθμιση, και εντάσσεται και ένα χρονικό όριο 2 ώρων την ημέρα αθρηστικά σε Instagram και Facebook για τους ανηλίκους και για τους εφήβους. Τα like θα είναι κρυμμένα, δεν θα μπορείς να δεις πόσα likes έχουν κάνει και με τους λογαριασμούς που αλληλεπιδράς δεν θα βλέπεις πόσα like επίσης έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις, και κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών οι ειδοποιήσεις θα είναι αυτόματα στη σήκαση, εκτός δηλαδή από τα Σαββατοκύριακα, αλλά εκεί θα ισχύει κανονικά το 2ωρο που είπαμε προηγουμένως. Και επιπλέον θα δίνεται δυνατότητα επιλογής μιας ροής που δεν καθορίζεται από τον αλγόριθμο. Και φυσικά τα ακραία φίλτρα μακιγιάς, το οποίο έχουμε δει πάρα πολύ δυστυχώς να χρησιμοποιούνται από ανήλικους, δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα. Πάντα όλες αυτές οι ρυθμίσεις, Σπύρο, θα μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο από γονείς ή κηδεμόνες.
0: Αυτή τη στιγμή, για να μην γίνει κάποια παρανόηση, αυτές όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να τις κάνει το Facebook, το Instagram, αυτές όλες οι εταιρείες, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σωστά.
0: Εκεί μπαίνει τελεία.
1: Σωστά.
0: Για Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
1: Για Ευρώπη έχουμε
0: μια
1: ενημέρωση.
0: Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
1: Όχι. Μίλησε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Είπε ότι μετά την ανακοίνωση αυτή είμαστε σε επικοινωνία με τη Meta. Και πως στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου προσπαθούμε να προσφέρουμε και εμείς την απαραίτητη προστασία στα παιδιά που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή. Υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουν και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτές οι ρυθμίσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Λούρδας ήταν. Εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα και πώς μπορεί να κυλήσει και αν με κάποιο τρόπο έρθει και στα δικά μας δεδομένα. Αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε μέχρι να δούμε εξέλιξη σε αυτό, να δούμε κάτι άλλο που ήδη συμβαίνει στη χώρα μας και έχει προκαλέσει ανησυχία, είναι αλήθεια, στο επιστημονικό προσωπικό. Προσπαθεί να βρει εξήγηση το γιατί φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και αύξηση και των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα τελευταία στοιχεία είναι χαρακτηριστικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου, Ματίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και έχουμε και μία αύξηση των κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα, γιατί έχουμε 75 νέα κρούσματα να καταγράφονται πλέον. Έτσι, συνολικά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας είναι 232. ενώ οι θάνατοι είναι 19, όλοι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται, 73 είναι, 46 σε απλές κλίνες, 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα άτομο σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παραμένει στο κόκκινο η Αττική, είναι πρωταθλήτρια όπως λέμε και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται και από τα τελευταία στοιχεία σε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Βάρυβουλο, Βουλιαγμένη, Αγία, Παρασκευή και Παλίνη. Και τώρα σε έναν άλλο θέμα, το βασικός τρόπος αντιμετώπισης των κουνουπιών που είναι οι ψεκασμοί, εντατικοποιούνται από τους Δήμους σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Απόψε θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος ένας έκτακτος ψεκασμός μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, όπως έχουμε ακούσει τους ειδικούς να αναφέρουν και ακούσαμε και σήμερα στην τηλεόραση του Sky τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, είναι καθοριστική σημασία σε ψεκασμοί να ξεκινούν έγκαιρα. Οπότε τώρα είναι αυτό ένα ερώτημα. Το κατά πόσο ξεκίνησε το εθνικό σχέδιο δράσης, το πρόγραμμα αυτό να υλοποιείται άμεσα με τους ψεκασμούς.
0: Σωστά. Να είσαι καλά, Ματίνα. Σε ευχαριστούμε από την Ματίνα Πολυχρόν. Είναι αυξημένοι οι αριθμοί και θα κρατηθούν σε αυτά τα αυξητικά, σε αυτά τα επίπεδα, από ό,τι υπολογίζουν τουλάχιστον οι επιστήμονες, μέχρι και τα αρχές του Οκτωβρίου. Στον Δημήτρη Χατζικόρτσου τώρα, γιατί είχαμε μία ακόμη δολοφονία μιας γυναίκας από τον σύζυγό της, μια γυναικοκτονία δηλαδή στη Ροδόπη. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ακόμη όπως είπες και εσύ, μία γυναικοκτονία, ακόμη μια δολοφονία, ακόμη μια μάνα που χάνει τη ζωή της και αφήνει πίσω τρία παιδιά εξαιτίας του 53χρονου σύζυγου, συγκεκριμένη περίπτωση, που τη δολοφόνησε μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο βρισκόντουσαν μάλιστα ένα ανήλικο παιδί, ένα ανήλικο κορίτσι 16 ετών που είδε να δολοφονείται η μητέρα του μπροστά στα μάτια της, και ενός 19χρονου αγοριού, του δεύτερου γιου, ο οποίος μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα δύο παιδιά και για το τρίτο παιδί το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για σπουδές και εργασία, το να χάνουν κατά αυτόν τον τρόπο τη μητέρα τους. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν τον 53χρονο, ο οποίος προσπάθησε ή αυτό να βάλει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Τραυματίστηκε ελαφρά στην κοιλιακή χώρα και κατανάλωσε καυστικό υγρό. Νοσηλεύεται στο Σουσμανόγλιο νοσοκομείο εδώ, στην Κομοτηνή. Φαίνεται λοιπόν πως χθες το βράδυ έδωσε κατάθεση στις αρχές και ομολόγησε τον φόνο. Φαίνεται μάλιστα να υποστήριξε πως το έκανε ενώ ήταν θολωμένος, καθώς είχε προηγηθεί καυγάς. Να σου πω ότι οι γιατροί θα εξετάσουν και θα αξιολογήσουν την κατάσταση του 53χρονου για να αποφασίσουν εάν είναι σε θέση να λάβει εξιτήριο, έτσι ώστε να απολογηθεί και ενώπιον της εισαγγελέα για τις κατηγορίες, τις βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες τον βαραίνουν. Από εκεί πέρα κατάθεση στην αστυνομία έδωσαν και τα άλλα δύο παιδιά, το 16χρονο κορίτσι και το 19χρονο αγόρι που ήταν παρόντα στο συμβάν. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αφορούν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει από αυτή την εξέταση το ότι η 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από ένα χτύπημα με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών στην βραχυλική χώρα στο λαιμό, προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στο δεξιό πνεύμονα, με αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά η 44χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Η υπόθεση δεν τελειώνει εκεί. Είναι μια υπόθεση που δεν ξεκίνησε χθες. Είναι χρόνια τώρα. Το 2022 είναι η καταγεγραμμένη καταγγελία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, όταν το ζευγάρι ήταν στην Κρήτη και κατήγγειλε η 44χρονη γυναίκα ότι ο άντρας της την απείλησε και την εξύβρισε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο άντρας. Από εκεί και έπειτα ξεκίνησε μια διαδικασία με ψυχιατρική παρακολούθηση για τον 53χρονο, με τον να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και εν τέλει να χρειαστεί να νοσηλευτεί μάλιστα για δύο βράδια σε μια ψυχιατρική κλινική, όμως αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος, να συνεχίσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι του. Και είδαμε ότι αυτό
0: έβαλες με το ρεπορτάζ σου, έχεις αναδείξει αρκετά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Πάντως Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Και τώρα θα πάμε στην Βρετανία. Θα μεταφερθούμε στην Βρετανία. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Χανονιωτάκη, γιατί στη Βρετανία βρίσκονται πια, ή μάλλον βρίσκονται, ο Χάρη και η Μέγαν. Δεν ξέρω, τους έχει δει κάποιος. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όλα δείχνουν ότι έχουν φτάσει στη Βρετανία. Χθες προσγειώθηκε το ιδιωτικό του jet στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ και ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Να σημειώσουμε βέβαια, Σπύρο, το έχουμε ξαναπεί, ότι η επιστροφή του στη Βρετανία δεν συνεπάγεται και επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Θα παραμείνουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα τους κατοικία βρίσκεται στην ήσυχη και γραφική περιοχή του Cotswolds, λίγο έξω από το Λονδίνο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο τους παιδιά έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους σχολείο και θα ξεκινήσουν μαθήματα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρίγκιπας Χάρη έχει κανονίσει μια σειρά από φιλανθρωπικές επαφές, θα παραστεί σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικών οργανώσεων, ενώ εργάζεται και πήρε το δός για τους αγώνες Invictus που θα λάβουν χώρα το ερχόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η υποδοχή από το βρετανικό τύπο είναι μάλλον αδιάφορη.
0: Ήταν αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, ότι πώς τους υποδέχθηκαν.
4: Θα έλεγα με αρκετά χλιαρό τρόπο. Ναι. Δεν αποτελεί πρώτη είδηση κανένα πρωτοσέλιδο. Μάλιστα. Και σε κάποια μάλιστα δεν υπάρχει καν σαν είδηση.
0: Άρα, ναι.
4: Τώρα, έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις και κάποια σχόλια σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει η επιστροφή τους εδώ. Σηματοδοτεί σίγουρα μία νέα σελίδα, ωστόσο πολλοί σημειώνουν ότι αναπόφευκτα θα φέρει ξανά στο προσκήνιο και τα άλλα τα ζητήματα που έχει η βασιλική οικογένεια. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 20 μονάδες μπροστά η εναλλακτική για τη Γερμανία 10 μέρες πριν τις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Πρώτο βήμα προς νέα πενταμερή στο Κυπριακό έκαναν Χριστοδουλίδης Ερχιουμάν. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 ημέρες απομένουν μέχρι τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονίας-Ανχάλτ στην Ανατολική Γερμανία στις 6 Σεπτεμβρίου. Έχει μόλις 2 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, είναι όμως το πρώτο γερμανικό κρατήδιο που ενδέχεται να αποκτήσει ακροδεξιά κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν από τα μέσα του 2025 σταθερά την πρωτιά στην εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία ωστόσο διευρύνεται συνεχώς. Νέα επίθεση σε πετρελοφόρο σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα μεταξύ του πληρώματος. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το πάνω χέρι. Εν μέσω της έντασης, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Στόχος η αποκλιμάκωση της κρίσης και η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Συμφωνία για εβδομαδιαίες συναντήσεις ήταν το βασικό αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν για το Κυπριακό. Ο ΙΕ χαρακτήριζε την τρίωρη συνάντηση επικοδομητική στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια νέα πενταμερή διάσκεψη. Στο Βερολίνο συναντώνται σήμερα, μετά από πρόσκληση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, ηγέτες 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντονίσουν τη στάση τους απέναντι στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Γερμανία και οι συμμαχοί της, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ολλανδία, ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028-2030. Η Κομισιόν προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1,76 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης έχασαν τη ζωή τους από ελονοσία, πιθανότατα από κουνούπια που έφτασαν με πτήσεις από ενδυμικές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο της Deutsche Welle.
0: Και επιστρέφουμε με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. ΑΕΚΑΡΑ χθες, περιμένουμε και τον Όφη σήμερα.
1: Ναι, πολλούς περιμένουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία στις 7 απόψε θα είναι στην κλήρωση της League Phase του Champions League, διότι μετά την επιβλητική της εμφάνιση και την νίκη με 4-0 επί της Λεύσκη στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφια χθες, πήρε την πρόκριση για τα αστέρια, περιμένει μεγάλους αντιπάλους. Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και ούτω καθεξής. Έχει θηρία και αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπαίνει και στο Champions League. Έτσι. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός 8 αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ στην Τσεχία το παιχνίδι για να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Η αναμέτρηση ζωντανά από τον Sky στις 8 υπάρχει pre-game στις 7.30 και γι' αυτό σου δίνω πάσα να πεις ότι το δελτίο ξεκινάει στις 6.
0: Στις 6, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα είναι στις 6.
1: Πάρα πολύ σωστά. Στις 8 ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στην ρεβάνς του 1-1 και ο δικέφαλος για να προκριθεί και αυτός στην League Phase του Conference League. Κλείνουμε με τον Όφη, ο οποίος μετά το 3-0 επί της Τσέσεκα Σόφιας στο Παγκρίτιο την προηγούμενη εβδομάδα θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στο Europa League.
0: Είπα τον Όφη γιατί νόμιζα ότι δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο. Αλλά Παρασκευή δεν έχει.
1: Όχι, είναι πάντα Πέμπτη τα Europa και Conference League. Στις 9 η αναμέτρηση του Όφη με την Τσεσεκά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
10: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
13: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
19: Τι δροσιά του να έχετε.
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Αυτήν την ώρα παραδίδεται στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που θα εξυπηρετούν καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και θα μειώσουν την κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας το πρωί κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Μιλώντας στη συνέχεια σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027, ενώ δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι το Μάιο του 2027 να εγκαινιάσει το flyover. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης, δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, αλλά όπως είπε, γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση της κυβέρνησης, να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για αύριο για τα νησιά του Ιωνίου, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Βελτιωμένη κατάσταση στοιχείο που νωρίτερα ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο Βίκι. Περιορίζεται το τμήμα του μετόπου που κινείται προς το Πελινέο Όρος. Ωστόσο, η φωτιά συνεχίζει να καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Χρώμιο Γρεβενών. Προκαλεί και πάλι άγκυρα βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με επίκεντρο την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης ντρόουν στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίες του καθεστώτος της νήσου και θα έβλεπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 353 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 1.500 αγνοούνται στις δύο περιοχές. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και στην περιοχή της καταστροφικής πλημμύρας έχει σχηματιστεί λίμνη, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει επικίνδυνα. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Ομολόγησε ο 53χρονος στη Ροδόπη ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο γυναικοκτόνος το έκανε πάνω στα νεύρα του επειδή θόλωσε. Συνελήφθησαν 6 μεδαπή, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα, με εντάλματα σύλληψης για υπόθεση τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού τον περασμένο Ιανουάριο σε σπίτι στη Λευκάδα, ο οποίος μηχανισμός δεν εξεράγει. Για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις σε περιοχές του Πειραιά, των Αχαρνών, της Νίκαιας, του Περάματος, της Έγινας καθώς και στο Αγκίστρι. Πέρα από τους 6 συλληφθέντες, κατά την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή στην υπόθεση 2 έγκλειστων στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενός ημενδαπού και ενός αλουδαπού, οι οποίοι φέρονται ως ηθική αυτούργοι. Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος τηλεματικής, ενώ επισημαίνεται πως τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάνουν και τα 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει σε περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη εβδομάδα αυτής της νέας περίοδου.
1: Το καλοκαίρι και το καλοκαίρι.
0: Και δεν έχουμε παίξει αυτό το τραγούδι.
1: Και το καλοκαίρι ολοκληρώνεται ξανά.
0: Το αγαπημένο. Το καλοκαίρι δεν ολοκληρώνεται ποτέ στην καρδιά μας.
1: Η εποχή καλοκαίρι δεν ολοκληρώνεται σε 4 ημέρες.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ τέλος πάντων ριχά πράγματα.
1: Η εποχή.
0: Ριχά.
1: Ως εποχή.
0: Ριχά.
1: Σεπτέμβριο δεν έχουμε.
0: Γιατί μου βγαίνει το Ρώσο του Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω. Από την Τρίτη δεν έχουμε Σεπτέμβριο. Ε? Από την Τρίτη.
0: Έτσι μιλάει ο μικρός Θανάσης.
1: Ο μικρός Θανάσης είναι μικρός Θανάσης όμως.
0: Ναι. Ο οποίος μιλάει έτσι για κάποιο λόγο. Θα ήθελα αν γίνεται.
1: Μαθαίνει αγγλικά το παιδί. Το παιδί το έχει μέσα του, στο DNA.
0: Το οποίο είναι 5 χρονών.
1: Άλλο αυτό.
0: Μιλάει έτσι.
1: Άλλο αυτό.
0: Λίγο νερό.
1: Μήπως το έχει μέσα του.
0: Τι?
1: Μήπως το έχει μέσα του.
0: Ναι, ναι, μάλλον είχε γεννηθεί άδειο.
1: Τη γλώσσα μέσα του. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αλλά θέλω να σου θυμίσω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Τι έλεγε, μιας και έχουμε μπει τώρα σε προεκλογική φάση και
1: ναι,
0: τέτοια
1: ναι, ναι,
0: και διότι του οποίου και αυτά. Θέλω να σου θυμίσω τι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό,
1: ναι,
0: για το δίλημα των εκλογών που έρχονται, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα γίνουν όταν θα ξανακαλοκαιριάσει πια.
1: Στην ώρα τους.
2: Ουχ, ο Κυριάκος!
3: Κυριάκος όπως Κυριάκος.
2: Χαίρετε κύριε Κυριάκο.

Και να μην γελιέστε. Ένα θα είναι και τότε στις εκλογές του 27 το κεντρικό ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου? Ή θα ρισκάρει για να μετατραπεί σε ένα κυβέρνητο καράβι

0: Πολύ συχνά ο κ. Μητσοτάκης μιλάει με τρόπο που μας παραπέμπει σε πολύ μεγάλες επιτυχίες μουσικές. Τι, πού είναι το πρόβλημα. Αλλά, ναι. Τι θυμήθηκα τώρα. Εντάξει, Μητσοτάκη, Μητσοτάκη, Μητσοτάκη, εγγενέως στο μετρό θα τα πούμε σε λίγο. Ναι, αυτό
1: έχει
0: η Θεσσαλονίκη το περίμενε. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για έναν άλλον. Εμείς Τσίπρα θέλουμε, Γιάννη.
1: Άντε πάλι.
2: Ακούστε, παιδιά, το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε, παιδιά. Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
0: Αντιμετωπίζω ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
1: Να το μοιραστείς.
0: Η εκπομπή Live View, που είμαστε στην τηλεόραση.
1: Αυτή η εκπομπή έχει... Η λαπρόβλητη.
0: Ναι, έχει υιοθετήσει από την αρχή της σεζόν, δηλαδή την περασμένη Δευτέρα, όχι πολύ μακριά, μια καινούρια στήλη που έχει ένα poll, ένα δίλημα που βάζει στον κόσμο να ψηφίσει με QR code τέλος πάντων από την τηλεόραση, ποια είναι η άποψή του σε ένα
1: καλό
0: θέμα επικαιρότητας.
1: Καλό είναι αυτά τα poll.
0: Ναι, αλλά άκου τι με βρήκε τώρα.
1: Τι έπαθες πάλι.
0: Τη Δευτέρα, εμείς για καλό δηλαδή το βάλαμε το poll. Τη Δευτέρα ρωτήσαμε, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης πιστεύετε ότι θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σας? Να σου ένα 65% ναι, πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει την καθημερινότητά.
1: Έχουμε πίστη στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Σήμερα εγκαινιάζει το μετρό. Λέμε ας βάλουμε ένα αντίστοιχο δίλημα, ναι. Και ρωτήσαμε στα έργα υποδομών, στις υποδομές, ναι. Αυτά τα έργα, στις παραδόσεις των έργων, η κυβέρνηση τα έχει πάει καλά? Ναι, ένα 70% η κυβέρνηση τα έχει πάει μια χαρά,
1: ναι.
0: Πρώτον,
1: ωραία.
0: Αρχίζω να προβληματίζομαι
1: για το κοινό ή για την άποψη.
0: Γενικότερα θα πω. Και δεύτερον, το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν όντως όλοι πιστεύετε τόσο πολύ σε αυτή την κυβέρνηση, όσοι μας έχετε ψηφίσει, αυτό το μικρό δείγμα που έχουμε εμείς, από αυτό το poll, η Νέα Δημοκρατία γιατί στις δημοσκοπήσεις έχει 26-27%.
1: Γιατί ακόμα δεν έχουμε εκλογές.
0: Α, οκ. Okay. Μετά δηλαδή θα γίνει.
1: Μην ακούς όλους κοψοχέριδες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεξιά-αριστερά λένε, ό, Νέα Δημοκρατία, όχι κτλ. 40% όπως πήρε η Δημοκρατία. Έτσι.
0: Ναι. Πάντως δεν έχω καταλάβει τι θέλετε πια. Όλα τα εγκαινιάζει.
1: Όλο νέα έργα. Μετρό, δρόμοι. Το αφεντικό έχει τρελαθεί.
0: Σκέψου τι έχει να γίνει μέχρι τις κάλπες.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια κοσμογονία. Δηλαδή μπορεί να καταργήσει μέχρι και το νόμο Κατρούγκαλο μέχρι τότε.
0: Μη σου πω ότι μέχρι τότε μπορεί να επαναφέρει και την πανεπιστημιακή αστυνομία αν χρειαστεί.
3: Και την τρίτη χρονιά και την τέταρτη χρονιά.
4: Έχει ένα καλό. Αυτό νομίζω ότι ακόμα και οι αντίπαλοι του δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Όταν λέει κάτι, το κάνει.
5: Το είπαμε και το κάναμε.
6: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
5: Το είπαμε και το κάναμε.
6: Ήταν δίκαιο.
5: Το είπαμε
6: και έγινε πράξη.
5: Και το κάναμε. Και το κάναμε. Και το κάναμε.

0: λογκίτο. Δεν μπορώ με τα μηνύματα. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, πρώτον, σας το έχω πει και γράψει 43%. Ένα. Ναι. Μπορεί και 53. Ναι, δεν ειρωνεύομαστε τώρα, όχι. Περιμένουμε απλά.
1: Μπορεί και 80, δεν ξέρεις
0: Γιώργος,
1: ποτέ.
0: Ναι. Παλιά φοβόσουν να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, σήμερα φοβάσαι να πεις ότι είσαι Νέα Δημοκρατία, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Αυτό, γιατί το φοβούνται οι Νέα Δημοκράτες. Δηλαδή, λένε, όχι, τη Νέα Δημοκρατία, είναι δυνατόν. Ποιος φύζει Μητσοτάκη και πώς βγαίνει, είναι παιδιά με 40%.
0: Ωραία. Και επίσης, Παναγιώτα, τον κόσμο το ρωτήσατε ένα συγκεκριμένο πράγμα και σας απάντησε την αλήθεια. Ποιο είναι το πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα, βρε Παναγιώτα μου. Απλά παρατηρούμε. Δεν κάνουμε κάτι παραπάνω.
1: Εμείς δεν πάμε κάτι.
0: Η παρέα εδώ, ξέρετε ποια είναι. Μιλάμε για πολύ δυνατή παρέα.
1: Κόλλησε παρέα, κόλλησε παρέα.
0: Λοιπόν, Μελίνα Σαμαραδέλη, κυρίες και κύριοι, επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και σήμερα και βλέπω ένα χεράκι που μας χαιρετάει. Βεβαίως η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 210-48-00-170-4 και η Τζέι Λό μας Δήμητρα Σταματίου είναι και σήμερα όπως είχε υποσχεθεί, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Η Σαμαραδέλη.
0: Ορίστε.
1: Η Σαμαραδέλη. Mm. Πόσο ετών είναι?
0: Άντε πάλι τα ίδια. Τα έχουμε συζητήσει αυτά 152.000.
1: Είναι μετά το 2000, φορές. Έτσι.
0: Ορίστε.
1: Είναι μετά το 2000.
0: Αχ, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία. Δήμητρα, μπορείς παρακαλώ να φέρεις νωρίτερα το best σχέσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι όντως. Περίμενε, είσαι το 2004, Μελίνα. Το 2003.
1: Τρία.
0: Είσαι το 2003. Tragic. Ωραία. Οκ. Ένα χρόνο μετά εσύ ήσουν με φανέλα Χαριστέα και πανηγύριζε στο Euro. Σωστά.
2: Άρα εσύ είσαι γεννημένη το 2004.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν γνωριστήκαμε νωρίτερα.
3: Γιατί?
2: Τι γιατί? Το 2004 εγώ ήμουν μπλούζα του Χαριστέα στο Σύνταγμα και πανηγύριζα το Euro.
3: Τι, πιανού?
2: Όχι, όχι, είπα κάτι δικά μου.
3: Οκ, άβολο. Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Η Λόκη θέλει και τους δύο και τώρα τις εντάρουν όλοι. Κατάλαβες?
2: Προσπαθώ. Μου είσαι πει και πολλές άγνωστες λέξεις.
3: Τι κάνεις εκεί?
2: Κάτι έψαχνα.
3: Έλα, μπέστη. Εδώ είμαι ακόμα. He's giving red flag vibes. Μπορεί να φαίνεται έτσι επειδή είναι λίγο boomer. Οκ, clock it.
2: Όλα καλά, εντάξει μπέστη.
3: Sorry, έχει φάει μεγάλο ικ και έχει κάνει ghosting.
2: Μη μου πεις.
1: Έχει φάει μεγάλο.
0: Πες μας τώρα μια μπουμεριά που τη χρειαζόμαστε. Πες μας μια μπουμεριά που τη χρειαζόμαστε. Μια ωραία.
1: Από όλο αυτό.
0: Ναι, όλα. Ναι. Πώς τα ακούς όλα αυτά?
1: Το ghosting τι είναι?
3: Οκ, άβολο.
0: Άλλη απορία.
1: Ναι. Το έχει φάει τι είναι?
3: Οκ, άβολο.
0: Έτσι, συνέχεια για πάντα. Είσαι λίγο κλακίτ, ε.
1: Θα σηκώσει red flag.
3: Οκ, άβολο.
1: Δεν δίνεις, δεν σηκώνεις red flag, δίνεις red flag, μου δίνει red flags, άκουσα ότι λέει.
0: Πρώτον, τον ghosting που ρώτησες, ξέρουμε όλοι τι είναι.
1: Ξέρω ότι είναι, γιατί το μεταφράζω.
0: Μην παίζεις
1: ρόλο. Όχι, όχι, πώς γίνεται όμως τον ghosting, τι, απλά εξαφανίζεσαι.
0: Αχ, παιδιά, ναι, μου, ναι, το λέγει η λέξη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι στις σχέσεις, είναι αυτό.
0: Ναι, ότι δεν ξαναπαντάς σε μήνυμα.
1: Βγαίνουμε οι δυο μας, ας πούμε, γνωριζόμαστε χθες. Βγαίνουμε οι δυο μας και εγώ τίποτα. Καπνός μετά, αυτό είναι τον ghosting.
0: Το καλό που σου θέλω. Φρόντισε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Ghosting, αυτό είναι το.
0: Ο ισορροπιστής. Φαντάσου, ο ισορροπιστής που αν κάποιος, ρε παιδί μου, συναναστρέφεται,
1: ναι,
0: την νεολαία, την κανονική νεολαία, όχι αυτό που λέμε διαρκώς, εμείς θα καθίσουμε λίγο εδώ, ναι, ή που προσπαθείς ακόμη πιο άβολο, και μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι σίγουρα το έχω κάνει και η ίδια, που προσπαθείς να δείξεις ότι μπορείς να μιλήσεις στη γλώσσα των πιτσιρικάδων. Άλλη. Ο ισορροπιστής λέει, τι γλώσσα μιλάτε, παιδιά, έχω λαγκάρι.
1: Το λαγκάρι, τι είναι?
0: Το λαγκάρι είναι ότι έχω σκαλώσει.
1: Έχω σκαλώσει. Λοιπόν, ναι, ο ισορροπιστής όμως βλέπει και άλλα παιδιά στη λαϊκή το πρωί.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Τα μεγάλα τα παιδιά, τα καλά τα παιδιά που έχουν περάσει όλες τις γλώσσες.
0: Ναι, αλλά ο ισορροπιστής, επειδή είναι εξαιρετικός και καλλιτέχνης σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, στη ραπ, δεν κάνω λάθος, ισορροπιστή μου πια.
1: Όχι, στη ραπ, ναι, ναι.
0: Στη ραπ, ξαναλέμε, που είναι άλλη κατηγορία, εντελώς διαφορετική από την τραπ μουσική, απευθύνεται πάρα πολύ στα νέα παιδιά.
1: Φυσικά.
0: Το κλακίτ, ας πούμε, έχεις καταλάβει τι είναι?
1: Κλακίτ. Κλειστό.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Οκ, άβολο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Δεν τρέπεστε, ρε, όλοι. Για πες.
0: Αυτό θα παίζει όλη τη χρονιά τώρα.
1: Ας παίξει, δεν με νοιάζει.
0: Okay,
1: πάμε να τουλάχιστον πέντε πράγματα.
0: Έχουμε και τα κλακίτ. Για βάλε, Δημήτρη, να τα ακούσουμε. Ναι, ναι, είναι break κλακίτ. Πώς ήταν το 6-7-6-7,
1: ναι,
0: τώρα και το κλακίτ.
1: Α, δεν έχει εξηγήσει.
0: Όχι, δεν έχει εξηγήσει. Αυτά δεν χρειάζεται να τα εξηγήσεις, γιατί μετά γίνεται άβολο, όπως λέει και η κοπέλα.
1: Βρε Μαρία μου, δεν σημαίνει κάτι. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω παντού.
3: Οκ, okay, clock it.
1: Παντού δηλαδή. Μου μιλάει η Μελίνα, ας πούμε, Και θέλω να τη πω κάτι, εντάξει, οκ, okay, κλάκι.
0: Πώς?
1: Κλάκι.
0: Ναι, αλλά κάνε και την κίνηση.
1: Να κάνω και το έτσι.
0: Ναι, τα δύο δάχτυλα.
1: Τα δύο δάχτυλα, ενώνει τα δύο δάχτυλα. Αντίχειρα με δίκτυα. Μάλιστα, ωραία.
4: Οκ, okay, άβολο.

0: Ο φίλος μας ο νικητής λέει αν έχετε έφηβα παιδιά, μαθαίνετε πάρα πολλά. Επίσης, αν είστε εκπαιδευτικοί, δίνω δωρεάν μαθήματα. Αν είστε boomers, λέει ο νικητής μας.
1: Σωστό. Μια καλησπέρα στον boomer φίλο μου Γιώργο Σαράντη που είναι στην παρέα μας. Επιστρέψει έλεγε σήμερα. Έχει δουλίτσες, Γιώργο. Έχει δουλίτσες να ξέρεις. Έχεις τους πελάτες σου.
0: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
1: Μιλάς
0: για το δικό σου αυτοκίνητο. Εγώ τα δικά μου προβλήματα τα έχω τακτοποιήσει όλα.
1: Α, κατάλαβα. Έγινε.
0: Ο Γιώργος από το Far West λέει: άκου Γιαννάκη για να μαθαίνεις. Το ghosting είναι το ακριβώς επόμενο βήμα μετά το friend zone. Μόλις σου πει σε βλέπεις αφίλο, διαγράφεις μηνύματα και επαφές και πας παρακάτω.
1: Το πιες αυτό, ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Για να μην βρεθεί σε άβολη θέση προφανώς.
0: Επειδή εγώ σε όλα μπορώ να βρω μια δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Στα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Και στους ανθρώπους. Και ο καθένας περνάει και τη δική του φάση και είναι και άλλος τύπος ανθρώπου. Το ghosting είναι πολύ σκληρό πάντως όταν συμβαίνει, ρε παιδί μου. Είτε από άντρα είτε από γυναίκα.
1: Ναι, γιατί άμα γουστάρεις κάποιον ή γουστάρεις την παρέα του ή γουστάρεις να τον ξαναδείς, άμα ο άλλος εξαφανιστεί, είναι λίγο άδικο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, βέβαια το παίρνεις και το σήμα με τη μία. Δηλαδή
1: ναι, εντάξει,
0: δεν χρειάζεται
1: ναι.
0: να το ψάξεις παραπάνω και ο άλλος δεν παίρνει και την ευθύνη να σου πει, ξέρεις τι νόμιζα, αλλά τελικά δεν.
1: Τα χειρότερα ghosting.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Είναι αυτοί που κάνουν ghosting για ένα διάστημα και εμφανίζονται ξανά.
0: Ναι, συμβαίνει και αυτό.
1: Αυτή είναι η χειρότερη όμως.
0: Επίσης, μπορώ να ξεχωρίσω γιατί έχουμε κάνει άπειρες τέτοιες συζητήσεις με φίλες μας όλοι και εσείς με φίλους κλπ. Φαίνεται ποιος θα ξαναεμφανιστεί. Δηλαδή, το ξέρω. Τζέιλο μου, τώρα εμείς συνεννοούμαστε χωρίς να μιλάμε. Καταλαβαίνεις ποιος. Εμείς τα κορίτσια θα μας επιτρέψει να έχουμε μερικά τα αισθητήριά μας είναι λίγο πιο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, το χάλασες τώρα το λάπτοπ?
1: Δεν χάλασα τίποτα, δεν μπαίνει στο ίντερνετ. Δεν έχουν πάρει το καλό φέτος.
0: Γιώργο Χωριανόπουλη, να σου πω την αλήθεια, είναι ο μοναδικός που αντιμετωπίζει πρόβλημα με το λάπτοπ, έτσι.
1: Το φθηνό.
0: Κανένας άλλος.
1: Ηλία, το φθηνό πήραμε. Γιατί όμως. Γιατί.
0: Βλέπεις τον Ηλία?
1: Να τον βλέπω φυσικά.
0: Πού είναι, καλέ?
1: Εδώ στη γωνία.
0: Αλήθεια. Κρύβεται.
1: Σε λίγο θα κάνει ghosting άμα δεν έχει υπολογιστής.

0: φίλος Θανός Κλαρίνος λέει: εμείς κάναμε γκόστινγκ με δραχμές στην τσέπη. Πού ζούσε ο Γιαννάκης?
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Υπήρχε μια κατηγορία οι καληνυχτάκηδες, αλλά υπήρχαν και για αυτοί που εξαφανιζόντουσαν.
0: Ο καληνυχτάκιας δεν έχει σχέση με τον γκόστινγκ.
1: Όχι.
0: Ο καληνυχτάκιας είναι αυτός που στέλνει τα μηνύματα.
1: Και αυτός που σε πάει σπίτι το βράδυ,
0: ναι, αυτό.
1: Και τίποτα. Αυτό. Δηλαδή λέει μια επόμενη φορά, μια, ναι, επόμενη φορά, μια επόμενη φορά. Στο τέλος μπορεί να κάνει γκόστινγκ η κυρία.
0: Που λέει κοπέλα. Μια επόμενη φορά και σε καθιστά αυτό καληνυχτάκια.
1: Μπορεί και εσύ ίδιος να το κάνεις αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή, ο ίδιος να μην διεκδικείς αυτό που θέλεις. Μπορεί να θέλεις κάτι, ρε παιδί μου.
0: Έχεις περισσότερη, ας πούμε, υπομονή.
1: Ναι. Ναι.
0: Και μπαίνεις στο παιχνίδι διαφορετικά.
1: Ναι. Δεν ξέρεις όμως αν και ο άλλος είναι στην ίδια γραμμή μαζί σου.
0: Δεν ξέρω αυτή η συζήτηση που θα μας πάει, για να είμαι ειλικρινής.
1: Μιλάμε για τις ανθρώπινες σχέσεις, βρε Μαρία.
0: Ναι. Ο Παντελής λέει: Cluck it σημαίνει τόπιασες. Ακριβώς αυτό του The Point που λέμε παλιότερες γενιές.
2: Οκ, Cluck it.
0: Δηλαδή, αν σου πω τώρα ότι πλησιάζει η ώρα του διαφημιστικού διαλύματος και πρέπει να περάσουμε και μια βολτίτσα από τα Hondo Center, θα είμαι εντελώς Cluck it.
1: Θα με φέρει σε άβολη θέση.
2: Okay, Cluck it.
0: Λοιπόν, αποκτήστε, κυρίες και κύριοι, τα αγαπημένα σας fashion brands. Τέλειο. Fashion brands, λοιπόν, σε ρούχα, παπούτσια, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στα Hondo Center. Δεν αστείευονται οι άνθρωποι εκεί, το έχετε καταλάβει πια τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε με τα Hondo Center σε τούτη την εκπομπή. Ο καλύτερος προορισμός shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις που συνεχίζονται είναι φυσικά στα Hondo Center. Και τι δεν έχουμε για τη συνέχεια, μείνετε εδώ, στέλνετε μηνύματα skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου.
3: Θέλουμε τη Τσίπρα, το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω Μητσοτάκη, σκάηκαμε παιδιά.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου,
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε.
13: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
14: Τον εξώστη.
15: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
14: Και σχολιάζεις τους πάντες.
15: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
14: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
15: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
16: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
17: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
18: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
17: Γιάννης Τζούνος.
19: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
20: Και τελείως η υπόθεση.
17: Νότης Παπαδόπουλος.
21: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
17: παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
19: Πώς εδώ ήτανε.
20: Γεια σας.
21: Καταπληκτικό.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας το πρωί κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027, ενώ δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι το Μάιο του 2027 να εγκαινιάσει το flyover. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προκαλεί και πάλι Άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρομένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητα πυραυλικά δεδομένα, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι. Ομολόγησε ο 53χρονος στη Ροδόπη ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλώς τους καλώς. Τα παιδιά είναι 34 λεπτά μετά τις 3. Καλώς μας ήρθατε εδώ στην παρέα που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 4 μέρες.
1: Από τη Δευτέρα.
0: Από τη Δευτέρα που μας πέρασε.
1: Είναι η τέταρτη εκπομπή που κάνουμε.
0: Και πραγματικά έχουμε έρθει με διαολεμένη όρεξη. Το ίδιο και εσείς από ό,τι βλέπω. Ας πούμε, ο Πάνος λέει το πιο ωραίο γκόστινγκ αντικειμενικά, παιδιά, το έχει κάνει ο Αλέξης που έλειπε 2 χρόνια. Έκανε γκόστινγκ, αλλά γύρισε όμως άλλος.
1: Ναι, είχε αφήσει κι άλλο στο πόδι του.
0: Δηλαδή είναι έτοιμος για τη σχέση.
1: Είχε αφήσει κι άλλο στο πόδι του. Σαν να έχει ορίσει άλλο στο πόδι του.
0: Ναι, αλλά στη σχέση δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν
0: ισχύει. Ή δεν είναι, σε αφήνω τώρα στον επόμενο.
1: Οι σχέσεις δεν είναι το ίδιο με τα κόμματα.
0: Αυτό.
1: Δεν χαλάνε φιλίες για τα κόμματα, ρε.
0: Ναι. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία στιγμή στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε σε διάφορα που άκουσε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και πηγαίνοντας, λέει, στην εκδήλωση, ακούει ένα νεαρό να λέει ότι «Ποιο μετρό, ρε παιδιά, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια τώρα». Και λέει ο Μητσοτάκης, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Είναι η αλήθεια. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, άλλωστε. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Με τον Τέλεια πληγώθηκαν πάρα πολύ. Είναι ο Κωνσταντέλιας που πήγε στην Ντόρτμουντ. Οι παγκοσμίες πληγώθηκαν πάρα πολύ. Βέβαια, αν το βλέπεις από μακριά, σου λείπει ένας παίχτης, αλλά λεφτά πήρε ο άνθρωπος. Και είναι επαγγελματίας παίχτης και πήγε για καλύτερο στη Γερμανία. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Πόσα μπράβο όμως να πούμε για την ΑΕΚ χθες.
1: Καλά,
0: πόσο
1: χθες.
0: Χάρηκαν οι ΑΕΚτίδες χθες, ρε παιδιά. Και μπράβο.
1: Την έπνιξε την άλλη ομάδα. Παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, με τη Λεύσκη Σόφιας. Λεύσκη Σόφιας. Από τη Βουλγαρία, βουλγαρική. Λοιπόν, και δεν πέρασε Champions League. Champions League η Βουλγαρική, πέρασε η ΑΕΚ.
0: Άρα, ρε παιδί μου.
1: Με τεσάρα. Γεμάτο γήπεδο.
0: Ο Άρης σήμερα και ο Γιώργος Φελίδης έκαναν πάρτι εδώ.
1: Α, μάλιστα, ναι. Έχω και αυτά.
0: Αεκτζίδες, παιδί μου. Παραδοσιακή, ωραία αγάπη, αγνή.
1: Είναι και άλλοι εδώ τέτοιοι.
0: Είναι και η Μίνα από ό,τι έμαθα.
1: Η Μίνα είναι ακάρα,
0: είναι
1: ναι.
0: Καραμήτρου και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι φυσικά.
1: Φυσικά υπάρχουν και άλλοι.
0: Και επειδή δεν θέλω να κάνεις καθόλου τον κακό σε αυτό το σημείο της εκπομπής.
1: Εγώ δεν μπορώ να γίνω κακός.
0: Πάμε γνήσια, σταθερά στη στήλη μας. Ο καλός και ο κακός, παρακαλώ.

0: έβλεπα σήμερα τα πλάνα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκατσε στις πρώτες θέσεις εκεί του Σειρμού, προκειμένου να μπουν μέσα στη ΣΤΟΑ και να κάνουν το ταξίδι προς την Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε εντωμεταξύ ότι ανοίγουν τώρα και οι γραμμές. Προχωράνε και για τις δυτικές συνοικίες.
1: Να πούμε ότι έχει ανοίξει το μετρό τώρα, 37 λεπτά. Από τις 3 η ώρα δόθηκε κανονικά στους Σαλονικείς. Εντάξει, πραγματικά έργο πνοής που λέμε και ανάσα για την πόλη. 15.000 αυτοκίνητα λιγότερα θα εξυπηρετούνται 60 με 80.000 Σαλονικείς. Εντάξει, σε αυτά μόνο χειροκρότημα, δεν πάει πει τίποτα. Και δεν είναι για την κυβέρνηση, είναι που είναι το έργο. Λέμε, να γίνονται αυτά τα έργα.

0: Αλλά αυτή τη μέρα τώρα που για την πόλη σου συμβαίνει κάτι τόσο σοβαρό, μήπως χάνεται και το μήνυμα που θέλεις να περάσεις, λέω. Είδα εκεί 30-40 ανθρώπους, μπορεί να λέω και αρκετούς, οι οποίοι πήγαν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για να διαμαρτυρηθούν. Το καλύψαμε, ήμασταν εκεί, το δείξαμε, ακούστηκαν, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν αυτή ήταν η μέρα. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, βρήκαν τη μέρα που είναι ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, θα ξαναείνε σε λίγες μέρες.
1: Θα είναι, θα ξαναπάει Θεσσαλονίκη. Όλοι οι υπουργοί θα είναι. Ναι. Θα είναι για 5-6 μέρες, θα είναι όλοι οι υπουργοί πάνω. Όλη η κυβέρνηση πάνω. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι όλοι εκεί πέρα. Θα μπορούσε να το κάνει εκεί πέρα. Ναι, αυτό είναι ένα
0: έργο. Καλά, θα γίνουν σίγουρα.
1: Θα γίνουν. Είναι προγραμματισμένες ήδη και από το ΚΚΕ και από όλους. Αλλά τώρα σκέψου, γίνεται ένα τέτοιο έργο στην πόλη σου που σε βοηθάει. Για να κυκλοφορείς, να πηγαίνεις τη δουλειά σου, είναι για, και είναι για τα λαϊκά στρώματα. Το μετρό δεν είναι για τους εφοπλιστές, ούτε για τους επιχειρηματίες. Δεν θα πάρουν οι επιχειρηματίες, ούτε ο εφοπλιστής μετρό. Θα πάρουν οι άνθρωποι που θα πάνε στη δουλειά τους. Λοιπόν, είναι για τα λαϊκά στρώματα. Άρα αυτό το μέτρο όταν γίνεται ένα έργο τέτοιο, πρέπει να το επικροτείς. Ναι, όταν πηγαίνεις εκεί πέρα, είσαι λίγο σε μια κατηγορία ανθρώπων που τα βλέπεις όλα μαύρα.
0: Ναι, είσαι λίγο, ρε παιδί μου, εκτός, ξέρεις, κλίματος. Ναι. Τουλάχιστον για αυτή τη μέρα. Αντί να μιλάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός όμως, που μπαίνει σήμερα εξαιτίας, όπως καταλαβαίνετε, αυτού του γεγονότος, στην κατηγορία καλός.
2: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε.
0: Το είπαμε, το κάναμε. Πολύ πρωτότυπο να πω ως σύνθημα, για να τα λέμε όλα.
1: Στην αρχή θυμηθήκαμε το ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Εντάξει, ναι, όλοι τα έχουν πει με έναν τρόπο παραλλαγμένο αυτό. Ξανά από την αρχή. Ο κακός της υπόθεσης σήμερα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
1: Δεν του άρεσε το μετρό, τι?
0: Όχι. Α. Έγινε κακός με ποιους, Γιάννη?
1: Με ποιους? Με υπουργούς. Έγινε κακός με υπουργούς γιατί ξαφνικά ο κύριος Μαρινάκης αποφάσισε να πει ότι εγώ ήμουν πάντα στην πρώτη γραμμή, εγώ ήμουν πάντα μπροστά στα δύσκολα, άλλοι είναι κρυπτόμενοι. Και εδώ του βγάζουμε το καπέλο όχι στο συγκεκριμένο μόνο, και στον Άδωνη Γεωργιάδη, όσο και αν διαφωνείς μαζί του, στο Θάνο Πλεύρη, στο Μάκη Βορύδη.
0: Κοίτα, εγώ δεν βγάζω κανένα καπέλο, εγώ προσωπικά δηλαδή. Λέω όμως ότι ναι, είναι γεγονός πως κάποιοι υπουργοί βγήκαν πιο μπροστά.
1: Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που βγαίνουν μπροστά, ακόμα και στα δύσκολα. Και διαφωνείς μαζί τους, τουλάχιστον κάθονται μπροστά και ακούνε και υπερασπίζονται το έργο της κυβέρνησης που υποτίθεται αυτή είναι η υπουργή.
0: Δεν βγάζω το καπέλο γιατί είναι υποχρέωση των υπουργών να το κάνουν αυτό.
1: Ισχύει αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν οι άλλοι όμως υπουργοί, οι οποίοι κάθονται μέσα στις καρέκλες των γραφείων τους και δεν εμφανίζονται για τα θέματα που δεν είναι τα δικά τους του υπουργείου τους. Κάθονται, κουρνιάζουν στην καρεκλίτσα τους και όταν είναι καλά τα πράγματα, όταν αρχίζουν και βγαίνουν μέτρα, όπως τώρα, ας πούμε, θα αρχίσει να δίνει τώρα δεξιά-αριστερά πράγματα, παροχές από εδώ από εκεί, θα αρχίσουν να βγαίνουν όλοι και θα λένε εμείς εδώ είμαστε και δίνουμε τα λεφτά από εδώ, μειώνουμε φόρους, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Ενώ όταν πέφτει το σκατό, όλοι κρύβονται.
3: Δεν κρύφτηκα ούτε μια στιγμή, εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κρύφτηκα ποτέ και βγήκα με το θάρρος της γνώμης μου, με τα επιχειρήματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι σωστά. Δημοκρατία έχουμε, άλλοι τα αποδέχονται, άλλοι όχι. Και τα εξέθεσα στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επιζήμιο για έναν πρωθυπουργό από την αυλή, η οποία θα πει μόνο το ευχάριστο, μόνο και μόνο για να παρατείνει το κάθε μέλος της αυλής τη χρονική διάρκεια που βρίσκεται σε μια θέση.
0: Και θα βγαίνω μονίμως εγώ η γκρινιάρα της ιστορίας. Δεν θέλω πάλι τώρα να γκρινιάξω, αλλά...
1: Δηλαδή...
0: Okay. Καταλαβαίνω ότι εδώ για κάποιο λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα ρίξε σε αυτούς τους υπουργούς. Okay, ένα είναι αυτό. Αν έχεις όμως ουσιαστικό πρόβλημα με αυτούς που δεν παίρνουν στην πλάτη τους τα δύσκολα της κυβέρνησης, λύστο. Δηλαδή, αυτό είναι και δουλειά του Πρωθυπουργού να το κάνει. Αν είσαι ικανοποιημένος με το ότι κάποιοι βγαίνουν, οι οποίοι μετά βέβαια έχουμε δει πάρα πολλές φορές να έχουν παραβγεί και να μαζεύονται, και δεν είσαι ικανοποιημένος με τους άλλους, κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Λύστο.
1: Πολύ καλά τα λες. Υπάρχει όμως κάτι άλλο που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Δεν είναι μόνο η κάψα για την κυβέρνηση και ποιοι βγαίνουν μπροστά και ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί. Υπάρχει η μάχη του Σταυρού. Και επειδή η μάχη του Σταυρού στο βόρειο τομέα είναι σκληρή, βγαίνει και λέει: εγώ από αυτούς βγαίνω μπροστά. Υπάρχουν άλλοι, ας πούμε, στο βόρειο τομέα που είναι υπουργοί, που δεν βγαίνουν μπροστά.
0: Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχεις και εσύ την ίδια αίσθηση, μιλάς με τους υπουργούς κάθε μέρα τηλεοπτικά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους υπουργούς θα ήθελαν οι εκλογές να γίνουν τώρα.
4: Οπότε

0: εδώ και αρκετούς μήνες έχουν το νου τους αρκετά στην περιφέρειά τους. Έχουν αλώσει κάποιοι τις περιφέρειές τους. Οπότε τώρα πρέπει να κάνουν ένα πίσω Γιάννη τα καράβια.
1: Ναι.
0: Γιατί πίσω Γιάννη τα καράβια? Γιατί εκλογές έχουμε σε 9 μήνες. Οπότε ελάτε να παραδώσετε αυτά που έχετε υποσχεθεί και γράφει ο μπλεφάκελος και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε.
1: Ναι, γιατί θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο στην πορεία αυτή μπαίνει στις κάλπες αν ξαφνικά σε πετάξει έξω από την κυβέρνηση. Γιατί, όχι για να, γιατί να δώσει τη μάχη του Σταυρού, αλλά γιατί δεν είσαι μεγάλος υπουργός.
0: Ναι.
1: Γιατί θα γυρίσει ο άλλος και θα σου πει: α, εσύ μάλλον δεν είσαι και αυτό που μας διαφημίζεις.
0: Ο doer. Για να συνδέουμε όλα τα ζητήματα, εδώ μιλάμε για τους υπουργούς που κάνουν ghosting δηλαδή.
1: Άβολο.
0: Περί αυτού πρόκειται.
1: Άβολο.
0: Ναι, ο Πάνος μας το στείλε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Το σχόλιο. Ναι. Και επίσης αισθάνομαι ότι πάντα υπάρχει έτσι και ένα σενάριο, μιας και το λες, θα είναι υπουργοί, δεν θα είναι, ανασχηματισμού. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός μια χαρά προλαβαίνει, άμα θέλει, αν οι εκλογές γίνουν σε 8 μήνες, να φτιάξει ένα καινούριο σχήμα, ανανεωμένο, και θεωρεί εκείνος, φαντάζομαι, και να το κάνει πιο αποτελεσματικό, αν το κάνει.
1: Συνήθως τελευταία κυβέρνηση. Συνήθως η τελευταία κυβέρνηση που κάνουν οι πρωθυπουργοί, η τελευταία κυβέρνηση πριν μπει υπηρεσιακή δηλαδή, συνήθως είναι άστα να πάνε. Βάζουν ό,τι χρωστάνε, δηλαδή χρωστάω υπουργείο στον Κολοκυθά και δεν του έχω δώσει υπουργείο, και ας είναι ένας λαϊκιστής και μισός.
0: Οι εκκρεμότητες.
1: Άνα γεια σου. Θα τον πετάξω στην κυβέρνηση τώρα 6 μήνες για να λέει ότι είναι και πρώην υπουργός και αυτός. Συνήθως αυτές οι κυβερνήσεις είναι χειρότερες κυβερνήσεις. Εντάξει, κρατάς τα 5 βασικά πρόσωπα γιατί είναι η κυβέρνησή σου και παίρνει ένα υπουργό οικονομικό. Δεν μπορεί να αλλάξεις τώρα. Ναι, υπουργό άμυνας μπορεί να αλλάξεις. Αλλά ξέρεις, βάζεις κάποιους από κάτω που δεν είναι και αυτοί που θα διάλεγες πρώτοι. Γιατί θα του έχει διαλέξει ήδη.
0: Είναι για το σβήσιμο τη κυβέρνηση.
1: Μπράβο. Θα του έχει διαλέξει ήδη, άμα ήταν καλή. Δεν του έχει διαλέξει.
0: Να ζητήσουμε παρακαλώ από την κυρία Σαμαραδέλη να ενημερωθούμε τι γίνεται στην Αττική Οδό. Γιατί ο Λάμπρος μας λέει ότι μάλλον υπάρχει θέμα. Και αν μπορείτε μέχρι τότε, κύριε Κολοκυθά, να ρίξετε μια ματιά στους χάρτες σας.
1: Θα μπω εγώ ευθύς αμέσως, γιατί την ώρα που ερχόμουν, ήταν πολύ νωρίς. Είχε γίνει ένα τροχαίο στη γέφυρα, κάτω από την, πριν δείτε για την μεταμόρφωση, το κομμάτι της μεταμόρφωσης. Αλλά δεν είναι αυτό πια προφανώς. Αυτό που βλέπουμε που γίνεται τώρα στην Αττική Οδό είναι από το Γέρακα μέχρι και την Κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Να δούμε λιγάκι μόνο αν έχει συμβεί κάτι και αν μας ενημερώνει η Αττική Οδός, ή είναι απλά κίνηση, ή μπορεί να έχει δημιουργηθεί από κάτι αντίστοιχο, κάποιο τροχαίο με υλικές ζημιές. Νωρίτερα είχε γίνει κάτω από τη γέφυρα της, στη γέφυρα της, στο τούνελ, στην σύραγγα της μεταμόρφωσης, και αυτό έχει δημιουργήσει προβληματάκια. Τώρα βλέπω καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Κηφισίας, είχε και τροχαίο και εκεί. Και απομακρύνθηκαν όμως τα οχήματα. Γι' αυτό ακόμα έχει, βλέπω την Αττική Οδό, την ενημέρωση πριν από 8 λεπτά. Γι' αυτό ακόμα έχει κινησούλα. Μην ρωτάτε για τον υπόλοιπο κομμάτι της Αττικής. Κανονικότατα, κανονικότατα, μια χαρά πηγαίνετε στη δουλειά σας χωρίς κίνηση. Το μόνο κομμάτι που δυσκολεύει, Ασπρόπυργο προς Αθήνα και λίγο όσοι φεύγετε από Σχιστού προς Λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Μην ρωτάς το γιατί, αλλά θα πάμε τώρα σε διάλειμμα.
1: Δεν θα πάω σε διάλειμμα.
0: Α, όχι. Δεν πάμε σε διάλειμμα.
1: Δεν μπορεί να συντονιστεί με την σταματήρωση.
0: Παιδιά, όχι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έχω συνηθίσει πάρα πολλά χρόνια τώρα και δεν έχουμε μπει στη βαριά περίοδο. Τώρα είμαστε ακόμη στα ξέφτια του καλοκαιριού και δεν έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα αυτό το ημίωρο. Άρα μπορούμε να τα πούμε όλα με την ησυχία μας.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν έχουμε διάλειμμα. Η κυρία Σταματίου μας τις πάει κάθε φορά και γι' αυτό το λόγο σε λίγο θα μπει ο κύριος Γιαννόπουλος. Ο κύριος Γιαννόπουλος, ο οποίος πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Μας χρωστάει έναν Αύγουστο ο κύριος Γιαννόπουλος. Τελείωσε αυτή η μόδα με τον Αύγουστο.
0: Ναι, εσύ το έκανες μόδα, εμένα εγώ ποτέ δεν το.
1: Εγώ, εμένα μου άρεσε το τραγούδι. Αλλά έχει τελειώσει αυτή η μόδα, παίζει ακόμα στα social.
0: Παίζει, ναι, παίζει ακόμα.
1: Ότι μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Μέχρι θα τελειώσει ο Αύγουστος, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μετά θα βγει κάτι στο Σεπτέμβριο.
0: Μάλλον. Ελπίζω να είναι καλύτερο από το Αύγουστο.
1: Τι τραβάμε.
0: Έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να πούμε την πρόγνωση του καιρού φυσικά, αλλά επειδή εδώ μιλάμε για μια πολυσχηδή προσωπικότητα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Και επειδή έχει διάφορα πράγματα στα σκαριά, θέλω να σε ενημερώσω ότι σήμερα εκτοξευόμαστε.

0: Δηλαδή, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγούδι. Είναι αλήθεια ότι πρώτη φορά ζήτησα και εγώ ένα τραγούδι από την εκπομπή. Και είναι ακριβώς αυτό. Πρέπει να το πούμε σήμερα κάτι, γιατί συμβαίνει κάτι μοναδικό στην μετεωρολογία. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη δορυφορική μετεωρολογία. Ναι. Εκτοξεύεται ένας νέος μετεωρολογικός δορυφόρος. Και ευχαριστώ που μου δίνετε ένα-δύο λεπτά να πω για αυτόν. Γιατί είναι ο τρίτος δορυφόρος της τρίτης γενιάς μετεωρολογικών δορυφόρων. Mm-hmm. Τι σημαίνει γενιά δορυφόρων? Η προηγούμενη γενιά ήταν πριν 20 χρόνια. Την επόμενη δεν θα μπορέσω να την παρουσιάσω, γιατί θα είναι όταν θα είμαι 75. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή είναι η γενιά.
0: Το λες καθόλου.
1: Τέλος πάντων, είναι ο δορυφόρος της τρίτης γενιάς. Τι καινούριο θα έχει αυτός ο δορυφόρος, ο οποίος είναι ευρωπαϊκός, συμμετέχει και η Ελλάδα στο εγχείρημα αυτό μέσω της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τον πληρώνουν και οι Έλληνες, λέει, το δορυφόρο αυτό. Άρα πρέπει να τα πούμε, γιατί θα τα χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ στη χώρα μας, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι. Mm. Τι έχει αυτός ο δορυφόρος που δεν το έχει κανένας μέχρι τώρα? Θα δίνει εικόνες της Ευρώπης μόνο και της Αφρικής, νομίζω όχι μόνο της Ευρώπης. Το διορθώνω, μόνο της Ευρώπης, κάθε 2,5 λεπτά. Κάθε νέα εικόνα θα είναι κάθε 2,5 λεπτά. Θα μου πείτε, είναι πολύ γρήγορο αυτό? Όταν ξεκίνησα στην ΕΜΗ είχαμε εικόνα κάθε 30 λεπτά. Mm-hmm. Οπότε το κάθε 2,5 λεπτά είναι μια αλλαγή. Ο προηγούμενος που είναι τώρα η δεύτερη γενιά είναι βέβαια κάθε 5 λεπτά. Αλλά δεν βλέπει βέβαια με τα μάτια τα δικά μας ο δορυφόρος. Βλέπει σε 18 φασματικά κανάλια, βλέπει με 18 διαφορετικούς τρόπους τον πλανήτη. Και έτσι ταυτόχρονα βλέπουμε μόνο τα σύννεφα. Βλέπουμε που έχει καταιγίδες, που έχει ηφαιστιακή τέφρα, που έχει σκόνη, που έχει ομίχλη, που έχει επικίνδυνες καταιγίδες. Άρα είναι πραγματικά μια μεγάλη αλλαγή σήμερα και γι' αυτό περιμένουμε όλη την αντίστροφη μέτρηση. 11 και 10 το βράδυ θα είμαστε στο σπίτι και θα το δούμε.
0: Όχι από κοντά, πέρυσι ήσουν εκεί όμως.
1: Πέρυσι ήμουν εκεί, είναι λίγο στο δεύτερο δορυφόρο, είδα την εκτόξευση από κοντά.
0: Να σου πω, τη δική σου εκτόξευση που παρακολουθήσαμε στα social media, που ντύθηκε Σούπερμαν. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό εσύ το ανέβασες.
1: Ναι, ήταν στη γιορτή μου. Ανέβασα και εγώ ένα βίντεο Σούπερμαν.
0: Μπορείτε να μπείτε δηλαδή στο Instagram, στο Πάνος Γιαννόπουλος και να. Έτσι δεν είσαι στο Instagram?
1: Κάπως έτσι είναι, μετεώ.
0: Όχι, κάπως έτσι, έτσι. Σε πώς θα σε βρουν?
1: Πάνος Γιαννόπουλος μετεώ, νομίζω είναι το μετεώ.
0: Μισό λεπτό. Πάνος κάτω. Ναι, Πάνος κάτω Παύλα Γιαννόπουλος. Μετεώ θα τον βρείτε, ο οποίος ντύθηκε Σούπερμαν και πέταξε μέσα στο στούντιο του Sky, κυρίες και κύριοι.
2: Τι προσωπικότητα είναι αυτός ο τύπος, μπορεί να
0: δεν ξέρω. Πάντως η Τίνα Μιχαηλίδου μου το έστειλε αυτό, γιατί εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το είχα δει.
2: Η Τίνα Μιχαηλίδου είναι γκρούπι, έτσι.
0: Και μου λέει, εγώ δεν, ο τύπος είναι αλλού, δεν μπορώ μαζί του. Τέλος.
2: Η Τίνα Μιχαηλίδου είναι γκρούπι, όπως γκρούπι είναι και ο Γιώργος Μουρούτης που έστειλε χθες.
0: Ναι.
2: Να σας λέω εδώ πέρα.
1: Το άκουσα, σας άκουγα. Οδηγούσα και σας άκουγα. Ευχαριστώ για την παρέα.
2: Για σένα προσωπικά, όχι την εκπομπή. Και εγώ ακούω Γιαννόπουλο, είμαι φανατικός του Γιαννόπουλου. Δηλαδή, ξέρω.
1: Άκουσα την εκπομπή, όλη ήταν πολύ ωραία εκπομπή χθες. Μου κάνει καλή παρέα, είναι αλήθεια. Ναι. Μία ώρα στην οδήγηση.
0: Δουλειά μας, δουλειά μας.
1: Αυτή είναι αλήθεια. Και έτσι γίνεται σε όλους. Άρα είπα και το δορυφόρο για να ολοκληρώσω, γιατί πραγματικά είναι μια στιγμή σήμερα μοναδική για την Ευρώπη. Ο νέος δορυφόρος. Κάθε 20 χρόνια έχουμε νέους δορυφόρους. Άρα είναι σήμερα μια μεγάλη στιγμή. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που τον σχεδιάσανε, ανθρώπους που το φτιάξανε. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η διαδικασία αυτή. Τώρα για τον καιρό να πούμε ότι έρχεται η δροσιά κάποια στιγμή.
0: Πότε?
1: Για πολλές ημέρες.
0: Κάτσε, είπες Παρασκευή αύριο.
1: Παρασκευή, έτσι είχα πει.
0: Ρε Παναγιώτη, μας δουλεύεις.
2: Δεν μπορώ, δεν το μπορώ.
1: Το κάνω λιγάκι πιο αστείο. Είναι στα 39 θα είναι αύριο στη Δυτική Ελλάδα, έτσι είχαμε πει.
2: Αυτό
1: στην Αθήνα.
2: Δροσιά δεν το λες αυτό.
1: Στην Αθήνα θα έχει 36 με 37.
2: Ούτε αυτό.
0: Σιγά τη διαφορά.
1: Ναι, σήμερα έχει 38 νομίζω.
2: Α, θα δροσίσει
1: 36,
2: πολύ
1: κάτι κανένα βαθμό. Το Σάββατο όμως θα μπει ένας βοριάς στο Αιγαίο. Στα Δωδεκάνησα θα φτάσει στα 8 Μποφόρ. Μόνο εκεί, στο Καρπάθιο Πέλαγος. Το Σάββατο θα πέσει και άλλο θερμοκρασία. Στην Αθήνα 34. Ναι. Δεν το λέμε βέβαια και η δροσιά, αλλά είναι αλήθεια από το 38 για το 34 θα φανεί το Σάββατο.
0: Άρα δεν είναι αύριο η δροσιά, είναι το Σάββατο.
1: Λίγο το Σάββατο, λίγο το Σάββατο και λίγο την Παρασκευή και λίγο παραπάνω το Σάββατο. Mm. Το Σάββατο λοιπόν θα πούμε ότι κάτι γίνεται. Έτσι. Όσοι ταξιδεύουν στις Κυκλάδες δεν θα έχουν θέμα, θα φυσάει όμως το Σάββατο. Θα έχει 7 μποφόρους στις Κυκλάδες, όποιος πάει. Θα έχει 8 οπωσδήποτε στο Καρπάθιο Πέλαγος.
0: Θα πάμε μια βολτίτσα. Θα μας τη βγάλετε από τη μυτή.
1: Τώρα για τους Έλληνες ίσως όχι, αλλά οι ξένοι όταν έρθουν με τα 7 μποφόρους κακοφαίνεται. Αλλά αυτή είναι το Αιγαίο, αυτό είναι.
2: Δηλαδή, Κυκλάδες, ας πούμε, εδώ κοντά στην Αθήνα.
0: Κοντά, στα κοντινά νησιά,
1: κοντινά.
0: Προς Κύθνο, ρε παιδί.
1: Κύθνο,
0: μου,
1: ναι. Νομίζω στο 5 με 6 θα είμαστε το Σάββατο.
2: Εντάξει,
1: δεν είναι και το Σάββατο.
0: Κυριακή επιστροφή.
1: Κυριακή κάνα μπουφόρ κάτω. Άρα είμαστε καλά.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Κυριακή περισσότερη ζέστη.
1: Θα ανέβει κανένα βαθμό δηλαδή και δεν θα ξανανεύει άλλο εντυπωσιακή η θερμοκρασία.
2: Πού είναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Η θρησκεία είναι το 34 της Αθήνας.
0: Το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου θα είναι καλοκαιρινό, λες.
1: Θα τα πει όλα η κυρία Σούζη την Δευτέρα που θα έρθει, 31 Αυγούστου.
2: Δεσμεύεσαι.
1: Είναι δέσμευση αυτή. Νομίζω ο καιρός θα είναι μέχρι τις 5 Αυγούστου. Δεν έχει άλλη ζέστη. Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, μου φαίνεται. Δεν έχω δει κάτι άλλο. Εγώ έχω το μυαλό μου στο δορυφόρο τώρα σήμερα. Θα υπάρχει live μετάδοση.
0: Εσύ γενικώς έχεις το μυαλό σου αλλού, σε δορυφόρους. Εκτοξεύονται, δεν εκτοξεύονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πραγματικά κάθε μέρα νιώθω ότι καίγεται ένα ακόμη κεφαλικό κύτταρο. Δηλαδή, από αυτά που υπάρχουν.
2: Αύριο δηλαδή θα έρθει και με εικόνα το δορυφόρο για τα κομμάτια.
1: Ναι,
2: τσεκομπές.
1: Είναι αλήθεια αυτό, το έχω ετοιμάσει. Έχω συνεχθεί με του αρχισυντάκτε.
0: Με όλου. Θα το βλέπουμε το πρωί μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή.
1: Για δούμε δηλαδή σε αφημέτρηση όλοι μαζί. Ξέρετε, δημοσιεύουν όντω το βίντεο, είναι η αντίστροφη μέτρηση, έτσι.
2: Αυτό είναι
0: πάντα έτσι.
1: Και μάλιστα είναι στα γαλλικά η αντίστροφη μέτρηση. Γιατί η εκτόξευση γίνεται στη γαλλική Γουιάννα.
2: Α, μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα από σας, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Μέσα σε όλα είπαμε και τον καιρό. Να πούμε για το χάρτη επικινδυνότητας απλά για αύριο.
0: Εσύ καταλάβατε τον καιρό τώρα.
2: Ναι, κάτι είπε.
0: Okay.
2: Ναι. Το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, που δεν μας τα είπε ακροθυγός, δάθηξε ο κύριος Γιαννόπουλος. Είναι κόκκινη Κρήτη αύριο. Κόκκινη όμως η Κρήτη. Έχει τρομερές δυσκολίες και τα Δωδεκάνησα, η Ρόδος και η Κάρπαθος. Πορτοκαλί συναγερμό όλα τα νησιά. Έτσι, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, Χίος, Ρωγείο και το Ιόνιο. Είναι δύσκολη μέρα αύριο για πυρκαγιές, όπως επίσης και είναι κίτρινη όλη η χώρα. Ελάχιστες περιοχές είναι με μπλε, αυτές που είναι που έχουν κυρίως βουνά και είναι στην υπηρετική χώρα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα αύριο για τις πυρκαγιές. Κρατήστε το αυτό, ας κρατήσουμε τις περιοχές αυτές πάντα.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας στον μπαμπά της μετεωρολόγου μας, κυρία Σιλιάνα Σκουτσούπη.
1: Βεβαίως.
0: Που μαθαίνουμε ότι μας ακούει και πραγματικά βρίσκεται εδώ τα μεσημέρια. Γεια σας μπαμπά, χαιρόμαστε πάρα πολύ, μακάρι να σας γνωρίσουμε και από κοντά.
1: Ναι, να σας γνωρίσουμε, έχετε ένα εξαιρετικό παιδί, το οποίο μας αποκάλυψε εδώ στα μούτρα μας, εδώ λίγο πριν από λίγες μέρες, που ήταν εδώ στην υπηρεσία της, ότι εγώ την εκπομπή δεν την ακούω, αλλά μπαμπάς μου την ακούει.
0: Άρα μπαμπά, γεια σας.
1: Άρα γεια σας μπαμπά, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε για αυτή την πρώτη ώρα, αλλά θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι σε πάρα πολύ λίγο, αφού πρώτα σας περάσουμε μία βολτίτσα και από τα Hondo Center.
1: Δεν θα περάσω από τα Hondo Center, όπου επειδή κάποιοι φεύγετε ακόμα, και εδώ ακούσατε και τις ερωτήματα που έκανε και η κυρία Αναστασοπούλου, ένα από τα κορυφαία brand στην αντιλιακή προστασία, τα προϊόντα Lancaster, με έκπτωση 40% για αγορές από 50 ευρώ και άνω, μην ρωτάτε που θα τα βρείτε, μόνο στα Hondo Center. Αυτά τα προϊόντα μόνο στα Hondo Center.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
1: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας το πρωί κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Μιλώντας στη συνέχεια σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027, ενώ δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι τον Μάιο του 2027 να εγκαινιάσει το flyover. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις, για παράδειγμα για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως η Θεσσαλονίκη χόρτασε από μακέτες και προπαγανδιστικά βίντεο ώρα για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και διαβεβαιώσεις χρηματοδότησης. Προκαλεί και πάλι άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρωμένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα πιθανό τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε χθες κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 353 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 1.300 αγνοούνται στις δύο περιοχές. Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ εκτίμησε σήμερα ότι ο αριθμός των αγνοούμενων τουριστών ανέρχεται σε 644, εκ των οποίων 127 είναι Νεπαλέζοι τουρίστες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 55χρονου Βρετανού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά. Ο 55χρονος βρισκόταν για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του στο νησί. Έμπειροι αξιωματικοί που συμμετείχαν στις έρευνες ανέφεραν στο Sky ότι ο 55χρονος είναι αρκετά πιθανό να κατευθύνθηκε προς τον αρχαιολογικό χώρο στο Παλαιόκαστρο, μια περιοχή με απόκρημνα και δυσπρόσιτα σημεία, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο των διασωστών. Ομολόγησε ο 53χρονος στη Ροδόπη ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ο γυναικοκτόνος το έκανε πάνω στα νεύρα του επειδή θόλωσε. Συνελήφθησαν 6 μεδαποί, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα, με εντάλματα σύλληψης για υπόθεση τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού τον περασμένο Ιανουάριο σε σπίτι στη Λευκάδα, ο οποίος δεν εξεράγει. Πέρα από τους 6 συλληφθέντες, κατά την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή στην υπόθεση 2 έγκλειστων στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού, οι οποίοι φέρονται ως ηθικοί αυτούργοι. Ο ΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας και ζητά την κατανόηση του κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναίκος, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι 4-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, με τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Κάποιες μπόρες θα έχουμε το μεσημέρι-απόγευμα σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και Οκτωμποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 38 με 39 βαθμούς, τους 36 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
0: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοκαλά σου. Χαμογέλα στους ιστούς σου, στην περιτονία σου, στους μίσους, στα δόντια σου, στη γλώσσα σου, στα μάτια σου, στο σηκώτη σου, στη χολιδόχο κίστη σου. Χαμογέλα στο στομάχι σου, στους πνεύμονές σου, στην καρδούλα σου, στη μήτρα σου, στους όρχες σου, στο στήθος σου. Χαμογέλα, χαμογέλα και ευχαρίστησε, ευχαρίστησε για όλη την υγεία που έχουν, για το πόσο σε υπηρετούν κάθε μέρα τόσο φανταστικά. Χαμογέλα, χαμογέλα και λάμψε, επέτρεψε όλη την υγεία να σε πλημμυρίσει.

Η Δήμητρα Σαματίου εδώ μας συντονίζει ηχητικός. Η Μελίνα Σαμαραδέλη, το καλό μας το παιδί. Παιδί, ναι, κι όμως. Θα είναι μαζί μας εδώ στην οργάνωση της παραγωγής και παραμένει. Βλέπω μια ομάδα έξω. Ελένη Μπουλιέρη, Ρούλα Βρετάκου, εδώ στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο skyradio.gr. Στο πανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Σχολιάζετε τα πάντα, διαβάζουμε τα πάντα. Απαντάμε στα μηνύματα τα οποία έχουν επιχειρήματα, όχι αυτά τα οποία βρίζουν.

0: Το πρόβλημα που βλέπω, λέγαμε νωρίτερα στην Αττική Οδό, είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Στο κομμάτι που ήταν από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας, λόγω τροχαίου νωρίτερα. Είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχει πια αυτό το ποτηλιάρισμα. Είναι καλύτερα τα πράγματα και, και στον Ασπρόπυργο, αλλά και στο κομμάτι και από τη Σχιστού μέχρι την Κουμουνδούρου. Ήταν η ώρα. Είναι η ώρα αυτή, μάλλον που ασχολάται περισσότερο και είστε στο δρόμο. Λίγο κίνηση, λίγο μετά το Καλλιμάρμαρο, από το Καλλιμάρμαρο μέχρι να βρείτε την Καλλιρόης κατεβαίνοντας, και λίγο κινησούλα εκεί στο Σύνταγμα, εκεί στη Βουλή και στην πλατεία Συντάγματος μπροστά στα ξενοδοχεία. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Σε όλη την Αττική δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, έχει ένα κολληματάκι εδώ στο Παλαιό Φάλιρο. Προς Γλυφάδα.
1: Μίνι
0: κολληματάκι. Μίνι αυτό.
1: Θέλω να σου πω τι έγινε σήμερα.
0: Τι έγινε σήμερα.
1: Γιατί μας ήρθαν αρκετές καταγγελίες χθες στην εκπομπή στην τηλεόραση για τη γειτονιά μας εδώ, για τον Ηλισσό. Τι συνέβη. Πήγαμε και το είδαμε με τα μάτια μας.
0: Ναι.
1: Γίνονται τα διπλημμυρικά έργα ως γνωστόν, ωραία, ναι, εδώ στον Ηλισσό. Για 10-15 μέρες είχαν σταματήσει αυτά τα έργα.
0: Για 10-15 χρόνια, θα σου λέω.
1: Για το καλοκαίρι. Και τι συνέβη, κλείστηκαν μέσα αρκετά ψάρια γιατί η θάλασσα είχε μπει μέσα, με αποτέλεσμα αυτά τα ψάρια να είναι νεκρά, τώρα που μιλάμε. Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα και υπάρχει πάρα πολύ έντονη δυσοσμία στο σημείο. Μιλήσαμε φυσικά και με την περιφέρεια και ήδη είδαμε κάποιες χωματουργικές εργασίες να γίνονται προκειμένου να καλυφθούν τα ψάρια, άρα να μειωθεί και η οσμή που υπάρχει.
0: Δεν μιλάμε για μπόχα, κανονική, έτσι.
1: Αλλά
0: λέω ότι
1: εδώ βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και ίσως φέτος να έχουμε ρεκόρ κρουσμάτων. Και επιτρέπουμε να συμβεί αυτό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, επειδή όμως το λέγαμε πριν πάμε στα κούβεντος, θέλω να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο που είχαμε το πιο χαλαρό πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί μέσα σε όλη την κουβέντα μπήκε, παιδιά, και ο Κωνσταντέλιας.
2: Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό, και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Γι' αυτό. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της...
1: Ωραίο, ωραίο στιγμιότυπο. Είσαι έτοιμος για κούβεντος.
0: Φύγαμε.
1: Τζέιλο, είσαι και εσύ. Φύγαμε.

0: Έρε γλέντια σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Υπάρχει μια ευχή σήμερα, εκτός από αυτά που είπε τώρα εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός, έχει κάνει και μια ευχή στους Θεσσαλονικείς.
2: Καλωρίζει και η επέκταση.
1: Θα λέει έτσι, καλωρίζει και η επέκταση. Με για την επέκταση.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε. Είναι σαν αυτό που άκουγα την Ευελίνα Νικόλιζα να το λέει. Και έχει πάρα πολύ δίκιο τη φίλη μου.
1: Συμπαθέστατη.
0: Υπέροχη. Εξαιρετική. Έτσι κι αλλιώς. Περάσαμε και ένα κομμάτι των διακοπών μας μαζί.
1: Ανεξάρτητα από αυτό, νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Την αγαπάει πολύ κόσμος.
0: Την αγαπάει πάρα πολύ, αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Που λέει, αυτό το να χαίρεσαι το όνομά σου τι σημαίνει.
1: Έλατε.
0: Τι είναι να χαίρομαι το όνομά
1: σου. Δηλαδή,
0: ωραία, πώς το χαίρομαι το όνομά μου,
1: Ρίτα. Κατάλληλα από το παρελθόν.
0: Για εξηγήστε μου, ωραία. Με λένε Μαρία, πώς να το χαρώ αυτό.
1: Μαρία μου, είναι Γιαννάκη μου.
0: Πω, Μαρία μου. Λοιπόν, ακούσαμε πάλι για έργα και όχι μουσαμάδες και άλλα τέτοια εμπνευσμένα είναι η αλήθεια.
1: Καμία πρωτοτυπία, τα ίδια ακριβώς ακούσαμε. Μουσαμάδες, έργα, εμείς κάνουμε έργα, εσείς μουσαμάδες, τα γνωστά, τα ίδια.
3: Θεωρώ ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να πανηγυρίζει για την ολοκλήρωση του μετρό. Ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε σχεδόν 50 χρόνια πριν. Και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα επίσης προχώρησε το έργο.
4: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι εδώ.
5: Λοιπόν, να το πιστώσουμε και αυτό στον κύριο.
3: Λοιπόν, δεν σας διακόψα.
4: Μπορεί ακόμα οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να μην έχουν την ευκαιρία να το δουν.
3: Αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη από το να προχωρήσουμε σε εγκαίνια στάσεων μετρό.
4: Αυτό που λείπει, λείπουν οι σειρμοί.
3: Να σχεδιάσουμε για το πώς το μετρό θα πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
6: Ήταν μια τελετή που τα είχε όλα. Τον Πρωθυπουργό μαζί με αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μουσικές παραστάσεις και όλα αυτά για τα εγγένεια του μοναδικού σταθμού του μετρό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
5: Εσείς με τους μουσαμάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα εγγενιάζει το πραγματικό έργο.
0: Παιδί μου, ήταν να μην πάρει φόρα. Μπορεί να είχαμε κάποια θέματα τελευταία.
1: Ναι.
0: Με ΟΠΚΠ και άλλα τέτοια. Αλλά τώρα έχει πάρει φόρα.
1: Κάνε εκλογές τώρα, Πρωθυπουργέ, Προεδράρα, να βγεις με 70%.
7: Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα. Οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε.
1: Ό,τι λέει το κάνει, να το.
0: Καλά, θα το πιστέψουμε στο τέλος, Γιάννη.
8: Είναι μια πολιτική ελάφρυνσης, είναι μια πολιτική η οποία σε κάθε περίπτωση θα δώσει απαντήσεις στα αιτήματα του κοινωνικού διαλόγου.
5: Ο Μητσοτάκης
8: έχει ένα καλό. Αυτό νομίζω ότι ακόμα και οι αντίπαλοι του δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Όταν λέει κάτι, το κάνει. She called me Mr.
1: Bombastic, really fantastic. Εγώ τον πιστεύω το Μητσοτάκη και το Μαρκόπουλο. Και το Μητσοτάκη και το Μαρκόπουλο.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Λαϊκιστής, είσαι λαϊκίστρια, μηδενίστρια και γενικώς όλα αυτά.
0: Διπρόσωπος και αντιπρόσωπος.
1: Και αντιπρόσωπος, ναι.
9: Δηλαδή λέει ψέματα ο Ανδρουλάκης. Λέει ψέματα ο Τσίπρας.
8: Βεβαίως. Ναι, είναι ψεύτες. Πολιτικά είναι ψεύτες, βεβαίως. Για μία
9: εξαπατούν τους πολίτες.
8: Βεβαίως και τους εξαπατούν όταν
9: λένε
8: πράγματα
9: τα οποία δεν κερδίζουν. Να ορίστε,
5: δεν είναι και λογαριασμό.
8: Σας το παραδέχομαι. Τους εξαπατούν συστηματικά γιατί θέλουν να λαϊκίσουν για να παραδείξουν.

0: όπως καταλαβαίνεις, και όλα τα υπόλοιπα κόμματα στα κάγκελα, έτσι.
1: Τι άλλο μπορούν να κάνουν? Έχουν άλλα περιθώρια από το να είναι στα κάγκελα?
2: Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα παροχών χωρίς μέτρο και χωρίς λογαριασμό. Δηλαδή, πρώτα επιδιώκουμε να βρούμε το δημοσιονομικό χώρο και όταν βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο, έρχεται η ώρα να λύσουμε το πρόβλημα. Καλά. Το ζήτημα της αποκατάστασης, που όμως αυτή η κυβέρνηση τελικά το έλυσε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έγινε. Σίγουρα, μακάρι όλα να μπορούσαν να γίνονται από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πάντοτε τεχνικά ζητήματα, πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Βρέθηκαν τα χρήματα και δόθηκε η λύση.
3: Είναι υποκρισία η κυβέρνηση να θέλει να έχει την ιδιοκτησία ενός μέτρου όταν ένα χρόνο πριν, το 25, ο Πρωθυπουργός έστειλε τους δικηγόρους του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου στο ΣΤΕ να υπερασπιστούν τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας. Ποια είναι η αλήθεια, για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα η Νέα Δημοκρατία? Γιατί πιέστηκε προεκλογικά και γιατί τι είπε, αφού εμφανίστηκε και ο Τσίπρας? Κάτσε να θυμίσουμε λίγο ένα μέτρο που πράγματι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί εκείνη έδωσε τις συντάξεις χειρίας.
4: 8 χρόνια από την έξοδο από τα μνημόνια και τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία έριξε τους φόρους, ενώ τα έσοδα από την φορολογία εισοδήματος είναι αυξημένα κατά 10,1 δισεκατομμύρια. Η επιδοματική πολιτική η οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια δεν αποτελεί οικονομική πολιτική.
0: Εντάξει, καλά τα λένε όλα, αλλά σκέψουν όλοι όλα. Αλλά σκέψουν να τα εφαρμόσουν, παιδί μου, κιόλας.
1: Γι' αυτό και ψηφίζουμε. Ψηφίστε τους όλους, όλους μαζί.
5: Κύριος Γιώργος Παπανδρέου, όταν ήταν αρχηγός σας και ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη το 2009, αν θυμάμαι καλά, είχε πει την περίφημη φράση «Λεφτά υπάρχουν». Mm. Δεν το υλοποίησε ποτέ ο κύριος Τσίπρας, είναι ταυτισμένος με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014.
6: Σε ό,τι δε αφορά τις περιβόητες συντάξεις χειρίας, όταν τον Πασόκ τον καλούσε να προχωρήσει σε αυτό το αναγκαίο και επίγον μέτρο, μας κατηγορούσε για λαϊκιστές.
7: Αυτές τις μέρες προετοιμάζεται ένα μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, 5.30 ώρα στην πλατεία Χάνθ, ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτή την προπαγάνδα της κυβέρνησης που τολμάει να ονομάζει παροχή ακόμα και τιμή περικοπή, όπως για παράδειγμα κάνει για τις συντάξεις χειρίας.
3: Τι έγινε λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατήγγειλε τον νόμο Κατρούγκαλου? Τι έκανε 8 χρόνια, έρχεται τώρα τις συντάξεις χειρίας και πάλι κοροϊδεύει.
0: Και για να σε δω τώρα.
1: Για
0: να δούμε. Για να σε δούμε, Γιάννη.
1: Ναι, ναι,
0: για να σε δούμε, Γιάννη Κολοκυθά. Το Πασόκ μέσα σε όλα αυτά που είναι.
1: Όπα.
0: Τι?
1: Έρχονται οι απαντήσεις.
0: Πότε?
1: Το Πασόκ σήμερα που μιλάμε, σήμερα, τώρα, σε λίγη ώρα, ξεκινάει την αντεπίθεση.
0: Θα εκτοξευθεί από το δορυφόρο του Γιαννόπουλου.
1: Μαζί.
8: Ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει. Δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία. Την Πέμπτη στο Σεράφιο παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για το ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από το Πασό.
0: Έχεις συνειδητοποιήσει πόσο θα αγοράζαμε το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα? Εσύ που είσαι του χειμώνα, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και σήμερα γνωρίσαμε και αυτή την υπέροχη κριτικιά. Υπέροχη κριτικιά που δεν της αρέσει το καλοκαίρι καθόλου, θέλει μόνο χειμώνα.
1: Θεά. Είμαι ερωτευμένος.
0: Η οποία είναι άλλη όταν τη βλέπεις στο TikTok, άλλη όταν μιλάς κανονικά σε
1: με την
0: σε
1: προσωπικότητα του TikTok. Είμαι ερωτευμένος πάντως. Τη γουστάρω.
0: Όχι, είναι character στο TikTok και έχει πάρα πολύ μεγάλη έτσι κι αλλιώς απήχηση. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το πεις.
1: Τι να πω, θα λέω καλό χειμώνα. Δεν ξέρω αν θα λέω καλό χειμώνα αφού ακούσω τον κύριο Κιούση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ξέρω.
9: Πέρσι 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε με 1,07, δηλαδή 1000 λίτρα αν παραγγέλνατε θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και φέτος υποθετικά αν ήταν σήμερα 14 Οκτωβρίου και ξεκίναγε αύριο η διάθεση του πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινούσε με 1,83, δηλαδή 1000 λίτρα 1830 ευρώ. Girl,
1: Μόνο 760 ευρώ παραπάνω θα πληρώναμε.
0: Ναι, κόντρα όμως σε αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι η αύξηση στα καύσιμα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες είναι πολύ μικρότερη, και το ακούσαμε σήμερα. Φαίνεται ότι και με την επιδότηση, τώρα που μιλάμε, η βενζίνη είναι αρκετά ακριβή.
1: Είναι ακριβή. Φαντάσου να φύγει η επιδότηση, θα γίνει. Φαντάσου, μόνο αυτό λέω.
10: Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Εξαρτάται τι παιχνίδι παίζεται έξω. Και το παιχνίδι που παίζεται έξω, το βαρέλι, το αργό πετρέλαιο, με αυτό που έχουμε εμείς που πουλάμε το διηλυσμένο, δεν έχει καμία σχέση. Είναι πανάκριβο.
11: Πολλοί κόσμος που ξέρω που έρχονται στη δουλειά, δηλαδή έχω και συνεργάτες οι οποίοι πάω και τους παίρνω εγώ, γιατί δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την αύξηση στο καύσιμο σε μηνιαία βάση, γιατί κάνουν πολλές μετακινήσεις και αυτά.
12: Πώς σας φαίνονται τιμές στα καύσιμα?
13: Λίγο τσιπημένες είναι, αλλά αναγκαστικά και να πάμε δουλειά μας, όσο και ακριβή να είναι, βάζουμε τα ίδια. 30 βάζαμε και τώρα.

0: σχόλια του στυλ το Πασόκ είναι σε μόνιμο ghosting, φυσικά δεν τα διαβάζουμε, έτσι.
1: Όχι φυσικά. Ποιο μόνιμο ghosting? Θα σας πνίξει τώρα με το πρόγραμμα το Πασόκ. Θα σας πνίξει. Δεν θα ξέρετε πού να πάρετε ανάσα.
0: Λέπεις ίσως.
1: Θα φέρει και τον Τέλεια πίσω το Πασόκ.
0: Λέπεις ίσως κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο Φλίσβο. Υπάρχει ακινητοποιημένο ταξίλογο βλάβης, να ξέρετε όσοι θα φτάσετε στο σημείο. Ξαναλέμε εδώ κοντά μας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί ένα ζητηματάκι. Πριν
1: ένα
0: από
1: πολύ
0: λίγα
1: μικρό.
0: Λεπτά μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Δημήτρης.
1: Σας είπα και εγώ πριν από λίγο. Ένα ζητηματάκι που είπα στο ρεύμα του Φλίσβου, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Αυτό είναι που έλεγες πριν.
1: Αυξημένη, λίγο κινησούλα έχει. Δεν έχει κανένα μποτιλιάρισμα τρελό. Αν έχετε εσείς την εικόνα ότι δημιουργείται μποτιλιάρισμα, 210-4800-170-174. Η τροχιά δεν απαντάει καν γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα η Αττική γενικώς. Η Αθήνα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μόνο λίγο στο κέντρο, στα δύο θα βρείτε. Λίγο πριν το Σύνταγμα, αλλά εντάξει, αυτά είναι πολύ, πολύ, πολύ απλά πράγματα. Αλίμονο και αν δεν έχει το κέντρο της Αθήνας με τόσο τουρισμό.
0: Λοιπόν, μέσα στα άλλα που συζητήσαμε τώρα, γιατί είπαμε για ΔΕΘ, τα έχουμε πει όλα. Είπαμε όσα συνέβησαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, είπαμε για προεκλογική περίοδο. Έχουμε και τον παράγοντα Κασιδιάρη, ο οποίος, όπως έχουμε καταλάβει, ψάχνεται για κόμμα. Όπως λέγαμε και χθες, τις άδειες που έπαιρνε από τη φυλακή λόγω καλής διαγωγής μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα, διατηρούσε, κρατούσε σε εγρήγορση τους οπαδούς του και φαίνεται όπου έχει εμφανιστεί τους τελευταίους μήνες. Απλώς θέλω να θυμίσω δύο στοιχειάκια για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι έρχεται. Με το δεδομένο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με υπουργό δημόσιας τάξης τότε τον Νίκο Δένδια ενοποίησε σε ένα φάκελο τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής, στοιχειοθετώντας την εγκληματική οργάνωση, και έστειλε τελικά στη φυλακή Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη, Λαγό, Παπά και όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Το 2023 ο Άριος Πάγος είχε αποκλείσει το κόμμα Έλληνες του Κασιδιάρη.
1: Σωστά.
0: Με βάση τα στοιχεία που εξέτασε, που έδειχναν ότι ο Κασιδιάρης ήταν ο πραγματικός αρχηγός. Το 2024 ο Άριος Πάγος απέκλεισε το κόμμα Σπαρτιάτες από τις ευρωεκλογές, διότι επίσης θεωρήθηκε, καλά δεν το κρύβαν κιόλας, ότι ο πραγματικός αρχηγός ήταν ο Κασιδιάρης.
1: Δεν το κρύβαν,
0: ναι, καθόλου. Ο κύριος Τίγκας μιλούσε για κυροζήνη, ότι η κυροζήνη του κόμματος Παρτιάτες, ναι, που μπήκε τελικά στη Βουλή, ήταν ο Κασιδιάρης.
1: Για να μιλήσει για την κυροζήνη, το καύσιμο έλεγε, τότε, μας έδωσε, μπράβο, μας εκτόξευσε κτλ.
0: Τότε είχαμε και πολύ από την αποφυλάκηση ακόμη του Κασιδιάρη. Τώρα την έχουμε μπροστά μας, είναι σε 2 εβδομάδες. Δεν αποκλείεται λοιπόν να επιχειρήσει να μπερδέψει στο πολιτικό σύστημα ο Κασιδιάρης, ίσως και με τη δημιουργία άλλων κομμάτων. Και επειδή άκουσα ένα σχόλιο σήμερα του κυρίου Πλεύρη,
1: μπορεί να φτιάξει το κόλο Έλληνες
0: εδώ στον Sky, στους ατεριαστούς, ρωτήθηκε ο κύριος Πλεύρης από τους συναδέλφους, ναι, και η απάντηση που έδωσε ότι αυτό δεν επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά το εκλογικό σκέλος, εμένα δεν με πολύ κάλυψε, για να είμαι ειλικρινής. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πιο σημαντικό από το αν θα κόψει 1-2 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Και θεωρώ ότι ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που τελικά έστειλε στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή,
1: σωστά,
0: θεωρώ ότι είναι και πιο ευαισθητοποιημένη, πιο ευαίσθητη με το θέμα.
1: Αυτό θεωρείς, ε? Ναι, υπάρχει. Το ακούω αυτό που λες και είσαι απόλυτα δίκιο. Αλλά υπάρχει ένα κοινό γενικώς το οποίο δεν είχε στέγη αυτό το διάστημα και πολλοί από αυτούς κάποτε ψήφισαν και Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ήταν σε αυτό το πολύ συντηρητικό δεξιό κομμάτι που τους λέει και ακροδεξιούς, οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να υπάρξει ένα τέτοιο κόμμα. Τώρα, με τη δημιουργία του κόμματος του Κασιδιάρη, το οποίο έχει πέρασμα, δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω, αλλά τι να κάνουμε, έχει πέρασμα και το βλέπουμε όχι μόνο από τα social media και από τις συγκεντρώσεις που έχει κάνει ο συγκεκριμένος. Βάλε το κόμμα Σαμαρά, το οποίο και αυτό απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό. Τσούκου τσούκου, είναι απώλειες για την.
0: Σωστά.
1: Για την όλη Νέα Δημοκρατία, για την εικόνα της.
0: Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Βάζουμε. Γιατί έχουμε φτάσει 28 λεπτά μετά τις 4 και γι' αυτό μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα σας θυμίσουμε ότι οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν, κυρίες και κύριοι, την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win μπορείτε να βρείτε φυσικά στο bigwincares.gr.
2: Υπάρχει Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων για την κοινωνική στέγαση και για την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Άρχισε σήμερα με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιτον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προκαλεί και πάλι Άγκυρα, βάζοντας το επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο, με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρομένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Και την τρίτη χρονιά και την τέταρτη χρονιά.
9: Έχει ένα καλό. Αυτό νομίζω ότι ακόμα και οι αντίπαλοι του δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Όταν λέει κάτι, το κάνει.
10: Το είπαμε και το κάναμε.
11: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
10: Το είπαμε και το κάναμε.
11: Ήταν δίκαιο.
10: Το είπαμε
11: και έγινε πράξη.
10: Και το κάναμε. Και το κάναμε. Και το κάναμε.
12: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά ήταν πολύ γλυκός μαζί.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη Μελίνα Σαμαραδέλη. Μας ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά. Έλεγα και εγώ θα περάσει αυτό το μεσημέρι ήσυχα με τίποτα. Πυρκαγιά λοιπόν σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε στο Χρυσό Καστρό Καβάλα, σε δασική έκταση. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και υπάρχει αυτή τη στιγμή επιχειρία από αέρος και ένα ελικόπτερο. Το παρακολουθούμε. Είπες και εσύ ότι είναι δύσκολες αυτές οι μέρες. Δεν έχουμε παιδιά τελειώσει ακόμα. Έχουμε ένα δίμηνο μπροστά μας που
1: αντίθετο.
0: Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή, με πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και η Αττική και η Βιωτία και τα νησιά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Είναι πολύ δύσκολη μέρα και η αυριανή. Είναι σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τον πολύ αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς όλη η Κρήτη, εκτός από τα Χανιά, όλη η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος, και σε πορτοκαλί συναγερμό είναι όλα τα νησιά, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, αλλά και όλο το Ιόνιο και κομμάτι της Ηπείρου. Και μην ξεχνάμε ότι και κίτρινη είναι σχεδόν όλη η χώρα. Είναι ακόμα πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα και για αύριο. Και με τον καιρό που μας έλεγε νωρίτερα Γιαννόπουλος, δικαιολογείται απόλυτα. Ακριβώς αυτός ο καιρός είναι ο χειρότερος για τις πυρκαγιές.
0: Σαν να μην μας έφταναν όλα τα άλλα, καλά, είχαμε προετοιμαστεί γιατί ένα κλίμα έχει δημιουργηθεί από τη γειτονική μας χώρα. Ήρθε μια νέα, πολύ σοβαρή πρόκληση με τον πιο επίσημο τρόπο από την Τουρκία που αφορά στη Ρόδο. Μιλά για παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος, για το ενδεχόμενο δημιουργίας βάσης στο νησί της Ρόδου. Μάλιστα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η κίνηση θα βλάψει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο. Εδώ τώρα δεν χρειάζεται εμείς να μπούμε πάρα... Μάλλον όχι, θα μπούμε, αλλά τι θέλω να πω, πρέπει να εξηγήσουμε από την αρχή αν όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι για αμυντικούς λόγους. Νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε ξανά. Ναι.
1: Εντάξει, αν ακούς όχι τα ελληνικά μέσα, αν ακούς τουρκικά μέσα, προφανώς θα θεωρήσεις ότι κάθε μέρα είμαστε έτοιμοι για επίθεση.
0: Ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι να μπουκάρουμε στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι προφανώς.
0: Ακριβώς, ναι. Και προφανώς η Ελλάδα αποφασίζει να απαντά σε όλα αυτά με σοβαρότητα και σαφήνεια και όχι με την προκλητική ρητορική που βλέπουμε από τη γειτονική Τουρκία. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν χρειάζεται να ζητήσει καμία άδεια για να ενισχύσει την άμυνα της στη Ρόδο, αλλά ούτε χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να μετατρέπουμε κάθε τουρκική αντίδραση σε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είναι.
1: Στην συνέντευξη μας παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, λίγο πριν το τέλος Ιουλίου, τον είχαμε ρωτήσει ακριβώς αυτό.

0: Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και φέτος αποφασίσαμε να το καθιερώσουμε και να το κάνουμε κάθε μέρα, να δούμε τι συζητούσαμε αντίστοιχα εκλογική χρονιά, δηλαδή το 2023, γι' αυτό έχουμε γυρίσει το 2023 και δεν λέμε σαν πέρυσι.
1: Ναι.
0: Ας μπούμε σε μια λίγο πιο φορτισμένη πολιτικά περίοδο. 2023, 27 Αυγούστου του 2023, μιλούσαμε πάλι για τους Τούρκους και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τότε όμως, γιατί αυτή την περίοδο περάσαμε, τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο ήρεμα και το επισημέναμε ότι η Τουρκία επιχειρεί να αλλάξει ρεπερτόριο. Τι έχει συμβεί τώρα το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε και θα το συζητήσουμε σε λίγο.
2: Είναι θετικό το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ύφεση στην προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν έχουμε παραβιάσεις.
3: Εδώ πέρα υπάρχει, αν θέλετε, και το ζήτημα της εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Προσέξτε όμως, σε αυτό που είχαμε ως ένταση επί του πεδίου, να το τονίσουμε.
2: Σωστό.
3: Αυτό. Γιατί υπάρχει μια διαφορά από το να μην έχεις ένταση επί του πεδίου και είναι κάτι τελείως διαφορετικό να μιλήσουμε για μια περισσότερο ουσιαστική βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που στο τέλος της μέρας, για να μην σας μιλήσω με όρους διεθνών σχέσεων, σημαίνει μια πολύ περισσότερο εκλογικευμένη Τουρκία.
0: Το έλεγε πάρα πολύ ωραία και ο κύριος Τζούμης και ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σέρμπος στην ανάλυση του όμως τι είπε? Άλλο πράγμα τι συμβαίνει στο πεδίο, εντελώς διαφορετικό πράγμα τι συμβαίνει στην ουσία. Το αν η Τουρκία δηλαδή έχει αποφασίσει να κατεβάσει τους τόνους και να έχει ουσιαστικά καλές σχέσεις γειτονίας με την Ελλάδα.
1: Πρέπει να ξεχάσουμε τα ήρεμα νερά. Αυτά τα ρέμα νερά που συζητάμε τώρα, πρέπει να τα ξεχάσουμε. Δεν υπάρχουν πια ρέμα νερά, γιατί η Τουρκία δεν βλέπει ρέμα νερά στο Αιγαίο, γιατί βλέπει απέναντι, και αυτό διαδίδει και αυτό φωνάζει, μια χώρα η οποία έχει επιθετικές τάσεις. Και λόγω των εξοπλισμών και λόγω του ότι η Ελλάδα έχει δει λίγο εντελώς διαφορετικά τις σχέσεις με την Τουρκία. Βέβαια, από την άλλη, και εμείς δεν βλέπουμε πια ρέμα νερά. Και δεν ξέρω πώς θα αντιδρούμε από εδώ και πέρα. Πώς θα αντιδράσουμε από εδώ και πέρα, αν δούμε πάλι ψαράδες να λωνίζουν στο Αιγαίο. Γιατί η σωστή αντίδραση είναι αυτή που θα κάνανε και οι Τούρκοι. Τι θα κάνανε οι Τούρκοι αν βλέπανε Έλληνες ψαράδες στα τουρκικά χωρικά ύδατα? Σύλληψη. Εμείς τι κάνουμε? Τίποτα. Και απλά όλο αυτό είναι εις βάρος των Ελλήνων ψαράδων. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς σιγά-σιγά. Και δεν πειράζει, άστα ρέμα νερά. Το θέμα είναι να είσαι νόμιμος, απόλυτα νόμιμος. Γιατί σε λίγο καιρό θα έχουν και ένα νόμο για τη γαλάζια πατρίδα οι Τούρκοι. Θα βγαίνουν στο Αιγαίο και θα λένε: εμείς έχουμε το νόμο μας. Εμείς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί που
0: στάρουμε. Πάντως και στο εσωτερικό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθούν όλοι απέναντι σε αυτό το νέο παλιό πρόσωπο του Ερντογάν, ναι, και της Τουρκίας. Και το λέω αυτό γιατί έχει γίνει πάρα πολλής λόγος για τη στάση και την κριτική που έχει ασκήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος εντωμεταξύ ετοιμάζεται να ανακοινώσει το δικό του κόμμα απέναντι σε όλα αυτά. Ούτε λίγο ούτε πολύ δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν χαρακτηρίσει ή έχουν κατηγορήσει για ενδοτισμό, να το πούμε έτσι, τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
1: Πήρε πληρωμένη απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη όμως. Συγγνώμη και θα το πω αυτό για τον κύριο Σαμαρά. Μπορεί να ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ενώ να ήταν αποτελεσματικός, αλλά τον Ερντογάν τον είδε ο ίδιος όταν είχαμε παραβιάσεις, ενώ τώρα δεν έχουμε παραβιάσεις. Δηλαδή τον είδε σε πιο ταραγμένη περίοδο. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ανάσα, επιβεβλημένη. Και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο στον Sky 100,3 είστε πάντα. Μου κάνεις νόημα, λες και θα ξεχνούσα, υπήρχε ρωτή να ξεχάσω το χοντοσέντερ.
1: Δεν έκανα κανένα νόημα.
0: Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ. Όχι, κάνεις αυτό το που δεν μπορώ καθόλου.
1: Κάνω unboxing.
0: Το έλα, πάρε λίγο αυτό. Στα χοντοσέντερ λοιπόν υπάρχει τεράστια ποικιλία. Δεν χρειάζομαι κανένα χαρτί, τα ξέρω όλα απ' έξω. Σχέδια και χρώματα που καλύπτουν πραγματικά κάθε γούστο, κυρίες και κύριοι, και κάθε ανάγκη σας και κάθε επίσημη εμφάνιση, γιατί τώρα ξανανοίγει η περίοδος των γάμων και των βαπτίσεων, όπως καταλαβαίνετε. Κάναμε ένα διαλυματάκι μες τον Αύγουστο και τώρα ξεκινάει αυτή η περίοδος. Ο απόλυτος λοιπόν προορισμός για τα αξεσουάρ είναι φυσικά τα πολυκαταστήματα Hondo Center που υπάρχουν σε κάθε γειτονιά.
4: Ακούστε παιδιά, το Μητσοτάκι να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκι δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, σκάηκαμε παιδιά. Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκι. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης.

0: και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Let me see you dance, babe.

0: το δε τι.
1: Επειδή είμαστε πάρα πολύ ενημερωτικοί φέτος, όπως είχε, δηλαδή μη θεωρήσετε ούτε στιγμή ότι θα συμβεί κάτι και θα το μάθει αλλού.
2: Δεν καλά, εντάξει τώρα. Μην...
1: Δηλαδή μην ακούω τώρα.
2: Μην αρχίσω τώρα.
1: Μην ακούω τέτοια χαζάκια.
2: Όχι,
1: δεν μπορώ.
2: Αυτά τα χαζάκια τα μπορώ.
1: Οπότε, επειδή υπάρχουν θέματα τα οποία δεν έχουμε καθόλου συζητήσει και θα τελειώσει η εκπομπή και ο κόσμος δεν θα έχει εικόνα.
2: Σωστά.
1: Κούβεντος νούμερο 2, παρακαλώ.
2: Πήγαμε.
1: Τελικά η Ακρίτα δεν θα είναι αντιπρόεδρος.
2: Κοίτα, δεν θέλει Νέα Δημοκρατία. Και άρα χάνει ένα μεγάλο κομμάτι της Βουλής. Δεν θέλει.
1: Δεν ψηφίζει.
2: Δεν θέλει.
3: Ένας αντιπρόεδρος της Βουλής υπερβαίνει την κομματική του ταυτότητα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι ενωτικός, πρέπει να κοιτάζει προς όλες τις πτέρυγες του κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι η κυρία Ακρίτα δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο.
2: Μάλιστα.
3: Δεν είναι ενωτική, είναι περισσότερο διχαστική.
1: Συγγνώμη, ρε Γιάννη, δικαίωμά τους δεν είναι.
2: Δικαίωμά τους είναι, δικαίωμά τους είναι. Αλλά τώρα δεν κάνουν να κάνουν την επανάστασή τους.
4: Δεν με ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία γιατί πρόεδρο της Βουλής, δηλώνουν κύκλοι της κυβέρνησης. Όπως λένε, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει πως κάτι καλό έχω κάνει στην κοινοβουλευτική μου θητεία. Στη Βουλή του Μητσοτάκη πρέπει να προσκυνάμε και όχι να ασκούμε μαχητική αντιπολίτευση. Αισθάνομαι δικαιωμένη για το παράσημο αυτό, γιατί ξέρω πως οι γονείς μου είναι υπερήφανοι και μου χαμογελούν από εκεί ψηλά.
1: Συγγνώμη, ποιοι θα ψηφίσουν την Ακρίτα για αντιπρόεδρο?
2: Κοίτα, θέλει 75.
1: Ναι.
2: Θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Εννοείται την πρώτη.
1: Κουκουέ.
2: ΚΚΚ. Νέα Αριστερά. Όσοι έχουν μείνει στην Αριστερά.
1: Ναι.
2: Η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Μάλιστα. Ελληνική Λύση.
2: Και κάποια ανεξάρτητη.
1: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ.
2: Τι.
1: Θα ψηφίσει.
2: Θα ψηφίσει, ναι.
1: Άρα του πήραζε ο Στουρνάρας, αλλά δεν του πειράζει η Ακρίτα.
2: Να ακούσουμε τον Κωνσταντοπούλο, γιατί σε πιάσει τώρα και σε ένα επανάσταση, έλα.
5: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα, η οποία συμβαίνει να είναι και μία γυναίκα βουλευτίνα, παρούσα, ενεργή, μιλάει χωρίς περιστροφές για τα ζητήματα της έμφυλης βίας. Ενοχλεί λοιπόν η Ακρίτα? Δεν ενοχλεί ο Γιοργαντάς?
1: Συγγνώμη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα Τσίπρα, θα στήριζε Ακρίτα?
2: Καλά, αυτοί λένε είναι σε όλα, αφού δεν είναι στη Βουλή. Άρα λένε είναι σε όλα τώρα.
6: Διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα πεδία. Ως εκ τούτου, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτού του είδους την κριτική και βλέπω σε αυτή την κριτική και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται και με άλλες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως ας πούμε με την εργαλειοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην περίπτωση των εξεταστικών, βλέπω μια έκδηλη τάση καθεστωτισμού.
1: Ωραία, ωραία όλα αυτά. Τα κάνει όλα σωστά.
2: Η κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Ας δώσουμε το λόγο στους πιο έμπειρους από εμάς.
1: Όπως για παράδειγμα.
2: Στην κυρία Μπακογιάννη.
7: Τα χρόνια κυβέρνηση, μετά βεβαίω τους κουράζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ένα παράπονο για το α ή για το β ή για το γ θέμα. Το ερώτημα είναι αυτό το οποίο λέτε. Ποιος θα έρθει? Και εδώ δεν είναι μια εκλογική μάχη η οποία θα δίνεται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ιδανικού αντιπάλου. Ο Θεός να κατέβει ο ίδιος και να είναι τέλειος και να τα κάνει όλα τέλεια. Γίνεται με συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα, αν δεν θέλουν το Μητσοτάκη, θα είναι ο Ανδρουλάκης, θα είναι ο Τσίπρας. Κράτος Αμαράς αποκλείεται να είναι. Αλλά τέλος πάντων, συγκεκριμένα είναι τα πράγματα. Δεν θα κατέβει ο Θεός από το πουθενά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν τα λέει και όλα ρόδινα η Ντόρα.
2: Όχι, τα λέει. Η Ντόρα ξέρει τι λέει και πού τα λέει.
7: Είδατε τι προσπάθεια έγινε με την Καριστιανού. Να, η Καριστιανού 18-20%. Διάβαζα κάτι τρελά πράγματα και έλεγα, παιδιά, σοβαρευτείτε. Διότι ο κόσμος, επειδή δεν την ήξερε, έλεγε κάτι καλό μπορεί να είναι. Ναι. Μόλις εμφανίστηκε, μπήκε έτσι η λογική ότι εδοξάστηκε κρυπτόμενη.

0: Γιάννη, δώσε μου λίγο εσύ που είσαι και τηλεοπτικός, δεν πειράζει να τσαλακωθείς λίγο. Δώσε λίγο ρε παιδί μου.
1: Κλάκετ.
0: Τι, κλάκετ.
1: Κλάκετ.
2: Οκ, άβολο.
0: Τι έχουμε πάσει
3: φέτος. Τι σημαίνει εσύ που είσαι τηλεοπτικός να τσαλακωθείς.
0: Εσύ ρε παιδί μου που είσαι τσαλάκωτος, σε βλέπω το πρωί φοράς τα... Γιατί δεν φοράς και σαν του Γεωργιάδη το σακάκι το σταυρό κουμπωμένο. Στραβό κουμπωμένο.
3: Το δικό σταυρό κουμπωτό, υπάρχει τραγούδι.
0: Ναι, γιατί δεν το φοράς. Είδες που φόρεσε ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Δεν μου κλείνει το σακάκι εμένα, ο Γεωργιάδης είναι fit.
0: Και δεν σου είπα τα άλλα νέα. Ναι. Σήμερα το είπε Άρης το πρωί στον αέρα.
3: Τι?
0: Το περιμένω πώς και πώς. Έχω κλείσει ήδη συνεργείο να είναι εκεί.
3: Τι θα γίνει.
0: Θα πάει, κάλεσαν τον Άρη.
3: Θα κάνουμε μαζί, τι.
0: Ο Άρης μας δεν κάνει. Αν ήταν θα το έλεγε, δεν έχει τέτοια θέματα.
3: Δεν έχει μου Άρης, γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Μα το έχει πει, τι δεν κάνει.
0: Ναι, το είχα ξεχάσει.
3: Το λέει ότι κάνει μπορεί.
0: Okay. Καλά, αυτό δεν είναι καθόλου κακό.
3: Όχι, βέβαια.
0: Μου το λες ως κακό.
3: Όχι, μου λέει, επειδή μου το πει ως event, ότι άμα κάνουμε μπότοξ μαζί έχει ενδιαφέρον.
0: Είναι καλύτερο. Θα πάνε στα Ζωνιανά μαζί. Ο Άρης μας που έχει αγαπήσει πάρα πολύ την Κρήτη, γιατί πήγε και του άρεσε πάρα πολύ και δικαίως φυσικά, είπε ότι έχει μια πρόσκληση στα Ζωνιανά. Και το άκουσε ο Γεωργιάδης και λέει θα έρθω κι εγώ, ακάλεστος βέβαια.
3: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Δεν έχουν καλέσει τον Γεωργιάδη, έχουν καλέσει τον Άρη.
3: Ωραία, ωραία.
0: Θα πάνε μαζί, δεν ξέρω τι θα κάνουν στα Ζωνιανά, αν με ρωτάς.
3: Και αν θα φτάσουν στα Ζωνιανά, θα μπουν μέσα.
0: Γιατί να μην μπουν.
3: Εντάξει, τα Ζωνιανά.
0: Έχουν προσκληθεί άνθρωποι.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο να κάτσει με ένα πολιτικό στα Ζωνιανά στην πλατεία.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Okay, τέλος πάντων.
3: Ο Άρης μπορεί να πάει, ναι, γιατί ο Άρης μουσόλαφο είναι, εννοείται. Δεν είναι θέμα.
0: Ο κύριο Γεωργιάδη θα έχει θέμα, λε.
3: Οποιοδήποτε πολιτικό.
0: Θα φοράει και τα γυαλιά στα Ζωνιανά.
3: Θα του γράψει με τα Wayfarer.
0: Και τι θα εξηγήσει στα Ζωνιανά, ότι τι φοράει.
3: Γυαλιά,
0: 400 ευρώ έχουν αυτά, λέει.
3: 600.
0: Όχι, 4 έως 6. Μπορεί να θες τα φούλ εξελιγμένα.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα είχατε καιρό αυτά τα γυαλιά.
0: Ωραία. Τα οποία αυτά έχουν μέσα πρεσβειοποία, μοιοποία, στιγματισμό.
3: Κάπως θα φτιάξει το φακό, ναι.
0: Τι
3: ναι.
0: έχουν δηλαδή.
3: Τα πάντα όλα.
0: Είναι όμως φημαίε.
3: Ναι, είναι σε γυαλί λίγου, ναι. Γυαλί λίγου γίνεται.
0: Ωραία.
3: Αλλά τα Wayfarer, γι' αυτό αυτός είναι ο σκοπός τους. Τα γυαλιά. Είναι Ray-Ban. Είναι πολύ
0: το φωτάκι
3: γυαλιά.
0: Αυτό ανάβει πάντα όταν γράφει.
3: Όταν βλέπεις κάτι που σε ενδιαφέρει.
0: Μπορείς να πατήσεις και off όμως.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι όταν
3: να μην γράφεις.
0: Ωραία, λοιπόν, φεύγουμε τώρα. Έχει πάει η ώρα και 56. Τι μας έχει κάνει η Ποπουλίδου φέτος.
3: Δεν ξέρω. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Στην ώρα.
3: Θα μετρηθούμε για όλα αυτά.
0: Στην ώρα. Πέμπτη είναι ακόμα, στην πρώτη εβδομάδα.
3: Είναι μετά ο Κουφόπουλος. Τη Σπανία κάπου στη θάλασσα.
0: Η Σπυριδούλα, παιδιά, είναι στην Άνδρο. Μην την ψάχνετε.
3: Okay.
0: Τη Σπυριδούλα Σπανία.
3: Δεν θα είναι Σπανία σήμερα.
0: Όχι, μου είπε, μένα έλα να ανακαλύψουμε τη θάλασσα μου.
3: Α, μάλιστα.
0: Μαρία μου, σταμάτα να παίζει μόνο τένις, έλα να ανακαλύψουμε τη θάλασσα μου, λέει το πρωί.
3: Να γίνει
0: είναι μπριόζα Ισπανία.
3: Ναι.
0: Και επειδή ο Κουφόπουλος δεν είναι τόσο μπριόζος, του δίνει μπρίο.
3: Και ο Κουφόπουλος έχει μέσα του. Το έχει μέσα του.
0: Ναι.
3: Απλά ξέρεις, ο τόσο καιρό ήταν μόνος του. Με τώρα που θα έχει και το τέρι, θα κινητοποιηθεί.
0: Ωραία, πάμε.
3: Στα Χοντο Σέντερ.
0: Ναι.
3: Ωραία, θα πάρουμε και τη Σπανέα και τον Κουφόπουλο.
0: Με Σπανέα πάω στάνταρ Χοντο Σέντερ.
3: Ωραία.
0: Πάρουν τα καλύτερα.
3: Ωραία, ωραία. Κάθε καλοκαίρι επίσκεψη στα Χοντο Σέντερ για μαγιό είναι δεδομένη. Θα πάτε για μαγιό λοιπόν με τη Σπυριδούλα Σπανέα. Και με την Τζέννη Ποπουλίδου και με την Δήμητρα Σταματίου.
0: Και λοιπόν, εγώ. Γιατί εγώ.
3: Μα θα πάτε, είπα. Θα πάρει τα κορίτσια και θα πάτε. Εσύ ξέρει τα Χόντο Σέντερ.
0: Είναι αυτό, ναι.
3: Τα Χόντο Σέντερ είναι μαζί μα τόσα χρόνια. Επιλέγουν αυτή την εκπομπή. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, μαγιό και σε πολλέ επιλογέ θα βρείτε το μαγιό που σα ταιριάζει. Μόνο στα Χόντο Σέντερ. Φεύγουμε.
0: Μένετε στον Sky. Καλά, πού άλλο να πάτε. Δεν το συζητάμε τώρα. Και εμεί δίνουμε ραντεβού, παιδιά, αύριο λίγο μετά τι 3. Καλό σα απόγευμα.
2: Οκ, clock it.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Χόντο Σέντερ. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Χόντο Σέντερ δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιβιωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: 5-27 Αυγούστου.
15: Προπόληση more.com.
16: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
17: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
18: Σχολείο!
17: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκα! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών από την περιφέρεια Αττικής για τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη με τον ΕΟΔΗ στο πλαίσιο των έκτακτων δράσεων, δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της ήδη σημαντικής ενίσχυσης κατά 30% των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών που έχει πραγματοποιήσει φέτος η Περιφέρεια Αττικής. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ περνά στη φάση της υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, την κοινωνική στέγαση και την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια και το μεγαλύτερο έως τώρα σε πόρους που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων για το περιβάλλον, τη στέγαση και τις μεταφορές. Από την πλευρά του αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε την έγκριση εθνική επιτυχία, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο σε πόρους ελληνικό σχέδιο και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανέγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Άρχισε το πρωί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι την απομάκρυνση του καμένου κτηρίου Μπάτμιντον και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί Ηλυσίων είχε ζητήσει με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο τον Ιούλιο. Προκαλεί και πάλι άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρομένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα πιθανό τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου και θα έβλεπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας και καταδικασμένος για γενοκτονία, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Η σερβική δημόσια τηλεόραση και αξιωματούχος του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν το θάνατό του. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 353 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 1.300 αγνοούνται στις δύο περιοχές. Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ εκτίμησε σήμερα ότι ο αριθμός των αγνοούμενων τουριστών ανέρχεται σε 644, εκ των οποίων 127 είναι Νεπαλέζοι τουρίστες. Ο ΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στη Τσεχία την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι 4-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, με τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, κάποιες μπόρες θα έχουμε το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, τους 36 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και η εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3, 5η 27 Αυγούστου 2026, μαζί σας έως και τις 6, 2, 10, 48, 0, 0, 170 έως 174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα. Απόψε, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μαζί μας ούριο άνεμο, θα πάμε στις θάλασσες, θα ταξιδέψουμε από τη Ραφίνα προς την Άνδρο, γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Οι συνεντεύξεις μας θα είναι με άλλα λόγια θαλασσινές, αλλά εδώ θα είναι το παρασκήνιο από το χώρο της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης. Θα συναντήσουμε λοιπόν την Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα σε λίγο, διότι ταξιδεύει με προορισμό την Άνδρο. Μείνετε συντονισμένοι και ξεκινάμε με τα ωραία και ενδιαφέροντα. Κράμερ εναντίον Κράμερ. ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Ελλάς με θέμα την κυρία Κρήτα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι έχουμε ρεπορτάζ. Τα εγγένεια στο μετρό στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά έγιναν τον Πρωθυπουργό και οι Θεσσαλονικείς μπορούν να αποκτήσουν και μια άλλη γραμμή. Άντε με το καλό να φτάσουν, να φτάσει η σύνδεση μέχρι και το αεροδρόμιο, διότι συνήθως η λογική είναι ότι το μετρό της πόλης πρέπει να συνδέεται με το αεροδρόμιο της. Έχουμε και υψηλές αφίξεις, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Θα μας τα πει όλα σε λίγο η Σπυριδούλα Σπανέα. Και βεβαίως έντονο πολιτικό παρασκήνιο και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Και επίσης πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, εκεί όπου στον Αθήνα 9.4 το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά στις εγκαταστάσεις του σταθμού στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Υπήρξε μια βλάβη στον μετασχηματιστή, σε έναν από τους μετασχηματιστές του σταθμού, που προκάλεσε μια πυρκαγιά. Με την άμεση παρέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας η φωτιά έσβησε σε ελάχιστο χρόνο, αλλά δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σταθμός του Δήμου Αθηναίων, διότι προημερών είχε σταματήσει εξαιτίας άλλου τεχνικού προβλήματος να μεταδίδει ζωντανό πρόγραμμα για 36 ώρες, δηλαδή επί τρεις μέρες δεν μετέδεται κανένα πρόγραμμα. Τι συμβαίνει στον Αθήνα 984, στο σταθμό του Δήμου Αθηναίων? Τα μηχανήματά του είναι πάρα πολύ παλιά. Αγοράστηκαν κατά την μετακόμιση του σταθμού από τη Λιωσίων στον Γκάζι. Πρέπει να ήταν δήμαρχος ο Δημήτρης Λου Αβραμόπουλος. Δεν το θυμάμαι καν. Είναι πολύ παλιά τα μηχανήματα και ο σταθμός εκπέμπει χάρη σε πατέντες, λένε πληροφορίες. Δηλαδή, συνδέεις παλιά μηχανήματα, τα οποία πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, με τη ζέστη και όλα τα συναφή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Περιμένουν τις απαντήσεις εκεί, στον Αθήνα 98, από το Δήμο Αθηναίων. Και να δούμε πόσο ο Αθήνα 984 έφτασε σε αυτό το σημείο. Ξεκινάνε τα προγράμματα της τηλεόρασης, μπαίνουν και οι υπόλοιπες εκπομπές από την Δευτέρα, ενημερωτικές, ψαγωγικές και σε λίγο οι σειρές. Είναι μια κρίσιμη χρονιά για τηλεόραση. Γιατί? Διότι είναι σε εξέλιξη το σχέδιο για τη δημιουργία της πλατφόρμας. Σημείο αναφοράς είναι η πλατφόρμα Antenna Plus, και συμπράττουν Όμιλος Antenna, η Alter Ego Media και Όμιλος Βαρδινογιάννη. Τρεις παίκτες, πέντε τηλεοπτικοί σταθμοί, Alpha Star, Mega Antenna, Μακεδονία TV. Οι σταθμοί αυτοί συγκροτούν το 70% του cloud της τηλεόρασης, διαφημιστικά έσοδα κτλ. Το σχέδιο λοιπόν είναι η μετάβαση από την ελεύθερη τηλεόραση στην πλατφόρμα, αλλά και ο έλεγχος του κόστους. Εκεί εντάσσονται και οι τηλεοπτικές και οι αθλητικές μετάδοσεις και τα υπόλοιπα. Ο στόχος είναι, εφόσον εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές ανταγωνισμού η σύμπραξη των τριών, να αρχίσει να λειτουργεί από την επόμενη σεζόν. Αλλά πάρα πολλά πράγματα γίνονται ήδη φέτος. Ήδη, δηλαδή, για να μετακινηθεί ένας δημοσιογράφος πρόσωπο από το χώρο της ψαγωγίας, μια παρουσιάστρια, ένας παρουσιαστής σε άλλο σταθμό, χρειάζεται και η έγκριση των δύο τηλεοπτικών καναλιών. Δηλαδή και εκείνου που φεύγει και εκείνου που θα υποδεχθεί. Μόνο με συμφωνία μπορεί να μετακινηθεί ένας εργαζόμενος που θα έχει μια πρόταση από άλλη επιχείρηση. Καταλαβαίνετε ότι όλα γίνονται μια πλατφόρμα. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Θα το δούμε. Έχει πολύ δρόμο, γι' αυτό λέμε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 για να μαθαίνετε αυτές τις πληροφορίες. Είναι τα στιγμιότυπα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ζητούν έναν χιτήρι εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι δίπλα στον πρόεδρο, θα έχει ένα ρόλο όχι εκπροσώπου τύπου, αλλά συντονιστή. Θα είναι για την ακρίβεια θα πρέπει να βρεθεί. Αναζητούν έναν σοφό άνθρωπο ο οποίος θα στέκεται δίπλα στον πρόεδρο της Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, και θα είναι, θα μιλάει τόσο όσο χρειάζεται για να γίνει, δίνει εξηγήσεις και διευκρινήσεις. Θυμίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει με ένα μοντέλο πολλών εκπροσώπων τύπου. Οι περισσότεροι χάθηκαν στην πορεία. Υπάρχει τώρα ένα κεντρικό πρόσωπο, αναζητείτε ένα δεύτερο και περιμένουμε αγωνία της δημοσκοπήσης. Εκεί διαφαίνεται θα είναι πτωτική ιστορία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε με τα δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Και επίσης με τις δημοσκοπήσεις θα θέσει θέμα και το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια των εκλογών. Συγγνώμη, των εκλογών, της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, το 1999 μας επιβεβαιώνουν οι ακροατές μας, άλλαξαν τα μηχανήματα επί Δημητρίου Αβραμόπουλου. Τα μηχανήματα του 1994 έχουμε 2026, πριν 27 χρόνια. Να ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, την ενότητα των πολιτικών από την πλευρά της αριστεράς. Έχουμε την υπόθεση Κράμερ εναντίον Κράμερ. Έχετε δει την ταινία με τον Ντάστι Χόφμαν, την έχετε δει. Συγκλονιστική ταινία, δραματική. Είναι ένας πατέρας ο οποίος είναι workaholic, δεν ασχολείται με το σπίτι του, έχει πετύχει μια ωραία συμφωνία. Επιστρέφει ένα βράδυ εκεί και η σύζυγος έχει φύγει. Και μεγαλώνει το παιδί μόνος του. 9 μήνες μετά έρχεται η σύζυγος και λέει: θέλω πίσω το παιδί, τα θέλω πίσω όλο. Και φτάνουν σε μια εξαντλητική δίκη. Γιατί το λέμε αυτό τώρα, αυτός ο πρόλογος ταινίας Κράμερ εναντίον Κράμερ, που είναι πάρα πολύ ωραία. Διότι έχουμε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη δημόσια παρέμβαση του Νίκου Παπά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς ήταν διευθύντης του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Τι ζητάει ο Νίκος Παπάς? Να έχει καλέσει, μιλώντας στην ΕΡΤ, τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της υποψηφιότητας της Έλενας Ακαρίτα για τη θέση της Αντιπρόεδρου της Βουλής. Ο κ. Παπάς χαρακτήρισε τις απόφασεις της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίξει την υποψηφιότητα θεσμική διολίσθηση, ενώ απίφθινε έκκληση προς όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές να την υπερψηφίσουν. Όμως το σημείο κλειδί είναι ότι για πρώτη φορά εκτοξεύονται βέλη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα Ελλάς. Και συγκεκριμένα ο Νίκος Παπάς εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Αξιολογήστε και αυτό, ολόφρεσκο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 5 και 14 πρώτα λεπτά να συναντήσουμε την συνάδελφο Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα, η οποία είναι μαζί μας όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά σήμερα, γιατί έχει λόγο σοβαρό, δημοσιογραφικό, ταξιδεύει, είναι εμπλό για να προσεγγίσει σε λίγη ώρα το λιμάνι της Άνδρου και έχει πλήθος πληροφοριών. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως το είπες, Βασίλη, είναι. Βρίσκομαι λίγο πριν από το Γαύριο. Περάσαμε πριν από ελάχιστα λεπτά το στενό του Καθηρέα, Κάβο Ντόρο, και με τις ελάχιστες ιστιοπλοϊκές γνώσεις που έχω, ίσως να έχουμε πάνω από 5 μποφόρ. Να θυμίσουμε ότι το στενό του Καθηρέα είναι από τα πιο επικίνδυνα περάσματα στο Αιγαίο. Σε άκουσα που έλεγες για Τηλέμαχο Σκητήρη. Το ξέρεις ότι ο Τηλέμαχος Σκητήρης γράφει και ποίηματα, και ελπίζω στην Ελλάς να μην αναζητούν ένα ποιητή για να αντικαταστήσει τον παπά που έγραφε, θυμάσαι, για τις δρακογενιές.
0: Ναι, τον πατέρα Στέλιο Παπά, ναι.
1: Τον πατέρα Στέλιο Παπά. Λοιπόν, τι είχαμε στα Θεσσαλονίκη όμως σήμερα?
0: Εγγένεια, κορδέλες.
1: Εγγένεια. Πριν από 21 μήνες η φράση «Μετρό Θεσσαλονίκης» τι αποτελούσε? Το πιο σύντομο ανέκδοτο.
0: Εντάξει, είχε μπει στις ράγες το έργο, αλλά δεν το πίστευαν πάρα πολύ, είναι αλήθεια, ότι θα γίνει, γιατί πόσες φορές είχε εξαγγελθεί και πόσες φορές είχε ακυρωθεί.
1: Πλήθος υπουργών στα εγγένεια, κουραστήκαμε να μετράμε υπουργούς και υφυπουργούς. Εξάλλου, να μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει στο στόχαστρό της το βορειοελληνικό τόξο, δηλαδή Μακεδονία μέχρι και Εύρο. Εκεί από ό,τι φαίνεται πονάει η κυβέρνηση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε ότι στην Άρτα Θεσσαλονίκης έχουν ήδη ανακοινωθεί κάποια ονόματα, αλλά υπάρχουν και πολλά σενάρια. Από υπουργούς έως στρατηγούς έχουν αυτά τα σενάρια. Από Νίκο Ταχιάου, ο οποίος μίλησε σήμερα, μέχρι Φράγκο Φραγκούλη. Τον θυμάστε, το Φράγκο Φραγκούλη?
0: Ο στρατηγός, Φράγκος Φραγκούλης. Τον οποίο το θέλει και άλλο κόμμα, αν γίνει, το Αντώνη Σαμαρά. Είναι
1: περιζήτητο στρατηγός.
0: Μήλων της Έρηδος, όπως ήταν κάποτε η Ελλάδα, με στρατηγικούς όρους.
1: Εξάλλου, και τα δύο κόμματα στοχεύουν, να το πούμε κομψά, στους πατριώτες.
0: Ναι. Και εμείς είμαστε πατριώτες, αλλά αυτός είναι ένας πολιτικός χώρος λίγο ανεξήγητος. Γιατί είπαν ότι οι υπόλοιποι δεν είναι. είναι ανιστόρητος και είναι λίγο και έχει στοιχεία εμφυλίου. Αλλά πάμε παρακάτω στο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, Άρσα Θεσσαλονίκη, ακούγεται και το όνομα της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούγεται και για το Επικρατείας. Επίσης, εκεί ακούγεται και του Μαργαρίτη Σχοινά και για το Επικρατείας, αλλά και για την Άρσα Θεσσαλονίκη. Στη Β' Θεσσαλονίκη, υποψήφοι σίγουρα θα είναι οι σημερινοί βουλευτές Πάνης Παπάς και Δημήτρης Βαρζόπουλος, αλλά ακούμε πολύ έντονα και το όνομα της Βούλας Πατουλίδου, η οποία, όπως έχουμε πει, έχει φύγει από αντιπεριφερειάρχης και είναι έτοιμη. Κυκλοφορεί και
0: περίμενε,
1: το όνομα.
0: Γιατί εδώ υπάρχει φράση ιστορική της Βούλας Πατουλίδου.
1: Για την Ελλάδα.
0: Ρεγαμότου. Και έγινε και τραγούδι. Με
1: ακριβώς.
0: Την Αφροδίτη Μάνου.
1: Ακούγεται και το όνομα του πρώην αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας Λάζαρου Μαυρόπουλου. Στρατηγός και αυτός, Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
0: Στρατός, αστυνομία, όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις και ήδη διακινούν το όνομά τους σε διάφορους κύκλους, έτσι, για να τους θυμηθεί ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Έχω προτάσεις, λένε. Με θέλει ο αντίπαλος.
1: Ναι, να ράψουν ένα κουστούμι κι αυτοί. Τι ναι. Να κάνουμε.
0: Δέχτηκα πρόταση από τον Αντώνη. Με προσέγγισε άνθρωπος, ξέρεις. Μύθη και θρύλοι όλα αυτά. Δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, αλλά μπαίνουν στην ίντρικα όλοι. Και αυτό ίσως είναι και μια τακτική του Αντώνη Σαμαρά, που ως μεσήνιος πολιτικός κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Και από τη Θεσσαλονίκη να σας πάω μια βόλτα μέχρι το Σεράφιο.
0: Φυσικά.
1: Σήμερα τι θα κάνει το Πασόκ εκεί? Θα εξαγγείλει τις θέσεις του. Έχουμε πει, Βασίλη, από την εκπομπή μας, γιατί εμείς λέμε όλο το ρεπορτάζ κάθε φορά και έχουμε μάτια παντού, ότι το Πασόκ έχει ξεκινήσει μια πολύ δυνατή καμπάνια. Αυτή η καμπάνια μάλλον θα φτάσει μέχρι την ιστορική επέτειο του Πασόκ. Και ποια είναι η ιστορική επέτειο του Πασόκ? 18 Οκτωβρίου. Τι έγινε το 1981? Η μεγάλη νίκη. Και φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορούν να το γιορτάσουν στην Εκάλη, πρέπει να το γιορτάσουν κοντά στο λαό. Περιστέρη, πώς τη βλέπεις αυτή την περίπτωση που ακούγεται?
0: Ναι.
1: Δεν σε ακούω να είσαι ενθουσιασμένος.
0: Παρακολουθώ. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι και καλοκαίρι. Τι ενθουσιασμό να έχει κάποιος? Α, προσεγγίζει το Γαύριο, μάλλον, από ό,τι ακούμε.
1: Προσεγγίζουμε το Γαύριο και.
0: Τρελό ενθουσιασμό να έχουμε τώρα, γιατί έχουν βαλθεί να εξαγγείλουν όλα τα προγράμματά τους σε 10 μέρες. Τι είναι αυτό, τι έχουμε εξεταστική?
1: Όμως,
0: Σεπτεμβρίου, παρακαλώ.
1: Αυτό θα δείξει επανασύνδεση με λαϊκά στρώματα. Και επειδή Πασόκ χωρίς μουσική δεν γίνεται, ενώ για το αυθεντικό Πασόκ θα έχουν και συναυλία, ίσως με Χρήστο Νικολόπουλο. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, δεν θα γίνει και η εκδήλωση στην Κρήτη Πλατεία Ελευθερία.
0: Πότε θα και το ποιος... προλάβουν όλα αυτά?
1: Ενδέχεται κάποιος να πουσιάσει όμως βαρύ όνομα, με όνομα βαρύ σαν ιστορία.
0: Δηλαδή?
1: Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι από το 2025 πρόεδρος στο Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Θυμάστε που σου έλεγα ότι ο αθλητισμός είναι παντού?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας θα κάνει μια εκδήλωση ιστορία της Σαουδικής Αραβίας. Για να δούμε τι θα βαρύνει πιο πολύ στη ζυγαριά, η κληρονομιά και το όνομα βαρύ σαν ιστορία ή το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Πάλι ρήμα κάναμε.
0: Ναι, δεν θα πάει δηλαδή στα γενέθλια του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Γεωργίου Παπανδρέου, δηλαδή ο πατέρας του.
1: Εγώ περιμένω να δω.
0: Και εμείς περιμένουμε. Περιμένουμε, αναμένουμε. Έτσι γίνεται με το Πασόκ. Πάντα περιμένουμε τη μεγάλη έμπνευση.
1: Εντάξει, και εμπνεύσεις υπάρχουν και σου θυμίζω ένα όνομα που είμαστε τριγύρω από το Πασόκ. Ναι. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
0: Τι έγινε ο Οδυσσέας? Πού χάθηκε?
1: Γιατί εμείς, κυρίες και κύριοι, είμαστε παντού, έχουμε μάτια και αυτιά παντού. Σαντορίνη.
0: Τι, διακοπές?
1: Στην περίπτωση του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, την πολιτική από ό,τι φαίνεται την έχει κερδίσει το επιχειρήν. Μάλιστα, μάθαμε ότι στη Σαντορίνη είχε συνάντηση και με μια πολύ ωραία κυρία της πολιτικής, την κυρία Κατερίνα Μονογιού. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, γιατί υπήρχε και αυτή που άκουγε εκεί, εξήρε την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση με την πολιτική του Προέδρου του Πασόκ, του νυν Προέδρου του Πασόκ, να πούμε ότι ο κύριος Κωνσταντινόπουλος διατηρεί επιχειρήσεις στη Σαντορίνη και όχι μόνο. Πώς το βλέπεις το ρεπορτάζ?
0: Πλούσιο, πας σε βάθος και στο πολιτικό και στο επιχειρηματικό. Ο Θάνος σχολιάζει σιγά το Καβοντόρι, με νεκάκι περνάει από εκεί 50 φορές κάθε καλοκαίρι. Α, ορίστε. Γιατί κάπου
1: στενάζανε. Εξαρτάται πώς αποφορέχει.
0: Εκ πάντα στο, στην περιοχή εκεί, στο περίφημο στενό καφηρέα, είναι που φυσάνε οι άνεμοι πάρα πολύ και άμα σε πιάσει εκεί ο καιρός.
1: Και θα ρωτήσουμε και λίγο πιο αργά και τους ιστιοπλόους που παίρνουν μέρος στον 59ο Eurobank Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άντρου. Να δούμε τι γίνεται και αν το περνάνε εύκολα.
0: Εννοείται, μα αυτή είναι η μαγεία. Μην ακούσουμε και τον ήχο της θάλασσας. Θα είμαστε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή μέσα. Όσο πιο κοντά γίνεται. Λοιπόν, έχουμε τώρα, γιατί πηγαίνει στην Άνδρο και πρέπει να συναντήσουμε και τους ανθρώπους του νησιού. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον έχεις και κοντά σου, φαντάζομαι, στο πλοίο. Είναι ο κύριος Μάκης Κουρτέσης. Είναι ιδιοκτήτης ενός εινοποιείου στην Άνδρο. Καλησπέρα, κύριε Κουρτέση.
2: Καλησπέρα,
1: κύριε Κουρτέση.
2: Καλησπέρα, κύριε Πανέα.
1: Και να πούμε ότι ο κύριος Κουρτέσης, εκτός από ιδιοκτήτης εινοποιείου, είναι και ιστιοπλόος. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι πληροφορίες λένε πως τον έβγαλε ο γιος του από το σκάφος και είναι κυβερνήτης ο γιος του και το πηγαίνει στην Άνδρο και ο ίδιος, όπως είδα, ταξιδεύει με το ποστάλι, με το πλοίο της γραμμής.
0: Ναι. Άμα, για τα παιδιά κάνεις πάντα παραχωρήσεις.
2: Πρέπει Κουρτέση, να μαθαίνεις σιγά-σιγά πότε να κάνεις ένα βήμα πίσω.
1: Κύριε Κουρτέση, είναι η εποχή του τρίγου. Πώς πήγε φέτος η σοδειά?
2: Η σοδειά φαίνεται καλή φέτος. Οι βροχές που είχαμε το χειμώνα βοήθησαν. Γενικά σε όλη την Ελλάδα ακούμε ότι έχουν βοηθήσει και η παραγωγή είναι καλή. Το καλό επίσης είναι ότι και ποιοτικά τα σταφύλια είναι καλά.
1: Ποιες ποικιλίες σταφυλιών καλλιεργείτε?
2: Εμείς έχουμε ασίτικο, μαλαγουσιά, μαυροτράγανο, που είναι μια σπάνια κυκλαδίτικη αρχαία ποικιλία, και ένα μπέλι στο χωριό μας στις Στενές, που είναι από τους παππούδες μας και έχει αυτόριζα αμπέλια 100 ετών με τις τοπικές ποικιλίες κουμάρι, ποταμίσι, μαυρούδι, και από εκεί βγάζουμε ένα ροζέ κρασί που είναι βελτιωμένη version του παλιού παραδοσιακού κρασιού που βγάζεται στα χωριά.
1: Είναι ξηρό ή είναι λίγο πιο γλυκό, να το πούμε?
2: Όχι, είναι ξηρό, είναι ξηρό.
1: Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα αμπέλια?
2: Επηρεάζει. Γενικά η ξηρασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει τα αμπέλια. Καταρχήν έχουμε τρίγο πολύ νωρίτερα από ό,τι ξέραμε παλιά. Δηλαδή τώρα έχουμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ο τρίγος και στην Άνδρο αλλά και σε άλλα νησιά έχει ξεκινήσει από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Αυτό θα πει κανείς απλοϊκά τι μας ενοχλεί. Αν ανέβουν τα ζάχαρα στα σταφύλια, μια χαρά είμαστε. Όχι, δεν είμαστε, γιατί η ποιότητα του σταφυλιού χρειάζεται και άλλα πράγματα. Δηλαδή χρειάζεται τις τανίνες, χρειάζεται τις πλωστικές, χρειάζεται τέτοιες ουσίες για να δημιουργηθεί ένα καλής ποιότητας σταφύλι. Που θα βοηθήσει για να γίνει ένα καλό κρασί.
0: Ωραία. Επειδή έχουμε λίγο θόρυβο, κύριε Κουρτέση, στη γραμμή, γιατί προφανώς σιγά σιγά λίγο θα αποβιβαστείτε από το πλοίο καθώς φτάνετε στο Γαύριο, να κάνουμε εδώ μια. Να ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία εδώ, να τα πούμε ενδεχομένως και αύριο, να μας κεράσετε και ένα ποτήρι ωραίο ροζέ κρασί από αυτά που βγάζετε μαζί και στην Σπυριδούλα, και να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα από το νησί της Άνδρου.
2: Με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μάκης Κουρτέσης, ιδιοκτήτης εινοποιείου στην Άνδρο. Αποχαιρετούμε προσωρινά την Σπυριδούλα Σπανέα, κυρίες και κύριοι.
1: Γιατί υπάρχει αποβίβαση σε λίγα
0: λεπτά. Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
0: Εμείς, ναι. Αλλά σας συνοδεύουμε το Σεβάχτο Θαλασσινό με Μάνο Λοΐζο, διότι κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο σας περιμένετε όλοι μαζί μπορούμε σε μια ξεχωριστή συναυλία. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Σας περιμένουμε λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για τη συναυλία Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διαδοτοφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που θα στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η διακοπή μας οδηγεί στο τίτλο των ειδήσεων.

0: Ήρθε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
9: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
8: Γιάννης Τζούνος.
10: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
11: Και τελείωσε η υπόθεση.
8: Νότης Παπαδόπουλος.
12: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
8: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
12: Πώς εδώ ήτανε.
11: Γεια σας.
13: Καταπληκτικό.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε εκτακτή μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωράει η Περιφέρεια Αττικής. Δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής. Στόχος να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ περνά στη φάση της υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, κοινωνική στέγαση και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία. Άρχισε σήμερα με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, ακούτε τα στιγμιότυπα. Πριν επιστρέψουμε στην σύνδεσή μας με τη Σπυριδούλα Σπανέα, ορισμένα από τα σχόλιά σας, ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη αναφέρεται στην ταινία Kramer εναντίον Kramer, γράφει ότι είναι αξέχαστη, Ντάστιν Χόφμαν, Μέρι Στριπ, φοβερή ατάκα στη δίκη. Ποιος είπε ότι μια γυναίκα λόγω του φίλου της είναι καλύτερη σαν γονιός? Τελικά εκείνη κερδίζει την επιμέλεια, όμως την τελευταία στιγμή αφήνει το μικρό με τον μπαμπά του. Παιδιά, πολύ ωραία ταινία, πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς κάνουμε τη μεταφορά γιατί έχουμε στον ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, Τσίπρα και Παπά, το πρώτο επεισόδιο του πολιτικού Kramer εναντίον Kramer. Είναι 25 λεπτά πριν από τις 6, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην σύνδεσή μας εμπλό με την Σπυριδούλα Σπανέα, ταξιδεύει προς την Άνδρο, αλλά έχει επίσης και μια έκπληξη, διότι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κ. Κώστας Μάνθος, είναι ηλιστιοπλός και Ολυμπιονίκης. Διαδοχικά ο λόγος πρώτα είναι στην Σπυριδούλα για να υποδεχτεί τον αθλητή μας.
1: Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 και εμπλό. Έχουμε κάνει κράτη αυτή τη στιγμή καθώς πλησιάζουμε προς το Γαύριο, αλλά στο λιμάνι υπάρχει και άλλο ένα πλοίο μέσα. Κύριε Μάνθο, καλησπέρα. Πού βρίσκεστε εσείς?
2: Καλησπέρα. Λίγο πριν την Κάριστο. Όχι λίγο πριν, αρκετά πριν την Κάριστο. Και οι συνθήκες λιγάκι αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολες, διότι έχει κόψει αέρα. Ναι, έχει κόψει ο αέρας, ενώ είχαμε αρκετό αέρα, τώρα έχει κόψει. Έχει μείνει αρκετό κύμα και υπάρχει μια αρκετή δυσκολία στο ταξίδεμά μας.
1: Ο κύριος Μάνθος, να πούμε, είναι Ολυμπιονίκης, είναι ένας ιστιοπλός με τεράστια εμπειρία στο χώρο, έχει κερδίσει πολλές φορές τον αγώνα της Άνδρου. Και όχι μόνο βέβαια. Θα μας πείτε, κύριε Μάνθο, πώς ξεκίνησε ο 51ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου?
2: Νομίζω ότι ξεκίνησε με τις καλύτερες συνθήκες από ό,τι θυμάμαι που έχω δει. Είχε πάρα πολύ ωραίο αέρα βοριά μέχρι 15-20 κόμβους, το οποίο φτάσαμε έτσι μέχρι και την πάνω μεριά της Μακρονήσου. Τώρα ο καιρός πάντα κάνει τα παιχνίδια του και γι' αυτό μας αρέσει. Αν δεν ήταν όλα σταθερά, δεν θα ήταν και τόσο ενδιαφέρον. Και εδώ αρχίζει το παιχνίδι του κυνηγητού, ποιος θα πάρει λίγο περισσότερο αέρα, ποιος θα βρεθεί σε καλύτερη σημεία του στίβου, ώστε να μπορέσει να κερδίσει χρόνο. Διότι όλα παίζονται στον χρόνο και στα χάντικα που έχει ο ένας τον άλλο.
1: Και δηλαδή εδώ κάπου θα αρχίσει η τακτική?
2: Έχει ήδη αρχίσει η τακτική. Ήδη είμαστε όλοι με την προσοχή σε όλα, στα πανιά, στον αέρα, στο ταξίδεμα, ώστε να μπορέσουμε πόντο-πόντο, μέτρο-μέτρο να κερδίσουμε λιγάκι αποστάσεις από τους αντιπάλους μας.
1: Για εσάς, τι σημαίνει ο ιστιοπλοϊκός αγώνας Άνδρου? Κάθε χρονιά, όσα χρόνια θυμάμαι εγώ, είσαστε από τους πρώτους που δηλώνουν συμμετοχή.
2: Τρέχω πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 90 στον αγώνα, με πολλά ονόματα, πολύ μεγάλα ονόματα ως κυβερνήτες μου, μετά αργότερα εγώ ως κυβερνήτης με άλλους πολύ καλούς ιστιοπλοϊκούς και με πολλά σκάφη. Όπως καταλαβαίνετε, έχει τρομερές αναμνήσεις. Για μένα είναι μια ιστορία, είναι το παρελθόν. Είναι το παρελθόν, πρέπει να ξέρουμε, να ζούμε, να το αγαπάμε και να το συνεχίζουμε. Όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι νέοι ιστιοπλοϊκοί, ελπίζω να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να τρέχουν αγώνες και δει αυτόν τον αγώνα της Άνδρου, ο οποίος είναι και από τους πιο δυνατούς και πιο σκληρούς αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο.
0: Γιατί, κύριε Μάνθο, είναι δύσκολος και σκληρός?
2: Είναι ένας αγώνας 70 μίλια, ο οποίος είναι συνήθως δύσκολος γιατί είχα έχει πολύ δυνατό άνεμο βοριά και η πλεύση μας θα είναι όρτσα, δηλαδή θα είναι κόντρα ο άνεμος, που αυτό στην ουσία επιμικρύνει την απόσταση κατά 20 ναυτικά μίλια, δηλαδή το 70 γίνεται 90, ή σε άλλες περιπτώσεις, επειδή η εποχή είναι λίγο περίεργη, μπορεί να βρεθούμε σε τρομερές άπνιες, όπως είχαμε τύχει πριν 2-3 χρόνια, όπου τερματίσαμε την άλλη μέρα το πρωί προς το μεσημέρι, με εκτενύχτη, με ταλαιπωρία, με προσπάθεια για οποιαδήποτε ρέφλα να εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε. Οπότε γενικά είναι δύσκολο ο αγώνας, πώς και να το πάρεις.
1: Η πρώτη σκιοδρομία είναι μέχρι τη χώρα της Άνδρου. Οι επόμενες δύο πού είναι?
2: Αύριο έχουμε ξεκούραση, Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε έναν τοπικό αγώνα, ακόμα δεν είναι καθοριστή, αλλά συνήθως είναι με κάποιες σημαδούρες, είναι ένας στίβος ελεγχόμενος όπως το λένε, οι οποίες ανάλογα τη διέμψη του ανέμου και έχουν μια απόσταση γύρω στα 17 ναυτικά μίλια, 15-17 ανάλογα, και είναι ένας τοπικός αγώνας που τελειώνει την ίδια μέρα, δηλαδή τουλάχιστον 2-3 ώρες αγώνας είναι, Και μετά την Κυριακή θα ξεκινήσει η επιστροφή πάλι με αγώνα από την, από την χώρα της Άνδρου. Ο πρώτος σκέλος θα τελειώνει στο Δύσβατο, δηλαδή ανάμεσα Άνδρου και Τίνου, και ένα δύσκολο και περίεργο σημείο, όπως καταλαβαίνετε, που είναι

0: με λίγο αεράκι, περίπου γύρω στους 15 κόμβους άνεμο, 12-15 κόμβους άνεμο. Η ταχύτητα μας είναι γύρω σε 6 με 6,5 κόμβους.
1: Δροσίζεστε πάντως, έτσι.
0: Αισιόδοξα. Αισιόδοξα. Ναι, ναι, αισιόδοξα. Ναι, ναι.
1: Και έχει δροσιά.
0: Έχει, ναι. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά καλά είμαστε.
1: Ναι, γιατί
2: δεν έχει το καύσωνα της Αθήνας.
1: Δεν έχει, δεν έχει την θερμοκρασία εδώ της Αθήνας ή του Πειραιά. Από αυτή την άποψη είστε καλύτερα. Δηλαδή έχετε, σας χτυπάει το αεράκι.
0: Είμαστε και πάντα καλύτερα. Ούτε στο Ροδόν είμαστε πάντα. Σκάφος είναι πάντα καλύτερα.
1: Ναι, είναι λίγο σαν ψυχανάλυση.
0: Ω, βέβαια. Ψυχοθεραπεία είναι όλα αυτά.
2: Είναι φεύγει το μυαλό μας. Είναι βήματα ιστιοπλοεία στον κύριο Μάνθο.
1: Ναι, τώρα ετοιμάζεται ο Πέτρος Καϊδατζής πάντως.
0: Ευχαριστώ, όποτε θέλετε.
2: Σε ένα λεπτό ουσιαστικά ο Πέτρος Καϊδατζής, ο κοπηλάτης μας, ο οποίος προκρίθηκε ως πρώτος στον τελικό του σκιφ ελαφρό βαρών του παγκοσμίου πρωταθλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Άμστερνταμ, θα διεκδικήσει τον τίτλο του παγκοσμίου πρωταθλητή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μάνθο Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Μάνθος, Ολυμπιονίκης,
1: εμπλόης και οι δύο συνδέσεις.
2: Ακριβώς, και μάλιστα σε λίγο θα γίνει και αποβίβαση στο Γαύριο για εμένα.
1: Με το Γάλλο.
2: Ακούγεται και η αλυσίδα που πέφτει. Η καδένα, όπως
1: η καδένα,
2: λένε.
1: Η καδένα, ναι, ναι.
2: Το χώρο της ναυτιλίας.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Μάνθο, είναι ιστιοπλός. Ολυμπιονίκης, καλό βράδυ, καλά ταξίδια. Είναι στην Κάριστο. Ξεκίνησε ο αγώνας, κυρίες και κύριοι. Είναι με τον Κώστα Καϊδατζή. Σε λίγο θα έχουμε το
2: Πέτρος Καϊδατζή.
1: Συγγνώμη, διορθώνω. Πέτρος Καϊδατζής.
2: Ολυμπιονίκη στο Παρίσι.
1: Ναι.
2: Και ποιος.
1: Περιμένουμε. Και ποιος έκανε ήδη ανάρτηση για τη σημερινή, μάλλον για την αυριανή σημαντικό αγώνα στην Άνδρο. Στην Άνδρο. Ποιος? Ο Βρούτσης Ιωάννης.
2: Μάλιστα έδωσε και την εκκίνηση.
1: Μα αυτό δείχνει. Έχει βγάλει φωτογραφία, μας την έστειλε ήδη, με τον ασύρματο. Φοράει ένα γαλάζιο πουκάμισο, μπλε παντελόνι και
2: στα
1: δίνει.
2: Στα χέρια κρατάει την κόκκινη κόρνα και στο άλλο, ναι, τον ασύρματο.
1: Ναι, και δίνει το okay. Εμπλό ανοιχτά τη βουλιαγμένη έδωσα πρώτο νικό την εκκίνηση του 59ου Eurobank Διεθνού Ιστοριοπολικού Αγώνα Άνδρου, αναφέρει ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης, αρμόδιος υπουργός αθλητισμού.
2: Κυκλαδίτης πολιτικός.
1: Κυκλαδίτης στην Άξο γεννημένος, ναι. Και στην Άξο πορεύεται. 16 ιστιοφόρα με πληρώματα Ολυμπιονίκης, παγκόσμιοι πρωταθλητές και δυναμική παρουσία της νέας γενιάς του αθλήματος άνοιξαν πανιά και έβαλαν ρότα για την καπετάνισσα των κυκλάδων, την Άνδρο. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Βρούτσης, θαλασσοπόρος και εκείνος.
2: Λυρικότατος.
1: Λυρικότατος, ναι. Πώς αλλιώς θα αποδώσει αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, ούτως ή άλλως, για τους αθλητές. Αλλά βλέπουμε και πώς μπαίνει και λίγο η πολιτική, λίγο-λίγο. Και τα
2: και
1: social media.
2: Μέχρι να δούμε τον Πέτρο Καϊδατζή, να πούμε στους φίλους και στις φίλες μας, Βασίλη, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Ναι. Οι αθλητές μας, μέχρι και πριν λίγες ώρες, γιατί οι αγώνες είναι σε εξέλιξη, οπότε ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν τη συγκομιδή μεταλλίων, είχαν κατακτήσει 12 χρυσά, 10 σημαίνια και 11 χάλκινα. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, η Οικοδέσποινα, με 32 χρυσά, 35 σημαίνια και 30 χάλκινα, και ακολουθεί η Τουρκία με 21 χρυσά, 11 σημαίνια και 13 χάλκινα. Και να πούμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι η θόρυβη είναι από, επειδή το καράβι φτάνει Γαύριο και βρισκόμαστε πλό.
1: Στη διαδικασία και θα ξεκινήσει επιτέλους η αποβίβαση.
2: Αποβίβαση.
1: Βλέπω τον Έλληνα αθλητή να πορεύεται. Να είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, ελπίζω να μην κάνω λάθος. Αυτή την ώρα, ως μισό λεπτό, υπάρχει πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδια Λασσόνας στη Λάρισα. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση, ένα ελικόπτερο. Επαναλαμβάνω, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδια Λασσόνας στη Λάρισα. Αυτή την ώρα, συμβαίνει τώρα δηλαδή. Λοιπόν, ο Έλληνας αθλητής έχει ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους, είναι πολύ πιο μπροστά. Ελπίζω να το περιγράφω σωστά. Ο χρόνος είναι 3.12 αυτή την ώρα από την έναρξη του αγωνίσματος. Να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα και επιστρέφουμε με το αποτέλεσμα του αγωνίσματος.

0: Να σε πάω μέχρι την Πολωνία γρήγορα, γρήγορα, που έχουμε ένα παρααθλητικό, σε εισαγωγικά παραθλητικό. Ναι, ναι. Συνελήφθη ο πρόεδρος της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για υπόθεση που αφορά κρυπτονομίσματα. Ο κύριος Ράντοσλαβ Πιέσεβιτς συνελήφθη από την Πολωνική Υπηρεσία για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Αθάνατοι στον τίτλο, αλλά αθνητοί στους πειρασμούς οι άνθρωποι του αθλητισμού, οι ηγέτες του αθλητισμού.
1: Για κρυπτονομίσματα, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Πολωνίας. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Τσακ, αλλά το τζίμπησαν οι υπηρεσίες, οι αρχές δηλαδή, με άλλα λόγια.
0: Λοιπόν, ακριβώς αυτό.
1: Και μια και είμαστε στο χώρο του αθλητισμού, δεν ξεχνάμε απόψε μεγάλες βραδιές ποδοσφαιρικές. Παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει ο Όφη, παίζει και ο Παναθηναϊκός. Αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβε εκτός έδρας, κυρίες και κύριοι. Ζωντανή μετάδοση απευθείας από την τηλεόραση του Sky σε περιγραφή του μοναδικού Κώστα Ψάρα. Νωρίτερα στις 7.30 αθλητική εκπομπή, το pre-game με την Έλληνα Παπαδοπούλου και συνέχεια post-game με τη συνάδελφο Έλληνα Παπαδοπούλου. Και ελπίζοντας ότι και οι τρεις ελληνικές ομάδες θα πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο Όφη έχει ήδη στον πρώτο αγώνα είχε δείξει την δύναμή του. Οι άλλες δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, έχουν φέρει ισοπαλίες. Θέλουν τις νίκες για να περάσουν στις επόμενες φάσεις των διοργανώσεων. Έχει και ποδόσφαιρο λοιπόν η βραδιά. Ραντεβού στο Sky 8 η ώρα. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός, σε ζωντανή μετάδοση τον Κώστα Ψάρα. Νωρίτερα pre-game σε 7.30 και στη συνέχεια στις 10 post-game. Συντονισμένοι στο Sky θα τα ακούσετε όλα. Επιβιβαστήκατε ή να πάρουμε τηλέφωνο τον Υπουργό?
0: Όχι, να κάνει, ακόμα.
1: Να ενημερώσει.
0: Να δώσει τερματισμό.
1: Να δώσει τερματισμό, ρε παιδί μου. Να πει παιδιά, τελείωσε.
0: Είμαστε στη διαδικασία της αποβίβασης. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κατεβαίνω τις σκάλες.
1: Ωραία. Να σε αφήσουμε να φτάσεις με ηρεμία στο λιμάνι του Γαβρίου και θα συναντήσουμε στη συνέχεια στον επίλογο. Κυρίες και κύριοι, Νοσκά 100,3 και τα στιγμιότυπα. Εμπλόη εκπομπή, πρωτότυπο και αυτό. Με συνδέσουμε με πλοία και με ιστιοπλοϊκά παρακολουθώνται εν ώψη του ναυτικού αγώνα αύριο στην Άνδρο. Οπότε ξεκίνησε σήμερα και συνεχίζεται αύριο, διορθώνω. Και παρακολουθούμε όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Και πάντοτε, κυρίες και κύριοι, μας αρέσει η θάλασσα. Και αφού μας αρέσει η θάλασσα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι παλαιό πια του Νίκου Πορτοκάλογλου για αυτή τη θάλασσα που καμιά φορά είναι και σκοτεινή.

Χρυσό μετάλλιο για τον Πέτρο Καϊδατζή στην Κοπηλασία. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, το αγώνισμα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην πρώτη θέση. Winner έλεγε. Τα μαθαίνουμε όλα αυτά τα αθλήματα. Είναι μια ωραία άγνωστη περιοχή για όλους εμάς να δείχνουμε και το ενδιαφέρον για τον υπόλοιπο αθλητισμό. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Υπάρχει ο στίβος, υπάρχει το νερό, το υγρό στοιχείο που πάντα μας συντροφεύει.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα για τα σχόλιά σας. Απόψε κυρίες και κύριοι συμπράττουμε ραδιοφωνικά με τη Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, η οποία ταξιδεύει. Ταξιδεύει και φτάνει στην Άνδρο, στο λιμάνι του Γαβρίου, για καλό σκοπό, παρακολουθώντας για μία ακόμη φορά εκείνο αυτό το φοβερό, πολύ ωραίο αγώνα ιστιοπλοϊκό. Και μπορούμε να την έχουμε ξανά, παρακαλώ, την Σπυριδούλα. Έχει ήδη αποβιβαστεί για να μας δώσει έτσι τις τελευταίες ωραίες λεπτομέρειες. Πριν την εντοπίσουμε, να σας δώσουμε 2-3 μικρά που έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, χαριτωμένα βέβαια, διότι θυμάστε πως ο Πρωθυπουργός έκανε την ανάρτηση για τη Μαντόνα που ήρθε εδώ στην Ελλάδα, έκανε διακοπές της και θεωρήσαμε ότι είναι θνική επιτυχία, ότι το ξέχασε αυτό και τα λοιπά. Ο Πρωθυπουργός είπε, ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Μαντόνα, η Μαντόνα δεν απάντησε, είπαν ορισμένοι. Σιγά με ανοίγουν και διαλόγους, παιδιά, είναι σε άλλη σφαίρα οι καλλιτέχνες. Όμως υπήρξε ένας δήμαρχος, πληροφορούμαστε, ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ο οποίος ανέβασε βίντεο στα social media, διότι εκεί ασκείται η πολιτική, για να ευχαριστήσει την Άννα Βύση που έκανε διακοπές στο νησί του. Οπότε δήμαρχοι εν όψη των εκλογών, άμα δείτε κανένα διάστημα, θα ανεβάζετε από εδώ και πέρα βίντεο. Θα έχετε σειρά, ότι δεν χρειάζεται να φτιάχνετε έργα. Αποχετευτικά, δίκτυα, δρόμους, βίντεο. Ήρθανε γνωστοί στο νησί μας, στον τόπο μας. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τη Σπυριδούλα. Λοιπόν, θα τη συναντήσουμε σε δευτερόλεπτα στον αέρα. Μία αναφορά μόνο για το Πασόκ, γιατί η κόντρα ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Δούκα παίρνει άλλες διαστάσεις. Υπάρχει μια διοχέτευση από κύκλους της πλευράς του Προέδρου του κινήματος, ότι δήθεν ο Χάρης Δούκας θα πάει προς τον Τσίπρα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, απλώς μπορείτε να το δείτε σε δημοσιεύματα. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη μεριά του, θα κάνει μια-δύο σημαντικές κινήσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα κάνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Δεν μας τη λένε ακόμη. Και ταυτόχρονα θα στραφεί εναντίον των εταιριών δημοσκοπήσεων, στοχεύοντας μία συγκεκριμένη, θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε να κάνει διενεργή Έρμες, διότι δεν είναι. Δεν έχει, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών την άδεια λειτουργίας, δεν είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν ξανά τη Σπυριδούλα Σπανέα.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη και κυρίες και κύριοι. Μόλις έφτασα στο Γαβρίο και η πρώτη εικόνα, η πρώτη ταμπέλα που διάβασα έγραφε Βασίλη Ανγδαλωτά.
0: Εννοείται.
1: Και εννοείται ότι αύριο, εκτός από πολιτική, ιστιοπλοεία, τέχνη, θα έχουμε και γαστρονομία.
0: Εννοείται. Πέτρος Γκαϊδάτζης 6-47-77. Βλέπω. Πρώτος.
1: Λοιπόν, πρώτος. Χρυσό μετάλλιο στο σκύφ ελαφρών βαρών. Και να πούμε το λογαριασμό, στη εισαγωγικά το λογαριασμό πάντα στα μετάλλια και την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο, τον άνοιξαν η Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών. Και εδώ, Βασίλη, νομίζω ότι το βράδυ έχει εκπομπή, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα επιθώ στη διεύθυνση του καναλιού να με βγάλει μαζί σου για λίγο. Να πούμε για τις μεγάλες επιτυχίες. Εγκρίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι. Γρήγορες οι αποφάσεις στο Sky 100.
0: Όχι τη διεύθυνση, από εδώ το συντονιστή έργο. Λοιπόν, ναι.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τις μεγάλες επιτυχίες των αθλητών και των αθλητριών μας και ίσως έχουμε και μία έκπληξη.
0: Ωραία. Περιμένουμε. Όλα εν καιρό. Ωραία. Η θάλασσα πώς ήταν, ε?
1: Η θάλασσα, με εξαίρεση το στενό του Καθηρέα, ήταν μια χαρά, το ταξιδάκι φίλησε ωραία. Εμείς έχουμε πάρει ήδη τη διαδρομή για τη χώρα. Η χώρα είναι
0: μαγική.
1: Τη καπετάνησα των κυκλάδων με τα πολύ ωραία νεοκλασικά σπίτια, με τα καπετανόσημα επάνω. Μια φανταστική χώρα που αποπνέει ναυτιλία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Άνδρος, όπως και η Χίος, όπως και οι Νούσες, όπως τη Σαντορίνη, είναι από τις πρωτεύουσες της ελληνικής ναυτιλίας. Της παγκόσμιας ναυτιλίας, γιατί η ελληνική
0: είναι πανέμορφη παγκόσμια. Η Άνδρος. Πανέμορφη.
1: Είναι πανέμορφη με χώρα, τους περιστερώνες της. Πολύ
0: η
1: ωραία.
0: Χώρα μαγική. Και
1: βλέπουμε τις παραλίες γεμάτες αυτή τη στιγμή, γιατί συνεχίζουμε τη διαδρομή. Οι παραλίες έχουν κόσμο. Σημαίνει ότι στείλει, εμείς μπορούμε να έχουμε γυρίσει τις δουλειές μας, αλλά υπάρχουν οι τυχεροί που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το ρεπορτάζ εμπλό. Η Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Δύο μικρές θέσεις προλαβαίνουμε. Έχουμε το περίπτερο ότι θα έχουμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχει ένας διαγωνισμός της τάξης των 515 εκατομμυρίων ευρώ. Για ποιο πράγμα? Για το σύστημα έκδοση ταυτοτήτων, διαβατηρίων και λοιπόν εγγράφων ασφαλείας. Ο προϋπολογισμός είναι 515 ευρώ με ΦΠΑ και η πρώτη φάση έχει μετατεθεί δύο φορές για την διενέργεια του διαγωνισμού και η 10η Σεπτεμβρίου είναι το, ας το πούμε, ορόσημο που έχει τεθεί για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής. Επαναλαμβάνω, 515 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή μισό δισεκατομμύριο ευρώ για την έκδοση των ταυτοτήτων. Από την ελληνική αστυνομία ο διαγωνισμός θα έχει περίπτερο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και έχει ενδιαφέρον. Και στον επίλογο, πράσινο φως για νέο υλικοδρόμιο στην Κερατέα έδωσε η Αρχή Πολιτικής Υπηρεσίας, χορηγώντας άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Heli Dream ή και στη θέση Βενίζα Ζαπάνη εντός του Βιοπά. Η Κερατέα αποκτά ένα ιδιωτικό υλικοδρόμιο. Η Δήμητρα Σταματίου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Άσπα Παναγωπούλου. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχεται μετά ο Μινάς Τσαμόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3.

0: για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή SmartCome. Μητέα,
7: αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Σε έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωράει η Περιφέρεια Αττικής για τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με τον ΝΕΟΔΗ, δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής. Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της ήδη σημαντικής ενίσχυσης κατά 30% των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών που έχει πραγματοποιήσει φέτος η Περιφέρεια Αττικής. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, την κοινωνική στέγη και την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια και το μεγαλύτερο έως τώρα σε πόρους που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους νέους 5 σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας κατά την τελετή των εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Άρχισε το πρωί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι την απομάκρυνση του καμένου κτηρίου Μπάτμιντον και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί Ηλυσίων είχε ζητήσει με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το κτίριο τον Ιούλιο. Προκαλεί και πάλι άγκυρα βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρωμένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα πιθανό τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια κυρίως για την γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Σε 15 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί μετά από ειδική εξόρμηση το πρωί σε οικισμού στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε βάρος του σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση η ακλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί πέθρου πλανόδιου εμπορίου και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από συνεργείο του ΔΕΔΙΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 1.860 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις ρευματοκλοπών από σπίτια. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης στις διεύθυνσεις τροχαίας Αττικής μέσα σε μια μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 353 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 1.300 αγνοούνται στις δύο περιοχές. Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ εκτίμησε σήμερα ότι ο αριθμός των αγνοωμένων τουριστών ανέρχεται σε 644, εκ των οποίων 127 είναι Νεπαλέζοι τουρίστες. Συναγερμός σήμανε σήμερα σε σχολείο ανατολικά του Βερολίνου στο Βραδεμβούργο, όπου σημειώθηκε ματηρή επίθεση με 2 νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας έχασαν τη ζωή τους. Ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να εμποδίσει το δράστη και σκοτώθηκε κατά την επέμβασή του. Η αστυνομία έχει προχωρήσει την προσαγωγή ενός 19χρονου υπόπτου. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον πρώην σύντροφο της 18χρονης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα οι λεπτομέρειες του φωνικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, με τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, κάποιες μπόρες θα έχουμε το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, τους 36 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.
0: Όλε!
5: Πες μου, τι σου έχουν κάνει, πες μου. Έβαλες και το γυαλί το καθηγητικό τώρα.
0: Ας Παπαμαγοπούλου!

Ωραία, λεπτά μετά τις 6, κυρίες και κύριοι, εκτάκτως τόσο εγώ, Μίνας Τσαμόπουλος, όσο και ο μπασίστας του ομίλου, ο Κώστας Πανός. Είμαστε σήμερα εκτάκτως, θα είμαι και αύριο εκτάκτως, είμαστε μια έκτακτη εκπομπή. Θα σας πάμε μέχρι τις 8 η ώρα. Στη ρύθμιση του ήχου λοιπόν ο Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάσης Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του σταθμού, η Ρούλα με δύο ταφ, Βρετάκου.

Κύριε Λαβρετάκου, σας περιμένει στο 2-10-48-00-170-174 για τα μηνύματά σας. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Wild thing. Και εμείς ρε Δένδια, που θα παίζουμε μπάντμιντον. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Ασχέτως αν το μπάντμιντον ήταν για παραστάσεις. Wild thing. Έρθει ένα μήνυμα από τον Νικήτα, πήγαινε για τον Βασίλη τον Κουφόπουλο. Συμβαίνει τώρα, μηχανήματα του ελληνικού στρατού κατεδαφίζουν το καμένο γήπεδο μπάντμιντον. Εντυπωσιακό πως ο στρατός διαθέτει τέτοια μηχανήματα. Βέβαια κατεδάφισε για αρχή νωρίτερα.

One thing, κύριε, εκεί τον Batman που τον Ιούλιο κάηκε και ήταν επικίνδυνος σε εγκατάσταση. Την εντολή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά εφαρμογή απόφασης της Ολομέλειας του Συμβούλου της Επικρατείας. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφησης του κτηρίου, οι οποίες εξελίδωσαν ταχύτητα στον πρώην Ολυμπιακό, στο πρώην Ολυμπιακό κέντρο Γουδί. Έτσι, το Γουδί με ήττα, έτσι. Δεν είναι το Γουδί το γουδοχέρι με γιώτα. Ήταν εκτιματίες, οικογένεια Γουδί. Και λέγεται στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη. Επιτέλους, κατεδάφιση του μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό κέντρο Γουδί. Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη, έγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο X. Αγόρι μου, τι ρυθμό μου έχεις δώσει? Τώρα πεις απ' τα άλλο. Τι DJ έχεις γίνει σήμερα? Και επειδή πολλοί έχετε διάφορες απορίες, γιατί τώρα πώς, τι, δεν φτάνει λέει που είχαμε ένα Ολυμπιακό ακίνητο που είχε αξιοποιηθεί και δεν ρήμαξε από την αρχή όπως αυτά στην παραλία του Μοσχάτου, εν τέλει και αυτό στο τέλος το περίμενε η ίδια μοίρα, αφού από την κρίση και μετά που η εταιρεία που το μίσθωνε σταμάτησε, εγκαταλείφθηκε και αφέθηκε στο έλεος των οπαδών της Ρώμα. Ντροπή, πού, Λοιπόν, έχω δει πολλά θεάματα εκεί, υπέροχος χώρος, αλλά ένα κομμάτι της νιώτη μας φέρει ανεπιστρεπτή. Γράφει ο τύπος που υπογράφει ως κρίμα. Άλλοι είπαν ότι εμείς το πληρώσαμε, τώρα το καταστρέφετε και τι και πώς και γιατί. Λοιπόν, ο Υπουργός έδωσε εντολή να κατεδαφιστεί τον μπάτμιντον για τρεις βασικούς λόγους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω κάνει, το κτίριο είχε καταστραφεί εκτεταμένα από την πυρκαγιά του Ιουλίου και είχε πλέον καταστεί επικίνδυνο. Εφαρμόστηκε απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είχε ακυρώσει τη μονιμοποίηση της εγκατάστασης. Το μπάτμιντον είχε κατασκευαστεί ως προσωρινό λιώμενο γήπεδο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και αρχικά έπρεπε να απομακρυνθεί μέσα σε 6 μήνες από τη λήξη τους. Εσύ δεν φοβάσαι να πάθεις ηλεκτροπληξία? Η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γι' αυτό και η τελική εντολή δόθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ο χώρος προβλέπεται να ενταχθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί με ήττα Παύλα Ελυσίων και να αποδοθεί ως ελεύθερος χώρος πρασίνου. Ωραία, φίλοι, θα μας βγάσει τη γλώσσα σήμερα στο τρέξιμο, έτσι, το βλέπω εγώ. Δηλαδή, έχω να κάνω με τέτοια ένταση εκπομπή, δεν θυμάμαι από πότε. Και έχουμε κάνει μόνο ένα τέταρτο, έτσι.

bad news, Moon Martin, κυρίες και κύριοι. Επομένως, δεν κατεδαφίστηκε φνηδίως σε ένα θέατρο που λειτουργούσε κανονικά, σύμφωνα με όσα λένε ακροατές. Η σύμβαση εκμετάλλευση είχε λυθεί από το 2020, το κτίριο παρέμενε καταλυμένο και η πυρκαγιά επιτάχυνε μια κατεδάφιση που εκκρεμούσε νομικά εδώ και χρόνια. Μια ημέρα πριν από την έναρξη των εργασιών, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας είχε επίσης εγκρίνει ομόφωνα την άμεσα απομάκρυνσή του. Οπότε πήρατε όλες τις απαντήσεις. News. Δώσε.

Και μην νομίζετε ότι αυτό που ακούτε είναι και μπάσο, γιατί όπως μου λέει ο μπασίστας, το μπάσο δεν ακούγεται. Το μπάσο είναι συνεχές. Το νιώθεις.

Μην τα χώνετε στο δένδια. Πήγατε διακοπές, γυρίσατε.

Εγενίασε και ο Κυριάκος την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Δεν λέω κάτι, αυτό λέω και το αφήνω. Και όπως λέει και ο Κώστας, αφού δεν τους βγαίνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί θέλουνε μετρό. Ο Κυριάκος τα γενίασε. Και έχουμε όλους αυτούς, γυρίσατε, πού πήγατε, ακόμα είναι καλοκαίρι, μην πεις καλό χειμώνα, έχουμε ακόμα, να πάμε για βουτιές, εγώ καλό χειμώνα θα πω την πρωτοχρονιά και δεν μου αρέσει το καλοκαίρι, εμένα δεν μου αρέσει ο χειμώνας, τα βλάντα, τα, ε. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που φεύγουν διακοπές, φίλοι μου. Οι πρώτοι πάνε για να ξεκουραστούν και οι δεύτεροι για να μας ενημερώσουν ότι βρήκαν τον παράδεισο. Και υπάρχει βέβαια και μια τρίτη κατηγορία, πολύ ελληνική κατηγορία, αυτοί που πάνε διακοπές για να επιστρέψουν και να μας εξηγήσουν πόσο χάλια πέρασαν. Οι άλλοι που βλέπουν τον κόσμο που γυρίζει και φρακάρουν τα αυτοκίνητα στην εθνική οδό, στις εθνικές οδούς και λένε ορίστε χάρη στο Μητσοτάκη όλοι πάνε διακοπές. Οι άλλοι που βρίζουν αυτούς που λένε ότι να με το Μητσοτάκη πάμε όλοι διακοπές. Η αλήθεια είναι ρε φίλε ότι τους περισσότερους αν τους ρωτήσετε εντάξει μωρέ. Έχουμε τους γκρινιάριδες, ο Γκρινιάρης που έχει αρχίσει να γκρινιάζει πριν καν φτάσει 8 ώρες στο πλοίο, ταλαιπωρία. Ρες και τα περίμενα να πάει στο νησί, περίμενα να πάει με το μετρό. Φτάνει στο λιμάνι, χάος, αυτοκίνητα παντού. Μαζί και το δικό του βεβαίως, αλλά το δικό μας αυτοκίνητο δεν δημιουργεί ποτέ κίνηση. Οι άλλοι δημιουργούν κίνηση. Το κλικ ήταν από το κινητό μου. Στέτια ήταν όλα, ζήκω και ζήκω. Πηγαίνει στο δωμάτιο, μικρό το δωμάτιο. Έκλεισε με 150 ευρώ 18 τετραγωνικά και νόμιζε ότι θα βρει σουίτα. Με πισίνα, ελικοδρόμιο και προσωπικό μπάτλερ. Τι είναι ρε παιδιά με αυτά τα ελικόπτερα φέτος. Όπου θέλαν τα προσγειώνανε. Μάλιστα το δεύτερο ελικόπτερο προσγειώθηκε στις 5 στη Ζωγεριά, λέει εφοπλιστής. Ρε που τον είδατε ρε τον εφοπλιστή. Ο άνθρωπος έχει τον πατέρα του, η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε, ο δεύτερος άντρας έχει τα πλοία. Πού τον είδα, δεν τον εφοπλιστή. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Α, κυρίες και κύριοι, για τον Γκρινιάρη έρχεται η παραλία. 30 ευρώ εξαπλώστρες, κλέφτες. Κάθεται όμως. Αυτό είναι το βασικό. Τα πληρώνει, δεν φεύγει. Κάθεται στις εξαπλώστρες των κλεφτών που λέει, παραγγέλνει καφεδάκι, κάνα δύο καφεδάκια, ένα club sandwich, τρεις μπύρες και στο τέλος ανεβάζει Instagram. Greek summer. Το βράδυ ο τυπάς αυτός πάει στην ταβέρνα όπως καταλαβαίνετε, κοιτάζει το λογαριασμό σαν ελεκτής της ΑΔΕ, χωριέται και 14 ευρώ, αρχίζει την κοστολόγηση, μια ντομάτα ρε πόσο κάνει, τι με νοιάζει ρε πόσο κάνει, να πληρώσω να φάω θέλω. Το κακό είναι ότι πας σε πολλές ταβέρνες πληρώνεις και δεν τρως. Πόσο θες να βγάλεις από την χωριάτικη, πόσο πρέπει να την πας, 18 ευρώ, 19, εντάξει αν αποφασίσω να πάω χωριάτικη θα το έχω σκεφτεί, αλλά τουλάχιστον φέρε ένα πιάτο γεμάτο να το ευχαριστηθούμε, το πληρώνουμε που το πληρώνουμε. Και φυσικά υπάρχει και η μεγάλη αυτή ατάκα κυρίες και κύριοι που όλοι μπορεί να την έχουμε πει και θα την έχουμε πει που έχει γεμίσει ο τόπος τουρίστες.
πας 15 Αύγουστο και συνειδητοποιείς ότι έχει γεμίσει ο κόσμος τουρίστες. Ρε είσαι τρελός ρε. Λες και εμείς δεν είμαστε τουρίστες που πάμε. Και πού το έμαθαν όλοι? Από εκεί που το έμαθες και εσύ φίλε. Από το ίντερνετ. Βέβαια έχουμε και αυτούς που δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι όπου πάνε βρίσκουν τον παράδεισο.

Και ξέρεις, μπορεί να μην τα βρίσκει όλα καλά και να βρίσκει από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά όταν τραβήξει τη φωτογραφία και την ανεβάσει. Παράδεισος. Πάει στο ένα νησί, παράδεισος. Πάει στη Μύκονο, παράδεισος. Πάει στην Αμοργό, παράδεισος. Πάει στα Κουφονίσια, παράδεισος. Πάει σε ένα χωριό με 14 κατοίκους, 2 κατσίκες και ένα καφενείο, ανεξερεύνητος παράδεισος. Κάπου πάει κάπου που έχουν πάει άλλοι 800.000 πριν από αυτόν, κρυμμένος παράδεισος. Και του γράφει από κάτω να πας στην ταβέρνα του Κυρμπάμπη. Όχι τώρα να πιάσει ο πόνος να πει στο φίλο του που να πάει σε αυτόν που ακολουθεί, απλώς για να πουλήσει ξυπνάδα ότι έχει πάει αυτός πριν από εκείνον. Και αυτός βέβαια ο κρυμμένος παράδεισος που είναι σε κάτι νησιά ή σε κάτι περιοχές που έχει κάμια πενταριά beach bar, 3 ATM, 4 rent a car και ουράγια φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα, πώς το βλέπετε. Αλλά εκείνος τον ανακάλυψε και πρέπει να μας το ανακοινώσει εκείνος ή εκείνη.

Και ακολουθούν και άλλα stories και δεν περιγράφεται. Σχόλιο. Άλλα σχόλια, μαγικό, μοναδικό, ευλογημένος τόπος, μικρός παράδεισος. Μου θυμίζει το ανέκδοτο άσχετο, αλλά τώρα το θυμήθηκα. Πεθαίνουν 100 γυναίκες και πάνε στο παράδεισο έξω από την πόρτα. Άγιος Πέτρος εκεί, τις κοιτάει. Πριν αρχίζει να ρωτάει την κάθε μία, λέει: «Όποιος δεν έχει, όποια δεν έχει απατήσει τον άντρα της, να πάει δεξιά». Πάπε 99, πάνε δεξιά. Κοιτάει ο Άγιος Πέτρος και φωνάζει: «Και η κουφή δεξιά!» Διαφημίσεις, τίτλοι δίσων με την Άσπα και επανερχόμαστε!

Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση. Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Καϊδατζής ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου καθώς κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47.77. Επήγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής θα κάνει απόψε η Περιφέρεια Αττικής όπως αποφασίστηκε μετά από σύσκεψη. Στόχος να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης στο ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που παραδόθηκαν σήμερα. Άρχισε το πρωί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιτον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Καθυλώθηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά από κεραυνό σε ορεινή περιοχή στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο παραπλεύρος του ποταμού Αού, προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, Μίνα Τσαβόπουλο στο μικρόφωνο, εκτάκτος σήμερα και αύριο 6 με 8 στη θέση της Κατερίνας Δράκου. Και μετά το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, αρχίζει και επισήμως η σεζόν με μία ώρα παραπάνω. Κάναμε 5.30-7 με το Σταματέλο τον Νίκο. Σας άρεσε τόσο πολύ που μας βάλανε 5.30-8. Ευχαριστούμε πολύ.

Έχουν έρθει μηνύματά σας να κάνουμε μια πέρα τζάδα. Καλής, Μιχάλης, καλησπέρα τσαμό. Ωραία τα λες, αλλά εγώ φεύγω Σάββατο για δύο εβδομάδες. Καλές διακοπές, Μιχάλη. Όπως δεν έχει ψαγμένη, καλύτερη εποχή είναι Ιούνιος, Ιούλιος και από Σεπτέμβρη και μετά, γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Γεια σου Πετράνα από το Ηράκλειο. Welcome back. Επέστρεψε τηλεφωνακλά. Επέστρεψε, τι να κάνω τώρα. Να πάρω την ερωτική μου φωνή. Θέλετε να σας φτιάξω απογευματιάτικα. Κώστα, τι να πω και εγώ που τρία χρόνια σέρι λόγω δουλειάς δεν έχω πάει διακοπές ακόμη. Κώστα μου να πας. Για να καταρρεύσεις. Θα μου πεις οι παλιοί πηγαίναν διακοπές όπως πάμε εμείς τώρα στον 20ο και στον 21ο αιώνα. Δεν πηγαίναν διακοπές, αλλά για δες πότε πεθαίνανε. Διάβασα το καλοκαίρι ότι τώρα μια και το συζητάμε, οι Γάλλοι ήταν αυτοί που με νόμο έκαναν το 15ήμερο από διακοπών μεταποδοχών γύρω στο 1935. Διακοπές, αν πηγαίνανε όπως πηγαίνανε οι πλούσιοι. Με προστασίες, με τέτοια, ξέρετε. Και μετά γίνανε οι διακοπές για τον υπόλοιπο κοσμάκι. Και από εκεί που να είσαι, να είναι το δέρμα σου με λαμψό λόγω ηλιοθεραπείας που σήμαινε ότι ήσουν εργάτης, δούλευε στα χωράφια και δεν ξέρω εγώ που άλλο, που αλλού, ξαφνικά έγινε must. Μόνο η Βαρσάμι ξέρει ότι τρελαίνω με τους Depeche Mode. Πέτρος Γιαναδάκης, για σου Πετράνα. Στο στρατόπεδο στο Γουδί παλαιότερα υπήρχαν και λειτουργούσαν τα κεντρικά αρτοπία Αττικής του στρατού, αλλά και οι κεντρικές εγκαταστάσεις βαθιάς κατάψυξης των στρατηγικών διατροφικών αποθεμάτων κρέατος. Άρα και καταργήθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Καλό απόγευμα. Λογικά θα έχουν μεταφερθεί. Ο λεγόμενος και Godzilla's που τρώγαμε εγώ στο ναυτικό. Έκανα περιπολίες με το πλοίο που υπηρετούσα Χίο Μυτιλίνη στα διεθνή. Πηγαίναμε για ένα εφοδιασμό που είχαμε πάει, να σου πω, στη Χίο μου φαίνεται. Είχαμε ξεμείνει από τρόφιμα και πήγαμε στο στρατόπεδο και πήραμε κρέας. Μην κοιτάτε τώρα που με τον κύριο Δέδια τα σφάζουν πριν κάνα μήνα έτσι για να υπάρχει φρέσκο κρέας. Τι τσιμεντόλιθο κουβάλαγα, παιδιά, τι το κρέας που πήραμε το κατεψυγμένο, το ίδιο πράγμα ήτανε. Και με είχε βάλει ο υπόλογος να το κόψω κιόλας. Και μου γύρισε το μάτι. Και είχα πάρει ένα κομμάτι, το είχα βάλει στον πάγο εκεί στο στρατόπεδο, είχα πάρει μια χατζάρα. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα. Και έκανα τον Ίζα. Και μου λέει αυτός μετά από λίγο, δεν έχει καταλάβει, μπήκε μέσα. Μου λέει, σταμάτα, μου λέει, μας έχεις κάνει ρεζί. Είδε και απόδειο ο άνθρωπος ότι είχε να κάνει με τρελό, το πήραμε όπως ήταν και φύγαμε. Παιδιά, δεν κοβότανε, σαν να χτύπα ένα τσιμέντο. Και μου λέει, κόφτο, κόφτο, σου πω εδώ τώρα. Ομοιοπαθητική λέγεται, τρέλα στην τρέλα.

Γεια σου Άρη από Πάτρα, καλησπέρα Μινά. Και για να μην ξεχνιόμαστε, δεν υπάρχει σωτηρία. Άρη Ρολογάς, βρε καλό στο πουλάκι μου. Το απολωλός πρόβατο αποφάσισε, αδελφέ πουλάκι, είμαι η πρόβατο. Γύρισε σε Σιρεμάλη, έχω γύρισει από την περασμένη εβδομάδα. Ραδιόφωνο δεν έκανα. Μαρία πρώτη σερών, τι λες τώρα, Μινά, χαίρομαι που σ' ακούω. Θα είσαι κάθε απόγευμα, όχι Μαρία, εκτάκτως, σήμερα και αύριο. Άλλος, Σάββατο Κυριακή, τώρα που είμαστε νέοι. 5.30 με 8 το απόγευμα μαζί με τον Νίκο Σταματέλο με ένα λάμδα. Γεια σου Κώστα Β, εγώ δεν πάω

Νικόλας λέει μηνά παλιά στην άουσα η μαφίας και όχι της Παρού. Όταν ήμασταν μαυρισμένοι το καλοκαίρι, κλασική ερώτηση ήταν Ροδάκινα ή Λιτόχωρο. Ροδάκινα ήταν η απάντηση. Ροδάκινα να μαζεύει ή Λιτόχωρο στην παραλία, εννοεί να κάνει βιοθεραπεία. Μου στείλε κάποια από την Ιγυρία, λέει. Χάρηκα που σε γνώρισα. Μια Αγγλίδα. Μινά καλησπέρα, λέει ο Νίκος Φραγιαδάκης. Γεια σου Νικόλα, η Γάλλη είναι η πρωτοπόρη στα εργασιακά στην Ευρώπη. Σωστός. Είπαμε, η πρώτη σάδες μεταποδοχών 15 μέρες. Γύρω στο 1935. Α, καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε, χαίρομαι που σε γνώρισα. Λέει τηλέφωνο από Νιγηρία και έχει μια Αγγλίδα φωτογραφία. Θα μου πεις δεν πάνε οι Αγγλίδες στην Νιγηρία. Πάνε, μην πάω εγώ εκεί. Κάτσε να την μπλοκάρω και να το κλείσω. Καλησπέρα Μινά, 124 σο διαβιβάσεις Αγκαρία στα μαγειρία Βοδινό Αργεντινής με σφραγίδα 1954. Το κόβαμε αφού το στριμώχναμε στη γωνία με τσεκούρι, γράφει ο Γιώργος. Παιδιά, εγώ αυτό που μου είπε άλλος να κόψω, ο οποίος είναι και φίλος μου, ο υπόλογος, παιδιά δεν κοβόταν, ήταν βαθιάς κατάψυξης. Προφανώς δεν το έχει καταλάβει και μόλις μ' άκουγε να κάνω τον νίντζα, σου λέει κάτσε μην περιμένα στο κυνήγι, το πήραμε όπως ήταν και φύγαμε. Γεια σου Κάτια, τι ωραία 5,5 με 8. Ο Πέτρος Κυρκυλής που είναι και αυτός αγαπημένος όπως εσείς, πότε θα είναι φιλιά. Μη στεναχωριέστε, ο Πετράρα αναβαθμίστηκε. Πήγε πρωί. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μεγαλώνει παρέα. Γιώργος, καλησπέρα Μινά, καλησπέρα και σε ένα άλλος Γιώργος. Κριτικός με ήττα και γιώτα σε παρένθεση. Πού ήσουν ασυχαμένος, βρε. Μινά, ο προηγούμενος από σένα. Μιλούσε για τον αγώνα τον ιστιοπλοϊκό της Άνδρου. Ρε, εσείς ναυτικά θέματα χωρίς Τσαμόπουλο γίνεται. Τι να κάνει, αφού έβγαλε τη Σπυριδούλα της Πανέα, τη συνάδελφου που τα καλύπτει. Όλα είναι θάλασσα, παιδιά. Όλα είναι θάλασσα. Α, και μια και λέγαμε για διακοπές, για παραλίες και ούτω καθεξής.

0: Έχουν αυξηθεί και αυξήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι οι έλεγχοι από την ΑΔΕ και μάλιστα στέλνουν φοριακούς από άλλες περιοχές. Δηλαδή, ας πούμε, στα νησιά, λέμε τώρα του Αργοσαρονικού, δεν στέλνουν από τον Πειραιά, στέλνουν από το. Ξέρω, από άλλες περιοχές. Από κεντρικά και ΒΑΠ και πάνω. Αλλά όμως κάνανε εκεί μια έρευνα. Από αυτά που έχουν καταγράψει οι ελεγκτές και έχουν βρει απίστευτες σκηνές που έχουν περιγράψει οι ίδιοι οι ελεγκτές όταν πηγαίνουν να ελέγξουν, εξού και ελεγκτές. Άκου μεγάλη, άκου τι λέω, άκου συνειρμό. Τι κόλπα χρησιμοποιούν για να γλιτώνουν τους ελέγχους. Πάντως το αποτέλεσμα ήταν ότι η συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών πραγματοποιείται κανονικά. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Σε beach bar, επιθεωρητές εργασίας περιγράφουν εργαζόμενους που μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία κλιμακίου, τι έκαναν.
1: Μπήκαν στη θάλασσα.
0: Ένα αυτό.
1: Το καλύτερο.
0: Δεν σε κάνουμε καλά, νομίζεις. Αντιλήφθηκαν μόνο, άφησαν τη δουλειά τους και κάθισαν στις ξαπλώστρες. Και φαντάζεσαι και να φωνούσανε φόρε ζωάρα που κάνουμε. Ο Καουμπόις έχω δει πολύ Τζον Γουέιν σήμερα. Λοιπόν, άλλοι βούτυξαν στη θάλασσα σε μία από τι

Άλλη μεγάλη μορφή, Θεός χώρες τον καυτό, Johnny Cash. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. Την ίδια ώρα οι εφοριακοί χρησιμοποιούσαν την ακριβώς αντίστροφη μεταφίεση. Αντί να γίνει ο εργαζόμενος πελάτης, γινόταν ο ελεγκτής πελάτης. Μου αρέσει, πέφτει και σύρμα. Οι λεγόμενοι μυστικοί πελάτες κάθονται σαν κανονικοί τουρίστες, παραγγέλνουν, πληρώνουν και παρακολουθούν πώς ολοκληρώνεται η συναλλαγή. Έχω πέσει σε περίπτωση που λες εκείνο το τραπέζι, γιατί δεν κόψα τα πόδια. Ξέρετε, τι είστε κύριε, πάρτε ταυτότητα. Ούτε στο άλλο είδαμε ότι. Μα τώρα τα κόβει μέσα το ταμείο και τα φέρνω. Καλά κυρίες και κύριοι, σταματέλος πάει για το δελτίο ειδήσεων που βγαίνει νωρίτερα, γιατί έχουμε παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Με γραβάτα, σακάκι, γαμπρός. Στελέχη της επιθεώρησης εργασίας έχουν πει ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποίησαν ακόμη και αυτοκίνητα πελατών για να απομακρυνθούν όταν αντιλήφθηκαν την άφιξη των ελεκτών. Η 21 Αυγούστου σε γνωστό Beach Bar στην Πάρο, ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν 174 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Ναι, 48 ευρώ τους έκλεισαν. Ποιο ήταν το πρόστιμο για τα 10 χιλιάρικα? Δεν μας το λέει το ρεπορτάζ.

0: ride.
1: Ήρθα λίγο νωρίτερα για καφέ, λένε κάποιοι που πάνε οι ελεγχτές, κοιτάζουν και έχουν πάει πιο νωρίς. Παιδιά, έχει συμβεί σε φίλο μου όμως. Έχει συμβεί σε φίλο μου, ο οποίος έφυγε για να γλιτώσει την κίνηση. Μιλάμε για Αθήνα. Πήγε πιο νωρίς στο γραφείο, μπήκαν οι ελεγχτές. Λέει Ισπανός, 8 η ώρα πιάνει, λέει, γιατί είσαι από τις 8 παρά 20. Λέει, ήρθα λίγο πιο νωρίς να παρκάρω και αυτά. Μπα πρόστιμο στον εργοδότη. Παιδιά, σοβαρολογώ. Δεν έχετε ακούσει κάποιους που λένε πάω πιο...
2: Ε?
1: Γι' αυτό αργήσε, πάνε, έτσι, μπράβο. Για να μην βάλεις μέσα την επιχείρηση. Μπορεί να το κάνετε κι εσείς, να έχετε ακούσει φίλους που λέω φεύγω νωρίς, βρίσκω να παρκάρω, πάω κάνω τη δουλειά μου, πίνω τον καφέ μου, ταυτοποιώ το ταχυδρομείο μου το ηλεκτρονικό και αυτά και εκείνα και αρχίζω τη δουλειά μου ήρεμα. Τσα!
0: Διαφημίσεις.
3: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο! Μουστάκα!
8: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο! Μουστάκα!
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Τον εξώστη.
14: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
13: Και σχολιάζεις τους πάντες.
14: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
13: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
14: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
15: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

8 λεπτά πριν από τις 6, εδώ στην πρώτη ώρα, πάμε προς το τέλος της, πριν μπούμε στη δεύτερη. Άκουμε ρε τι λέω σήμερα, φιλοσοφίες ρε. Εκτάκτο σήμερα και αύριο στη θέση της Κατερίνας Δράκου, Μινά Τσαμόπουλος. Και μετά πάμε Σαββατοκύριακο κανονικά. Αρχίζουμε επισήμως, 5.30 ώρα το Σάββατο, μέχρι τις 8, συν μία ώρα. Χάρη σε εσάς. Γεια σου Μιχάλη Λαμπύρη, καλώς ήρθες Μινά, καλή σεζόν και εύχομαι να τρακάρουμε μια μέρα στον ναυτικό όμιλο Ελλάδος με τους κλειδάτους που κάνεις παρέα. Ρε, άμα έκανα παρέα με τους κλειδάτους, θα έκανα 5.30 με 8 Σαββατοκύριακο και εκπομπή. Ρε, είσαι τρελός ρε! Και δεν πάνε κλειδάτοι. Στελέχη εταιριών πάνε, μην ψαρώνεις. Γεια σου Σωτήρη, επιστρέψατε ουφάλες και κολλήσαμε στον Κηφισό. Άντε βρε, καλό χειμώνα στα βουνά, αδέρφια, επιστροφή στα βουνά. Τα φιλιά από Ιπποκράτειο Πολιτεία. Γεια σου Σωτήριε. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Welcome back Μινά μου. Η απόψινή έκτακτη εμφάνιση ήταν η πιο ευχάριστη έκπληξη. Με όλο το σεβασμό στην Κατερίνα Δράκου. Εννοείται αφού είναι έκπληξη. Ελπίζω να είσαι καλά. Εύχομαι καλή σεζόν και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είσαι καλά Μαλιάνα. Μανιάνα. Δεν ξέρω παιδιά. Αγαπημένη Μανιάνα, γνωστή. Γεια σου Μανιάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θετική σου ενέργεια.

γεια σου, Ανδρέα Γιανακόπουλε. Καλησπέρα. Ακούω τώρα στο ραδιόφωνο. Είσαι φοβερός. Κόφτε το πληθυντικό μου, γραφείστε. Γεια σου, Ανδρέα. Να σε καλά, φίλε. Μας ενώνουν ταξίδια στην Κορέα. Εκεί με τα ματσακόνια. Γιάννη από μέσα, βρε καλώ τον αυτάκι το ζουμπρούλουδικο. Τιμή και δόξα στο μέγιστο που σκέφτηκε σωστά να βάλει και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη τη συνέντευξη του Τσίπρα την ώρα του αγώνα. Μάλλον προληπτικό είναι. Τι έχει, ρε αδελφούλη, τις δύο φορές θα μιλήσει. Τι έχει Θεσσαλονίκη.

0: για διαφώτισε μας. Και φυσικά το ακούσατε στο δελτίο, αλλά να το επαναλαμβάνω γιατί δεν είναι μικρή επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα, για τον Πέντρο Γκαϊδατζή που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο 26 ετών Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κοπηλασία στο Άμστερνταμ. Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτηση στην κούρσα του τελικού. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού. Τότε ήταν στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών με τον Αντώνη τον Παπακοσταντίνου. Έκανε ένα χρόνο 6:47.77, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα ελληνικά κουπιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Πάνος λέει μπράβο, άξιος αθλητής, πολύ δυνατός σε ένα άθλημα πολύ δύσκολο και με λίγα χρήματα. Μπράβο, αγόραρε και σανότερα. Τι να κάνει ανώτερα, πρώτος στον κόσμο έφτασε. Αυτό που λέει ο άλλος, τι πήρες, λέει χάλκινο, ασημείο στο παγκόσμιο. Επιτυχιάρα τώρα, έτσι. Άντε βρε και με το χρυσό. Θα σκόψει τα πόδια. Ο άλλος πήρε χρυσό και του λέει ο αγάπη, όλος, άντε και σανότερα. Το ανώτερα ξέρεις ποιο είναι. Και χρυσό στους Ολυμπιακούς. Δεν υπάρχουμε ρε φίλε, δεν υπάρχουμε. Αυτός ο φθόνος δεν υπάρχει. Και έχουμε Χράντιτς Κράλοβε Παναθηναϊκός και όχι μόνο απόψε, στο κυνήγι της πρόκριση πράσινη. Στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι, μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Γι' αυτό κουστούμαρίστηκε ο Σταματέλος και πήγε κάτω με γραβάτα, λευκό πουκάμισο και σακάκι. Πιο νωρίς, γιατί βγαίνει το δελτίο. Πιο νωρίς. Τηλεόραση του Sky, 8 η ώρα. Στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο 2-2. Και τώρα παίζουν στη Φίνα Ναρίνα και θέλουν να πάρουν την πρόκριση ηρεμία στη League Phase του Conference League. Γιατί αν δεν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, ο ομιγέννητο, δεν είναι, αποκλείεται γενικώς. Ενώ οι άλλες που παίζαν προκριματικό, η ΑΕΚ πέρασε χθες στο Champions League, στη League Phase του Champions League. Μεγάλη ιστορία για την ΑΕΚ. Είναι αυτό το πρωταθλήματα που γίνονται πλέον τα ευρωπαϊκά. Δεν είναι όμιλοι, ούτε νοκάουτ παιχνίδια, εδώ και τα τελευταία χρόνια. Παίζουν με κάποιες ομάδες που βγαίνουν από κλήρωση και είναι σαν πρωτάθλημα, κανονικό. Κανονικό, μέσω κλήρωση δεν μπορούν να παίξουν όλοι μόλις. Η ΑΕΚ λοιπόν πήγε στο Champions League, αν είχε αποκλειστεί όμως θα έπαιζε στη League Phase του Europa. Καταλάβατε, είχε μαξιλαράκι. Όμως ο Ολυμπιακός που έπεσε στη League Phase του Europa League. Τέλος πάντων, Παναθηναϊκός λοιπόν σήμερα. Μια πρόκριση του Παναθηναϊκού που εκτός από βαθμού στο UEFA Club Ranking, πρεστής και χρήματα, θα φέρει και μια άλλη ψυχολογία στην ομάδα. Ο Τζέικομ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίσει το λαβωμένο τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα του αριστερού ποδιού στον πρώτο αγώνα και θα μείνει εκτός για 20 μέρες. Σε αντίποδα, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, επέστρεψε στην αποστολή επί τα απουσία 5,5 εβδομάδων ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του στο γόνατο και θα είναι διαθέσιμος ως μια έξτρα επιλογή από τον πάγκο. Σε ό,τι αφορά τώρα το βασικό σχήμα, ο Δανός τεχνικός δεν αναμένει να κάνει πολλές αλλαγές. Για την ακρίβεια, θα πάει σε μια τροποποίηση σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε τον πρωταγώνα, δίνοντας φανέλα βασικού στη δεξιά πλευρά στον Γιώργο Κάτρι αντί του Τσάπρα. Λοιπόν, απόψε 8 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει την πρόκριση στην Τσεχία. Κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε. Πάμε για τίτλους ειδήσεων με Άσπα και επανερχόμαστε.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47.77. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών, ολοκληρώνοντας τον τελικό σε χρόνο 7:12.05. Σε έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωράει η Περιφέρεια Αττικής για τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με τον ΕΟΔΗ, δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, την κοινωνική στέγαση και την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια και το μεγαλύτερο έως τώρα σε πόρους που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που παραδόθηκαν σήμερα. Μιλώντας κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Άρχισε το πρωί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι την απομάκρυνση του καμένου κτηρίου Μπάτμιντον και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί Ηλυσίων είχε ζητήσει με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο τον Ιούλιο. Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά εστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Καθυλώθηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά από κεραυνό σε ορεινή περιοχή στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο ο παραβλεύρος του ποταμού Αού, προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε. Με την αποκατάσταση του κάδου, το ελικόπτερο θα συνεχίσει το επιχειρησιακό του έργο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίδη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει αύριο για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδια Λασσόνα στη Λάρισα. Σε 15 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί μετά από ειδική επιχείρηση το πρωί σε οικισμού στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι περισσότερες για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παράλληλα από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλαδίων μήκους 1.860 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν από την Τροχιά Αττικής μέσα σε μια μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τουλάχιστον 353 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 1.300 αγνοούνται σε Νεπάλ και Θιβέτ από τη χθεσινή βιβλική καταστροφή. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες ένας ποταμός έχει φράξει και στην περιοχή της καταστροφικής πλημμύρας έχει σχηματιστεί λίμνη, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει επικίνδυνα. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη ο Ράτκο Πλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρει 4-5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, με τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, κάποιες μπόρες θα έχουμε το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η άνεμη βόρει στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, τους 36 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρο, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μίνα Τσαμόπουλο.
2: Πάμε να δούμε pre-game τον Παναθηναϊκό ΑΣΠΑ.

0: bad, it's the same thing. You are the
1: Skyman.
0: Where's the Scatman? I'm the Scatman.
1: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, της έκτακτης εκπομπής. Μιλάς από μπροστά στο μικρόφωνο στη θέση της Κατερίνας Δράκου, εκτάκτως απόψε και αύριο. Άγγελος Ήρος απ' έξω, κύριε Σεγύριο, αρχισυντάξει των πετυχημένων ενημερωτικών εκπομπών. Όσοι βλέπατε Sky και βλέπατε πολύ, γιατί έτσι φαίνεται από τις τηλεθεάσεις τον Αύγουστο, ο Σύρος ήταν ο αρχισυντάκτης. Εγώ αυτόν ήξερα, γεια σου Νίκο Κλοκοβίτη, γίγαντα! Ένας ακόμη άνθρωπος της ευρύτερης ναυτιλίας. Να σε καλά, καλό βράδυ. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τον Δεριζιώτη, γεια σου Κωνσταντίνε. Στον Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη, στον Μανώλη, στον Ηλία, στην Κατερίνα, στη Ράνια, στη Σοφία και στον Χρήστο. Ο Άρης Λολογάς λέει, Μινά, η πρώτη εισήγησή μου για αύξηση ώρας της εκπομπής ακούστηκε. Να κάνω πρόταση για καθημερινή τετράωρη εκπομπή. Πρόεδρε, εσύ.

Λοιπόν, η Μανιάννα γράφει: επειδή ανέφερες κάτι για αυτό νομινά μου, να θυμίσω το απίστευτο κράξιμο και βρυσίδι που είχε υποστεί ο Τεντόγλου τη μία και μοναδική χρονιά που δεν είχε πάει καλά μετά από δύο χρυσά Ολυμπιακά. Δεν θέλω να θυμηθώ πως μας είχε αποκαλέσει τους νεοέλληνες ο αείμνηστος Σαββόπουλος. I'm a Skagman. Τι νομίζεις, όλοι χαίρονται για τις επιτυχίες των αθλητών μας ή διαφόρων ανθρώπων σε διάφορους τομείς, αλλά λέμε για τον αθλητισμό γιατί είναι κάτι που φαίνεται. Γιατί τη Στεφανίδη τι έγινε? Όταν έπαιρνε τα χρυσά στους Ολυμπιακούς, τα παγκόσμια και αυτά, στο Θεό, μετά που έγινε και έπεσε. Έτσι είναι. Όλοι χειροκροτάνε γιατί θέλουν να είναι μέρος της επιτυχίας και από μέσα τους, όχι όλοι, κάποιοι, και από μέσα τους έχουν σταυρώσει τα δάχτυλα και περιμένουν πότε θα πέσει ο Σπανός να τον καταβροχθήσουνε. Έλα μωρέ τώρα. Ο κριτικός μου λέει: στη Θεσσαλονίκη έχει εγγένεια 5 νέων στάσεων του μετρό, αλλά πού να ξέρετε από μετρό εσείς οι θαλασσινοί? Καταρχάς, φίλε μου, έχω να σου πω ότι δεν κατάλαβα το προηγούμενο μήνυμα του Γιάννη Μέτς, γιατί αναφέρεται στο παιχνίδι που γίνεται όταν θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης ο Τσίπρας. Τώρα το είπα και στην αρχή της εκπομπής, εγγενίασε την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος. End of discussion που λένε μορφή. Τα αφήνω στο τραπέζι. Δεν το αγγίζω. Τώρα για τους ποδοσφαιρόφιλους, έχει pre-game στον Sky του αγώνα του Παναθηναϊκού. Είπαμε, κυνηγάει την πρόκριση στο League Face του Conference League. Είχατε ακούσει που έγινε? Καλά, δεν είπα τα ονόματα. Καλά, το σπανό το λέω συνέχεια. Θανάσης Καραγιάννης υποτίθεται ότι είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον έχουν και τρέχει στο δελτίο. Λέει, εντάξει, άσε τον τζαμό που και να πνιγεί, ξέρει κολυμπή. Όχι, επειδή βγήκε πιο νωρίς το δελτίο ειδήσεων, κόβει κομμάτια, δηλώσεις και όλα αυτά για να παίξει το δελτίο μετά με τον Νίκο Ανδρίτσο. Τον αναφέρω τώρα. Για να τον αναφέρω. Μουσική επιμέλεια αγαπημένη λατρεία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα με δύο ταφρετάκου 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας. Πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε. Δεν είστε κορόιδα. Και στέλνετε αυτό που θέλετε. Sky 100,3!

0: Και η υποδιευθύντριά μας είναι έξω και χορεύει. Υποδιευθύντριά, έτσι. Προγράμματος. Δώσε, δώσε! Drums, ξέρεις?
1: Όλα.
0: Όλα τα ξέρεις. Είχα πιο παλιά ένα γνωστό ντραμίστα και μου έλεγε όλη την ορχήστρα μη την κρατάμε. Την ορχήστρα. Άμα του γλιστρήσει κανένας η χορδή. Άμα παρακάνει παραφωνία ο τραγουδιστής, χάσει το ρυθμό και αυτά. Είναι το ντραμς από πίσω, δίνει το ρυθμό δυνατά και τους επαναφέρει όλους, σωστός. Καλύπτει τα λάθη να πούμε. Να ακούστε τον.

διάβασα αυτές τις μέρες κάποιες τοποθετήσεις για τα 25 μέτρα δόμησης από τη θάλασσα, για το νέο νομοσχέδιο κουλουπού κουλουπού, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο μάλλον για τον τουρισμό, ότι επιτρέπει τη δόμηση από στις 25 μέτρων από τη θάλασσα. Βγήκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί τράβηξε αυτή η ιστορία, και το διέψευσε. Η ισχύουσα νομοθεσία για την απόσταση των 50 μέτρων παραμένει σε ισχύ για την τοποθέτηση των κυρίων κτηρίων των ξενοδοχειακών μονάδων. Με τα ελικόπτερα τι θα κάνουμε? Ωραία, είναι όλα γκέι. Το νέο πλαίσιο θεσπίζει ζώνη 0 έως 25 μέτρων από την ακτογραμμή, όπου απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή και διαμόρφωση. Μπερδεύεται. Στις Κυκλάδες και άλλες ευαίσθητες περιοχές αυξάνεται η απαιτούμενη αρτιότητα για δόμηση και εισάγεται ανώτατο όριο 100 κλινών αναμονάδα. Τι είναι αυτό, ρε? Με τα ελικόπτερα τι θα κάνουμε, λέω, τα ελικόπτερα. Το Υπουργείο τονίζει ότι οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία και δεν διευρύνουν τις δυνατότητες δόμησης εκτός σε σχεδίου περιοχές.

Έχει ένα σχόλιο από κάτω. Γελάσαμε λέει πάλι σήμερα για το θέμα αυτό. Για το σχόλιο του Υπουργείου. Μετά από 8 χρόνια η ΑΕΚ έχει επιστρέψει στην τελική φάση του Champions League και απόψε μαθαίνει τους αντιπάλους της. Τώρα γίνεται η κλήρωση.

Να σου πούμε ότι το Respect Beyond the Game Award είναι το νέο βραβείο που θέσπισε η UEFA και θα απονεμηθεί στον Μαρκίνιος της Paris Saint-Germain για την αντίδρασή του μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris, καθώς έτρεξε να παρηγορήσει τους αντιπάλους του. Το βραβείο θα παραλάβει ο πρόεδρος της Paris, Nasser Al-Khelaifi. Είναι αυτοί που κάνουν πόλεμο κάτω. Δεν είναι Ιρανός, αλλά και τους βομβαρδίζει το Ιράν. Όπως με ρωτάς, πάμε σε αυτός έχει την Παρή. Του λέω ναι, ποιο Γάλλος πεθαίνεις. Καταριανός. Έχουν πάθει ζημιά αυτοί κάτω. Τους βομβαρδίσαν τις εγκαταστάσεις και μας λέγανε το καλοκαίρι τους ένα μήνα θα είναι έτοιμα. Τι ένα μήνα. Οι ειδικοί λέγανε 3-4 χρόνια. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή, αλλά υπάρχει συναγερμός στην Ευρώπη για το φυσικό αέριο εν ώψη του χειμώνα και υπάρχει ένα εφιαλτικό σενάριο για τιμέ στα 120 ευρώ. Ξέρετε, το φυσικό αέριο σε εμάς επηρεάζει κυρίως το ηλεκτρικό, το ρεύμα που καίμε. Που καίμε, λέω, που καίμε.

Δεν χρειάζεται να είσαι όμορφη για να μ' ανάψεις. Κούκλος ήσουν απανάθεμά σε κούκλος. Φεύγει στα μαντέλους και χαιρετάει.

Λοιπόν, η Ευρώπη δυσκολεύεται να γεμίσει αποθήκες φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα. Αυξάνεται ο κίνδυνος λόγω και του ανταγωνισμού από την Ασία για τις διαθέσιμες προμήθειες. Και πάμε για τιμές πάνω από 100 ευρώ ένα μεγαβατόρα για πρώτη φορά μετά την ενεργειακή κρίση που είχε πυροδοτήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τα Ολλανδικά συμβόλαια αναφοράς, το TTF, ξεπέρασε την τρίτα 68 ευρώ ένα μεγαβατόρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023. Σε συνεδρίαση της Πέμπτης κινούνται στην περιοχή των 66-67 ευρώ ένα μεγαβατόρα, παραμένοντας έτσι κοντά σε πολυετή υψηλά. Ένας ψυχρός χειμώνας, φίλοι και φίλες, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη... τι μόνο ευχάριστα πράγματα θα σας λέω. Να μην σας μαυρίσω κι εγώ την ψυχή. Να μην σας γεμίσω αγωνία. Πώς θα κάνω μια σωστή ενημερωτική εκπομπή. Ορίστε, υπάρχει θέμα για τα σοκάκια στα νησιά που είναι στενά γιατί προστατεύαν από τον αέρα και τους πειρατές. Σκλάβες.

Λοιπόν, στερεύουν τα αποθέματα λόγω πολέμου και ακραίας ζέστης. Έχουμε τη διαταραχή στην αυξηπλοεία μέσω του στενού του Ορμούζ. 5-6 πλοία περνάνε τώρα. Λοιπόν, θα μου πεις γιατί δεν έχει πάει τιμή στο Θεό. Γιατί η αγορά έχει αυτορυθμιστεί πάνω από άλλους δρόμους. Βέβαια, αρχίζουν και στενεύουν πολύ τα πράγματα γιατί οι Χούθοι χτυπάνε την Σαουδική Αραβία στο λιμάνι Γιαμπού. Χτυπήσανε δύο δεξαμενόπλια που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα. Εμφανιστήκανε δειλά-δειλά και οι πειρατές στο Άντεν κάτω το Γόλφο. Ναι, έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Χτυπάνε στη Μαύρη Θάλασσα οι Ουκρανοί, χτυπάνε δεξαμενόπλια. Χτες βγήκε και η Ρωσία και χτύπησε δεξαμενόπλια και εμπορικά πλοία. Χτυπάνε και οι Ουκρανοί εμπορικά πλοία που οι Ρώσοι που μεταφέρουν σιτηρά των Ουκρανών και γίνεται ένας ψιλοχαμός. Και μέσα σε όλα έχουμε και το θέμα της λειψιδρίας εκεί στο Παναμά που πέφτει η στάθμη του νερού και δεν περνάνε όσα πλοία κανονικά μπορούν. Ωραία ατμόσφαιρα. Τι διακοπή. Return to sender.

Να επιστραφεί στον Αποστολέα. Το έστειλε και το γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω το γράμμα. Άγνωστη διεύθυνση. Άγνωστος αριθμός.

φυσικά δεν μπορεί να μην αναφερθώ, κυρίες και κύριοι, αφού με ξέρετε, στον άνθρωπό μας, το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Δεν υπάρχει second to nobody.

Το μεγάλο ερώτημα που θέτει ένα. Θα σας πω τώρα. Το μεγάλο ερώτημα που θέτει ένα site είναι γιαούρτι ή cottage cheese. Ενώ με πιάνει πιο θρεπτικό, καταλαβαίνω. Έχουμε και τα ηλεκτρικά πατίνια, θα σας πω για το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. 115 παραβάσεις σε μια μέρα στην Αττική, συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός. Στα νησιά να δείτε τι γίνεται με τους πιτσιρικάδες που πάνε με 40 χιλιόμετρα, 50. Περνάνε σαν σφαίρα από δίπλα. Πρωταθλητές της παραβάσης μη χρήση κράνους, 78 οδηγοί βρέθηκαν χωρίς προστασία, είπαμε και ένας μεθυσμένος, ντύρλα! Από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο από τις 26 έως τις 27 Αυγούστου από τις ομάδες ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Με 78 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 13 για μη ύπαρξη χρήση περιοριστή ταχύτητας. Βολίδα, σφεντόνα. 6 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 5 για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, 3 για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Ανεβαίνουν 2-3 απάνω. 3 για ανασφάλιστα οχήματα, 1 παράβαση για κίνηση επί του πεζοδρομίου και 1 για μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου. Επίσης βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, 1 σύλληψη. Γιατί η μία ήταν σε βαθμό πλημελήματος, 9 παραβάσεις εκ των οποίων η μία σε βαθμό πλημελήματος, καθώς ο οδηγός ήταν πάνω από το 0,60. Με χαιρετάς τώρα ή μου λες να κάνω διακοπή? Γεια! Πότε πέρασε το μισάωρο?

0: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
13: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
14: Καταπληκτικό.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζή στο σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47.77. Για την ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 7:12.05. Επήγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής θα κάνει απόψη η Περιφέρεια Αττικής, όπως αποφασίστηκε μετά από σύσκεψη. Στόχος να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δις ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο και το Κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που παραδόθηκαν σήμερα. Άρχισε το πρωί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον στον πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά εστίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Συνέλευσαν δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη ο Ράτκο Πλάντιτς. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Και ο καιρός γενικά εθρίως αύριο στην Αττική έως 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σας έλεγα για το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Μετά τον κόλπο του Μεξικού έχουμε και λίμνη. Ο Ντόναλτ σβήνει τη λίμνη ο Ντάριο σε χάρτη και γράφει λίμνη Αμερικής. Δώσε! Δεν είχε μετονομάσει και τον κόλπο του Μέχικο. Με το συνήθιτο τρόπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στα social media ένα νέο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κρατάει ένα χάρτη του Καναδά. Στη συνέχεια παίρνει ένα στυλό λέγοντας ότι δεν υπάρχει ο τύπος. Χρειάζεται μόνο ένα στυλό και εξυπνάδα, είπε. Και διέγραψε την ονομασία Λίμνη Οντάριο και την αντικατέστησε με το Λίμνη της Αμερικής. Το βίντεο έχει γίνει viral μέσα στις τελευταίες ώρες και δήλωσε ότι η Αμερική διαθέτει πλέον ένα κόλπο, τον κόλπο του Μεξικού, όσο και μία λίμνη. Έχει μετονομάσει και τον κόλπο του Μεξικού, έτσι.

Και όλοι αυτά έγιναν μέσω έντασης και κλιμάκωση της έντασης και του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ανακοίνωσε ο πρόεδρος την επιβολή δασμού 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Και απάντησε η καναδική κυβέρνηση με αντίστοιχα εμπορικά μέτρα. Τι έχει να γίνει. Έχει τις εκλογές τον Νοέμβριο, τις ενδιάμεσες. Οι εμπορικές σχέσεις σε Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, απλώς να ξέρετε ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο. Ενώ οι αλυσίδες εφοδιασμού των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένες, ιδιαίτερα στους τομείς αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας, της γεωργίας και της μεταποίησης.

Και γράφει ένας από κάτω, αν ο Τραμπ λέει κάνει τέτοια με τον Καναδά, νομίζετε ότι θα ασχοληθεί αν οι Τούρκοι ονομάσουν το Αιγαίο Lake Turkey? Ευτυχώς, λέει, ο πανέξυπνος Κούλης έχει βελτιώσει την οικονομία μας και μπορέσαμε να αγοράσουμε πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροπλάνα. Καταρχάς, λέει ένας άλλος, η ονομασία Οντάριο δεν έχει καμία σχέση με τον Καναδά ή την ομώνυμη πολιτεία. Προέρχεται από τις φυλές που ζούσαν στις όχθες πριν καν φτάσουν οι Ευρωπαίοι. Ναι, άλλο τον, άλλο τ' άλλο, αδερφούλη. Δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, πόσο χάλια μπορεί να ήταν η δημοκρατική για να ψηφίσουν οι Αμερικανοί το αγόρι μου του Πορτοκαλί Μαλί. Έχει πέσει η δημοτικότητά του όμως.

Πάντως εμείς λέει, ο Φούφουτος, που το περιμέναμε εδώ και δεκαετίες και έτσι έχουμε ονομάσει την πλατεία Αμερικής.

Γεια σου Μινά, υπέροχη έκπληξη. Λοιπόν φίλε, τρέλα στην τρέλα. Να ονομάσει ο Κάνε, λέει, τη λίμνη Μίσιγκαν σε λέει Κάναντα. Α, πάνω τζι. What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? Μινά, εδώ πρόεδρος λέει, γιατί λέει στους ακροατές, ο Άρης είναι, να γράφουν τα μηνύματα που είναι τζάμπα και όχι τηλέφωνο που είναι επιπληρωμή. Σιγά τώρα, όλα σε ένα πακέτο είναι, ως τηλέφωνα και να πάρεις. Εμείς τι θα γίνουμε, κλέφτες?

Και μέσα και σε όλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και τον αρχηγό της CIA που είναι σε μυστική επίσκεψη στη Μόσχα. Έκανε μυστική επίσκεψη, που τώρα πλέον δεν είναι μυστική επίσκεψη. Και προειδοποίησε τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Τι γίνεται, ρε φίλε? Πώς το έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος? Τι έγινε, ρε παιδιά? Το CBS News το αποκάλυψε ότι ο Ράτκλιφ μετέφερε σαφή προειδοποίηση στη Μόσχα εν μέσω εκτιμήσεων ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να επιχειρήσει να δοκιμάσει τη συνοχή της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Έθεσε επίσης το ζήτημα του στενού του Ορμούς και το ενδεχόμενο πρόσθετων κυρώσεων. Ο επικεφαλής CIA προειδοποίησε για επιβολή πρόσθετων κυρώσεων αν το Ιράν δεν επιτρέπει στην επαναλειτουργία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Χρήστε έκανε τώρα ο Ντόναλτ. Δεν ξέρω ποιος τον έπεισε. Πήγε να κάνει πόλεμο λίγων εβδομάδων και ένα στενό από το οποίο διακινείται το 20% της παγκόσμιας ενέργειας που γινόταν ναυσιπλοεία ελεύθερα. Το έκλεισε. Αυτό έγινε. Το Κίεβο ενημερώθηκε εκ των προτέρων για την

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε τη διεύθυνση της CIA. Να στείλω τις καλησπέρες μου στην Τέση. Γεια σου ρε Τέση.

Είπαμε ότι η ΑΕΚ χθες κατάφερε να περάσει την Face League του Champions League κερδίζοντας 4-0 τη Λεύση, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Κάτι που σημαίνει ότι το σεντόνι του Champions League θα τεντώνει στην Orwin Arena τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, ύστερα από 8 χρόνια. Πρώτο παιχνίδι πάμε 0-0 στη Σόφια. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Γίνεται κλήρωση αυτή την ώρα. Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης και Σίτι. Η πρώτη αντίπαλη της ΑΕΚ. Πάμε πάλι. Ρεάλ Μαδρίτης και Σίτι. Η πρώτη αντίπαλη της ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν όμιλοι, δεν υπάρχουν σε αυτή τη φάση νοκάουτ παιχνίδια. Είναι ένα πρωτάθλημα. Έχουν περάσει 32 ομάδες και γίνονται κληρώσεις για να παιχτούν ορισμένα παιχνίδια. Μία και έξω, δηλαδή παίζει με τη Ρεάλ έξω, δεν θα την υποδεχτείς μέσα, τέλος. Έχουμε την Arsenal η οποία θα υποδεχτεί, είναι σε εξέλιξη η κλήρωση, η οποία θα υποδεχτεί την Dortmund και ο Τζόλης θα αναμετρηθεί με τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια, κυρίες και κύριοι. Καρέτσας Κωνσταντέλιας παίζει στην γερμανική Dortmund και Τζόλης στην Arsenal και έχει πάρει τα μυαλά των Άγγλων. Με τη Ρεάλ εντός και με τη City εκτός η Ένωση. Λοιπόν, είπαμε Ρεάλ, ναι. Οι φίλοι της ΑΕΚ θα δουν τη Ρεάλ μέσα. Την City πρέπει να ταξιδέψουν και περιμένουμε και τη συνέχεια. Είναι 36 ομάδες στη League Face, γιατί νομίζω σας είπα 32. Ben Hill! Τη σημερινή εποχή δεν θα έπαιζε ούτε η εισαγωγή του Ben Hill. Θα τον είχαν πυροβολήσει. Με το άκουσμα της εισαγωγής του τραγουδιού τίτλων.

Γεια σου, Φαλάκρο Τουρκοβούνη. Πού είσαι, ρε? Καλησπέρα σας από Αγάμου, λέει. Ως λέγεται παλαιότερα γνωστή πλατεία, καλύτερα πλατεία Αμερικής, Νεσπά, Μεουή. Absolument. Τι είναι αυτό, φίλε? Να ακούσουμε και να δούμε. Χωρίς κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας, λοιπόν, ρίχνονται απόψεις στις 8 στη μάχη Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με απόλυτο στόχο να γκρεμίσουν και το τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για τη League Face του Conference League. Δεν έχει, άμα αποκλειστούν δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Είναι παιχνίδια με χαρακτήρα τελικού και τεράστια πίεση. Οι δύο ελληνικές ομάδες έφεραν ισοπαλίες, 2-2 Παναθηναϊκός και 1-1 αντιστοίχως ο ΠΑΟΚ. Ενώ είχαν την υπεροχή στον αγώνα τους και οι δύο ελληνικές ομάδες, παραμένουν και οι δύο φαβοροί, αλλά θα πρέπει να τα αποδείξουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πάνω στο χόρτο.

Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε σε αυτό τον τελικό σε εισαγωγικά ήττητος με 3 ισοπαλίες στο ΑΚΑ και 2 νίκες εκτός έδρας. Σενάριο που ψάχνει και απόψε. Έχοντας και την άβρα του Νίστρουπ, ο οποίος μετράει μόνο αίτητες προκρίσεις, έχει ρεκόρ 11 στα 11 στα καλοκαιρινά προκριματικά με Κοπεχάγη και Παναθηναϊκό. Ο προπονητής των Πρασίνων εμφανίστηκε σίγουρος ότι η ομάδα του μπορεί να συνεχίσει τον κυκλοφόρο εκτός έδρας σερί, χωρίς να επηρεάζεται από τις σημαντικές απουσίες που έχει. Πέραν από τον Τζέριν, εκτός λίστας έμεινε ο Τουμπά, που δεν ταξίδευσε στην Τσεχία για το παιχνίδι. Με τη Χράντετς Κράιοβα, γιατί είναι στη Γαλλία για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στη Χαύρη. Η επιστροφή του Καλάμπρια προσφέρει μία λύση, αλλά ο Ιταλός έχει σχεδόν 2 μήνες να παίξει. Και λογικά θα μείνει στον πάγο με τον Κάτρι, τον Επενίστη, να σηκώνει το βάρος στα δεξιά της άμυνας. Πράσινοι, οι οποίοι προχώρησαν σε μια σημαντική κίνηση με τη συμφωνία τους για την απόκτηση του αρχηγού της Watford, του Ιμράν Λουζά, 27 χρονών διεθνής μαροκινός μέσος. Βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να απογράψει το συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε τελικά. Μια μεταγραφή με κόστος 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας παίκτης που η χρηματιστηριακή του αξία είναι διπλάσια, δηλαδή στα 14 εκατομμύρια, αλλά πίεσε πολύ για να φύγει. Και θα έχει απολαβές ενός εκατομμυρίου ετησίως, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Παναθηναϊκός επίσης ανακοίνωσε και τη μεταγραφή του Τόνι Βιλένα από τη Βίλεμ 2. Ενώ συνεχίζονται τα σενάρια σχετικά με τον Αζεντίν Ουναΐ. Υποχρεωμένος να παίξει και για τη νίκη μάλλον και ο ΠΑΟΚ, 8 η ώρα και αυτός στο Μπέργκεν, την Μπραν.

Στο ίδιο γήπεδο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δοκιμάστηκαν πρόσφατα στη Σόφια απέναντι σε βουλγαρικές ομάδες και κατάφεραν να μην ιτηθούν. Θα επιδιώξει ο Όφη να θερήσει ότι έσπηρε στην έδρα του στο Παγκρίτιο στις 9 η ώρα, όταν κέρδισε με το εμφαντικό 3-0 την Τζέσεκα Σόφιας, γιατί διεκδικεί το εισιτήριο για την League Phase του Europa League. Για να δούμε, θα δούμε, να ευχηθούμε τα καλύτερα για τις ελληνικές ομάδες. Δύο παιχνίδια είπαμε, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στις 8. Το Παναθηναϊκό το δείχνει το Sky που έχει και το pregame τώρα. Ενώ στις 9 η ώρα ο Όφη στη Σόφια. Τι έγινε, βγαίνω. Τους καπνούς ρε παιδιά, τους καπνούς!

0: Μια μιλάμε και μιλάμε για διεθνές ποδόσφαιρα. Τι έγινε με την Μπαρτσελόνα, με τις ακαδημίες της, την Μπαρτς Academy, η οποία έχει ανακοινώσει προπονητικό καπ στην κατεχόμενη Λευκοσία, χρησιμοποιώντας τον όρο Βόρεια Κύπρος, Northern Cyprus. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνετε, και παρεμβάσεις της κυπριακής κυβέρνησης και της κυπριακής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, και η Μπάρτσα ανακοίνωσε. Pop. Ευτυχώς που δεν είμαστε στο Sport FM, θα είχαμε γίνει σποτάκι τώρα. Ανακοίνωσε. Δώσε. Ανακοίνωσε την ακύρωση, απλώς το έκανα γρήγορα, το έκανα τηλεγραφικά. Ανακοίνωσε. Όταν ανακοινώνεις την ακύρωση ενός γεγονότος. Δεν είναι ακύρωση ένα γεγονός, γιατί έχει γίνει. Όταν ανακοινώνεις την ακύρωση μιας εκδήλωσης. Ανακύρωση. Σταμάτα να φορεύεις, με ζάλισες. I'm teasing you. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν ακύρωσε το προπονητικό κάμπ της Ακαδημίας που είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο στα κατεχόμενα, στην κατεχόμενη Λευκοσία. Η καταχώρηση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα της Μπαρτς Academy. Η διεύθυνση της σελίδας παραμένει ενεργή, αλλά δεν εμφανίζει πλέον ούτε τη διοργάνωση ούτε τις πληροφορίες που είχαν αναρτηθεί για το χώρο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τον Καταλανικό Σύλλογο. Η εξέλιξη ακολουθεί τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο και τις συντονισμένες παρεμβάσεις της κυπριακής κυβέρνησης και της κυπριακής ομοσπονδίας, όπως είναι λογικό. Ήταν για 7 έως 11 και 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Απευθύνονταν σε παιδιά και εφήβους από 6 έως 18 ετών. Αντέδρασε η τουρκοκυπριακή ηγεσία, η οποία υποστήριξε ότι αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις στα κατεχόμενα δεν συνιστούν αναγνώριση του ψευδοκράτους και κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να περιορίσει τις επαφές των Τουρκοκυπρίων με τη διεθνή κοινότητα. Άρα, λόγια να αγαπιόμαστε. Radio Gaga, Queen, με αυτό κλείνουμε.
1: All we...
0: Ε? Και 56 κλείνουμε. Ανάλογο ύφος τοποθετήθηκε ο λεγόμενος πρωθυπουργός του Ευδοκράτους, ο Ουνάλ Ουστέλ, καταγγέλλοντας τις προσπάθειες ακύρωσης. Τι να πεις. Είχα κι άλλο να σας πω, αλλά δεν προλαβαίνω. Πάω από ποδόσφαιρο.

Παναθηναϊκός στην Τσεχία με τη Χράντετς Κράλοβε στις 8 η ώρα. Την ίδια ώρα έχουμε στην Νορβηγία την Μπραν με τον Μπάουκ από το Open. Και στις 9 η ώρα την Κοσμοτέ 2 ο Φιβί θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία από την Τσέσεκα. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Τσέλσι θα υποδεχθεί τη Λούτον για το δεύτερο γύρο του Καραμπάο Καπ στις 9.30 άξιον 24. Η Θέλτα την Οσασούνα, Κοσμοτέ Σπορτ 5 και στις 10 η Μπαρτσελώνα θα αναμετρηθεί στο ανακαινισμένο Καμπ Νου με την Ατλέτικο Μπιλμπάο. Και φυσικά 9 η ώρα από την R2 Sport το Diamond League στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Έχουμε πράγμα! Radio, Radio Sky 100,3. Radio Sky, είναι κόβεις. Μπασίστας, ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, κλείνω. Κώστας Πάνος Γίγαντας, τεράστιος. Θανάσης Καραγιάννης, ο Φάντομ, ο Φαντομάς κύριε κύριοι, ούτε που πάτησε. Τρέχει με το δελτίο που θα ακολουθήσει με τον Νίκο Ανδρίτσο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Ρούλα με δύο ταφρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μινά Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο, έκτακτη εκπομπή σήμερα. Όχι, δεν την ψώνησα. Κάναμε εκτάκτο σε εκπομπή, θέλω να πω. Εκτάκτο έχουμε και αύριο στη θέση Κατερίνα Δράκου. Να σε ευχηθώ καλή συνέχεια, να απολαύσετε τα αθλητικά δρόμενα. Εμείς πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο και πάλι στις 6. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
8: Όταν βλέπετε να κλαίω.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Η ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε χθες κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 353 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 1.300 αγνοούνται στις δύο περιοχές. Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ εκτίμησε σήμερα ότι ο αριθμός των αγνοωμένων τουριστών ανέρχεται σε 644, εκ των οποίων 127 είναι Νεπαλέζοι τουρίστες. Σε έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωράει η Περιφέρεια Αττικής για τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με τον ΕΟΔΗ, δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής. Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της ήδη σημαντικής ενίσχυσης κατά 30% των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών που έχει πραγματοποιήσει φέτος η Περιφέρεια Αττικής. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, την κοινωνική στέγαση και την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια και το μεγαλύτερο έως τώρα σε πόρους που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας το πρωί κατά την τελετή εγγενείων στο σταθμό της Μίκρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βόρειο-δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γούδι μετά από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόκειται για έκταση που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι την απομάκρυνση του καμένου κτηρίου μπάντμιντον και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γούδι είχε ζητήσει με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο τον Ιούλιο. Προκαλεί και πάλι η Άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα πιθανό τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας.
Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα αυτά, μιλώντας για ιστορίες τρόμου. Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, μεταξύ άλλων, για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο Παρασκευή για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει αύριο για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά Εστιαίας Ευβίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαπηοί ηλικίας 49 και 68 ετών. Καθυλώθηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά από κεραυνό σε ορεινή περιοχή στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο παραπλεύρος του ποταμού ΑΟΟΥ προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε. Με την αποκατάσταση του κάδου, το ελικόπτερο θα συνεχίσει το επιχειρησιακό του έργο. Σε 15 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί μετά από ειδική εξόρμηση το πρωί σε οικισμούς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 1.860 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου στο πλαίσιο της ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 55χρονου Βρετανού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας, στην Κεφαλονιά. Ο 55χρονος βρισκόταν για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του στο νησί. Έμπειροι αξιωματικοί που συμμετείχαν στις έρευνες ανέφεραν στον Sky ότι ο 55χρονος είναι αρκετά πιθανό να κατευθύνθηκε προς τον αρχαιολογικό χώρο στο Παλαιόκαστρο, μια περιοχή με απόκρημνα και δυσπρόσιτα σημεία, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο των διασωστών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στη Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας.
τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να κατακτά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκιφ ελαφρών βαρών. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Και πολύ σύντομα, ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 11 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, κυρίες και κύριοι, σοκ και όλεθρο άφησαν πίσω τους οι πρωτοφανείς πλημμύρες που σκέπασαν το Νεπάλ και ξεκλήρισαν ολόκληρες οικογένειες. Δεκάδες άνθρωποι έχουν θαυτεί στις λάσπες και 1.500 είναι οι αγνοούμενοι, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να γίνονται κυρίως από αέρος με ελικόπτερα. Ως πιθανότερο σενάριο είναι η καταστροφή να προκλήθηκε από παγετώνα που έπεσε στην κοιλάδα. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού.
1: Φωνές, χάος και πανικό στην περιοχή Ρασουά του Νεπάλ σε υποκατασκευή υδροηλεκτρικό φράγμα. Ένας γιγάντιος χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγος αρρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.
2: Oh my God, Mario.
1: Έντρομοι εργάτες τρέχουν να σωθούν, με όση δύναμη τους απομένει για να μην τους προλάβουν τα ορμητικά νερά. 24 ώρες μετά, νέες συγκλονιστικές εικόνες εξακολουθούν να έρχονται στη δημοσιότητα για την ανίποτη καταστροφή σε Νεπάλ και Θιβέτ, που σκόρπισε τον θάνατο. Με τρομακτική μανία, ο χήμαρος κατεβαίνει μέσα από κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που παγιδεύτηκαν κάτω από τόνους λάσπης. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και ξένοι υπήκοοι από Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία.
0: Όταν έφτασα στην αγορά, σε μισή ώρα τα ορμητικά νερά έφτασαν και κατέστρεψαν τα πάντα. Οι άνθρωποι ετοιμάζονταν να πάνε στις δουλειές τους.
1: Από αέρος, το ελικόπτερο του στρατού επιθεωρεί την βιβλική καταστροφή. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν αποκλειστεί στις παραποτάμιες κοινότητες σε μεγάλο υψόμετρο.
0: Καταστράφηκαν τα πάντα σε 15 λεπτά. Δεν μας έχει απομείνει τίποτα.
1: Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατολίσθηση πάγου που αποκολλήθηκε από παγετώνα των Ιμαλαίων. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε σεισμική δόνηση που προκλήθηκε από την κατολίσθηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Καταστροφές, νεκρούς και αγνοούμενους αναφέρουν και οι αρχές του Θιβέτ από την άλλη πλευρά των συνόρων στην περιοχή Γκυρόγκ.
0: Ο όγκος του νερού ήταν τεράστιος. Φανταστείτε, 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού παραπάνω μέσα στον ποταμό. Ήταν σαν τσουνάμι από τον ουρανό. Χωριά σε απόσταση έως και 50 χιλιόμετρων εξαφανίστηκαν σε χαμηλότερο υψόμετρο. Το ύψος του νερού έφτανε και τα 100 μέτρα.
1: Την κατάσταση που επικρατεί στο Νεπάλ περιγράφει στον Sky ο Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος.
3: Κατέβηκε φοβερός όγκος νερού, πάγου και χώμα και πήρε σβάρνα, χωριά, κομοπόλεις, γέφυρες, υδρολιπτικά εργοστάσια, υποδομές, κόσμος. Εδώ είμαστε, μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς πλέον. Τα νούμερα είναι συντηρητικά, αναγκαστικά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει θαυτεί κόσμος κάτω από λάσπη και χώμα που δεν θα βρεθεί ποτέ. Δεν υπήρχε προειδοποίηση. Ξαφνικά ακούσανε μια βοή, γυρνούσανε, βλέπανε τον καπνό και μετά τρέχανε όπου σωθεί ο καθένας.
1: Στα νοσοκομεία του Κατμαντού οι οικογένειες περιμένουν με αγωνία νέα, καθώς ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων αυξάνεται. Διεθνής βοήθεια άρχισε να καταφθάνει από Κίνα, Αυστραλία και Νότια Κορέα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους για να βοηθήσει τους διασώστες μέσω της χαρτογράφησης των περιοχών που έχουν πληγεί.
0: Ο φόβος και η προσοχή πλέον εστιάζεται σε επιπλέον πλημμύρες που μπορεί να προκύψουν και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Βάνα Κουτρουλού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Έχουμε μια αναθεώρηση των νεκρών και των αγνοωμένων. Ο αριθμός των νεκρών πλέον ανέρχεται σε 350, πάνω από 900 είναι οι αγνοούμενοι. Και όπως είπες εσύ, και οι ειδικοί προειδοποιούν την ίδια ώρα για ένα δευτερεύον πιθανό πλημμυρικό συμβάν ως αποτέλεσμα των συντριμιών που πιθανολογείται ότι έχουν μπλοκάρει τα ποτάμια της περιοχής, ειδικά σε χαμηλότερο υψόμετρο. Γίνεται ιδιαίτερη αξιολόγηση για το κατά πόσον ο ποταμός Τρισούλη που πηγάζει από το Θιβέτ και κατευθύνεται προς το Κερέι, προς το κεντρικό Νεπάλ, έχει προσωρινά αποκλειστεί σε στενότερα τμήματα. Εάν αυτό έχει συμβεί, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθούν μεγαλύτερες πλημμύρες. Πάντως, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών αναφέρει ότι υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες από την Κίνα, που έρχονται από την Κίνα και δείχνουν ότι ο ποταμός έχει φραχθεί σε κάποια σημεία και ότι έχει σχηματιστεί μία λίμνη κοντά στο σημείο της χθεσινής ξαφνικής πλημμύρας και κατολίσθησης.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τη συνθήκη της Λοζάνης, η Άγκυρα τραβάει κι άλλο το σχοινί, βάζοντας αυτή τη φορά στο επίκεντρο το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς που πρέπει να διέπει, σύμφωνα με την ίδια, νησιά όπως η Ρόδος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
4: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας απάντησε στις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν ότι πρόκειται να δημιουργηθεί μια βάση μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο, τονίζοντας ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι η Ρόδος πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο νησί και οποιοδήποτε παραβίαση του καθεστώτος είναι ασυμβάσει με τις υποχρεώσεις της Ελλάδος. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει: σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Και λέει ότι η Τουρκία θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Να θυμίσουμε μόνο ότι η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος της συνθήκης των Παρισίων όπου πέρασε κυριαρχία της Ρόδου στην Ελλάδα από την Ιταλία.
5: Να.
4: Αλλά παρόλα αυτά θέτει αυτό ζήτημα. Από εκεί πέρα σχολίασαν για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα,
5: σε ένα θετικό γεγονός. Μανώλη, διότι όλα τοποθετήθηκαν στην ίδια ανακοίνωση. Και αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει από την ανακοίνωση, ότι μοιάζει Άγκυρα να δηλώνει κιόλας δημοσίως ότι ικανοποιείται με τη μεταφορά των Patriot στην Κρήτη από την Κάρπαθο, παρουσιάζει ότι αυτό συνέβη επειδή εκείνοι το απέτησαν.
4: Σημασία νομίζω έχει, Λένα, σε αυτό που λες, έχεις δίκιο, ότι η Τουρκία προσπαθεί να παρεμβαίνει. Αυτό θέλει να δείχνει ότι παρεμβαίνει στα σχέδια της Ελλάδος. Δηλαδή, αν σχεδιάζει να εγκαταστήσει μια επανδρομένη αεροσκάφη στη Ρόδο, έχει την ίδια άποψη. Για την Κάρπαθο, όταν είχαν εγκατασταθεί, οι Patriot είχε την ίδια άποψη και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία όμως είναι ότι σχεδόν κάθε μέρα έχουμε ένα ζήτημα.
5: Δεν αφήνουν τίποτα πάρκα, να πέσει κάτω.
4: Το καλώδιο, τα εξοπλιστικά. Δηλαδή ο χωροταξικός σχεδιασμός, ακόμη και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε κάθε αμφισβήτηση κυριαρχίας ελληνικών νησιών είχαμε. Τις τελευταίες 10 μέρες, αν δούμε το τι έχει κάνει η Άγκυρα, νομίζω έχουμε μια συνολική εικόνα.
0: Έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα και στα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία εβδομάδα πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην ανάγκη διασφάλισης της ρευστότητας αλλά και της ενθάρρυνσης των πρωτοβουλειών των επαγγελματιών στάθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΓΕΣΕΒΕ, ενώ στο ιδιωτικό χρέος επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλει την κυβέρνηση ότι ανακυκλώνει το πρόβλημα και αφήνει απροστάτευτη την πρώτη κατοικία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Καντέλης.
6: Με την παράδοση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα και σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, η κυβέρνηση στοχεύει στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της στο δρόμο προς τις εκλογές. Στο επίκεντρο είναι η Βόρεια Ελλάδα, με τον κύριο Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη να τονίζει πως η πόλη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
7: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
8: Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
6: Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα στο Σεράφιο ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Θα ξεδιπλώσουμε όλη τη στρατηγική, γιατί εμείς θεωρούμε, ξέρετε, ότι η λύση στο ιδιωτικό χρέος είναι πρώτη προτεραιότητα για το στόχο που έχουμε της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους που έχει ξεθεμελιώσει η Νέα Δημοκρατία.
6: Με τους προέδρους της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, τέθηκαν οι προκλήσεις ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και οι προτεραιότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και των αυταπασχολούμενων. Με ορίζοντα τη ΔΕΘ, η κριτική της αντιπολίτευσης εστιάζει στην οικονομία και το αυξημένο κόστος ζωής.
9: Έχετε το θράσος να παρουσιάζεται ως παροχή το γεγονός ότι δεν θα προχωρήσετε σε νέες περικοπές.
10: Περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να στήσει το αφήγημα πως ό,τι είπε έκανε και να προλάβει τις παρουσίες των πολιτικών του αντιπάλων στη ΔΕΘ.
12: Αρνείται πεισματικά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού κοστίζει δημοσιονομικά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Η αυλαία της ΔΕΘ ανοίγει στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: Τα 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Αναδεικνύουν τη μαύρη βίβλο, δηλαδή τις αστοχίες και τα λάθη στους χειρισμούς της κυβέρνησης, η Άντζη Κούκη. Πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πρόκειται για μία δέσμη προτάσεων, την οποία θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ εδώ στο Σεράφιο σε λίγη ώρα, η οποία αφορά μία μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, από τους ιδιοκτήτες κατοικιών μέχρι τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Ένα από τα βασικότερα θέματα που αναμένεται να βάλει στο τραπέζι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό της προστασίας της κύριας κατοικίας, μία πρόταση που περιλαμβάνει αντικειμενικά, περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, οι προτάσεις θα αφορούν 120 δόσεις για όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο, αλλά και για τους αυστηρούς κανόνες για servicers και funds. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια συζήτηση σε πάνελ, όπου θα συμμετέχουν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Πυράκος, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Χατζη Θεοδοσίου, ο κύριος Ριζάνης από την Πρωτοβουλία Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, αλλά και ο κύριος Ζερβουλάκος από το ΕΚΠΙΖΟ. Σε λίγη ώρα θα ανέβει και στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αναπτύξει λεπτομερώς τις προτάσεις που έχουν στο επίκεντρο τους πολίτες, όπως υποστηρίζουν.
0: Πριν καν κινήσει η ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα, το αποτέλεσμα έχει σχεδόν προδιαγραφή. Η πλειοψηφία έχει ήδη πει ότι δεν θα ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Στην κόντρα παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παίρνοντας θέση υπέρ της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την υποψηφιότητά της που θα κριθεί στις 2 Σεπτεμβρίου. Η θέση της Χαριλάου Τρικούμπιου αποτέλεσε ένα ακόμα τριβής με το Μέγαρο Μαξίμου. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιου.
2: Νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε η άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για το αξίωμα του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής, προδιαγράφοντας τη μη πλήρωση της θέσης.
3: Ένας Αντιπρόεδρος της Βουλής υπερβαίνει την κομματική του ταυτότητα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι ενωτικός, πρέπει να κοιτάζει προς όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι η κυρία Ακρίτα δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο.
4: Μάλιστα.
3: Δεν είναι ενωτική, είναι περισσότερο διχαστική.
5: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων? Από πότε πρέπει να πάρουμε πράσινο φως και να περάσουμε face control για το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει μια γυναίκα?
2: Υπέρ της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα αναμένεται να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με εχμές προς την κυβερνητική στάση τονίζει ότι από θέση αρχής δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που ταυτίζει τη Χαριλάου Τρικούπη με ακραίες φωνές.
6: Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη διηλίζει και καταψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά καταπίνει την κυρία Ακρίτα. 11 χρόνια μετά το «Μένουμε Ευρώπη», συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας, καθένας με τις επιλογές του.
7: Ο κύριος Μαρινάκης, που καταπίνει αμάσιτες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ. Σοβαρευτείτε, κύριε Μαρινάκη.
2: Κυβερνητικές πηγές απαντώντας παρέπεμπαν στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που είχε κάνει τον Ιανουάριο του 2025 για τις ψήφους των Σπαρτιατών.
6: Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες.
2: Κατά της κυβερνητικής τάσης στάσσονται και άλλα κόμματα.
8: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα.
9: Θα μπλοκάρουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα, η οποία συμβαίνει να είναι και μία γυναίκα, βουλευτίνα, παρούσα, ενεργή. Ενοχλεί λοιπόν η Ακρίτα.
10: Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις.
2: Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει, δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία εκλογής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, δεν θα μπορέσει να προτείνει άλλο πρόσωπο για τη θέση του Αντιπροέδρου.
0: Από σήμερα το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Η επέκταση μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων προσθέτει στο δυναμικό της πόλης 5 νέους σύγχρονους σταθμούς που θα ανακουφίσουν τους πολίτες από το χάος του κυκλοφοριακού και θα συντομεύσει τις διαδρομές. Στα εγγένεια έδωσε το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που στάθηκε αρκετά στην ομιλία του στα έργα που έχει τρέξει και έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
11: Το
4: πρώτος επιβάτης εδώ, καλωρίζει την επέκταση.
11: Ο Πρωθυπουργός φτάνει στο σταθμό Νομαρχία του Μετρό Θεσσαλονίκης, που αποτελεί έναν από τους νέους σταθμούς της επέκτασης προς Καλαμαριά και επιβιβάζεται σε σειρμό με προορισμό τον σταθμό Μίκρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγείται στη νέα γραμμή.
12: Πάντως δεν είναι καλό.
11: Ως ο πρώτος επιβάτης της νέας επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός σηματοδοτεί την έναρξη της τελετής παράδοσης του έργου.
13: Για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
11: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στον σχεδιασμό για την επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, ενώ έθεσε ως επόμενο ερώσιμο την 1η Απριλίου του 2027 για την ολοκλήρωση της οδού Πόντου, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει στην περιοχή για τα εγγένεια.
13: Τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται, όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος.
11: Αντιδράσεις σημειώθηκαν από την αντιπολίτευση.
14: Η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ζητήματα που τη συνοδεύουν.
15: Η Θεσσαλονίκη δικαιούται έργα που παραδίδονται στην ώρα τους, χωρίς διασπάθηση δημόσιου χρήματος και χωρίς προχειρότητες στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
11: Η νέα γραμμή άνοιξε για το κοινό στις 3 το μεσημέρι.
16: Το περιμέναμε πόσα, 20-25 χρόνια. Ναι, θα μας βοηθήσει σίγουρα. Θα παίρνουμε λιγότερες φορές το αυτοκίνητο.
17: Θα μας λύσει και τα χέρια, θα χρησιμοποιούμε και το μετρό.
18: Θα κατεβαίνουμε πολύ γρήγορα στο κέντρο.
11: Οι 5 νέοι σταθμοί είναι η Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε σήμερα η κατεδάφιση του θεάτρου μπάντμιντον στο πάρκο Γούδι. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαγιαράκης.
19: Έχουμε λοιπόν τέλος εποχής, σχεδόν 24 χρόνια μετά από την κατασκευή του το 2002, προκειμένου να λειτουργήσει το κτίριο μπάντμιντον ως γήπεδο αντιπτέρησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Βλέπετε, με τη βοήθεια του Βασίλη Κολοβίνα και του Νίκου Αστρά, τόσο τους εξκαφείς που κατεδαφίζουν το κτίριο του μπάντμιντον, όσο και την μπουλντόζα που μεταφέρει τους τόνους από οικοδομικά υλικά στο παρακείμενο οικόπεδο. Όλα συμβαίνουν με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο. Τα τελευταία χρόνια το κτίριο παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Πολύ πρόσφατα είδαμε και τη φωτιά, η οποία είχε καταστρέψει μεγάλο τμήμα του και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την αξιοποίηση του χώρου, η οποία είχε περάσει πράγματι από χίλια κύματα. Ο χώρος, όπως είπαμε, αρχικά είχε παραχωρηθεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήδη μετά το πέρας της Ολυμπιάδας ξεκίνησε αγώνας των κατοίκων προκειμένου να κατεδαφιστεί και να γίνει χώρος πρασίνου. Ως θέατρο μπάντμιντον λειτουργήσε για πάνω από 5 χρόνια, ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε την άδεια άκυρη και έτσι ξεκίνησε μια μακρά δικαστική διαμάχη και τελικά η κατεδάφιση γίνεται πράξη όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι χθες είχαμε και παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, που με ψήφισμα που πέρασε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητούσε μεταξύ άλλων την άμεση κατεδάφιση του κτηρίου και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων θα αξιοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί εδώ ένας χώρος πρασίνου και στόχος είναι να ενοποιηθούν με το μουσείο, το οποίο θα δημιουργηθεί ακριβώς δίπλα από αυτές τις εγκαταστάσεις, το Μουσείο για την Επανάσταση του 1821 στο Άλσο Στρατού.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
20: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Τι παίζεις εκεί?
21: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό.
21: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Το νεότερο ασθενή που προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφει πλέον η χώρα μας, με τον 13χρονο να είναι καλά στην υγεία του. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκωση, το βάρος πέφτει στην πρόληψη και στους ψεκασμούς, ειδικά στους κόκκινους δήμους, με την Αττική να παραμένει πρωταθλήτρια κρουσμάτων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη.
1: Το πρώτο κρούσμα σε ανήλικο καταγράφηκε φέτος στην χώρα μας. Πρόκειται για ένα 13χρονο αγόρι που νοσηλεύτηκε με βαριά συμπτώματα. Πλέον είναι καλά στην υγεία του και έχει πάρει εισιτήριο. Ενώ η διασπορά του ιού εξακολουθεί, οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών είναι το βασικό όπλο στην φαρέτρα των αρμόδιων αρχών.
2: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
3: Υπάρχει το εθνικό σχέδιο, το εκτελεστικό των προληπτικών ψεκασμών ή των ψεκασμών εκ των υστέρων. Έχει αποδώσει λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε. Το ερώτημα είναι πότε το κάνεις, αν το έχεις επιτηρήσει όλη την περίοδο.
4: 2 Μαρτίου ξεκινήσαμε τον πρώτο κύκλο ψεκασμών. Από τις 2 Μαρτίου μέχρι τώρα έχουμε κάνει 16 κύκλους ψεκασμών και οι κύκλοι στην Ανατολική Αττική γίνονται απαρέγκλητα και αδιαλείπτως συνεχόμενοι. Εμείς κάνουμε στον περαιαστικό ιστό, αν δηλαδή όλοι οι Δήμοι κάνανε επιμελώς τα φρεάτια, τα συντριβάνια, τις παιδικές χαρές, τα άλση, τα νεκροταφεία τους, θα είχαμε το μισό πληθυσμό κουνουπιών μέσα στις πόλεις.
5: Προληπτικά δεν ξέρω αν θα ξεκινούσαμε, αλλά ουσιαστικά η πολύ μεγάλη ενεργοποίηση ήταν μετά το πρώτο κρούσμα που είχαμε.
1: 75 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα. Η έξαρση συνεχίζεται, με τα συνολικά περιστατικά πλέον να είναι 232. Παράλληλα, 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Αττική παραμένει πρωταθλήτρια στα κρούσματα. Σε Σπάτα, Αρτέμιδα με 17 περιστατικά, Μαρκόπουλο 13, Βάρηβουλα Βουλιαγμένη 11, Αγία Παρασκευή 12 και Παλίνη 7. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση με βάση και τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Το ζητούμενο είναι μέχρι τότε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας και να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού.
0: Στα του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φεύγει η ζέστη και έρχονται μελτέμια τις επόμενες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε αναλυτική πρόγνωση. Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Αύριο θα αρχίσει το μελτέμινε λίγο να ενισχύεται. Μάλιστα, στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ και λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Όμως στη Δυτική Ελλάδα και αύριο θα είναι μια ζεστή μέρα. Θα έχουμε ακόμα 39 βαθμούς. Το Σάββατο θα πάρουμε ανάσα δροσιά, θα πέσει και άλλο θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα θα πάμε στους 34 βαθμούς. Θα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.
7: Όχι απαγορευτικό όμως.
6: Νομίζω όχι απαγορευτικά, δεν θα έχει σχέση με την ένταση του μελτεμιού που είχαμε πριν από λίγο καιρό, που είχαμε και τις φωτιές βέβαια.
7: Στις αρχές του μήνα. Κυριακή, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.
6: Κυριακή θα πέσει λίγο το μελτέμι και θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Λίγο σημαίνει ότι θα είμαστε πάνω από τα κανονικά, αλλά όχι όμως τη ζέστη που είχαμε αυτή την εβδομάδα.
0: Να συνέλθουν από το σοκ προσπαθούν οι κάτοικοι στο χωριό Διαλαμπή Ροδόπης μετά τη δολοφονία της 44χρονης από το σύζυγό της, που είχε ψυχιατρικό, ιστορικό και παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας. Προκλητικός και αμετανόητος εμφανίζεται ο γυναικοκτόνος, που φέρεται να είπε ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα επειδή θόλωσε. Τραγικές φιγούρες τα παιδιά τους και η 16χρονη κόρη τους που ήταν παρούσα στο έγκλημα και ειδοποίησε τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
8: Οι επιθέσεις που φέρεται να δεχόταν η 44χρονη Έσμα, καθώς και η παθολογική ζήλια από τον 53χρονο σύζυγό της, σύμφωνα με την δικηγόρο του θύματος, την είχαν οδηγήσει στην απόφαση να πάρει διαζύγιο, κάτι όμως που δεν πρόλαβε να κάνει.
9: Μπορώ να επιβεβαιώσω, και αυτός ήταν και ο λόγος διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία, Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της.
8: Στις καταθέσεις που έδωσαν τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 19χρονος που μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο και η 16χρονη που κάλεσε την αστυνομία, φέρονται να επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν αρκετά περιστατικά καυγάδων και πως οι γονείς τους γι' αυτό το λόγο ήταν σε διάσταση.
10: Ο πατέρας μου χτύπησε τη μητέρα μου με μαχαίρι στο λαιμό.
11: Εμείς έπαθαμε σοκ όταν ακούσαμε αυτό. Κάθε οικογένεια έχει μαλώματα. Μαλώνες και να πας να κάνεις αυτό που έγινε.
8: Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, η μοναδική καταγγελία από την 44χρονη έγινε στις 21 Οκτωβρίου του 2022. Ο 53χρονος είχε συλληφθεί στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από μήνυση του θύματος.
12: Η κόρη της είχε βγει εδώ πέρα και αγκάλιαζε φίλη της εδώ στην πλατεία σοκαρισμένη.
8: Η ΕΣΜΑ επέστρεψε στη Διαλαμπή Ροδόπης από τη Θάσο, που εργαζόταν προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της και τελικά δολοφονήθηκε με ένα κουζινομάχαιρο. Μέσα σε 5 λεπτά ξεψύχησε.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι ο θάνατος της 44χρονης προήλθε από τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην τραχυλική χώρα που προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία του δεξιού πνεύμονα.
8: Ο 53χρονος που εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, στους αστυνομικούς ομολόγησε την αποτρόπαιη πράξη του.
14: Το έκανα πάνω στα νεύρα μου. Θόλωσα.
15: Ήξερα το γιο. Είχαμε βγει κιόλας έξω εχθές. Καθίσαμε μέχρι 4 ώρα, 5 ώρα ξημερώματα. Γελούσαμε, περνούσαμε μια χαρά.
9: Παρακολουθούνταν από ψυχίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Είχε νοσηλευτεί 2 βράδια στο νοσοκομείο. Εκ των υστέρων κρίθηκε ότι δεν είναι ανάγκη νοσηλεία του. Θα μπορούσε να αποκατασταθεί και λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή κατοίκων.
8: Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια ο 53χρονος γυναικοκτόνος αφού λάβει εξιτήριο. Ενώ στη Διαλαμπή μετέβηκε και η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας 24 ετών από την Κρήτη, όπου ζει και εργάζεται.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για το παρελθόν του δράστη και ποια ήταν η σχέση με τα παιδιά του. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ο απεσταλμένος μας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
13: Να ξεκινήσουμε, Λένα, από το τι εικόνα είχε δημιουργήσει στο χωριό αλλά και το πόσο διαφορετική ήταν αυτή η εικόνα όταν έκλεινε η πόρτα του σπιτιού του 53χρονου. Φαίνεται πως στο χωριό είχε την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος είχε ένα χαμηλό προφίλ, όμως δεν ισχύει το ίδιο όταν πήγαινε στο σπίτι, καθώς εκεί φαίνεται ότι ήθελε την 44χρονη κλεισμένη μέσα σε αυτό χωρίς να έχει την παραμικρή οικονομική ανεξαρτησία. Οπότε εκεί ξεκινούσαν οι φασαρίες και η επιθετική συμπεριφορά

0: αν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, τότε ποια ήταν η σχέση που είχε με τα παιδιά του, αν έμεναν μαζί του καταρχάς.
1: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, τα δύο παιδιά, τα νεαρότερες ηλικίες, ο 19χρονος γιος αλλά και 16χρονη κόρη, διέμεναν μαζί στο σπίτι εδώ στην Διαλαμπή με τον 53χρονο. Σε αυτό το σπίτι επέστρεφε και 44χρονη όταν γυρνούσε από την εργασία της, καθώς από τις αρχές του χρόνου είχε πάει για την σεζόν στην Θάσο εκεί για να εργαστεί. Οπότε όποτε είχε κενό, επέστρεφε εδώ σε αυτό το σπίτι για να δει τα παιδιά. Και καταλαβαίνουμε ότι έμενε και πάλι με έναν άνθρωπο ο οποίος λάμβανε αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, όπως έλεγε και η ίδια. Όσον αφορά τώρα την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, αυτά είναι σε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και κυρίως τα δύο από τα τρία παιδιά, η 16χρονη κόρη, η οποία βρισκόταν στο ακριβώς δίπλα δωμάτιο από εκεί που τελέστηκε αυτό το στιγερό έγκλημα, αλλά και ο 19χρονος γιος που βρισκόταν στον κάτω όρφο του σπιτιού, άκουσε τις φωνές και αντίκρισε τη μητέρα του μέσα στα αίματα και εν τέλει τη μετέφερε νεκρή στο νοσοκομείο.

0: Στο μπάρι της Ιταλίας συνελήφθη ένας Γάλλος υπήκοος που μετέφερε αντιαρματικούς πυράβλους από την Πάτρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτή την υπόθεση από τον Γιάννη Σουλιώτη.
1: Η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται τον Ιούνιο όταν ένας 46χρονος Γάλλος που ταξίδευσε με πλοίο από την Πάτρα εντοπίστηκε στο μπάρι από Ιταλούς αστυνομικούς να μεταφέρει με το βαν του 5 αντιαρματικούς πυράβλους. Πρόκειται για κατευθυνόμενους πυράβλους 5ης γενιάς τύπου Ακερών που κατασκευάζει μια γαλλική αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με μια εκδοχή, επρόκειτο για εκπαιδευτικούς πυράβλους, δηλαδή αδρανή μοντέλα, που ο κατασκευαστής είχε αποστείλει σε συνεργαζόμενη εταιρεία στην Ελλάδα προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες επισκευής τους. Ο 46χρονος που έχει συλληφθεί από την Ιταλική αστυνομία και παραμένει κρατούμενος από τον περασμένο Ιούνιο υποστηρίζει ότι είχε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν το νόμιμο της μεταφοράς τους. Ο δικαστής στο Μπάρι αντίθετα φέρεται να θεωρεί πως υπάρχουν ασυμφωνίες στα έγγραφα, ενώ σε δημοσιεύματα στον τύπο της Ιταλίας αναφέρεται ότι οι πύραυλοι έφεραν μεν μπλε ταινίες που στον κώδικα του ΝΑΤΟ παραπέμπουν σε εκπαιδευτικό υλικό, αλλά κάτω από αυτές τις μπλε ταινίες υπήρχε κυτρινόμαυρη σήμανση που αντιστοιχεί σε πυρομαχικά υψηλή εκρηκτική ισχύω. Τώρα, η ελληνική αστυνομία αλλά και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούν την υπόθεση, θεωρώντα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον ότι πρόκειται για γραφειοκρατική φύση ζήτημα και όχι υπόθεση λαθρεμπόρια. Έχουν ωστόσο ζητήσει και περιμένουν νεότερη ενημέρωση από τι Ιταλικέ Αρχέ.
0: Ο Sky κατέγραψε ελέγχους σε επιβάτες του σταθμού Αττική από την ομάδα Αριάδνη, μια ομάδα που έχει αναλάβει τις δύσκολες διαδρομές και επεμβαίνει όπου κρίνεται αναγκαίο, όπως ακριβώς συνέβη στο μετρό του Κορυδαλού όπου είχαμε περιστατικό παρενόχλησης. Σύμφωνα με αξιολόγηση, η παρουσία των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση κατά 70% στις κλοπές και 80% στις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη ακινητοποιούν επιβάτη στον σταθμό του μετρό στον Κορυδαλό. Λίγα λεπτά πριν, ο συγκεκριμένος άνδρας παρενόχλησε γυναίκα μέσα σε σειρμό και στη συνέχεια επιτέθηκε στο σταθμάχη. Οι εικόνες έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας την περασμένη Παρασκευή.
3: Οι συνάδελφοί μου προσέτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν τον εργαζόμενο τη σταθμή. Και ενώ δέχτηκαν και οι ίδιοι επίθεση, παρόλα αυτά κατάφεραν και να κοινοτοποιήσουν το δράστη αλλά και να τον συλλάβουν.
2: Η κάμερα του Sky καταγράφει ελέγχους σε επιβάτες του μετρό στον σταθμό Αττική. Συνολικά 410 αστυνομικοί διατίθενται καθημερινά για την ασφάλεια στα δίκτυα της στασή του προαστιακού του ΟΣΥ και των ΚΤΕΛ.
4: Ναι, βοηθάει αρκετά αυτό, γιατί όσο να είναι ο παραβάτης φοβάται.
2: Σύμφωνα με αξιολόγηση του περασμένου Ιουλίου, η παρουσία των αστυνομικών του σχεδίου Αριάδνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση 70% στις κλοπές και τις ληστείες, 80% στις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% όσον αφορά τις φθορές της εγκαταστάσης. Για τους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, η παρουσία τους ενισχύει το απαιτούμενο αίσθημα ασφάλειας.
5: Στο σταθμό των Σεπολίων ήταν 2 ή 3 άτομα κάποιους μήνες πριν. Πήγε να περάσει μια γυναίκα και την έσπρωχναν. Μεγάλης ηλικίας, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Δεν υπήρχε κάποιος, ήταν η αλήθεια περίεργη ώρα. Καλή θα είναι η αστυνόμευση.
3: Μπορεί να είναι αποκλοπή, ληστείες, βανδαλισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
2: Τον τελευταίο 1,5

0: Χρόνο μετά και την επέκταση του σχεδίου Αριάδνη στα λεωφορεία και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 284.000 ελέγχους, κατά τους οποίους έχουν γίνει 3.023 προσαγωγές και 4.432 συλλήψεις.
1: Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί που εξαπατούσε τουρίστες και όπως όλα δείχνουν το έκανε κατά σύστημα.
2: Απέσπασε το ποσό των 600 ευρώ για μια διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι ένα ξενοδοχείο στην Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Ο 38χρονος, το περιστατικό καταγράφηκε στις 13 Αυγούστου και θύματά του ήταν μια τετραμελής οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ. Μετά την καταγγελία, να τονίσουμε ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που αφορούσε το κακούργημα της ληστείας και το πλημέλημα της απάτης. Ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε πριν από 2 μέρες ο συγκεκριμένος άντρας. Τι διαπιστώθηκε τώρα ότι το ταξί ήταν νοικιασμένο. Και μάλιστα υπήρχε μία ακόμα καταγγελία σε βάρος του. Με αντίστοιχο τρόπο προσπάθησε να αποσπάσει 800 ευρώ από έναν Καναδό τουρίστα, πάλι για διαδρομή από το αεροδρόμιο τον περασμένο Ιούλιο. Να τονίσουμε ότι αφού απολογήθηκε στην ανακρίτρια, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα ο συγκεκριμένος άντρας. Είναι περίπου 20 σύμφωνα με την αστυνομία, με την τροχιά, τα περιστατικά αντίστοιχα που έχουν διαχειριστεί με οδηγούς ταξί και αφορούν είτε πειραγμένα ταξίμετρα είτε αυξημένα κόμιστρα μέσα στην τουριστική σεζόν. Εδώ στην Αττική, να τονίσουμε κλείνοντας τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις και να δούμε όσον αφορά τώρα το υπερβολικό κόμιστρο. Μιλάμε για ένα αυτόφορο πλημέλημα. Το διοικητικό πρόστιμο φτάνει τα 300 ευρώ, ενώ αφαιρείται για 30 ημέρες η ειδική άδεια οδήγησης από τους οδηγούς ταξί. Παράλληλα, αφαιρούνται για 3 μέρες και οι πινακίδες σε περίπτωση που μιλάμε για ένα συμβάν από και προς το αεροδρόμιο, το ΚΤΕΛ είτε το λιμάνι. Ενώ όσον αφορά τώρα τα πειραγμένα ταξίμετρα, και εκεί μιλάμε για αυτόφορο πλημέλημα, 5.000 ευρώ το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται από την περιφέρεια. Να τονίσουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγοί των ουσιαστικά οδηγούνται στο πειθαρχικό συμβούλιο.
1: Εκτός συνόρων και πάλι, 24 ώρες μετά το ταξίδι του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, δημοσιεύματα θέλουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κλιμακώνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Το διπλωματικό αδιέξοδο αφήνει ελάχιστα περιθώρια στο Κρεμλίνο και αρκετοί φοβούνται το έσχατο σενάριο χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, ένα ταμπού από το 1945. Οι μέχρι τώρα επίσημες αναφορές απορρίπτουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως και τα περί επίθεση σε νατοϊκή χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Μαρία Καπύρη.
3: Την ώρα που Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία δεσμεύονται για ενισχυμένη στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο στρέφει τα βέλη του στην Ευρώπη. Η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας προειδοποιεί τη Βρετανία να υποχωρήσει από μία ολοένα και πιο επιθετική στάση απέναντι στη Μόσχα.
1: Έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα με χρήση βρετανικών όπλων εναντίον ρωσικού εδάφους θα μπορούσε να στοχεύσει οποιαδήποτε βρετανική στρατιωτική εγκατάσταση και εξοπλισμό.
3: Οι θέσεις συνεχίζονται, με τη Ρωσία να χτυπά με βαλιστικούς πυράβλους υποδομές στην περιφέρεια του Κιέβου. Και ενώ δημοσιεύματα θέλουν τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, να επισκέφθηκε τη Μόσχα ώστε να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προβεί σε επίθεση εναντίον κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, το Κρεμλίνο διαψεύδει ένα τέτοιο σενάριο.
1: Αυτή την περίοδο δημοσιεύεται πολύ υλικό αυτού του είδους που έχει σκοπό να προκαλέσει φόβο. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα ούτε με τις προθέσεις της Ρωσίας.
3: Περαιτέρω ανησυχία στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας προκαλεί δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται πηγές κοντά στο Κρεμλίνο και θέλει τη Μόσχα να εντείνει τις επιθέσεις της στο Κίεβο, αφού οι προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε διέξοδο.
1: Και στον απόϊχο αυτών των πληροφοριών, το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας εκπέμπει μήνυμα προς τον Πούτιν ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητα της Βρετανίας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Γιάννη Χανιωτάκη.
4: Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία κατηγορεί τη Βρετανία πως ρίχνει λάδι στη φωτιά, με τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να έχει ήδη απαντήσει ότι το ερώτημα είναι ποιος ξεκίνησε τη φωτιά. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αντίδραση της Μόσχας αποδεικνύει πως οι ενέργειες της Δύσης φέρνουν αποτέλεσμα και έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο πεδίο. Το Λονδίνο άλλωστε ξεκαθαρίζει με κάθε ευκαιρία ότι είναι απόλυτα προσιλωμένο στη στήριξη της Ουκρανίας και αποφασισμένο να παρέχει στο Κίεβο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άμυνά του απέναντι στην παράνομη, όπως την χαρακτηρίζει, Downing Street εισβολή του Πούτιν. Και όπως τόνισε πρόσφατα εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας στο Λονδίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος δεν πρέπει να τρέφει καμία απολύτως αμφιβολία για την αποφασιστικότητα της Βρετανικής κυβέρνησης να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα.
1: Μπορεί το Πεκίνο να βάζει φρένο στη Μόσχα για τη χρήση των πυρηνικών όπλων, ενισχύει όμως τη Ρωσία με τακτικά όπλα και κυρίως drones, όπως θα μας πει η Χρύσα Τσίχλη.
5: Η Wall Street Journal περιγράφει σε έρευνα που έχει κάνει την εξέλιξη των οικονομικών drones Shahed που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται από το Ιράν και έχουν φτάσει σήμερα με βασικά εξαρτήματα από την Κίνα να αποτελούν βασικό και πλέον επικίνδυνο όπλο στα χέρια των Ρώσων. Η Ουκρανία μάλιστα καταγγέλει ότι πρόσφατες επιθέσεις στο Κίεβο τον Ιούλιο έγιναν με βελτιωμένα επιχειρησιακά ιρανικά drones Shahed με κινητήρες που παρήχαν κινέζικα εργοστάσια. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα drones είχαν δυνατότητα να αναπτύξουν ταχύτητα έως 480 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από εκείνη των παλαιότερων εκδόσεων. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό. Στο παρελθόν όμως έχει δηλώσει ότι ελέγχει αυστηρά τις εξαγωγές εξαρτημάτων που μπορεί να έχουν διπλή χρήση.
1: Να πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο χώρο της ιατρικής. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή δύο χαπιών ημερησίως και αποτελεί την πρώτη αγωγή που πετυχαίνει ουσιαστική παράταση της επιβίωσης των ασθενών. Μια θεραπεία με λιγότερες παρενέργειες από τη χημειοθεραπεία που δίνει ανάσα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Φελίδη.
6: Ένα πρωτοποριακό φάρμακο σε κλινικές δοκιμές δείχνει να διπλασιάζει ουσιαστικά το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος και έτσι εγκρίνεται επιγόντως από τις αμερικανικές αρχές.
1: Έχει απίστευτα αποτελέσματα. Όταν το φάρμακο παρουσιάστηκε σε συνέδριο ογκολόγων, απέσπασε παρατεταμένα χειροκροτήματα.
6: Ο καρκίνος είχε σταματήσει να ανταποκρίνεται σε προηγούμενη θεραπεία. Έλαβαν το νέο φάρμακο και έζησαν κατά μέσο όρο 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους λήπτες χημειοθεραπείας. Για κάποιους από τους ασθενείς, το προσδόκιμο επιβίωσης επεκτάθηκε μάλιστα σε αρκετά χρόνια.
7: Η παράταση επιβίωσης για αυτούς τους ασθενείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Προσφέρει και τη δυνατότητα τους ασθενείς αυτούς να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί μένουν στο σπίτι, παίρνουν μια θεραπεία η οποία έχει πολύ μικρότερες παρενέργειες.
6: Με δραστική ουσία, την ταραξονρασίμπη, το νέο φάρμακο που χορηγείται από το στόμα, μπλοκάρει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη RAS, που τροφοδοτεί την ανάπτυξη όγκων σε περισσότερο από το 90% των καρκίνων στο πάγκρεας.
1: Το νέο χάπι είναι για ημερήσια θεραπεία που απενεργοποιεί τη γονιδιακή μετάλλαξη που κάνει τα καρκινικά κύτταρα να αναπτύσσονται εκτός ελέγχου.
7: Παρέχεται από τον FDA, ο οποίος το ενέκρινε μέσα από επιταχυνόμενες διαδικασίες. Επίσης, επιταχυνόμενες διαδικασίες έχουν αναλυθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και φαντάζομαι και από τον... γρήγορα θα το έχουμε και στην Ευρώπη.
6: Το νέο φάρμακο αξιολογείται μέσω κλινικών μελετών και σε άλλες μορφές καρκίνου, ενώ θα είναι πλέον διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες με κόστος $39,800 για προμήθεια 30 ημερών, με τμήμα του κόστους της θεραπείας να καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το θέμα ημέρας της Deutsche Welle, το οποίο ασχολείται με την δεύτερη ζωή που μπορεί να δοθεί σε παλιές συσκευές πληροφορικής. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Μαρία Ριγούτσου.
8: Σε ένα χώρο άνω των 11.000 τετραγωνικών μέτρων, η CHG Meridian στη Φραγκφούρτη ανακυκλώνει κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο συσκευές πληροφορικής. Οι περισσότερες είχαν ενοικιαστεί ή αποκτηθεί μέσω leasing από μεγάλες επιχειρήσεις και είναι ηλικίες 2-5 ετών. Ελέγχονται και καθαρίζονται. Κατά μέσο όρο το 94% βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. χρησιμοποιηθεί. Η ζήτηση για μεταχειρισμένο εξοπλισμό πληροφορικής αυξάνεται συνεχώς, γιατί η πληροφορική χρησιμοποιείται παγκοσμίως όλο και περισσότερο. Και υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται μεταχειρισμένος εξοπλισμός και δεν απαιτείται πάντα η πιο πρόσφατη τεχνολογία. Ένα ευαίσθητο θέμα είναι τα δεδομένα που βρίσκονται στους σκληρούς δίσκους. Αυτά διαγράφονται πρώτα. Στο επόμενο βήμα, οι υπάλληλοι καταγράφουν τις εξωτερικές ζημιές. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έλεγχος του εσωτερικού υλικού. Δεν χρειάζεται να ξεβιδώνουν τις συσκευές. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ένα πρόγραμμα δοκιμών, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ελέγχονται μέσω του λογισμικού δοκιμών μας και μετά λαμβάνουμε μηνύματα σφάλματος και με βάση αυτά τα μηνύματα εντοπίζουμε τα στοιχεία. Η Ένωση Ψηφιακών Επιχειρήσεων Bitkom διαπίστωσε μέσω μιας έρευνας που διεξήγαγε στη Γερμανία ότι πλέον το 16% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα λεγόμενα ανακυκλούμενα προϊόντα πληροφορικής. Η δυναμική εκτιμάται πως είναι μεγάλη. Μόνο το 5% των επιχειρήσεων απορρίπτει καταρχήν τα ανακυκλωμένα προϊόντα πληροφορικής, γεγονός που σημαίνει ότι σίγουρα υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αξιοποίησή τους με την πάροδο του χρόνου. Και βλέπουμε ότι από οικονομική άποψη, χάρη στο χαμηλότερο κόστος, αλλά και από περιβαλλοντική άποψη, χάρη στο μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προσφέρει σίγουρα δύο σημαντικά ωφέλη για τις επιχειρήσεις.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League αναζητά αυτήν την ώρα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Χράντετς. Το σκορ στο ημίχρονο είναι 0-0. Χθες την πρόκριση στην League Phase του Champions League πανηγύρισε η ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 και περιμένει σε λίγη ώρα να μάθει τους αντιπάλους της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στον προχωρούν στην απόκτηση του Νορβηγού αμυντικού Μάρκους Πέντερσεν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
9: Τελευταίο σφύριγμα στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0.
10: Και η πρωταθλήτρια Ελλάδος στη League Phase του Champions League. Παίκτες Νίκολιτς και κόσμος γίνονται ένα μετά την επιβλητική πρόκριση στα αστέρια.
1: Αν δούμε από πού ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν και πού βρισκόμαστε τώρα, είναι απίστευτο. Μοιάζει με όνειρο.
10: Ο Σέρβος προπονητής είδε την ομάδα του να κυριαρχεί τη Λεύσκη και να προηγείται με την κεφαλιά δυναμίτη του Γιώβιτς στο 7. Μόλις 5 λεπτά αργότερα τη σκυτάλη πήρε ο Βάργα και προκάλεσε νέα έκρηξη στη Νέα Φιλαδέλφια.
9: 2-0 στο 12. Η center for τη ΑΕΚ κάνουν θράψη.
10: Ο Ούγκρος Φορ έκανε ακόμη πιο ονειρικό το πρώτο μισάωρο της ΑΕΚ και εκτέλεσε ξανά για το 3-0.
11: Η λέξη που ταιριάζει πολύ σήμερα είναι ότι είμαι περήφανος για αυτή την ΑΕΚ, γιατί δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε.
10: Ένα ατελείωτο πάρτι σε εξέδρες και αγωνιστικό χώρο που συνεχίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος διαμόρφωσε το τελικό 4-0 και ο Λάζαρος Ρότα δημονεί για μια συνάντηση με την Arsenal του Τζόλι και την Dortmund των Καρέτσα Κωνσταντέλια.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
15: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στα άκρα η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου με τον Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε απόψε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της λίμνης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα, έγραψε ο Τραμπ. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στον Καναδά την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς, θα γίνει απόψε στην Ανατολική Αττική, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Στόχος, ο περιορισμός του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν σήμερα οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη η Μεδαπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο χθες και σήμερα. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν σήμερα δύο ημεδαπή, 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά Εστίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Αναλυθείς χαρακτηρίζουν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους ισχυρισμούς δημοσιευμάτων ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επιτρέπει τη δόμηση σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα και οδηγεί σε τσιμεντοποίηση των παραλιών. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό όχι μόνο δεν μειώνει την περιβαλλοντική προστασία, αλλά την ενισχύει και αυστηροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Επισημαίνουν παράλληλα πως η απόσταση των 50 μέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την τοποθέτηση των κύριων κτηρίων των ξενοδοχείων διατηρείται απολύτως. 102 νεκρών στο Νεπάλ με ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Παράλληλα, δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 13.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του στρατού και της αστυνομίας για να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις αναζήτησης, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν 69 πτήσεις που οδήγησαν στη διάθεση 573 ατόμων. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Ουβέρειας. Η ομάδα υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλήση στο 112 από οικείο πρόσωπο της κοπέλας. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν από την τροχιά Αττικής μέσα σε μια μέρα. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη καθώς η ένδειξη στο αλκοτέστ ξεπερνούσε το 0,60. Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47.77. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, ολοκληρώνοντας τον τελικό σε χρόνο 7-12-05. Τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Κράλοβε. Μετά το πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα, ενώ η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από τηλεόραση του Sky. Επίσης, μετά το πρώτο ημίχρονο, για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ χάνει από την Μπραντ στην Νορβηγία με 1-0. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στη Βουλγαρία την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρει 4-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, με τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Κάποιες μπόρες θα έχουμε το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η άνεμη βόρει στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, τους 36 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά, σε νότια Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-0-0-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα, θα είμαστε μαζί σας κυρίες και κύριοι τα μεσάνυχτα, για να σας μεταδώσουμε όλες τις εξέλιξεις, οι αγώνες αυτή την ώρα για τις προκρίσεις των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ζωπάλες Χάρεντς, Κράλοβε Παναθηναϊκός χωρίς τέρματα, 0-0, Μπραν ΠΑΟΚ 1-0 και ο Όφη με την Τσέσκα Σόφιας εκτός έδρας, ισόπαλος και εκείνος χωρίς τέρματα. Είναι δύσκολες οι μάχες κυρίες και κύριοι στην Ευρώπη και οι ελληνικές ομάδες προσπαθούν να ανταποκριθούν, πλην όμως πάντα υπάρχουν ζητήματα.

0: Εδώ στον Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε να σας περιγράφουμε την επικαιρότητα, να σας μεταδίδουμε ό,τι νέο υπάρχει γύρω στην Ελλάδα και τον κόσμο, διότι όπως είναι γνωστό η ενημέρωση δεν σταματάει ποτέ. Είναι καταστροφικές οι πλημμύρες στο Νεπάλ, αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων. Είναι μια νέα οικολογική καταστροφή με δεκάδες νεκρούς που στέλνει ένα ακόμα μήνυμα για την κλιματική κρίση, την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε σε μια βάφτιση, διότι άλλαξε το όνομα της λίμνης Οντάριο και πλέον την αποκαλεί ως Λίμνη Αμερική, παρουσίασε και τη σχετική απόφαση με την τεράστια υπογραφή του. Η κόντρα με τον Καναδά βρίσκεται στα άκρα. Πρώτη συνάντηση με τον Γιάννη Παλιλόγο, δημοσιογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, γραφητή στήλη Πάκη Τραμπίανα και είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη. Σε ποια λίμνη θα πας? Στη λίμνη Αμερική ή στη λίμνη Οντάριο?
1: Λίγο παλιά τα κόλπα αυτά, γιατί ναι, τα έκανε στην αρχή εκεί με το, άμα θυμόμαστε, τον κόλπο του Μεξικού που τον είπε κόλπο της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, τότε ήταν ενοχλητικά, αλλά ήταν στην αρχή της θητείας του, δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Τώρα μοιάζουν λίγο θλιβερά, λίγο σαν κάποιος ο οποίος του έχουν τελειώσει τα κόλπα και επαναλαμβάνει τα ίδια.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να έχει τον πρώτο ρόλο στο επικοινωνιακό παιχνίδι. Δηλαδή να παράγει μόνος του γεγονότα, προφανώς δεν ξέρω πού... που απευθύνεται στο εσωτερικό πεδίο ή στο εξωτερικό, αλλά η ουσία είναι ότι αυτό έτσι κινείται.
1: Κοίταξε, η υπερδύναμή του Τραμπ εξ αρχής ήταν ότι έχει αυτή τη φοβερή ικανότητα να τραβάει και να κρατάει την προσοχή, κάνοντας όλο και πιο παλαβά πράγματα ενδεχομένως. Ναι, αυτό ενδεχομένως να λειτουργούσε όσο μπορούσε η επικοινωνία να επιβάλλεται επί της πραγματικότητας, να το πούμε έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε με σημείο καμπής το πόλεμο στο Ιράν και πόσο στραβά έχει πάει στις ΗΠΑ, είδαμε ότι ακόμα και ένας Ντόναλντ Τραμπ που έχει την ισχύ της υπερδύναμης από πίσω του και αυτή την ικανότητα να τραβάει και να κρατάει την προσοχή, ότι δεν μπορεί παρόλα αυτά να επιβληθεί σε μια πραγματικότητα που είναι πεισματάρα και η οποία αναδεικνύει νομίζω με κάθε μήνα που περνάει τα όρια της ναι, δύναμης και τα όρια της ισχύως της Αμερικής, την οποία ισχύ την έχει κατασπαταλήσει με τρόπο που νομίζω θα το κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά οι ιστορικοί του μέλλοντος.
0: Ναι, το παρόν τι γίνεται πριν φτάσουμε στο μέλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το παρόν Σωστά. είναι που μας κατατρώει τώρα, το σήμερα, μέχρι να φτάσουμε στο μέλλον για τους ιστορικούς. Γιατί γράφεις για τις φθήνουσες αποδόσεις του bullying. Και λες ότι γράφεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τραμπουκίζει συμμάχους και εχθρούς.
1: Ναι.
0: Αλλά βρίσκεται διαρκώς όλο ένα και περισσότερες αντιδράσεις.
1: Αυτό που είδαμε αυτή τη βδομάδα, τα δύο πιο μεγάλα θέματα, ας πούμε, το ένα ήταν το ξέσπασμα εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά. Οι δύο χώρες, θυμόμαστε καταρχάς ότι εξ αρχής είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά του Καναδά ο Τραμπ με δασμούς και με διάφορες υποτιμητικές αναφορές στο ότι είναι η 51η πολιτεία, ότι δεν είναι πραγματικό το σύνολο μεταξύ των δύο χωρών, ότι ο πρωθυπουργός τους είναι απλά ένας κυβερνήτης πολιτείας. Ξεκινήσανε πριν ένα μήνα περίπου μια διαπραγμάτευση για να βρουν μια συνολική λύση και να υπάρξει τουλάχιστον μια έχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα, γιατί ο Καναδάς δεν είναι απλά ο γείτονας των ΗΠΑ, είναι και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσες πολλές εμπορικές συναλλαγές. Και τελευταία στιγμή κατέρευσαν. Κατέρευσαν γιατί γίνανε κάποιες απαιτήσεις τελευταία στιγμή από την αμερικανική πλευρά που θεωρήθηκαν υπερβολικές, αλλά θα έλεγα κυρίως απέτυχαν επειδή δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη από την καναδική πλευρά ότι η Αμερική θα τηρήσει το λόγο της. Γι' αυτό είχε μια πολύ καλή φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνι, ο πρωθυπουργός του Καναδά. Είπε ότι η Αμερική υπό την σημερινή ηγεσία της υπογράφει συμφωνίες με μολύβι. Και αυτό πάει στην καρδιά του, γιατί δεν πετυχαίνει το τραμπικό bullying. Όταν θες να υποχρεώσεις κάποιον, να τον πιθαναγκάσεις να κάνει αυτό που θες, πρέπει τουλάχιστον να τον πείσεις ότι ναι, άμα κάνει αυτό που θες, δεν θα έχει άλλες αρνητικές συνέπειες. Θα γλιτώσει τις αρνητικές ναι, συνέπειες. Και με τον Τραμπ δεν ισχύει αυτό. Ο Τραμπ, ακόμα και με τους συμμάχους του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά, άλλες χώρες, την Κορέα, υπογράφει συμφωνίες και δίνει ίσως κάποια προσωρινή ανακούφιση, μια μείωση των δασμών ή κάτι τέτοιο. Αλλά λίγο αργότερα επιστρέφει με κάποιο άλλο θέμα το οποίο.
0: Ναι, προκύπτει και κάτι άλλο από το καπέλο.
1: Και έτσι συνειδητοποιεί η χώρα η οποία έχει κάνει τις υποχωρήσεις και τις κινήσεις κατευνασμού ότι δεν έχει νόημα να τις κάνει, γιατί θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με νέες παράλογες απαιτήσεις. Και ίσως ότι το μόνο το οποίο έχει νόημα απέναντι σε κάποιον με αυτή την ψυχοσύνθεση και την νοοτροπία είναι αυτή η φράση που χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος του Bloomberg, να του ρίχνει που και που μια γωνιά στο πρόσωπο για να καταλάβει ότι δεν είναι χωρίς.
0: Ωραία, δεν υπάρχει κάποια ψύχρεμη φωνή.
1: Πού?
0: Στο Λευκό Οίκο.
1: Εγώ θεωρώ ότι είμαι ψύχρεμη.
0: Ναι, ενώ έχουν απομακρυνθεί όλοι όσοι ήταν διαφωνούντες ή έλεγαν ενδεχομένως ότι πρέπει να κρατήσει αποστάσεις, ότι δεν είναι ο τρόπος αυτός.
1: Όλη η λογική της δεύτερης θητείας Τραμπ βασίζεται στο ότι είχε δίκιο σε όλα, ότι στο βαθμό που δεν πέτυχε η πρώτη του θητεία είναι επειδή υπήρχαν άτομα γύρω του που δεν τον αφήνανε να εκφραστεί πλήρως. Και άρα κανένας γύρω του δεν είναι άνθρωπος ο οποίος τολμά να του φέρει αντίρρηση οτιδήποτε. Είναι χαρακτηριστικά και φεδρά και θλιβερά τα διαδοχικά επεισόδια υποψηφίων του Τραμπ για διάφορες πολύ ψηλές θέσεις στην Αμερικανική διοίκηση που πρέπει να εγκριθούν από τη γερουσία και τους ρωτάνε οι δημοκρατικοί γερουσιαστές ποιος κέρδισε τις εκλογές του 2020 και κανείς τους δεν απαντάει ότι κέρδισε ο Biden, γιατί ξέρουν ότι άμα το απαντήσουν αυτό.
0: Μα τι είναι αυτό τώρα?
1: Αποσύρει την υποψηφιότητά τους. Σε αυτό τον κόσμο ζούμε. Ελπίζω για όχι πολύ ακόμα. Πιστεύω ότι τις εκλογές του Νοεμβρίου θα δούμε μετά. Ελπίζω τουλάχιστον ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα το πάρει απόφαση ότι είναι καιρός να κοιτάξει την επόμενη μέρα, να επιδοθεί στον εμφύλιο τον εσωκομματικό, ο οποίος είναι θεωρώ αναπόφευκτος, γιατί είναι μια τρομερά ετερόκλητη συμμαχία, η συμμαχία Μάγκα, και η μόνη συμπολιτική ουσία είναι ο Ντόναλντ. Αλλά τουλάχιστον να μην είναι πια το επίκεντρο συνεχώς της προσοχής ο Τραμπ, που βέβαια η ανησυχία με αυτό είναι ότι επειδή το έχει ανάγκη τόσο πολύ, ότι θα κάνει ακόμα πιο ακραία πράγματα στη δεύτερη διετία από αυτό.
0: Ότι θα είναι η κατάσταση χειροτερέψει αντί να καλυτερεύσει.
1: Ενδεχομένως, το φοβάμαι αυτό.
0: Ναι. Δεν γινόμαστε περισσότερο αισιόδοξοι με βάση τα όσα παρατηρείς. Ναι. Εσωκομματική αντιπολίτευση υπάρχει?
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Αντιπολίτευση υπάρχει από τους δημοκρατικούς, για να το ολοκληρώσουμε.
1: Λοιπόν, από τους δημοκρατικούς υπάρχει αντιπολίτευση και υπάρχει διάθεση για ένα σωρό πράγματα, αν κερδίσουν τουλάχιστον ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής. Και να σου πω την αλήθεια, τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι θεωρείται ανηφόρα, έχουν ένα οριακό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις να πάρουν πίσω και τη γερουσία. Εκεί μπορούν να κάνουν ένα σωρό πράγματα, από έρευνες για τα πεπραγμένα αυτών των πρώτων δύο ετών του Τραμπ, μέχρι θα μπορούσαν να προχωρήσουν και σε μια τρίτη διαδικασία καθαίρεσής του.
0: Αλήθεια, υπάρχει τέτοια δυνατότητα?
1: Φυσικά, μπορεί να κάνεις όσες προσπάθειες καθαίρεσης θέλεις. Το θέμα είναι ότι για να εγκριθεί η καθαίρεση, να ληφθεί θέση.
0: Ναι, εννοώ ότι αν είναι εφικτή ή όχι.
1: Ναι, όχι. Θεσμικά είναι απολύτως εφικτό.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα, η ανησυχία που γεννήθηκε στις τάξεις της αντιπολίτευσης την περασμένη εβδομάδα είναι από την αποκάλυψη μιας μυστικής συνάντησης που έγινε μεταξύ του Χακίμ Τζέφρις, που θα αναλάβει πιθανότατα πρόεδρος της Βουλής για τους Δημοκρατικούς, με τον γαμπρό Τραμπ, τον πανταχού παρόντα Τζάρετ Κούσνερ. Δημιούργησε ανησυχία, γιατί δημιούργησε μια αίσθηση ότι εδώ πάει να γίνει μια συνεννόηση εκ των προτέρων, η οποία δεν θα επιτρέψει στους δημοκρατικούς να είναι όσο επιθετικοί κάποιοι θέλουν, αφού αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Αλλά αυτό είναι ίσως λίγο πρόωρο, θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
0: Ναι. Άρα υπάρχει μια, ολοκληρώνοντας, μια χαραμάδα φωτός.
1: Νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένο στο βαθμό που θα γίνουν κανονικά οι εκλογές, που πιστεύω ότι θα γίνουν κανονικά να πάρουν ένα από τα δύο σώματα οι δημοκρατικοί. Ναι, δηλαδή και όχι οι δημοκρατικοί δεν έχουν τεράστια δικά τους ιστορικά προβλήματα και ότι έχουν την απάντηση για όλα τα προβλήματα του πλανήτη, αλλά σίγουρα θα δράσουν, ακόμα και μόνο με τον έλεγχο της Βουλής, θα δράσουν σε ένα πολύ σημαντικό φρένο τις ακρότητες του Τραμπ και αυτό θα είναι σίγουρα από κάποιες απόψεις καλύτερο από αυτό που είδαμε στην πρώτη διετία.
0: Και αυτό που γράφει στην Καθημερινή, μισό λεπτό, αυτό το έγραφε μια λίστα με τους πιο αιμοδιψή δικτάτορες και στρατηλάδες ιστορίες από τον Τζέκινς Χάν και τον Ατήλα στο Στάλιν και τον Μάο, αληθέμι, δηλαδή το επιδιακινία.
1: Ναι, ναι. Το έλεγε η Μάγκη Χέιμπερμαν σε μια εκπομπή πρόσφατα. Το έχει πει κι αλλού, δηλαδή. Αυτοί έχουν μαζί με τον Τζόναθαν Σουάν έχουν γράψει ένα συναρπαστικό βιβλίο. Έχω διαβάσει μόνο αποσπάσματα, αλλά σήμερα όλο στοιχείο έφτασε στα χέρια μου και θα μπορούμε να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα. είχαν απίστευτη πρόσβαση σε όλο το επιτελείο και στον ίδιο. Και φαίνεται ότι σε αυτή τη συνάντηση στο Βαλ Γραφείο το Μάρτιο, τους εμφάνισε ένα χαρτί το οποίο το είχε γράψει κάποιος αυλοκόλακας ο οποίος είναι μπεραστέχνης ιστορικός και είχε φτιάξει κάποια λίστα, ας πούμε, με όλα αυτά τα, όλες τις φυσιογνωμίες, Μάο, Στάλιν, Χίτλερ, Τζέγκις Χάν, Ατήλας κτλ, όλες αυτές τις ψυχούλες και πόσο ισχύ είχαν στην εποχή τους, και βάσει αυτής της λίστας αυτού του εραστέχνη ιστορικού φίλου του Τραμπ, ο Τραμπ είναι ο ισχυρότερος όλων και το επιδείκνει αυτό στους δύο δημοσιογράφους.
0: Μα μπορεί κάποιος να υπερηφανεύεται για κάτι τέτοιο και μάλιστα βασισμένο σε ένα εραστέχνη ιστορικό. Τι είναι?
1: Τώρα πάμε σε παιδεία της ψυχοπαθολογίας που δεν δίναμε να σχολιάζω, αλλά σου δείχνει λίγο και μιλάμε για μάρτυρες, μιλάμε για την αρχή της εκστρατείας κατά του Ιράν, όπου δεν είχε φάει τα μούτρα του ακόμα. Και μπορεί να ένιωθε ότι
0: είναι...
1: Ναι. Ότι είναι εντελώς ανίκητος και ασταμάτητος.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιάννης Παραλόγος, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και στο Inside Story. Η στήλη του Pax Trampiana, κυρίες και κύριοι, καταγράφει την επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην καρδιά του Λευκού Οίκου, κάθεται ο άνθρωπος και παρατηρεί όσα κάνει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε απόλυτες δύο καλεσμένων στην πρώτη ώρα της εκπομπής μέχρι τώρα. Δεν απαντούν στις τηλεφωνικές μας κλήσεις. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, τουλάχιστον θα πάμε στον αθλητισμό, όπου εκεί στο θαλάσσιο αθλητισμό, όπου εκεί η Ελλάδα καταγράφει πάρα πολλές επιτυχίες. 9 και 25 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, στιγμιότυπα στα ραδιόφωνά σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στα άκρα η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Καναδά. Ο Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε απόψε ότι αλλάζει άμεσα τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής θα κάνει απόψη η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν σήμερα οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από Αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Εκατόμβες νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπέρασαν τους 1.300. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν κατά τη διάρκεια μιας κυβερνοεπίθεσης με στόχο 3 βρετανικά αεροδρόμια, ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος Manchester Airports Group. Διευκρινίζει πως η επίθεση δεν επηρέασε ούτε τις πτήσεις ούτε τη λειτουργία των αεροδρομίων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Με σκόρερ των 4, ο Παναθηναϊκός προηγείται της Χράντετς Κράλοβε με 1-0. Το γκολ επιτέθηκε στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης με καρφωτή κεφαλιά από τον center forward του Παναθηναϊκού που μπήκε στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης και το μεταξύ σκορ των δύο ομάδων είναι 3-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. Πρώτος αγώνας είχε λήξει ισόπαλος, κυρίες και κύριοι, 2-2 στην Αθήνα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα. Πάμε στα διεθνή θέματα, στα ελληνοτουρκικά όμως, που έχουν και διεθνή διάσταση, με το σχέδιο για την πόντιση του καλωδίου. Ο γαλλικός όμιλος Meridiam, που απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή στο έργο της Διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έχει κομβικό ρόλο στη φόρμουλα που έχει τεθεί προς συζήτηση προκειμένου να ξεπεραστούν οι ενστάσεις και τα εμπόδια που προβάλλει η Άγκυρα, η οποία ζωτάει να έχει λόγο και την έγκρισή της για να προχωρήσει το έργο. Καταφέραμε, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια των συναδέλφων και εντοπίσαμε τον κύριο Ορέστη Ομράν Κουκουβιτάκη, είναι δικηγόρος και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Καλησπέρα, κύριε Κουκουβιτάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να κάνουμε αξιολόγηση της κατάστασης. Ψύχρεμα, αντικειμενικά εξ αποστάσεως.
1: Ναι, σαφώς.
0: Ναι. Ενώ πάντα τα ελληνοτουρκικά είναι φορτισμένα, γι' αυτό να δούμε τι γίνεται με τις κινήσεις της Τουρκίας και την εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, ναι, σαφώς. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μια σταθερή, νομίζω, πολιτική εξωτερική όσον αφορά την Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια. Μια επαμφωτερίζουσα στάση, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μία από περιόδους πολύ χαμηλής έντασης, επειδή απασχολείται στα άλλα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή, και από περιόδους στις οποίες εντείνει έτσι, με έναν ιδιαίτερο δυναμισμό, την παρουσία της στην περιοχή, αμφισβητώντας βασικά εγκαθιδρυμένα δικαιώματα της χώρας μας. Νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε περισσότερο στη δεύτερη περίοδο, κυρίως λόγω της επιτυχούς παρουσίας της χώρας μας στην περιοχή και κυρίως λόγω των σημαντικών έργων τα οποία πρωταγωνιστεί η χώρα μας και των φυσικά διπλωματικών επιτυχιών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Οπότε, βλέποντας αυτά η Τουρκία, νομίζω ότι μια ψύχρεμη ματιά θα προφανώς αξιολογούσε ότι ανησυχεί και προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να μειώσει την επιρροή της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Διεκδικεί εξάλλου η Τουρκία, όπως ξέρουμε, το ρόλο της περιφερειακής δύναμης εδώ και πολλά χρόνια. Παρουσιάζει τον εαυτό της ως τέτοια. Οπότε, οποιαδήποτε ανάδειξη ή ανέλυξη άλλων δυνάμεων στην περιοχή, ειδικά της Ελλάδος με την οποία υπάρχει η παραδοσιακή σύγκρουση, προφανώς και είναι ανησυχητική για αυτούς, και γι' αυτό και προβαίνουν σε μια σειρά από κινήσεις, όπως έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα ιδιαίτερα επιθετικές προς τη χώρα μας.
0: Ναι. Η υλοποίηση αυτού του έργου διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου κρίνεται πολύ σημαντική από όλους. Ναι, και είναι ένα έργο ουσιαστικό ανάπτυξης και γεωπολιτικής σημασίας. Όμως η Τουρκία λέει εδώ ότι με μένα θα επικοινωνείτε ό,τι και αν κάνετε. Αυτό θα ήθελα να δούμε και με τη συμμετοχή και της γαλλικής εταιρείας, μπορεί να ξεπεραστεί με ήπιο τρόπο?
1: Η Τουρκία δεν έχει κανένα απολύτως ρόλο, κανένα απολύτως λόγο στο συγκεκριμένο έργο. Αυτό το έργο είναι μια πρωτοβουλία των κυρίαρχων δυνάμεων της περιοχής που αφορά το καλώδιο, δηλαδή του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδος. Το καλώδιο περνά μέσα από διεθνή χωρικά ύδατα, στα οποία η Τουρκία δεν έχει σε καμία των περιπτώσεων κανένα κυριαρχικό δικαίωμα ή καμία αξίωση ελέγχου της περιοχής από πλευράς διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, το ρόλο που διεκδικεί η Τουρκία δεν μπορεί να τον δικαιολογήσει εκ των πραγμάτων. Η ιδέα ανάμειξη μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, μιας εταιρείας υποδομών, η οποία έχει ρόλο διεθνώς σε μια σειρά από αγορές, προφανώς ενισχύει την βιωσιμότητα του έργου από τη μία, από οικονομικής απόψεως, αλλά και από πλευράς γεωστρατηγικής, προσθέτει έναν περαιτέρω σύμμαχο, δηλαδή τη γαλλική κυβέρνηση, τη Γαλλία, στους συμμετέχοντες στο έργο, ακριβώς για να αποφευθούν αυτά τα φαινόμενα. Δεν έχει η Τουρκία κανένα λόγο να αναμειγνύεται σε αυτό το έργο. Δεν συμμετέχει, δεν έχει δικαιοδοσία, δεν έχει έλεγχο σε οποιαδήποτε περιοχή περνάει είτε το καλώδιο είτε η σταθμή μετατροπής του ρεύματος, οι οποίοι θα στηθούν στην πορεία του.
0: Ναι, πάντως, επειδή δημιουργεί μια σειρά από ζητήματα, τα θαλάσσια πάρκα στις περιοχές Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, πλησίων του Καστελορίζου, επίσης από την πλευρά της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα η παρέμβασή της με βάση ένα ιστραπανό δημοσίευμα της Φιλονέας στα Νέα για το αν η Ελλάδα μπορεί ή όχι να έχει βάση ντρόν στη Ρόδο. Όλα αυτά δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κλίμα και ενώ εδώ πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, έτσι.
1: Αφάσιστοτα, είναι ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό, διότι αφορά δύο κράτη-μέλη τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. αφορά όμως ευρύτερα την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, διότι ενισχύεται η πρόσβαση της Ευρώπης λόγω της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές ενέργειας και προφανώς και ηλεκτρικού ρεύματος, ενισχύεται η πρόσβαση σε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο παράγεται στη Μέση Ανατολή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα αφορά την Ευρώπη πρακτικά από πλευράς ενεργειακής επάρκειας, αλλά αφορά και την Ευρώπη και από πλευράς χρηματοδοτικής, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συγχρηματοδότης του έργου με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα προφανώς πρόκειται για χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, όπως έχει έτσι χαρακτηριστεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη πολύ πριν αποκτηθεί η πλειοψηφική συμμετοχή της Meridiam. Άρα στην πραγματικότητα είναι ένα έργο το οποίο, όπως σωστά λέτε, συμφωνώ απολύτως, είναι έργο ενωσιακό, είναι έργο ευρύτερης σημασίας, γι' αυτό και πρέπει και θα γίνει όπως έχει σχεδιαστεί.
0: Μάλιστα. Πότε με το καλό, πιστεύετε, χαρτολογώντας, όχι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, έχοντας εργαστεί εγώ προσωπικά στο συγκεκριμένο έργο, τουλάχιστον στην προηγούμενη του μετοχική σύνθεση, είναι ένα έργο το οποίο παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές προκλήσεις. Θεωρώ ότι το κομμάτι Κύπρος Ελλάδα θα είναι έτοιμο συντομότερα, ίσως εντός των επόμενων 2-3 ετών, εάν και εφόσον προχωρήσουν όλα, η χρηματοδότηση λειτουργήσει κανονικά, υπάρξει υποστήριξη από την Κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση και η Meridiam κάνει ό,τι πρέπει να κάνει χρηματοδοτικά μαζί με τις υπόλοιπες τεχνικές εταιρείες, οι οποίες κατασκευάζουν στην πραγματικότητα το έργο. Άρα θεωρώ ότι είναι εφικτό εντός της επόμενης τριετίας να έχουμε το κομμάτι Κύπρος Ελλάδα σε ένα βαθμό σχεδόν τελειωμένο, λειτουργικό για να μεταφερθεί ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Και αν μπορούμε να. Ναι, παρακαλώ.
1: Και να σταματήσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Διότι το καλώδιο αυτό επιτυγχάνει στην πραγματικότητα. Η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ενεργειακά απομονωμένο, δεν έχει δηλαδή ενεργή σύνδεση με άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προμηθεί με την ενέργεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό βράδυ.
1: Και εγώ.
0: Κύριος Ωρέας Ομπράν Κουκουβιτάκης, δικηγόρος με διεθνή παρουσία, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Sky 100,3 στάση, κυρίες και κύριοι, στην επιμόρφωση, διότι αυτή έχει ξεχωριστή σημασία. Υπάρχουν πλήθος προγραμμάτων τέτοιων από το ΕΚΠΑ. Με διαδρομή 25 ετών έχουν εκπαιδευτεί περισσότερο από 200.000 άτομα, προσφέροντας πάνω από 700 εξαποστάσεις προγράμματα επιμόρφωση σε 60 και πλέον κατευθύνσεις. Ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, επιστημονικός υπεύθυνος του e-learning του ΕΚΠΑ, ομότιμος καθηγητής οικονομικών, μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας. Χωρίς επιδότηση άνθρωποι.
0: Και χωρίς
2: δηλαδή,
0: επιδότηση.
2: Έκριναν ναι. Και το λένε, ο ένας το συζητάει και το λέει στον άλλο. Δηλαδή, ναι. Ότι αυτές οι γνώσεις οποίες αποκτούν τους απεδείχθησαν χρήσιμες και εξού και η επέκταση αυτού του προγράμματος τόσο μεγάλη και τόσα χρόνια βεβαίως. Τώρα βέβαια τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζουν δραματικά. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο νέος κόσμος τόσο πολύ τι σημαίνει AI, τι σημαίνει ότι πια... Ξέρετε, τις γνώσεις... Πατάμε τώρα πια ένα κουμπί και τις βρίσκουμε.
0: Ναι,
2: πάμε στο διαδίκτυο και μαθαίνουμε ό,τι θέλουμε να μάθουμε. Για να μην σας πω ότι ρωτάμε και τα εργαλεία τεχνητής νοσίας και μας απαντάνε και με υψηλό βαθμό πιστότητος.
0: Εκπαιδεύονται όμως από εμάς, έτσι. Και εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή και τα πληρώνουμε και τα εκπαιδεύουμε εντός εισαγωγικών. Δηλαδή.
2: Πολύ σωστά. Και γι' αυτό...
0: εδώ είναι δηλαδή... έχει ανατραπεί...
2: Η απόκτηση γνώσης. Ναι. Μέχρι τώρα, ξέρετε, λέγαμε ότι η γνώση δεν είναι κατανάλωση, είναι επένδυση. Τώρα παίρνει και ένα άλλο χαρακτήρα, ότι καταναλώνεται και ταυτοχρόνως με την κατανάλωση δημιουργείται και μια επένδυση σε αυτούς που χειρίζονται αυτά τα εργαλεία. Και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: στο άλλο, διότι τους δίνει εργαλεία για μια ευκολότερη και καλύτερη ζωή. Τώρα, ξέρω τις αντιρρήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, αντιλαμβάνομαι και τις ενστάσεις του Bill Gates και όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε, αλλά μέχρι να βρούμε την αρνητική εξέλιξη, την αρνητική επιρροή αυτών των πραγμάτων, ας απολαύσουμε τα θετικά τα οποία υπάρχουν.
1: Είναι μια δυναμική συζήτηση σε εξέλιξη,
0: βέβαια,
1: υπάρχουν και επενδύσεις 3 εκατομμυρίων σε αυτό, που δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουν να αποδώσουν.
0: Να ξέρετε πόσο μας απασχολεί αυτό το θέμα.
1: Δηλαδή, δεν είναι πρώτη φορά σπαταλώνται τόσα πολλά χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση, για να πάρουν θέση σε μια αγορά η οποία είναι ιδιαίτερα μεταβαλλόμενη.
0: Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν και τους οικονομολόγους, τους αναλυτές, γιατί αυτά τα έχουμε ξαναζήσει και το 2000, έτσι, έγιναν τεράστιες επενδύσεις στο ίντερνετ, στα διαδίκτυα και τώρα, και μετά έρθει η κατάρρευση. Γιατί? Διότι ενώ έγιναν τεράστιες επενδύσεις, οι αποδόσεις στις επιχειρήσεις αυτές δεν ήρθαν.
1: Με τις περίφημες εταιρείες .com.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ήταν πολύ αργότερα, με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη, η σφαγή που έλεγε των ανθρώπων που είχαν τις μετοχές τους.
1: Α, ναι, σωστά. Και ήταν πριν την κρίση των ενυπόθηκων δανείων η ιστορία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: η φούσκα
0: ναι, ναι,
1: του .com.
0: .com
1: ναι, ναι, ναι. Τα έχουν ξεχάσει. Έχουν περάσει από το πετσί
0: μας. Η μεγάλη ερώτηση που απασχολεί τους οικονομολόγους είναι, θα ξανασυμβεί αυτό το πράγμα του 2000 με αυτές τις τεράστιες επενδύσεις που γίνονται σε data centers, σε αυτό. Υπάρχει για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας εδώ και 2 αιώνες, 3 αιώνες που έχουμε στοιχεία, τέλος πάντων, που η τεχνολογική επανάσταση ταυτοχρόνως έχει ανάγκη από επενδύσεις και κέρδη. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα καινούριο περιβάλλον, το οποίο νομίζω οφείλουμε να το γνωρίσουμε όλοι.
1: Μάλιστα. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Πετράκη, γιατί πιεζόμαστε από το χρόνο, αν έχετε.
0: Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλάζει η απόκτηση γνώσης και αξίζει τον κόπο να τη δοκιμάσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κύριος Παναγιώτης Πετράκης, επιστημονικός υπεύθυνος του e-learning του ΕΚΠΑ, ομότιμος καθηγητής, δηλαδή μπορείτε να μάθετε εξ αποστάσεως, κυρίες και κύριοι, μέσα από πράγματα, χρήσιμο εργαλείο σε αυτή τη μεταβαλλόμενη εποχή. Ώρα, κυρίες και κύριοι, για μια σημαντική αθλητική επιτυχία. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Η Σπυριδούλα Σπανέα, κυρίες και κύριοι, τον έχει εντοπίσει. Έχουμε λοιπόν και το χρυσό Ολυμπιονίκη και την συνάδελφο Σπυριδούλα Σπανέα στη τηλεφωνική γραμμή. Και Σπυριδούλα, μπορείτε να συνομιλήσετε μεταξύ σας.
2: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο, ενώ πριν από 25 περίπου μέρες είχε κατακτήσει και χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, στο Σκύφ Ελαφρό Βαρών. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού.
1: Σκύφ Ελαφρό Βαρών, για να μαθαίνουμε και τις ορολογίες, έτσι.
2: Πολύ σωστό, Βασίλη.
1: Αυτό το σκάφος το ελαφρύ που τρέχει, κοπηλατεί ο άνθρωπος και πάει η σφαίρα.
2: Που αν ήταν στην Αγγλία, να πούμε, το παλικάρι.
1: Ναι.
2: Θα ήταν πιθανό να τον είχαν καλέσει από τα Νάκτορα και να τον είχαν κάνει σερ.
1: Α, ναι. Έτσι
2: και εδώ στην Ελλάδα έναν αθλητή που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Και πρώτα απ' όλα έχει πάρει κι άλλο ένα μετάλλιο, γιατί για μένα αυτό μετράει περισσότερο. Είναι σπουδάζει ιατρική.
1: Παράλληλα.
2: Και... δηλαδή στην κορυφή του κόσμου και σπουδάζει ένα τόσο δύσκολο. Γιατί η ιατρική δεν είναι από τα πιο δύσκολα. Κακά τα ψέματα.
1: Είναι μαζί μας ο πρωταθλητής Πέτρος Γκαϊδατζής. Μπορείς να το ρωτήσεις, σε ακούει και μπορείς να κάνεις ερωτήσεις.
2: Πέτρο, θα μιλάμε στον ενικό. Σε ξέρω και δεν ξέρεις. Συγχαρητήρια. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ήθελες να μας περιγράψεις λίγο τον αγώνα?
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Ναι, στον ενικό να μιλάμε. Ο αγώνας, τι να πω, ήταν πραγματικά, τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο αγώνας. Ένιωθα πάρα πολύ καλά, τόσο ψυχολογικά, σωματικά. Ήμουν εκεί πέρα 100% συγκεντρωμένος και νομίζω ότι ήταν από τους καλύτερους αγώνες που έχω κάνει. Και ελπίζω να συνεχίσω έτσι.
2: Ένιωθες τους αντιπάλους σου, τον αθλητή από την Ουραγουάη και τον Μεξικανό, τον Φερέιρα και τον Λόπες Γκαρσία?
3: Ναι, πιο πολύ στην αρχή, επειδή

0: Γερμανός πετάχθηκε μπροστά, έκανε μια πολύ γρήγορη κίνηση. Ήθελα να μείνω κοντά, ήξερα ότι μετά θα φτιάξω έναν καλό ρυθμό. Και τι έγινε, και μετά το 500 που έφτιασα ένα ρυθμό στη βάρκα μου έτσι άνετο και μπορούσα και.
1: Είναι λίγο, σας ακούμε, είναι πολύ θόρυβο. Δεν ξέρω, Σπυριδούλα,
2: ναι,
1: από σένα είναι ο θόρυβος. Έχεις κόσμο
2: δεν
1: δίπλα.
2: Ξέρω. Μισό λεπτάκι να προχωρήσω λίγο,
1: ναι,
2: να μου πείτε
1: παρακαλώ.
2: Αν είναι από εμένα. Ναι, ναι.
1: Ναι. Να ολόκληρο να στον Πέντρο Γκαϊδατζή για
0: ναι,
1: να μας περιγράψει.
0: Ναι. Με ακούτε?
1: Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ.
0: Ωραία.
1: Πολύ.
0: Ναι, και μετά τα 500 μέτρα που μπόρεσα και έπιασα τον το Γερμανό, ουσιαστικά δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ με τους αντιπάλους μου. Πιο πολύ έκανα τη δικιά μου κούρσα. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο μπροστά γίνεται για να μην ανησυχήσω και στο τέλος. Και έτσι έγινε.
2: Πριν από τον Πέτρο, προηγήθηκα το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησαν η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου. Τα δύο κορίτσια ήρθαν δεύτερες στο σκίφ ελαφρό βαρών, στο διπλό σκίφ, και ήταν και το μικρότερο πλήρωμα. Αυτό είναι μια παρένθεση, Πέτρο. Το 2024 κατέκτησε στο χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τότε μέχρι σήμερα, ποια είναι η διαδρομή σου? Να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο.
0: Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, γιατί όπως είπες και εσύ, είχα στο μυαλό μου τις σπουδές μου. Πλέον φέτος τις έβαλα σε... ξαναξεκίνησα ουσιαστικά τη συνέχισα από εκεί που την είχα αφήσει. Αυτή τη στιγμή είμαι στο 5ο έτος της ιατρικής, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το εξάμεινο δοκίμασα να τα κάνω τα δύο μαζί παράλληλα, την κοπηλασία και την ιατρική. Φάνηκε ότι ουσιαστικά μπόρεσε και απέδωσε αυτό, γιατί πολύ πιθανόν το ένα να με χαλάρωνε από το άλλο και να μου έπαιρνε έτσι την πολλή σκέψη που είχα και το πολύ στρες. Και εντάξει, σίγουρα με πολύ πρόγραμμα, πολύ προπόνηση, πολύ διάβασμα.
1: Και πειθαρχία.
0: Ναι, φυσικά, εντάξει, φυσικά, αλλά έχουμε μάθει πλέον. Είναι τρόπος ζωής και ο αθλητισμός.
2: Είναι
0: και
2: από τις ικανότητες που δίνει ο αθλητισμός αυτό.
0: Φυσικά,
2: έτσι,
0: ναι, ναι, φυσικά. Αυτά, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις από πολύ νωρίς στον αθλητισμό, και πόσο μάλλον στον πρωταθλητισμό πρέπει να είσαι πολύ συνεπής και σταθερός στην απόδοσή σου και στην προπόνηση.
1: Ωραία.
0: Οπότε μπόρεσα και τα συνδύασα και τα δύο.
1: Για την ιατρική και την κοπηλασία. Μια χαζή ερώτηση. Μετά από ένα τέτοιο μετάλλιο, μια τέτοια επιτυχία σημερινή, επιτρέπει, ας πούμε, μια παρασπονδία? Ένα φάτε, ένα παγωτό, ξέρω εγώ. Που...
0: Η αλήθεια είναι ότι. Καλά, φυσικά επιτρέπεται. Απλά η αλήθεια είναι ότι σε μία εβδομάδα έχουμε.
1: Πάει το
0: παγωτό. Όχι, έχει, είναι μεσογειακοί αγώνες. Σε μία εβδομάδα αγωνιζόμαστε στους μεσογειακούς αγώνες, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει.
2: Οπότε δηλαδή θα πήγες από το Άμστερνταμ,
0: ναι, ναι,
2: και θα πας στην Ιταλία, ενώ πριν,
0: ναι, ναι, αύριο,
2: από 20
0: αύριο μέρες ήσουν
2: στο Ευρωπαϊκό.
1: Μισό λεπτό, μία διακοπή. Η Χάρεντς ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό στον 22ο λεπτό του αγώνα. Χάρεντς Κράλοβε 1-1. Επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο. Πάμε.
0: Ναι, οπότε, ναι, κατευθείαν πάμε Ιταλία για τους μεσογειακούς αγώνες. Και μετά από αυτό, εντάξει, έχει λίγες διακοπές. Αλλά όχι πολύ, γιατί έχω και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Που ξεκινάει.
2: Ολυμπιακοί αγώνες του 2028. Τους έχεις στην άκρη του μυαλού σου?
0: Φυσικά, είναι όχι μόνο στην άκρη του μυαλού μου, σίγουρα...
2: Το κέντρο.
0: Ναι, μαζί με την ιατρική. Φυσικά, εντάξει, έχω βάλει σαν προτεραιότητα την ιατρική για να μπορέσει να τελειώσει αυτό το κομμάτι, να πάρω το πτυχίο μου. Αλλά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι εκεί πέρα. Του χρόνου έχουμε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τέτοιο καιρό, ουσιαστικά τον Αύγουστο του 2027. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να μπορέσω να πάρω την πρόκληση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, τον Πέτρο Καϊδουλή.
2: Ευχαριστήρια και πάλι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και τη συνάδελφο Σπυριδούλα Σπανέα. Αυτές είναι επιτυχίες. 9:51 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάη 100,3. Χάρεντς Κράλοβε Παναθηναϊκός 1-1, 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχει άλλο ένα λεπτό ο αγώνας. Πάμε, ξέρεις, στην υπόθεση της γυναικοκτονίας, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Κώστα στην νέα, άλλη μία γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην περιοχή της Θράκης. κ. Κώστα Αλεξανδρόπουλο, ψυχιάτρο, τέο συντονιστή διευθυντή του ψυχιατρικού τομέα του νοσοκομείου Ευαγγελισμό, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ένωση Επαγγελματιών Ψυχιάτρων Ελλάδα. Καλησπέρα, κ. Αλεξανδρόπουλε. Καλά, παρακολουθούμε αυτό το πολύ θλιβερό φαινόμενο. Άλλη μία γυναικοκτονία. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος είχε ειδικά χαρακτηριστικά, τελούσε υπό φαρμακευτική αγωγή, σταμάτησε να την παίρνει, άρα δεν υπήρχε επίβλεψη και προχώρησε στην δολοφονία της συζύγου του μπροστά στο μικρό του παιδί.
3: Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Φαίνεται ότι ήταν εκτός ελέγχου για την έπαιρνη θεραπεία του και σε αυτή την περίπτωση της υποτροπής είναι ικανοί οι άνθρωποι που έχουν κάποιο παραλήρημα και κυρίως το ζηλοτυπικό παραλήρημα.
1: Το ζηλοτυπικό παραλήρημα, ναι.
3: Ναι, το ζηλοτυπικό παραλήρημα, έτσι λέγεται αυτό, όταν έχει συναισθηματική, ας πούμε, έτσι, συναισθηματικό περιεχόμενο με τη σύντροφό του ή το σύντροφό του, τότε λοιπόν είναι τα πράγματα επικίνδυνα. Παλιότερα βλέπαμε στις εφημερίδες και στις ειδήσεις ακόμα και 80χρονους που είχαν τέτοια είδους παραλυρηματικές, ας πούμε, διαταραχές να σκοτώνουν τις γυναίκες τις οποίες ήταν υπεράνω υποψίας για ότι δείχνουν τις απατούσαν κλπ. Φαίνεται ότι είναι μια περίπτωση παθολογική εδώ πέρα.
1: Ναι. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν αυτός ο άνθρωπος έμενε μέσα εντός κλινικής και δεν είχε τη δυνατότητα της εξόδου.
3: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να κλείσουμε.
1: Ή να είχε να τελούσε υπό επίβλεψη. Συγγνώμη το να έμενε μέσα, ζητώ συγγνώμη. Υπό επίβλεψη.
3: Αυτό ναι, υπό συστηματική επίβλεψη, δηλαδή μια φορά το μήνα, εάν είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σοβαρό, ή αλλιώς μια φορά το τρίμηνο και είναι αρκετό. Εφόσον η οικογένεια μπορεί να ακολουθεί και να ενημερώνει τους θεράποντες γιατρούς, αν υπάρξει, ας πούμε, παρεκτροπή, να μην παίρνει δηλαδή τα φαρμακά του κλπ. Τότε θα πρέπει να ενημερώνουν οι υπηρεσίες, οι υγειονομικές υπηρεσίες. Και ακόμα και το αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή δεν είναι καταστάσεις αυτές οι οποίες δεν μπορεί να προληφθούν. Μπορεί να προληφθούν εφόσον γίνει αντιληπτό σε όλους τους, στον ευρύτερο ας πούμε πληθυσμό, ότι αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχουν καλή ποιότητα ζωής και να είναι και ασφαλείς στο σπίτι τους, εφόσον όμως υπάρχει μια επιβλέψη συστηματική.
1: Συστηματική, δηλαδή παρουσία.
3: Όχι, επίβλεψη ακόμα και από την οικογένεια, η οποία οικογένεια. Όταν έχει δηλαδή ένα σύζυγο, μία σύζυγο, ένα παιδί το οποίο είναι συγκροτημένη προσωπικότητα, να δείχνει ένα ενδιαφέρον λίγο παραπάνω. Και αν βλέπουν ότι παρεκκρέπεται, παρεβαίνει τα όρια της ανοχής η παθολογία του ασθενούς, τότε να τον πιάνουν και να τον πηγαίνουν στις υπηρεσίες. Δεν μπορεί να κλείνονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι ένα μεγάλο ποσοστό, ξέρετε. Είναι από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές. Μετά από την κατάθλιψη, η οποία είναι η πρώτη βέβαια και αφορά στη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων, ένα ποσοστό που βυθιάζει το 35-40%. Που μπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει κατάθλιψη σε μια φάση της, σε μια περίοδο της ζωής του. Αμέσως το επόμενο συχνό, ας πούμε, νόσημα που υπάρχει, η διαταραχή που φαίνεται στατιστικά, είναι η παραλυρητικού τύπου διαταραχές.
1: Μάλιστα.
3: Και όταν λέμε για να ξεκαθαρίσω και να μην τα λέμε πολύ ιατρικά, όταν λέμε παραλήρημα, εννοούμε ότι κάποιος δίνει πολύ ιδιαίτερη βαρύτητα σε μία λέξη, σε μία ιδέα που έχει, από αυτή που θα δίνει ένας που λειτουργεί φυσιολογικά. Αυτό είναι το παραλήρημα.
1: Μάλιστα.
3: Φτιάχνει γύρω από ένα σκεπτικό, ας πούμε, πράγματα τα οποία είναι πέρα από τα φυσιολογικά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μας δώσατε.
3: Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλώ σας βράδυ. Ο κύριος Κώστας Αλεξανδρόπουλος, ψυχίατρος, στιγμιότυπα, ΣΚΑΙ 100,3, 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα, η Κράλοβε που ισοφάρισε 1-1 τον Παναθηναϊκό στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Όφη, κυρίες και κύριοι, προηγείται με 1-0 της αντιπάλου του. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο 3-2 και ο αγώνας οδεύει προς το τέλος. 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη 0-1, αυτή είναι η αντίπαλος του Όφη. Ο Παναθηναϊκός είχε την δυνατότητα να κερδίσει αυτόν τον αγώνα, πάλι κλείστηκε στο τέλος της αναμέτρησης. Η αντίπαλός του ήταν ιδιαιτέρως πιεστική, είχε ψυχραιμία και κατάφερε με έναν εξαιρετικό συνδυασμό μέσα στη μεγάλη περιοχή να ισοφαρίσει τον 22ο λεπτό της αναμέτρησης και έτσι ο αγώνας να οδηγηθεί στην παράταση, ζητώ συγγνώμη, και πλέον υπάρχουν άλλα 30 λεπτά και αν δεν αλλάξει το αποτέλεσμα, αν δηλαδή παραμείνει ισόπαλο, μετά είναι η διαδικασία των πέναλτι. Αυτά. Η διακοπή, το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Sky 100,3 με ένα Παναγοπούλ και συνεχίζουμε.

0: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στα άκρα η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου με τον Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε απόψε ότι αλλάζει άμεσα τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα, έγραψε ο Τραμπ. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στον Καναδά, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμού, θα γίνει απόψε στην Ανατολική Αττική, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Στόχος ο περιορισμός του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο σύλληψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν σήμερα οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη με δαπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο χθες και σήμερα. Ο συλληφθής ελέγχεται και για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλειες συνέλειψαν σήμερα δύο ημεδαπή 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην Άνω Μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Αναλυθείς χαρακτηρίζουν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους ισχυρισμούς δημοσιευμάτων ότι το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επιτρέπει τη δόμηση σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα και οδηγεί σε τσιμεντοποίηση των παραλιών. Το νέο χώρο τοξικό για τον τουρισμό όχι μόνο δεν μειώνει την περιβαλλοντική προστασία, αλλά την ενισχύει και αυστηροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο, αναφέρουν. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η απόσταση των 50 μέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την τοποθέτηση των κύριων κτηρίων των ξενοδοχείων διατηρείται απολύτως. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με την Καθημερινή, με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας επίσης και συμβολικό ενίκιο. Το ενίκιο ενέρχεται από 20 έως 60 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ζητεί από όσους κατέχουν χωρίς να το δικαιούνται δωμάτιο να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν ενίκιο. Όρους λειτουργίας έχουν θέσει στις φοιτητικές εστίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν κατά τη διάρκεια μιας κυβερνοεπίθεσης με στόχο 3 βρετανικά αεροδρόμια, ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος Manchester Airports Group. Διευκρίνησε πως η επίθεση δεν επηρέασε ούτε τις πτήσεις ούτε τη λειτουργία των αεροδρομίων. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλήση στο 112 από οικείο πρόσωπο της κοπέλας. Σε 12 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για τη διεξαγωγή χθες αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα 9 άτομα συνελήφθησαν σε προληπτικούς ελέγχους στα δύο διαελευσίνας και αφιθνών, καθώς το εσωτερικό αυτοκινήτων και λεωφορείου, Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σουγιάδες, 3 μαχαίρια, σιδερογροθιά, μεταλλικό πολυεργαλείο και αυτοσχέδιο κοκάλινο αιχμηρό αντικείμενο. Στην παράταση κρίνεται αυτή την ώρα για τον Παναθηναϊκό η πρόκριση στη League Phase του Conference League, καθώς στην κανονική διάρκεια του αγώνα ήρθε με την Κράλοβε στην Τσεχία 1-1. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Για το Europa League, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Όφη προηγείται στη Βουλγαρία της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με 1-0. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 ως 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρει 4-5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 ως 36 βαθμούς, με τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Κάποιες μπόρες θα έχουμε το μεσημέρι-απόγευμα σε ορεινές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η άνεμη βόρει στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλεγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 38 με 39 βαθμούς, τους 36 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπου.

0: Πέταξε τα 20 ο Καραλής στη Ζηρίχη και συνέτρεψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ. Κυρίες και κύριοι, ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε το άλμα της ζωής του στο Diamond Link της Ζηρίχης, ξεπερνώντας τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, γράφοντας ιστορία με το νέο απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ. 2-10-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Θα μεταφέρουμε σε λίγο τα μηνύματά σας. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ιχνηλατούμε την επικαιρότητα, καταγράφοντας και όλα όσα γεγονότα είναι σε εξέλιξη. Αν έχετε κάποιο δικό σας σχόλιο, skyradio.gr ή στο σελίδα, για να το καταγράψετε, για να το μεταφέρουμε στον αέρα. Πάμε στα μικρά που είναι μεγάλα. Εγκρίθηκε μια χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ δημοπράτησης ενός έργου εκδεδαμένων αστικών αναπλάσεων στη Λυκόβρηση και την Πεύκη. Η απόφαση αυτή φέρει τυπογραφή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και είναι μαζί μας ο κύριος Μάριος Πιχάλης, είναι ο δήμαρχος της Λυκόβρησης. Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα σας και εσάς και τους ακροατές σας. Καλό από καλό καιρό.
0: Ναι, να δούμε που θα οδηγήσει αυτό το από καλό καιρό. Να δούμε τα δεδομένα της χρηματοδότησης αυτής.
1: Βεβαίως, σε συνέχεια του πολύ μεγάλου που μας έχει συνηθίσει άλματος, ο Μίλτος, εμείς εδώ στο Δήμο Λυκόβρησης κάναμε ένα πολύ μεγάλο άλμα χρηματοδότησης, γιατί είναι η μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει ποτέ λάβει καθαρή χρηματοδότηση ο Δήμος από υπερκείμενο φορέα, που δεν βάζει ούτε ένα ευρώ, μιλάμε για 4 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι πολύ σημαντικό, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, υπάρχει οριστικός ανάδοχος και εγκαθίσταται στην πόλη μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Το έργο αφορά 22 στρέμματα παρεμβάσεων σε πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους, πάρκα και πράσινο. Άρα έχουμε 18 στρέμματα νέων πεζοδρομίων που εκτείνονται σε 3,5 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και 4 στρέμματα παρεμβάσεων σε πράσινο. Είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση που συντελείται στον ενιαίο Δήμο και οφείλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά που το προέταξε αυτό το έργο και ο Δήμος μας, ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης, κύριε Κουφόπουλε, είναι στους πρώτους της Αττικής που ξεκινάνε αυτά τα έργα.
0: Ναι. Πριν από λίγο ακυρώθηκε γκολ της Καραλοβέ ως offside ή ως φάουλ, δεν ξέρω, θα το δούμε στην συνέχεια, ως φάουλ στον Καλάμπρια. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πεζοδρόμια στην Λυκόβρηση, την Πεύκη, είναι σε τόσο κακή κατάσταση που χρήζουν άμεση παρέμβαση. Είναι επέκτασή τους, τι αφορά το έργο.
1: Τα πεζοδρόμια στους περισσότερους δήμους, όπως και το οδικό δίκτυο της Αττικής, είναι παλαιό, διότι ναι, δεν έχουν γίνει και λόγω των οικονομικών προβλημάτων την προηγούμενη δεκαετία οι αντίστοιχες βελτιώσεις και επενδύσεις. Άρα προβαίνουμε σε διαπλατύνσεις πεζοδρομίων.
0: Σημαντικό.
1: Προβαίνουμε στην δημιουργία και στην βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Βελτιώνουμε τον οδοφωτισμό, την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, διότι σε αυτά τα 18 στρέμματα πεζοδρόμια, ναι, θα μπορούν άνθρωποι που έχουν μια δυσκολία στην κίνηση να περπατήσουν με απόλυτη ασφάλεια. Και οι παρεμβάσεις στην Πεύκη, η Δημοτική Ενότητα Πεύκης, γίνονται πλησίων 4 σχολικών μονάδων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των μαθητών. Αντίστοιχα, στη Δημοτική Ενότητα Λυκόβρησης πραγματοποιείται το υποέργο στη Λυκόβρηση που αφορά την ανάπλαση του κέντρου πόλης Λυκόβρησης με την ενοποίηση 4 τοποσίμων της Λυκόβρησης, της Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας, της Πλατείας, του Δημαρχείου και του Πρώτου Πέτρινου Σχολείου στη Λυκόβρηση.
0: Και με την φύτευση τι γίνεται, γιατί οι πόλεις, ακόμη και εκείνες που έχουν δέντρα, έχουν ανάγκη από περισσότερο πράσινο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κουφόπουλε, είναι ταυτοτικό το ζήτημα της πίστης στο Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης, διότι και η Λυκόβρηση και η Πεύκη ταυτίζεται το όνομά τους με τη φύση και το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε στο θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο, φυτεύουμε όριμα δέντρα. Μέσα στο έργο αυτό των αναπλάσεων είναι η φύτευση δεκάδων νέων δέντρων, όριμων δέντρων και μεγάλων δέντρων. Για να είμαστε ακριβείς, Όμως κύριε Κουφόπουλε, τα πεζοδρόμια δημιουργούνται, κατασκευάζονται για να υπάρχει πρόσβαση των πεζών, των ανθρώπων που δεν πρέπει να κυκλοφορούν στο οδόστρωμα, και αντίστοιχα με πόρους από το Πράσινο Ταμείο, αλλά και αυτό το έργο, αγοράζουμε νέους κοινόχρηστους χώρους, απαλωτριώνουμε οικόπεδα, αγοράζουμε έτσι ώστε να μπορούμε να προβαίνουμε σε βιώσιμες φυτεύσεις.
0: Σημαντικό. Αν γίνουν οι απαλωτριώσεις και οι σωστές δεντροφυτεύσεις, τότε είναι πολύ πιθανό να αλλάξει, να βελτιωθεί το πράσινο ισοζύγιο κατά πολύ περισσότερο υπέρ των δημοτών. Διότι η κλιματική κρίση δεν αστειεύεται και ένας τρόπος είναι να κάνουμε τις πόλεις ξανά πιο πράσινες.
1: Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Υπερθεματίζουμε τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκε χρηματοδότηση αγοράς από το Πράσινο Ταμείο 350.000 ευρώ. Αγοράσαμε μία ολόκληρη πλατεία και επίκειται να κατασκευάσουμε ένα κοινόχρηστο χώρο πρασίνου με διαφέρατα.
0: Όταν λέτε αγοράσετε πλατεία, τι εννοείτε? Δεν ήταν δημοτική?
1: Είναι το οικοδομικό τετράγωνο της πλατείας Ανδρέα Παπανδρέου στη Λυκόβρηση, το οποίο ήταν συνιδιοκτησία με ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από υποβολή πρότασής μας στο Πράσινο Ταμείο, ενέκρινε ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 350.000 ευρώ για να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες και η πλατεία να περιέλθει στο Δήμο πλήρως.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Μάριος Ψυχάλης, Δήμαρχος Λυκόβρησης, 10 και 16 πρώτα λεπτά, τέλος πρώτου ημιχρόνου παράτασης στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Οι δύο ομάδες, κυρίες και κύριοι, είναι ισόπαλες. Χράνετς Κράλοβε Παναθηναϊκός 1-1.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Χράτζετς Κράλοβ Παναθηναϊκός. Ισόπαλες οι δύο ομάδες 1-1. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει. Πέθανε στη φυλακή ο παρανοϊκός Φαγιές Εμπρένιτσα. Βλάντης, βασικός υπεύθυνος στη δολοφονία 8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων, όπου ανάμεσά τους ήταν και πολλά παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι σφαγή των Μουσουλμάνων συμμετείχαν και ακροδεξίες ομάδες Ελλήνων. Στα γονίδια τους σήμερα είναι στα εθνικιστικά κόμματα. Η ιστορία του πολέμου στην Σερβία, του εμφυλίου στην Ιγκοσλαβία και με όλα όσα ακολούθησαν, κυρίες και κύριοι, και φυσικά στην αυτή την τρομακτική σφαγή που έγινε στην Σφρεντρένιτσα με δολοφονία των 8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων. 10 και 19 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Στα άλλα θέματα, κυρίες και κύριοι, εγκαινιάζεται σε λίγες μέρες το δεύτερο οίκημα για τη δωρεάν στέγαση ιατρικού προσωπικού σε ένα ακόμη ακροδεξιό νησί. Αυτή τη φορά στη Χάλκη, το έφτιαξε η ομάδα Αιγαίου από τα θεμέλια. Κυρία Ανθή Γερολυμάτου, είναι αντιπρόεδρος της ομάδας Αιγαίου. Καλησπέρα, κύριε Γερολυμάτου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλα. Αθηνά Γερολυμάτου. Καλησπέρα.
0: Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, δικό μου το λάθος.
1: Παρακαλώ. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς ξεκινήσατε αυτή την τεράστια πρωτοβουλία και πώς το καταφέρατε.
1: Να σας πούμε, κύριε Κουφόπουλε, ότι η ομάδα Αιγαίου δραστηριοποιείται 32 αδιάλειπτα χρόνια στα μικρά και κριτικά νησιά του Αρχιπελάγους, έχοντας πάρα πολλές δράσεις και έντονη παρουσία στα μικρά και κριτικά νησιά. Τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένα τα τελευταία δύο, έχουμε μπει και στον τομέα της βελτίωσης συνθήκων ζωής του ιατρικού προσωπικού των μικρών και κριτικών νησιών. Πέρσι εγκαινιάσαμε δύο κατοικίες γιατρών στο Κουφονήσι. Κατά τη διάρκεια του 32ου διάπλου που έγινε το Μάιο φέτος, είχαμε την τιμή και τη χαρά να δούμε την ανοικοδόμηση του δεύτερου κατά σειρά σπιτιού του γιατρού στην όμορφη μας Χάλκη. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το έργο γίνεται εκ θεμελίων, γι' αυτό και δεν το εγκαινιάσαμε το Μάιο που πήγε η ομάδα Αιγαίου στο νησί, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές της ανοικοδόμησης στην ακριτική μας Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρεθούμε κλιμάκιο της ομάδας Αιγαίου στη Χάλκη στις 5 Σεπτέμβρη που θα γίνουν τα εγκαίνια. Θα το χαρούμε όλοι μαζί και καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη χαρά για μας όλο αυτό. Είναι ένα τεράστιο έργο. Και να είμαστε καλά, να πάμε και για το τρίτο.
0: Μάλιστα, σας το ευχόμαστε. Ποιες ανάγκες καλύπτει αυτό το οίκημα, δηλαδή πόσα τετραγωνικά είναι, περιλαμβάνει ιατρείο και οικία?
1: Αυτό είναι μια άρτια κατοικία, το οποίο εφάπτεται με το πολυδύναμο ιατρικό, με το πολυδύναμο κέντρο του νησιού. Οπότε ο κάθε γιατρός που θα έρχεται στο νησί θα έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, να μπορεί να μένει, να είναι δίπλα στη δουλειά του και να μην έχει αυτά τα προβλήματα της στέγασης που ξέρετε πόσο αντιμετωπίζουν οι γιατροί μας.
0: Ναι,
1: στην ακριτική Ελλάδα.
0: Ναι, σε άλλα νησιά, ας πούμε, οι γιατροί είχαν αντιμετωπίσει έως και ιδιαίτερως αρνητική στάση από ορισμένους τοπικούς παράγοντες, λίγοι βέβαια, αλλά όντως τέτοιες πρωτοβουλίες εμπεδώνουν αυτό το αίσθημα της ασφάλειας και της αλληλεγγύης.
1: Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Κουφόπουλε, αυτό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δίνει τη δυνατότητα στο γιατρό να μπορεί να δώσει, να αποδώσει τα μέγιστα στο λειτουργήμά του.
0: Και αυτή η προσπάθεια γίνεται με χρήματα που έχετε συγκεντρώσει από χορηγούς?
1: Αυτή η προσπάθεια, και θέλω να το πω μέσα από την εκπομπή σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους υποστηριχτές μας που στηρίζουν αδιάλειπτα την ομάδα Αιγαίου στο έργο της.
0: Παράλληλα δηλαδή με τα ταξίδια που κάνετε, κάνουν και άλλα πράγματα.
1: Τα ταξίδια μας έχουν αντικείμενο, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ναι, τα ιατρικά ταξίδια, αυτό εννοώ.
1: Δεν είναι μόνο ιατρικά. Να πούμε ότι η ομάδα Αιγαίου, εκτός από την πρωτοβάθμια στήριξη που κάνει, την πρωτοβάθμια περίθαλψη που κάνει στους κατοίκους των μικρών και ακριτικών νησιών, κάνει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Κάνει πολλές δράσεις δηλαδή. Έργα υποδομής, πολιτιστικές δράσεις, περιβαλλοντικές δράσεις, ομιλίες. Έχουμε συνεργασίες με πολύ μεγάλες επιστημονικές εταιρείες. Γενικά καλύπτουμε όλο το φάσμα της προσφοράς για τους ακρίτες μας. Και στην τελική αυτό θέλουν οι ακρίτες μας. Θέλουν στήριξη, υποστήριξη και βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Ένα λοιπόν από αυτά είναι και αυτό το έργο που συζητάμε τώρα. Πέρα από τα γήπεδα, τις παιδικές χαρές, τις ράμπες αραμαία που έχουμε κάνει, τα πολιτιστικά κέντρα, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα αυτά τα τελευταία 32 χρόνια.
0: Πάντως υπάρχει και μια φοβερή αντίφαση στα νησιά. Όλο το για τρεις μήνες αλλάζουν όψη, υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση, υπερφόρτωση, κτίζονται νέες κατοικίες, πολλές εργολαβίες και ξαφνικά το Σεπτέμβριο πέφτουν, εξαφανίζονται οι περισσότεροι και μένουν οι άνθρωποι μόνοι τους και υπάρχουν μόνο ομάδες σαν τις δικές σας μαζί με το κράτος να εισφέρουν και να δώσουν στα νησιά. Αυτό...
1: Έτσι είναι. Από την άλλη όμως σκεφτείτε και την άλλη παράμετρο, ότι ναι μεν τα νησιά ερημώνουν το χειμώνα και μένουν μόνο με τους κατοίκους τους, που αυτοί είναι που ουσιαστικά ωφελούνται από όλα αυτά που κάνουμε εμείς. Από την άλλη όμως και κατά την τουριστική περίοδο, όλα αυτά τα έργα που κάνει η ομάδα Αιγαίου ωφελούνται και αυτοί που επισκέπτονται τα νησιά.
0: Φυσικά, ναι.
1: Είναι. Άρα λοιπόν είναι διπλό το όφελος.
0: Ναι, είναι διπλό το όφελος, γιατί είναι και οι άνθρωποι που έρχονται και βρίσκουν κάποιες ιατρικές υποδομές και δεν είναι μόνες τους, γιατί υπάρχει ένα παρελθόν στα νησιά πολύ βαρύ, δεν ήταν πάντα. Τώρα μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις, αλλά στο μακρινό παρελθόν τα κενά ήταν τεραστίων διαστάσεων.
1: Έχετε δίκιο κύριε Κουφόπουλε, γιατί αυτά τα 32 χρόνια που δραστηριοποιείται η ομάδα Αιγαίου στα μικρά και ακριτικά νησιά, εγώ θα κρατήσω το ότι έχουν γίνει μεγάλες βελτιώσεις. Μεγάλες βελτιώσεις και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε κι εμείς ένα λιθαράκι, βάζουμε κι εμείς για να το χαίρονται όλοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γεμίζει η ψυχή σου με όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντα τέτοια σας ευχόμαστε και να έχετε και την συνδρομή των ανθρώπων, των συναδέλφων σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού με ήρεμες θάλασσες.
0: Ήρεμες θάλασσες, ναι.
1: Και να είμαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ, Αθήνα.
1: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ
0: καλώς
1: πολύ.
0: Βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι Αθηναίοι Γερολυμπάτου, αντιπρόεδρος της ομάδας Αιγαίου για αυτή την πρωτοβουλία της κατασκευής μιας οικίας για τη στέγαση, δωρεάν στέγαση του ιατρικού προσωπικού στην Χάλκη. Στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3 210 48 0174. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στα άκρα η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Καναδά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, που όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε απόψε ότι αλλάζει άμεσα τη μετονομασία της λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Επήγει ο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, κάνει απόψε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν σήμερα οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από Αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συμβολικό ενίκιο από 20 έως 60 ευρώ και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων στις φοιτητικές εστίες του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με την Καθημερινή. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6,20 μέτρα συνέτριψε το πανελλήνιο ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζρίχης. Στην παράταση κρίνεται αυτή την ώρα για τον Παναθηναϊκό η πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα ήρθε με την Κράγαλοβε στην Τσεχία 1-1. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τεράστια βραδιά στην Τσεχία. Μετά από έλεγχο στο ΒΑΡ, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού σε πάτημα που έγινε από αμυντικό της Κράλοβε στον Ντέσσερς. 10 και 36 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Θα κρατήσουμε για λίγο θα ζητήσουμε από τον καλεσμένο μας λίγο να περιμένει για να δούμε αυτή τη σημαντική εκτέλεση του πέναλτι. Ποιος θα το αναλάβει, ποιος θα στήσει την μπάλα στα 11 μέτρα για να το εκτελέσει. Ο αγώνας είναι στο 123ο λεπτό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει από αυτή τη φάση μία δυνατότητα. Να δούμε, ο διαιτητής απομακρύνει όλους τους υπόλοιπους παίκτες έξω από τη μεγάλη περιοχή. Την κρατάει τα μπόρδα αυτή τη στιγμή. Γύρω από το σημείο του πέναλτι υπάρχουν παίχτες και των δύο ομάδων. Δεν έχουν απομακρυνθεί. Ο διαιτητής δείχνει μια κίτρινη κάρτα στον Χόρακ, παίκτη της Κράλοβε. Και ποιος θα το αναλάβει, να δούμε. Είναι ο Ντέσσερς ή κάποιος άλλος. Και ναι, είναι ο Ντέσσερς. Λοιπόν, θα περιμένουμε για λίγο, κυρίες και κύριοι, για να δούμε αυτή την εξέλιξη της αναμέτρησης. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι η εκπομπή Στιγμιότυπα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr ιστοσελίδα. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο φεστιβάλ της δράμας ταινιών μικρού μήκους. Τώρα όμως θα δούμε τι θα συμβεί στην Τσεχία. Αν έχει πάρει λίγα μέτρα φορά ο Ντέσσερς απέναντί του τερματοφύλακας της Τσεχίας, της Κράλοβε, και η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 ο Παναθηναϊκός. Δεύτερο γκολ του Ντέσσερς, κυρίες και κύριοι. 124ο λεπτό της αναμέτρησης. Κράλοβε Παναθηναϊκός 1-2. Και να δούμε πόσα λεπτά θα κρατήσει καθυστέρηση. Ο Παναθηναϊκός ήταν στα σκηνιά. Η ομάδα της Τσεχίας πίεζε δραματικά. Άντεξε την πίεση. Και τώρα με αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Ντέσσερς το έκανε γκολ και προηγείται ο Παναθηναϊκός 2-1. Τώρα δεν πρέπει να δεχτεί γκολ. Ήταν πολύ ωραία η εκτέλεση. Ήταν σχεδόν στο κέντρο της εστίας. Ο τερματοφύλακας έπεσε στην αριστερή του πλευρά. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, στον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Δράμας, γιατί πλησιάζει το 41ο φεστιβάλ των ταινιών του μικρού μήκους. Από 6 έως 12 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Αγγελόπουλα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την υπομονή σας.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Ξέρετε, όλα ορισμένα δευτερόλεπτα είναι πολύ μεγάλου μήκους. Ειδικά στο μήκος. Έτσι.
1: Ακριβώς. Λίγα λεπτά μπορεί να κάνουν τη διαφορά, όπως και στις ταινίες μικρού μήκους.
0: Ναι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το φεστιβάλ?
1: Είμαστε πανέτοιμοι. Το μόνο που θέλουμε είναι τους θεατές για να δουν επιτέλους αυτές οι υπέροχες ταινίες που μαζέψαμε και να χαρούν και αυτοί μαζί μας.
0: Μακάρι.
1: Ναι, είναι μια πολύ ωραία χρονιά. Έχει πολύ δυνατές ταινίες και φέτος. Έχουμε ταινίες για όλα τα γούστα, μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation, έχουμε ταινίες για παιδιά. Και πολύ βασικό, δεν απευθύνεται πλέον μόνο στους επισκέπτες στη δράμα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, καθώς ο καθένας μπορεί δωρεάν μέσω της online πλατφόρμας να δει όλες τις ταινίες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
0: Ναι. Να δούμε τα προγράμματα που έχετε, συνολικά 157 ταινίες.
1: Σωστά, δεχτήκαμε γύρω στις 3.500 υποβολές και από αυτές με μεγάλη δυσκολία καταλήξαμε στις 157 ταινίες, πολλές από τις οποίες είναι σε παγκόσμια και ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Έχουμε 5 διαγωνιστικά προγράμματα, το βασικό μας το εθνικό, όπου βλέπουμε τις καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς, το διεθνές, το οποίο είναι και εισιτήριο για τα Όσκαρ, όπως και BAFTA Qualifying από εδώ και λίγο καιρό. Έχουμε το σπουδαστικό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και το νέο μας τμήμα είναι το ντοκιμαντέρ, για ένα είδος που τα τελευταία χρόνια έχει προσφέρει πολύ ωραία δείγματα και θέλαμε να του δώσουμε το χώρο στο φεστιβάλ για να το ανακαλύψει ο κόσμος και να περιλάβει και σε πολύ ωραία ελληνικά δείγματα που έχουμε λάβει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και έχετε και πάρα πολλές και συναντήσεις, αλλά εξηγήστε μας τη διαδικασία για την συμμετοχή των ταινιών στα Όσκαρ. Πώς γίνεται, πώς θα γίνει?
1: Είναι αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό self-qualifying festival στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι η ταινία που θα πάρει το μεγάλο βραβείο στο διεθνές πρόγραμμα αλλά και στο εθνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ αυτόματα μπαίνει στη βραχία λίστα με τις ταινίες που έχουν προκριθεί για να προτασούν για Όσκαρ, για να κερδίσουν την υποψηφιότητα για τα Όσκαρ. Αυτόματα, επειδή ακριβώς η πιστοποίηση αυτή αφορά και το ελληνικό τμήμα, ουσιαστικά διαλέγουμε και την ελληνική εκπροσώπηση κάθε χρόνο. Δηλαδή την ελληνική ταινία, ταινία που θα πάρει το χρυσό Διόνυσο στο δράμα, αυτόματα μπαίνει στη λίστα για να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά σε μια υποψηφιότητα Όσκαρ.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Κάτι αντίστοιχο και με την Βρετανική Ακαδημία που πρόσφατα έγινε BAFTA Qualifying Festival, όπου οι ταινίες που συμμετέχουν στο δικό μας φεστιβάλ αυτόματα κερδίζουν, είναι ένα βήμα πιο κοντά και αυτές στο να είναι υποψήφιες για τα BAFTA.
0: Ναι, είναι

0: δίκτυο, τη συνάντηση του Δικτύου Μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που για πρώτη φορά στη Δράμα θα έρθουν οι πρόσωποι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ και θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς και το έργο τους. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων ως προπομπός βασικά για τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, που για πρώτη φορά θα γίνει στην Ελλάδα, στην Αθήνα το 2027. Και είναι μια ιστορική στιγμή και για τη χώρα αλλά και για το φεστιβάλ μας. Γενικά έχουμε προσταθεί...
1: Ναι, συγγνώμη, έχετε προσπαθήσει κάνα πολλά. Αν φανταστεί κανείς πώς ξεκίνησε το φεστιβάλ της Δράμας από τους μικρομικάδες που ήθελαν μία έκφραση για να δείξουν αυτό που έχουν μέσα τους, αυτές τις σύντομες ωραίες ιστορίες, και πώς αυτό το φεστιβάλ έγινε, φτάνει σε αυτά τα βήματα, είναι
0: τεράστιο. Είμαστε στην 49η διοργάνωση. Του χρόνου κλείνουμε τα 50 χρόνια, μισό αιώνα ζωής.
1: Μισό αιώνα ζωής, ναι.
0: Μισό αιώνα ζωής. Και όντως.
1: Συγγνώμη, μια διακοπή, κύριε Αγγελόπουλε, μια διακοπή. Ο Παναθηναϊκός πέρασε, νίκησε τη Χράρεντς Κράλοβε 2-1. Αυτό είναι το γεγονός. Ζητώ συγγνώμη, ξανά ο λόγος σε εσάς.
0: Το φεστιβάλ ξεκίνησε από μια κινηματογραφική λέσχη τη Δράμα, μετά υιοθετήθηκε αυτό το Δήμο, μετά υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και όντως τα 50 του χρόνια έχει καταλήξει να είναι ένα από τα πιο ιστορικά και σημαντικά φεστιβάλ της Ευρώπης αλλά και διεθνώς για τη μικρομήκους ταινία.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια άλλη δράση που θα κάνετε και δεν την προλάβουμε να την καλύψουμε?
0: Έχουμε πάρα πολύ δυνατά αφιερώματα, μεταξύ των οποίων ένα αφιέρωμα στην μητέρα του ελληνικού ντοκιμαντέρ, στην Αλίτα Δημητρίου, όπου θα το βάλουμε για πρώτη φορά ψηφιακά από καθημερινά τις ταινίες της. Και έχουμε και πάρα πολύ ωραία εργαστήρια τα οποία μπορούν δωρεάν να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες για storyboard, για τη μουσική στο κινηματογράφο. Γενικά προσπαθούμε να προσφέρουμε σε εκείνη την εβδομάδα του φεστιβάλ όχι μόνο μια σειρά από ωραίες προβολές ταινιών αλλά και εφόδια για όλους τους νέους κινηματογραφιστές, γιατί όλοι οι σημαντικοί Έλληνες σκηνοθέτες και δημιουργοί ξεκίνησαν και κάναν τα πρώτα τους βήματα από το φεστιβάλ της Δράμας. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο προετοιμάζουμε το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου και προσπαθούμε και εμείς να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε στην ανάπτυξη αυτών των ταλέντων.
1: Ναι, και είναι σημαντική αυτή η διαδρομή. Βλέπω ότι έχετε και ένα διονυσιακό, μια δράση που είναι εμπνευσμένη το διονυσιακό έθιμο των Αράπηδων της Δράμας και το οποίο έχει γραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομίας Ελλάδας.
0: Πολύ σωστά. Η οπτική μας ταυτότητα και η γενικότερη θεματική του φετινού φεστιβάλ είναι η επιστροφή στις ρίζες μας. Γι' αυτό εμπνεόμαστε από τα διονυσιακά δρόμενα που συμβαίνουν στη Δράμα και στα χωριά γύρω από τη Δράμα, με τα μπαμπούγερα, μπάμπιντεν, έχουν πολλές ονομασίες αυτές τις φιγούρες, όπου ουσιαστικά έρχονται αυτές οι μορφές, οι νησικές, σε μία έκσταση, όπως συμβαίνει και με τους ίδιους θεατές, βλέποντας σε μία συλλογική εμπειρία μία κινηματογραφική ταινία στη σκοτεινή αίθουσα. Έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία η φετινιωτική ταυτότητα και είναι πολύ σημαντικό γιατί αναδεικνύεται λίγο και η τοπική κληρονομιά και οι τοπικές παραδόσεις. Και το φεστιβάλ Δράμας έχει συνδεθεί με την πόλη και θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε τον τοπικό του χαρακτήρα, γιατί ξεχωρίζει και λόγω αυτού.
1: Και έχετε και ταινίες για παιδιά, εκτός των άλλων.
0: Φυσικά, ταινίες για παιδιά και φίβους.
1: Σούπερ φεστιβάλ. Είναι φάμιλο των ευρωπαϊκών.
0: Και ελπίζω οι γονείς, αντί να δουν Netflix λοιπόν σε λίγες μέρες, να έχουν ανοιχτή την πλατφόρμα μας και να δείξουν στα παιδιά τους πολύ ωραίες ταινίες.
1: Θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας
0: και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γιώργος Αγγελόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής στο Φεστιβάλ Δράμας. Πάμε στον Νίκο Παγκάκη. Τεράστια επιτυχία του Παναθηναϊκού. 2-1 με τον 4 με 2 γκολ.
2: Ευτυχώς που δεν ζήσαμε δράμα, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι έμο ακιάμος που καταλήγει με πανηγύρια.
1: Εμείς δεν ζήσαμε δράμα.
2: Για τον Παναθηναϊκό. Καλά,
1: αγωνία μέχρι το τέλος.
2: Στο έπακρο.
1: Θα
2: μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά λέγαμε από την πρώτη στιγμή της κλήρωσης ότι η Τσέχη είναι μια σκληρή ομάδα. Το ξέραμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός

0: μια ομάδα που τώρα χτίζεται. Και είχε και κάποιες ατυχίες η ομάδα. Δηλαδή να χάσει τον Καλάμπρια σήμερα, να χάσει τον Τζίρι Βέγια, αργότερα να χάσει τον Κοντούρι που μπήκε και άλλαξε το παιχνίδι προς το καλύτερο. Όμως, πάνω απ' όλα είναι ότι πέρα από την πίεση υπάρχει μια ομάδα καινούρια. Γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ναι, σήμερα έκανε και λάθη. Πήγε δις να ασκήσει το εισιτήριο της πρόκρισης σου. Μία στο ΑΚΑ από το 2-0 που έγινε ένα πίσω από το 2-2 και έλεγαν οι Τσέχοι, το πιστεύουμε. Σήμερα ήθελε 5 λεπτά, 7 λεπτά να κρατήσει με 5 αμυντικούς μέσα για να πάρει την νίκη. Και όμως δέχτηκε γκολ. Τελικά όμως, επειδή η προσπάθεια στο τέλος αμείβεται πολλές φορές.
1: Και όχι, όχι μόνο απλώς δέχτηκε γκολ. Είχε και τρομακτική πίεση. Για 5 λεπτά σφυροκοπούσαν οι Τσέχοι.
0: Τρομακτική πίεση και χάθηκαν και σημαντικές ευκαιρίες στο ξεκίνημα του αγώνα και στην πορεία βέβαια, ναι, για τους Τσέχους. Αλλά ο Σίριλ Ντέσσερ φαίνεται ότι γύρισε ορεξάτος, γιατί ένας χρόνος περίπου εκτός αγωνιστικών χώρων ήταν πάρα πολύ για αυτόν τον ποιοτικό ποδοσφαιριστή που λέγαμε και πέρσι ότι εάν επιστρέψει και εφόσον επιστρέψει θα μπορέσει να δώσει στον Παναθηναϊκό πράγματα που του έλειπαν πέρσι στην κορυφή στην επιθέση, πάρα πολύ σημαντικά, και το πήρε πάνω του. Πραγματικά πήρε μόνο του την πρόκληση του Ντέσσερ, κέρδισε το πέναλτι, έβαλε τον γκολ στο Φάρι ανάμεσα στους δύο παίκτες. Από σέντρα καλή του Ταμπόρδα που ήταν ηρωικός, γιατί έπαιξε
1: τον απόκριζον.
0: Έβαλε τον γκολ της πρόκρισης και πραγματικά ο Παναθηναϊκός που, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έδειξε την καλύτερη αγωνιστική εικόνα.
1: Όχι.
0: Αλλά έδειξε πείσμα και πάθος για να πάρει την πρόκριση. Νομίζω ότι πλέον με αυτή την πρόκριση ο Παναθηναϊκός βάζει χρήματα στο ταμείο του.
1: Δημιουργεί όχι πρόκριση, νομίζω, βάζει.
0: Όχι, είναι πακέτο, ναι.
1: Ναι,
0: δημιουργεί προοπτική στον κόσμο του.
1: Ναι.
0: Δυναμώνει πάρα πολύ, γιατί πλέον μπαίνουν στην εξίσωση παίκτες όπως ο Λούζα, όπως ο Κάγκουα, που μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει ρόλο τα προκριματικά, γιατί δεν μπορούσαν. Ας ήρθε τώρα, είχαμε προσταφαιρέσεις και τελικά πηγαίνουμε σε μια διαδικασία όπου ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ πιο ενισχυμένος στο τέλος της ημέρας και πολύ πιο όριμος από αυτή τη διαδικασία σήμερα που πέρασε την ψυχρολουσία στο τέλος. Και ένα παιχνίδι που δεν προσφερόταν για καρδιακό σίγουρα, αλλά βρήκε το τριφύλι να χαμογελάσει στο τέλος της ημέρας και τώρα θα είναι όλα καλύτερα. Πραγματικά θα ήταν κρίμα από μια προσπάθεια που έχει γίνει φέτος, από την επένδυση μεγάλη που έχει γίνει, από τις κινήσεις που έχουν γίνει, από λεπτομέρειες αν θες, ή λάθη ή ανετοιμότητα της εποχής να στοιχίσει στον Παναθηναϊκό μια πρόκριση και να μιλάμε σήμερα αντί για την προοπτική που δημιουργείται για ένα πισωγύρισμα.
1: Δεν μιλάμε όμως γι' αυτό, μιλάμε για την Ίτσι, για την νίκη η οποία είναι τρομερή και για το θορυκτό Ντέσσερς. Ο Center Four έδειξε τι μπορεί να κάνει. Το πήρε, δηλαδή πετυχαίνω στα δύο γκολ.
0: Το πήρε μόνος του.
1: Κερδίζοντας το πέναλτι. Στην αρχή το χάσε και ο διαιτητής και πήγε μετά στο VAR.
0: Ναι, ήταν εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Εμείς το βλέπαμε χωρίς ήχο.
0: Ναι, το ξέρω. Απλά από τις περιγραφές που κάνω, ξέρεις, το μάτι έχει δουλέψει, είναι ακονισμένο. Και με το που το είδα, είδα καθαρά το πάτημα. Δηλαδή πήρε πέναλτι. Δεν υπήρχε περίπτωση το πάτημα στην περιοχή να μην δοθεί. Με το που το είδα στο replay, απλά το επιβεβαίωσα και νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση επίσης με την ψυχολογία που είχε ο Ντέσσερ εκεί να στείλει την ομάδα του σε νέους μπελάδες. Ο Ντέσσερ σήμερα ήταν η κορυφή του παγόβουνου για τον Παναθηναϊκό, σε όλα τα επίπεδα έκανε τη διαφορά. Οι υπόλοιποι παίκτες πραγματικά το ήθελαν τα παιδιά, απλά η πίεση και όπως τράβωσε το μάτς όλες τις φορές ήταν απίστευτη όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ναι,
1: πολλές ανατροπές, πολύ ξύλο. Ο Ταμπόρδα δηλαδή δέχτηκε πολλά χτυπήματα. Πάρα πολλά χτυπήματα. Σε αυτή την προσπάθεια που έκανε, φοβερό παίκτη.
0: Δεν έτσι θα σε παίξει έτσι. Μια ομάδα που είναι κατώτερη από σένα και δεν το
1: ναι, δεν τα σφύριζε στον Ταμπόρδα.
0: Απλά ήταν ένα παιχνίδι ψυχολογίας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όταν ο άλλος μπαίνει ξαφνικά, ενώ είναι από το παράθυρο ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης, και μετά αλλάζει όλη η ψυχολογία στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δε έπαιζε με 10 παίκτες μετά, χωρίς τον Ταμπόρδα. Δεν μπορούσε να τρέξει πλέον.
1: Δεν μπορούσε
0: και
1: να
0: είχε μέσο.
1: Ναι.
0: Και αποτέλεσμα ήταν μόνο να μείνετε με 5 αμυντικούς. Αυτό έγινε στην ουσία. Δηλαδή, πήγαν πολλά στραβά πράγματα σήμερα, αλλά ευτυχώς ίσιος η πρόκριση. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό, ναι, και πάει για τα καλύτερα νομίζω.
1: Ο Νίκος Παγκάκης, κυρίες και κύριοι, σε πρώτο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε σπουδαία νίκη στην Τσεχία. Στο τέλος με επικράτησε της μαχητικής Χράντετς Κράλοβε με 2-1 στην παράταση. Η Κράλοβε ήταν καλύτερη κατά διαστήματα. Θα μπορούσε να πετύχει πολλά γκολ. Ο Παναθηναϊκός στην αμυνά του κατάφερε να αντέξει. Δέχτηκε την ισοφάριση στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα με τον, όπως έχει βγει και σε άλλες φορές. Μετά όμως μπόρεσε να σταθεί, ήταν παίχτους μαθητική, ήταν τυχερός, όλα μαζί. Ο Πένια, εξαιρετικός θεματοφύλακας, από τους καλύτερους του αγώνα. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιος να έχει υστερήσει σε αυτή την αναμέτρηση. Το σίγουρο είναι ότι υπήρχαν όμως κάποιοι οι οποίοι έκαναν την υπέρβαση. Ο Ντέσσερς με τα γκολ, ο Ταμπόρδα συγκινητικός. δείχνοντας το πόσο σπουδαία μπάλα ξέρει, και το είχε πει εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ότι οι Αργεντινοί έχουν αυτό το χάρισμα και θέλουν λίγο χρόνο για να προσελκύσουν, για να αποκτήσουν τη σχέση με την μπάλα. Είναι άλλο το πρωτάθλημα της Αργεντινής, άλλο το ευρωπαϊκό. Τέλος καλό. Όλα καλά, με πίεση, με ένταση, στο τελευταίο δευτερό, στα τελευταία λεπτά. Ναι, όλα αυτά ο Παναθηναϊκός περνάει στη League Phase του UEFA Conference League. 10 και 54 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα. Sky 100,3, 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr στην ιστοσελίδα. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από τηλεόραση του Sky. Θα ακολουθήσει και στην συνέχεια η ανάλυση του αγώνα. Οι τηλεθεατές μπορούν να την παρακολουθήσουν, εννοείται. Ο Δημήτριος γράφει: ζήσαμε άλλο ένα θρίλερ με τον Παναθηναϊκό. Εννοείται. Κάθε καλοκαίρι αυτό συμβαίνει. Τα λέει και ο Μάνος το πρωί, βλέποντας και εκείνος τι θα ακολουθούσε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είχαμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αν θέλετε να σχολιάσετε, skyradio.gr στο σελίδα. Στην συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα περπατήσουμε, θα περιπλανηθούμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Υπάρχει και τέταρτο μέρος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Φτάνουμε με ένα τραγούδι μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Να σας υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, και την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρα Μοροστάδιο συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε. Το σημαντικό, τα έσοδα της συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντρελίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι μια αφορμή για μια πάρα πολύ ωραία βόλτα, για μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, και για να κάνετε το καλό, για να πρασινίσετε, να συμβάλλετε κι εσείς, κυρίες και κύριοι, ώστε να έχουμε ένα πράσινο περιβάλλον. Οδεύουμε προς το δελτίο ειδήσεων στις 11, το οποίο θα σας παρουσιάσει η Αθηνά Μαράκη.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Και να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, και το άλμα του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 6 και 20. Είναι μια πολύ σημαντική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή, ένα τεράστιο άλμα με το οποίο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στην Ζυρίχη, εκεί όπου πρωταγωνίστησε στην αναμέτρησή του με τον Ντουμπλάτης, και οι δύο επικοντιστές για πρώτη φορά ξεπέρασαν στην καδιάρκεια του αγωνίσματος τα 6 και 20 μέτρα. Και δείχνει ο Εμμανουήλ Καραλής ότι ανεβαίνει. Αυτά. 11, η ώρα είναι 11, φτάνουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη και ενημέρωσή σας. Συνεχίστε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League, αφού νίκησε στη Βουλγαρία την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή. Με άλμα στα 6-20 συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ρήχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με το 6-17 τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία, ενώ στον ανοιχτό στίβο είχε 6-16 μέτρα. Μεγάλης κλίμακας επήγε ως ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς. Γίνεται απόψε στην Ανατολική Αττική, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρτιαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Στόχος, ο περιορισμός του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν σήμερα οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο, στην Αθήνα, συνελήφθη υπήκος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη η Μεδαπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο χθες και σήμερα. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν σήμερα 2 ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει αύριο για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Αναλυθείς χαρακτηρίζουν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους ισχυρισμούς δημοσιευμάτων ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό επιτρέπει τη δόμηση σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα και οδηγεί σε τσιμεντοποίηση των παραλίων. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό όχι μόνο δεν μειώνει την περιβαλλοντική προστασία, αλλά την ενισχύει και αυστηροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο, αναφέρουν. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η απόσταση των 50 μέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την τοποθέτηση των κύριων κτηρίων των ξενοδοχείων διατηρείται απολύτως. 100 νεκρών στον Λεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με την καθημερινή με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας επίσης και συμβολικό ενίκιο. Το ενίκιο να έρχεται από 20 έως 60 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο ζητεί από όσους κατέχουν χωρίς να το δικαιούνται δωμάτιο να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν ενίκιο. Όρους λειτουργίας έχουν θέσει στις φοιτητικές εστίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής. Τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν κατά τη διάρκεια κυβερνοεπίθεσης με στόχο 3 βρετανικά αεροδρόμια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος Manchester Airports Group. Διευκρίνησε πως η επίθεση δεν επηρέασε ούτε τις πτήσεις ούτε τη λειτουργία των αεροδρομιών. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, που αφού καταδύθηκε στη λίμνη που είχε σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλίση στο 112 από οικείο πρόσωπο της κοπέλας. Σε 12 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για τη διεξαγωγή χθες αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα 9 άτομα συνελήφθησαν σε προληπτικούς ελέγχους στα δύο διαλευσίνας και αφιδνών, καθώς στο εσωτερικό αυτοκινήτων και λεωφορείου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σουγιάδες, 3 μαχαίρια, σιδηρογροθιά, μεταλλικό πολυεργαλείο και αυτοσχέδιο κοκάλινο αιχμηρό αντικείμενο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 με 37 βαθμούς, η άνεμοι βόρειοι 4-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, με τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, κάποιες μπόρες θα έχουμε το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, τους 36 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά, σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Στιγμιότυπα, Sky 100,3, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τα τελευταία νέα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα κουνούπια που το μεταφέρουν. Επιστροφή μου στην αθλητική επικαιρότητα, καθώς ο goalkeeper της Χράντετς επιτέθηκε στον παίχτη του Παναθηναϊκού, τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός θα καταθέσει καταγγελία. Λοιπόν, όπως έχουν μεταδώσει λίγο νωρίτερα, κάνει δηλώσεις ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Νίστρουπ. Μπορούμε να ξανασυνθούμε τη τηλεόραση του Sky να τις ακούσουμε και σε λίγο θα ακολουθήσει και η μετάφραση.
1: After the qualification 2 years ago in 24, I had with Copenhagen, where it was also a totally new team that needed to find each other and get resource right away, even that it was under construction. Today it's crazy. We show mentally a very, very powerful mindset. We have players on the pitch in the end that should not be on the pitch. Calabria, Palmer Brown, that they was not ready to play all those minutes, but we had nothing else to do. It's three games in a row now, four goals in a row where we concede in minute 90. So it's obviously like a cold shower that you get over your body before the extra time, where I also must say that we are a little bit lucky at times, but we managed to do it, and it's not easy. Far away from being easy, and I'm very, very happy for the players, for the staff, for the.
0: Είναι η δηλώση του Jacob Nystrom. Σε λίγο θα ακολουθήσει η μετάφραση από η απόδοση των δηλώσεων, μάλλον μετάφραση των δηλώσεων από τον διερμηνέα του Παναθηναϊκού. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Οι απαντήσεις.
2: Αυτή είναι η τέταρτη πρόκριση για μένα. Είχαν προηγηθεί οι άλλες στο Champions και πρέπει να πω ότι στο Champions League τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Αυτό μου θύμισε λίγο το 2024, όταν ήμουν με την Κοπενχάγη και ήταν μια νέα ομάδα την οποία επίσης την κτίζαμε την εποχή εκείνη. Βεβαίως σήμερα ήταν πραγματικά μια τρέλα και η αλήθεια είναι ότι δείξαμε όμως την αντοχή μας, δείξαμε ότι μπορούμε και τα καταφέραμε. Στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν και ο Palmer Brown και ο Calabria τη στιγμή που καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμοι, αλλά δεν είχαν εναλλακτική και μπόρεσαν να δείξουν και αυτή τις δυνατότητές τους. Βεβαίως αυτό που ζήσαμε ήταν μια ψυχρολουσία, αλλά κρατάω βασικά την πρόκριση η οποία ήταν η σημαντικότερη. Τα καταφέραμε, δεν ήταν εύκολο, αλλά μπορέσαμε και το κάναμε και είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για το σύλλογο, για όλους και βεβαίως και για τους φιλάθλους μας. Η Ευρώπη μας περιμένει.
3: Πέρα από την πρόκριση, από αυτή τη διαδικασία εσείς ως προπονητής μιας νέας ομάδας και ένας νέος προπονητής στην ομάδα, τι κρατάτε? Και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να βελτιώσετε, να διορθώσετε, να κάνετε καλύτερο?
0: Ο Jacob Nystrup απαντά.
1: Things to improve. We need to take way more initiative than we did today. But I'm just saying it's not excuses. It's just it's so difficult in those games, and it's so difficult when there is so many new players, and when you have players in the end of the game today, that with Dessas has been out for more than a half year, and Calabria and Palmer Brown, but there is things that we need to improve. But I hope and I expect that, you know, as I told the players, that the shoulders can be a little bit lower now, that the worst pressure is off, and that we can you know, take steps from here, both with the players that was in Czech Republic, but also with players back home, with Tankwa that is now available, Victor that should be ready soon, that will help us, that we get more good players available with the tight schedule.
0: Νωρίτερα είπε ο Jacob Nystrom, σήμερα ήταν μια τρέλα, είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε.
4: Your name.
1: Is it my name?
4: Yeah.
1: Okay.
3: Ακούμε και την αποθέωση από φίλους Παναθηναϊκού.
0: Ο Διονύσης Δεσίλας κάνει τις ερωτήσεις και τη συνέντευξη.
1: To be honest, I already love to
0: είναι χαρούμενος ο Jacob Nystrup.
1: And obviously in the club, and you know, to feel the passion generally in Greek football, but especially around the Panathinaikos, it's amazing. I know it's going to be a roller coaster with the emotion. If you lose one game there, everybody think that you're the worst coach ever. Now we have qualified, and now you are the king. I just need to stay calm and say, okay, the results is very, very important as a new head coach, obviously. But I have eyes. I analyze and I know that there is many things to improve. We're not even close reaching our full potential, which is actually a quite good thing.
2: Καταρχάς, πριν από την απάντηση στις προηγούμενες ερώτησεις, να πω ότι ήδη το γεγονός ότι οι φίλαθλοι φώναζαν το όνομά μου, η αρχή τους είναι ήδη μια καλή αρχή και θέλω δράτομαι της ευκαιρίας για να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην Αθήνα. Βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, αλλά αυτό το αποψινό αποτέλεσμα δίνει καταρχάς μια ηρεμία, είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Θα το αναλύσουμε. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βελτιώσουμε. Τώρα, αναφορικά με την ερώτηση, η απάντηση ήταν ότι αναφυζείται υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ακόμα χρήζουν βελτίωσης, πρέπει να πάρουμε περισσότερες πρωτοβουλίες. Βέβαια, αυτά δεν είναι δικαιολογίες, είναι πράγματα που πρέπει πραγματικά να τα πραγματοποιήσουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Έχω και νέους παίκτες με τους οποίους πρέπει να ξεκινήσω ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερη ουσιαστικά χρήση αυτών των παικτών. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είδαμε τον Καλάμπρια, τον Μπάλμερ Μπράουν, οι οποίοι επέστρεψαν μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πέφτει η πίεση. Θα δουλέψω με τους παίκτες που ήταν εδώ μαζί μου στην Τσεχία, καθώς επίσης και με εκείνους που έμειναν στην Αθήνα. Πιστεύω ότι και ο Βίκτορ θα είναι και αυτός έτοιμος για να μπορέσω και διαθέσιμος για να μπορέσω επίσης και να βασιστώ σε εκείνον. Και ουσιαστικά πιστεύω ότι κάνουμε μια καλή αρχή και προχωράμε.
3: Thank you very much. Congratulations.
0: Οι δηλώσεις από τον Προεδρικό Παναθηναϊκού Τζέικοπ Λίστρουμ, έχω μάθει να λέω και ξέρω ότι πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Αυτά κυρίες και κύριοι από την Τσεχία και το Κράλοβε. Ζωντανή μετάδοση τώρα από την τηλεόραση του Sky, η ανάλυση του αγώνα και η συνέντευξη με τους πρωταγωνιστές. Εμείς ξανά εδώ στην επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν άλλα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε 19 καταγεγραμμένους θανάτους από τον ιό του Νείλου και 26 ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, έχει την καλοσύνη να μας περιμένει μέχρι αυτή την ώρα. Καλησπέρα, κύριε Ψαλτοπούλου. Ποια είναι τα
5: δεδομένα?
0: Ποια είναι τα δεδομένα?
5: Τα δεδομένα είναι ότι έχουμε μία έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με το ECDC, η αντίστοιχη έξαρση, μάλλον είναι πρώτη και η Ιταλία, και υπάρχουν άλλες 12 ευρωπαϊκές χώρες που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή ο ιός του Δυτικού Νείλου. Πολλοί συγκρίνουν το 2026 με το 2018, πράγματι το 2018 ήταν από το 2010 η χρονιά που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς τους περισσότερους θανάτους, 51 θάνατοι σε όλο το χρονικό διάστημα του 2018. Μετράμε το 2010 γιατί από τότε φάνηκε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έγινε ενδημικός και στη χώρα μας. Είναι πολλαπλές αιτιολογίες. Θεωρείται ότι η κύρια αιτιολογία που και για όλη την Ευρώπη ισχύει είναι οι ποιότεροι χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, τα οποία δίνουν χώρο στα κουνούπια και πηγαίνουν σταδιακά, μετακινούνται από τροπικές περιοχές, καταρχήν στην Νότια Ευρώπη, και σταδιακά περισσότερο, ψηλότερα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον κίνδυνο, μπορεί ο καθένας να νοσήσει οποιασδήποτε ηλικίας. 8 στις 10 περιπτώσεις είναι υποκλινικά, 2 στις 10 περιπτώσεις είναι ελαφριά συμπτωματολογία, όπως πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκά, αλγή, κόπος, λεμφαδενοπάθεια, συμπτώματα από το γαστρεντερικό, τα οποία και πολλές φορές, τις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πάει στο νοσοκομείο, οπότε δεν μπορεί να γνωρίζει ότι θα μπορεί να πάσχει από ιό του Δυτικού Νείλου και περνάνε σε λίγες μέρες. Τώρα σε 1% με 1-150 περιπτώσεις έχουμε αυτή τη βαριά μορφή που κυρίως για αυτή μιλάμε, που είναι εικόνα μηνυκοεκεφαλίτιδας, εικόνα χαλαρής παράλυσης, απώλεια συνείδησης, σπασμούς, τρόμο μαζί με
0: τρόμο.
5: Σαν σπασμή στην ουσία, απώλεια λιμποθυμική τάση μαζί με τον πυρετό, ένα ψηλό πυρετό και την κεφαλαγγεία ή τη δυσκαμψία του αφιένα, που όλα αυτά δεν σημαίνει ότι είναι παθογνωμονικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά σίγουρα μας μεταφέρουν στο νοσοκομείο για να γίνουν οι εξετάσεις εκεί, όπου εκεί στο νοσοκομείο με ειδικές ορολογικές εξετάσεις ή και με την ενεύρεση του γενετικού υλικού του ιού θα έχουμε την απόλυτη διάγνωση ότι νοσούμε ή όχι από τον ιό του δυτικού νήλου. Η ηλικία διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο κατά πόσο θα έχουμε τη βαριά εικόνα. Άτομα 60, 70, 80 και 90 ετών πιο εύκολα εμφανίζουν αυτή τη βαριά εικόνα, όπως και άτομα με ήδη προβλήματα υγείας και ανοσοκαταστολή. Δεν υπάρχει ειδική αγωγή, αντιοικία αγωγή, όπως και δεν υπάρχει εμβολιασμός. Βεβαίως το θετικό είναι ότι ένα άτομο δεν κολλάει ένα άλλο άτομο, οπότε αυτό είναι γενικά θετικό ως προς την εξάπλωση του νοσήματος και σε άλλα άτομα. Και οι γιατροί αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα μόνο υποστηρικτικής αγωγής και μέσα στο νοσοκομείο, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα θανάτου.
0: Επηρεάζει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας? Ποιες είναι οι ηλικίες που βρίσκονται στο στόχαστρο του ιού του δυτικού νήλου?
5: Οι ηλικίες άνω των 50 ετών, αφού οι άνω των 50 έχουν 20-πλάσια πιθανότητα συγκριτικά με τους κάτω των 50 να εμφανίσουν αυτή τη βαριά συμπτωματολογία, χωρίς να σημαίνει ότι οποιοδήποτε δεν μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα.
0: Ναι. Τώρα, οι ψυχασμοί θα ξεκινήσουν τώρα. Τις επόμενες μέρες θα είναι πιο μαζικοί, λένε.
5: Ναι, είχαμε την ενημέρωση ότι έχουν ξεκινήσει ψεκασμοί οι αιτήσει από τον Μάρτιο και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει ένα συνδυασμός, από ό,τι καταλαβαίνουμε, των περιφερειών με τους δήμους, ειδικά οι δήμοι αυτοί που έχουν τα περισσότερα περιστατικά, τα περισσότερα κρούσματα, με συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορεί και να κάνουν και περισσότερους και τοπικούς ψεκασμούς.
0: Ναι. Είναι αργά ή νωρίς?
5: Σίγουρα για να μπορέσει κάποιος τεκμηριωμένα να αναλύσει το φαινόμενο πρέπει να έχει δεδομένα, ξέρετε, κάνουν εντομολογικές παρατηρήσεις, δηλαδή βάζουν παγίδες πριν και μετά, παρακολουθούν και τα κουνούπια όλο το χρόνο. Δυστυχώς και με ηπιότερους χειμώνες μπορεί το κουνούπι να παραμείνει και το χειμώνα, ξέρετε, ζωντανό. Οπότε είναι η πιο σημαντική ερώτηση που κάνατε, αλλά θέλει δεδομένα συγκεκριμένα και αναλυτικά σε δυναμική κατάσταση και πριν τους ψεκασμούς και μετά και τοπικά, ξέρετε, και μελέτες που έχουν δημοσιευτεί και το τελευταίο χρόνο δείχνουν ότι μπορεί και σε πολύ μικρή απόσταση σε μια περιοχή το ένα σημείο να έχει μεγάλο πρόβλημα και το άλλο καθόλου. Για παράδειγμα, σε χώρα της Γερμανίας, νομίζω στο Βερολίνο, που δημοσιεύτηκε μία μελέτη για τον ιό του δυτικού νήλου, φάνηκε ότι σε ορισμένες περιοχές και σαν νεκροταφεία είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι κάποιες άλλες περιοχές.
0: Σε νεκροταφεία.
5: Σίγουρα, ναι, σίγουρα θέλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει αλλού, αλλά συνέβη σε δημοσίευση στο Βερολίνο. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειάζονται δεδομένα συγκεκριμένα από πολλές περιοχές, ειδικά από τις περιοχές που υπάρχει έξαρση και από τα πτηνά, γιατί τα πτηνά είναι που μεταφέρουν τα κουνούπια, τσιμπάν τα πτηνά, παίρνουν τον ιό του δυτικού νήλου και μετά τον μεταφέρουν στον άνθρωπο, όπως επίσης γίνονται και μελέτες μέσω και των αντίστοιχων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης αν έχουν την κυκλοφορία του ιού τα υποειδή, γιατί και αυτά στο τέλος από τα κουνούπια εμφανίζουν επίπεδα, μολύνονται από ιό του δυτικού νήλου. Επομένως θέλει σε κάθε περιοχή που μας απασχολεί αρκετή μελέτη έτσι ώστε σίγουρα να αποφανθούμε αν χρειαζόντουσαν, για παράδειγμα, όπως λέτε εσείς, περισσότεροι αεροψυχασμοί.
0: Ρωτάει, δεν το ξέρω. Ναι, ρωτάμε.
5: Πιο συχνά ή σε συγκεκριμένες περιοχές, μπορεί να είναι σε ορισμένες περιοχές και να μην
0: είναι
5: σε
0: άλλες. Αλλά μας λέγανε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι μας ψεκάζουν. Και εδώ που είναι απαραίτητοι ψυχασμοί, ήταν.
5: Ναι.
0: Κάπως αργήσαν. Δεν ξέρω αν αργήσαν ή όχι. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky, η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλ, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ. Αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι, κλήρωση φάση των ομίλων για το UEFA Conference League μετά την πρόκληση του Παναθηναϊκού επί της Χράντετς Κράλοβε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον πολιτισμό, διότι πάμε στην πολύ ιδιαίτερη, αγαπημένη πόλη πολλών ανθρώπων της Ελευσίνας, εκεί όπου αυτή την Κυριακή 30 Αυγούστου ξεκινάει το 52ο Φεστιβάλ Εσχυλίων 2026, το διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας στον Πολυχώρο Ήρης, ένας μοναδικός χώρος. Η κυρία Μαριάννα Κονδύλη, αντιδήμαρχος Ελευσίνας, αρμόδια για τα Εσχυλία, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Κονδύλη.
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Τι περιλαμβάνει το φεστιβάλ?
6: Το φετινό πρόγραμμα εκτείνεται από τις 30 Αυγούστου έως τις 3 Οκτωβρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνδυάζει την υψηλή αισθητική με την πολυμορφία στην τέχνη, καθώς θα δούμε αρχαία τραγωδία, αρχαία κωμωδία, σύγχρονο θέατρο, σύγχρονο δράμα, εικαστικές εκθέσεις, κινηματογράφο. Όπως βλέπετε, συναυλίες. Είναι ένα πλούσιο φεστιβάλ. Ανοίγουμε την αυλαία μας με μια μοναδική σύμπραξη της Ελίνας Νικολακοπούλου και του Θεοδωρή Βουτσικάκη στον εμβληματικό χώρο, στον αρχαιολογικό μας χώρο. Και οι υπόλοιπες παραστάσεις, οι υπόλοιπες εκδηλώσεις μας θα πραγματοποιηθούν στον Πολυχώρο Ήρης.
0: Που και εκεί είναι μοναδικός, πολύ όμορφος.
6: Σωστά.
0: Και αξίζει κανείς να τον επισκεφτεί, όπως βέβαια με τον αρχαιολογικό χώρο που προκαλεί δέος.
6: Πράγματι.
0: Για τους μύθους, για την ιστορία και την διαδρομή.
6: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάποια άλλη παράλληλη δράση?
6: Υπάρχουν επεκταστικές η εικαστική έκθεση της Μαργαρίτας Πέτροβα και αυτή στον Πολυχώρο Ήρης. Ο κινηματογράφος μας, συναυλίες.
0: Ναι.
6: Είναι πλούσιο. Έχουμε, αν θέλετε να αναφέρω και μερικές από τις εκδηλώσεις. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Άλκηση του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Από συναυλίες θα υποδεχτούμε τον Πάνο Βλάχο, τους Πάγκαν, τον Δημήτρη Μουστακίδη. Φυσικά έχουμε παιδικό θέατρο και για τους μικρούς μας φίλους. Τα Στενά Παπούτσια της Ζορ Σαρή, σε σκηνοθεσία Αθανασία Καλογιάννη, Ανεξάρτητα Κράτη,
0: Εσυγουλέρη Μέρα
6: του Μπέκετ.
0: Σε πολλά επίπεδα.
6: Ένα πλούσιο πρόγραμμα, όπως κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Εσχυλία.
0: Ναι, μπράβο, ξεχωρίζεται από ό,τι φαίνεται και είναι και όλος ο συνδυασμός.
6: Και γι' αυτό καταφέρνουμε φέτος, είναι η 52η διοργάνωσή μας. Είναι ένα συνεπές πολιτιστικό ραντεβού στην πόλη.
0: Και ξεχωριστό και στο Σεπτέμβριο, εκεί στην Ελευσίνη, πάρα πολύ γλυκά.
6: Ακριβώς. Θα περιμένουμε και τους ακροατές και εσάς να σας καλωσορίσουμε, να σας ξεναγήσουμε στην πόλη μας με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και υπάρχει και μια έκθεση, δεν είναι? Συγγνώμη.
6: Βεβαίως, ναι. Είναι της Μαργαρίτας Πέτροβα, η εικαστική έκθεση.
0: Η εικαστική έκθεση.
6: Ακριβώς, νομίζω... το δεύτερο δέρμα.
0: Ναι, το δεύτερο δέρμα. Μεγάλη παρέμβαση.
6: Βεβαίως. Ουσιαστικά πραγματεύεται τα κατασκευασμένα έμφυλα στερεότυπα, τον τρόπο με τον οποίο αυτά εγγράφονται στον άνθρωπο, διαμορφώνουν την εικόνα, τη συνείδηση, την ταυτότητά του, τα κοινωνικά στερεότυπα, τους ρόλους της γυναίκας.
0: Ναι.
6: Είναι πολύ σημαντική η έκθεση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς
6: ήρθατε. Χαρούμε να σας δούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κυρία Μαριάννα Κονδύλη. Είναι αντιδήμαρχος Ελευσίνης, αρμόδια για τα Εσχύλια. Πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στην Τσεχία. Ο Κώστας Ψάρας μαζί με τον Διονύση Δεσίλα σχολιάζουν και αναλύουν μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος πήρε την πρόκριση από τη Σκράλουε.
7: Βρήκε τον τρόπο στο τελευταίο πεντάλεπτο που λες δεν έχει τα μπόρδα, δεν έχει Κυριακόπουλο στην πραγματικότητα, κουρασμένος, κατάκοπος, δεν έχει τον ένα, δεν έχει τον άλλο. Βρήκε ευκαιρία, πέναλτι, έχει και τύχη, βεβαίως έχει και τύχη και γκολ. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Την πρόκριση Α και το χαρακτήρα που έδειξε, ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο του
8: αγώνα. Και τότε θα βρεθεί στην κλήρωση αύριο στις 2.
3: Και ο Παναθηναϊκός με ηρεμία τι θα βελτιώσει. Σωστά.
7: Σωστά.
8: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε σήμερα. Κυρίως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόκριση που φέρατε κι εσείς μαζί με την ομάδα του Jacob Nystrom και τον ίδιο τον προπονητή. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο μαθαίνει τους αντιπάλους του ο Παναθηναϊκός στις 2 η ώρα. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Καλό βράδυ.
0: Αυτό. Ολοκληρώθηκε και η ανάλυση του αγώνα από την τηλεόραση του Sky. Ακούσατε σε πρώτο χρόνο και τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού Jacob Nystrom και τα σχόλια των δημοσιογράφων, του Κώστα Ψάρα που μετέδωσε την αναμέτρηση και του Διονύση Δεσίλα που ήταν στο σχολιασμό. Μπορεί να δείτε και τα spot του Sport FM TV, της πλατφόρμας που έρχεται από την τηλεόραση του Sky. 2-10-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα με τα δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε σε μια σημαντική βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό, αφού και ο Όφη, κυρίες και κύριοι, πέρασε, νίκησε με 2-0, αν δεν κάνω λάθος, την αντίπαλό του, την Τσέσκα Σόφιας. Και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ χθες μετά το 4-0 και ο Καραλής πήδηξε 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Και νωρίτερα ο Καϊδα Τζις, ο οποίος πήρε χρυσό στην κοπηλασία, στο ελαφρό σκιφ, άφησε πίσω όλους τους αντιπάλους. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία αθλητική βραδιά σε πολλά επίπεδα, την οποία την ακολούσατε σχεδόν σε πρώτο χρόνο. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στη Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League αφού νίκησε τη Βουλγαρία στην Τσέσεκα Σόφιας με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 και 20 μέτρα συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Επήγειο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής κάνει απόψε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό με αποπρόθεση προχώρησαν οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από Αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Εστίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συμβολικό ενίκιο από 20 έως και 60 ευρώ και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων στις φοιτητικές εστίες του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων σύμφωνα με την Καθημερινή. Στα άκρα η κόντρα του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Καναδά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως έχει προαναγγείλει, ανακοίνωσε απόψε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

στιγμή ότι πάει Sky 100,3 2148 0174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και εκεί που οι άνθρωποι είναι αμέριμνοι ή τέλος πάντων είναι φυσιολογικοί και δεν θέλουν άλλο να στρεσαριστούν, λαμβάνουν ένα επίγον μήνυμα από την ΑΔΕ, το οποίο αναφέρει τη λέξη επίγον και δίπλα εκπνοή προθεσμία για δήλωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Και αναφέρει ένα κατεβατό διατάξεων που λέει διάφορα που πρέπει να έχεις ειδικές φοροτεχνικές γνώσεις για να τα καταλάβεις, για την τρόπο έκδοσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω παρόχου ή μέσω δωρεάν εφαρμογών της ΑΔΕ, και λέει ότι η ημερομηνία αυτή, η εκπνοή της προθεσμίας είναι, κυρίες και κύριοι, μέχρι την 12η Οκτωβρίου του 2026. Λοιπόν, και αναφέρει ένα σωρό διαδικαστικά που πρέπει να γίνουν και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο σοκ σε ανθρώπους, γιατί όταν βλέπεις από την εφορία τη δήλωση, από την ΑΔΕ, πρώην εφορία, μια δήλωση που λέει επίγον και εκπνοή προθεσμία και το διαβάζεις τον τίτλο το πρωί, στο email σου παθαίνεις ένα κεφαλικό μικρό. Δεν λες τώρα τι γίνεται. Κάτι μας έχει έρθει. Μετά διαβάζεις ότι είναι κάτι διαδικαστικό που είναι απαραίτητο να γίνει, το καταλαβαίνουμε, αλλά έχει έναν τίτλο που είναι δυσανάλογος της πράξης που ακολουθεί, την οποία και τη ουσία είναι η διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Θα μπορούσε να γίνει έναν πιο απλό τρόπο, αποστέλλοντας και ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωση, όπου να καθίσουν οι άνθρωποι να εξηγήσουν τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει κτλ. Και συχνά χρειάζεται και η ΑΔΕ να εκλαϊκεύει λίγο τα μηνύματα, διότι δεν είναι όλοι φοροτεχνικοί. Δεν ξέρουν ούτε τι κτλ. Με απλά βήματα θα πρέπει να εξηγήσουν στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν. Και φυσικά ωραίο είναι αυτό που υπάρχει δυνατότητα είτε να το εκδώσεις απευθείας μέσω των εφαρμογών της ΑΔΕ το τιμολόγιο το ηλεκτρονικό, ή να πας σε ένα πάροχο, ένα αντικονομικό ανταλλάγματος, αλλά προς Θεού, παιδιά, μην σκορπάτε εγκεφαλικά έτσι. Και έρχονται και εκλογές, έρχεται και ΔΕΘ. Είναι αναντίστοιχο, πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση των πραγμάτων και είμαστε ακόμη στον Αύγουστο. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο Γιώργος ρωτάει, λέει ότι έχει χάσει επαφή με την κυρία Μαρία Τριβιζά, θα επιστρέψει ο ΝΕΛ. Περιμένουμε, μακάρι, το ευχόμαστε να έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να βγει στο ραδιόφωνο και να μας χαρίσει αυτές τις μοναδικές τις περιγραφές. Εμείς εδώ το περιμένουμε. Καλά να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε, εννοείται, και να μπορούμε να φιλοξενήσουμε αυτές τις φανταστικές διηγήσεις. Λοιπόν, 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα.

Blue Sky. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτή την εκπομπή, αυτό το τετράωρο ραδιοφωνικό πρόγραμμα με ενημέρωση, αναλύσεις και στοιχεία. Λοιπόν, υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, μετά την συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Meta. Ο ΙΕ απαιτεί κανόνες για όλα τα social media. Ο εκπρόσωπος του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Turk, ζήτησε σήμερα να υπάρχουν κανόνες για την προστασία των παιδιών σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε αυτή η εβδομάδα η ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δέχτηκε να πληρώσει 17 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στο Instagram και το Facebook για τους εφήβους περίπου 50 πολιτιών και εδαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια ιστορική συμφωνία που επιτέθηκε με τους Γενικούς Εισαγγελείς, είναι ανάλογη της ιστορικής διευθέτησης που επιβλήθηκε στις καπνοβιομηχανείς το 1998. Υπάρχουν, το Τέξας μάλιστα ανακοίνωσε στη συνέχεια μια δική του συμφωνία, ότι θα υπάρχουν περισσότερα από ένα, θα εισπράξει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και θα υπάρξουν και άλλοι περιορισμοί. Και ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Turk, δηλώνει ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να περιμένουν μια προσφυγή στη δικαιοσύνη για να μπορέσουν να περιηγηθούν με πλήρη ασφάλεια στο διαδίκτυο, και υπογραμμίζει ότι οι νέες διατάξεις που υιοθέτησε η ΜΕΤΑ μετά στις συγκεκριμένες πολιτείες και τα εδάφη της Αμερικής είναι προς την κατεύθυνση αυτού που απαιτεί. Πρέπει να εφαρμοστεί όμως ένας σχεδιασμός με άξονα την ασφάλεια σε ολόκληρο τον τομέα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία αντί να περιμένουν τα δικαστήρια και τις εταιρείες να αναλάβουν δράση. Άρα ο ΙΕ θέλει να μείνουμε όπως όλες τις κυβερνήσεις, άρα και τη δική μας, όχι να επιχειρήσουν, να νομοθετήσουν στον τομέα αυτό για την προστασία και την ασφάλεια των ανηλίκων. Και εδώ θυμίζουμε ότι έχει ξεκινήσει και εδώ και στην Ελλάδα και μια πρωτοβουλία για το όριο κάτω των 15 ετών με δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Υπάρχει αυτή η σκέψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας το μοντέλο άλλων χωρών όπως η Αυστραλία. Τώρα όμως είναι η αφορμή, όχι αφορμή, τώρα είναι η μοναδική ευκαιρία να επιβληθούν κανόνες, να ζητηθούν να αναλάβουν και οι πλατφόρμες ευθύνες τους και να μην είναι ουδέτεροι παρατηρητές ή να μην συνδιαμορφώνουν με τους αλγορίθμους τις συμπεριφορές των νέων. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι πλατφόρμες είχαν αποφασίσει να απέχουν και με τη συμφωνία αυτή στην πραγματικότητα δεν δίνουν πάρα πολλές εξηγήσεις. Δηλαδή, αν η υπόθεση πήγαινε στα δικαστήρια, θα ήταν υποχρεωμένη να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις των δικηγόρων της κάθε πολιτείας και να ρωτήσει αναλυτικά πώς δουλεύει το σύστημα. Με αυτή τη συμφωνία, που είναι πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, αποκτά τη δυνατότητα να κρατήσει τα μυστικά για εκείνη η ΜΕΤΑ. Όμως, ταυτόχρονα υπάρχει πλέον η δυνατότητα, η επιβλημένη δυνατότητα για τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν στην έκδοση νομοθεσίας έτσι ώστε να προστατευτεί η ψυχική υγεία των νεαρών ανθρώπων. Θυμίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΜΕΤΑ για παρόμοιους λόγους, αλλά δεν έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ή άλλως έχει και πιο περισσότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει, κυρίες και κύριοι, τον Αμερικανικό κολοσσό να τροποποιήσει τις διεπαφές στο Facebook και το Instagram, οι οποίες είχαν κριθεί ιδιαίτερα εθιστικές, υπό την ποινή ενός πολύ υψηλού προστίμου. Οι Βρυξέλλες είχαν κατηγορήσει τον Ζούγκεμπεργκ ότι δεν αξιολόγησε σωστά και δεν περιόρισε κινδύνους για τους χρήστες των δύο πλατφορμών για την ανάπτυξη εθισμών και κυρίως των ανηλίκων και των ευάλωτων ενηλίκων λόγω των λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί για να τους κρατούν καθυλωμένους όσο δυνατόν περισσότερο. Και αν θέλετε ένα σχόλιο, πέρα από την δισογραφία, είναι όντως εθιστική η λειτουργία τους. Μπορεί κάποιος να κολλήσει στο Instagram και να βλέπει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία, όμως έρχεται το ένα διαδοχικά πίσω από το άλλο και γεννάται το ενδιαφέρον χωρίς κανείς να το καταλαβαίνει για να δει κανείς το επόμενο βίντεο. Όμως αυτό καθυλώνει τους ανθρώπους στην οθόνη, είτε είναι ενήλικοι είτε πολύ δε περισσότερο αν είναι ανήλικοι. Για να δούμε αν θα υπάρξουν πρωτοβουλίες ή αν η κυβέρνηση

κυβερνήσεις δεν θα προχωρήσουν. Πάντως για την ελληνική κυβέρνηση που έχει ανοίξει το θέμα μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Θυμίζω βέβαια ότι οι πολυεθνικές πλατφόρμες είναι πολύ σκληροί παίκτες. Δηλαδή λένε ναι θα το κάνουμε, θα ακολουθήσουμε, αλλά συνέχεια όταν ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς εδώ στην Ευρώπη, τότε αρχίζουν και τα γυρίζουν ή βάζουν όρους και προϋποθέσεις ή θέτουν απειλές. Θα σηκωθούμε να φύγουμε. Δεν θα αναπτυχθούμε στη χώρα σας. Είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και αυτό φάνηκε στις συζητήσεις με τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ένωση, όπου υπήρξαν συγκεκριμένες απειλές. Ότι περί αποχώρησης, αν επιβληθούν, όχι καν, ούτε, αν εφαρμοστεί νομοθεσία. Για παράδειγμα για τα πνευματικά δικαιώματα. Και στην περίπτωση της Ελλάδας, μαντέψτε, ενώ υπάρχει, έχει εκδοθεί ο κανονισμός που προβλέπει η νομοθεσία όπως έχει ψηφιστεί από αυτή την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχει εκδοθεί ο κανονισμός. Δηλαδή είναι κολλημένος εντός εισαγωγικών στην Ευρωπαϊκή, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων και έτσι δεν μπορεί να εφαρμοστεί νομοθεσία για την απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων στους δικαιούχους, δηλαδή στα μέσα ενημέρωσης και στους δημιουργούς. Εντυπωσιακό, ναι, αληθινό, ναι. Άρα ίσως είναι η μοναδική στιγμή για τη χώρα να αποκτήσει τη δυνατότητα να κάνουν το επόμενο βήμα και να προστατεύσουν τους πολίτες τους και να υπάρξει και μια ισότητα, να περιοριστεί όσο δυνατόν ο αθέμητος ανταγωνισμός. Για να δούμε, θα το πράξουν.

στιγμιότυπα στον Sky 100,3 και 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr, η μυστική επίσκεψη Ratcliffe στη Μόσχα. Κάντε συμφωνία πριν επιδεινωθεί η θέση σας, το μήνυμα της CIA προς όλους τους ενδιαφερόμενους, εμπλεκόμενους, κυρίες και κύριοι, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πρώτο θέμα στο sky.gr αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, και όπως αναφέρουν οι New York Times, ο οποίος επικαλείται το sky.gr, ο Ratcliffe ταξίδεψε στη Μόσχα προκειμένου να μεταφέρει κατ' ιδία στη ρωσική πλευρά τη δυσίωνη εκτίμησή του για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Περισσότερες προφορίες στο sky.gr. Σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, οδεύουμε προς το τέλος και αυτής της εκπομπής, τα στιγμιότυπα με δύο μέρη. Το πρώτο το απόγευμα 5-6 με παρασκήνιο από το χώρο της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας. Το δεύτερο με συνεντεύξεις και παρακολούθηση της ειδησογραφίας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μια υπενθύμηση για την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για την ξεχωριστή συναυλία Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Σε αυτή τη συναυλία συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Πάου Κωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάντι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλη, η Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήρια είναι στην ticketmaster.gr. Οι πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr και τα έσοδα συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντρελίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις τερτοφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Κώστας Πανός, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, στην δημοσιογραφική υποστήριξη του Ανάση Καραγιάννης, οργάνωση εκτέλεση παραγωγής, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η εκπομπή «Ό,τι να είναι» με τον Μάνο Βουλαρίνο. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3.

0: στη δουλειά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Καράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ αφού έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League αφού νίκησε τη Βουλγαρία την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 μέτρα από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Μεγάλης κλίμακας έπηγε ως ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς, πραγματοποιείται απόψε στην Ανατολική Αττική, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Στόχος ο περιορισμός του κινδύνου, περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση προχώρησαν σήμερα οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά στα οποία είχε βάλει φωτιά αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη μεταπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξεραχόρτα σε οικοπαιδικό χώρο χθες και σήμερα. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια συνελήφθησαν δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές στην κάτω μονοκαριά Ιστιές Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει σήμερα για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με τον BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την Καθημερινή, με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας επίσης και συμβολικό ενίκιο. Το ενίκιο ανέρχεται από 20 έως 60 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των δωματίων και των κοινά χρηστών χώρων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο ζητά από όσους κατέχουν χωρίς να το δικαιούνται δωμάτιο να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν ενοικίο. Όρους λειτουργίας έχουν θέσει στις φοιτητικές εστίες τους το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής. Να καθορίσει Τεχεράνη τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ζήτησαν σήμερα οι μεσολαβητές, σύμφωνα με τον Ανώτατο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι το Ιράν προετοιμάζει ήδη το σχετικό κατάλογο και τόνισε ότι οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε ένα διάδρομο για την αυσιπλοεία που θα διέρχεται από τα στενά, τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν. Τα πλοία θα διέρχονται από ένα καθορισμένο κεντρικό διάβλο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους του Ιράν, ανέφερε. Οι Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον Ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα αυτά μιλώντας για ιστορίες τρόμου. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚΑ, αφού καταδύθηκε στη λίμνη που είχε σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλήση στο 112 από οικείο πρόσωπο της κοπέλας. Σε 12 συλλήψεις προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για τη διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου χθες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα 9 άτομα συνελήφθησαν σε προληπτικούς ελέγχους στα δύο διαλευσίνας και αφιδινών, καθώς στο εσωτερικό αυτοκινήτων και λεωφορείου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σουγιάδες, 3 μαχαίρια, σιδηρογροθιά, μεταλλικό πολυεργαλείο και αυτοσχέδιο κοκάλινο αιχμηρό αντικείμενο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριο σήμερα θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ μετά συνίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μπόρες στα βόρεια υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μία μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθεί μικρή πτώση και θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντομπέλα μου, σαν μαγιές που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
8: Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
17: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
18: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: πάει και ο Τιμ Κάρι, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που ξεκινώντας θέλει να σας πει, θέλει μάλλον να στηρίξει τους συναδέλφους που επιτέλους χρησιμοποίησαν τη λέξη βιβλική καταστροφή, με την έβαλαν στο κανονικό της πλαίσιο. Ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω που λένε είναι βιβλική καταστροφή και είναι όντως, είναι τέτοια περίπτωση. Πρέπει να είναι χιλιάδες οι νεκροί, αυτά που διαβάζω είναι 90 νεκροί, 150, σίγουρα εκατοντάδες και πιθανότατα χιλιάδες από αυτό το πράγμα το οποίο είναι, που συνέβη στο Νεπάλ και είναι φρικτό να το βλέπει κανείς και ταυτόχρονα τρομερά εντυπωσιακό και θέλεις να το βλέπεις και μετά δεν θέλεις να το βλέπεις και γενικά ας το αφήσουμε αυτό, πάμε σε κάτι ακόμα χειρότερο, ακόμα χειρότερο. Έλενα Κρήτα, την πρωτεία στηρίζω εννοείται την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, του τρίτου πρώτου αλλά τρίτου ΣΥΡΙΖΑ, πρώτου σε γέννηση, ημερομηνία γέννησης αλλά τρίτου σε ποσοστά, του τρίτου ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει η Έλενα Κρήτα και η Έλενα Κρήτα μάλλον πρόεδρος της Βουλής, είναι αυτή η πρόταση.
1: Μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατήχε και θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η προτινόμενη από την Κουμουνδούρου είναι η Έλενα Κρήτα, αρκεί, όπως θα μας πει η Άντζη Κούκη, να βγαίνουν τα μαθηματικά της ψηφοφορίας.
0: Χάρηκα όταν τα άκουσα, παιδιά, πάρα πολύ. Λέω, επιτέλους, μετά τη ζωή Κωνσταντοπούλου, μία πρόεδρος της Βουλής που μπορεί να προσφέρει πραγματικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αν όχι εκείνη, τουλάχιστον ο Πολάκης. Δεν προτείναν τον Πολάκη, οπότε και η Ακρίτα μια χαρά είναι, αλλά δυστυχώς...
2: Μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Έλενα Κρήτα ομόφωνα, ωστόσο αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο. Και μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπο το οποίο δεν αξιολογούν θετικά.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν έχει γράψει ωραίες σαπουνόπερες η Ακρίτα? Δεν έχει κάνει τη Βέρα στο δεξί? Τέλος πάντων, στενοχωρία με, αλλά δεν θα τα πω εγώ, να τα πει η ίδια η κυρία Ακρίτα.
3: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Αυτή η δυστοπία που δεν επιτρέπει την Έλενα την Ακρίτα, τη δημιουργό της Βέρα στο δεξί, να γίνει πρόεδρος της Βουλής. Το θεωρώ πλήγμα στην εκπομπή, βολή εναντίον της εκπομπής, αυτό το θεωρώ. Και η μόνη περίπτωση να αισθανθώ λίγο καλύτερα είναι να υπάρξει αντιπρόταση με Παύλο Πολάκη.

0: Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Βλέπω τελευταία στα μέσα ενημέρωσης, σε άρθρα, σε έτσι, σε αλλιώς, μία προσπάθεια της ενημέρωσης του τόπου, της δημοσιογραφίας, να επαναλάβει το μεγάλο της κατόρθωμα. Το είχε καταφέρει μετά το 2010, το μεγάλο της κατόρθωμα, χάρη στο οποίο η Χρυσή Αυγή μπήκε στην Ελληνική Βουλή. Διότι εάν σε κάποιον χρωστάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την είσοδό της στην Ελληνική Βουλή η Χρυσή Αυγή, είναι στα ρεπορτάζ και τα άρθρα των ανησυχούντων, αυτών που προκειμένου συχνά να αποκτήσουν υπόσταση ή με γνήσια ειλικρίνεια, με ειλικρίνεια μάλλον οι άνθρωποι, με γνήσια ανησυχία έγραφαν για το πόσο επικίνδυνη είναι η Χρυσή Αυγή, κάνοντας όλους τους προβληματικούς συμπολίτες που συχαίνονται τη δημοκρατία, συχαίνονται το δημοκρατικό σύστημα, να πούν «Α, τη φοβούνται, άρα θα την ψηφίζω». Είμαι σχεδόν βέβαιος, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αποδείξω, δεν γίνεται να αποδειχθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι χωρίς αυτή την τάχα αρνητική προβολή η Χρυσή Αυγή δεν θα έβλεπε βουλή. Λέω τάχα αρνητική γιατί, και μιλώ για τους ειλικρινείς, γιατί υπάρχουν και οι πονηροί που ξέραν τι κάνανε αλλά θέλανε μέσω αυτής της κόντρας να αποκτήσουν υπόσταση. Λέω γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι η Χρυσή Αυγή δεν απευθύνεται σε λογικούς, κανονικούς ανθρώπους, απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά, οι οποίοι ήταν βέβαιο ότι όταν την παρουσιάσεις ως μπαμπούλα, που ήταν κάνει πολύ κακό πράγμα, αλλά όταν αυτό το τονίζεις και λες πω κινδυνεύουμε, μπουν, αυτήν θα ψηφίσουμε. Τώρα βλέπω να ξαναγίνεται, να ξεκινάει η ίδια ιστορία με τον Κασιδιάρη. Θα δούμε. Η ιστορία πάντως ξεκινάει. Ο Κασιδιάρης που έρχεται θα μας κάνει, θα μας δείξει. Οπότε ποιο είναι το μήνυμα που περνάει στους πιθανούς ψηφοφόρους του Κασιδιάρη? Οπ, τον φοβούνται, να τον εψηφίσουμε. Απ' την άλλη πουλάει, φέρνει νούμερα, κλικ. Οπότε εντάξει, ας εκλεγεί στη Βουλή. Άμα είναι να κάνουν πέντε νούμερα παραπάνω και μερικά κλικ, ας μπει και στη Βουλή ρε παιδάκι. Τι έγινε να πούμε, σιγά. Μετά οι ίδιοι θα είναι που θα κλαίγονται, θα κλαψουρίζουν. Αχ, πως μπήκε ο Κασιδιάρης στη Βουλή. Με το χεράκι σου που τον έσπρωχνες. Και όλο αυτό έκανε πέντε συγκεντρώσεις και πήγανε 500 βλαμμένοι. Στην επόμενη θα πάνε περισσότεροι, εφόσον έχει προβληθεί έτσι. Πιτσιρικάδες οι περισσότεροι, άλλωστε στους πιτσιρικάδες πάντοτε ο εθνικός σοσιαλισμός στόχευε, η άνοδος των Ναζί στην Γερμανία ήταν εν πωλής έργο των πιτσιρικάδων. Πιτσιρικάδων δεν εννοώ 12 και 13, ενώ των νέων που θεωρούνται πάντοτε, λέει, οι νέοι μας τι θέλουν, οι νέοι μας ξέρουν, οι ξεράδια ξέρουν, οι νέοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και ίσως γι' αυτό τα αριστερά κόμματα θέλουν να ψηφίζουν όσο το δυνατόν σε χαμηλότερες ηλικίες. Έχει ενδιαφέρον να δείτε τις μετρήσεις εκείνες των δημοσκοπήσεων ή τις έρευνες γενικά που δείχνουν ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν κόμματα σαν τη Χρυσή Αυγή, ανθρώπους σαν τον Κασιδιάρη, πιτσιρικάδες. Μεγάλοι άνθρωποι, μια εμπειρία την έχουν, λίγο μυαλό το έχουν, τα ψυχολογικά τους τα έχουν κάπως ξεπεράσει οι περισσότεροι ή τέλος πάντων τα διαχειρίζονται με τη βοήθεια γιατρών, οπότε δεν έχει ψήφους σε τέτοιους τύπους. Η νεολαία, για την οποία βέβαια θα βρούμε πάρα πολλές δικαιολογίες που τα παιδιά πιέζονται, η βία αυτό και τα λοιπά, στην πιο μοσχαναθρεμένη γενιά των αιώνων. Άντε να πούμε τη δεύτερη ή τρίτη πιο μοσχαναθρεμένη, γιατί η πρώτη ήταν η γενιά που μεγάλωσε δεκαετία του 90. Το 90 ήταν, δεν είχαν ούτε καν την πυρηνική απειλή. Εμείς το 80 είμαστε μοσχαναθρεμένοι κι εμείς, αλλά υπήρχε πάντοτε η τέτοια, η Ρωσία, τέτοιο πυρηνικός πόλεμος υπήρχε. Βγαίναν ταινίες, θα πεθάνουμε, δεν θα ζήσουμε. Υπήρχε αυτή η αδιόρατη. Δεκαετία του 90 δεν είχαν ούτε αυτό. Ζωάρα μόνο. Αυτές είναι από το 80 και μετά οι πιο μοσχαναθρεμένες γενιές. Πιέζονται. Δεν μπορούν τα πουλάκια μου. Πρίγκιπες, τι να κάνουμε, όταν μεγαλώνεις πρίγκιπες και δεν τους δίνεις μετά και βασίλεια στα οποία θα βασιλέψουν, τότε αισθάνονται άσχημα, λογικό είναι. Εδώ πιέζεται ο Χάρη. Δεν θα πιεστεί ο Γιαννάκης και ο Δημητράκης. Κυρία Έλενα, έτσι δεν είναι?
1: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.

0: Η δυστοπία, παιδιά. Είμαστε σαν το προπολεμικό Βερολίνο, το μεσοπολεμικό Βερολίνο. Σαν τις Βερσαλίες πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Πες τα, σύντροφε Σαουλίδη.
1: Οι Βερσαλίες πέσανε λόγω της πείνας. Ο Χίτλερ ανέβηκε λόγω της φτώχειας. Άρα λοιπόν.
2: Γιατί όλα τώρα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Έχουμε και φτώχεια και πείνα.
0: Μαζεύουν από τα σκουπίδια οι Έλληνες, όποιος τους βλέπει. Γι' αυτό δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν. Δεν είναι διακοπές. Έχουν πέσει μέσα στους κάδους, καθώς μαζεύανε τα σκουπίδια για να φάνε. Σαουλίδης, που τον μπέρδεψα, είχα μπερδέψει την πορεία του. Τον μπερδεύομαι με αυτούς τους γυρολόγους. Δεν μπορεί. Πασόκος που πήγε τώρα στον. Νέο ΣΥΡΙΖΑ, στον καινούριο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τέσσερις οι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, παιδιά. Θυμόμαστε. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει το όνομα, στην οποία έχουν μείνει η Δούρου, ο Παπάς και ο Πολάκης. Είναι τα ζήτητα του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που είναι σαν λεπροί, δεν τους θέλει κανένας. Είναι η Νέα Αριστερά, που είναι κάποιοι που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ απλώς για να έχουν δικό τους κόμμα και να παριστάνουν οι άνθρωποι. Είναι η παράδοση της αριστεράς αυτή, που τιμούν την παράδοση, τη θρησκευτική παράδοση της αριστεράς. Είναι η Ελλάς του Αλέξη. Είναι τρίτο ΣΥΡΙΖΑ, ο πιο καινούριο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο Αλέξης, είναι το προσωπικό του project. Έχει μαζέψει κάτι παρατρεχάμενους και προσπαθεί να πείσει, να υπνοτήσει το Πανελλήνιο ώστε να ξεχάσει την περίοδο 15-19. Και βέβαια είναι και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ο τέταρτος ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και μαζεύει ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Και τα κάποια μεγαλοστελέχη του θέλουν να ενωθούν και με το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη να κάνουν κάτι μεγαλύτερο. Μακάρι, εννοείται ότι εγώ στηρίζω, έτσι, και το επιζητώ. Ο σύντροφος Σαουλίδης βλέπει πείνα, βλέπει φτώχεια και τη βλέπει από την περίοδο που είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης μας. Του έχει μείνει, φαίνεται, κουσούριο από το ΠΑΣΟΚ και έτσι.
1: Έχει ξεκινήσει μία πορεία εδώ και 10-15 χρόνια, όπου όλο και περισσότερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας φτωχοποιείται.
0: Μην δίνετε σημασία στα ελληνικά του. Πασόκ ήταν ο άνθρωπος, ΣΥΡΙΖΕΟΣ τώρα. Ελλάς του Αλέξη τώρα, οπότε εντάξει. Είμαστε τώρα με τον Αλέξη. Δεν μπορούμε να λέμε πριν 10-15 χρόνια. Σε παρακαλώ πολύ. Άκου, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η φτωχοποίηση και. Ευτυχισμένοι άνθρωποι με λιμένα τους τα οικονομικά προβλήματα, οι περισσότεροι άλλους πώς τα κατεβαίναν και για βουλευτές και πώς τα ανακατεύονταν με την πολιτική, δεν μπορούν καν να συλλάβουν πώς είναι να μην έχεις δουλειά, να μην έχεις προοπτική να βρεις δουλειά και ξαφνικά να έχεις δουλειά. Αυτό δεν μπορούν να το συλλάβουν στο μυαλό τους. Και γι' αυτό τους αγαπάμε κιόλας, το κόμμα του Αλέξη, που ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος ευεργέτης της ελληνικής κωμωδίας το χρηματοδοτεί ή ποιοι. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, δεν είναι μόνο το κόμμα, θυμίζω είναι και το ίδρυμα. Και το ίδρυμα δεν ξέρουμε από πού βρίσκει τα λεφτά. Από την εντυμότητά τους, παιδιά. Από την εντυμότητά τους. Ερωτήθη, ή μάλλον ετέθη το θέμα στην συντρόφη. Αυτή τώρα λέγονται σύντροφοι, είναι σύντροφοι αυτοί. Γιατί πάμε να αλλάξουμε λίγο. Δήμητρα, τους λέμε συντρόφους. Τσιπρίτσες. Εγώ θα τους λέω τσιπρίτσους. Τσιπρίτσους. Γιατί δεν είναι. Είναι το προσωπικό project του Τσίπρα και παρατρεχά τα μίνιον του. Ένα μίνιον του Αλέξη είναι εκεί, Κούφου Νικολάκου. Λοιπόν, η Τσιπρίτσα Κούφου Νικολάκου ετέθη το ζήτημα από τον Γιάννη και τον Αντώνη στις 10 ώρα το πρωί. Την είχαν καλεσμένη και της είπανε, ναι, λέτε εσείς, αλλά. Λέτε για τους άλλους, η διαφθορά ή έτσι, αλλά εσείς που τα βρίσκετε τα λεφτά, τι λέτε ότι απάντησε. Έκανε καθρεφτάκι.
3: Και έρχονται από το ΠΑΣΟΚ όμως και τη Νέα Δημοκρατία και λένε πού βρίσκεται ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει, τις καμπάνιες.
4: Το έχουμε απαντήσει, το έχει απαντήσει και ο γραμματέας. Τα έξοδα της Ελλάς είναι.
3: Είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα δώσετε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε σύντομα.
4: Και έχουμε δώσει ήδη και θα δώσουμε και άλλα επιπλέον στοιχεία και ό,τι χρειάζεται είμαστε στη διάθεση του κόσμου να απαντάμε στα ερωτήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τη συζήτηση να ενταχθεί και το κόστος δανεισμού των δύο μεγάλων κομμάτων.
0: Τι έγινε, παιδιά, είναι που τα βρήκες τα λεφτά, οι άλλοι χρωστάνε πάρα πολλά. Εσείς, μην πείτε τίποτα, πες, δεν ακούει η γραμμή, χάλασε η γραμμή και το τηλέφωνο, δεν σας ακούω, χάθηκε. Καλύτερα να κάνεις αυτό, παρά να σε ρωτάνε που βρήκες τα λεφτά και ναι, αλλά οι άλλοι χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Μην πείτε τις Μιχαλούς, παιδιά, έτσι χρωστάω τις Μιχαλούς, σημαίνει με τρελός. στοιχεία βέβαια δεν έχουν δώσει κανένα, μην έχουμε δώσει κάποιες δικές τίποτα, τρίχες κατσαρές. Είναι θέμα λοιπόν πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του Αλέξη και το ίδρυμα του Αλέξη. Και γιατί λέω συνέχεια το ίδρυμα, γιατί θυμίζω ότι η συντρόφισσα Μάρι Ζέτα μας είχε πει ότι δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Οπότε η απορία είναι πώς το διάλογο τα βρίσκει τα λεφτά. Ο άνθρωπος είναι ικανός, έτσι. Έχει την εντυμότητά του και έτσι τα βρίσκει τα λεφτά. Πληρώνει με εντυμότητα. Πάει σε χαρτιά και γράφει εντυμότητα 100. Είναι 100 εντυμότητες αυτή. Εντυμότητα 1000. 1000 εντυμότητες. Μπορεί να του κοστίσει κανένα εκατομμύριο εντυμότητες το ίδρυμα και καμιά 200.000 το κόμμα. Δεν ξέρουμε. Αλλά να μας το πούνε, να πούνε. Κόβουμε δικό μας νόμισμα. Κάτω-κάτω με το Βαρουφάκι ήταν κολλητή. Κάτι θα έχει μάθει σε σχέση με το κόψιμο των νομισμάτων. Η Μαριζέτα, η οποία μιλώντας για την σπουδή του Αλέξη να πάει να μιλήσει πρώτος και καλύτερος. Το έχουμε τελειώσει αυτό. Έχουν παραδώσει το μάθημα αυτό, έτσι. Κανείς δεν έχει σημασία. Μόνο ο Πρωθυπουργός έχει σημασία τι λέει στη ΔΕΘ. Όποιος έχει το πορτοφόλι, όποιος έχει το ταμείο, όποιος έχει τα κλειδιά του ταμείου, αυτός έχει σημασία τι λέει στη ΔΕΘ. Οι άλλοι είναι παλιάτσι. Υπάρχουν απλώς για να διασκεδάζουμε. Δεν έχει καμία σημασία. Ό,τι και να πούνε. Θα πούνε. Δεν νοιάζεται κανείς. Η Μαριζέτα λοιπόν μιλώντας για αυτή τη σπουδή και για την, πώς να το πούμε, την τσατίλα, την ανεξήγητη πραγματικά τσατίλα της Νέας Δημοκρατίας, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό και δεν ειρωνεύουμε καθόλου.
5: Να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, εντάξει.
0: Σωστό. Δεν μπορεί να όποιος δεν ενοχλήθηκε από τον Σαμαρά που μην ξέροντας να χάσει ο άνθρωπος και έχοντας το χαρακτήρα που έχει δεν παρέδωσε το Μαξίμου, δεν ήταν εκεί για να υποδεχτεί στο Μαξίμου τον Τσίπρα, δεν μπορεί να μου παριστάνει τώρα το δεσμικό ότι η σειρά και δεν είναι σωστό και το... Δεν γίνονται και τα δύο. Απατεωνία. Έτσι δεν είναι, κυρία Έλενα? Πείτε τα, πείτε κυρία Έλενα.
6: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Έτσι, έτσι, αυτό έχει και μορφασμό αυτή. Κάνεις... σαν να βγαίνεις από τη Φιλοθέη και να πηγαίνεις σε μια λαϊκή γειτονιά. Έχεις αυτή τη μούρη όταν τη λες τη δυστοπία. Και με αυτή τη δυστοπία πάμε στο διάλειμμα. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
6: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντε Τσκράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερς στην εκνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League αφού νίκησε την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουέλ Καραλή. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League τη Ζυρίχη. Επήγε ο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιεί απόψε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συμβολικό ενίκιο από 20 έως και 60 ευρώ και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων στις φοιτητικές εστίες του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με την Καθημερινή. Να καθορίσει τη Τεχερανή τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμού, ζήτησαν σήμερα οι μεσολαβητές σύμφωνα με τον Ανώτατο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Ο Μοχσέν Ρεζάι ανέφερε ότι το Ιράν προετοιμάζει τον σχετικό κατάλογο και τόνισε ότι οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια θα πρωτοδιαβάζω, δεν ξέρω. Ο Ναπασαδάκος ο Μερακλής. Στηρίζουμε και αγαπάμε ακρίτα. Μεγάλη απώλεια για τη δημοκρατία μας να μην γίνει πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το λέω και δακρύζω μάνο μου και εγώ Πασαδάκο Μερακλή μου. Όλοι θέλουμε Έλενα Ακρίτα πρόεδρο της Βουλής, τουλάχιστον εγώ που κάνω αυτή την εκπομπή και εσείς που την ακούτε.

Ο Κώστας είδε τελικά το Ισθάνατον τη Ακρίτα μαζί με τον Ινιό στη σκηνοθεσία Φόσκολου? Όχι. Θυμάμαι ότι το είχαμε συζητήσει, αλλά όχι, δεν το είδα. Έχω και εγώ τα όρια μου. Ο Αραχτός περίμενα να πεταχτεί από καμιά γωνιά ο Τσίπρας και να εγκαινιάσει το μετρό αυτός, αλλά απογοητεύτηκα όλοι μας. Θα εξαγγείλει άλλο μετρό, θα στη Λάρισα. Θα εξαγγείλει την επέκταση του Θεσσαλονικιού. Τον πει στην εξήγηλε και ο Μητσοτάκης, ναι, άλλο Αλέξης θα την ολοκληρώσει. Γιατί μόνο ο Αλέξης ξέρει να φέρνει τους καλούς τους μουσαμάδες. Ιωάννης Ιωαννίδης, επάγγελμα με πολύ χρήμα για τα παιδιά σου, μανικιούρ, πεντικιούρ. Αλήθεια είναι, αυτό μόνο που συχαίνομαι εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Παιδιά, φρικάρω όταν βλέπουμε γυναίκες. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ επικερδές, αλλά και τα ναρκωτικά είναι επικερδή. Το εμπόριο. Με μακριά νύχια. Αυτά τα μητερά, τα μακριά, είναι σαν το Φρέντι Κρούγκερ. Και αυτό δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Πολλά πράγματα δεν μ' αρέσουν. Ακόμα και στη δικιά μου τη μούρη. Αυτό με ταράζει εσωτερικά. Δεν μπορώ να κοιτάω. Πάω καμιά φορά, είναι πολλές ταμείες που έχουν κάτι τέτοια νύχια και πάω να πληρώσω και κοιτάω αλλού. Είναι σαν να έχω πάθει λύκο και είμαι έτσι, το λαιμός μου δεν μπορεί να κοιτάξει μπροστά εκεί την κυρία αυτή. Είναι τρομακτικό. Άσε που σκέφτομαι, τα καλά στην τουαλέτα τι κάνουνε. Παίρνουνε το χαρτί και είναι αυτό το νύχι. Πώς, θέλω να πω, εκτός αν δεν. Πώς λούζονται, εντάξει, μπορεί να μην λούζονται. Θέλω να πω, μόνοι, είναι φρικαλαίο αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι πιο αποθητικό έχει υπάρξει. Οπότε δεν μπορώ να τα ενθαρρύνω, παρότι αναγνωρίζω την αξία του επαγγέλματος, δεν μπορώ να τα ενθαρρύνω σε αυτή την κατεύθυνση. Θα μου πεις, μέχρι τότε μπορεί να έχει αλλάξει η μόδα. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και χειρότερη. Να έχει σε κάθε δάχτυλο να βγουν τρία νύχια. Και να είναι. Υποτίθεται αρέσει στους άντρες, μου λέει η Δήμητρα. Όχι. Όχι, όχι. Στους άντρες δεν αρέσει ότι έχουν οι τσοντούδες σώνει και καλά. Είναι γιατί κάποιες φορές κυκλώνουν και κάποιες κάτι κοθόρνους, φοράνε στις τσόντες κάτι τέτοια. Όχι, δεν αρέσει σώνει και καλά. Εκτός αν είναι κανείς φανατικό τσοντάκιας, που το μπράτσο του έχει γίνει το καλό, το χέρι έχει γίνει διπλάσιο από το άλλο. Μπορεί, δεν. Ο νέος, μήπως η Έλενα είναι ο πιο αδύναμος κρίκος? Όχι ρε, είναι δυνατόν, είναι τα συμφέροντα και η δεξιά, η κακούργα η δεξιά δεν μας θέλει, είναι κοινωνικές αδικίες, υφιστάμεθα αδικίες. Όλοι στηρίζουμε Έλενα Κρήτα πρόεδρο και πρώτη πρόεδρο της Βουλής. Όχι, τι θα θέλω να τη βάλουν, πέμπτη, έκτη, δωδέκατη, δεν ξέρω τι. Πρώτη πρόεδρο της Βουλής.

Ο Βίρονα, συγγνώμη, μετά το Σκότι έπαιξε γαλλική ερωτική μπαλάντα. Όχι και μπαλάντα, ρε παιδιά. Η Τζόντα Σεν, τα μάτια της Έμελη, δεν ήταν μπαλάντα. Ήταν ανεβαστικό τραγούδι. Μπαλάντα. Επειδή είναι γαλλικά, σώνει και καλά μπαλάντα. Ο Γιάννης, η ζωή δεν είναι ο πέμπτος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπαμε για τους τέσσερις ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουν, είναι ΣΥΡΙΖΑ το Original, Νέα Αριστερά, η Ελλάδα του Αλέξιου και του κ. Μιχάλη και το ΠΑΣΟΚ. Είναι τέσσερις ΣΥΡΙΖΑ, η ζωή όχι. Η ζωή είναι πιο ακροδεξιό, είναι, έχουμε ένα τέτοιο, δεν είμαστε πολύ ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμαστε σε ένα ψεκό τέτοιο κοινό. Επίσης ο Κασελάκης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ 5, ο Κασελάκης είναι κεντρός, κανονικός.

Πασαδάκος, πάλι μην ξεχνάς Μάνο μου ότι η γενιά η μοσχαναθρεμένη έγινε έτσι από το κόμμα που αγαπήσαμε όλοι μας, το ένδοξο Πασόκ και πάλι σε Ελλάδος, ναι, είδα και το... και του, τα άλλα τα κόμματα πόσο ήταν. Τέλος πάντων, και κάποιος μου έγραψε τώρα, το έχω χάσει, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα όπως σας είπα και ευχαριστώ, ότι υπάρχει και ο πέμπτος ΣΥΡΙΖΑ που είναι η Καραμαλική στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί ο Καραμαλής ήταν ο πρώτος γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Οπότε ναι, μπορούμε να θεωρήσουμε τους Καραμαλικούς της Νέας Δημοκρατίας το πέμπτο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Σπύρος, την Κουφονικολάκου, την άκουσα live σήμερα στους εξώστες και μέχρι να πει ο Ατζολέτος το όνομά της νόμιζα ότι μιλούσε η Καριστιανού. Έχουν την ίδια εκνευριστική φωνή και πάλι καλημέρα. Ναι, Σπύρο, είναι αλήθεια. Έχουν αυτή την εκφορά του λόγου. Δεν είναι ο ήχος της φωνής. Είναι το που αυτή ότι έχω πάντα δίκιο και πρόσεξε. Είναι το είδος των ανθρώπων που δεν θες να διαφωνήσει για κανένα λόγο. Είναι το είδος του ανθρώπου που θα σε ρωτήσει τι ώρα είναι τώρα, θα πει μία παρά 20. Δεν νομίζω ότι είναι μία παρά 20, θα σου πει. Και θα τη απαντήσει δεν είναι σίγουρα μία παρά 20. Γιατί δεν θέλει, είναι αυτό το είδος που έχει και η Καριστιανού, έτσι μιλάει και η Κοφονικολάκου. Είναι αυτό, αυτός ο τύπος ανθρώπου.

0: Λοιπόν, ο Απόστολος, εγώ λέω πρόεδρος της Δημοκρατίας, μη σου πω και πλανητάρχης η κυρία Έλενα. Εντάξει, έχουμε τον Τασούλα, δεν είναι και λίγο. Τόσα λεφτά έδωσε στους ανθρώπους του. Της Προεδρίας. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Που έχουμε μείνει, Πασόκ. Πάμε πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να πάμε στον Υφυπουργό της Παιδείας Παπαϊωάννου. Παρεμπιπτόντως να πούμε, εντάξει, είναι Οκτώβριος. Δεν βάζουμε μη. Δεν είναι τραγικό, δεν είναι και φοβερό. Αλλά άμα είσαι Υφυπουργός Παιδείας, δεν παιδί μου, λέει, εντάξει, να προσέχω λίγο, λέμε τώρα. Αλλά εντάξει, μου ήρθε τώρα και το είπα, δεν είναι. Ξεχάστε το. Πείτε ότι δεν το είπα. Λοιπόν, μια συμβουλή με την καλή μου την καρδιά στο σύντροφο Τσουκαλά του Πασόκ. Το παρατηρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην αρχή λέω τυχαίο θα ήταν, αλλά πραγματικά, παιδιά, να κάνουμε έναν έρανο αν είναι. Ίσως όλοι μαζί μπορούμε να μιλήσω με τον κύριο Σπάνο. Δεν γίνεται. Να μαζέψουμε λεφτά, να του πάρουμε μια κάμερα και ένα μικρόφωνο. Είναι εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Εντάξει, θα μου πεις το Πασόκ του Νίκου είναι, έχει τα χάλια του. Αλλά δεν πάβει να είναι εκεί. Ένα 10% θα είναι τρίτο, τέταρτο κόμμα. Δεν μπορεί να βγαίνει να κάνει δηλώσεις με αυτόν τον ήχο.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του Πασόκ για κατάργηση των περικοπών.
0: Δεν έχει σημασία τι λέει, έτσι κι αλλιώς δεν ακούγεται καλά. Θέλω να πω και η εικόνα είναι θολή, είναι έτσι. Ο ήχος άλλες φορές είναι ακόμα χειρότερος από αυτό το πράγμα. Ρε πάρτε του ένα μικρόφωνο του φουκαρά. Ο ίδιος είναι τσιγκούνης, δεν παίρνει για τον εαυτό του, δεν τον νοιάζει. Είναι κάπως πάγκος. Ας του πάρει το Πασόκ ένα μικρόφωνο και καμιά καμερούλα. Εκπρόσωπος τύπου είναι. Δεν τον ξεφτιλίζετε έτσι. Εμείς γελάμε, δεν λέω. Αλλά επειδή νομίζω ότι δεν είναι ο στόχος σας να γελάσουμε, μήπως να δώσετε 5 φράγκα παραπάνω, του πάρετε μια κάμερα και, ή ένα κινητό της τελευταίας δεκαετίας. Που να έχει λίγο καλύτερη εικόνα και λίγο καλύτερο ήχο. Γιατί αλλιώς οδηγούμεθα αλλού, έτσι δεν είναι, κυρία Έλενα?
2: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Με φέρατε στη Δυτική Αττική. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη, τα μάθατε, τα γνωστά, έτσι. Δεν έχει αλλάξει και δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει τίποτα.
3: Ένα παρελθόν με αλλεπάλληλες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, για εξύβριση, για απειλή, συνεχείς καταγγελίες από την γυναίκα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχαν οδηγήσει τις αγγελικές αρχές να θέσουν υποστενή ψυχιατρική παρακολούθηση

είναι επικίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα άλλων να αφήνει στη διακριτική του ευχέρεια το αν θα παίρνει τα χάπια του ή όχι. Σε μία λογή λέει, θα έρχεσαι κάθε μέρα εδώ και θα σε βλέπουμε που παίρνεις το χάπι σου. Και αν δεν το θες, θα το βάζουμε στον ποπό. Θέλω να πω, δεν είναι λογικό αυτό. Είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει και τραγουδάει όταν δεν παίρνει τα χάπια του. Ή είναι επικίνδυνος μόνο για τον εαυτό του. Ωραία, τι να κάνουμε. Σκότωσε και ήταν βίαιος, δηλαδή έδειχνε θα σκοτώσω, το φάναζε παιδιά, εγώ θα σκοτώσω. Και ο νομικός μας πολιτισμός και η πολιτεία του είπε εντάξει σκότωσε ρε παιδάκι μου, σκότωσε και τα βρίσκουμε μετά. Τα χάπια σου να παίρνεις, μην ξεχνάς να παίρνεις τα χάπια σου.

0: Η Τάνια έχει να ακούσει την εκπομπή από το 2018 φαίνεται, γιατί λέει έχει αλλάξει. Μάνο, προφέρεις και εσύ τη λέξη γυναικοκτονία, τη 2018 δεν δεχόσουν τον όρο. Και εξήγησα ποιο λάθος έκανα. Έκανα το λάθος, το έχω εξηγήσει εδώ και πολλά χρόνια, δεν το εξηγήσει τώρα. Το λάθος έκανα ότι παρασύρθηκα από αυτούς που επέμεναν σε αυτόν τον όρο. Και αντί να κάτσω να σκεφτώ, ρε, μήπως είναι σωστός αυτός ο όρος. Έβλεπα τους βλαμμένους που τον υπερασπιζόντουσαν και λέω, α, για να τον υπερασπίζονται αυτοί θα είναι άδικο, θα είναι λάθος. Δεν είναι όμως έτσι, έτσι και εξήγησε γιατί είναι σωστός ο όρος. Αλλά αυτά, Τάνια μου, τα έχουμε πει εδώ και χρόνια. Ο Νίκος το μικρόφωνο του το σπάσε ο Τσουκαλάς, διότι το έχει ξεχάσει στην τσέπη του σακακιού του όταν το ποδοπατούσε στη Ζεμπεκιά. Πραγματικά μας έχει χαρίσει ό,τι και να πούμε για τον Τσουκαλά. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχουμε δει να τσακώνεται με το σακάκι του και να το βάζει κάτω και να το πατάει. Έτσι, δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτός τώρα θέλει ψήφο για να φτιάξει χώρα. Για να βελτιώσει χώρα. Τύπος που βγάζει το σακάκι και χοροπηδάει από πάνω του. Τέλος πάντων. Χώρα είναι φτιαγμένη, έτσι να πούμε. Δεν χρειάζεται. Κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Όχι. Κάναμε μία μεταρρύθμιση, αλλά την κάναμε στο πόδι. Την κάναμε τσάτρα-πάτρα. Και έτσι, όποιος θέλει να υπερασπιστεί το μονοπόλιο της κρατικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί το μονοπόλιο, παιδιά, είναι φοβερό πράγμα να έχεις το μονοπόλιο. Ξέρετε τι είναι να είσαι οι μόνοι που μπορούν να παρέχουν τριτοβάθμια, να είναι οι καθηγητές των δημοσίων πανεπιστημίων. Τι εξουσία τους δίνει αυτό. Τι εξουσία έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε σου λέει, γιατί να. Μονοπόλιο, πάμε να το χάζουμε. Οπότε προσφυγές στο ΣΤΕ, επειδή είναι στο πόδι όλη η διαδικασία, η μεταρρύθμιση του Κυριάκου του. Και των δύο Κυριάκων, να πω ότι η μεταρρύθμιση είναι και των δύο των Κυριάκων, και του Πασόκου και του Νεοδημοκράτη. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας τους στέλνουν, τους λένε, παιδιά, τις άδειες αφήστε γιατί τα έχετε κάνει στο πόδι. Ποιες είναι οι αιτίες που ήρθησαν οι άδειες από το Συμβούλιο της Επικρατείας? Θα προσπαθήσει ματέως να μας εξηγήσει ο Υφυπουργός Παιδείας Παπαϊωάννου, αρμόδιος για ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε.
1: Πολύ περιληπτικά, και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε πει ότι ήταν κάποιες πλημέλειες της διαδικασίας. Είναι όσον αφορά το ένα πανεπιστήμιο από τα τρία, υπήρχε μια επιτροπή αδειοδότησης, στην οποία επιτροπή υπήρχε ένα άτομο μέλος, το οποίο είχε υπογράψει δήλωση ότι δεν υπάρχει conflict συμφερόντων, δηλαδή σχέση συμφερόντων, το οποίο όμως αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την προσφυγή που έγινε ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει. Επομένως η ΕΘΑΕ, γιατί ήταν θέμα της ΕΘΑΕ, θα δημιουργήσει νέα επιτροπή, η οποία θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για την άδεια κατάστασης και λειτουργίες.
0: Διάφορα αρχικά πεταμένα έτσι, κανείς δεν ξέρει τι σημαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάχει να σας πω, μια κυρία είπε ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων, εγώ δεν έχω καμία δουλειά με το Πανεπιστήμιο, και το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε ότι είχε κάποια δουλειά με το Πανεπιστήμιο. Η κυρία αυτή θα διωχθεί, ή θα διωχθεί η επιτροπή που την δέχτηκε παρότι είχε κάποια δουλειά? Θα διωχτεί δηλαδή κάποιος για αυτό το «εγώ δεν έχω καμιά δουλειά, αλλά τελικά έχω δουλειά»? Δεν ακούω. Μπορεί να φταίνε τα αυτιά μου που δεν ακούω. Αυτό για το ένα πανεπιστήμιο. Πάμε για τα άλλα δύο που τους πήραν την άδεια.
1: Όσον αφορά τα άλλα δύο πανεπιστήμια, είχαν σύμφωνα με τον νόμο, όταν καταθέτει ένα νουπουμπουέ για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες, ο ΕΟΠΕΠ κοιτάει άμεσα πρώτα τον διοικητικό φάκελο, το αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, και μετά εντός τριών.

0: τριών ημερών, τριών μηνών, συγγνώμη, σε όποια πλημέλεια δημιουργηθεί, ζητάει την, δίνει την σύμφωνη γνώμη, την διαπιστωτική πράξη, συγγνώμη. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν, η διαπιστωτική πράξη έγινε από τον ΕΟΠΕΠ μετά από τους τρεις μήνες, γιατί πιθανόν και τα ιδρύματα καθυστέρησαν. Άρα θεώρησε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν τηρήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο να πάει στο διάλογο. Τι κατάλαβε κανείς τι έγινε? Τι θέλει να κρύψει ο υπουργός? Αν κατάλαβα καλά, κάνει το πανεπιστήμιο, να έχω εδώ τα χαρτιά μου, θέλω να πάρω την άδη. Έχει τρεις μήνες ένα συμβούλιο, κάτι αρχικά εκεί, κάποιοι, για να απαντήσουν. Πώς είναι δυνατόν να φταίει το πανεπιστήμιο αν αργεί να απαντήσει το... να αργούν να απαντήσουν τα αρχικά? Αφού από τη στιγμή που τα καταθέτεις έχεις τρεις μήνες. Έχει, τα αρχικά έχουν τρεις μήνες. Και λέει τα αρχικά άργησαν. Μπορεί με ευθύνη, λέει, το πανεπιστήμιο. Δεν ξέρει ο υπουργός με ποιανού ευθύνη άργησαν τα αρχικά. Όχι, δεν ξέρει. Εδώ δεν ξέρει τι θα γίνει με τους φοιτητές. Για πάμε να ακούσουμε, αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι από την εκπομπή των Ατέριαστων με τον Νότη. Έτσι. Είναι λοιπόν ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο Νότης, και τον ρωτάνε, ξεκινάει αισιόδοξος ο υφυπουργός Παπαϊωάννου και λέει δεν θα χαθεί καμία χρονιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και εκείνο που προφανώς απασχολεί περίπου τους 600-650 φοιτήτριες και φοιτητές αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν πληρώσει, η απάντηση είναι σαφής. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο.
1: Σίγουρος, δεν θα χαθεί. Πώς δεν θα χαθεί? Θα υπάρχει τρόπος, δεν θα είναι με μαγεία, δεν θα πάει κάποιος να κάνει άμπρα κατάμπρα, μη χάνεσαι ακαδημαϊκό έτος, θα υπάρχει κάποιος τρόπος. Υπάρχει, ναι, αλλά δεν μας τον λέει ο Παπαϊωάννου, γιατί είναι από χωριό και δεν τον ξέρουμε.
2: Εγώ που πήγα το Μάιο, που ολοκλήρωσα το Μάιο την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο του Κούτρα, το οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια. Mm-hmm. Πού θα πάω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε έρθει η άδεια, ολοκληρώσατε τον Ιούνιο, Ιούλιο, γιατί άρχισαν αργότερα, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και περιμένετε τώρα τον Οκτώβριο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να ξεκινήσετε το δεύτερο έτος.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τι ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς, ότι δεν θα χαθεί και το προηγούμενο αλλά και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμεινο. Με ποιον τρόπο δεν θα χαθεί, είναι κάτι καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τώρα θα είναι μία, δύο, τρεις, πέντε κινήσεις.
1: Δεν έχουν ιδέα, παιδιά. Δεν έχουν ιδέα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εντελώς. Και επειδή δεν ξέρουν τι τους γίνεται και επειδή θέλει να γίνει, πώς να το πούμε, να έχει την ουρίτσα, πώς το λένε, τα νότα του καλυμμένα, ο υφυπουργός, όταν θυμάστε, ξεκινήσαμε, δεν θα χαθεί. Μετά αυτό γίνεται, η σιγουριά γίνεται εκτίμηση.
2: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα, γιατί τα παιδιά αυτά είναι στον αέρα.
0: Όχι, δεν είναι τα παιδιά που φοιτήσαν, δεν είναι στον αέρα. Τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν, απλώς θέλουν.
2: Και τα παιδιά που φοιτήσαν, κύριε Υπουργέ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Το σχολείο δεν έχει άδεια. Τώρα πρέπει να πάρει την άδεια του πίσω.
0: Είπαμε, αυτό θα γίνει. Είπαμε για τις πλημέλειες. Εκτιμώ, μάλλον θέλω να είναι.
2: Εκτιμάται, αυτό λέτε. Ελπίζετε.
0: Θα γίνει.
1: Εκτιμώ, μην πούμε και μεγάλες κουβέντες, όταν εκτιμώ. Τώρα αν δεν γίνει, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Αρπακολατζίδες, ρε παιδιά, μία μεταρρύθμιση διαφημίζουν κάναμε και την έχουν κάνει στο γόνατο. Και δεν ξέρουν και πώς θα το διορθώσουν του γονάτου που φτιάξανε. Τώρα φαντάζεστε να υπήρχε ένα Πασόκ στοιχειωδό σοβαρό και όχι με αυτούς τους παλιάτσους και να λέει παιδιά ιδιωτική εκπαίδευση εμείς, αλλά εμείς θα το κάνουμε σωστά, δεν θα το κάνουμε σαν αυτούς τους αρπακολατζίδες. Φαντάζεστε να υπήρχε ένα τέτοιο Πασόκ? Αλλά είπαμε, τυχερός ο Κυριάκος, όλοι οι Κυριάκοι τυχεροί είναι. Η μανία, okay. Υπερβολική είναι, μωρέ Μάνο. Κάποτε η κυρία αυτή που λέμε ότι είχε συγκρουόμενα συμφέροντα ήταν απόφυτος του πανεπιστημίου. Αυτή ήταν η σχέση της, ήταν απόφυτος. Κάτσε ρε, μανία. Άμα εγώ είμαι απόφοιτος ένα πανεπιστημίου και μου δώσουν ένα χαρτί που λέει δηλώνω υπεύθυνα ότι ουδεμία σχέση έχω με το. Θα πω, κάθε ρε παιδιά, τι ουδεμία σχέση, είμαι απόφοιτος και θα το γράψω. Το ότι αν δεν το γράψω, αν έχω αποφοιτήσει από ένα πανεπιστήμιο και αν μου πούνε έχεις καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, εγώ τι σχέση να έχω. Ω, καμία δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχω. Καμία. Ενώ είμαι απόφοιτος, σημαίνει ή ότι είμαι χαζός. Οπότε δεν πρέπει να είμαι σε μια επιτροπή που κρίνει, που αξιολογεί πανεπιστήμια γιατί είμαι πανχαζός, ή ότι κάτι έχω να κρύψω. Εγώ δεν ξέρω τι από τα δύο, αλλά ξαναλέω, σκεφτείτε. Έχετε αποφοιτήσει από ένα πανεπιστήμιο και σε ρωτάνε, έχει καμία σχέση ιδιωτικό, έχει καμία σχέση με το. Όχι, ρε παιδιά, τι σχέση. Ούτε. Ποιο είπατε. Όχι, καμία σχέση. Περίεργο δεν είναι. Και καλά να σε ρωτήσουν για να πεις καμία σχέση, μπορεί να μην άκουσες καλά. Να σου έρθει να κάνεις, να συμπληρώσεις και υπεύθυνη δήλωση και να την υπογράψεις ότι δεν έχει σχέση εσύ ως απόφυτος, αν είναι αυτό που λες μανία. Δεν είναι λίγο αυτό που μου λες, ότι είναι κάποιο απόφυτος κάποιου πανεπιστημίου και μετά υπογράφει κάτι, δεν έχω καμία απόλυτο σχέση. Λοιπόν, διορισμοί. Θυμάστε που ακούσαμε τους διορισμούς που είναι λάστιχο. Γιατί τι είναι, στραγάλια είναι οι διορισμοί. 5.000 πάνω, 5.000 κάτω, 2.000 πάνω, 2.000 κάτω, δεν έγινε τίποτα. Σιγά. Θυμάστε, Ζαχαράκη.
3: Περάσαμε πολύ παραπάνω από το 1:1. Να ξέρετε ότι περίπου έχουν αφυπηρετήσει 36.500 υπολόγιζα και έχουμε φτάσει 50.000 διορισμούς. Το καλοκαίρι θα κάνουμε άλλους 5.500 διορισμούς. Επιπλέον των 50.000, ναι.
1: Δηλαδή είπαμε 55,5, ένα-δυο μήνες μετά η συναγωνίστρια Αλεξοπούλου ανεβάζει τον αριθμό, σου λέει 55,5, δεν ακούγεται ωραία, για να πούμε.
4: Καταρχάς να πούμε ότι οι φετινοί διορισμοί, οι μόνιμοι διορισμοί είναι 5.500 εκπαιδευτικών. Πάμε τώρα να δούμε, από το 2019 και ενώ πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει τέτοιοι διορισμοί, έχουμε περίπου μαζί με τους φετινούς κοντά στις 60.000 μόνιμους διορισμούς.
1: Από τους 55,5 πήγαμε στους 60 και έρχεται τώρα ο υφυπουργός και λέει...
0: Φέτος είχαμε 5.487 διορισμούς. Σύνολο από τον 19 και μετά 55.000-53.000-54.000 νέους διορισμούς.
1: Ρε εσείς τι είναι οι διορισμοί, τι είναι στραγάλια. Και λέει βάλε εκεί πέρα πόσα να βάλω, βάλε 5 χούφτες. Και ότι πόσα δάνε, δεν ξέρω πόσα δάνε, 5 χούφτες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, δεν έχετε ιδέα πόσους έχετε διορίσει. Και κυμαίνεται από 53 μέχρι 60.000. Πόσο large είστε ρε παιδάκι μου. Εν τω μεταξύ, ταυτοχρόνως αυξάνονται οι διορισμοί πολύ, γιατί τα ποσά που έδωσε πρέπει να είναι 30% αύξηση των διορισμένων. Άμα έχουν φύγει 35.000 και έχουν μπει 50.000, είναι τεράστια η αύξηση του προσωπικού. Με ταυτόχρονη μείωση των μαθητών, γιατί διότι το οποίο το δημογραφικό και κλείνουν σχολεία και τέτοια. Αλλά δεν ρωτάει κανείς πού είναι αυτοί οι διορισμένοι, χρειάζονται, δεν χρειάζονται, έχουν πάει εκεί που χρειάζονται ή έχουν πάει κάπου που δεν χρειάζονται και εκεί που χρειάζονται δεν έχει πάει. Δεν ρωτάει, μας ικανοποιεί και μόνο ότι διορίζονται πολύ. Πολύ, τόση θέλημα. Πάνω από 50.000. Πόσους διορίσατε, πάνω από 50.000. Παρουσία, μην ξέρουμε πόσους διορίσαμε. Τελειώσαμε, τελειώνω με τον Πούντο. Πιγκουίνος με 4-4-2 απόψε λέει ο Παναθηναϊκός στηρίζεις. Έχω πάρει, να το Γιάννη, με 4-4-2 λέει ο Παναθηναϊκός στηρίζουμε.
5: Ναι, στηρίζουμε, αλλά νομίζω...
1: Έχεις πάρει τα χάπια σου.
5: Αναγκαστικά. Αλλά 3-5-2 νομίζω θα είναι το σύστημα.
1: Ρε, για τα συστήματα θα μιλήσουμε τώρα ή αν θα αρρωστήσουμε πάλι. Αν μας πέσει στις 10 είμαστε, έχουμε χάσει 3 χρόνια από τη ζωή μας.
5: Όχι, νομίζω θα το καθαρίσουμε το ημίχρονο. Στην αίσθηση μου.
1: Εμένα, εγώ αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα περάσουμε στα πέναλτι. Γιατί είμαστε Παναθηναϊκοί, δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα.
5: Όχι, να το κάνουμε και μια φορά.
1: Εύκολα.
5: Θα το κάνουμε και μια φορά εύκολα.
1: Μακάρι. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εγώ τελείωσα μαζί με τον Γιάννη. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Ο Γιάννης θα συνεχίσει. Δεν τελείωσε
5: εγώ
1: ακόμα.
5: Δεν
1: τελείωσε. Θα τελειώσει καμιά ώρα. Είναι, θα πάει πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντε Τσκράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερς στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League αφού νίξε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, συνέτριψε το τομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με το 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλης κλίμακας επίγειος ψέκασμος με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο βοτανικό κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη με δαπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξεραχόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Προχθές και χθες ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες 2 ημεδαποί 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. Εκατόμβες νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, σύμφωνα με την Καθημερινή, με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας επίσης και συμβολικό ενίκιο. Το ενίκιο ανέρχεται από 20 έως 60 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο ζητά από όσους κατέχουν χωρίς να το δικαιούνται δωμάτιο να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν ενίκιο. Όρους λειτουργίας έχουν θέσει στις φοιτητικές εστίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα, δήλωσε ο Τραμπ. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στον Καναδά, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε χθες ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρονήμια τους. Αλλά οι Καναδοί και οι Καναδές ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους και αυτή η λίμνη ονομάζεται λίμνη Οντάριο σήμερα και για πάντα, έγραψε σε ανάρτησή του. Το όνομα αυτής της λίμνης που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τόνισε. Να καθορίσει τη Τεχεράνη τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμού ζήτησαν χθες οι μεσολαβητές, σύμφωνα με τον ανώτατο σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι το Ιράν προετοιμάζει το σχετικό κατάλογο και τόνισε ότι οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε ένα διάδρομο για την αυσιπλοεία που θα διέρχεται από τα στενά, τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν. Τα πλοία θα διέρχονται από ένα καθορισμένο κεντρικό διάβλο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους του Ιράν, ανέφερε. Χωρίς τις αισθήσεις της, αναρσύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλήση στο 112 από οικείο πρόσωπο της κοπέλας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ μετά συνίσχυση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μια μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο βορειοανατολικά θα σημειωθεί μικρή πτώση και θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 27 Αυγούστου. Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή δύναμη, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, υγεία. Και ξεκινώ αμέσως για να μην χάσω χρόνο. Η προσκυλημένη μας πολύ τα θέματα τα οποία έχω ξεχωρίσει πολλά, άλλα προλαβαίνω, άλλα όχι. Ξεκινώ με τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει σήμερα 27-8. Ο Δημήτρης είναι ένας φίλος ο οποίος χρησιμοποιεί αστική συγκοινωνία. Το τελευταίο του μήνυμα ήταν στις 16 Ιουνίου όταν μου μιλούσε για την γραμμή 116. Σήμερα όμως 27 Αυγούστου μου γράφει ότι από τις 5:50, δηλαδή 6:10, έως τις 6:35 δεν πραγματοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα δρομολόγια της λεωφοριακής γραμμής 171 από Βάρκιζα σε Ελληνικό. Η ταλαιπωρία του κόσμου ήταν μεγάλη για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία για να μεταβούν στον τόπο προορισμού τους, ό,τι είναι αυτός ο τόπος, εν πάση περιπτώσει είναι δηλαδή η εργασία ή ό,τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Δημήτρη, κύριοι του οργανισμού συγκοινωνιών. Δεν ξέρω, εμείς δεν είμαστε δυστυχώς εκείνη την κατηγορία πολιτών οι οποίοι ζουν σε ένα κράτος και σε μία πόλη στην οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι μπορεί να καθυστερήσει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να, προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη, υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη, ας μην πάω στον πλανήτη, είναι μακριά ο πλανήτης, θέλω να πω υπάρχουν κράτη τα οποία θέλεις πολλές ώρες για να φτάσεις αεροπορικώς, αλλά υπάρχουν και κράτη τα οποία είναι, ρε παιδί μου, κάνεις ένα πίδημα, έφτασε, ας πούμε, έτσι, αεροπορικό εννοώ πάντα, μεταφορικά. Λοιπόν, στα οποία ο πολίτης δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα καθυστερήσει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να το διανοηθεί, το οποίο δεν χρειάζεται να έχει, εκτός από την τηλεματική, έχει και εκεί που δεν έχει τηλεματική, έχει έναν πίνακα που σημειώνονται οι ώρες αφήξεως του λεωφορείου. Η ώρα άφηξης του λεωφορείου είναι ακριβώς αυτή η ώρα που γράφει ο πίνακας. Άντε να πάει ένα λεπτό. Μιλάμε για καθυστέρηση του ενός λεπτού. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ είμαι εδώ πάντα να υποστηρίζω την αστική συγκοινωνία, η οποία είναι το άπαν για ένα κράτος. Δεν λέω σοβαρό ή μη, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Χαίρομαι πολύ που η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει άλλους 4-5 σταθμούς, πως έχει, εν πάση περιπτώσει. Μπράβο. Δεν είναι λίγο πράγμα το ότι υπάρχει μετρό κατά μήκος. Μακάρι να γίνει στον άξονα βορρά-νότου και εννοείται ότι πρέπει να συμπεριλάβει και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, τις δυτικές συνοικίες. Γι' αυτό είναι εδώ είμαστε εδώ, το κράτος μας είναι εδώ, μαζεύει φόρους και αυτοί οι φόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην αρχίσω θεωρίες, γιατί είναι μόνο θεωρίες και δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω. Ο Θανάσης, ο ευγενικός, μου λέει: ο Κουρέτας χρηματοδοτεί καλλιτέχνες όπως τον ανεκδίγητο Πάνο Πλάχο μέσω ΕΣΠΑ, κάνοντας αντιπολίτευση και βρίζοντας όποιον βρει μπροστά του. Τι να σου πω, έχω βαρεθεί, ζητώ συγγνώμη, δεν υποχωρώ έναντι κανενός Κουρέτα, ενώ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αλλά έχω κουραστεί από αυτήν την ιστορία. Ναι, χρησιμοποιούνται χρήματα προκειμένου κάθε ένας να κάνει, επειδή και ο Κουρέτας εκλεγμένος είναι, όπως σε άλλες, δηλαδή όπως οι άλλοι της άλλης πλευράς, ο καθένας κάνει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, οι οποίες τώρα έχουν νόημα, δεν έχουν νόημα, αλλά καταλαβαίνω το να έρχονται και είναι και μια τζάμπα αντιπολίτευση όλοι αυτοί με καλλιτέχνες τύπου Πάνου Βλάχου. Τι να σας πω, τα έχω πει, τα έχω υποστεί, τους βαριέμαι μόνο που τους πιάνω στο στόμα μου. Δηλαδή σε καταλαβαίνω, αγαπητέ μου Θανάση, αλλά τι να σου πω, υπάρχει ένα κοινό το οποίο ψυχαγωγείται με καλλιτέχνη που έχει το όνομα Πάνος Βλάχος. Τι να κάνω εγώ τώρα, εντάξει. Άλλος ψυχαγωγείται με κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν μπορώ. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που λες, δεν μπορώ. Είμαι στην Πάρο, γράφει ο Κώστας, για διακοπές και στις ναυαρχίδες του τουρισμού. Με γρατζούνι σε μια αδέσποτη γάτα, κέντρο υγείας Πάρου, παρακμή, αναμονές τεράστιες, υποδομές για γελία. Όπως τα διαβάζω, όπως σας τα λέω, όπως τα έχει γράψει. Πραγματικά, τι κάνουν εδώ οι άνθρωποι αν αρρωστήσουν? Το νησί γεμάτο τουρίστες και ξένους, έχει εικόνα υπουργός, αν επαρκεί αυτό, με εκτίμηση Κώστας. Ο Κώστας είναι ανώνυμος, είναι ο Κώστας ο Β, όπως λέει το. Εντάξει, λοιπόν, ο Κώστας, λοιπόν. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ ο υπουργός, θα τον ρωτήσουμε για το κέντρο υγείας στην Πάρο, αλλά την ίδια ώρα που γράφει αυτά ο Κώστας, χρειάστηκε το 15 Αύγουστο ο Νικόλαος να μου λέει: παρακαλώ να πει στον αέρα τα ακόλουθα. Μάλιστα, στέλνει την καλημέρα του, καλή σεζόν κτλ. Μου λέει: χρειάστηκε το 15 Αύγουστο να νοσηλευτώ στο Σωτηρία 7η Κλινική Πνευμονολογίας μετά από 40 χρόνια κάπνισμα, ετών 58, βούλωσαν όλα. Δεν έχω λόγια για τον επαγγελματισμό και την φροντίδα και την αγάπη από τις νοσηλεύθερες έως τους καθηγητές, ιατρούς και ειδικά τους γιατρούς προς ειδίκευση. Πες στον Άδωνη να προσέξει λίγο τις νοσηλεύθερες, νοσηλευτές είναι ήρωες, δεν έχω λόγια για την αγάπη και τον επαγγελματισμό τους. Σε ευχαριστώ απεριόριστα, ακορατή σου. Επειδή έχει ο άνθρωπος παρουσιάζει το πρώτο θέματα υγείας και μας τα λέει με ανοιχτό τρόπο, εγώ κρατώ τη διοντολογία και το ονοματεπώνυμό του είναι για μένα. Το μήνυμα ήρθε στο πρωτοσάλτα.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Και δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και θα πάει σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή της Βορείου Ελλάδος, στην οποία Βόρειο Ελλάδα αναπτύσσεται αυτό το σκέλος της δεξιάς που δεν θέλει το Μητσοτάκη, είτε γιατί είναι το όνομα Καραμαλής που δεν θα υπάρχει πλέον, είτε γιατί είναι το εκολαπτόμενο κόμμα Σαμαρά που δεν το είδαμε ακόμα, να το δούμε, είναι γιατί επειδή 24 ώρα ο Σκάι παίζει Κασιδιάρη. Τι να σου πω, ότι ο Σκάι θα παίζει 24 ώρα Κασιδιάρη και θα αναλύαμε τι κάνει ο Κασιδιάρης, παίρνεται ο Κασιδιάρης, ρεύεται ο Κασιδιάρης, τι ώρα ετοιμάζεται ο Κασιδιάρης, και αυτό θα το παίζει ο Σκάι. Μπράβο, μπράβο στον Σκάι και συγχαρητήρια μας δίνω. Εννοείται πρώτος εγώ, διότι εγώ είμαι μια μικρή κολονίτσα εδώ, ας πούμε, σε αυτό το μαγαζί. Αλλά μπράβο, μας συγχαίρω πολύ. Ειδικά για μένα που έχω μιλήσει για άλλους όταν εξέθερβαν άλλους. Αλλά τώρα θα πρέπει να το βουλώσω, διότι βλέπω ότι στον Sky παίζουμε 2 μέρες Κασιδιάρη. Μπράβο. Άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια στον Sky. Και σε μένα εννοείται, γιατί και εγώ Sky είμαι. Λοιπόν, όμως υπάρχει θέμα ουσίας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι γιατί δεν τα καταφέρνει το κυβερνών κόμμα, μάλιστα, διότι δεν τον θεωρούν πολύ δεξιό τον Μητσοτάκη, είναι διότι είναι και τα μοναστήρια, είναι και ότι η χαρά που πας και πίνεις το καφεδάκι σου μαζί με το λουκουμάκι και σου λένε ντυρ ντυρ ντυρ, είναι γιατί βρίσκει έδαφος και η προπαγάνδα της Μόσχας. Η Μόσχα δεν φτιάχνει θέματα, η Μόσχα ψάχνει τρύπες. Όπου υπάρχει τρύπα, τρουπώνει, κατάλαβες, αυτό είναι η δουλειά της Μόσχας. Τι να κάνω τώρα, Μετά τις 9 θα σας μιλήσω και για τη δουλειά του τσαβισμού. Γιατί είχαμε κάτι Μαδούρο της Μεσογείου και τέτοια. Α, έτσι είναι εδώ. Εδώ είμαστε ένας ελεύθερος σταθμός, όπως λέμε για τον Κασιδιάρη, θα πούμε και για το Μαδούρο της Μεσογείου. Σε λίγο όμως όλα αυτά, σε λίγο. Τώρα προς το παρόν, είμαι στο βασικό θέμα, είναι πράγματι. Έχει θέμα η Μακεδονία και για μένα κυρίως έχει θέμα η Δυτική Μακεδονία. Εκεί που έγινε, ξέρετε, στη Δυτική Μακεδονία ως πρόσφατα ο Λιγνίτης σκορπούσε καρκίνο. Μάλιστα. Τέλειος ο Λιγνίτης. Πού είναι ο Λιγνίτης που μας σκορπούσε καρκίνο, αλλά εμείς θέλουμε το Λιγνίτη. Βέβαια, όταν είχες μία δημόσια ΔΕΗ η οποία προσλάμβανε τον μπαμπά, τη μαμά, τα παιδιά, προσλάμβανε το θείο, προσλάμβανε τη θεία, προσλάμβανε τα παιδιά, τα εγγόνια, τους ανιψιούς, τους κουμπαρέους, τους ανιψιούς του κουμπάρου και γενικώς προσλάμβανε όλη τη Μακεδονία. Το καταλαβαίνω τώρα, όταν δεν υπάρχει ΔΕΗ, και δεν ήταν μόνο η ΔΕΗ που προσλάμβανε, ήταν και οι εταιρείες που δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ, ήταν οι εργολάβοι που ήταν γύρω από τη ΔΕΗ, είχε το προσωπικό που προσλάμβαναν οι εργολάβοι γύρω από τη ΔΕΗ, ήταν τα ξενοδοχεία που δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ, γενικώς ήταν μια οικονομία γύρω από τη ΔΕΗ, την κρατική ΔΕΗ. Όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, βγαίνει μουρμούρα. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση, νομίζω ότι θέλει και άλλη προσπάθεια η κυβέρνηση, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να πει ότι δεν ήρθε η καταστροφή και κυρίως να αντιμετωπίζει αυτά που σας διαβάσω τώρα. Μου έγραφε ο Ξενοφών προχθές τη Δευτέρα. Τι γίνεται με, με αυτό το θέμα, ξέρετε? Πού να ξέρω, Ξενοφώντα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, μπορεί να μην παίζει στα μεγάλα κανάλια, αλλά σε άλλα τύπου κόντρα είναι συχνά πρώτο θέμα με τίτλους όπως «Εθνική προδοσία», «Εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων» και άλλα τέτοια. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως η ανατίναξη των εξκαφέων και άλλων παρόμοιων μηχανημάτων έγινε όχι διότι ήταν παροπλισμένα και σε αχρηστία, αλλά γιατί ο Κυριάκος προωθεί συμφέροντα ΑΠΕ και εγώ ξέρω και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Μπορείτε να το δείτε. Ναι, είμαστε σε έναν τόπο στον οποίο η μαλακία, όσο πιο χοντρή, όσο πιο δυνατή, συγγνώμη κυρίες μου, συγγνώμη παιδιά, εμείς τα Λεβεντόπουλα, τα αγόρια, συνηθισμένοι είμαστε με τη λέξη. Εγώ οφείλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τα παιδιά και μετά από τις κυρίες. Αλλά όσο πιο χοντρή και παχιά είναι, τόσο πιο πολύ πέραση έχει. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά προσέξτε, ό,τι πιάνει, πιάνει. Ξενοφώντα μου, δίκιο έχεις. Δεν λέω ότι δεν σε αδικό, έχεις δίκιο. Αυτά, όλο όσο η βλακεία λοιπόν, η ανοησία και το ψέμα, όσο πιο παχιό είναι, τόσο πιο δυνατό είναι και εκεί η κυβέρνηση πρέπει να δουλέψει παραπάνω. Γιατί έχει ένα κομιλφό η κυβέρνηση αυτά τα πράγματα, αλλά τι να της πω, εκείνη ξέρει, εκείνη θα κάνει το μάζεμα την Κυριακή όταν θα γίνουν εκλογές, 8 και 16 πρώτα λεπτά, σαν σήμερα. Μάλλον σήμερα θα βάλουμε τραγούδια που μας επέλεξε η Κωνσταντίνα μου. Αγαπητή μου Κωνσταντίνα Βαρσάμι, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Γιαννίδης που τα ξέρει αυτά, το 1942, στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής, ανεβαίνει η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη, κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα, από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ, το οποίο βρισκόταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Και ποια είναι η φωνή που βγαίνει, είναι η 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου. Σου λέει κάτι το Μαρία Καλογεροπούλου? Το Μαρία μπορεί, το Καλογεροπούλου λίγο δύσκολο, είναι που μετέπειτα θα την πούμε Μαρία Κάλλας. Είναι η Μαρία η 19χρονη, η οποία έχει τον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. Έκτοτε ήταν ένα από τα σουξέ της Μαρίας Κάλλας.

0: Είχα τη δυνατότητα φέτος και δόξα τω Θεώ που κατάφερα να δω από κοντά αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται Θόδωρος Κουρετζής. Είχα διαβάσει μέσα το καλοκαίρι ότι το ζεύγος το πρωθυπουργικό, ο κύριος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, η κυρία Γκραμπόφσκη, κατάφεραν και παρακολούθησαν στο Σάλτσμπουργκ τον Θόδωρο Κουρετζή που ανέβασε Κάρμεν. Δόξα τω Θεώ, λέω επίσης, ξανά, άλλη μια φορά, μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω μια άλλη παράσταση του τον Θόδωρο Κουρετζή, να διευθύνει σε ένα έργο Μπραμς, στο δεύτερο μέρος, που διήρκησε μια μισή ώρα, την πολυμελή ορχήστρα η οποία δονείτο, δηλαδή πρώτη φορά είδα στη ζωή μου ο άνθρωπος είναι μια περίπτωση που πρέπει να τον δεις αυτοτελώς, δηλαδή πρέπει να τον παρακολουθείς αυτοτελώς πως διευθύνει. Αλλά σε εκείνο το έργο του Μπραμς επί μια μισή ώρα διεύθυνε μια πολυμελή ορχήστρα η οποία δονείτο. Δονείτο, δηλαδή έπαιζαν οι άνθρωποι τα βιολιά, παίζαν το τσέλο και το σώμα τους ολόκληρο κουνιόταν ολόκληρο, γινόταν ένας παλουρισμός. Έβλεπες ένα, ούτε ροκ συναυλία να ήταν, ο ίδιος ροκ βέβαια, ο ίδιος ροκ, το πώς διευθύνει, πώς κατεβαίνει, ανεβαίνει. Εδώ, λοιπόν, διεύθυνε μια πολυμελή ορχήστρα, διεύθυνε δύο λυρικούς τραγουδιστές, διεύθυνε ταυτοχρόνως μια χοροδία 52 μελών, όπου στο μεταξύ επί μια μισή ώρα τραγουδούσαν αυτοί οι άνθρωποι, και κάποια στιγμή γίνεται ένα σούσουρο στο θέατρο. Τι έχει συμβεί? Λιποθυμά το 52ο μέλος, μια κυρία, ήταν ανδρών και γυναικών, ήταν μεικτή η χοροδία, λιποθυμά μια κυρία την οποία τρεις άντρες προσπαθούν να τη σηκώσουν, έχει καταρρεύσει η γυναίκα μια μισή ώρα. Αυτός ο καλλιτέχνης ο μεγάλος, ο Θόδωρος Κουρετζής, παιδί μιας δασκάλας και ενός αστυνομικού από το Βύρωνα, ο οποίος διαπρέπει παγκοσμίως, και πολλοί λένε ότι αν δεις μια παράσταση Κουρετζή, τα έχεις δει όλα στη ζωή σου, δηλαδή θέλω να πω σε ό,τι αφορά στην διεύθυνση ορχήστρας. Φαινόμενο πραγματικά εντυπωσιακό, δόξα τω Θεώ, να σας πω την αλήθεια. 8 και 21 πρώτα λεπτά, αν σας τύχει ποτέ, τον έχουν αγκαζάρει στο Σάλτσμπουργκ, τον έχουν διευθυντή στο φεστιβάλ τους, εκεί τον Θόδωρο Κουρετζή, και μπράβο τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Χειροκροτούσαν 20 λεπτά το κοινό το αυστριακό με ποδοβολητά, βαράγανε τα πόδια τους κάτω 20 λεπτά. Εννοείται ότι ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, μια ιδιοφυής περίπτωση, τώρα πρέπει να είναι, δηλαδή τώρα συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά πρέπει να είναι μια παραβόση, δηλαδή πώς θα το πω έτσι, το λέω με την γλυκιά έννοια, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, εννοείται ότι ο ίδιος δίνει το παράγγελμα για το πώς θα έρθει το χειροκρότημα. Τελειώνει, σβήνει το έργο, κλείνει η τελευταία νότα, σκύβει, είναι μια ολόκληρη τελετουργία το πώς θα δώσει το σύνθημα του χειροκροτήματος. 2-3 πήγαν να χειροκροτήσουν, αφελείς. Αυτό δεν τον βλέπαν τον καλλιτέχνη, ότι δίνει εκείνος το παράγγελμα. Σκύβει, έρχεται η σιωπή, φεύγουν όλα από πάνω του, χαλαρώνει, εσύ νιώθεις ότι θα κοιμηθεί πάνω στη σκηνή, χτυπάει το χέρι του στο πόδι και τότε ξεχύεται το θέατρο που τον ξέρει, στο χειροκρότημα χειροκροτούσανε ένα 20 λεπτό. Είχα στο μυαλό μου να φωνάξω «Μεγάλε Θόδωρε, Ελλαδάρα, ολέ», αλλά πού να ακουστώ, φουκαράς, τι είδε. Εκεί το ποδοπολιτό με είχε συνεπάρει, μου ήρθανε δάκρυα. Α, πίθανο πράγμα. Έτσι ένιωσα χθες, χαρά για την αϊκάρα μας. 3 γκολ στο ημίωρο, τι να πω, μπράβο ρε εσύ. Μπράβο αϊκάρα. Και τα 4, λοιπόν, και τα 4 της αϊκάρας μας μετά. Μου γράφει ο φίλος μου ο Γιώργος Κατσιγιάννης ότι δεν μπορούσα να το φανταστώ, μου τέριαζε το επώνυμο Κουρετζής, αλλά μου λέει ο Θόδωρος είναι ανιψιός του δικού μας, του Νίκου Κουρετζή. Ο Νίκος Κουρετζής είναι ένας φίλος μας, συνάδελφός μας, επί χρόνια. Είναι η κορυφή, ο Πρίτανης του βουνού, ο Πρίτανης του ημιτού. Όλες οι κεραίες, οι αντένες των σταθμών που εκπέμπουν έχουν υπό την επίβλεψη του Νίκου Κουρεζή. Δεν το ήξερα ότι έχουν και συγγενική σχέση. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά μια φοβερή περίπτωση. Εξαιρετική. Και ο φίλος μου, ο Πάνος Λουκάς, που διευθύνει την γέφυρα Ρίου Αντιρίου, και εκείνος έχει χάρισε στη σύζυγό του και στον εαυτό του μια παράσταση Θόδωρ Κουρετζή. Ναι, δεν το συζητώ. Δηλαδή, αν θες να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και λες τι να κάνω, επίλεξέ το, θα σου το πω έτσι με πολύ αγάπη. Ψάξει να βρεις, να πας σε μια, να παρακολουθείς αυτόν τον Έλληνα που διαπρέπει διεθνώς. Τώρα εμείς εδώ τον ονομάζουμε Πουτινόφιλο, Ρωσόφιλο κτλ. Ο άνθρωπος σπούδασε στη Ρωσία. Τελεία. Τι να κάνουμε. Όπως ο άλλος σπούδασε στην Αμερική, ο άνθρωπος σπούδασε στη Ρωσία. Οκ, τελειώνει και η ιστορία. Αλλά σε αυτόν τον τόπο, τι να κάνω, πήγε και 24 η ώρα. Φέδων και Ραϊωσιφίδης, καλημέρα σας, και δεν έχω πει τίποτα ακόμη. Τρία άρθρα ξεχωρίζω σήμερα από το liberal.gr, θα τα πω αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, καλημέρα σας Φέδωνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Πρώτα να πω ότι απόλαυσα χθες τη συνέντευξη με τον Δανονή Υπουργό του Τουρνά. Θεσμικός παράγοντας, ο οποίος δεν μιλάει με πολιτική γλώσσα και έδωσε απαντήσεις. Εγώ τα ήξερα, ξέρω φυσικά και τον άνθρωπο. Ήξερα τις απαντήσεις.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, γιατί και εγώ πραγματικά η ευαρέσκεια που ένιωσα, η ικανοποίηση που ένιωσα μιλώντας με έναν άνθρωπο ο οποίος τον ρωτούσα, μου απαντούσε, ήξερε τους κανόνες. Δηλαδή ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων που καμαρώνεις να λες να ένας αξιωματικός ο οποίος υπηρέτησε την πολεμική αεροπορία. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Φέδωνα, αν πέρασα τις εξετάσεις. Πρώτα απ' όλα μου έδωσες μαθήματα να εξεταστώ. Αν πέρασα εγώ τις εξετάσεις και αν πέρασε και ο υπουργός της εξετάσεις που στο διαγώνισμα που μας έβαλες και τους δύο.
1: Εγώ δεν θέλω ποτέ να κάνω τον υποβολέα, αλλά αυτά
0: Όχι, μην το συζητάς αυτό. Εννοείται ότι έρχονται ερωτήσεις. Προφανώς δεν τα ξέρω όλα. Εννοείται.
1: Αυτά που απάντησε είναι αυτά που έπρεπε να ακουστούν και ακούστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί εδώ και χρόνια και συνεχίζει και θα συνεχίζεται. Αστική μύθη. Τα καναντέρ έτσι, τα καναντέρ αλλιώς, τα ελικόπτερα δεν πετάνε.
0: Τα ρωσικά πες μας, καλέ μου άνθρωπε, τώρα το ρωσικό εδώ που δεν το παίρνουμε γιατί δεν τα έχουμε καλά με τον Πούτιν και δεν τον νικιάσαμε γιατί δεν θέλουμε Ρωσία. Αυτά πες μας. Τι μας κρύβεις?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει και μια εξέλιξη.
0: Ειρωνεύω με όλους αυτούς οι ηλίθιους οι οποίοι διακινούν όλη αυτή την. Μην πω ξανά τη λέξη. Ναι.
1: Για τα ρωσικά έχω πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Όταν δοκιμάσαμε τον Μπέριεφ, δεν ήμασταν οι μόνοι. Το συγκεκριμένο είχε κάνει πετενατούρ από το ρωσικό εξαγωγικό οργανισμό και είχε παραχωρηθεί για ένα χρονικό διάστημα σε αρκετές μεσογειακές χώρες, αυτές που υποφέρουν κάθε καλοκαίρι, για δοκιμές. Δεν υπήρξε ούτε μία χώρα, ούτε εμείς, ούτε η Ιταλία, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Πορτογάλοι, οι οποίοι το δοκιμάσανε και είπανε μάλιστα. Αυτή είναι η λύση. Γιατί όλοι ανακαλύπτουμε, άλλοι για το δασικό ανάγλυφο, άλλοι για το κύριο πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο μέσο και δεν αναφέρεται για ελεύθερη τεχνική ανάλυση. Όταν γίνεται η πυρόσβεση, υπάρχει ένας κύκλος. Αυτό που εξήγησε χθες ο Υπουργός, ότι μπαίνει κάποιος στον κύκλο, αναφέρει στον συντονιστή. Ο συντονιστής δεν κάνει αυτό που το χολιγουδιανό τον καθοδηγεί. Τώρα ρίξε, τώρα στρίψε, τόσο κάνει. Του λέει, εκεί θέλω να ρίξεις και μετά είναι ευθύνη του πιλότου. Αυτός ο κύκλος, όταν λειτουργεί, βάζει στα μέσα ανακατηγορία. Δηλαδή, βαριά εντός εισαγωγικών αεροπλάνα. Καναντέρ. Τα ελαφρότερα, αυτά που ονομάζουμε τα τελευταία χρόνια τράκτορες, είναι αυτά που δυστυχώς ο διαγωνισμός, είναι αυτό που είπε χθες ο Υπουργός. Εγώ το ρωτάω για να βγει στην επιφάνεια, διότι βγήκαν και εκεί πέρα διάφοροι αστικοί μύθοι, ακυρώθηκαν για αυτό το λόγο και τα λοιπά, και έτσι εγκληματίες ήταν αυτοί.
0: Σε διακόπτω εδώ, μείνω στους εγκληματίες, μ' αρέσει η λέξη εγκληματίες, και έρχομαι πολύ γρήγορα μετά τις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Phase του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερς στην εκπνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, νικώντας την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Επήγε ο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιεί η Περιφερειατικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από Αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συμβολικό ενίκιο από 20 έως 60 ευρώ και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων στις φοιτητικές του εστίες έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων σύμφωνα με την Καθημερινή. Να καθορίσει η Τεχεράνη τους όρους της για το άνοιγμα των στενών τορμού ζήτησε χθες οι μεσολαβητές σύμφωνα με τον Ανώτατο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Ο Μοχσέν Ρεζάι ανέφερε ότι το Ιράν προετοιμάζει τον σχετικό κατάλογο και τόνισε ότι οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλωσορίζω όλες και όλους που εντάσσεστε τώρα στη συντροφιά μας, ενώ σε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα σας. Υγεία θα ευχηθώ πάνω απ' όλα και καλή μέρα να έχουμε. Ο Γιώργος Μπολάνης στις 8 και 10 πρώτα λεπτά, με αφορμή το συγκοινωνιακό που σχολίαζα τότε, με αφορμή μήνυμα άλλου φίλου ακροατή, μου λέει: σήμερα υπάρχει πράγματι πτώση της τηλεματικής στην Αθήνα. Βεβαίως τα λεωφορεία περνούν, αλλά αν έχει συνηθίσει κανείς σε αυτό το επίπεδο υπηρεσίας, νιώθει πολύ άσχημα. Καλημερίζω τον φίλο Γιώργο Κουμή από τη Χίο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλούδια που στέλνει πάντα μέσω του φίλου μου, του κοινού μας φίλου Σάβα Παπάζογλου. Καλημερίζω επίσης τον Γιώργο Κουμή, τον γνωρίζω, τον Παναγιώτη Μανδάλη και τον γιο του Σταύρο όμως, που επίσης στέλνουν την καλημέρα τους μέσω του κοινού μας φίλου Σάβα Παπάζογλου. Σάβα μου, εντωμεταξύ Αϊκάρα και οι δύο, όπως καταλαβαίνει, Σάβας Παπάζογλου, είναι συμπαθητής μου την Κωνσταντινούπολη. Μόλις ακούσει το Παπάζογλου, καταλαβαίνει αμέσως τον τόπο καταγωγής. Σάβα μου, Αϊκάρα μας θες έσκησε. Τώρα τον κύριο Μανδάλη και τον γιο Σταύρο, τον Παναγιώτη Μανδάλη και τον γιο Σταύρο, τον γιο του, δεν τους γνωρίζω. Στέλνω όμως την καλημέρα και την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Χρυσέ μου Άρη, είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο και σε απολαμβάνουμε οικογενειακώς, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου φίλε Πέτρο και ας μην γνωριζόμαστε, σε σένα και στην οικογένειά σου κάθε καλό. Καλημέρα σας αγαπητέ Γεώργιε Σολδάτε. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε για το φθινόπωρο στην παρέα μας. Να είστε καλά. Επειδή έκανε ένα σχόλιο περί της ΔΕΗ και της απολιγνητοποίησης στην Δυτική Μακεδονία και το πόσο αντάρα έχει φέρει και διάφορα τέτοια, μου γράφει ο Κώστας ένα εξαιρετικό μήνυμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι λίγο μεγαλούτσικο, αλλά αξίζει τον κόπο. Καλημέρα κυριάρη, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Μου λέει δώστε βάση, δίνω βάση Κώστα μου σε αυτά που μου γράφεις. Το 2008 πήγα στη ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα στα Δίμηνα. Δίμηνο να δίμηνη σύμβαση εννοεί, φαντάζομαι. Μια λοιπόν, φεύγουμε κανονικά το μεσημέρι από τη δουλειά και μετά από μισή ώρα μας παίρνουν τηλέφωνο να γυρίσουμε πίσω γιατί έπαθε μια βλάβη και γυρίσαμε. Τι θέλω να πω, όλοι μα όλοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργολάβοι έβγαζαν τις βλάβες λίγο πριν σχολάσουν για να δουλεύουν υπερορίες, διότι μία ώρα τότε ένας δημόσιος έπαιρνε από 60 έως 80 ευρώ. Δηλαδή έκλεβαν υπερορίες ενώ μπορούσαν να φτιάξουν τη βλάβη στη βάρδιά τους. Καλημέρα και πάλι. Αγαπητέ μου φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από τους λόγους που μαζεύτηκαν οι αγανακτισμένοι και μούντζωναν αγανακτισμένοι αριστεροί, αριστερούλιδες, ακροαριστεροί, αναρχικοί και διάφοροι άλλοι, μαζί με δεξιούλιδες, ακροδεξιούς και τα φασισταριά της, τα εθνικοσοσιαλιστικά φασισταριά και οι ναζί της Χρυσής Αυγής. Και όλοι μαζί αντά μας σχημάτισαν τότε το ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, πώς βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3% στο 35%. Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας που ψήφιζαν κάποτε Νέα Δημοκρατία και κάποτε ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί πήγαν και ψήφιζαν τότε Τσίπρα για να τους σώσει και Χρυσή Αυγή για να τους σώσουν κτλ. Ένας από τους λόγους λοιπόν ήταν ότι κόπηκε ο πεζαχτάς του δημοσίου. Γιατί το μνημόνιο έφερε τέρμα σε όλα αυτά που μας θέσει εδώ, τις απατιωνίες. Ναι, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο προσθέτει και άλλα για τον Θόδωρο Κουρετζή, αλλά μου λέει δεν θα συνεχίσω γιατί προφανώς είστε ενθουσιασμένος με το μαέστρο και το σέβομαι. Τώρα, το να χρεώσω στον Θόδωρο Κουρετζή τον πουτινισμό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, το διαχωρίζω. Ο Πούτιν κάνει τη δουλειά του, η Ρωσία είναι αυτή που είναι, ένας άνθρωπος σπούδασε εκεί και αν ακόμη χρηματοδοτείται, και αν ακόμη, δεν το ξέρω, και αν ακόμη. Εγώ δεν θα καθίσω να χρεώσω στον συμπατριώτη μου Θόδωρο Κουρετζή σε αυτήν την ιδιοφία όλο τον πουτινισμό και την μπιπ που δέρνει την Ελλάδα. Εντάξει, να με συγχωρείτε αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, αυτή είναι η ματιά μου. Η Αλεξάνδρα μου λέει, η μητέρα του Κουρετζή, καθηγήτρια πιάνου, βλέπαμε τον Θόδωρη στο Οδείο και νομίζαμε ότι ήρθε ο Νικ Κέιβ. Ιδιοφυής από μικρός. Μα φαίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση, φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ Αλεξάνδρα μου, να είστε καλά και επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καλλιοσηφίδη, αφού πω πολύ γρήγορα, εάν θα έπρεπε να δικαστούν για κάποιο λόγο οι ΜΕΤΑ, αν πρέπει να δικαστούν, που πρέπει, δεν το συζητώ, είναι διότι συμβάλλουν με τα μέσα που δυστυχώς που ανέπτυξαν τα τεχνολογικά, αλλά και τις εφαρμογές πάνω στην τεχνολογία, ότι αυτές οι εφαρμογές ηλιθιοποιούν την κοινωνία και ότι αυτές οι μάζες ανθρώπων που διαμορφώνονται μέσω της ηλιθιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας, εγώ δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, μην βγει αυτό το συμπέρασμα, είμαι εναντίον των εργαλείων της τεχνολογίας, κάτι Facebook, κάτι Insta, κάτι TikTok, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο ηλίθιο εντελώς, τον βλάκα τον αποτελειώνουν πλήρως κτλ. Είναι διότι θα δώσουν μεθαύριο, και αυτή είναι η αγωνία μου να σου πω την αλήθεια, όταν θα φύγουμε κάποια στιγμή, θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα έχουν συγκεντρωθεί μάζες κοινωνίας, θα επιβεβαιωθεί η αριστερά που της αρέσει αυτό το μάζα. Η αριστερά και η κομμουνιστική αριστερά δεν θέλει ποτέ το άτομο να ξεχωρίζει, θέλει τη μάζα, τη λαϊκή μάζα, το λέω έτσι σκοπίμως, γιατί συχαίνω με την έκφραση. Λοιπόν, διότι θα προσφέρουν αυτά τα εργαλεία στις μάζες, τους ηλίθιους δηλαδή, που θα σχηματιστούν στις κοινωνίες, να είναι το άθυρμα των εφιών, των απατεώνων, οι οποίοι θα είναι οι δικτάτορες της εποχής που έρχεται. Ζητώ συγγνώμη, αλλά η αγωνία μου εμένα είναι αυτή, ότι η Φίλιος θα γεμίσει από δικτάτορες οι οποίοι θα χειραγωγούν την ηλίθια κοινωνία, η οποία βαριέται να διαβάσει ένα κείμενο, αλλά σκρολάρει. Σκρόλ, κάνω σκρόλ. Φέδωνα Καλλιοσηφίδη, καλημέρα σας. Ο Φέδων Καλλιοσηφίδης, ανθίσταται, εκδίδει περιοδικό, το ονομάζεται Πτήση και Διάστημα, συνεχίζει μια πολύ μεγάλη παράδοση. που θέλει έναν κόπο να το διαβάσεις. Δεν ξέρω, έχετε σκρόλ εσείς, Φέδωνα?
7: Έχουμε και σκρόλ, αλλά έχουμε και τους εραστές του χαρτιού ακόμα.
0: Λοιπόν,
7: μιλούσαμε για τον Μπέριεφ.
0: Ναι.
7: Μεγάλη ιστορία, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο εξαιρετικό κατά τα άλλα μέσο πυρόσβεσης, αλλά κάθε μέσο πυρόσβεσης έχει και τις ιδιαιτερότητές του και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να...
0: Τα απάντησε χθες ο κύριος Υπουργός, γιατί θέλω να πάω παρακάτω.
7: Απάντησε.
0: Η συνέντευξή του είναι μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, έχει απομαγνητοφωνηθεί πλήρως. Μπορεί στο skyradio.gr να την ακούσει κάποιος, να την διαβάσει κάποιος. Και πάντως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μιλούσα με έναν τεχνοκράτη υπουργό, επειδή λέγονται διάφορα για τους τεχνοκράτες, ο οποίος ήξερε το θέμα και απαντούσε στα ζητήματα. Σε κάλυψε στο σκέλος της διερεύνησης με τον νέο ΔΑΣΑΜ ή όχι?
7: Ένα λεπτό για να κλείσω το θέμα του Μπέριεφ. Το Μπέριεφ έχει το πρόβλημα των επιχειρήσεων σε εδαφικό ανάγλυφο. Ξεχνάμε κάτι, λέμε όλα τα καλά, αλλά ξεχνάμε κάτι. 14 Αυγούστου 2021, στη Νότια Τουρκία, ένα Μπέριεφ συνετρίβει σε πυρόσβεση, επειδή ακριβώς έπαθε αυτό που είναι το αιχίδιος πέρνα αυτού του αεροσκάφους. Μπήκε μέσα στο εδαφικό ανάγλυφο, δεν πρόλαβε να κερδίσει ύψος για να είναι αποτελεσματικό, μπήκε μέσα στο εδαφικό ανάγλυφο και συνετρίβει στην πλαγιά του βουνού. Πλήρης διερεύνηση δεν έγινε, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, αλλά 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μια επιχείρηση με ένα αεροπλάνο το οποίο προσπαθούσε να κάνει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή η πυρόσβεση μέσα σε εδαφικό ανάγλυφο. Λοιπόν, διερεύνηση.
0: Ναι.
7: Εξακολουθώ να λέω ότι υπάρχει κενό.
0: Κενό, μάλιστα. Νόμο. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
7: Ναι, μεν ο υπουργός είπε ότι ο ΔΑΣΑΜ συμμετέχει, αλλά πώς συμμετέχει? Για να αλλάξει το καταστατικό του ΔΑΣΑΜ που είναι νόμος, πρέπει να υπάρξει καινούργιος νόμος. Καινούργιος νόμος δεν έχει υπάρξει, από όσο ξέρω. Πώς συμμετέχει? Δυστυχώς συμμετέχει με έναν τρόπο ο οποίος μας εκθέτει, λάθος έκφραση, καταδεικνύει το κενό νόμο. Δηλαδή, καλέσαμε τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται, όπου είναι νιολογημένα, όπως είπε ο υπουργός, τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας που βοηθάει αυτή τη στιγμή με 14 επτάμενα μέσα νοικιασμένα την ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο όπου είναι μισθωμένα, και η Αμερικανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Περιστατικών έχει αναλάβει να το διερευνήσει με συμμετέχουσα τον ελληνικό φορέα, τον ΕΟΔΑΣΑΜ. Αλλά παραμένει το κενό νόμο. Δηλαδή ότι ο ΕΟΔΑΣΑΜ από το καταστατικό του δεν μπορεί να διερευνήσει μη πολιτικά εμπορικά συμβάν.

0: καλά από χθες.
1: Σαφέστατα, δεν είναι δικιά του δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του πλαισίου.
0: Του πλαισίου, του θεσμικού. Μάλιστα.
1: Αλλά θα μάθουμε τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ επιμένω στο συγκεκριμένο και πάνω στις διερευνήσεις ότι η διερεύνηση πρώτα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή, διότι οι διερευνήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που γίνονται. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το πρωτόκολλο του αεροπορικού.
0: Πάμε και στο ιδιωτικό, σε παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, δεν έχω πολύ χρόνο.
0: Ναι. Πάμε και στο ιδιωτικό που έπεσε στη Σύφνο και σε όλη αυτή τη δράση των ελικοπτέρων που πια βλέπω ότι αυτό που τα επινοικιάζει τα κατεβάζει όπου. Δηλαδή, το κατεβάζει το ελικόπτερο. Μην γίνει σεισμό. Το προσγειώνει εμπασιτό το ελικόπτερο για να κάνει τον πανάκι του. Δεν θα με πείραζε αν υπήρχε ελικοδρόμιο εκεί να προσγειωθεί, να κάνουν τον πανάκι του να φύγουν. Μην βγω φοβικός ως την χρήση του ελικοπτέρου για τον τουρισμό. Ορίστε.
1: Πρώτα-πρώτα. Για το θέμα του ελικοπτέρου στη Σύφνο, εξακολουθούμε να έχουμε όλα τα σενάρια ανοιχτά. Το κυρίαρχο σενάριο είναι η μηχανική βλάβη, γιατί η καταστροφική αστοχία δεν φαίνεται να υπήρξε από τα στοιχεία που έχουμε. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ένα βίντεο. Τα συντρίμια βέβαια υπάρχουν εκεί. Τα συντρίμια θα πάνε και θα διερευνηθούν από αρμόδιους φορείς που έχουν τη δυνατότητα. Αλλά μην περιμένουμε πόρισμα. Θα βγει ένα ενδιάμεσο πόρισμα περίπου σε δύο εβδομάδες. Αυτό είναι το τυπικό. Αλλά το τελικό πόρισμα μπορεί να πάρει και χρόνο για να εμφανιστεί.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί περιμένουμε. Τώρα, περί ελικοπτέρων. Το είπα και προχθές όταν συζητούσαμε στο τέλος της συζήτησης μας ότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη χώρα όπου επιχειρήσεις ελικοπτέρων ταιριάζουν πιο πολύ στο τουριστικό μοντέλο που θέλουμε να προωθήσουμε. Δηλαδή αυτό το island hopping, ότι μπορείς να φύγεις από την Αθήνα, από το Μαρκόπουλο, από τα ελικοδρόμια τα οποία υπάρχουν στην Αττική και μέσα σε 15 λεπτά να βρίσκεσαι σε οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου. Αυτό είναι το ζητούμενο και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πρέπει να βοηθηθούν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την κατάχρηση η οποία γίνεται, διότι υπάρχει πλαίσιο. Πώς επιχειρούν τα ελικόπτερα? Επιχειρούν από θεσμοθετημένο και εξοδοτημένο χώρο, δηλαδή ελικοδρόμιο.
0: Υπάρχει πλαίσιο, να τηρείτε το πλαίσιο λοιπόν, υπάρχει λέσιο.
1: Ναι, το οποίο το έχουμε ξεκυρώσει.
0: Μάλιστα.
1: Το ξεκύρωμα είναι όπως κάθε τι ελληνικό. Υπάρχει
0: ναι.
1: νόμος, αλλά το ξεκυρώνουμε.
0: Αυτή η περίφημη αρχή πολιτικής αεροπορίας, η περίφημη που ήταν υπηρεσία και τώρα έγινε ΑΠΑ αρχή. Τι διάολο κάνει?
1: Εγώ θα πρότεινα και κυριολεκτικά είναι όπως και με τον κύριο Τουρνά, να κληθεί ο διοικητής της, ο κύριο Τσίτουρας, να πάρει θέση επί του ζητήματος.
0: Α, ωραία. Κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ, σημειώστε, κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ. Τσίτουρας είναι ο επικεφαλής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα, ο κύριος Τσίτουρας. Μάλιστα, πολύ καλά. Να τον ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ελικόπτερα. Μάλιστα. Και περιμένω τις ερωτήσεις. Όταν θα ακούσει έχω Τσίτουρας, υπάρχει και αποδεχθεί να απαντήσει. Εγώ εδώ είμαι, βεβαίως θα τον καλέσω. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα.
1: Να είσαι καλά,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτου πολύ γρήγορα τρέχω για διάλειμμα. Μου γράφει ο Βασίλης UK. Α, να περάσουμε τότε να ετοιμάσουμε τον συνάδελφο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα, Πέτρο Φιλομαθή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει και τα συγχαρητήριά του στην Αϊκάρα μας, ο Πέτρος. Ο Bill UK μου λέει τα ίδια έκαναν και με τον ΟΣΕ Πελοποννήσου. Αυτά που γίνονταν στην ΤΕΗ, δηλαδή, μας έλεγε προηγουμένως ο Κώστας. Πασοκοκομούνια τρώγανε από τεχνίτες υπερορίες και διανυκτερεύσει εκτός έδρας κλπ. Καλά, όχι πασοκοκομούνια μόνο. Όχι. Ενώ Δημοκρατόπουλα, εδώ δεν θα τα χρεώσουμε. Στο Πασόκ μόνο και είναι εκείνοι οι δημοκράτες ήταν μέσα και ήταν και οι υποκριτές αριστεροί και οι κομμουνιστές που παριστάνουν αργότερα ότι εσείς μας χρεοκοπήσατε, ενώ ήταν πρώτοι στον Πεζαχτά, στο χορό και στην αρπαγή, ήταν πρώτοι. Γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία η ρίση του αημνήστου Θεοδόρου Πάγκαλου. Μαζί τα φάγαμε. Ο καθένας με το δικό του μερτικό μίλαμε τα ίδια πράγματα. Γαμπρός στη Χαλκιδική. Άρη, καλημέρα. Γράφει, έτσι τιτλοφορεί τον εαυτό του. Μου γράφει, είμαι Αθηναίος γαμπρός στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσω Νουδού λόγω της πολιτικής της να τιμά τους αγώνες της αριστεράς, Ρουβίκονες και Σία. Όμως, όντως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν απασχολεί αυτό. Η ψέκακη, η πουτινίαση πάνε

0: σύννεφο με κέντρο τον κόσμο πέριξ της Εκκλησίας. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ γαμπρέ στην Χαλκιδική. Και τι άλλο έχω, μισό λεπτό και μια καλημέρα, πολύ γρήγορα, με συγχωρείς Κώστα, έρχομαι. Ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του και το καλή σεζόν από την παρέα στην, από την 112 Πτέρυγα Μάχης Ελευσίνας. Καλημέρα σας σε όλους τους λεβέντες και τις λεβεντοπούλες, τις κυρίες και τους κυρίους της 112 Πτέρυγας Μάχης στην Ελευσίνα. Με τιμάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Χρήστο Δεμίση, στο ξηροπόταμο δράμας, επίσης καλημέρα μου, λέει: μα συγγνώμη, άντε εγώ που είμαι δραμηνός, έχω να προσάψω στην κυβέρνηση τον δρόμο δράμα Αμφίπολη που τον τάζουν 25 χρόνια, άσχετα που τον περνούν στα έργα στις περιφέρειες και διαφωνώ κάθετα. Οι Θεσσαλονίκοι στη ζόρη τραβάνε με το Μητσοτάκι, βρε παιδί μου. Έχουν πέσει δις όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω μήπως σε κάποιους να κόψουμε μισθό για να είναι ευχαριστημένοι. Τι να πω. Βλαμμένος ορθολογιστής σαν εσάς με το συμπάθειο, Στέργιος Δεμίσης από ξηροπόταμο δράμας. Να σε καλά, Στέργιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δάφνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον πίνακα από τις Βρυξέλλες. Δεν με ξεχνάς ούτε στις διακοπές σου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύη, θα επανέλθω, είναι μεγάλο το μήνυμά σου, το κρατώ για αύριο για να δώσω κι άλλο έτσι τροφή αναφορικώς με αυτές τις αρπαγές που ξέραμε τόσα χρόνια όταν ήταν κρατικοποιημένες οι ΔΕΗ, ΟΣΕ, από εδώ, από εκεί και διάφορα τέτοια. Σήμερα λοιπόν ένα από τα άρθρα που ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι, είναι τρία άρθρα στο Liberal. Είναι του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος γράφει τις εντυπώσεις του από τη συνέντευξη χθες με τον κύριο Τουρνά. Το κρατώ, θα το χρησιμοποιήσω τις επόμενες μέρες. Είναι το άρθρο του Κώστα Στούπα για το τι μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι στην παραγωγικότητα είμαστε πάτος. Θα φιλοξενήσω τον Κώστα Στούπα μια από τις επόμενες μέρες. Και ο Θανάσης Μαυρίδης, ο εκδότης του Liberal.gr. Θα τέριαζε εδώ τώρα έτσι με το θέμα που θα θίξει ο Κώστας Μαρδάς. Λέει, τι ώρα θα βγάλουν ανακοίνωση, Κώστα μου καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Αντώνης και ο Αλέξης να υποστηρίξουν τον Κυριάκο στο θέμα του καλωδίου και της Κάσου. Καλημέρα σας. Τι κάνεις, Κώστα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, ωραία, ωραία.
0: Σε λοιπόν, ακούμε λοιπόν. Ο Κώστας Μαρδάς είναι ένας συνάδελφος εμπειρότατος, διαβασμένος, ο οποίος κάνει τις εκπομπές του και λέω να ανοίξω και παρτίδες μαζί του, γιατί έχει τηλεοπτική παρουσία αλλά δεν είχε ραδιοφωνική και ευχαριστώ. Θα την έχει από εδώ και μετά, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Ορίστε,
1: ευχαριστώ,
0: Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, άσχησε ευχαριστίες, πάμε, προχωρούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, παρακολουθώντας τα ελληνοτουρκικά βλέπω ότι υπάρχει πολύ ξυλόλιο στη ρητορική σχετικά με την δίθεν ενδοτικότητα της κυβέρνησης. Εγώ κατάγομαι από ακριτική περιοχή και θέλω να υποστηρίζω κάθε πράξη εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων που κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Είσαι το κούλι δεξιός, είσαι τι είσαι.
1: Είμαι δεξιός της αριστεράς και αριστερός της δεξιάς. Λοιπόν, συγκεκριμένα, όταν η Τουρκία ανακοίνωσε την ναύτεξη, την ναυτική αναγγελία και λέει ότι είναι διαρκείας και από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα θα παίρνετε άδεια από μένα, τι έκανε η κυβέρνηση? Απάντησε επί του πεδίου, δηλαδή έκανε άσκηση έρευνα και διάσωση στην περιοχή μεταξύ Χίου και Σκύρου. Όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας προανήγγειλε τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα, η κυβέρνηση έκανε στα νησιά άσκηση δοκιμής ενόπλων δυνάμεων, έτσι, αντιβαλιστικών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Απάντησε επί του πεδίου δηλαδή. Όταν ο Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι θα δώσω τα F-35 στον Ερντογάν, η πολεμική αεροπορία μια μέρα πριν την επίσκεψη, την παρουσία του Μητσοτάκη στη σύνοδο, έκανε άσκηση ανεφοδιασμού, δηλαδή ελληνικά F-16 ανεφοδιάστηκαν από Ισραηλινά. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή νοτίως της Κρήτης που είναι η Σεβρών. Κατατέθηκε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Άρη, μιλάμε για μια περιοχή που καλύπτει 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 4 Ελλάδες. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν όχι 940 νησιά που είπε χθες ένας αναλυτής στρατιωτικός Τούρκος στα κανάλια της Τουρκίας, 22.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες έχουν καταγραφεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και αυτά τα καλύπτει ο χάρτης. Ο χάρτης αυτός είναι πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και κατατέθηκε στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μέσα στα χωρικά ύδατα, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά θα γίνουν εγκαταστάσεις σε 4 νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία. Κατατέθηκε ο χάρτης Αλίας, που σε μερικές περιοχές μπαίνει και μέσα στα διεθνή με βάση την Ευρωπαϊκή Αλλιευτική ΑΟΣ. Κατατέθηκε ο χάρτης τουριστικής ανάπτυξης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε τη Σεβρόν, προσοχή. Μιλάμε όλοι για τα 12 μίλια, έτσι. Κατά την άποψή μου είναι άκερα τα 12 μίλια. Είναι επικίνδυνη η πολιτική τώρα. Το οικόπεδο της Σεβρόν, ξέρετε πόσα μίλια πάει νότιος της Κρήτης? 120 μίλια. Ο Μητσοτάκης έβαλε βέτο στα δάνεια safe, μιλάμε για ένα ποσό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ και η αποπληρωμή τους θα ήταν σε 40 χρόνια. Υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση αντιπυραυλικών συστημάτων Ισραηλινής τεχνολογίας σε βραχονησίδες και νησιά του Αιγαίου. 315 υπόγεια κτίσματα άμυνας θα γίνουν. Ιδρύθηκε το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αμερική παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης έθεσε θέμα F-35, όχι βέβαια επισήμως στη Σύνοδο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ Προμηνών ανακοίνωσε το δικαίωμα της Ελλάδας για το πρώτο πλήγμα. Και τέλος, ιδρύεται βάση drones στη Ρόδο. Μιλάμε για 15 πράξεις εθνικής κυριαρχίας.
0: Συνιστούν ενδοτικότητα αυτές. Επειδή ακούω από κάτι δεξιούλιδες, ακούω αυτό το ενδοτικός και ενδοτικός και είμαστε υποχωρητικοί κτλ. Είναι κάτι. Δεν μιλάω για την πατριωτική δεξιά. Υπάρχει η πατριωτική δεξιά, είναι μη πει και το προφέρουμε μπι για να το τονίζουμε. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλοι που είναι. Που δεν είναι τη πατριωτική δεξιά και είναι άνθρωποι δεξιοί κλπ. Οι οποίοι όμω δεν είναι παιδί μου, ναι, αλλά. Δεν ξέρω, για πε. Συνιστούν ενδοτικότητα όλα αυτά. Υποχωρητικότητα, ναι, τώρα, τα έχουμε. Μας έχει αλώσει ο Ερντογάν. Τι γίνεται?
1: Υπάρχουν τώρα οι νεοεθνικόφρονες αριστερά και δεξιά και οι στρατάρχες του Facebook, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μερικοί πρώην στρατιωτικοί και κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι στρατιωτικοί, αφού υπηρέτησαν τον κατευνασμό, όπως λένε. Τώρα έχουν γίνει οι επαναστάτες του Αιγαίου. Μα επαναλαμβάνω, ανέφερα γεγονότα, στοιχεία, πράξεις. Αυτή είναι μια λίστα 15 πράξεων, εθνικών πράξεων, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αλλά τι συμβαίνει? Θα μου επιτρέψει να πω ότι οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ανίκανοι.
0: Ανίκανοι, πλήρως. Έχεις δίκιο, επικροτώ και συνυπογράφω, εννοείται.
1: Γιατί το ζήτημα δεν είναι κομματικό. Όταν αυτά γίνονται από μια κυβέρνηση, δεν γίνονται για τους δεξιούς. Γίνονται για όλους τους Έλληνες. Εμείς στην ακριτική Χίο είμαστε 9 μίλια από τα μικρασιατικά παράλια. Δηλαδή 9 μίλια από τη στρατεία του Αιγαίου. Και πρέπει να στηρίζουμε, όπως είπα, κάθε ενέργεια που προωθεί την εθνική κυριαρχία. Μπορεί κάποια να έγιναν με καθυστέρηση, ναι. Έτσι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός καθυστέρησε και η Ελλάς υφίστατο ένα οικονομικό κόστος. Αλλά όταν τα μαζέψεις όλα μαζί, βλέπεις ότι κανείς άλλος δεν έχει κάνει αυτές τις ενέργειες. Μετά, λέμε
0: γιατί
1: για
0: την παραδείγματι. Γιατί την πέφτουν τότε του Μητσοτάκη όλοι μαζί? Ο Κώστας, ο Αντώνης, ο Αλέξης, γιατί την πέφτουν? Έκαναν κάτι άλλο εκείνοι. Ο μόνος σοβαρός πάντως έως τώρα, αυτός που διατηρεί τη σοβαρότητά του, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι. Δηλαδή σε σχέση. Για πες, έχεις διαφωνία,
1: ναι,
0: αυτό?
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε, ναι, μια πολιτική.
0: Όχι, άλλο λέω. Όχι, πρόσεξε. Είναι ο Γιώργος ο οποίος δεν μιλάει ο άνθρωπος.
1: Μα γιατί... είναι ο πιο σωστός δεξιός από το Πασόκ. Λοιπόν, μιλάμε για τις προηγούμενες λοιπόν πρωθυπουργούς.
0: Ναι. Οι άλλοι έκαναν, πήγαιναν και σκαμπύλιζαν τον Ερντογάν.
1: Μα επί του αγαπητού μου Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον εκτιμώ, έγιναν πάνω από 3.600 παραβιάσεις. Δεν θυμάμαι να έριξε κάποιο αεροπλάνο. Επί του Κώστα Καραμαλή έγιναν πάνω από 5.000 παραβιάσεις. Και ο Κώστας Καραμαλής, για να προωθήσει τη φιλία, πήγε και έγινε κουμπάρος του Ερντογάν.
0: Στο γάμο της κόρης του.
1: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς όταν έκανε τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη είπε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την πρόταση της Τουρκίας για να ανάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Όλα αυτά ήταν στα πλαίσια να αποφύγουμε τον πόλεμο. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, οι Άρη...
0: Ναι, γιατί τότε εγκαλείται ο Μητσοτάκης για κατευνασμό. Αυτό θέλω να μου πει. Εκτός και αν δεν γουστάρω τον Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι προσπαθώ να πω. Είναι πολύ πιο τίμιο ειλικρινές να πεις, παιδί μου, δεν τον γουστάρω, δεν τον θέλω. Μου τη δίνει που τον βλέπω. Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το καταλαβαίνω με την έννοια ότι είναι ανθρώπινο, το αποδέχομαι. Αλλά αντί να πεις αυτό, να λες παραμύθια στην κοινωνία, δεν είναι μπαγαμποντιά.
1: Αυτό αφορά τα προσωπικά τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα ζητήματα εθνικοαμυντικής πολιτικής, τα σύνορά μας, για εσωκομματική προώθηση και για πόντρες όσον αφορά κάποια παράπονα ή κάποιες γκρίνιες ή κάποια χατήρια που ενδεχομένως δεν έγιναν. Διότι εδώ δεν είναι απλώς μια κριτική αυστηρή. Εδώ είναι μια βαριά κατηγορία περί ενδοτισμού.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είναι, μιλάμε για ποινικό διαπράσιμο.
0: Είπε προδότη τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι άλλο να το
1: κάνουμε. Για όνομα του Θεού, μετά λέμε και τις παραβιάσεις. Μα κάνουμε και εμείς λάθος. Όταν λέμε παραβιάσεις, δίπλα θα λέμε αναχαιτήσεις. Διότι οι ίκαροι μας σε αστραπιαίο χρόνο βρίσκονται δίπλα στον Τούρκο. Κάνουν αναγνώριση, τον ειδοποιούν, τον αποθούν. Έτσι και γίνεται μια αερομαχία. Μα πρόσφατα έγινε και μια εμπλοκή. Άρα λοιπόν, όταν γίνονται παραβιάσεις, απαντάει η Ελλάδα. Και μάλιστα ενοχλείται το ΝΑΤΟ και το μεγάλο αφεντικό της περιοχής που είναι η Αμερική. Μας έχουν πει στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προτείνουν να μην κάνουμε παραβιάσεις. Γιατί τα αεροπλάνα μας πηγαίνουν δίπλα στα τουρκικά και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης.
0: Κώστα, εδώ θα κλείσουμε. Αλλά έχεις πάρει τη θέση σου στους σχολιαστές εκπομπής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πιο αντιδραστικός και από εδώ και από εκεί.
0: Εννοείται. Όσο πιο σκυρός γίνεται, δεν το συζητώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Μαρδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Μου λέει, μιλάτε συνέχεια για το ρωσικό αεροσκάφος, μου λέει ο Μιχάλης, και δεν αναφέρατε το πιο σημαντικό για μένα. Τον τρόπο με τον οποίο ανεφοδιάζεται με νερό, που είναι το σοβαρότερο μειονέκτημά του. Διάλειμμα, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε για τον τσαβισμό και για τον μαδουρισμό στη Μεσόγειο. Γεια σας, σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 τις Χράντες Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερς στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League αφού νίκησε την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Το προηγούμενο το είχε ο ίδιος ο Καραλής με 6-17 από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιάνια. Τα τυφοροτροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νίκαιας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. Η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά με τη συμμετοχή του ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με τουρμπίνες, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς στην Ανατολική Αττική. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Στο Βοτανικό Κήπο, στην Αθήνα συνελήφθη υπήκος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη με δαπός 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έβαλε δύο φωτιές σε ξεραχόρτα σε οικοπαιδικό χώρο την Δευτέρα και χθες. Ο συλληφθής ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Εν τω μεταξύ, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Οι δύο πυρκαγιές χθες στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βικυχίου προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει για τα Ιόνια νησιά, τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και τα Χανιά. 100 νεκρών στο Νεπάλ και ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς. Σύμφωνα με το BBC, οι αρχές αναθεώρησαν εκ νέου τον απολογισμό των θυμάτων, ανακοινώνοντας ότι οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 389, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300. Σαφείς όρους λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του έθεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την Καθημερινή, με υποχρεώσεις για τους φοιτητές, βάζοντας επίσης και συμβολικό ενίκιο. Το ενίκιο ανέρχεται από 20 έως 60 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο ζητεί από όσους κατέχουν χωρίς να το δικαιούνται δωμάτιο να το παραδώσουν άμεσα, εκτός και αν θέλουν να πληρώσουν ενίκιο. Όρους λειτουργίας έχουν θέσει στις φοιτητικές τους εστίες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει, ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα, δήλωσε ο Τραμπ. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στον Καναδά, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε χθες ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα ιδρωνύμια τους. Αλλά οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους και αυτή η λίμνη ονομάζεται λίμνη Οντάριο σήμερα και για πάντα, έγραψε σε ανάρτησή του. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά. του Δήμου Βέρειας. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ, όπου αφού καταδύθηκε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη, την εντόπισε και την ανέσυρε. Είχε προηγηθεί κλίση από το 112 από οικείο πρόσωπο της κοπέλας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ μετά συνίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μια μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοανατολικά θα σημειωθεί μικρή πτώση και θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είναι η δεύτερη ώρα για μένα, αλλά πρώτη ώρα για εσάς που σας υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 27 Αυγούστου. Εύχομαι λίγη μικρή ακόμη αντοχή, διότι κούραση η ζέστη, είναι γεγονός, δεν μπορεί να αναπνεύσει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ, αυτός είναι ο καιρός, θα περάσει. Λοιπόν, άλλη μια μικρή υπομονή την οποία πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Υγεία να έχουμε, αυτό είναι το, για μένα το μήνυμα και το σύνθημα, και να πορευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εν ειρήνη και χωρίς φασαρίες στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, μου το ζήτησε ένας φίλος, αλλά λυπάμαι τώρα που δυστυχώς δεν κράτησα ποιος είναι αυτός ο φίλος. Είναι από την πολυπληθή παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει: καλά βρε Άρη, δεν έχουμε ακούσει το Αρανκουές Μον Αμούρ από την Αμάλια Ροντρίγκες? Παρακαλώ.

0: μου αρέσει τόσο πολύ το θέμα που μπορώ να παρασυρθώ και να μην γίνει εκπομπή. Αλλά εδώ είμαστε για να δουλέψουμε. Δεν είμαστε για να ακούμε τραγούδια. Άλλο αν χρειάζεται και ο τραγούδι, εννοείται. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μέσα στον Αύγουστο, εκεί που δυστυχώς μάθαμε, αλλά κακώς το λέμε, δεν το είχε πει έτσι, δεν εννοούσε αυτό το πράγμα ο Ουμπέρτο Έκο, αλλά εμείς το παραφράσαμε και προέκυψε ότι τον Αύγουστο, λέει, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Και όμως τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και ένας εκ των φορέων που έδωσε είδηση, δηλαδή εννοώ ένας από τους πρωταγωνιστές που έδωσε είδηση, ήταν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κύριος Τσίπρας παρουσιάστηκε στο InGR και έδωσε μια συνέντευξη εκεί, η οποία τις ημέρες που έπαιξε αποτέλεσε και την αφορμή να γίνουν πολλά σχόλια και τα λοιπά από αυτά που είπε και από τους σχολιογράφους που εργάζονταν εκείνες τις ημέρες. Ήμασταν μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μου έκανε εντύπωση να σας πω την ίδια και είπα, ρε παιδί μου, μια που το θίγει ο ίδιος και έχει και μια αίσθηση έτσι μιας προσπαθεί να κάνει με ένα χιούμορ μέσα από μια κομποριμοσύνη ότι με λένε θα το ακούσετε τι λέω, για να μάθω και άλλα πράγματα, δηλαδή να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, το απόσπασμα θα είναι πάρα πολύ σύντομο, 44 δευτερόλεπτα.
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους αστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Τα λέει μόνος του βέβαια άνθρωπος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ειλικρινής. Κάνει μια στην προσπάθειά του να κτίσει τον καινούριο του εαυτό, παρουσιάζει τον εαυτό του. Είναι και αυτό μια. Ναι. Τώρα. Ο Μαδούρο της Μεσογείου. Α, ο Μαδούρο της Μεσογείου μου ανέβασε πάλι εκείνα έτσι, όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου και τα όσα έχουμε ζήσει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, θυμήθηκα την ύπαρξη του Ιάσονα Πιπίνη. Ο κύριος Πιπίνης είναι δημοσιογράφος, έχει και κυβερνητική ιδιότητα, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει η δουλειά που κάνει για την κυβέρνηση ο κύριος Πιπίνης. Ξέρω και διερεύνησα αν διατηρεί τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. Μου απάντησε ότι τη διατηρεί και αφού διατηρεί την δημοσιογραφική του ιδιότητα, είναι εδώ στο Ροδοθάλαμο. Καλημέρα σας,
2: καλημέρα,
0: κύριε
2: Πιπίνη,
0: αγαπητέ Ιάσονα, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθες.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το τι δουλειά κάνεις για την κυβέρνηση, κάνεις ό,τι κάνεις, εν πάση περιπτώσει. Είσαι στα
2: θέματα της Λατινικής Αμερικής, κάνω μια προσέγγιση με την περιοχή αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο, αγαπητέ μου Ιάσονα Πιπίνη. Θέλω να μάθω πρώτα απ' όλα τι γίνεται στην Βενεζουέλα, τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Να μάθω για τον τσαβισμό και να μιλήσουμε και για τον μαδουρισμό, εμπασχετός, μαδούρο, μαδουρισμό κτλ. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται στη Βενεζουέλα.
2: Στη Βενεζουέλα η μεταβατική κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγες μετά την σύλληψη του Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο, αυτό το οποίο αναμένουμε είναι ουσιαστικά να προκηρύξει καθαρές προεδρικές εκλογές. Υπενθυμίζω ότι τον Ιούλιο του 24, πριν από περίπου δύο χρόνια, έγιναν εκλογές. Διαπιστώθηκε ότι έγινε εκλογική νοθεία από τον Μαδούρο και έκτοτε η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα φυσικά δεν αναγνώριζε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο. Είναι μια καλή κίνηση αυτή, με ποια έννοια, ότι υπάρχει ένα καθεστώς αυταρχικό 26 χρόνια στη Βενεζουέλα. Εάν δεν υπήρχε η μεταβατική κυβέρνηση και μετά τη σύλληψη του Μαδούρο οδηγείται η χώρα σε εκλογές για να βγει η αντιπολίτευση που προφανώς είχε κερδίσει σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπολίτευσης, θα υπήρχε ένα χάος. Δηλαδή αυτό που μάλλον πολύ φοβόντουσαν είναι ότι θα γίνει Ιράκ, Λιβύη. Και αυτό ήθελε να αποφευχθεί. Άρα ορθώς υπάρχει αυτό το μεταβατικό στάδιο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, λες, τον αξιολογεί.
2: Ακολούθησε άλλη συνταγή.
0: Αυτή η συνταγή είναι καλύτερη, λες, από το να βγάλει ένα πρόσωπο από το ίδιο το καθεστώς να φτιάξει τη μεταβατική
2: περίοδο. Ήταν ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο αυτό που ακολουθήθηκε στη Βενεζουέλα. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι, κατά την εκτίμησή μου, το πρώτο εξάμηνο του 27, μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 27 να γίνουν εκλογές, να βγει μια καινούρια κυβέρνηση. Και αυτό το οποίο παρατηρώ και εγώ στη Βενεζουέλα και σύμφωνα και με τις πηγές μου στο Καράκας, είναι ότι ο τσαβισμός δεν έχει πεθάνει. Δεν έχει σβήσει.
0: Μπορεί να πεθάνει μετά από 30 χρόνια. Δεν
2: είναι τόσα πολλά χρόνια. Ελέγχουν τα πάντα. Και αυτό θα είναι και, νομίζω, και μια προϋπόθεση για τις εκλογές. Δηλαδή ο τσαβισμός ή ο μαδουρισμός να συμμετάσχει. Δεν θα τεθεί εκτός νόμου αυτό το κίνημα, προφανώς. Και νομίζω ότι θα είναι και καλό για τη χώρα, με την έννοια ότι θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες, να μην υπάρξει εμφύλιο στη χώρα. Τώρα, τι γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη Βενεζουέλα, και μου το έλεγε και μια έτσι πολύ αξιόπιστη πηγή από το Καράκας. Θέλουν να αποκαλυφθούν το επόμενο διάστημα πολλά σκάνδαλα, στα οποία, διαφθορά στα οποία εμπλέκεται το καθεστώς Μαδούρο, διότι ο μαδουρισμός, επαναλαμβάνω, θα συμμετάσχει στις εκλογές, αυτό προκύπτει. Άρα θέλουν να προκαλέσουν μια μεγάλη φθορά στον μαδουρισμό, και επίσης να αποκαλυφθούν και τα εγκλήματα που έχει διαπράξει το καθεστώς. Δηλαδή μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έτσι, βασανιστήρια. Σήμερα που μιλάμε, μπήκα στην ιστοσελίδα που είναι ένας ανεξάρτητος φορέας στη Βενεζουέλα, Φόρο Πενάλ Βενεζολάνο, 326 πολιτικοί κρατούμενοι στα μπουντρούμια του Καράκας.
0: Ακόμη.
2: 326, σκεφτείτε, σήμερα που έχουν ήδη αποφυλακιστεί δεκάδες, εκατοντάδες ίσως, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο. Μιλάμε για απάνθρωπα βασανιστήρια, μιλάμε για μεσαιωνικά βασανιστήρια σε ανθρώπους αντιφρονούντες που είναι στις φυλακές. Όλα αυτά θα αρχίζουν να βγαίνουν. Μεταξύ των άλλων, αυτό το οποίο επιδιώκουν, μου έλεγε ήδη αξιόπιστη πηγή από το Καράκας, είναι να βγουν τα σκάνδαλα διαφθοράς. Μία από αυτές τις υποθέσεις είναι που έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων στην Ευρώπη. Πολιτικών προσώπων της αριστεράς στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι η Βενεζουέλα, μία πετρελαιοπαραγωγός χώρα, έτσι, τεράστια ποσά. Αυτό το οποίο μου έλεγαν είναι ότι περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, όχι εκατομμύρια, 500 δισεκατομμύρια από τις πωλήσεις του πετρελαίου έχουν εξαφανιστεί. Πολλά από αυτά τα χρήματα διοχετεύτηκαν σε πρόσωπα.
0: Είναι ακριβώς το αντίθετο της Νορβηγίας. Στην Νορβηγία έχουν φτιάξει ένα ταμείο γενναιών, εκμεταλλευόμενοι τα πετρελαία τους πάνω στη Βόρεια Θάλασσα. Σε αντίθεση πια η Βενεζουέλα, αυτά τα λεφτά τα αρπάξαν, τα κατασπατάλησαν.
2: Αυτό τουλάχιστον καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση. Μέχρι να αποδειχθεί.
0: Πες μου κάτι όμως, μισό λεπτό, Ιάσον, για να καταλάβω λίγο. Τι σημαίνει τσαβισμός και τι ήθελε να κάνει, αν δεχτούμε αυτά που σου λένε, ότι δηλαδή έγινε διασπάθηση της κοινή του περιουσία, ας πούμε, που προκύπτει από την αξιοποίηση των πετρελαιοπηγών. Τι ήθελε να κάνει ο τσαβισμός χρηματοδοτώντας αριστερά κόμματα στην Ευρώπη, τι ήθελε να πετύχει?
2: Αυτό είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Δηλαδή, αυτό το οποίο ρωτάς έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τους Βενεζολάνους. Τι ήθελε να κάνει? Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε με την πάροδο των ετών είναι ότι από την εποχή του Ούγο Τσάβες ήθελε να γίνει εξαγωγή του τσαβισμού κυρίως στην Ευρώπη, γιατί εξυπηρετούσε πολιτικά συμφέροντα, να επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα σε χώρες της Ευρώπης. Επιχειρήθηκε σε κάποιες χώρες, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία με τους Ποδέμος, με τον Πάμπλο Ιγκλέσιας, διαπιστώθηκε επίσης ότι εκεί υπήρξε και χρηματοδότηση. Δηλαδή υπάρχουν ντοκουμέντα τα οποία δείχνουν ότι ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, πριν ιδρύσει το κόμμα Ποδέμος, βέβαια, είχε λάβει χρηματοδότηση γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ από το καθεστώς του Τσάβες. Και αυτό το οποίο ήθελε να έχει ερίσματα και υποστήριξη. Δηλαδή υποστήριξη όταν έρθουν τα δύσκολα για το καθεστώς Μαδούρο, το οποίο Τσάβες Μαδούρο, έτσι, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα αυταρχικό καθεστώς, να υπάρχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν μέρη, κατά την άποψή μου, λειτουργήσε αυτό. Δηλαδή είχε κάποιο αποτέλεσμα. Για τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκαν πολλά χρήματα.
0: Δηλαδή, όπως λέμε, πώς αυτά που κάνει ο Πούτιν, ας πούμε, αυτά που κάνει ο Πουτινισμός και η Ρωσία, σε έναν βαθμό.
2: Κατά βάση.
0: Με άλλο μέγεθος, βέβαια. Εννοείται, δεν συγκρίνονται.
2: Και εγώ θα το συνέκρινα και με άλλα αυταρχικά καθεστώτα και δικτατορικά. Υπάρχει μια περίπτωση στη Γαλλία, μην την ξεχνάμε. Έτσι, υπάρχει άνθρωπος που έχει καταδικαστεί. Υπάρχουν δικτάτορες, υπάρχουν αυταρχικοί ηγέτες οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα. Τώρα τι γίνεται? Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, λένε ότι αυτά τα χρήματα έλειψαν από εμάς, από τους ανθρώπους, τους πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι πείνασαν. Εγώ βρέθηκα στη Βενεζουέλα αρκετές φορές. Δεν είχα νερό να αγοράσω. Εμφιαλωμένο νερό δεν είχα. Έψαχνα στη μαύρη αγορά. Δεν είχα νερό, δεν είχα φαγητό, δεν είχα φάρμακα.
0: Πηγές και στον τσαβισμό.
2: Ναι, είναι πολύ.
0: Πολύ εντυπωσιακό αυτό.
2: Εντυπωσιακό το γεγονός
0: ότι είναι άνθρωποι. Είναι εντυπωσιακό, ναι. Φανταζόμουν ότι είσαι, ότι παίρνεις πληροφορίες από την αντιπολίτευση, που είναι και το πιο λογικό.
2: Κατά βάση είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον τζαβισμό και μάλιστα γνωρίζω και ανθρώπους έτσι πολύ αξιόπιστες πηγές, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί ήταν στο πλευρό του Τσάβες από τη δεκαετία του 90 ακόμη, πριν εκλεγεί πρόεδρος, όταν είχε κάνει και το αποτυχημένο πραξικόπημα το 1992, η πρώην σύντροφή του. Κάποιοι από αυτούς ένιωσαν προδομένοι. Δηλαδή αυτό το οποίο μου έλεγαν ένας μάλιστα πρώην υπουργός του, δεξί του χέρι από την δεκαετία του 90, μου έλεγε: εγώ μόλις αντιλήφθηκα τη διαφθορά, τον εγκατέλειψα. Και βέβαια αυτός μετά κυνηγήθηκε και αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα. Και μάλιστα μου έλεγε ένα περιστατικό: ήταν στο αεροδρόμιο και είχε πιάσει τον Τσάβες πριν πεθάνει, και του έλεγε ο Τάδε, ο οποίος εμπλεκόταν σε σκάνδαλα διαφθοράς, εμπλέκεται σε αυτό, έχω μάθει εκείνο, έχω μάθει το άλλο, έχω αυτό. Εντάξει, μην ασχολείσαι, του λέει ο Τσάβες. Και λίγο μετά λέει, τον είδα να ανεβαίνει τη σκάλη στο αεροπλάνο μαζί του. Άρα εκεί ο άνθρωπος αντιλήφθηκε ότι ήταν μάταιο να αγωνίζεται, γιατί είχε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα γι' αυτό, για αυτά τα ζητήματα διαφθοράς, και τελικά διώχθηκε από το ίδιο του καθεστώς. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε. Κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε. Με κάποιους από αυτούς έχω εγώ επικοινωνία, έχω επαφές, και ήταν και επαφές χρήσιμες, υπενθυμίζω. Εντάξει, δεν σχετίζεται με αυτό που λέμε τώρα, ότι στο παρελθόν, με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, είχα αποκαλύψει τις σχέσεις του κυρίου Τσίπρα με το αυταρχικό καθεστώς Μαδούρο. Είχα αποκαλύψει τις μυστικές πτήσεις του κυρίου Παπά με τον Κύπριο δικηγόρο των Offshore, τον κύριο Αρτεμίου, στη Βενεζουέλα αλλά και σε νησί της Καραϊβικής.
0: Δεν ήταν εκείνος με μια σακούλα έξω από το μαξί μου στα χρόνια διακυβερνήσεως Τσίπρα Καμένου.
2: Είχε βρεθεί
0: Καμένου.
2: Το 2016 όντως να βγαίνει από το μαξί μου με μια σακούλα για επενδυτική προσφορά, είχε πει ο ίδιος, είχε υποστηρίξει.
0: Σακούλα σούπερ μάρκετ.
2: Μια σακούλα σούπερ μάρκετ τσαλακωμένη να προσπαθεί να την βάλει στην τσέπη του. Κάτι το οποίο είναι παράδοξο για το είδος της συνάντησης το οποίο επικαλέστηκε τότε ο ίδιος. Και είναι και μια ιστορία αρκετά σκοτεινή, θα έλεγα. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι δεν διέψευσε ποτέ ο κύριος Τσίπρας τα ντοκουμέντα τα οποία είχα αποκαλύψει. Υπενθυμίζω και το σεξουαλικό σκάνδαλο στην πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα, με μια επιστολή του την οποία είχα αποκαλύψει εγώ.
0: Το έσχος, μισότες. Τώρα αναφέρεσαι σε ένα άλλο έσχος.
2: Το οποίο συγκάλυψε ο κύριος Τσίπρας, έτσι, και προκύπτει και από την επιστολή του.
0: Συγκαλύφθηκε
2: ο πρέσβης της Βενεζουέλας στην Αθήνα.
0: Ο οποίος έκανε κακοποιητής σεξουαλικός
2: σε πάρα πολλές
0: υπαλλήλους. Σε γυναίκες που δούλευαν στην πρεσβεία. Και μάλιστα λέγεται ότι ήταν και η κόρη ενός τελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, εκεί κρυφίως έφυγε ο πρέσβης από την Αθήνα, δεν τον κατήγγειλε γιατί φοβήθηκαν, και εν πάση περιπτώσει τους προτάθηκε και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μου από τον κύριο Τσίπρα να μην μιλήσουν, και στην επιστολή του κύριο Τσίπρα έγραφε στον Μαδούρο ότι ξέρεις να το ουσιαστικά να το καλύψουμε αυτό το πράγμα, γιατί θα πληγεί η αριστερά στην Ελλάδα και εγώ ετοιμάζομαι να κερδίσω τις εκλογές. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι ντροπή.
0: Ως προς την αξιοπρέπεια την ανθρώπινη πρώτα απ' όλα. Ντροπή και έσχος.
2: Δεν μπορεί να συγκαλύπτει για κανένα λόγο, θεωρώ, έτσι, ένα σεξουαλικό σκάνδαλο. Και επαναλαμβάνω ότι για όλα
0: αυτά. Όταν μάλιστα εκπροσωπήσει και έναν χώρο που ιδεολογικά είναι υπέρ των γυναικών, τους,
2: αυτά ξεχάστηκαν όλα εκείνη την περίοδο.
0: Και από ό,τι θυμάμαι, δεν μίλησε ούτε και το ονομαζόμενο γυναικείο κίνημα, το οποίο έχει, έχει ένα αριστερό εσάνς, ας πούμε. Και
2: δεν υπήρξαν αντιδράσεις.
0: Προς τα Βενεζουελάνο σύντροφο, πάνω απ' όλα.
2: Αυτός ήταν και ο λόγος. Εκείνη δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ήταν απαράδεκτο.
0: Πριν κάνουμε διάλειμμα με τον Ιγκλέσιας, τι έγινε, για να περάσουμε στο ελληνικά δεδομένα αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο.
2: Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, αυτό το οποίο προκύπτει που σας έλεγα με την εξαγωγή του τσαβισμού, είναι ότι, και το είχε αποκαλύψει μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, η ABC στην Ισπανία, με ντοκουμέντα τα οποία είχαν την υπογραφή του Ραφαέλ Ισέα, πρώην Υπουργού Οικονομικών του Τσάβες, και του ιδίου του Ούγο Τσάβες. Εκεί προέκυπτε ότι πήρε γύρω στα 7 εκατομμύρια από την Βενεζουέλα πριν δημιουργήσει το κόμμα Podemos. Κάτι το οποίο βέβαια μετά, γιατί πήγαν οι Ισπανοί δικαστές στη Βενεζουέλα να συλλέξουν πληροφορίες, δεν στάθηκε ικανό για να καταδικαστεί ο Ιγκλέσιας.
0: Η Ισπανία το ψάξε το θέμα.
2: Το έψαξε, έστειλε δικαστές μάλιστα στο Ραφαέλ
0: Ισέα. Είναι ευαίσθητη στη διαφθορά η Ισπανία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτός είναι και ο λόγος, θεωρώ, που και ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, υποδέμος, συνετρίβησαν πολιτικά. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Ισπανοί έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, μεγάλη ευαισθησία και στα θέματα υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή πόσο ο Πάμπλο Iglesias υποστήριζε ένα αυταρχικό καθεστώς που δολοφονεί διαδηλωτές, βάζει στα μπουντρούμια ανθρώπους, κάνει εγκλήματα πολύ σοβαρά. Και επίσης κατηγορείται, υπήρχε αυτή η κατηγορία, ότι έχει πάρει 7 εκατομμύρια από τον Τσάβες. Το θέμα είναι ότι δεν στάθηκε δικαστικά αυτό, διότι τα χρήματα τα είχε πάρει πριν δημιουργήσει το κόμμα. Βέβαια υπάρχει ένας αντίλογος που μου έλεγε ο
0: αλλά
2: δημοσιογράφος.
0: Αλλά δεν διαψεύστηκε η διαφθορά.
2: Ο Iglesias με διάφορες δικαιολογίες προσπαθούσε να υποστηρίξει ότι εν πάση περιπτώσει δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο Ραφαέλ Ισαία, και εδώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ο πρώην υπουργός οικονομικών της Βενεζουέλας στην περίοδο του Τσάβες, που ξέρει και είναι πλάκης αυτού του είδους χρηματοδότηση και ξέρει και για άλλες υποθέσεις, μίλησε σε Ισπανούς δικαστές, δεν διέψευσε την εγκυρότητα αυτού του εγγράφου που είχε βγει. Είναι αυτό εδώ το έγγραφο, το οποίο το έφερα σήμερα μαζί μου, το έγγραφο το οποίο έχει την υπογραφή του Υπουργού και προκύπτουν αυτές οι εκταμιεύσεις χρημάτων. Είναι ένας άνθρωπος.
0: Υπουργός του Τσαβισμού, του Τσάβες.
2: Υπουργός του Τσάβες, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια έφυγε από τη Βενεζουέλα, διέφυγε στην Ουάσιγκτον, διότι τον κυνήγησαν κι αυτόν. Και αυτόν τον άνθρωπο, εγώ στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής μου έρευνας, τον συνάντησα στην Ουάσιγκτον. Διότι, επαναλαμβάνω, το είπατε κι εσείς, ότι δεν έχω απολέσει τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Με αυτήν είμαι εδώ σήμερα. Δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση κάποιων άλλων. Γράφω βιβλία. Θυμίζω το τελευταίο μου βιβλίο Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική, εκδόσεις και έδωσες. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο για τη Βενεζουέλα και πολλές λεπτομέρειες.
0: Μια κουβέντα ακόμη για να κάνω διάλειμμα.
2: Αυτός εδώ είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Βενεζουέλας, ο Ραφαέλ Ισαία, τον οποίο, ο πρώην την εποχή του Τσάβες, τον οποίο συνάντησα εγώ στην Ουάσιγκτον. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ο οποίος μου είπε ότι υπάρχουν μεταξύ άλλων πρόσωπα εκτός από τους Ποδέμους στην Ευρώπη που χρηματοδοτήθηκαν, και μου ανέφερε ότι υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα που πήραν χρήματα εκείνη την εποχή.
0: Stop.
2: Δεν γνωρίζουμε εδώ. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω ποια πρόσωπα, δεν μου αποκάλυψε ποια πρόσωπα, μου είπε όμως ότι υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα. Είναι μια σοβαρή πληροφορία, την οποία σας τη λέω πρώτη φορά, και θεωρώ ότι πιθανώς αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ιάσον Πιπίνης, δημοσιογράφος.
3: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 τη Χράντρετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεξη πέναλτι του 4 στην εκνοή της παράτασης. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ΠΑΟ, καθώς έχασε από την Μπραν στην Νορβηγία με 3-2. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 10.30 χθες βράδυ στους Αγίους Αναρκύρους. Ένας 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κορονέου. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κρατικό Νίκαιας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Επήγε ο ψεκασμός σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν χθες οι αρχές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για τις πυρκαγιές από αμέλεια στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Ευβοίας και στην περιοχή Βικυχίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συμβολικό ενοικίο από 20 έως 60 ευρώ και αυστηροποίηση των κανόνων για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων στις φοιτητικές τους εστίες έθωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με την Καθημερινή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ζούμε μεν τη ζέστη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζούμε μεν τη ζέστη εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο, και με συγχωρείτε η υπόλοιπη Ελλάδα που επιμένω στο λεκανοπέδιο, γιατί εδώ τρώμε το ζόρι. Τουλάχιστον έως και σήμερα, δηλαδή έως και χθες μάλλον, η κυκλοφορία στους δρόμους ήταν καλή. Δηλαδή πάρα πολλοί φίλοι, συμπολίτες μας, είναι ακόμη στη φάση διακοπών. Φαντάζομαι ότι το τελειώνουμε τον Αύγουστο και από Δευτέρα θα αλλάξει το σκηνικό. Όταν θα ανοίξουν τα σχολεία θα έχουμε αποκατασταθεί πλήρως. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η καλύτερη στιγμή του λεκανοπεδίου. Οπότε δεν έχουμε και τα κυκλοφοριακά νέα, κινούμαστε άνετα. Λοιπόν, καλωσορίζω όλες και όλους που εντάσσεστε τώρα στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Προσκεκριμένος σήμερα στο Ρεδοθάλαμο είναι ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης με την δημοσιογραφική του ιδιότητα. Ο κύριος Πιπίνης έχει θέση στην κυβέρνηση, είναι στον τομέα σχέσεων της Ελλάδος με την Λατινική Αμερική, αλλά αυτό αφορά την ιδιότητά του, την κυβερνητική, που δεν με νοιάζει εμένα σε αυτή τη στιγμή. Τον φιλοξενώ, θα καταλάβετε γιατί, διότι σε μια συνέντευξη που έδωσε τώρα μέσα στον Αύγουστο ο κύριος Τσίπρας στο INGR, είπε μια ενδιαφέρουσα τάκα η οποία μου έκανε να γυρίσω λίγο στο παρελθόν. Διότι μπορώ να πω ότι και ο ίδιος, ας πούμε έτσι, αυτοσυστηνόμενος, μου θύμισε κάτι και λέω, ρε παιδί μου, κάτσε να το ψάξουμε λιγάκι. Παρακαλώ, ποια είναι αυτή η ατάκα?
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους χαστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τσίπρας να αυτοσυστηθεί με την άνεση που έχει, δεν το συζητώ, να μιλάει για τον εαυτό του, έχει άνεση αντιληπτών, και με ένα ύφος έτσι, με ένα ωραίο χαμογελάκι, λίγο ηρωνικό, λίγο χερέκακο, ηρωνικός προς αντιπάλους του, θυμήθηκε ότι τον έλεγαν και Μαδούρο της Μεσογείου. Αυτό το Μαδούρο της Μεσογείου, να σας πω την αλήθεια, μου έτσι ξαναέκανε να θυμηθώ το παρελθόν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από Βενεζουέλα, ονομάζεται Ιάσον Πιπίνης, είναι δημοσιογράφος και βρίσκεται εδώ στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άλλη μια φορά. Τώρα εσύ μου λέω στον ποιητικό, εγώ στο ελληνικό, δεν πάμε καλά, αλλά μπας πιπτώσει.
2: Να το προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Πάντως εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου αστείο, συγγνώμη,
0: ναι,
2: να γελάει ο κύριος Τσίπρας αναφερόμενος στο ότι πάμε, λένε ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Και θέλω να πω, επειδή είναι μια παλιά ιστορία όντως το κομμάτι αυτό των σχέσεων του κυρίου Τσίπρα με το καθεστώς Μαδούρο, ότι είναι μια υπόθεση ανοιχτή. Ενώ ότι ο ίδιος δεν έχει δώσει απαντήσεις σε πολλά ζητήματα.
0: Ο κύριος Τσίπρας πήρε λεφτά από τον Μαδούρο?
2: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδοτήθηκε από τον τσαβισμό, δηλαδή τον μαδουρισμό που είναι η συνέχεια του τσαβισμού, που είναι παιδί του τσαβισμού.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο πάντως εμένα με εξοργίζει στη συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Τσίπρα είναι ότι εκπέμπεται και ένα λάθος μήνυμα. Δηλαδή, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός, εγώ παραλείπω το γεγονός ότι αν είναι αριστερά, δεξιά, δεν έχει να κάνει, ένας Έλληνας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θαυμάζει, υποστηρίζει ένα αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας, του Μαδούρο, που ευθύνεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είναι ένα λάθος μήνυμα διεθνώς. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία. Δεν μπορεί ένας πρώην Έλληνας πρωθυπουργός να εκπέμπει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Την ώρα που καταγγέλει και ο ίδιος και τη διαφθορά. Mm-hmm. Και θέλει να καταγγέλει τη διαφθορά της σήμερα του Πρωθυπουργού και της κυβερνήσεως. Λοιπόν, αφού λοιπόν έρχεται και θέλει την κάθαρση, την ίδια ώρα, από εκεί νομίζω ορμόμενος από τη φόρα που έχει για να αποκαθάρει την Ελλάδα της βρωμιάς και της δυσοδείας και της διαφθοράς, Γι' αυτό λοιπόν παίρνει με ειρωνικό τόνο, χρησιμοποιεί αυτό τον
2: μάτρο.
0: Αλλά για πάμε λίγο να δούμε λίγο τα του παρελθόντος. Μείναμε, μας περιέγραφε στο σκηνικό με τον κύριο Αρτέμι Αρτεμίου. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Αρτεμίου μαζί με τον κύριο Παπά στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, δηλαδή έτσι δεν ήταν και ο Παπάς μόνος του. Λοιπόν, κάτι ταξίδια στην
2: ίσο Μαργαρίτα της
0: Καραϊβικής, μάλιστα, για κάτι επενδύσεις, κάτι οπορκυπευτικά.
2: Δεν μάθαμε ποτέ πραγματικά τι συνέβη εκεί. Εννοώ ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Βρήκα ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα.
0: Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε έναν πρώην υπουργό οικονομικών του Τσάβες, ο οποίος
2: ο Ραφαέλ Ισέα, το λέγαμε πριν της
0: μάλιστα, για να γλιτώσει την κεφαλή του το έσκασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πηγή σου.
2: Είναι μια ενδιαφέρουσα πηγή, την οποία εγώ δημοσιογραφικά θέλησα να ερευνήσω και αυτή την πηγή, γιατί έχω ερευνήσει και άλλες πηγές.
0: Δηλαδή ο τσαβισμός, μισό λεπτό, θέλω να το ξανά το γενικό, γιατί τώρα μας ακούν άνθρωποι που δεν να πάρουν μια γεύση από αυτά που είπες προηγουμένως. Γενικώς η Βενεζουέλα θέλει να ψάξει το παρελθόν του τσαβισμού της.
2: Αυτή
0: διότι ο τσαβισμός δεν πέθανε, δεν θα εξαφανιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που θα εκφραστούν πολιτικά.
2: Και θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό, έτσι, θα πάρει
0: στις καθαρές εκλογές
2: που μπορεί να γίνουν μέχρι τα μέσα του 27, θεωρώ ότι δεν μπορεί να κερδίσει ο τσαβισμός την εξουσία σε καθαρές εκλογές, έτσι, εν τούτης θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό, είναι ένα ποσοστό, έτσι κυβερνά 26 χρόνια το καθεστώς αυτό, αυταρχικά θα είναι ένα υπολογίσιμο ποσοστό που θα έχει εκλογές. Συνεπώς οι αντίπαλοι, έτσι, αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση εδώ και χρόνια ερευνούν και σκάνδαλα διαφθοράς, υποθέσεις χρηματοδότησης που σας είπα, είχε αποκαλυφθεί υπόθεση χρηματοδότησης στον Podemos. Πριν βέβαια ο Ιγκλέσιας κάνει τους Ποδέμος, αναφέρω Ποδέμος επειδή ο Ιγκλέσιας στη συνέχεια έκανε το κόμμα και μπήκε και στην κυβέρνηση.
0: Και μας είπες ότι αυτός ο Ραφαέλ
2: Ισέα, λοιπόν, τον οποίο συνάντησα στην Νέα Υόρκη, μια συζήτηση ήταν, δεν ήταν συνέντευξη. Σε μια συζήτηση λοιπόν, από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που έκανα μαζί του, μου αποκάλυψε ότι εκτός από τους Ποδέμος, επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του εγγράφου που δείχνει ότι πήρε γύρω στα 7 εκατομμύρια ο Πάμπουλο Ιγκλέσιας, μου λέει ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και η πληροφορία που είχε αυτός είναι ότι υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα και στην Ελλάδα τα οποία πήραν χρήματα από το καθεστώς Μαδούρο Τσάβες. Δεν μου αποκάλυψε, επαναλαμβάνω, ποια πρόσωπα είναι αυτά. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω ή να κάνω εικασίες. Θεωρώ όμως ότι επειδή το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος κλειδί στο καθεστώς αυτό, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό, πιθανώς δικαστικό, δεν το ξέρω εγώ.
0: Πάντως η Βενεζουέλα ψάχνει το παρελθόν της.
2: Η Βενεζουέλα ψάχνει το παρελθόν της και όπως λένε πολλοί στη Βενεζουέλα σήμερα, πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους όταν, γιατί διαφαίνεται μια πολιτική αλλαγή πια στη Βενεζουέλα, όταν αυτό το καθεστώς πέσει θα ανοίξουν πολλά στόματα και θα αποκαλυφθούν πολλές ιστορίες.
0: Ναι, σήμερα υπάρχει ακόμη καθεστώς τσαβισμού στη Βενεζουέλα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Ο Ροντρίγκες είναι ένα σκέλος αυτού. Μπορεί να μην έχει την ένταση του παρελθόντος, αλλά είναι ακόμη τσαβισμός.
2: Η οποία Ροντρίγκες υπενθυμίζω ότι το 2015, δύο μήνες μετά τις εκλογές που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας, ήρθε εδώ στην Ελλάδα για να δει πώς είναι τα πράγματα, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και με άλλους αξιωματούχους. Υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο μάλιστα πολλοί φοβούνται στη Βενεζουέλα ότι μπορεί να περάσει και πολύ καιρός και να παραμείνει αυτό το καθεστώς. Ότι συνελήφθη ο Μαδούρο, ναι μεν, καλός κακός, οδηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα μείνει η ίδια ιστορία.
0: Εγώ όμως βλέπω με θαυμασμό τώρα ότι όχι μόνο, επειδή μας το έλεγε προηγουμένως, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας είχε σχέσεις και ιδεολογικού χαρακτήρα ως κόμμα με τον τσαβισμό, με τη Βενεζουέλα και τον τσαβισμό. Είπες ότι ο τσαβισμός έκανε εξαγωγή, χρηματοδοτούσε για να έχει και να κάνει να παρεμβαίνει πολιτικά σε κράτη και κυρίως.
2: Αυτό μάλιστα μου το έλεγαν, συγγνώμη, πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε εκείνη την ομάδα που δημιουργήθηκε από την εποχή του Ούγο Τσάβες, 2008, 2009, 2010. Μου επιβεβαίωσαν ότι εργάζονταν σε αυτήν την ομάδα στο Καράκας, ανοιχνεύοντας πρόσωπα πολιτικά, νέα πρόσωπα, έτσι, άφθαρτα νέα πρόσωπα, προφανώς της αριστεράς στην Ευρώπη, τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν. Μεταξύ αυτών, όπως μου αποκαλύπτουν.
0: Αλλά αν μου επιτρέπετε. Ναι,
2: πηγές μου στη Βενεζουέλα, είναι κάτι το οποίο είναι και προφανές άλλωστε. Ήταν και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή, εντοπίστηκε από την ομάδα αυτή του Ούγο Τσάβες και υποστηρίχθηκε. Και μάλιστα αυτό δεν είναι, εκτός από προφανές, το έλεγε και ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος στην επιστολή του που είχα αποκαλύψει εγώ που είχε δώσει στον Μαδούρο για τη συγκάλυψη του σεξουαλικού σκανδάλου. Αναφέρεται στην υποστήριξη. Είναι
0: με
2: στα
0: τον
2: ισπανικά,
0: πρέσβη τη Βενεζουέλα.
2: Με τον πρέσβη τη Βενεζουέλα.
0: Ο οποίο
2: χύμιξε
0: κακοποιητικά και σεξουαλικά.
2: Στην μία πήγε να τη βιάσει, μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Μάλιστα. Στην επιστολή του εκείνη, λοιπόν, που είχα αποκαλύψει εγώ και δεν διαψεύστηκε από τον κύριο Τσίπρα εκείνη την περίοδο, αναφέρει ο κύριο Τσίπρα. Το λέω στα ισπανικά, υπάρχει λόγος για να μπορεί κάποιος να έχει κάποια άλλη άποψη. Esperamos en su apoyo importante de manera significativa para que nuestra preparación de un compromiso de gobierno tenga una probabilidad sustancial de éxito. Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σου de manera significativa, σημαίνει έμπρακτη, σημαίνουσα, έτσι, έμπρακτη υποστήριξη, ας πούμε, έτσι ώστε η προετοιμασία μας για μια κυβέρνηση, την οποία αναφέρει εδώ προηγουμένως ότι προσπαθεί να προκαλέσει προχώρησης εκλογές, να έχει επιτυχία. Είναι κάτι και ο ίδιος το λέει, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας. Υποστηρίχθηκε μεταξύ αυτών των ανθρώπων που είχαν εντοπιστεί από την ομάδα εργασίας του Καράκας, ήταν και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Αλλά βλέπω ότι στη συνέχεια ήταν και η ελληνική ακροδεξιά δια του κυρίου Πάνου Καμένου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο μαδουρισμός δεν αγκαλιάστηκε.
2: Δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να έχουν ανθρώπους στην Ευρώπη που θα βρίσκονται στην εξουσία. Ωραία. Και θα μπορούν να.
0: Κάτι αεροπλάνα που έρχονταν, κάτι βράβδι χρυσού κτλ. Τι ιστορίες είναι αυτές? Είναι μέσα σε αυτήν την διακίνηση χρημάτων?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Σημασία πάντως έχει ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δώσει απαντήσει για αυτή την ιστορία, πούμε, που αναφέρατε τώρα με τα αεροπλάνα. Εγώ το 2019 είχα αποκαλύψει με τη δημοσιογραφική μου έρευνα ότι ένα τουλάχιστον αεροσκάφος τότε είχε προσγειωθεί στην Αθήνα μυστικά, δεν είχε ανακοινωθεί τίποτα, ενώ επέβαινε ο υπουργός εξωτερικών, κάποιον είδε, κάποιος είδε, ποιος άλλος επέβαινε, τι άλλο μετέφερε, δεν μάθαμε. Αλλά εκτός από εκείνο το αεροσκάφος, από την έρευνά μου προέκυψε ότι είχαν προσγειωθεί άλλα 12. Από την εποχή του 2015, δηλαδή μέχρι το 19 που ο κύριος Τσίπρας έφυγε. Ποιοι επέβαιναν, που σας λέω ότι δεν είναι περσινά ξινά σταφύλια. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας οφείλει απαντήσεις, όχι σε μένα, οφείλει απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Γιατί είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και το κομμάτι αυτό των σχέσεων του κυρίου Τσίπρα με την Βενεζουέλα, με το αυταρχικό καθεστώς, είχε απασχολήσει μια ιστοσελίδα που λέγεται Armando Info, ερευνητική δημοσιογραφία τη Βενεζουέλα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία εδώ, η οποία έχει. Ουσιαστικά λέει η εφημερίδα αυτή, η δημοσιογράφη στη μακρινή Βενεζουέλα, ότι ο κύριος Τσίπρας εμπνεύστηκε τον τίτλο Ιθάκη για το βιβλίο του από το νησί Μαργαρίτα. Ο τίτλος δηλαδή είναι ένα σκίτσο πολύ ενδιαφέρον που έχουν φτιάξει η εφημερίδα αυτή και λέει: Η Μαργαρίτα είναι η Ιθάκη για τις σχέσεις ανάμεσα στον τζαβισμό και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Και αναφέρεται μέσα στο ρεπορτάζ το οποίο είχα αποκαλύψει εγώ τότε για το ταξίδι Παπά Αρτεμίου στη Βενεζουέλα και λέει. Ότι ήταν ένας φορολογικός παράδεισος και αναρωτιέται η εφημερίδα αυτή, η Βενεζολάνικη, τι δουλειά είχε ένας δικηγόρος έμπειρος των offshore μαζί

0: στον ξεπεσμό του. Ναι, μεν εξήγησες προηγουμένως, αλλά αν μπορείς να το επαναλάβεις, σε παρακαλώ, αγαπητέ Ιάσονα Πιπίνη, ότι η επιλογή Τραμπ, η διαχείριση του θέματος Βενεζουέλα ήταν μια ευφυή σε σχέση με τα όσα βλέπουμε.
1: Μπορεί καθένας να σχολιάσει ό,τι θέλει για το είδος της επέμβασης, έτσι, παρότι δεν έγινε για να αλλάξουν τα σύνορα της Βενεζουέλας ή για να κατασταθεί ο στρατός ο Αμερικανικός εκεί. Έγινε για να συλληφθεί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σφετεριστεί την εξουσία. Ο κ. Τσίπρας τον Ιανουάριο τον υπερασπίστηκε τον Μαδούρο. Έλεγε σε δήλωσή του ότι κατήγγειλε την απαγωγή, όπως το είπε, του Μαδούρου από τους Αμερικανούς, ενός, λέει, επικεφαλής κυρίαρχου κράτους. Δικτάτορας ήταν από το 24, δεν ήταν επικεφαλής κυρίαρχου κράτους. Γι' αυτό λέω ότι συνεχίζει να τον υποστηρίζει. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν των σχέσεων πολιτικών προσώπων της Ευρώπης με το καθεστώς της Βενεζουέλας, υπάρχουν βαριές σκιές και για τον κύριο Τσίπρα. Σας είπα, η ερευνητική ιστοσελίδα αυτή ουσιαστικά μάλιστα λέει ότι τον τίτλο Ιθάκη τον δανείστηκε από το νησί Μαργαρίτα. Εκεί υπάρχει μια πολύ σημαντική πληροφορία, την οποία δέχθηκα προσφάτως από αξιόπιστη πηγή που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, που μου λέει ότι στο ταξίδι εκείνο Παπά Αρτεμίου στη Βενεζουέλα συμμετείχε στην προπαρασκευή ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα έγινε μια συνάντηση πριν από το ταξίδι αυτό στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα στην Κυψέλη, στην οποία συνάντηση βρίσκονταν ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου. Αυτό πρώτη φορά το μαθαίνουμε. Είναι μια πληροφορία, έτσι, ένα ερώτημα θέτω εγώ. Ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου, ο Νίκος Παπάς, ο τότε πρέσβης της Βενεζουέλας, και άλλα πρόσωπα βρέθηκαν στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα στην Κυψέλη. Αυτή είναι η πληροφορία που σας λέω, είναι αξιόπιστη από το Καράκας.
0: Ο πρέσβης είναι αυτός ο πρεσβευτής όπου.
1: Όχι, που κατηγορήθηκε για τα σεξουαλικά σκάνδαλα. Όχι, ένα άλλο πρόσωπο είναι. Το ερώτημα που θέτω εγώ, δεν το υιοθετώ, αλλά σας λέω ότι είναι αξιόπιστη πηγή. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Πήγε όντως ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα πριν το ταξίδι στη Βενεζουέλα, και τι πήγε να κάνει στο σπίτι, δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος? Δεν πήγε προφανώς ούτε να προσκομίσει επενδυτική πρόταση, ούτε για τα ζαρζαπατικά, ούτε τίποτα. Γι' αυτό σας επαναλαμβάνω ότι είναι μια υπόθεση ανοιχτή και ότι για μένα δεν είναι περσινά ξινά στα φύλλα. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Υπάρχουν βαριές
0: σκιές. Σαν περσινά ξινά σταφύλια. Για τους Βενεζουελάνους δεν βλέπω να είναι περσινά ξινά σταφύλια. Ότι ακόμη, αυτό λέγαμε προηγουμένως, ότι ακόμη και αυτό, τώρα το καθεστώς που ακόμη υπάρχει εμπασχετός μέχρι να γίνουν εκλογές, αλλά και ο τσαβισμός ακόμη, αυτό προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Ψάχνει το παρελθόν του, το βρώμικο, το σκοτεινό. Το πώς δηλαδή προσπαθούσε να επηρεάσει, να επηρεάσει κυβερνήσεις, την πολιτική σκηνή σε κράτη με χρηματοδοτήσεις.
1: Και γι' αυτό το λόγο αναζητούν και μου λένε ότι υπάρχουν και κάποια γραπτά ντοκουμέντα. Εγώ θεωρώ ότι καλώς κάνουν οι άνθρωποι αυτοί στη Βενεζουέλα, διότι έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Έτσι έχουν, επαναλαμβάνω, τα χρήματα αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι φύγαν από τη Βενεζουέλα, τα στερήθηκε ο λαός της Βενεζουέλα. Αυτή θα έπρεπε να μην δουλεύει κανένας, να τρώνε με χρυσά κουτάλια για πολλά χρόνια. Έτσι, τα παιδιά και τα εγγόνια τους με τα δισεκατομμύρια του πετρελαίου. Και από τη Βενεζουέλα μου ήρθε επίσης μια πολύ σημαντική πληροφορία, επίσης από αξιόπιστη πηγή, που επαναλαμβάνω έχει σημασία που το λέω, γιατί δεν έχω διαψευστεί σε κάτι από το ρεπορτάζ μου, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Υπήρξε μια συνάντηση, την οποία επαναλαμβάνω απασχολεί τους Βενεζολάνους όλη αυτή η ιστορία, μια συνάντηση στην Αθήνα το 2012, Ιούνιος του 2012, παραμονές εκλογών, που ερχόταν με φόρα ο κύριος Τσίπρας. Ήρθε λοιπόν ο Τεμίρ Πόρας, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Νικολάς Μαδούρο, της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ήρθε στην Αθήνα, ο οποίος συνάντησε, σύμφωνα με την πηγή μου από το Καράκας, τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία στην Κουμουντούρου, στον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ο κύριος Τεμίρ Πόρας, δεν μάθαμε για ποιο λόγο συνάντησε τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα η πηγή μου λέει ότι μπαίνοντας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για να μπει στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, είχε και μια μαύρη βαλίτσα. Υποθέτω ότι θα έχει τα ρούχα του άνθρωπος, τα εσώρουχά του, τα οτιδήποτε, προσωπικά αντικείμενα, έτσι από ταξίδι ήρθε ο άνθρωπος. Ή μπορεί να είχε και. Δεν συνηθίζεται σε μια. Μου κάνει εντύπωση, δεν συνηθίζεται σε μια επίσημη συνάντηση ο αξιωματούχος να κουβαλάει μια μαύρη βαλίτσα με τα ρούχα του, αλλά θα μπορούσε να κουβαλάει και σουβενίρ. Εγώ στη Βενεζουέλα που πήγα αρκετές φορές, έχω βρει εξαιρετικά χειροποίητα σουβενίρ. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία φτιάχνουν οι Βενεζολάνοι. Έτσι μου επισημάνθηκε από την πηγή μου και είχε μια συνάντηση για την οποία δεν μάθαμε ποτέ τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν το υιοθετώ σαν πληροφορία. Λέω ότι είναι πολύ σημαντική πληροφορία από αξιόπιστη πηγή, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα εδώ που προκύπτει.

0: Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης του Τεμίρ Πόρας, απεσταλμένου του καθεστώτος της Βενεζουέλας, με τον κύριο Τσίπρα, παραμονές των εκλογών, στα γραφεία του στην Κουμουντούρου, και για ποιο λόγο? Δηλαδή αυτό με κάνει εντύπωση, γιατί σε όλα αυτά που έχουν κάνει με τη Βενεζουέλα δεν ανακοινωνόταν τίποτα. Για ποιο λόγο δεν ανακοινώθηκε? Ότι ήρθε ο σύντροφος, μιλήσαμε για την επανάσταση, για αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Μπορεί να σου πούνε τώρα, Ιάσονα, ότι η περσινά ξένα στεαπελέ, διότι πια τους έχει αφήσει πίσω όλους αυτούς, έχει αφήσει πίσω την ιστορία του ο ίδιος πια. Ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν, και τώρα ένας καινούριος κύριος Τσίπρας που έρχεται άφθαρτος, χωρίς έτσι, πώς να το πω, χωρίς καμία εμπλοκή, και λέει ότι είμαι εδώ ο καθαρός άνθρωπος, ο τίμιος,
0: θα μπορούσε να είναι έτσι.
1: Ο καθαρός, και ήρθα να σας κυβερνήσω.
0: Θα μπορούσε να είναι έτσι, πραγματικά.
1: Μπροστά στη βρωμιά του Μητσοτακική και τη διαφθορά την κυβερνητική.
0: Η ένστασή μου είναι ότι δεν έχει αποκηρύξει αυτές τις απόψεις. Δηλαδή δεν έχει πει ότι, ξέρετε, στη Βενεζουέλα έχουμε ένα αυταρχικό καθεστώς. Ήταν εγώ, ξέρω εγώ, ήμουν πολύ ρομαντικός, είχα αυταπάτες, υποστήριξα τον Μαδούρο. Δεν ήξερα ότι είχε, ξέρω εγώ, νεκρούς διαδηλωτές. Υπήρχαν τότε, έτσι, δεκάδες, εκατοντάδες, τα μπουντρούμια, βασανιστήρια. Δεν τα ήξερα εγώ, δεν είχα ενημερωθεί. Θα μπορούσε να το πει, γιατί σας λέω, είναι, εκπέμπεται ένα λάθος μήνυμα. Όπως επίσης και για το ταξίδι που έγινε στη Βενεζουέλα, ότι δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Εδώ υπάρχει και μια φωτογραφία που επίσης δεν την έχουμε ξαναδεί. Αυτός είναι ο Τεμίρ Πόρας, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σε μια σύνοδο μαϊμού που στήθηκε.
1: Αυτός που ήρθε να συναντήσει τον κύριο Τσίπρα. Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να δει τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι μου λέει η πηγή μου, στήθηκε μια σύνοδος μαϊμού για να υπάρχει έτσι ένα κάλυμα, ότι ο πραγματικός λόγος όμως ήταν άλλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εδώ προκύπτουν δύο, εγώ σας είπα έτσι κάποια πράγματα τα οποία δεν συνδέονται όλα μεταξύ τους απαραίτητα. Πάντως προκύπτουν δύο ερωτήματα. Εκτός από τις βαριές σκιές που επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν, γιατί ο κύριος Τσίπρας ούτε έχει καταδικάσει το αυταρχικό καθεστώς, ούτε έχει δώσει εξηγήσεις. Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος της συνάντησης του Τεμίρ Πόρας, αν έγινε ή αν δεν έγινε, μπορεί να το διαψεύσει ο κύριος Τσίπρας, στην Αθήνα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη την περίοδο μάλιστα, του 12 πρώτων εκλογών, και για ποιο λόγο ο κύριος Αρτεμίου, ο δικηγόρος των offshore, εάν έγινε αυτή όντως η συνάντηση, βρέθηκε στο σπίτι του. Μάλιστα, εκεί η πηγή μου λέει ότι κάθισαν όλοι αυτοί και ο κύριος Τσίπρας τους μαγείρεψε, τους έφτιαξε φαγητό.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ισχύει αυτή η πληροφορία? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Απόδοση, φαντάζομαι, και των σουβενίρ που ήρθαν στη Μαύρη Τσάντα μέσα, που λες ότι μπήκε με μια Μαύρη Τσάντα.
0: Ναι, διαφορετικά γεγονότα, έτσι δεν συνδέονται.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: μου λένε όμως το εξής, ότι σε αυτή, δεν ξέρω αυτό το ξέρεις, ότι στην Ίσο Μαργαρίτα εκπαιδεύονταν διάφοροι καλοί άνθρωποι, χαμασέοι και διάφοροι άλλοι κατσαπλιάδες, τρομοκρατία δηλαδή, αυτό εννοώ, καλοί άνθρωποι. Το ξέρεις αυτό, ότι ήταν
0: υπάρχει,
1: κέντρο εκπαιδεύσεως τρομοκρατών?
0: Υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ναι. Όχι μόνο στο νησί Μαργαρίτα και σε άλλες
1: περιοχές. Οι Χαμασέοι και αυτοί όλοι, αυτή... όλοι οι αφρόκρεμα της κοινωνίας της διεθνούς.
0: Και μάλιστα η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα καταγγέλει τον Μαδούρο, εκτός από τα εγκλήματα τα οποία υποστηρίζει ότι έχει διαπράξει, και για σχέσεις με τη διακίνηση κοκαίνης, ένα κομμάτι το οποίο μάλιστα αυτή ήταν και ο λόγος που επικαλείται τουλάχιστον η Αμερικανική δικαιοσύνη για τη σύλληψή του Μαδούρου στο Καράκας. Η σχέση με την κοκαίνη, ότι φεύγαν φορτία κόκας από τη Βενεζουέλα, από τα αεροδρόμια, τα κυβερνητικά δηλαδή, από την πίστα που φεύγει το κυβερνητικό αεροσκάφος, και το άλλο κομμάτι είναι η σχέση με την τρομοκρατία. Μάλιστα, πολύ αξιόπιστη πηγή, αφού το με ρωτάτε, με διαβεβαίωσε ότι ο διπλωμάτης, ο οποίος, ένας διπλωμάτης ο οποίος περνούσε και από την Αθήνα, έφερνε, σε ο διπλωματικό σάκο έφερνε όπλα, το είπε ο ίδιος. Όχι για την Ελλάδα, όχι για την Ελλάδα, περνούσε από την Ελλάδα, που είχαν προορισμό άλλες χώρες.
1: Και το ελληνικό κράτος δεχόταν τη διέλευση αυτή τη
0: τράνση. Ήταν σε διπλωματικό σάκο,
1: σε διπλωματικό,
0: αυτό τουλάχιστον αναφέρεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι καινούριο. Για τους Βενεζολάνους είναι δεδομένο οι σχέσεις του καθεστώτος αυτού. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι εξοργιστικό κάποιος να υποστηρίζει αυτό το καθεστώς. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ιδεολογικό. Α, δεν μ' αρέσει εμένα η Μπολιβαριανή Επανάσταση. Δεν τίθεται αυτό το θέμα. Και το θέμα στη Βενεζουέλα δεν είναι ιδεολογικό. Δεν είναι μια ιδεολογική διαμάχη. Εδώ μιλάμε για θέματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή και η Αμερικανική δικαιοσύνη, μένει να αποδειχθεί βέβαια, έτσι, τον κατηγορεί για την διακίνηση κόκας, και υπάρχουν και οι κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τη σχέση με την τρομοκρατία. και εντός Βενεζουέλας και εκτός Βενεζουέλας.
1: Πολύ διαφωτιστικός, κύριε Πιπίνη. Σας
0: πολλά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.
1: Και διαφωτιστικούς στις πληροφορίες που μας δώσατε και τα ερωτήματα που διατυπώσατε.
0: Ναι, το παρασκήνιο στη Βενεζουέλα εξακολουθεί πάντα να είναι πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον, εγώ θα έλεγα.
1: Ωραία. Ωραία. Οπότε έτσι τροφοδοτούμε τη δημόσια συζήτηση και εδώ είμαστε. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μια που είσαι στο ποιητικό και εγώ στο ποιητικό. Κύριε Πιπίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την δημοσιογραφική σας ιδιότητα σήμερα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και αύριο μέρα είναι. Πρώτο Θεός, θα φέρουμε τα προϊόντα της Παρασκευής. Καλημέρα σας.